0: Έχει πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσει μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
1: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
2: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
3: Έκανα τρύπουλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
2: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
3: Σημείο, δεδρολίμανο.
2: Ναι. Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
4: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, είπα. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
5: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρει από την αρχή.
4: Αυτό πρέπει να κάνω.
5: Μάση στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσει από την αρχή.
4: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
5: Ναι, ναι.
6: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
7: Προσφορά γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
8: Εδώ θα σταθούμε.
7: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ραμόνα με. Όχι Ραμπόνα, Κιμωλία.
1: Με μπουχέτα, πού.
2: Ραμόνα εκπαιδευτικός.
0: Καλά, εντάξει. Ποιος. Ποιος να κουνηθεί.
2: Ποιος.
3: Σου πω εγώ.
1: Πήγαινε πάρε μια βέργα και ένα σεντήρο. Τρομαχτέ.
2: Ναι, με τρόμαξε. Δεν ξέρω.
1: Πού είναι την πατέρα του.
2: Είναι στη δουλειά.
1: Φώναξε το να. Έχει γκόμενα πατέρα σου. Τον είδα.
0: Θα έκανε παρακολουθήσει γονιών.
2: Θα απειλούσε.
0: Ε?
2: Θα τα έλεγε έτσι.
0: Όλα έτσι, χήμα.
1: Είσαι υιοθετημένος, Κριστάκη. Πήγαινε ζητά τα πιστοποιητικά.
0: Θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Θα γίνει, λέει, AI ο δάσκαλος. Στάνω λιώσια AI. Θα κάνει και αυτός παρέτηση.
4: Θα πάει πολύ τελεία αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρω το λόγο που δεν μπορώ να βρω αυτό το λογισμικό.
2: Εντάξει, πολλά πράγματα μας έχετε γράψει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Ή φταίνει οι γονείς, ή φταίνε τα παιδιά, ή φταίνει οι καθηγητές.
0: Λοιπόν, έχω μείνει στο μαθήμα του Ολυμπιακής Παιδείας. Ρε, μην βρίζετε εθνικά θέματα. Ιωαννίδης Μανακίνωση. Ό,τι πιο ωραίο. Ό,τι πιο ωραίο έχω δει ποτέ. Είναι αυτό και ο μονόφθαλμος.
2: Ο Αλή Πατσάς.
0: Δεν είναι άσχημος ο Αλή Πατσάς. Εγώ θα το έκανα και μαγαζί.
2: Σωστό. Λέει, Ολυμπιακή Παιδεία είναι αυτό που κάναμε στο Λύκειο στο χωριό, που δωροδοκούσαμε τον διευθυντή με κοντοσούβλι και κρασί, για να μας πάει εκδρομή με χιόνια, ώστε να γλιτώσουμε το διαγωνισμό.
0: Δεν υιοθετώ, αλλά τα. Για Οδύσσια, μπρε. Ποιο μονόφθαλμο. Μονόφθαλμο. Είχε όνομα, ρε, ο μονόφθαλμο.
3: Πολύφημο, ρε.
0: Πολύφημο. Πιο πολύφημο, ρε. Μονόφθαλμο, ρε.
2: Πρώτα φροντίστε να είσαι σωστοί γονείς και μετά να απαιτείτε άψογους και τέλειους δασκάλους, μαντάμ Ζαφυράτου. Το ένα δεν ανέρει το άλλο.
0: Μαντάμ Ζαφυράτου.
2: Ούτε το ένα εξαρτάται από το άλλο.
0: Με φωνή Γεωργίου πάει. Μαντάμ Ζαφυράτου.
2: Μπορεί και το ένα να γίνει ανεξάρτητα από το άλλο.
0: Ναι.
4: Άκου να δεις.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Πρώτη φορά τα
4: ακούω. Και μιας και λέμε για σχολεία και τα λοιπά, έχει βγει μια τρομακτική... πώς το λένε...
0: Πρόβλεψη.
4: Όχι πρόβλεψη, στατιστικό στοιχείο, το οποίο έρχεται από τον ΟΑΣΑ, όπου... σχεδόν ένας στους δύο 15χρονους δεν φτάνει το βασικό επίπεδο. Στην κατανόηση κειμένου.
2: Α, ναι.
4: Στα μαθηματικά. Και
0: εδώ και είναι τα βιβλία για το TikTok.
4: Στις φυσικές επιστήμες.
0: Και είναι τα βιβλία για το TikTok.
4: Είμαστε στις τελευταίες θέσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Στην ευρωπαϊκή ζώνη.
0: Ναι, αλλά καλά, είμαστε κορυφαίοι. Kissers Lab.
2: Να σου πω και κάτι.
0: Στο κέντρο.
2: Να ανεβάσεις και το ηλικιακό όριο. Πάλι
4: ναι,
2: στα ίδια χάλια.
4: Καλά.
2: Πάλι
4: σίγουρα,
2: στα ίδια χάλια.
4: Σίγουρα. Απλά αυτά βγαίνουν μέσα.
2: Ειδικά για την κατανόηση κειμένου. Εντάξει, η αλήθεια είναι το έχει σταματήσει το διάβασμα.
4: Στα social το βλέπεις.
2: Το βλέπεις στα social media, όπου κρίνει κάποιος από έναν τίτλο χωρίς να διαβάσει το κείμενο.
0: Μεγάλοι άνθρωποι είναι το πρόβλημα. Πρέπει να αφαιρεθεί το ίντερνετ 15 χρόνια και πάνω.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, εννοείται ότι έχει να κάνει με την εκτενή χρήση του κινητού, όπου δεν διαβάζουμε. Έχουμε την εικόνα συνέχεια και την εναλλαγή εικόνας. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε μία εικόνα πάνω από, σε ένα βίντεο πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να δούμε κάτι. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να διαβάσουμε κάτι. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Και αυτό μόνο χειρότερα μπορεί να πάει.
0: Εννοείται. Kissers Lab.

0: Σούβι, ήρθαμε χθες στο Κατράκιο και σε είδαμε. Τι είχες φάει πριν την παράσταση και πιες 3 λίτρα νερό? Έτσι κάνω σε κάθε παράσταση. Αλλά είχε φτιάξει η Εύα ένα μοσχάρι, αυτό που έφερα από το χωριό, με πιπεριές από το χωριό. Κέρατα, δεν ξέρω τι εννοούσε, επειδή λείπω καιρό. Και είχε βάλει και μπούκοβο μέσα. Ήταν καταπληκτικό στη γάστρα.
1: Ήταν λίγο spicy.
0: Στη γάστρα, στη γάστρα. Τέλειο, τέλειο, το διέλυσα. Έμπαινε το μοσχάρι μέσα στις πιπεριές, Μαρία. Και λίγο με λιτζανούλα και τριμμένη ντομάτα, όλα από το χωριό. Ήταν καταπληκτικό. Έκανε σούγο, που είναι η σάλτσα.
1: Είχε μελώσει.
0: Ναι, είχε μελώσει μια σφίνα ψωμί και κατσικίσιο τυρί. Τούμπανα έγινε.
1: Μετά πώς να μην βγεις 3 λίτρα νερό.
0: Καλά έκανε.
1: Εννοείται.
0: Σιγά μην τα αφήσω αυτό. Γύρισα από Αντώνη Καφετζόπουλο που ήμασταν μαζί όλη μέρα. Όλη μέρα ήμασταν μαζί. Πώς τη βλέπεις την άκρη, τι θα κάνει φέτος η άκρη.

0: Εμένα λέει ο δάσκαλός μου στο δημοτικό, ακούστε λέει, μου είχε πει δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα εσύ. Δεν πρόκειται να ανοίξει οικό σπίτι και θα καταλήξει τα πρόβατα. Πριν λίγο τελείωσε το άρμαγμα, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, το να έχεις πρόβατα και να αρμέγεις δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σοβαρό.
1: Ειδικά σε μια χώρα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που έχουμε.
0: Δύσκολο.
2: Πρωθυπουργέ, δεν αφήσατε και κανένα πρόβατο.
0: Γιατί, δεν θα έρθουν εκλογές.
2: Δεν αφήσατε κανένα πρόβατο.
0: Και είναι πολύ δύσκολο και. Εντάξει, το πρόβατο είναι πιο εύκολο από το κατσίκι. Το κατσίκι θα φάσει κλωτσιά στο άρμεγμα για πλάκα. Τα κατσίκια, σκεφτείτε τι να σας πω. Κοκαίνη με φραπέ. Δεν είναι
1: ψυχολόγητα, ψυχολόγητα.
0: Τα κατσίκια είναι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε για πρόβλημα. Εκεί που φύλα τα πρόβατα. Τα πρόβατα μια χαρά. Τους μιλάς, σου μιλάνε, σε φυλάνε, ηρεμείς. Τα κατσίκια.
1: Τα κατσίκια δεν είναι, εντάξει.
0: Μία φορά με βάλα να φυλάξω κατσίκια. Ο χειρότερος βοσκός.
2: Φύγαν όλα.
1: Με τα πρόβατα θα τα πήγαινες καλύτερα.
0: Έχω φυλάξει.
1: Έχεις
0: στο χωριό μου πάνε φύλλα. Δεν κάνουν τίποτα τα πρόβατα. Πετάς εσύ μια πέτρα εκεί στο πλάι και γυρνάνε από εδώ. Πετάς μια πέτρα και γυρνάνε από εκεί. Συγκεντρώνονται.
1: Τα κατσίκια σκορπάνε.
0: Τα κατσίκια σκορπάνε. Είναι όλα σαν το Χάλαντ. Δεν μπορείς να σκεφτείς που θα είναι το επόμενο δευτερόλεπτο. Ένα πάτησε σε αυτοκίνητο ανθρώπου για να φάει. Ξέρω εγώ το πλατάνι.
1: Ναι, που σκαρφαλώνει.
0: Και του είχε κάνει γρατσιού. Μια υπογραφή του είχε βάλει στο καπό. Ωραία υπογραφή κάνεις. Είμαι ο goat. Ναι, υπογραφή σημαίνει πολλά. Άλιστα.
1: Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία, λέει. Χθες πρώτη μέρα σε νέα δουλειά κάναμε μία ώρα meeting.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το δεκάλεπτο είχαν πιάσει όλο το κινητό και χάζευαν. Καλά,
0: ναι. Ναι, καλά, είχαν βαρεθεί.
1: Εννοείται. Επίσης, δεν χρειάζονται τα meetings να κρατάνε πάνω από 15 λεπτά. Άλλο θέμα αυτό. Και κάποια meetings απλά λύνονται με ένα mail. Ναι. Άλλο θέμα αυτό. Εντάξει.

0: Πείτε μου, λέει, ποιο επάγγελμα έχει 5 μήνες διακοπές εκτός από το σπίτι. Πω, εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά, ναι.
0: Έχετε σοβαρά θέματα να λύσετε.
1: Ναι, έχετε πολύ σοβαρά θέματα να λύσετε.
0: Πραγματικά.
1: Το ότι πάνε δάσκαλοι, ας πούμε, στην επαρχία και δεν έχουν που να μείνουν ή που έχουν πλέον ένα σκασμό λεφτά για νίκια και τέτοια. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα.
0: Ενώ να κάνεις κάθε μέρα με 25 παιδιά.
1: Ναι, πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρα πολύ
1: εύκολο.
0: Απλούστατα.
1: Ναι. Μπορούμε να κάνουμε με 2.
0: 5 βέβαια που τους βρήκες, αλλά εντάξει. Πάμε διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
2: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτού των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
0: Ναι.
2: Με σταφή.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνας.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγα λεζιάχνη.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
5: Οι μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
6: Τι ζήτησε, κύριε.
5: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρει και καλοτρό.
5: Είμαι από του λίγου ανθρώπου που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
4: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
5: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιο.
7: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
5: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
7: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
8: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
5: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
9: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
10: Τι θα κάνετε.
1: Τι να κάνουμε.
10: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
1: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
10: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
1: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
10: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
11: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
1: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
10: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
1: μπριζόλα
10: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
1: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
12: Και οφτέδες έχει.
1: Και οφτεδάκια.
10: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
13: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
14: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματο μας.
13: Άρα καλό.
15: Να κάτσουμε εδώ, ε.
16: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
15: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
17: Όχι.
15: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
17: Ούτε καν.
13: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
16: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
16: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
17: Όχι.
15: Δεν θα βρει Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρουλη.
5: Α, παράτα μας, αδε.
16: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω.
3: Εδώ
13: τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
13: Μάγερα, μία φρικασέι.
18: Δεν καραγιώζει από πρώτα, εντάξει, αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει και όχι, φάει, έχει κάνει εμβόλια.
3: Ήταν πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
18: Ναι, εντάξει, κυρίω για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι,
19: φασόλια. Here's the breakfast του John. I'm hungry, John.
0: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
3: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
0: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
19: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
3: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
13: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
4: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ. Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ.
13: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
6: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
8: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
13: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
9: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
6: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα.
9: Θα θέλατε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
6: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
13: Φάγανε.
9: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε.
7: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω.

0: Κάποια είναι πολύ σκληρά, πραγματικά. Κάποια είναι πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ σκληρά.
1: Όπως με όλα τα ζητήματα, πάνω, ότι
0: πάρα πολύ σκληρά.
1: Ό,τι έχει να κάνει και με την κοινωνία, ό,τι έχει να κάνει. Τέλος πάντων.
0: Ιδέα δεν έχετε. Τέλος πάντων.
1: Είναι και των άκρων, πάρα πολλά μηνύματα. Είναι των άκρων από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Είναι η ίδια λογική της βούλτεψη. Οι μισές εμφανίζονται έγκυες.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά, σας αξίζουν κάτι τέτοιο.
1: Ο Αντώνης λέει καλημέρα στην παρέα. Συζήτησα με τη γυναίκα μου το θέμα με τον υπηαγωγείο. Να πω κάπου εδώ ότι είναι δασκάλα δημοτικού. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση δεν υποστήριζε τη συνάδελφο και μάλιστα μου είπε ότι δεν έχει δίκιο ούτε στο παραμικρό σε οποιαδήποτε προσπάθειά μου να τη δικαιολογήσω την νηπιαγωγό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ βέβαια έχω κάπως διαφορετική γνώμη. Όπως είπε και η Μαρία, λέει δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Κλείνω τα συζήτηση, μου είπε ότι ή έχει κάποιο θέμα ψυχολογικής φύσης ή πολύ απλά ήθελε να κάνει άλλη δουλειά και απλά δεν της βγήκε. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια ερμηνεία που μπορεί να έχει μια βάση. Και το ένα και το άλλο. Αλλά εγώ έλεγα από την αρχή ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Μια πολύ κακοπληρωμένη δουλειά με πολύ δύσκολες συνθήκες, όπου και να πας. Είτε είσαι εδώ στην Αθήνα, είτε είσαι στην επαρχία, είναι μια δύσκολη δουλειά. Από τις εγκαταστάσεις μόνο να το πάρεις το πράγμα.
0: Δεν τα φτιάξαν οι τράπεζες.
1: Όχι. Οπότε για να την κάνεις αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την αγαπάς πάρα πολύ. Θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι δεν θα γίνεις πλούσιος από αυτή τη δουλειά. Έχεις μόνο να προσφέρεις. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε δάσκαλους, εκπαιδευτικούς γενικότερα, όπως είδαμε τη συγκεκριμένη, κάπως μας κακοφαίνεται. Αυτό είπαμε. Αυτό.
2: Συγγνωμήστε
3: και εγώ, κατηγορείτε όμως. Κατηγορείτε.
1: Ναι, κατηγορούμε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα.
0: Ναι,
3: άντε καιρούς.
1: Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για την Ολλανδία με την οποία παίζει η εθνική μας την Πέμπτη.
3: Το εκπαιδευτικό σύστημα,
1: σύστημα του Τσάβη, λοιπόν, έχω να σου πω.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα το συνδέσω και λίγο με το παιχνίδι της Γερμανίας. Γιατί και ο Κλοπ έβαλε κάποιους καινούριους κανόνες μες στην ομάδα.
3: Ναι,
1: δεν θα κουρεύεστε, δεν θα μιλάτε.
3: Ο Πασαρέλα τα έκανε.
1: Ναι. Δεν θα μιλάτε, δεν θα κουρεύεστε, δεν το ένα, δεν το άλλο. Από τη μεριά του ο Τσάβη έχει φέρει μία αλλαγή την οποία δεν πολύ αρέσει στους παίκτες. Θα μαθαίνουν ποιοι είναι οι βασικοί στην ομάδα μόλις μια μισή ώρα πριν τη σέντρα.
0: Άκου, αυτοί θα φύγουν και οι δύο. Και ο Κλοπ και ο Τσάβη θα φαγωθούν από τους παίκτες. Εάν νομίζουν οι προπονητές πλέον το 2026
1: ότι κάνουν κουμάντο.
0: Πρώτον, ότι κάνουν κουμάντο. Ή ότι δεύτερον, μπορούν να κάνουν τον σύμβουλο που ερχόταν από την περιφέρεια στο σχολείο να τα συνδέσουμε. Σαν το Μιχάλη Λιάπη ήταν όλοι. Λοιπόν, αν νομίζουν ότι θα κάνουν τέτοια πράγματα και θα τους περάσει και τώρα, παιδιά, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Το πράγμα αλλάζει.
1: Εδώ είμαστε λύση.
0: Μάνατζερς, μεγάλα συμβόλαια. Τώρα απευθύνεσαι σε ανθρώπους με βαθύ πλούτο από το ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, έχει μία λογική. Έχει μία λογική η απόφαση του Τσάβη και την εξήγησε και ο ίδιος, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να κρατά όλη την ομάδα συγκεντρωμένη και κάθε ποδοσφαιριστή έτοιμο να δώσει το 100%.
0: Α, γιατί δεν ξέρει ο Ολλανδός διεθνής ότι πρέπει να δώσει το 100%.
1: Όχι, πρόσεξε, λέει. Ναι. Ως παίκτης, εγώ μισούσα όταν ανακάλυπτα την προηγούμενη μέρα ενός αγώνα ότι δεν θα ήμουν στην αρχική ενδεκάδα. Σκοτώνει αυτόματα το κινητρό σου, βυθίζεσαι σε αρνητική ενέργεια και νιώθεις άχρηστος όλη μέρα πριν από τον αγώνα. Ενώ αν νιώσεις άχρηστος μία μισή ώρα πριν από τον αγώνα,
0: είναι καλύτερο να είσαι ξενερωμένο στο πάγκο.
1: Έτσι είναι, όλοι σε ένταση, συγκεντρωμένοι και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ρώτησαν τον Φαντενφέν, τον Μίκη Φαντενφέν.
0: Πάνω σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Πότε ήταν εκτός εντεκάδας ο Τσάβ.
1: Μπορεί. Εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Με την Οσασούνα στο κύπελο. Ήταν Τσάβ, Ινιέστα, Μπουσκέτς.
1: Μπορεί κάποια στιγμή στην Εθνική Ολλανδία, Ισπανίας. Κάποια στιγμή να έχει.
0: Μπορείς να πεις ότι ο Τσάβη ήταν εκτός εντεκάδας και δεν έπαιζε. Όλη η Μπαρτσελόνα από αυτόν και τον Ινιέστα ξεκινούσε.
1: Ο Μίκη Φαντεφέν παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε να γνωρίσει από την προηγούμενη μέρα.
0: Αρχίσανε.
1: Ναι, αν πρόκειται να αγωνιστεί, ώστε να προετοιμαστεί ανάλογα.
0: Κλοπ και Τσάβη θα χαιρετήσουν σύντομα. Θα τους φάνει παίχτες σαν βάφλα. Ολλανδική, πώς το λένε αυτό το.
1: Ωστόσο, λέει, αυτή είναι η απόφαση του επιλέκτορα. Ναι. Οι κανόνες είναι έτσι και πρέπει να τους σεβόμαστε.
0: Μέχρι να έρθει ο άλλος. Έλα, τώρα θα πας στο Φαντάικ να του πεις: δεν θα ξέρεις αν θα είσαι δεκάδα.
1: Καλά, ο Φαντάικ ξέρει τι θα είναι.
0: Και ο Τσάβη ήξερε. Θα πας τώρα στο Γερμανό να του πεις: δεν θα μιλάς, δεν θα έτσι, δεν θα αλλιώς, δεν θα κουρεύεσαι. να ακούς τον κλόπ να σκάει μέσα, είχε όρεξη. Γιατί έχει δύο χρόνια που είναι άνεργος ο κλόπ, 1,5 χρόνο.
1: Άεργος ήταν, δεν ήταν άνεργος, ήταν άεργος.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε και ήταν συμβουλάτορα σε ομάδες στην Γερμανία και στην Αυστρία. Και ήρθε τώρα εδώ. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε. Γιατί το λέγανε μπελόκυπους, γιατί είχαν αμπέλια, γιατί το λέγανε πατήσια, γιατί εκεί τα πατάγανε. Γιατί το λέγανε λαμπρινή, γιατί είχα μια ξαδέρφη μου. Δηλαδή, τι είναι αβήν, αδερφή Βαρδινό, δηλαδή θα ρωτάει τέτοια. Δεν μελετάτε, δεν σας ενδιαφέρει όλο κινητό και κούρεμα. Τέλος το κινητό, τέλος το κούρεμα. Και μετά θα πει ο κλόπ, για ποιο λόγο δεν κερδάμε, γιατί φεύγω. Ακοτσάβη λέει, εγώ λέει μισούσα όταν έπαιζαν ο πληρωματικός 600 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα. Άσε μας μωρέ ψεύτη. Δηλαδή πώς να σου πω, να έρθει να το πει. Ποιος να έρθει να το πει, εγώ μισούσα όταν δεν ήμουν στην 11η. Ο Γκούτι που ήταν όλοι οι παιχταράδες, ναι, και τον αφήναν λίγο έξω. Και ξέρω εγώ, ο Κασάνο που τον άφηναν μετάξει και τσακωνόταν. Ο Τσάβη. Κάτσε ρε φίλε, έχω και προβλήματα. Ο Τσάβη λέει, όταν ήμουν, ο Μέση, όταν δεν με αφήναν εκ το λέω τα πέναλτι, είχα πρόβλημα. Δηλαδή, τι μας είπες τώρα.
1: Εντάξει, έχεις ένα πόδι.
0: Συχαίνομαι να είμαι τόσο όμορφη. Ανοίγει πόρτες, αλλά είναι κατάρα, είπε η Ναόμι Κάμπελ. Βγάζω μια, θα φύγει από εδώ πέρα. Περπατάς σε μια πασαρέλα και βγαίνει ένα εκατομμύριο. Συχαίνομαι να είμαι όμορφη. Πες στην άλλη που δεν τη δίνει ούτε σειρά στην τράπεζα και έγκυο μαζί. Κάτσε ρε Μαρία, έχω άδικο.
1: Όχι, όχι. Έτσι όπως το θέτεις το πράγμα, όχι.
0: Θα φύγουν αυτοί. Το 1998 θα λέγανε όλοι μπράβο, coach. Ωραίος. Θα ξυρίσουμε τα κεφάλια μας να εκδικηθούμε. Πότε παίχτες ξύρισαν τα κεφάλια για να παίξουν και δεν φάγαν τρία μπαλάκια.
1: Ναι.
0: Άσε μας τώρα.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά για εμάς είναι προς το συμφέρον μας.
0: Τι δουλειά έχει
1: αυτή. Εμείς δεν την εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Αυτό το.
0: Άστον
1: το
0: να
1: ανακούρκουδο αυτό εδώ πέρα.
0: Ανακούρκουδο. Τελεία.gr. Τι δουλειά έχει ο Τσάβη προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας. Αυτά μόνο σκεφτείτε. Δηλαδή με τόσους προπονητές, τέτοια παράδοση οι Ολλανδοί πήραν τον Τζάβι να κάνουν πάσα, πάσα, πάσα, πάσα, πάσα.
1: Και η Βραζιλιά και... πήρα τον Αντσελότη.
0: Και τι έγινε.
1: Και αυτό λέω κι εγώ.
0: Άσε.
1: Πώς ξέρεις εσύ τώρα.
0: Πού ξέρεις εγώ.
1: Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Τι θα φας σήμερα? Μια καλή σαλάτα, δροσερό φρουτάκι από Lidl, εγγυημένο καθημερινά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, με φουλ εγγύηση και εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου γυρνάνε τα χρήματα. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει που θα τα βρει. Θα σου επιστρέψουν λοιπόν την αξία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Lidl, γιατί αξίζει.

Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Βεβαίως. Και να γυρίσουμε αν για το τελευταίο μισάρο. Αν βγει, αν δεν βγει, ό,τι είναι τώρα. 60 άτομα στο πανηγύρι, 60. Και τη σκόνη τα παπούτσια να σας αφήσουμε στο πανηγύρι, καλά είναι. Τι θα κάνουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε σαρδάμ, πολύ ωραία.
3: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν, επαναλαμβάνω.
4: Σταύρο, άστο να το πει από τον δρόμο. Εδώ πάξε από τον δρόμο να το πει.
5: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό τα έχω χάνω τα λόγια μου.
6: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
5: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
3: παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
7: Στα εξηγόρια.
8: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
9: Στείλε το κείμενό σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
10: Να κουρεύει άμα
9: του 38 Αυγούστου.
10: Α, τώρα έχω κι εγώ.
11: Ο Δόνης κερδίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
12: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
13: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
14: Και τον ψάρι καλέμετος.
15: Είπε.
14: Και τον ψάρι καλέμετος. Και το καλάμι ψαρέμετος.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.
16: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εν τω μεταξύ, Ολλανδία, Μαρία. Πάντα σκέφτεται Γκους Χίντινγκ, Φανχάλ, Κούμαν.
1: Εννοείται.
2: Μόνο οι μπαρμπάδες στο καφέ. Ποιο δεν πήγε καλά με την Ολλανδία.
1: Στην εποχή μα και τέτοια.
2: Απ' τώρα να με πάρει.
0: Αυτοί οι τρεις είναι πάντα εναλλάσσονται.
2: Τώρα να με πάρει να

0: Καλημέρα, ωραία, κλεφτόπουλα. Γιατί έτσι. Εσείς μπορεί, παιδιά, κλέφτο. Μια και μιλάμε για σχολεία, υπάρχει καινούργιος νόμος για εκδρομές στα δημοτικά μόνο περίπατη.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Φτιάχνετε αριστερούς.
2: Για πες εσύ που το έχεις.
0: Φτιάχνετε αριστερούς.
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Αυτό θα έρθει μήνυμα.
2: Μόνο πορείες.
0: Αυτό, φτιάχνετε αριστερούς. Μόνο πορείες.
1: Αριστερούς φτιάξαμε τους πίες σε κάνα μουσείο, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί μόνο περίπατη.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Προβλέπεται βέβαια ένα σαν μήνα, εάν θέλει το σχολείο. Περίπατος. Έτσι. Απλά είναι πολλές
0: περίπατος.
1: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να γίνει μια επίσκεψη, ας πούμε, και το πούλμαν και τα λοιπά.
2: Ναι. Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Σαν το γνωστό ανέκδοτο με το μελισσάνι.
0: Ναι, μην πίνεις τίποτα το παιδί. Ήδη σκέφτομαι τον Τζάβι να λέει: όποιος πειράξει την οτσορροπία στα πολιτεία θα πεθάνει. Θάνατος, δεν ξέρετε τη λέξη. Υπακοή σημαίνει ζωή, ρε παιδί.
2: Κάποιος λέει: αλλάξτε τη φωτογραφία της εκπομπής σας. Δεν θα το ξαναπώ. Ο πρόεδρος είναι εξάδελφος του πατέρα μου. Αυτό σας λέω μόνο.
0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, 7 η ώρα το πρωί στο λεωφορείο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Τσάβη, όχι Τσούβη, παιδιά. Δεν είμαι εγώ προπονητής.
2: αργότερα.
0: Καλώς. Η Σούλα Ιβαμπρόκελεν από την Ολλανδία ήταν.
2: Δεν ήρθε τελικά.
0: Νάτι.
2: Η συνοικία της Λαμπρινής πήρε το όνομά της από την ψυχοκόρη του Λάμπρου Βεϊκού. Εννοείται ότι θα ερχόταν και ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Θα έρθει και μήνυμα: ο δεν βρίσκω πάρκινγκ. Ωραία περιοχή. Πολύ ωραία περιοχή.
2: Ο Γιάννης λέει. Για να καταλάβετε ορισμένες φορές. Θέλουμε να κοπανίσουμε το κεφάλι μου στον τοίχο.
0: Γιατί ρε Μαρία.
2: Η Πονηρούλα Μαρία.
0: Πονηρούλα.
2: Πονηρούλα. Ναι.
0: Η κυρία Πονηρούλα. Το καρτούν αυτό.
2: Ναι,
0: η κυρία
2: ναι.
0: Πονηρούλα.
2: Η Πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία της. Δηλαδή,
0: σε δικαστήριο είμαστε.
2: Ότι πάω
0: γι' αυτό λοιπόν οι κατηγορούμενοι.
2: Ναι, ναι,
0: εκτρέπει.
2: Το λέει από μόνος του. Ότι πάω την κουβέντα στην ουσία της. Mm-hmm. Αντί να εστιάζει την προβληματική περιοχή και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων της, προτιμά να εστιάζει τις και καλά δυσκολίες του επαγγέλματος και στην επάρκεια των δασκάλων. Δηλαδή, οι δυσκολίες του επαγγέλματος, η επάρκεια των δασκάλων και οι δύσκολες συνθήκες είναι μόνο στα Νολιώσια. Δεν είναι σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Πουθενά άλλου.
0: Και στο Μενίδη.
2: Και η Πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία. Α, μωρέ, τι έκανα.
0: Ένσταση, κύριε πρόεδρε, ναι, ναι, ναι. Μα τι κάνουμε, τι
2: είπα την ουσία του προβλήματος.
0: Μα η κυρία Ζαφυράτου ουδέποτε έχει ενοχλήσει και φαίνεται και η δράση της. Εδώ τα αποδεικνύουν τα έγγραφα. Στο σύλλογο γονέων και εκεί δεν μόνο
2: να
0: πει νεκρασί.
2: Να πάτε με τους γονείς σας.

0: Μαρία η Πονηρούλα, τίτλος για σαπουνόπερα.
1: Α,
0: Μαρία, όχι.
2: Όχι,
0: όχι κομμωδία παλιά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
2: Ναι. Θεατρικό.
0: Α,
2: θεατρικό,
0: ναι.
2: Παιδικό λίγο.
0: Μαρία η Πονηρούλα, ναι. Δεν πιστεύω να μην μου πει ψέματα, Μαρία. Όχι, μαμά.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό.
2: Είσαι Πονηρούλα.
0: Μαρία η Πονηρούλα.

0: Κάρμεν Ρουγκέρι παρουσιάζει τη Μαρία την Πολυρούλα.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι στη Σουηδία.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Οι σουηδικές αρχές αναζητούν εκτάσεις οικόπεδα.
0: Οκ. Okay. Έχουμε εδώ.
1: Έχουμε εδώ για τη δημιουργία χιλιάδων τάφων.
0: Εδώ θα γίνει
1: ο τάφος εν. Σε περίπτωση πολέμου εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία. Δηλαδή πόσο μπροστά είναι?
0: Βλέπουν μπροστά. Δεν χαλάνε καθόλου τη διάθεση του κόσμου.
1: Καθόλου.
0: Θα ξυπνήσει το πρωί και να τα ακούσεις. Είναι η πολιτική ενημέρωση. Είναι ομαδική τάφη. Βγαίνονται να φτάνουν στο σχηματάρι. Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Ψάχνουν νέες εκτάσεις γης, λέει,
0: ναι,
1: οι αρμόδιες αρχές και τα γραφεία ενώσεις τελετών στη Σουηδία, προκειμένου να διασφαλίσουν χώρους ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ενδεχόμενο πολεμική σύραξη.
0: Δεν σε αγχώνει αυτό?
1: Καθόλου.
0: Πάντα εδώ, αν πηγαίναμε να κάνουμε κάτι εδώ,
1: ναι,
0: ήταν ένας μπάρμπας. Δεν το δίνει το χωράφι. Μα να γίνει απαλωτρής. Δεν θα περάσει ο δρόμος να πάει από πάνω.
1: Μόλις ξεκινήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία θα πουλήσουμε. Ακόμα μην πουλάς.
0: Δεν θα περάσει ο δρόμος. Από εδώ μέσα δεν περνάει ο δρόμος. Τελείωσε. Το χωράφι το δικό μου δεν το δίνω απαλωτρής. Δεν με νοιάζει.
1: Μάλιστα. Να το, ναι. Ο Γιάν Όλοφ Όλσον, ειδικός της Σουηδικής Υπηρεσίας Πολιτικών Αναγκών, δήλωσε στο Associated Press: «Δυστυχώς αυτό μας υπενθυμίζει όλο και περισσότερο πόσο εύκολα ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει και ότι απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό». Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένοι κατευθείαν για την τελική φάση. Λίγο τα προκριματικά, λίγο κάτι. Mm-hmm. Λίγο να προετοιμαστούμε, ξέρω εγώ, να μην φτάσουμε εκεί. Όχι. Εντάξει. Okay.
2: Και ένα κοινωνικό μήνυμα που είχε έρθει. Χάρη, βγάλε τα φασολάκια από την κατάψυξη.
0: Ναι, φίλε, φασολάκια
1: από την κατάψυξη.
2: Ναι, γιατί τι θα φάμε το μεσημέρι.
1: Μπορεί να είναι ήδη μαγειρεμένα φασολάκια, λογικά.
2: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Ή από το χωριό τα φέρανε και τα βάλανε στην κατάψυξη.
1: Ναι, τα βάζει κατευθείαν κατάψυξη στην κατσαρόλα. Όχι, αν είναι ομά και είναι στην κατάψυξη, δεν τα ξεπαγώνει και μετά τα βάζει στην κατσαρόλα.
0: Όχι, κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Όπως κάνεις στον μπάρμπα τέτοιο. Ή αλλού.
1: Ναι.
2: Τον Καναδά.
0: Ή αϊνός που μου λέει κάποιος. Θα πάρεις.
2: Αυλή.
0: Η αύλη συνταγογράφη. Αϊνός.
1: Να, τέτοια μηνύματα θέλουμε. Μου είπε ότι στην αρχή της σχέσης ήμουν πολύ καλύτερος και της είπα ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
2: Πολύ σωστός.
1: Πολύ σωστός.
2: Πάμε.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
2: Μπα.
1: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Ναι.
3: Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς το πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες κάνουμε
3: κάνετε. Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
6: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πέτρα, το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
6: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
7: Είναι το πρώτο.
6: Γελάτε.
7: Συνθετικό, το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγαμε.
6: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
1: Oh, αμάν!
8: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
2: Α συμπιωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
2: το μισό μου νύχι. Α συμπιωθεί παρακαλώ.
1: Όχι. Να συμπιωθεί.
2: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο.
2: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
0: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο δρόμους.
0: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες.
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
3: Παλαιότουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά.
11: Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
12: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
12: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
2: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
2: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία.
0: Ευχαριστώ λέω. Ναι.
2: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
3: Big Wins Sport FM στους 96,
1: άντε παιδιά, ησυχία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
2: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
1: Εδώ θα σταθούμε.

0: Το φλωτάπιτα.
1: Είναι και πρωί.
0: Φόρτο μαγικό. Έχει δίκιο. Ο φλωτάπιτα.
2: Να, το βρήκαμε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Τρίτη είναι πάντα όμως για μακαρόνια με κιμά.
1: Άμα είναι η Τρίτη για μακαρόνια με κιμά, η Δευτέρα τι είναι?
0: Δευτέρα είναι για όσπριο. Δευτέρα, Τετάρτη. Κάτι λαχανικό.
1: Πάντα η Δευτέρα έχει ζυμαρικό για παρηγοριά.
0: Α, οκ, οκ.
1: Πάντα. Θέλω να έρθει ο Τσόχος να μου φτιάξει τη μέρα. Εσύ έχεις έρθει
0: Θέλει
1: νωρίς.
0: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
1: Εσύ έχεις έρθει νωρίς.
0: Μόνο που δεν είπε,
1: αργούμε εμείς.
0: Να σας έχει
1: νωρίς.
0: Ο Θεός καλά. Παιδιά, όντως, είδα το βίντεο του Αντετοκούμπο με το τεράστιο Ιγκουάνα που μπήκε στη...
1: Τα έχει πάρει στο κρανίο.
0: Που μπήκε στην αυλή. Μα είναι τεράστιο. Και του λέει,
1: ο Μίτσος είναι, ρε, ο Μίτσος είναι.
0: You go get it, έλεγε στο γιο του. No, are you scared? Because I'm scared. Παιδιά, αυτό δεν είναι Ιγκουάνα. Αυτό είναι κροκόδυλος.
1: Ξαναμπήκε, λέει, έχει φρικάρει με τα Ιγκουάνα. Λέει, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα.
0: Αυτά μπαίνουν στην αυλή, στον
1: κήπο. Ναι, μπαίνουν στις αυλές αυτά.
0: Καλά. Στην Άρτα αυτό, αν το βλέπανε. Το ξέρεις το Φλόμπερ με τα διάσπαρτα πυρά. Απλά δεν θα γινόταν βίντεο. Να μπαινε ένα τέτοιο. Η τσεκούρα είναι θηλυκό. Η τσεκούρα, όχι το τσεκούρα.
1: Μετά αλλού η ουρά, αλλού το κεφάλι, αλλού το σώμα.
0: Να είμαστε ειλικρινείς. Να μπαινε αυτό
1: σε ειδικό μοντέλο.
0: Σε χωριό. Να βλέπεις ένα τέτοιο.
1: Έλα μωρέ, δεν υπάρχουν σαύρες.
0: Τέτοιες σαύρες.
1: Όχι.
0: Τι είναι σαύρα πεντάρι.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο που σαν μια μύδι, ρε παιδί μου.
0: Τι λες ρε Μαρία, τι σαν μια μύδι. Εδώ μιλάμε για σκυλί με δέρμα τέτοιο. Αυτό είναι σκυλί, δεν είναι. Αυτό τεράστιο.
1: Φτιάχνεις
2: ωραία. Έχει καναπέ σκυλί.
1: Φτιάχνεις μια τσάντα.
0: Από Ιγκουάνα.
2: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι.
0: Ποια τσάντα ρε.
2: Δεν τρέπεσαι.
0: Δεν θα σταματά και βλέπεις ένα Ιγκουάνα. Κάτσε καλά να sound. Δεν είμαι ο Μίτσος ο Θανάσης. Να καλή ιδέα για φαΐ. Ιγκουάνα κατεψυγμένο. Αυτό βάζει την κατσαρόλα κατευθείαν.
1: Μπράβο. Όχι Τετάρτη, Τετάρτη πιστεύουμε.
0: Τι ήταν αυτό, ρε. Τεράστιο, παιδιά, να μπείτε να το ψάξετε. Αν πατήσετε Αντετοκούμπο Ιγκουάνα, σαύρα, ξέρω εγώ, θα σας βγάλει το βίντεο. Έχει κάνει τέτοια σκιά αυτό. Σου λέω αυτό είναι σκιά να παίξει δηλωτή από κάτω. Τι είναι αυτό, ρε. Είναι τεράστιο.
1: Είναι, το είδα.
0: Λες και είναι δράκος του Κομόντο.
1: Αλλά τώρα έλεγε αυτό. Κάπου είδα μία δήλωσή του ότι έχω φρικάρει με τα Ιγκουάνα. Θα πάω να μείνω σε δύο μέρες.
0: Σκέφτηκα Τσόχο να λέει: Ω Ιγκουάνα! Ω Ιγκουάνα! Τι απόλυτα! Πάλι αυτό!
1: Εγώ σήμερα θα φάω φακές όπου θα έχουν τόσο πολύ ξύδι, λέει, που κάθε κουταλιά που θα τρώω θα κλείνω τα μάτια μου. Χθες φάγαμε φακές εμείς.
0: Α, ωραίες.
2: Έχει σήμερα... συμβεί αυτό που λέει για τον influencer ο φίλος.
0: Ποιο είναι αυτό,
2: ο οποίος κάθεται πάνω σε χελώνα την ώρα που γεννάει.
0: Και δεν, τώρα... ξέρω, δεν ξέρω τι άλλο είναι.
1: Ευτυχώς δεν μου τα βγάζει όλα τα Instagram.
0: Ευτυχώς, πραγματικά. Και αυτόν στην Άρτα έτσι θα τον κάνω. Ποιος μωρέ κάθεται πάνω σε χελώνα.
1: Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
0: Κάθε ντρέπα.
1: Πλέον δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
2: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Καλημέρα από Σουηδία. Έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για ενδεχόμενη τελευταία κατοικία.
0: Λοιπόν, ευάερο, ευήλιο. Δεν θέλει πολύ.
1: Έχει δροσιά.
0: Με τα πρώτα 3 νίκια θα το φτιάξουμε.
1: Έχει δροσιά.
0: Και να είναι άσκαυτο. 3 νίκια μπροστά και θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Πονηρούλα. Πες τον Πονηρούλη, λέει, ότι έχω φάει διαβήτη ξύλινο στην πλάτη στο 7ο Δημοτικό Γαλατσίου και δεν είπα κουβέντα στο σπίτι γιατί θα μου λέγανε καλά σου έκανε.
2: Και ήταν μεγάλος, ξέρεις, αυτό για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Εμένα το άγχος μου ήταν μη μείνει το χέρι μου μέσα στο μυρογνωμόνιο γιατί δεν μπορώ να το βγάλω.
2: Το βάζαμε
0: σαν βραχιόλι και μετά έκανα. Μαρία, έκανα. Και μόλις το έβγαλα, δεν ξαναβάζω και μέσα. Λες και ήταν το Τζουμάντζι. Ήταν αυτό το μυρογνωμόνιο. Το βάζε σαν βραχιόλι και μετά, αν πήγαινε σαν την άλλη πλευρά με το κόκαλο. Και το έβγαζε σιγά-σιγά. Δεν ξέρω, το ξανακάνω. Τέλος η αδρεναλίνη για σήμερα.
1: Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτον. Λίγο μικρότερο, λέει, από τον Δράκο του Κομόντο ήταν, λέει, αποστολής στην Ολλανδία.
0: Το είπα, ναι. Τόσο Δράκος του Κομόντο που είναι δηλητηριώδης. Ο Δράκος του Κομόντο.
2: Έχει δίκιο. Να
1: σου πω, έχει δίκιο ο φίλος. Έχει δίκιο. Λέει, Μαρία, Δευτέρα είναι για ζυμαρικό, όχι για όσπρια. Μετά από 5 λεπτά. Χθες φάγαμε φάκε. Έχει δίκιο και όντως είναι αλήθεια. Όντως. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, φίλε. Έχει δίκιο. Αλλά τι να κάνω, δίδυμος με δίδυμο. Και έκανα και μακαρόνια με κιμά. Αλλά φάγαμε φακές.

0: Πεθάνει.
1: Δεν τρέπεστε. Τι γαϊδούρια είσαστε. Τι γαϊδούρια.
0: Σαν το Μίστερ Μπίλ θα πήγαινε ο Αλέξανδρος στο νοσοκομείο με κολλημένο μυρογνωμόνιο. Μπίλ στο χέρι.
1: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη, λέει, για όλα τα γούστα έχω.
0: Μυρογνωμόνιο σαν μπεγλέρι με το δάχτυλο, έφυγε τον ταβάνι, γιατί το έκανες γύρω
1: γύρω. Το έκανες γύρω γύρω. Σωστό. Να χαθείτε, να χάνεστε.
0: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη για όλα τα γούστα. Πουλάω οικόπεδο με λίμνη για τάφους, νημόσυνα. Υπάρχει συνεργασία του Παναθηναϊκού με,
1: με Playmobil.
0: Ουά, τίτλο. Όχι, συγγνώμη.
1: Να δω.
0: Θα είμαστε έτσι, Playmobil.
1: Ο Ράπτης τι θα κάνει, θέλω να δω τώρα.
0: Ναι, είναι το αντίθετο. Εντάξει, έχει συνεργασία με το άλλο.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Καμία σχέση. Άλλη εταιρεία. Ναι,
1: όχι, όχι, θέλω να πω ότι άλλο είναι το ένα, άλλο το. Άλλο είναι το Playmobil, άλλο είναι τα Lego.
0: Ναι, αλλά έχουν απαγόρευση μεταξύ τους, να ξέρεις. Αν συνεργαστείς με. Εγώ δεν ήμουν με Playmobil. Είχα απαγόρευση προς το άλλο.
1: Δεν είναι έτοιμα το Playmobil, δεν τα φτιάχνει.
0: Δεν έχει σημασία, επειδή. Εντάξει, το άλλο είναι μεγαλύτερο μπραντ, δεν το συζητάμε, αλλά είχα πάνω στο συμβόλαιο αυτή την απαγόρευση. Την ίδια έχει ο Ραπ.
1: Αλήθεια.
0: Προφανώς.
1: Για να σε δω τώρα.
0: Τώρα θα δεις. Κοίτα, Playmobil κάτω, Playmobil Καραγκούνης. Είναι κάτω. Playmobil Νίστρουπ με τέτοιο αλέφατο, έλα. Ποιος Μπάουκ, 11 με 10, τι κάνανε, τον Κυρνίκο έτσι, με ριγέ.

0: Δεν ήθελα να φύγω σήμερα με τέτοιες μουσικές, Μαρία, αλλά είναι και 58. Ωραία. Πρέπει να τα πούμε.
1: Να τα πούμε πριν το πούμε, να πούμε μια καλημέρα στην Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια.
1: Έτοιμη για αποκέντρωση από Αθήνα για τα όμορφα Τρίκαλα. Στείλτε θετική ενέργεια. Μια Τρίκαλα, φανταστικά.
2: Αλήθεια. Θα πέρασε. Και να πα.
1: Έξω
2: την Αθήνα. Εντάξει. Καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και έχει ωραία χωριά.
1: Όλα καλά να πάνε. Όλα όπως τα ονειρεύεστε και τα φαντάζεστε.
0: 2,5 λεφτά του πουτάν. Telekom έχω όμως και στα Τρίκαλα και παντού. Με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, η εμπειρία Telekom απλώνεται με προηγμένα εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερες δυνατότητες. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους τους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα της Telekom. Μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς με όποιον τρόπο και να θέλεις, θα συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την Big Win. Νιώθουμε τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορείτε να το εξηγήσετε, αλλά μπορείτε να το τραγουδήσετε. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
4: Το σαρπάκι!
0: Τσουτσου. Τσούτσι Κατσόχος είναι εδώ για πρεσάρισμα. Πρώτα Παναγιώτη Κεφαλάς. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδαρο που ήταν εδώ στην υποστήριξη. Τα λέμε αύριο.
2: Φλέγω μπιλ ξενοφώντας γείτας. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε λίγο. Παλιά άνθρωποι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
2: Καλησπέρα.
0: Τι λέει καλησπέρα.
1: Κοιταζόμαστε, ξέρετε, να μην καβαλήσουν ένα τον άλλον.
2: Εντάξει,
0: λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, παρεούλα για το επόμενο 2. Ο Σταύρος Κονδρύμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο Χάρης Χριστόγλου στον ήχο, η κυρία Πανούτσου είναι στην οργάνωση παραγωγής. Απ' έξω λέω ακόμα Καρπετόπουλο, Κεφαλά, τα λένε εκεί. Και θα τα πούμε όλα εμείς για το επόμενο 2ωρο με γραμμές ανοιχτές. 2-10-95-79-283-4 και 5 τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας.
1: Ναι.
0: Πες τα, κύριε Σταύρο. Ρίχτα.
1: Μπράβο, δηλαδή σήμερα έχουμε και δώρο.
0: Τι δώρο?
1: Έμα.
0: Για ρίχτα.
1: Όχι για εμάς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για τους βόρειους που δεν αγαπούν την εθνική κατά το φιλό.
0: Α, ναι, αφού έχει sold out. Α, έχουμε εισιτήρια.
1: Έχουμε εισιτήρια για το Ελλάδα-Ολλανδία. Οπότε όσοι μας ακούνε εκεί από το βορρά. Ναι, ρε φίλε, να κάνει. Μπορεί να θέλει να κάνει και ναι.
2: Μπορεί να θέλει να πάει ένα τρίμηνο.
0: Λοιπόν, θέλω να πάω με Γερμανία.
1: Τι χειλήψα κανένα ταξιδάκι.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν,
0: μασάρα θα είναι.
1: Εσύ, ρε φίλε, να βγάλει μια διαπίστευση. Με εδώ θα στείλουμε τον κόσμο να πάρει προσκλήσει, να πάει να παρακολουθήσει αυτή την όντω θεαματική εθνική.
2: Τι σα αρέσει, ρε παιδί μου, να είσαι καμιά φορά στην Εξάρτη.
1: Κυρίω.
0: Εντάξει.
1: Ανάλογα το παιχνίδι.
0: Καλά, και τα δημοσιογραφικά στην Τούμπα έξω είναι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, χαίρομαι πολύ. Άλλο είναι εξέδρο.
1: Είναι, είναι. Κοίταξε, ρε παιδί μου, και είναι και ανάλογα το μάτς. Δηλαδή σε ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι, ρε.
1: Σε ένα μάτς που θα είναι λίγο χαλαρό να ακούσει ατάκι, να ακούσει τα μπαρμπάλια να λένε τα ωραία. Να είναι μεσημέρι, να έχει λίγο ήλιο με το καφεδάκι, είναι ωραία.
2: Το ραδιόφωνο του μέλλοντος θα πρέπει να γίνονται μεταδόσεις από την εξέδρα.
0: Ναι.
2: Και να κάνει και σχόλιο δίπλα.
0: Ναι.
1: Τι σχόλιο, δεν ξέρω πόσο θα δέξει αυτό το ραδιόφωνο από το σιούρου.
2: Και θα αρχίσει να είναι δυνατόν να παίζουμε με αυτόν. Αυτά.
1: Λοιπόν. Εγώ λοιπόν θα πω ότι η Εθνική επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία την 1η Οκτώβρη και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μια μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Win Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Τούμπας αυτήν την 5η, 10 παρατέταρτο εισέδρα, προσφορά βεβαίως της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, απλώς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω, στο Viber 6988-946-946, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Εθνική. Για όλη εβδομάδα, EuroLeague.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, θα πάει. Κοίτα, μπορεί να έχει με μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα, και όλα τα πρωταθλήματα δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρεις, δεν είναι ότι.
1: Δεν είναι σβηστά.
2: Δεν είναι ότι περιμένεις τώρα από εδώ. Υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη που θα έπαιζε η Εθνική. Ένα φιλικό μάτς.
1: Ναι, με δηλαδή,
2: αυτό που κατα...
1: ναι, με μια Μολδαβία διάφορη
2: και έχουν καταργήσει τα φιλικά και έχουν βάλει τον ίσως. Είναι πραγματικά πολύ καλό.
1: Όντως.
2: Όντως. Γιατί τα φιλικά δεν τα έβλεπε ποτέ κανείς.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, και 4 φορές στις 5, μην πω 9 στις 10, έπαιζες με έναν αντίπαλο τελώς αδιάφορο. Δηλαδή, ένα άλλο ένα φιλικό Ελλάδα-Ολλανδία, θα ήταν ένα φιλικό Ελλάδα-Μολδαβία, ή ξέρω δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε, κανένα ενδιαφέρον, όχι για το κοινό.
0: Και για το κοινό, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό για το κοινό, και για τα μήντε, εμείς που για τους συμμετέχοντες.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, γινόντουσαν περισσότερες δοκιμές. Μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μετά στο δεύτερο έμπαινε άλλη ενδεκάδα.
1: Ναι, ναι, πάλι ναι, έκανε τις δοκιμές, ναι. Αλλά ουσιαστικά, ρε φίλε, δεν ήταν, πώς να σου πω τώρα, το κριτήριο και το τεστ ανάλογα με αυτό που θα αντιμετώπιζες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, να σε βάλω να παίξεις τώρα με τη δεύτερη ομάδα, ξέρω, της Μοζαμβίκης, λέω έτσι τυχαία. Ναι, είναι πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο. Και μετά πώς θα πει καλά, ότι είπα, σας τον βάλω κοντά στη Γερμανία.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Όχι, όχι, αυτή ήταν όντως μια καλή αλλαγή. Που εγώ δεν είμαι εξαιρετική πολύ των αλλαγών.
1: Μαρτίνες είναι η αλήθεια. Όταν έγινε η αλλαγή, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να καταλάβουμε το σύστημα.
2: Καλά, και τώρα α πούμε.
0: Πάντα κάτι καινούριο.
1: Και με το που το μάθαμε, μας το αλλάζουν πάλι.
0: Κάτι καινούριο. Γιατί link face τα ίδια, λέγαμε.
1: Αυτό. Παιδιά, τη link face.
2: Κοίτα, εμένα η μόνη μου ένσταση στη link face, ξέρεις ποια είναι. Μία είναι. Ότι ξεκινάει μια μεγάλη ομάδα άσχημα. Δηλαδή, επειδή ξεκινάει η Arsenal και κάνει δύο ήττες. Αν είχε κάνει δύο ήττες στον όμιλο, θα έχει μπλέξει στον όμιλο τον παλιό. Γιατί είχε τέσσερα μάτς.
1: Τώρα μπλέκουν οι αυτοί που πάνε καλά.
2: Τώρα, ρε παιδί μου,
1: τώρα μπλέκουν από πάνω. Διότι όταν η Άσενα, συγγνώμη, θα είναι 23η και θα παίξει με το δεύτερο.
2: Απλά ο δεύτερος είναι δύσκολο μετά να
0: φωνάζει. Γιατί τον έχει παρατηρήσει ότι φωνάζει. Εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά.
1: Εσείς και εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά. Εδώ δεν είμαστε.
0: Όχι, μέρα μεσημέρι. Δεν είναι ράδιο κουλαμακού. Για πεσά το να μιλήσει τον άνθρωπο. Πάει να μιλήσει.
2: Τι να πει, δεν μου κάνει, δεν ενοχλεί.
0: Όχι, θα σου το πω εγώ.
1: Τι γίνεται.
0: Μου τα έλεγε από το στούντιο να ξέρει.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε σε μπρέκα.
2: Τι να ηρεμήσουμε, ρε παιδί. Μια χαρά ηρεμήσουμε.
1: Ο άλλο διασπεί τέτοιο διχόνια. Για πε, Ηρακλή μου. Πε, εγώ είμαι εδώ να σε ακούσω.
2: Και λέω ότι η Arsenal θα είναι δύσκολο να μείνει έξω. Γιατί θα μπορεί να κάνει τις δύο νίκες στο τέλος και να προκριθεί. Mm-hmm. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Και ξαναλέω, εκεί την πατάκια αυτό που θα πάει καλά. Διότι εσύ μπορεί να κάνει την υπέρβαση να είσαι τέταρτος, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
1: να σου τύχει.
2: Ναι.
0: Είναι πάντως στο τέλος της ημέρας η League Face είναι πιο θεαματική. Πιο...
2: Μα
0: τι, ειδικά τελευταίες αγωνιστικές γίνεται μακελιό.
2: Μπράβο. Μα δεν είχε γίνει που με τον Ολυμπιακό για να πείτε ότι στην οκτάδα του Europa League που γίνανε όλα τα αποτελέσματα. Μπαίνανε τα γκολ το ένα μετά το άλλο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν μας ήρθαν άνθρωποι από την UEFA και μας το παρουσίασαν, ήμουν σε ένα σεμινάριο πριν γίνει, τρεις ώρες. Είχαμε πάθει λίγο όλοι πώς θα βγει όλο αυτό και τι θα γίνει. Όλοι πήγαμε μαγκωμένοι.
2: Ναι.
1: Και μας διαβεβαίωναν τότε ο Μαρκέτη και οι άλλοι ότι παιδιά θα δείτε, θα έχει περισσότερο θέμα, περισσότερο ενδιαφέρον και και. Και λέμε τώρα εντάξει, θέλουν να πλάξει καινούριο φορμάτ να το προωθήσουν.
0: Όπως επίσης αρχικά όταν το εκτός έδρας γκολ καταργήθηκε.
1: Πάλι γκρινιάζαμε.
0: Γκρινιάζαμε γιατί λέγαμε ότι είναι κατά του μικρού.
2: Ναι.
0: Όχι, φίλε, δεν είναι κατά του μικρού. Και δεν είναι κατά του μικρού. Γιατί όταν θα έρθει. Με συγχωρείτε, ναι. Γιατί όταν θα έρθει, θα πάμε. Γιατί όταν θα έρθει ο μεγάλο και θα σου βάλει γκολ στην έδρα σου. Έχεις πιθανότητες πλέον να πεις βάζω ένα ισοφαρίζω. Ενώ πριν ο μεγάλος αν σου βάζει που είναι το πιο πιθανό σου βάγκο στην έδρα σου, γεια σας.
2: Ναι, οκ.
1: Και εκεί θα έχεις αναγκαστεί να βγεις και εσύ γιατί σου λέει είναι το κυρίως ο εκτός έδρας στον φαβορή. Θα βγεις και δεύτερο και γεια σας.
2: Κάτι και επιστρέφουμε και με Ευρωλίγα να πούμε τι έχει.
1: Πάμε, πάμε.

0: Έτσι, ο Χάρης έβαλε τραγουδάκι για να ερμήσουμε.
1: Είναι μη μας,
2: δεν είναι, δεν είστε. Τι, είστε ήρεμος, είπες να γκρεμίσει το Big News Sport FM. Στην τσίτα είσαι. Ήταν ήρεμος, Χάρη. Ο Χάρης που είναι τέταρτος. Ήταν ήρεμος.
0: Εννοείται. Συγγνώμη, να λίγο, γιατί έχεις τα λόγια μένουν και δημιουργούν εντυπώσεις. Πήγες να γκρεμίσει το Big News Sport FM. Την ταμπέλα.
2: Μπράβο, όχι.
0: Έτσι, όπως το είπες, είναι πίλα
3: μόνο και. Καλά, αδερφέ μου, περπατάει γιατί πίνει τα πατώματα.
2: Ναι. Πάμε σε γραμμές. Τι λες, Κρυσταλλογάθες.
0: Θα μου βγει το όνομα. Εγώ που ήμουν πάντα ένας χαλαρός τύπος με το χαμόγελο τέτοιο.
2: Άλλο, δεν λέω ότι.
0: Μου έχει βγάλει το όνομα αυτό. Ότι είναι άγριος φωνακλάς.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω.
3: Φωνέζεις.
2: Περίμενε.
0: Μιλάω δυνατά.
2: Περίμενε. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχος. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχος. Είσαι χαμογελαστός. Αλλά ως γνήσιος βορειοελαδίτης είσαι καλοφαγάς.
3: Γιατί πίσω από την εσύ, δεν ξέρω.
2: Καλοφαγά. Οι βορειοελαδίτες το έχουν. Καλοφαγά. Περίμενε. Γελαστό παιδί και φωνακλά.
0: Εντάξει, ναι, λίγο πιο έντονο μέχρι εκεί όμω. Όχι
2: εκεί, δεν σου πάω.
0: Άλλο τώρα.
2: Τώρα εδώ πήγε να γκρεμίσει το στούντιο.
0: πάμε
2: σε αλήθειε.
3: Πάμε για να μιλήσουμε μετά και για Ευρωλίγκα.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
3: Ναι, λέρε, Αρή.
4: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Αρή.
4: Λοιπόν, επειδή χθε σα άκουσα καθόλου λόγω δουλειά, ναι. Στα 30 δεύτερα να σα πω για την εθνική, ελπίζω να κρατήσουμε στα επόμενα παιχνίδια αυτό που έχουμε χτίσει με πολύ κόπο. Στα δύο που πήραμε, να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα γιατί δούμε ότι και καλά γίναμε υπερδύναμοι. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά, ελπίζω τα επόμενα παιχνίδια να το πάμε, ξέρεις, δεν είναι κακό για μένα αποτέλεσμα έτσι όπως ξεκινήσαμε και οι ισοπαλίες μέσα στο πρόγραμμα.
2: Ναι.
4: Ιδίως πάλι με Γερμανούς που θα έρθουν πιο ψηλιασμένοι αν θέλετε και με τους Ολλανδούς.
2: Ναι.
4: Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι άμα πας να πάρεις με έναν από τους δύο μία ισοπαλία και μία νίκη με τη Σερβία, έχεις καταφέρει αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη σας αυτό.
3: Δεν λέω να παίξει για το χ εθνική, αλλά...
4: Όχι, ναι, εντάξει, άμα τη βγει το παιχνίδι...
3: Αν δεν έρθουν δύο χείρι, παιδί μου.
4: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς σου λέω. Μια χαρά δεν λες τίποτα έτσι όπως μας έκατσε. Λοιπόν, θέλω να πω μεγάλο κουράγιο, δεν ξέρω αν το είχατε πει εχθές, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, μεγάλο κουράγιο στην οικογένεια του Νόνι του Λίμα. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει τι έχει γίνει.
3: Βέβαια, με το...
4: Λοιπόν, μεγάλο το κουράγιο. Εγώ που είμαι και πιο παλιός, τον θυμάμαι δηλαδή με τον Πανιόνιο το Λίμα, τον Νόνι, εντάξει, αξιοπρεπέστατος ποδοσφαιριστής.
3: Καλός ποδοσφαιριστής. Είχε...
4: Τι να σου λέω τώρα και μάλιστα είχε και πρόβλημα με το ένα το πόδι και παρόλα αυτά που λέγαμε τότε, δεν θέλω να πω την έκφραση, έπαιζε με το ένα πόδι και έκανε παπάδες.
3: Άρη, όταν ήμουν στη σχολή δημοσιογραφίας, είχαμε πάει για ένα 7x7.
4: Ναι.
3: Και σε ένα τουρνουά. Θέλανε και από τη σχολή και άλλοι τα άλλα παιδιά που ήμασταν μαζί. Και πήγαμε.
4: Ναι.
3: Και πώς έσπασε ο διάλογος στο ποδάρι του και παίξαμε με την ομάδα του Λίμα.
4: Ναι.
3: Και είχε παίκτες, ήταν ο Μιχάλης ο Βλάχος, στόπερ. Παίξαμε με επαγγελματίες εμείς. Δεν μπορούσαμε να του πάρουμε την μπάλα.
1: Καλά, εννοείται.
3: Τι να σου πω τώρα.
4: Είχε περάσει και από τη Χαραυγή, να ξέρετε.
3: Το Χαραυγιακό.
4: Εγώ τον έχω δει και με τη φανέλα της Χαραυγής.
3: Χαραυγιακό.
4: Χαραυγιακό, ναι.
3: Χαραυγιακό.
4: Τον έχω δει με το Χαραυγιακό.
3: Και ήταν και προπονητής ο Χαραυγιακός στη Γάμα Εθνική.
4: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή παρόλη την ηλικία του, τέλος πάντων.
3: Ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα, που μου δώσαν ομάδα για να υπογράψω στο Φως. Και έχω πάει ένα Ορφέα σε Γάλλο Χαραυγιακός και να πάρω δηλώσεις από το Λίμα τότε και τέτοια. Μου ήταν τρομερή, μου είχε εντύπωση. Αλλά βεβαίως, δύναμη.
4: Τι να κάνεις, λοιπόν, και επειδή σας υποσχέθηκα παιδιά κάτι και προβολή του Ηρακλή, σου είχα πει για κάτι παλτά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, έχασα και τα θυμήθηκα. Φίλε, θυμήθηκα ένα όνομα που ούτε εσύ το θυμάσαι. Χλωουάνε.
3: Δεν τον είχα προλάβει, αλλά τον έχω ακούσει.
4: Που είχε κάνει και την απίστευτη δήλωση τότε με τον πρόεδρο, τον ευχαριστώ που μου έφτιαξε τα δόντια. Δεν υπάρχει. Χλωουάνε, φίλε. Λοιπόν, άκου μερικά.
2: Ένας. Άρη, ποια χρονιά.
4: Δεκαετία του 90.
2: Δεκαετία 90 και δεν τον
4: έχει. Ναι, με σαλιαρέλιδες και τέτοια. Χλωουάνε.
3: Δεν υπήρχε λοιπόν, Χλωουάνε. Πιο πριν ήταν, αδερφέ.
2: Περίμενε,
4: βέβαια. Ναι, τέλει. Τώρα με βάζω να σου πω ακριβώς. Εντάξει, ήταν τέλη δεκαετία 80 με αρχές 90. Κάπου εκεί ήταν.
2: Πώς τον είπες.
4: Ήτανε πριν.
3: Ποτέ δεν
4: ο Χλωουάνε.
3: Ποτέ δεν ήταν τέλει. Δηλαδή θα πέσω από τα σύννεφα να κάνω τέτοιο λάθος.
4: Δεν μπορεί να κάνω τόσο λάθος κι εγώ.
1: Το 87.
4: Αυτό είπα. Τέλει δεκαετία 80, αρχές 90. Κάπου εκεί τον είχα και εγώ. Δεν κρατάω.
2: Εντύπωση τώρα αυτό. Πώς το θυμάσαι. Ήταν σκληρά χρόνια τότε. Ολυμπιακά. Δηλαδή ήσουν στα ντουζένια σου. Αυτά
3: ήταν 10 χρονών ήμουνα.
4: Εντάξει. Εγώ ήμουν τότε ρε παιδιά.
3: Με τον Τέταρη και από
2: εκεί. Ήρθε στον Ολυμπιακό το 87.
4: Όχι, ήταν πριν τον Τέταρη. Ήταν πριν την ομάδα του Κοσκοτά.
1: Ήρθε λέει για να καλύψει το κενό του Νίκου Αναστόπουλου. Δηλαδή με το που
4: έφυγε
1: στον Αλεγίνο που ήταν. Ήρθε αυτό.
2: Ο Αναστόπουλος έφυγε πιο μετά.
3: Παιδιά, είναι σαν τώρα να έχω.
4: Το Αναστόπουλος είχε βγει και ξανάρθε μετά ρε παιδιά. Ο Ανασόπουλος έπαιξε και με τον Τέταρη. Και ο Μητρόπουλος.
3: Ο Ανασόπουλος και πέσε στην Αυλή και πήγε πανηγύρι.
4: Και ξαναγύρισε και βρέθηκε πάλι με τον Τέταρη. Και
1: για το 87 έφυγε από τον Ολυμπιακό Ανασόπουλος και πήγε στην Αυλήνο.
4: Στην Αυλήνο, ναι. Και ξαναγύρισε μετά, σου λέω, το ξαναπρόλαβε τον Τέταρη.
1: Έπαιξε ένα χρόνο στην Αυλήνο ο Ανασόπουλος.
3: Ο Χλουάν έχει παίξει.
1: Ένα χρόνο στον Πανιόνιο και μετά ξανά Ολυμπιακό. Ο Χλουάν, κάτσε να δούμε τώρα τι έχει κάνει. Περίμενε.
4: Αφού σου λέω, μάλιστα θυμάμαι και ένα γκολ που έχει βάλει ο Ανασόπουλος με τη Ράτ. Με Τέταρη μέσα.
2: Κάτσε ρε λίγο. Είναι μία λίγο, να συνοηθούμε. Δεν είχε επίσημη συμμετοχή. Δεν είχε.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Πρώτος κόρος στην Νότια Αφρική το 86. Μια χρονιά πριν στον Ολυμπιακό. Με την Μωρόκα.
4: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας κρατώ τη γραμμή, να σας πω και δύο ακόμα ονόματα. Λοιπόν, άκου.
3: Και ο Φέληξ ήταν πρώτος κόρος.
4: Αυτό πήγα να σου πω. Λοιπόν, ήταν η κόμπρα ο Φέληξ, ο Μπόρχα.
3: Όχι, όχι, και το.
4: Άκου. Τα παλτά ήταν τα που λέγαμε εμείς. Ετβάλτο, Χλοάνε, ήταν ο Φέληξ ο Μπόρχα που τον λέγανε η κόμπρα. Μεγάλο παλτό είχε κοινή με το Μουντιάλ που είχε μπει μέσα στα δίχτυα. Να σου θυμίσω τερματοφύλακα, τον Πολωνό, τον Καζιμιέ, Ερθική Πολωνία.
3: Είχαν φάει τα 4 τον Παναθηναϊκό και τελείωσε.
4: Και πέρα από τη Λάρισα. Πέσαμε στη Λάρισα και το έφαγε τον κόλλο από τη Μεσσηνία κάτω από την Καλαμάτα το έφαγε.
3: Ο μύθος λέει ότι
4: και λέγανε μάλιστα ότι είχε και πρόβλημα με τα μάτια του.
3: Τώρα δεν θα σου πω, μύθος ήταν αυτός, δεν το ξέρω.
4: Εντάξει, το Κωνσταντζο.
3: Κωνσταντζο και είναι διαφήμιση, αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ με παίχτη.
4: Το Βράμπλιτς, τον Ετβάλτο, τι να σου πω. Και βέβαια, μην ξεχνάσουμε και ένα πιο πρόσφατο και κλείνω με αυτό και καλή συνέχεια, που τον είχαμε φέρει από την Τουρκία, τον έφερε ο Μαρινάκης, ο Νονιεκούρου. Παλτό μεγάλο έτσι.
3: Εντάξει, ο Νιεκούρ όταν ήρθε δηλαδή.
4: Εμείς μου πεις ότι δεν ήτανε.
3: Είχε έρθει ως. Άσε το ότι δεν έπιασε, δεν έπιασε τον Ολυμπιακό. Αλλά είχε έρθει ως πυρευλοκίνητος. Δηλαδή και τότε θυμάμαι και σχόλια.
2: Μα αυτά είναι τα παλτάρε. Όταν έρχεται κάποιος με μεγάλες προσδοκίες.
4: Α, μπράβο, συμφωνώ με τον Διονύση.
2: Δηλαδή, ο Εσχέν στον Παναγιώτο που λέγαμε δεν ήταν μεγάλο όνομα.
3: Το Χλουάνε τώρα έχω σου κάνει.
2: Εγώ πρώτη φορά το 87. Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα, ειλικρινά σου μιλάω.
4: Αυτός ο παίκτης, παιδιά, ακούστε εγώ, γιατί εγώ το θυμάμαι, δεν ξέρω αν είχε παίξει επίσημο. Είχε παίξει φιλικά και
2: δεν
4: μάλιστα το ένα φιλικό.
2: Δεν είχε παίξει επίσημο παιχνίδι καθόλου.
4: Το ένα φιλικό, αν θυμάμαι καλά, παίζει ένα φιλικό Ολυμπιακός Εθνικός. Ναι. Και γίνεται, παίρνει την μπάλα για να ξεφύγει πάνω στην γραμμή και πάτησε την μπάλα και έπεσε κάτω και γέλαγε το γήπεδο. Δηλαδή ήταν τόσο άτσαλο το παίζουμε και λέγαμε καλά να σου μας φοράνε αυτό να είναι. Και πρέπει να έχουμε παίξει, να έχει παίξει στο φιλικό σε αυτό που σου λέω με τον Εθνικό.
2: Μάλιστα.
4: Αλλά θα το ψάξω κι εγώ
2: γιατί
4: και θα σας πω. Έγινε παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
3: Για τον φίλο που λέει για τον Κουρτ Βέλτ, ότι παλιτώσαν αυτό δεν πέρασε ποτέ. Ήταν διεθνή με την. Ήταν καλό το βασικό σεντερφόρ τη Εθνική Αυστρία. Ήταν όταν αποκτήθηκε και δεν έκανε τίποτα. Θυμάμαι πάλι ένα παραθυρικό Ολυμπιακό που δεν έχει χάσει μια ευκαιρία από τη μικρή περιοχή μια
2: κοινωνία. Ποιο
3: ο Κουρτ Βέλτ.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό.
3: Πότε ήταν μικρό εσύ πολύ.
1: Ακόμα και αυτό που λέγαμε τώρα.
2: Ποια χρονιά ήταν αυτό
3: ο Κουρτ Βέλτ. 85-84 και ζωτά.
1: Ακόμα και αυτό που λέγαμε τώρα. Ήρθε με 27 κόντρε την προηγούμενη σεζόν πρώτο κόρε στο πρωτάθλημα τη Νοτιού Αφρική. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν βρήκαμε έναν στην τύχη και το φέραμε. Άσχετα αν δεν έπιασε.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Ναι.
2: Okay.
3: Δεν θα το πίστευα ποτέ ότι ήταν το 87, φίλε.
1: Λοιπόν.
3: Ποτέ. Στο 87 έρθε. Έχει το δίκιο σου, αλλά δεν έκανε ούτε μία. Δηλαδή δεν τον βάλαμε να παίξει ούτε ένα μάτι.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι διαβάζω τώρα. Λοιπόν, ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση θαλάσσας με εξαιρετική αδοχή στις καιρικές συνθήκες.
3: Ο Λέμενης που λέει ένας άλλος φίλος, ναι, είχε παίξει και τελικό για UEFA τότε. Με την Ισπανιόλα ο Λέμενης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3 στα 3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Winsport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να πούμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Βύρον από τα Χανιά.
1: Βεβαίως, να είναι καλά.
0: Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο.
1: Πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από Πειραϊκή, Κώστας είναι το όνομά μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα θέμα εκτός αθλητικών.
1: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι μας αφορά όλους. Πριν από ένα τριμήνο περίπου, βλέπω έναν αγώνα στην Όβα. Ξαφνικά κόβεται το σήμα.
0: Ναι.
2: Κάνω δύο φορές πανεκκίνηση στο
0: αποδικοποιητή,
2: ναι. Τίποτα και λοιπά, για να μην σας παιδεύω. Κοιτάζω το λογαριασμό, βλέπω το πενταψήφιο νούμερο που είναι για τις βλάβες, παίρνω.
0: Μέχρι μηνά,
2: αυτόματος τηλεφωνητής, ερώτηση στην ερώτηση, ερώτηση στην ερώτηση, το πενταψήφιο, το αλφαθυμί,
0: ναι.
2: Τον εντεκαψήφιο αριθμό που είναι στο λογαριασμό σας. Κόβεται η γραμμή.
0: Περιττό
2: να σας πω ότι επικοινώνησα στο ίδιο νούμερο 4 φορές για να μιλήσω. Εν τω μεταξύ βγαίνει κάποια στιγμή μια κοπελιά ευγενική εκπρόσωπος και μου λέει περίεργο, γιατί ο λογαριασμός σας είναι πληρωμένος, δεν βλέπω εγώ βλάβη.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έχω σήμα. Περιττό να σας πω, πάτα τούτο, πάτα εκείνο, πάτα το άλλο, ήσαμε μισή ώρα στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή επανέρχεται η βλάβη.
1: Ναι.
2: Επανέρχεται το σήμα. Παίρνω τηλέφωνο από τη Vodafone.
1: Μάλιστα.
2: Τηλέφωνο της Vodafone. Εγώ είμαι καρκινοπαθής μεγάλης ηλικίας και στέλνω κάποιο παιδί, του δίνω χρήματα να πάει να μου πληρώσει το λογαριασμό της Vodafone. Με παίρνει τηλέφωνο από εκεί και μου λέει δεν είναι τα λεφτά που μου έχετε δώσει, ο λογαριασμός σας στη Vodafone είναι 3 φορές πάνω και περισσότερο. Λέω για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος. Λέει ναι, έχετε πάρει πενταψήφια νούμερα.
1: Ναι. Ήταν κλείσει στη...
2: Πληρώνω.
1: Έχετε δίκιο.
2: Περνάει ένα μικρό διάστημα και το τηλέφωνο μου της Vodafone δεν λειτουργεί. Όχι, δεν λειτουργεί, λάθος. Κάθε νούμερο που πήγαινα να πάρω, είτε κινητό είτε σταθερό, έβγαινε τηλεφωνητής και έλεγε ότι το νούμερο που καλείται δεν ανήκει σε συνδρομητή. Εγώ για τους λόγους της υγείας μου έχω το κινητό μου στη Vodafone, το σταθερό μου στο ΝΟΤΕ, για να έχω πάντα τηλέφωνο για επικοινωνίες με τους γιατρούς μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένω μια, δυο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ και τους λέω έτσι και έτσι, παίρνω τη Vodafone εννοείται. Για τη βλάβη σας θα πρέπει να πάρετε το πενταψήφιο ετάδε. Το παίρνω το πενταψήφιο. Αστική χρέωση. Παίρνω το τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ.
3: Πάμε όμως λίγο να ολοκληρώσουμε. Ας πούμε ότι η διαδικασία δεν θα έχει κανένα νόημα. Πείτε μας ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα, μήπως μπορεί κάποιος να μας δώσει μια πάση, μια λύση.
2: Ότι μου συνέβη τρεις φορές. Στην
3: Όβα. Τελικά άκρη δεν βγάλατε.
2: Στο ΝΟΤΕ.
1: Είναι εκνευριστικό, κύριε μου, αυτό που κάνουν με τα ηχογραφημένα.
2: Δεν με καταλάβατε, κάθε φορά είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω για μισή ώρα και παραπάνω πενταψήφια νούμερα. Γιατί σου λέει πενταψήφια έχει νούμερα δίκιο. Είναι αστικό, αλλά αστικό όταν παίρνεις από τη δική μας την εταιρεία. Μα άμα λειτουργούσε η δική σας εταιρεία δεν θα χρειαζόταν να πάρω την άλλη.
3: Σωστό, έχετε δίκιο.
2: Και από τρεις εταιρείες μέσα σε ένα τρίμηνο μέσα... Έχω κληθεί να πληρώσω ένα σωρό χρήματα, πολύ περισσότερα από τους λογαριασμούς μου. Χωρίς λόγο, χωρίς να δίνομαι.
1: Έχετε δίκιο και
2: είναι
1: δεν ξέρω όμως.
2: Είναι
1: μεγάλο και δεν ξέρω πού θα το βρείτε το δίκιο σας.
2: Έγινε και κάτι τραγικό. Γιατί έγινε βλάβη και στο ΝΟΤΕ.
1: Προημερών
2: πριν από τρεις μέρες και το Σαββάτο με πήραν τηλέφωνο και μου κάνανε παράπονα Γιατί όταν με πήρανε μετά και με ρωτήσανε αυτές τις ερωτήσεις που βάζουν αν θα συστήνατε τον ΟΤΕ σε φίλους σας, αν τούτο εν τίτο, τους έβαλα τη χειρότερη βαθμολογία. Και με πήραν το Σαββάτο το μεσημέρι και μου είπανε για ποιο λόγο. Τους εξήγησα λοιπόν, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά εγώ
3: έχετε δίκιο, αλλά εδώ δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι,
3: κάτι.
1: Ο άνθρωπος το λέει.
3: Καλά κάνετε και το λέτε και να προσέχουν και όσοι μας ακούν με αυτά τα πενταψήφια.
2: Αυτό το λέω. Να είστε καλά. Αλλά και για ένα ακόμα σοβαρότερο.
3: Πείτε μας λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε στη Λιθουανία.
2: Αμέσως. Και εγώ περίμενα 3/4. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αφού τους είπα τα παράπονα και τα δεχτήκανε, μου είπανε, α, μια και το λέτε αυτό και έχετε δίκιο. Θα σας πω ένα πενταψήφιο που όποια εταιρεία και να χαλάσει, να πάθει βράδυ, μπορείτε με αυτό το νούμερο όλο να πάρετε και να μην χρεωθείτε.
1: Μάλιστα.
2: Το λέω για να το ξέρει όλος ο κόσμος, μην πληρώνει σαν το κορόιδο είστε... που είμαι εγώ.
3: Εντάξει, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Προσπαθήστε να βγάλετε άκρη.
3: Πάμε λοιπόν Λιθουανία, πάμε Νίκο Ζέρβα, απόψε Ολυμπιακός στις 8 η ώρα εκεί, κοντά στις Άλγηρες. Έλα Νικόλα.
1: Γεια σου Νίκο.
4: Γεια σου. Μακριά από
3: πενταψήφια.
4: Πόσο μαγικό μέσο είναι πραγματικά.
1: Γιατί το λες?
4: Αυτό που άκουσα.
1: Όλο.
4: Τέτοια μεσότητα δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Λοιπόν, ναι, Λιθουανία, πρώτη δύσκολη αποστολή για μένα, για τον Ολυμπιακό. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τη Ζαλγίρη. Είναι μια ομάδα που... με την έλευση του Βαλανσιούνας αλλά και των άλλων παιχτών που είχε από πέρσι το...
0: Ο Τουμπέλης είναι πολύ καλή περίπτωση.
4: Ο Τουμπέλης, ο Κάρσεν Έντουαρτς, πάρα πολύ παιδί, ο Στέρλινγκ Μπράουν, συν τους απόντες, το Γουίλιαμς Γκος που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική απουσία και το Σέιμπεν Λι. Είναι μια πολύ φιλόδοξη ομάδα για play-off φατικά και κρυφοκοιτάζει για το Final Four. Δηλαδή μπορεί να μην το φωνάζουν αλλά σίγουρα το έχουν ως στόχο. Και βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μια συγκυρία που είναι το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 5 μέρες με δύο ταξίδια πολύ μακρινά, Βιτόρια, Πηγενέλα και Κάουνας τώρα, που είναι πολύ σημαντικό, είναι την απουσία του Μιλουτίνοφ, καταλαβαίνει κανείς ότι αλλάζει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και επιθετικά και αμυντικά έτσι. Πόσο μάλλον όταν στο αντίπαλο στρατόπεδο υπάρχει ένας παίκτης σαν τον Παλαντσιούνας που δεν σπρώχνεται εύκολα, έτσι δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Καλύτερα λοιπόν ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Που για μια φορά ακόμη είναι sold out, 42η παρακαλώ, συνεχόμενη. Και να πάρει μια νίκη που εντάξει είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο λίγες ομάδες θα περάσουν. Έτσι όπως είναι δομημένη η Ζάλγκυρης φέτος και με τη φιλοδοξία που έχει. Υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί η κόπωση. Αρχικά το θετικό είναι ότι υπάρχει ο Κόρι Τζόζεφ και ο Ταϊρικ Τζόνς, που στο Super Cup δεν έπαιζαν έτσι για ο ένας λόγω του περιορισμού των ξένων και ο άλλος λόγω τιμωρίας. Έχει ο Ολυμπιακός την τεχνογνωσία, έχει παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση όπως είναι ο Μοντέρο, όπως είναι ο Βεζίνκοφ, όπως είναι ο Ντόρση, ο Χολ που νομίζω ότι θα τραβήξει το περισσότερο κουπί στις 5 σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει στο ρυθμό που βάζει η Άλγηρης, πρέπει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και κυρίως στην άμυνα πρέπει να προσέξει όχι μόνο το σκοράρισμα του Βαλανσιούνας αλλά και τη δημιουργία του. Γιατί ένας από τους πολύ καλούς ψηλούς, έτσι έβγαλε το ψωμί του στα χρόνια στην NBA, όχι μόνο σκοράροντας. Αλλά και δημιουργώντας από μέσα προς τα έξω.
0: Τα τελευταία χρόνια που ήταν, ξέρεις, πάγκιντ, έρχονταν από τον πάγκο στο NBA, έκανε πράγματα. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, γιατί είναι λογικό περνάνε τα χρόνια. Αλλά φλέρταν πολλές φορές με τον double-double.
4: Ναι, εντάξει τώρα, τι συζητάμε. Είναι τεράστια πολυτέλεια για την Ευρωλίγκα.
0: Και τα rebound είναι ακόμα, πιστεύω. Πρέπει να θα παίξει μεγάλο ρόλο.
4: Ναι, πρέπει να τα ελέγξει. Τα ελέγξει είναι ένα πολύ καλό που το λες, γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν προσέξει κανείς προσεκτικά, αν το πω έτσι λίγο αντόκιμα. Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο Super Cup το ελληνικό αλλά και, και της Ευρωλίγκας είχε θέματα έξι στα rebound. Κυρίως βέβαια λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ έτσι αλλά και της άμυνας με αλλαγές που χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Πάντα χάνεις κάτι και κερδίζεις κάτι στο μπάσκετ. Η άμυνα με αλλαγές σου δίνει μεγάλη ευελιξία στο να βγει ο ψηλός στον κοντό να τον παίξει στα πόδια και να χαλάσει και τη δημιουργία και τον drive. Αλλά πάντα μένει πίσω κοντύτερος παίκτης να διεκδικήσει το rebound. Εντάξει, πολύ δύσκολη αποστολή. Εννοείται ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ούτε must win για τον Ολυμπιακό, είμαστε πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει τα φόντα, έχει τα υλικά για να χτυπήσει την Ζάλγκυρης και να μπει με το δεξί στην διπλή αγωνιστική που τον περιμένει και η Βίρτους έτσι την Πέμπτη στην Πολωνία.
0: Ναι, είναι non-stop το πρόγραμμα.
4: Άστο, δεν συζητάμε. Μετά πάει στον Ηρακλή να παίξει πρώτη αγωνιστική μπάσκετ λίγκ. Πάλι ταξίδι από εβδομάδα κάπως. Θα δουν και τις οικογένειες, θα δουν και τα σπίτια τους. Είναι αυτό που συμβαίνει το φετινό σε...
0: Λογικά Κυριακή.
4: Την Κυριακή είναι, την Κυριακή. Γυρίζει την Παρασκευή η αποστολή και το Σάββατο ξαναφεύγει. Ναι, αυτό που συμβεί φέτος και λόγω της ιδιαιτερότητας, έτσι, του ότι και ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Εντάξει, τον βρίσκει λίγο μια βαλίτσα στο χέρι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η μπασκετική ζωή. Πρέπει όλοι να μάθουν να αντεπεξέρχονται και να βρίσκουν τις λύσεις. Θεωρώ ότι θα είναι ένα διπλό δήλωσο πάντως άμα το κάνει ο Ολυμπιακός με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, Νίκο μου.
1: Ωραία.
4: Αυτά. Στα 8 η ώρα πηγαίνει στο ρεφέμ.
1: Έγινε, Νίκο. Καλή μετάδοση, καλό μάτσο. Να σε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε εσά.

0: Είπαμε εβδομάδα διαβολή.
1: Τώρα διαβολή εβδομάδα, ναι.
0: Οκ. Οπότε υπάρχει ρεπορταζάκι πάντα για τους αγώνες.
2: Υπάρχει full δράση.
0: Ναι. Και πάντα.
2: Οπότε θα πάμε και σε Πετρίδες λίγο, αφού ακούσαμε
0: λίγο. Και πάντα προέχει.
3: Γενικά τι είχε, media day, τι είχε.
0: Media day, ναι.
3: Έλα, έλα, Γιώργο. Έλα, Τζόρτζ.
4: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε.
3: Καλά, Γιώργο, εσύ.
4: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
4: Λοιπόν, ναι, είχε media day ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς και την προπόνηση, αυτό είναι το σημαντικό. Περισσότερο σημαντική προφανώς προπόνηση από τη media day του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι το σημαντικό είναι ότι ο Χουάντσο, αυτό μας είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ότι θα απουσιάσει περίπου 10 μέρες.
3: Ναι.
4: Έτσι. Σημαίνει ότι χάνει και τα δύο μάτια της διπλής αγωνιστικής που έχουν μπροστά μας και το πρώτο μάτι πρωταθλήματος. Και για να δούμε πώς θα είναι στο μάτι με την Φενέρ, το οποίο είναι 8 Οκτωβρίου. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Άρα υπάρχει και το ερωτηματικό. Ίσως να το προλάβει αυτό το μάτι, αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε καθημερινά πώς θα είναι. Ο Ισπανός, σίγουρα είναι ότι κάνει τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Για τους υπόλοιπους τραυματίες δεν υπάρχει κάποια έτσι, σημαντική επιστροφή, δηλαδή παραμένει ο Παναθηναϊκός χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Mm-hmm. Πάνε καλά, όμως πάει καλά η επανοδός τους. Μάλιστα και ο Χέις Ντέιβις στο τέλος της προπόνησης έβαλε και τον Νάρτικα, δηλαδή όταν ολοκληρωνόταν η προπόνηση είχε βγάλει τον Νάρτικα. Πάει καλά και αυτός, αλλά είπε ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να βιαστούμε για κανέναν παίκτη μας, να τον βάλουμε σε αγώνα αν δεν είναι απολύτως έτοιμος, και νομίζω ότι αυτή είναι και η φιλοσοφία του σερβοτεχνικού. Τώρα, σε επίπεδο δηλώσεων, ο Ζότ είπε ότι για να κερδίσουμε την Βιλερμπάν πρέπει να παίξουμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Πολλές ομάδες παίζουν καλά. Η Βιλερμπάν νίκησε στη Μακάμπι και ήταν η ομάδα που σούταρε με το καλύτερο ποσό στα τρίποντα στην πρεμιέρα, και αυτό και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπε ότι εμείς πρέπει να μαρκάρουν καλά τα τρίποντά τους και να μαρκάρουν καταστάσεις από μόνο της. Είπαμε αυτό που αναφέρθηκε πριν στα προβλήματα τραυματισμών. Και τέλος ρωτήθηκε για τον Τόνι Πάρκερ, τον προπονητή της γαλλικής ομάδας, είπε ότι ένας από τους καλύτερους point guard στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να καταλάβει ότι χρειάζεται να είσαι προπονητής για να είσαι προπονητής. Και τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα. Αυτό είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όσο να χρειάζεται να είσαι προπονητής για να είσαι προπονητής. Και τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα. Αυτό είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.

0: την άλλη. Είτε από τον ΠΑΟΚ μας έδωσε έξτρα κίνητρο και μας επηρέασε θετικά, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας και να κάνουμε το 2-2. Mm-hmm. Αυτά είπε ο Πάνος Καλαϊτζάκης. Είχε αρκετή έτσι βιντεοθεραπεία, αν μπορώ να το πω έτσι, από την πλευρά του Μπράδερς προς τους παίκτες. Το ανέλησε και τα λάθη τους και ότι πρέπει να διορθώσουν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός βελτιωμένος το επόμενο διάστημα. Αρχίζει γενομένως από το αυριανό μάτι με τη Βιλερμπάν 9 και 4, θυμίζω έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει Βιλερμπάν και Μακάβι Τελ Αβίβ την Παρασκευή πάλι στο Telecom Center την ίδια ώρα.
1: 9 και 4.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές. Ναι.
1: Να σε καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμές, να σα πω μόνο την είδηση που βλέπω τώρα. Σπουδαία ανακάλυψη στη Σιτία. Βρέθηκε κρανίο ρινόκερου. Ναι. Ηλικίας πόσο λέτε? 8,5 εκατομμυρίων ετών.
2: Σούπερ.
3: Στη Σιτία ρινόκερου.
2: Εντάξει, γίνεσαι.
1: Δεν υπήρχε.
3: Ναι, προφανώς. Κάτι
2: εκατομμύρια χρόνια
3: παραπάνω από εμάς.
1: Πού να δεις και έχει να γίνει, θα βρουν τα δικά μας αγκράτη.
3: Πάμε. Καλά, δεν θα βρουν τίποτα. Πάμε σε ακροατές. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα παιδιά, τι κάνεις?
3: Καλά, Στανά.
4: Καλά είσαι?
1: Γιώργος από Περιστέρη.
4: Γιώργο, ναι, μπράβο ρε Ράκη. Να πω πληροφοριακά, επειδή είπε ο άνθρωπος τώρα κάτι, ότι εγώ επειδή έχω τέτοι βί και έχω και τηλέφωνο τε, όταν μου χαλάει τηλεόραση κάτι με θέμα τηλεόραση ίντερνετ, το 13788 είναι δωρεάν. Αρκεί όμως να είσαι του ΟΤΕ, έτσι. Απλώς το λέω, όποιος θέλει να ασχοληθεί να παίρνει εκεί. Γιατί είναι δωρεάν το 13788, είναι πενταψήφιο. Αλλά είναι δωρεάν. Με ακούτε?
1: Βέβαια, νομίζω ότι υπάρχουν πενταψήφια.
4: Ναι, λοιπόν, τώρα να πω κάτι άλλο. Σας είχα πει στην πρώτη εκπομπή ότι στους 2/3 δεν χωρεί και θα αρχίσει την κρίνια πολύ πιο νωρίς από ό,τι περίμενα. Και γκρινιάζεται εκεί, βλέπω. Ακούω γκρινιές.
3: Ποιος γκρινιάζει?
2: Εδώ στον
4: Διονύση. Εκεί που λέγει ο Διονύσης.
2: Όχι, δεν γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε.
4: Λάκα κάνω, μωρέ.
3: Γκρινιάζει.
1: Είχε μάθει και
4: λοιπόν, ακούσε τώρα να πω κάτι. Όταν βλέπουμε κάτι παιχνίδια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ,
2: ναι,
4: είναι τόσο ωραία παιχνίδια και τόσο όμορφα. Είναι κακό να κρίνονται από ένα σφύριγμα. Είναι κακό γιατί και η άλλη ομάδα που είναι ανερχόμενη δύναμη τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι να αναδειχθεί, αλλά και ο Ολυμπιακός είτε χάνει είτε κέρδη. Εντάξει, είναι ένα τίτλος, έτσι δεν το αφηγητό. Είναι τρίτος εν δυνάμει, τέταρτος, δεν ξέρω, αλλά είναι ένα τίτλος. Πάντα θα λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα και να χάνει αυτό το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να κερδίζει, δηλαδή κάποιος που σε μια μέρα δεν πρέπει σε καλή μέρα.
1: Πάντα η όλη φάση που σήκωσε την κουβέντα.
4: Είναι αυτό με τον Μοντέρο που δεν ξέρει τι να κάνει.
3: Υπαστάδευσε λίγο το ακουστικό σου γιατί ακούμε τον αέρα.
1: Απλά το έχει κατεβάσει. Από όλα δηλαδή γιατί έχουν ακουστεί. Σου λέω εγώ ότι κατεβάζει το αριστερό του χέρι πάνω στο Μοντέρο. Το τι. Και όλη η ιστορία γίνεται γιατί είναι καθυστερημένο το σφύριγμα.
2: Ναι, και εγώ
4: αυτό. Αυτό,
1: και αυτό είναι και οκ. Από ό,τι μα είπαν ότι είναι και οδηγία πια να καθυστερούν τα σφυρίγματα, το οποίο θα γίνει ο κακός χαμός και σε πιο σοβαρά παιχνίδια.
4: Απλώς κρίθηκε εκεί, ξέρει, μια προσπάθεια που κάνει μια ομάδα δηλαδή και μπορούσε είχε το δικαίωμα να το διεκδικήσει το παιχνίδι.
1: Αυτό διεκδίκησε.
4: Εγώ δηλαδή πάντα, ας πούμε, κοίταξε να δεις, εγώ όταν γίνεται κάτι εις βάρος της ομάδας μου βγαίνω και το λέω και είναι υπέρ μας και μας βοηθάνε.
1: Σου είπα για τη φάση.
4: Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να το λέμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αδικήθηκε η ομάδα.
1: Να μην ήταν, ας το έλεγα, δεν είχα κανένα θέμα. Και είσαι τελικός.
4: Δεν το λέω για σένα προσωπικά.
1: Όχι, ας το λέω όμως.
4: Γιατί και ο Ολυμπιακός, εντάξει, βλέπουμε ότι έχει δυναμώσει από πέρσι, είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή η ομάδα μου είχε λήψεις. Είχε και πέρσι λήψεις, έχει και φέτος βέβαια. Δηλαδή χτυπήσανε βασικοί παίκτες και πέρσι σε κρίσιμα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι έβγαλε όλη τη σειρά χωρίς τον Λούκα, χωρίς τον Ναν. Το ίδιο γίνεται και τώρα, ας πούμε. Έχουμε προβλήματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλύτερους παίκτες από πέρσι. Έχει καλύτερο ρόστερ, αλλά πιστεύω ένας ψηλός θα χρειαζόταν ακόμα.
1: Ακούγεται
4: γιατί
1: ότι
4: βλέπω έχουμε λίγο πρόβλημα στο ύψος.
1: Το δεν ξέρω πόσο, δηλαδή... πάντως ακούγεται ότι ψάχνει ψηλό.
4: Ορίστε.
1: Ακούγεται ότι ψάχνει. Πόσο πιο κοντά να το χτυπήσει.
4: Ναι, αυτό λέω. Καλό είναι να πάρει ένα μπέκτη ψηλό, γιατί είδαμε και με τον Μπάουκ, ας πούμε, έχασε πολλά rebound. Πολλά rebound, έτσι έχασε το παιχνίδι.
1: Εντάξει, δηλαδή... εγώ πιστεύω ότι θα περιμένει και τα κοψίματα από NBA και αν προκύψει από άλλη ομάδα στην Ευρωλίγα κάτι. Δεν υπάρχει τώρα ασύνη στην αγορά.
4: Αυτό. Και τώρα για να πω και κάτι για την εθνική, πιστεύω κανείς δεν μπορεί να πει αφού κερδίσαμε στη Γερμανία γιατί να μην κερδίσουμε και την Ολλανδία. Αλλά θέλει προσοχή, έτσι δεν τελείωσε. Δηλαδή με μια νίκη που κάναμε μεγάλη ότι γίναμε ομάδα αυτού.

0: Το επίπεδο είμαστε, έχουμε ταλέντο, έχουμε παίχτες καλή φουρνιά.
1: Ναι.
0: Είμαστε τυχεροί που είναι όλοι οι παίχτες αυτοί καλοί.
1: Μια χαρά ξεκίνημα έχουμε κάνει.
2: Έγινε Γιώργη, για να βγάλουμε έναν ακόμη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε έναν ακόμα, χαίρετε.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Έχω περιμένω τόσες ώρες που παραλίγο να κοιμηθώ. Έπεσε και η γραμμή δύο φορές και εσείς να δείτε το τηλεφωνικό.
1: Έχεις δύο λεπτάκια γιατί πρέπει να πάμε και στο δελτίο μετά.
3: Ωραία, θέλετε να πάτε στο δελτίο.
1: Όχι, όχι, πάμε, πάμε. Αφού έχεις δύο λεπτά.
2: Τι, και τρία
3: και μετά, έχεις. Και μετά θα περιμένω δηλαδή, δεν θα κλείσω.
1: Πάμε, ρίχτα και βλέπουμε.
4: Φάει τώρα λεπτό έτοιμο.
2: Πάμε, έλα, πάμε.
3: Θέλω τόσα πολλά να πω αυτή τη στιγμή που δεν θα προλάβω.
1: Ούτως ή άλλως 3-4 λεπτά έκαστος. Πάμε, έλα.
3: Εγώ πήρα τηλέφωνο με βάση το σκεπτικό που έκανε μια, το πρωί μια κουβέντα ο Τσόχος με τον. Πες τον, με τον το Βάιο.
1: Ναι.
3: Και εσύ και πριν από λίγο με είπανε παρόμοια άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο με αυτά που θέλω να πω. Δηλαδή, λέει, είπανε για τα αδειώδια, φτάνεις λέει μέχρι τα Γιάννενα και πληρώνεις ένα κάρο λεφτά. Άμα δεν διαμαρτύρεται κανένας στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπάρχει μέλλον. Είδες τι σου είπανε τώρα αυτό για τα πενταψήφια νούμερα που κονομάνε κάποιοι δικοί τους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν ο ελληνικός λαός τα δέχεται. Και αυτό που ήθελα να πω και πήρα αφορμή από τον Βάιο και τον Τζόχο είναι το εξής. Ελπίζω αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή να είναι αστείο, να είναι ανέκδοτο και να έχει βγει ως τρολιά. Ετοιμάζονται λέει, ένα άλλο πράγμα που θα δεχτεί ο ελληνικός λαός, ετοιμάζονται λέει να ονομάσουν οδό Κώστα Σιμίτη ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και λέω ρε παιδί μου, αυτός ο λαός, δηλαδή θα το δεχτεί και αυτό, ο άνθρωπος που έκανε τα swap, ο άνθρωπος που έκανε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ο άνθρωπος που μας έβαλε με 3,40,75 στο ευρώ και τρελαθήκαμε μέσα σε μία νύχτα, ο άνθρωπος ο οποίος είπε για τα ίμια ευχαριστούμε τους Αμερικάνους και κατέβασε τη σημαία, θα υπάρχει δρόμος στον κεντρικό δρόμο της Αθήνας και ο ελληνικός λαός θα το δεχτεί. Και αυτά είναι πολύ λίγα από αυτά που ήθελα να σας πω, γιατί κακώς μου δίνεται, ενώ περιμένω μισή ώρα.
1: Έχεις δύο λεπτάκια ακόμα, τα έχεις. Έχεις άλλα δύο λεπτά, ρεάλ.
3: Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και δεν μιλάει κανείς. Έχει μπει στο πετσί μας.
1: Δηλαδή να ξεσηκωθεί ο κόσμος για το αν θα βγει ο δρόμος.
3: Εγώ δεν σου λέω να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι όταν πήγαν να φύγουν τα διόδια.
1: Όχι, ας τα διόδια. Τα διόδια μαζί σου. Αλλά να ξεσηκωθεί ο κόσμος γιατί ονομάζει ο δρόμος Κωνσταντίνου Σιμίτη.
3: Μα είναι δυνατόν.
1: Και οδός μεταξά υπάρχει. Σε κάποιους δεν αρέσει. Ούτε σε μένα αρέσει. Τι κάνω τώρα. Θα πάρω το λάβαρο
4: του Παναγιώτη. Ακόμα έχουμε ονομασία δρόμων κεντρικών ως πρώην Βασιλής.
1: Ναι, δηλαδή.
3: Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος έκανε πράγματα απτά.
1: Και άλλοι κάνανε. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα μας είναι, λέει, το πρόβλημά μας είναι αν θα βγει ένας δρόμος Σιμίτη.
3: Το πρόβλημά μας είναι ότι τα δεχόμαστε όλα.
2: Το πρόβλημά μας είναι οι τιμές και όλα αυτά που γίνονται και αυτά που έρχονται.
3: Αυτός είναι ο τίτλος, τα δεχόμαστε όλα.
1: Για να έχει βενζίνη και στο δρόμο σου.
3: Ναι, γιατί δεν μιλάει κανείς. Σας λέει στα μούτρα σας και στα μούτρα μας ότι αν εγώ κατεβάσω το θα βγάζω πλεονάσματα. Και το ΑΕΠ να διαβάζει το ΑΕΠ είναι κολλημένο εδώ και χρόνια εκεί. Άρα πώς σου λέει ότι έχω δυνατή οικονομία και ανεβαίνει η Ελλάδα όταν το ΑΕΠ είναι το ίδιο. Κάποια στιγμή πήγα να κάνω μια σύγκριση που έβγαλε ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς η Πολωνία και λέω για κάτσε ρε φίλε, πού έφτασε η Πολωνία. Και βλέπω το ΑΕΠ της Πολωνίας έχει φτάσει στο 1.3.400.000.000. Όταν το δικό μας είναι κολλημένο στα 240 δις. 1.3.400 δις της Πολωνίας. Λοιπόν, όταν δεν φτιάχνουν ανάπτυξη και κοροϊδεύουν, όταν μας παρακαλάει η Ινδία να φτιάξουμε εργοστάσια, μας παρακαλάει η Γερμανία και μας χαρίζει και το πρόστιμο του Βενιζέλου, τα 250 εκατομμύρια.
2: Τι καλή.
3: Όταν... Ορίστε.
2: Τι καλή η Γερμανία που μας τα χαρίζει.
3: Οι Γερμανοί, τώρα αφού δεν έχουμε χρόνο να σου το εξηγήσω, η Rheinmetall έχει 70 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστες παραγγελίες και έχει έρθει εδώ και 3 χρόνια και τους λέει να φτιάξουμε εργοστάσιο, να παράγουμε τα θωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού, να παράγουμε τάγκς, να σας κάνω συνεταίρους και θα το φτιάξω εγώ το εργοστάσιο και θα κάνουμε και θα σας χαρίσουμε και το πρόστιμο από του Βενιζέλου την ιστορία με τα υποβρύχια κτλ. Τίποτα.
1: Έγινε άλλη.
3: Εντάξει, δεν προλάβαμε.
1: Έτσι, 5 λεπτά. Να πάρε αύριο.
4: Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6 δεύτερη ώρα 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες αν έχετε σε άλλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com.

0: Και πάμε κατευθείαν στους φίλους που πήραν τηλέφωνο.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρτη. Τι κάνετε?
0: Ναι, ρε Βαγγέλη.
2: Καλά είστε?
1: Μια χαρούλα.
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, ωραία. Λέω καμιά φορά πώς θα φέρει ο αθλητισμός Τούμπα. Θυμάστε όταν έπαιζε η Εθνική στο Ολυμπιακό Στάδιο που δεν πήγαινε καλά. Πηγαίνανε προσκλήσεις στα σχολεία να έρθουν παιδιά, πας και μαζέψει λίγο κόσμο να έρθει να δει την Εθνική, και χτες 100.000 κόσμος για να ψάξουν για ένα εισιτήριο.
3: Χαμός, χαμός.
2: Ναι, λέω πως θα φαίνει η ζωή καμιά φορά τα πράγματα Τούμπα, και πόσο μάλλον για την Εθνική κιόλας, ε. Εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο πάντως για την Εθνική.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι, αλλά όπως λέμε πάντα και το λέμε και για τις ομάδες μας.
1: Και στα δύσκολα να είμαστε εκεί.
0: Και στα στραβά.
1: Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε κυρίως οπαδοί της νίκης παρά της ομάδος.
3: Ναι, ειδικά στην Εθνική.
1: Καλά, εκεί.
2: Μάλιστα, ναι. Σταύρο, την Ιταλία την Παρασκευή την κάψαμε και χτες έριξε για πλάκα 4 γκολ.
1: Είπαμε, δεν μπορούσαμε να το δούμε χωρίς το μάτς. Είπαμε γκολ, το είπαμε.
3: Το άλλο στη Σερβία.
0: Ήρθε, γκολ και over.
1: Με φωνάζει ο Νικολόπουλος.
3: Με πήγε εμένα, με πήρε τηλέφωνο.
1: Με φωνάζει. Τι θέλει. Και ήταν στο 40 και μου λέει: έχει γίνει ήδη. Λέω: τι έγινε, ξέρω, δεν έχω πάρει χαμπάρι.
0: Δεν ακούτε. Εγώ Ιταλούς δεν ξαναγγίζω. Τέλος.
1: Εγώ σου είπα με την Τουρκία, δεν έχω το θέμα.
0: Εγώ δεν ξαναγγίζω Ιταλία. Η Σουηδία τρένο.
1: Ναι, και εδώ διπλό της Γαλλίας πέρασε, έστω δύσκολα.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
2: Εν τω μεταξύ, Ηρακλή σε κάποια φάση την Παρασκευή σα σκεφτικά. Γιατί λέει σε κάποια φάση στην εκπομπή, λέει ότι θα έρθει 0-3 Ιταλία, Βέλγια, και τι ήρθε 0-2.
0: Α, που είπα, ναι, γιατί είπα, λέω το δίνω ένα άσο άλλο.
2: Και λέω 0-3. Και σα σκέφτηκα, λέω, κοίτα εδώ 0-3.
0: Προλαβαίνανε. Προλαβαίνανε μια άλλη ακόμα φάση.
2: Ναι, και τελικά 0-2. Όπω βλέπω, παιδιά, πραγματικά. Βλέπω να κάνει, να μην χάνει η Σερβία μέσα στη Γερμανία. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι θα κάνει τρίτη ήττα συνεχόμενη?
1: Από την άλλη, τρίτο παιχνίδι η Γερμανία χωρίς να κερδίσει.
3: Δύσκολο.
2: Δεν ξέρω, ρε Σταύρο, εγώ βλέπω το κλουπ σαν χαμένο.
1: Καλή δοκιμές είναι η αλήθεια. Αλλά
2: αυτό που κάνει τώρα με 40 παίχτες τώρα δεν είναι τώρα λίγο τρελό τώρα? Τι κάνει τώρα?
3: Έλα να τους αξιολογήσει, μωρά.
2: Δεν ξέρω παιδιά, βλέπω τη Γερμανία πολύ, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα υπάρχει γκρίνια με τον Κλοπ.
3: Ναι.
2: Βλέπω η Σερβία να παίρνει βαθμό.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γκρίνια.
2: Η Γερμανία είναι λίγο χαμένη πραγματικά.
0: Μα έχει καλέσει 44 παίκτες οι κλήσεις του. Δηλαδή είναι 44, για 44 παίκτες. Προφανώς ψάχνει να βρει με ποιους θα στηριχθεί.
3: Ναι, αυτό κάνει, θέλει να τους αξιολογήσει όλους.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι. Να
1: είστε καλά. Κλείστε το ραδιοφωνό σας.
2: Έγινε, παιδιά,
1: καλό μεσημέρι. Έκο. Ούτε σε συναυλία τερλέγκα.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Εσείς που είστε στον δρόμο.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας. Σάβα, είμαι από Χανιά.
0: Από Χανιά. Έλα, ρε Σάβα.
2: Ναι. Εγώ θα ήθελα να δείξω ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά το τομέα του αθλητισμού στη χώρα.
3: Ναι.
2: Αφορμή είναι το χθεσινό, προχθεσινό τραγικό γεγονός. Σήμερα το παιδί κατέληξε με το 16χρονο ποδοσφαιριστή
0: στην Πάτρα.
2: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια αναφορά, δεν άκουγα αυτό το πρωί το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως και στα δελτία ειδήσεων. Πρώτη ειδήσεων.
2: Το θέμα είναι στα πολύ χαμηλά, στα πολύ ψηλά περνάει. Ακούγομαι, μα
0: Βεβαίως ακούγεστε.
2: Και θέλω να πω, για τις άθλιες αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη χώρα, και ποδοσφαιρικές και για στίβο και για κλειστά μπάσκετ και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, στο 90% μπορεί να λέω και λίγο, 90% ποσοστό, οι εγκαταστάσεις είναι άθλιες. Άθλιες. Η πολιτεία ανύπαρκτη, τα γήπεδα τα περισσότερα, οι εγκαταστάσεις ακατάλληλες, δεν πρέπει να δίνεται έγκριση να ξεκινάνε αγώνες και διοργανώσεις και δραστηριότητες σε αυτούς τους χώρους. Ανύπαρκτη πολιτεία, ανύπαρκτη αυτοδιοίκηση, δήμοι, περιφέρειες, Τα περισσότερα γήπεδα είναι μη αδειοδοτημένα, δεν έχουν πολεμικές άδειες, δεν έχουν τίποτα. Όμως για να λειτουργεί όλο αυτό το τσίρκο, γιατί πρόκειται για τσίρκο σε αυτή τη χώρα, όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. Να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο λοιπόν γεγονός, το ποδόσφαιρο. Από τις ΕΠΣ, τις ενός ποδοσφαιρικών σωματείων σε όλους τους νομούς, μέχρι την ΕΠΟ, μέχρι το Υπουργείο, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Σε αυτή την οικογένεια σήμερα ποιος θα δώσει εξηγήσεις, ποιος θα λογοδοτήσει, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Πραγματικά περιμένω να ακούσω απαντήσεις.
3: Έχεις δίκιο.
2: Δεν σας ακούω, δεν ξέρω.
3: Έχεις δίκιο, απόλυτο
0: δίκιο.
2: Πρέπει και εσείς όμως, ρε παιδιά, οι δημοσιογράφοι, κάτι να γίνει. Όχι μόνο όταν θα έρθει μια διάκριση στη χώρα από κάποιον αθλητή που αυτός και η οικογένειά του και ο Θεός ξέρει τι έχει τραβήξει για να καταφέρει να πει σε επίπεδο τέτοιο να κάνει πρωταθλητισμό ή να κάνει οτιδήποτε είναι
0: και
2: να καταφέρει
0: αλήθεια
2: να φέρει αυτή τη διάκριση στη χώρα.
0: Τότε μπορεί να έχει περάσει.
2: Μόνο βγαίνουν λαλίστατοι όλοι και τρέχουν να προλάβουν να φωτογραφηθούν για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους. Θυμάμαι αυτή την αθλήτρια το καλοκαίρι στην Ολυμπιάδα που πέρασε, που κλαίγοντας όταν πήρε το μετάλλιο, κλαίγοντας έλεγε ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, που με δική τους, τέλος πάντων, αναλάβαν όλο και το οικονομικό ακόμα. Αυτή η κοπέλα προετοιμάστηκε, έκανε την προετοιμασία της για να κατέβει σε αυτούς τους αγώνες. Η πολιτεία ανύπαρκτη, έκλαιγε λοιπόν με σπαραγμό αυτή η κοπέλα και ευχαριστήσε τα αδέρφια τους και τους γονείς της που σταθήκαν δίπλα της και τη στηρίξανε. Η πολιτεία ανύπαρκτη. Τρέξανε να φωτογραφηθούν όμως όταν έφερε το μετάλλιο. Σε αυτό το παιδάκι, το 16χρονο ποδοσφαιριστή, τη Θάσο, στην οικογένειά του, ποιος θα σταθεί δίπλα. Ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν τα κουμπάει κανείς. Είμαστε μόνο για χαχαχούχα και παλαμάκια, τίποτα άλλο. Θέλω πραγματικά και το ζητάω σε εσάς τους δημοσιογράφους, κάντε κάτι. Σηκώστε το θέμα όσο πιο ψηλά μπορείτε.
3: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
2: Εδώ στα Χανιά, εάν δείτε από τις 20 αθλητικές εγκαταστάσεις, για να μην πω και οι 20, οι 19 είναι ακατάλληλες. Και όμως γίνονται οι διοργανώσεις και οι αγώνες και τα πάντα διεξάγονται κανονικά. Το αντίστοιχο πράγμα που υπήρχε εκεί στο γήπεδο, το τυχείο γύρω-γύρω, είναι σχεδόν στο 100% στα γήπεδα σε όλη τη χώρα. Χωρίς προστατευτικό, χωρίς αυτό το αφρολέξιο,
3: τίποτα. Δεν το λέγαμε κάποτε για τις προοδευτικές στο γήπεδο, θυμάστε, με τον τοίχο. Ποιος είχε κάποιο παλιά είχε
2: πραγματικά, αυτή η ΕΠΣ Καβάλας, πώς έδωσε έγκριση να ξεκινήσει ο αγώνας σε αυτό το γήπεδο.
1: Και σκεφτείτε πόσοι αγώνες έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο.
2: Εγώ το ξέρω, διότι και εγώ υπήρξα αθλητής, τα παιδιά μου και τα δυο τα έχω στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, έτσι, το βλέπω καθημερινά. Αντιθέτως αυτό που συμβαίνει, παιδιά, είναι όταν φτάνεις να σηκώνεις το θέμα, να το σχολιάζεις αυτό, απειλείσαι. Από διάφορους παραγοντίσκους, οι οποίοι έχουν πάρει τα γήπεδα, τα έχουν παραχωρηθεί από τους δήμους, τα έχουν κάνει φέουδα, επιχειρήσεις, business να πούμε, με τις υποδομές κλπ. Και απειλήσεις, λέει, μην τυχόν και αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πράγματα και συγκεκριμένα, γιατί μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα για κάσπαση. Και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Δεν ασχολείται άνθρωπος με αυτό το θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θεωρώ ότι έχετε υποχρέωση να το σηκώσετε.
3: Έχεις δίκιο. Σωστά μιλάς.
2: Κάντε κάτι, είναι έκκληση, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
2: Σας παρακαλούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επίσημα, ναι, παίκτης του Λεβαδιακού, ο Μοχάμεντ Ελνένι, μεταγραφάρα, 34 χρονών, χαφ, έχει 103 συμμετοχές με την Εθνική Αιγύπτου, έχει πόσες συμμετοχές με την Arsenal, μιλάμε τώρα για Βασιλεία, Μπεσίκτας.
1: Τι κατάσταση, τώρα αυτός ελεύθερος.
0: Ελεύθερος, φίλε, ναι. 34 χρονών, σε τι κατάσταση. Ναι, ήταν στην Arsenal στα 39 του και λέει, δεν πάω στη Λεβαδιά.
1: Εντάξει. Τι έχει.
0: Αλλά, αυτό, μια χαρά. Τεράστιο μπαμ.
1: Έχει και την αεραφόρα.
0: Τεράστιο μπαμ, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ρε Περιακή, τρεις, ας πούμε.
1: Ω, πού είσαι ρε Πάνος, δεν σε κατάλαβα. Πω, περάσαν τα χρόνια πάνω. Πέρασαν, ναι, από τη νύχτα που πέρα συνέχεια.
2: Δεν με γνώρισες ρε Μακρυμάλη.
1: Δεν σε πια, έξι Μακρυμάλης, αλλά ναι.
2: Δεν με γνώρισες, ε.
1: Πω, εσύ κοιμάσαι ρε Πάνο.
3: Ναι ρε Πάνο, πώς να σε γνωρίζω.
2: Είμαι μισοκοιμισμένος είμαι τώρα.
1: Ναι, τώρα είχα ακούσει από πίσω το ζυμωτήριο, τώρα όλα αυτά.
2: Ξέρεις πόσες φορές έχω πάρει εδώ στο κρεβάτι και μετά τα αφήνω έτσι ανοιχτό.
1: Και γλάρωσες.
2: Και ξυπνάω μετά από 3 ώρες. Και... πήρα εγώ τηλέφωνο και δεν μίλησα, λέω.
1: Πάρει καλά που δεν ήταν 090 πάνω, πως ήταν παλιά. Να σας χουλιάσουμε σε λίγο. Το βλέπω.
2: Εσύ Μακρυμάλη. Πώς μας την... πώς μας την κάνατε έτσι, ρε φίλε.
3: Τι εννοείς.
1: Πού, μωρέ.
3: Έλα, πάνω να συνοηθούμε, ίσα θα σε παρελθούμε.
0: Ναι,
1: το πήρε, ύπνος.
3: Πάνω.
2: Έλα.
3: τι σου κάναμε.
1: Εγώ.
2: Τι μου κάνατε.
3: Δεν θα συνοηθούμε.
1: Πάνω, πες την, πάρε, ρε παιδί μου, στις 2.30 και ανοίγουμε.
3: Κάτσε
1: και στις 2.30.
3: Να μας πει, ρε παιδί, να καταλάβω.
2: Ναι.
1: Να καταλάβεις. Νιονιό.
2: Νιονιό, τι ρε φίλε, χρόνια και ζαμάνια έχουμε να μιλήσουμε.
3: Να είμαστε καλά. Πάνω να σου πω, είσαι μεταξύ ύπνου και ξύπνου, δεν έχεις κατεβάσει κανένα
0: τσιπουράκι.
1: Έχει πει κάτι, ρε.
2: Όλα μίξ είναι, ρε.
3: Όλα μίξ, δεν συνοηθούμε έτσι πάνω μου.
2: Γιατί ρε μουραγόρι μου, πότε δεν έχεις συνοηθεί εσύ μαζί μου.
3: Τώρα σε ακούω λίγο.
0: Μεταξύ φθορά και θαυσία.
3: Ναι, είναι.
2: Δεν μου λέτε, ρε παιδιά.
3: Παρακαλώ.
2: Ακούω τόση γκρίνια του Κουρμπέλη, δηλαδή έστω και αν έβαλε τον γκολ, λένε στα καφενεία, έστω και αν έβαλε τον γκολ, δεν χωράει. Δηλαδή έχουμε πολλά εξάρια στην Εθνική.
3: Όχι, δεν έχουμε.
2: Ε?
3: Δεν έχουμε.
2: Ποια είναι τα εξάρια της Εθνικής που δεν...
3: Δεν έχουμε, αυτό λέω, δεν έχουμε.
2: Α?
1: Έτσι.
3: Α, καλά.
1: Το κατσιμπάνε μας, είναι υπηρώτικο, να ξέρεις.
3: Δεν έχουμε, πάνω, δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε, ρε παιδιά, εξάρια. Δεν μου λες, Νιονιό, υπάρχει πρόταση για το Γιαννάρη για το Τετέι.
3: Δεν το ξέρω. Πού το είπαν αυτό.
2: Ναι, ακόμα δεν ήρθε το παιδί να το πουλήσουμε.
3: Δεν ξέρω για πρόταση. Άμα έρθει πρόταση θα το δούμε. Ξέρω, τι να σου πω.
2: Έτσι ακούγεται.
3: Πού.
2: Πού.
1: Γενικά.
2: Στο σύμπαν γενικά.
3: Άμα είναι στο σύμπαν, τι να σου πω, θα το δούμε πάνω μου.
2: Εσείς καλά περνάτε.
3: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Να πω μια έτσι, μια πικρή,
1: πέστε.
2: Δεν είναι, όχι Ρακλή, μην φοβάστε, δεν είναι...
1: Είναι και άλλη ώρα τώρα. Είναι το βράδυ, τι κάνουμε και τα στραβά μάτια και τα αυτιά.
2: Δεν ξέρω πώς θα μου το πάρετε ρε παιδιά, αλλά όπως και να μου το πάρετε, χαλάλι να μου το κάνετε, δεν είναι... μια τέτοια εκπομπή όπως η δικιά σας αυτή τη στιγμή δεν είναι για 3 άτομα.
3: Συγγνώμη για κιόλας.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, τη γνώμη μου είπα. Μην εμαλώνεις ρε Νιόνιο.
3: Δεν σε εμαλώνω ρε, μου συγγνώμη.
2: Είπα ότι δεν παίρνετε σειρά. Ποιος θα πρωτομιλήσει, τι να κάνουμε τώρα. Να μην πω εγώ τη γνώμη μου, ρε Νιόνιο.
3: Να την πεις ελεύθερα.
1: Έχεις όμως τις επιλογές τώρα.
3: Ελεύθερα.
2: Δεν είναι για 3 άτομα. Δεν προλαβαίνετε να... Ένας είναι ο ακροατής και 3 συμφωνές.
3: Ναι.
2: Και ο άλλος είναι Ο χι άγνωστος, δηλαδή, χωρίς ομάδα.
3: Ποιος μωρέ, ο Στάθος. Χι άγνωστος που κάνει 200 χρόνια ραδιόφωνο.
2: Ναι, ωραία κάνει, ομάδα θα μας πει.
3: Δεν θέλει να σου πει.
1: Άκου τώρα, είσαι εξαπλωμένος στο κρεβατάκι σου, έχεις πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι.
2: Ρε Σιχοντοθήνη θα μας πεις τι ομάδα είσαι.
0: Έχει σημασία μεγάλη.
2: Έχει πάρα πολύ.
3: Γιατί ρε πάνω έχει τόσο πολύ.
2: Έχει ρε φίλε, να ξέρω με ποιον μιλάω.
3: Γιατί πρέπει δηλαδή, ανάλογα με το τι ομάδα είναι ο καθένας.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι πάει, ε.
2: Έτσι πάει. Εσύ πώς δηλώνεις. Εσύ, ρε φίλε, εσύ πώς δηλώνεις. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Άσε μένα και άσε σένα.
3: Καλά, μην μας βάζεις και χέρι.
2: Δηλώνεις εγώ, δηλώνω και κόμμα. Όπως είπε ο Ηρακλής.
3: Δηλώνεις ό,τι θες, αλλά εσύ...
2: Ρε, εσύ...
3: Κάτσε να σου πω.
2: Ρε, νιόνιο, συγγνώμη, Σταύρο, δεν αγάπησες κάποιο... Σταύρο, αγάπησες ή δεν αγάπησες κάποια ομάδα στο
1: πολλές.
2: Όταν είσαι μικρός. Από... Ωραία, ναι. Τις γυναίκες στην ωραία ομάδα λέμε, ομάδα μία αγαπάμε.
1: Όχι, γιατί μία. Εγώ δεν έχω αγαπήσει
2: ομάδα. Ομάδα μία αγαπάμε ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα. Εγώ παράδειγμα, σαν πάνω δηλώνω Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλία.
3: Όχι μία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings FM στους 94,6. Για περίπου ένα τεταρτάκι ακόμα μπορείτε να στέλνετε στο Viber του σταθμού για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της εθνικής μας ομάδας κοντά στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στέλνετε λοιπόν στο 6988-946-946, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής, σε κανένα δηλαδή τεταρτάκι, κάτι παραπάνω.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Yes. Καλησπέρα.
1: Βαλάντης από Γαλιθέα.
0: Καλώς.
3: Ποιος είναι Βαλάντη?
1: Έχουμε μιλήσει. Ηρακλή, με θυμήθηκες, ε?
0: Κάτι, για κάτι μου λέει το όνομα.
2: Το σήμερα. Όνομα, το όνομα.
1: Ό, με τη βραδινή, σε βραδινή που σε είχα πάρει.
0: Συνήθως σε βραδινή θα με είχες πάρει. 19 χρόνια ήταν αυτά. Βαλάντη.
1: Ναι, εντάξει, έπαιρνα σε βραδινή, αλλά πιο πολύ όμως, πιο πολύ άκουγα το Σταύρο, επειδή μεσημέρι πιο πολύ, μετά σε έμαθα εσένα. Αλλά μετά σε άκουγα εσένα, ένας λόγος που σε άκουγα είναι ότι έχω διακρίνει ότι είσαι έτσι πολύ ευαίσθητος.
0: Γενικά είμαι.
4: Ευαισθητούλης, ναι.
1: Ναι, και όπως και ο Σταύρος.
0: Άρα δηλαδή, μόνο ο Διονύσης είναι
2: γαϊδούρης.
1: δεν το ξέρω καλά, δεν είπα, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Δεν μπορούμε όλοι να τα έχουν όλα.
1: Μπορεί να είναι και να μην το δείχνει. Εγώ πρέπει να... Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είπα εγώ τον άνθρωπο, όχι. Ίσα ίσα κιόλας, εγώ που είμαι και Ολυμπιακός κιόλας, εμένα μου αρέσει και ο Νικολογιάννης που, που είναι αντικειμενικός, δεν είναι Παναθηναϊκός, που θα τα πει όλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι. Τώρα τελευταία ακούω και το φίλο του Σταύρου.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο φίλος του που τα πίνουνε κιόλας.
2: Με ποιον τα πίνεις?
0: Μαρκετούς.
2: Με
1: τον Πάβη.
2: Αλλούς αλλού πίνεις.
0: Και αλλού πας και το δίνεις.
2: Πώς θα γίνεις, Σταύρο, τώρα?
0: Βαλάντη, έχεις δώσει μεγάλη, έτσι, πολύ content που είναι της εποχής.
2: Ναι, ναι.
0: Με ποιον τελικά τα πίνει, θα μάθουμε?
4: Με τον Πάβη που φάνως λέει, ρε παιδί μου.
1: Με τον Πάβη είπα, με τον Πάβη.
2: Α, με τον Πάβη.
1: Ναι. Και επειδή φέρνει και αρκετούς εκεί στην εκπομπή του ο Μπάμπης, πώς δεν πας και εσύ ένα βράδυ να
2: καθίσεις? Αυτό θα κάνουμε. Εγώ να το καθιερώσω μια φορά τη εβδομάδα να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Ωραίο θα είναι.
1: Ναι. Επειδή φέρνει και αυτό.
0: Ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Καλά θα είναι. Δίπλα είμαστε. Θα πειράζει.
4: Όχι απλά Όχι απλά είναι δίπλα. Είναι ακριβώς το μεσοδιάστημα από εδώ μέχρι το σπίτι.
2: Μια χαρά.
0: Για εσένα και το δυο. Ναι. Δηλαδή κάνετε ένα pit stop.
2: Δεν πηγαίνουμε και το βράδυ, ρε παιδί μου, να
0: κάνουμε. Ένα πέρασμα.
1: Και μ' αρέσει ο Μπάμπης, όποτε του γράφω στο Viber της εκπομπής, πάντα το διαβάζει.
2: Ναι.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Σε σχετικά με άλλες εκπομπές. Δεν λέω με εσάς, δεν έχω γράψει κάτι.
4: Μας είσαι γραμμένος δηλαδή.
0: Δεν είπα και Viber.
1: Όχι, εσείς απαντάτε γι' αυτό.
2: Τις προσκλήσεις που τις θέλουν, στο Viber.
4: Ναι, αλλά δεν το έχουμε...
1: Εσείς απαντάτε και με βγάζετε στη γραμμή, δεν χρειάζεται να γράψω κάτι.
0: Άλλο σταθμό, εγώ η εκπομπή σου λέω.
4: Να τα φάμε να πάμε στις θέσεις του.
0: Να τα βάλεις, κύριε.
4: Το Viber το έχουμε εδώ για να κάνουμε διαγωνισμό. Μπράβο. Υπάρχει όμως πεδίο να στέλνει μηνύματα κανονικά, ειδικά.
0: Άλλο αυτό. Αν δεν έχουμε Viber εκπομπή.
2: Ναι.
4: Ωραία. Πάμε. Βαλάντη, έλα, συνέχισε.
1: Να σου πω γιατί είναι.
4: Να σου πω, αν δεν έχω και ο Διονύσης, ο Ηρακλής να μην περάσει μια βόλτα.
0: Πού πηγαίνω?
1: Ο Ηρακλής.
2: Πού πηγαίνεις?
1: Ο Ηρακλής.
2: Άλλο τώρα για να περάσει,
1: που είναι και Ολυμπιακός.
0: Έχω φίλους, ρε.
2: Α, όχι, άλλο λέμε.
4: Εντάξει, και εμείς έχουμε φίλους. Τι γίνεται.
1: Ο Σταύρος είναι κρυφό Παναθηναϊκός, βέβαια.
4: Αλλά να πάω από εκεί.
1: Να πας, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά είσαι κρυφό Παναθηναϊκός πάντως. Επειδή έχουν απορία κάποιοι γι' αυτό.
0: Όχι, άρε βαλά.
4: Τι τραβάμε σήμερα,
0: δεν είσαι τόσο πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακός. Εντυπωσιακός, ασταμάτητος.
4: Εγώ θα σου πω κάτι, όλα τα άλλα τα ακούω, βαρεσέ. Εμένα η αρχή σου είναι αυτή που με συγκλώνησε. Ευαίσθητος ο Ηρακλής, ευαίσθητος εγώ. Και σκληρός προς ο...
0: Μη πεις το άλλο. Κάθος. Έτοιμος ήμουν.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις, ο Διονύσης. Εγώ που είμαι και λίγο αθυρόστομος.
1: Δεν τον χαρακτήρισε ούτε αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι και καλύτερος και από όλους.
0: Ναι. Ψυχούλα είναι.
1: Και να μην το έχει δείξει. Αυτό δεν έχει σημασία.
0: Όχι, αυτό το υπογράφω. Είναι ψυχούλα ο Διονύσης.
4: Ωραία.
1: Ναι, δεν τον έχω γνωρίσει.
4: Ναι, μάζω κάθε μέρα τα βλέπουμε.
1: Απλώς ήθελα να πω για την εθνική. Γιατί εντάξει, έχω ακορωτήσει κι αλλού και δεν άμα. Εγώ θέλω να ξέρω για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Εγώ, αν είναι αλήθεια, αν είναι η προσωπική λόγη που δεν πάει στην εθνική ή έχει γίνει κάτι με τον προπονητή.
4: Αυτό έχει δηλώσει.
1: Που το λογικό.
2: Όχι, προσωπική λόγη.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα σου πει όμως εγώ Εγώ τσακώθηκα με τον προπονητή. Όπως ο Φορτούνης, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε. Γιατί είχε
0: ρίξει με τον προπονητή. Πάντως με τον Γιωβάνοβιτς μίλησαν.
2: Ναι. Και είπε ότι δεν θέλω άλλο.
1: Α, ο Φορτούνης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και,
1: ναι, επειδή άλλαξε προπονητή.
0: Ήθελε ο Γιωβάνοβιτς και να
1: επιστρέψει. Ναι, το ξέρω, αυτό το είχε πει, ότι θα κάνω συνάντηση επειδή άλλαξε ο προπονητής. Mm-hmm. Δηλαδή, μήπως πρέπει
4: και
1: να
4: αλλάξει ο προπονητής. Και μάλιστα είπαν ότι και τώρα θα γίνει πάλι μια προσέγγιση. Εκ νέου.
1: Με τον Φορτούνη.
4: Όχι, με τον Κωνσταντέλια.
1: Ο Κωνσταντέλης πάντως πρέπει να παίζει. Είναι σαν να λείπει ο Μέση από την Αργεντινή.
2: Δεν το συζητάμε. Αλλά άμα είναι δική του απόφαση, τι να κάνεις.
0: Έγινε βαλάντι μου για τη φάση.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι δική του απόφαση, αλλά και οι προπονητές και, όμως, και οι προπονητές σε κάποιους παίχτες που έχουν τόσο μεγάλη αξία πρέπει να κάνουν και αυτοί λίγο πίσω. Δεν πρέπει να είναι.
2: Νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή, φίλε. Είναι το παιδί το ίδιο. Έχει πάρει μια απόφαση. Κακός για μένα, αλλά τι να του πούμε, γιατί αποφασίζεις για τη ζωή σου.
1: Ωραία. Έγινε, χάρηκα.
4: Να είστε καλά. Πολλά χαίρετε.
1: Διονύση Ψυχούλα. Διονύση Ψυχούλα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Να το
0: Ψυχούλα είναι.
4: Να με το ονομάσουμε. Την εκπομπή σε τρεις ψυχούλες.
2: Ναι. Λοιπόν, να του πει. Οι ψυχοκόρες.
4: Οι ψυχοκόρες, λέω άλλο.
3: Η ευαίσθητη ψυχούλα.
4: Ναι, ναι. Μπράβο, η ευαίσθητη ψυχούλα. Ευχαριστούμε και τον Πάνο από τη Βάρη και του χαιρετισμού για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα πριν το διαφημιστικό, γιατί θα γυρίσουμε μετά να δώσουμε και προγνωστικά. Χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Ναι. Δεν είσαι, λέει.
4: Όχι. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Σταύρο.
4: Καλώς το να.
5: Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ηρακλή. Μετά στις δύο πρώτη φορά μιλάω.
0: Να είστε καλά, φίλε. Το όνομά σου.
5: Γιάννη Σαουμπένη. Καλή επιτυχία στη νέα σας συνεργασία με τον Σταύρο. Ναι. Πάντως, Σταύρο, δεν ξέρω αν είσαι ευαίσθητος. Εγώ τη φωνή σου θα καταλάβω εκεί μέσα.
4: Ότι είχαμε διακοπή, δεν σ' ακούσαμε.
5: Μισό. Δεν ξέρω. Ναι. Ευαίσθητος, εγώ πάντως θα τη φωνή σου θα πίστευα ότι είσαι πιο αδύνατος εκεί μέσα από τους τρεις.
4: Στα μαλλιά.
0: Στα μαλλιά σίγουρα.
2: Σε κατάλαβα τη φωνή.
5: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον Ανδρούτσο. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το παιδί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μου έκανε εντύπωση, γιατί συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, είναι το πρώτο του 90 λεπτό στην εθνική.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, έχει 13 συμμετοχές, αλλά ναι, αλλά.
5: Έχει κάποιες συμμετοχές στο παρελθόν, αλλά σαν 90 λεπτό σε επίσημο παιχνίδι, σοβαρό επίσημο παιχνίδι, είναι το πρώτο, έτσι δεν είναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε στο παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
5: Σαν να είχε παίξει αρκετά 90 λεπτά. Δηλαδή, προφανώς και αυτό θέλει την προσαρμογή του, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πιάσει τη θέση που λέμε και τη φανέλα στο σπίτι. Για μέναν, έτσι.
0: Του αξίζουν πολλά μπράβο για όλη την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Το πώς παίρνει, γιατί ήταν πάντα, είχε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στον Ολυμπιακό. Είχε συμμετοχή στον Ολυμπιακό, αλλά τον βάζαμε και σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Δεξιμπακ, χαφ. Είχε παίξει. Και ήταν και πιο μπροστά που είχε ξεκινήσει. Αλλά είναι ένα παιδί που πήγε, έπαιξε και στην Όσναμπρικ Β' Γερμανίας, είχε πάει δανεικό σε ένα εξάμηνο. Στον Όφι πήγε και συνεχίζει να δουλεύει και όλος ο οργανισμός, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν με την ομάδα της Κρήτης. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι όλα τα μάτια τους κάτσανε. Δεν γίνεται να σου κάθονται κιόλα. Και είναι ένα παιδί που, ξέρεις, δεν τον πήρε, ας πούμε, από κάτω που έφυγε από τον Ολυμπιακό, που συμβαίνει σε περιπτώσεις έτσι με παίχτες που να πηγαίνουν μετά, ξέρεις, διδανικοί σε μικρότερες ομάδες, και τον βλέπεις ότι στα 29 του παίζει βασικό στην εθνική, σε μια εθνική με φοβερό ταλέντο που έχει θέματα στα χαφ, γιατί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Αλλά μπήκε μέσα στο γήπεδο και σε δύσκολο μάτς με τη Γερμανία εκτός, και έπαιξε, δηλαδή όταν μιλάμε.
5: Υψηλών
0: δηλαδή
5: απαιτήσεων, υψηλών απαιτήσεων παιχνίδι.
0: Βεβαίως. Και όχι απλά στάθηκε, δεν έγινε για αλλαγή, το έβγαλε όλο το μάτς. Δηλαδή δεν ήταν, δηλαδή ήταν πολύ θετικός και πολύ ικανοποιημένος ο προπονητής μαζί του. Απλά πράγματα.
5: Η απάντηση η Ηρακλή Ποντίνη είναι για την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Που ό,τι και να έχει με τον προπονητή, πρέπει να είναι στην εθνική. Εντάξει, το παιδί τώρα, εύχομαι όσο το δυνατόν να αναρρώσει, πρέπει να είναι στην εθνική και να περιμένει την ευκαιρία του. Δεν νομίζω ότι κάποιος προπονητής που σου βάζει τα γυαλιά ο παίχτης δεν θα το ξαναβάλεις.
2: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει και θέμα με τον προπονητή, ειλικρινά.
5: Μπράβο, ακριβώς.
2: Δεν ξέρω πώς έχει
5: προκύψει. Κάτι άλλο είναι. Παιδιά, κάπου στην μέση είναι, δεν μπορεί να την πετύχει ακριβώς την αλήθεια. Όλοι όπως είναι, αντιλαμβάνομαι. Ένα τελευταίο και να πάτε και σε διαφημιστικό. Εγώ πάντως, Σταύρο, θα το απαντούσα του Φούρναρη ότι, ότι είμαι Λας Ποντίον. Δεν ξέρω αν τη ξέρεις την ομάδα.
4: Την ξέρω, αλλά δεν έχω... δεν έχω καμία σύνδεση με την, με την ομάδα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια, γεια, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου. Έχουμε τελευταίο...
4: Όχι, έχουμε διαφημίσει, να κηρύσουμε, να κάνουμε κλήρωση.
0: Ναι, ναι. It's Mojiba and Ruth Maneuver. And we are...

0: Ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
1: Ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
2: Ήρθε η ώρα για τα εισιτηριάκια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στην Ολλανδία αυτήν την Πέμπτη στην Τούμπα. 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, μισό λεπτό και να ανοίξω, να σκρολάρω, να μου πείτε πού θα σταματήσω για να γίνει η δουλειά. Ξεκινάω. Ωραία. Είναι ο κύριος Μπρόζος Ανδρέας. Μπρόζος Ανδρέας σε 005. Τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Mm-hmm. Πάμε και το δεύτερο.
0: Τώρα θα πει ο Ηρακλής.
2: Στοπ.
1: Είναι ο κύριος Καρβέλας Γιώργος.
0: Αν δεν πάνε Καρβέλας.
1: Θα τον Ανταλίκο. Και Καρβέλας Γιώργος. Σε 166 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Γιώργος Καρβέλας λοιπόν και Ανδρέας Μπρόζος, οι δύο τυχεροί.
2: Λοιπόν, να πω, έχει δίκιο ο φίλος, γιατί μας το ήρθε ο Μιάου που είναι έξω στην παραγωγή. Έχει παίξει βασικός Ανδρούτσος 6 φορές στην εθνική. 90 λεπτά δεξιά.
1: Δεξιά μπακ τότε.
2: Ναι, ναι, και είχε δίκιο που έκανε ψευδό μας με τους ιδίων. Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα.
2: Στα προγραμματικά.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Κύριε.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Ήρθε η ώρα για να μπει καλά ο μήνας που έρχεται.
1: Κάτσε, φίλε, έχουμε και αύριο μέρα.
2: Και αύριο, εντάξει.
1: Για να κλείσει καλά ο μήνας.
2: Α, να μπει ο μήνας. Γιατί έρχονται οι λογαριασμοί. Ναι, τώρα έχουν ότι έχει κλείσει, έκλεισε. Έχει μείνει ανοιχτό, θα έχει μείνει ανοιχτό. Θα πάρω μεγάλο ρίσκο.
1: Λοιπόν, κάτσε να μου τι έχει, παιδί μου, παίρνει.
2: Τι θα να τα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν θα σα πω τι έχει. Δεν ασχολούμαι με προκληματικά.
1: Νέσιο Λίγκ.
2: Δεν ασχολούμαι με τι. Ναι. Ασχολούμαι με Ζάλγκυρου Ολυμπιακού.
1: Α, μπάσκετ μόνο, ναι.
2: 32 απόδοση.
1: Όπα.
2: 32 κόκκινο. Για του μίστε. Λοιπόν, θα πειράξω λίγο του πόντου στο μοντέρο.
1: Ναι.
2: Και θα πάω στους 16 συν.
1: Ναι.
2: Να πάρει και 3 rebound.
1: Ναι.
2: Ο Μοντέρο. 13 ο Φουρνιέ.
1: Ναι.
2: 5 δίποτα ο Βεζέγκοφ. Δίποτα.
1: Ναι.
2: 3 βολές ο Βαλανσιούνας.
1: Έλα, θέλουμε τευτέρι τώρα. Ναι,
2: τευτέρι. 32 πόντες, πώς θα τη φτιάξεις.
1: 3 βολές.
2: 3 εύστοχες.
1: Ναι.
2: Και 2 επιθετικά rebound. Ο Χολ. Επιθετικά rebound.
1: Ωραία.
2: 32 απόδοση.
1: Καλό φάγωθα.
0: Ωραίο.
2: Είναι ωραίοτατο να ξέρεις.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Δεν το. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να βρει, δηλαδή. Πού μπορεί να σπάσει.
2: Αυτό είναι το κακό. Του μπορεί να σπάσουν όλα. Αλλά. Μ' άρεσε που βγήκε 32 να ξέρεις.
1: Αν πήγε 40 θα σε χαλούσε παράδειγμα. Ή 31.
2: Το 32 σου άρεσε. Είναι συγκινήσεις.
1: Magic Johnson.
2: Άλλες εποχές. Ποιος Magic τώρα, τι μου λέει για Magic.
1: Λοιπόν. Ωραία. Διονύση, 10 παρατέταρτο. Ισπανία, Κροατία. Χαμηλό ο άσο, αλλά άσο over το βλέπει.
0: Άσο over το βλέπω, ναι.
1: Και εγώ.
2: Ίδια ώρα. Πάει ρε παιδιά, το λέτε εσείς άσο και over.
1: Λοιπόν, περίμενε. Γιατί εγώ το έχω παίξει άσο και over 3,5. Αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα σου πω τώρα αμέσω. Άσο και over. Είναι γύρω στο 1,60. Μια χαρά είναι.
0: Το βλέπω, ναι, άσο over.
1: Λοιπόν, επίσης, Τσεχία, Αγγλία την ίδια ώρα. Διπλό. Χαμηλό είναι το διπλό.
0: Πόσο είναι?
1: 1,30, αλλά με το over γίνεται.
0: Γκολ-γκολ.
1: Εγώ θα πω διπλό και over. Ωραίος και εδώ. Για την δεύτερη κατηγορία, Σκωτία, Ελβετία. Καλό το διπλό, σαν 85 λέω.
0: Και εγώ μ' αρέσει το διπλό. Μ' αρέσει. Αν και γκολ-γκολ και εδώ θα πήγαινα γκολ-γκολ. Θα προτιμήσω
1: γκολ-κολάκια.
0: Ναι, θα προτιμήσω γκολ-γκολ.
1: Εγώ θα πάρω το διπλό. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Ο άσος τον 60 κάτι μου κάνει.
0: Άσος, άσος. Ναι.
1: Και μετά.
0: Σπορά.
1: Λοιπόν, έχει και την τρίτη κατηγορία.
2: Έχει ένα λίγο σπορά.
1: Έχει ένα ωραίο. Έχει ένα ωραίο διπλό. Στο Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Δίνει 2,30 το διπλό.
0: Τι να σου
1: δω. Η αλήθεια είναι ότι οι Ισλανδοί δεν ήταν αυτοί που ήταν πριν από 10 χρόνια που βγάζαν φωτιές.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα στο Λουξεμβούργο το διπλό στο 2,35 εγώ θα το τιμήσω.
0: Κυνηγάς
1: λες. Ναι.
2: Και πολύ καλά
1: στο σύστημα. Δεν, με κοιτάει μια πορεία ο Κώστας και του Τζόγλου, δεν ξέρω τι σημαίνει. Λοιπόν, για το Λουξεμβούργο και την Ισλανδία έχετε ένσταση κύριε Κώστα.
2: Και ο
1: λοιπόν. Εντάξει, έχει κάτι άλλο νομίζω μετά και το Βουλγαρία, Εσθονία, ο άσος της Βουλγαρίας ήταν 75, είναι μια χαρά.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε το. Πρέπει να καθιερώσουμε το περίεργο παιχνίδι της ημέρας. Πώς πήγε το χθεσινό.
1: Ναι. Εσύ πρέπει να τα βρει εκεί στα ταραφλέ που είσαι μέτρο.
2: Ναι, περίμενε, παιδί μου, κάτι μπορεί να έχει. Έχει κέντρο 21, βέβαια.
1: Λοιπόν, μέχρι να το βρει εσύ.
2: Κάτσε, παιδί μου,
1: σου δίνω ένα λεπτάκι. Να πω εγώ ότι. Λοιπόν, κάτσε να δω τι ωραίο, γιατί τι ενδιαφέρον έχω να σα πω. Ναι. Να σας πω ότι η τεχνολογία για τη μόνωση ταράτσας ανέβηκε επίπεδο. Lastoflex ST από την Elastotech με νέα τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έχουμε τέτοιο, φιλέ. Έχει πάλι Προυβά Λίγκα ένα μάτς στις 7.30. Παίζει η Βοζντοβάτ με την Άμπρεντακ.
1: Θέλω και προφορά όμως, όχι έτσι.
2: Το Άμπρεντακ.
1: Ναι.
2: Από προϊστορία βλέπω ένα 2-2-1.
1: Είναι και προϊστορία άλλος, ναι.
2: Πρεντακ.
1: Θέλω λέω και προφορά όμως, όχι έτσι.
2: Το Αρνά Πρεντακ.
1: Ναι.
2: Από προϊστορία βλέπω ένα 2-2-1.

0: Τι θες? Τι απαντώ, σου είπα.
1: Περίμενε, είπε στα σημεία.
0: Και σου είπα και over 2-20.
1: Λοιπόν, η κυρία Αγώνης.
0: Τι άλλο θες να δω?
1: Ένα λεπτό ρε φίλε, να δω τι έχει κάνει στα τελευταία. Χωρητικότητα 5-200 το γήπεδο. Κόλαση θα γίνει. Στα πηγάδια. Λοιπόν, όχι δεν έχει, έχει καιρό να έρθει over.
0: Έλα.
1: Όχι, όχι.
0: Άσο στο 2-40.
1: Άσο στο 2-40.
0: Να είστε καλά από τον Χάρη Χριστόγλου που είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πάνετσου που έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Ηρακλή Αντίπατο, τον Διονύση Θεσίλα και τον Σταύρο Κονδοστήμιο. Ευθύγε για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε εδώ, ακούτε την αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ, μετά στην Οικολογιάννη Κώστα και στο Τσόλου και Γιώργο Τσανάκα. Μη σε χράτε, 8 η ώρα, Ζάλγκη Ολυμπιακό.
1: Να είστε καλά.
0: Από τον Νίκο Σέρβα.

Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ναι.
7: Καλημέρα Διονύση.
6: Καλημέρα.
7: Το Βαγγέλη σε μένα.
6: Γεια σου Βαγγέλη, πώς είσαι?
7: Ναι, σε ακούω καλά.
6: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
7: Ναι, ναι, σε ακούω.
6: Και εγώ σε ακούω.
7: Ναι, εδώ είμαι.
6: Και
7: με
6: εγώ
7: ακούς?
6: Εδώ είμαι. Ναι, σε ακούω.
7: Με ακούς?
6: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
7: Σε ακούω και εγώ, καλά.
6: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
7: Βαγγέλη.
6: Βαγγέλη, ακούς?
7: Βαγγέλη.

0: Χθες έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί, πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, από το οποίο κάποιου νέου δημοσιογράφου εντό ή εκτό εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρο, ρε φίλε, μόλι σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλά να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μα είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλο στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτό είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνει την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώ σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντα τρία παιχνίδια στην έδρα του και δύο οκτώ. Οκτώ. Εκτό.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει Δαπρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέιδα πρόντε στόρμ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος στον Ντόγλου.
7: Έχει πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out! Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη, με τον Δίχο τώρα, να εκτελέγει το πλάγιο, η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out η μπάλα!
8: Άστι, τα αλήθεια πάει, το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, είπα, κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσεις την κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά!
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα, ρε φίλε, σε έπιπλα μπαίνουν.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 30 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 και όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Ρέλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν από τους ήχους του Losing My Religion, εκεί 90's. Θυμάμαι κάποια στιγμή στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills και φάει καψούρα η Μπρέντα η συγχωρεμένη, η Ντόχερτη. Και άκουγε ασταμάτητα το Losing My Religion στο δωμάτιο της.
1: Αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Ναι.
0: Δεν έβλεπε πολύ στην χτυποκάρδια στον Beverly Hills,
1: εντάξει,
0: μάλλον.
1: Τώρα περιστασιακά, ναι, για
0: περιστασιακά. Ε. Άρα δεν ξέρουμε αν είσαι με τον Μπράντον, τον Τίλαν και με όλου αυτού. Δηλαδή δεν παίρνει θέση, α πούμε.
1: Η Ντόχερτη για μένα ήταν αδυναμία.
0: Αδυναμία για όλου μα ήταν δυστυχώ και ήταν και άτυχη. Δυστυχώ. Λοιπόν, καλημέρα κόσμο, καλημέρα εδώ και σήμερα λοιπόν στο πρωινό τη Τετάρτη, πάει και ο Σεπτέμβρη. Τελευταία μέρα σήμερα, τον φάγαμε και αυτόν. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τα βασικά. Να πούμε ότι χθες είχαμε μπάσκετ και είχαμε νίκες για τα ελληνικά χρώματα. Ολυμπιακός στο φινάλε με δραματικό τρόπο και με πρωταγωνιστή του Φουρνιέ που πέτυχε δύο μεγάλα σουτ, δύο μεγάλα τρίποντα. Έκανε το 2-2 στο EuroLeague, επικρατώντας τις Αλγκύρες Κάουνας στο όριο στο 93-91. Κοντά σε απόδοση και ο Βεζένκοφ με 18 πόντους και αυτός μαζί με το Φουρνιέ. Πολύ πιο άνετα ο Άρης απέναντι στη Λεμάν νίκησε 87-74 στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο και μπήκε με το δεξί στη διαδικασία του EuroCup. Αυτά για τα μπασκέτια. Από παιχνίδια εθνικών ομάδων εχθές είχαμε το 2-2 της Ισπανίας που συνέτρεψε 4-1 την Κροατία στη Σεβίλη. Η Αγγλία νίκησε 2-0 την Τσεχία εκτός έδρας, έτσι, στα σημαντικότερα. Και πάμε σήμερα, όπου σήμερα είναι νομίζω από όλες τις μέρες η πιο ήσυχη μέρα, διότι δεν έχει καθόλου παιχνίδια για το Nations League, έχει ρεπό, όλες έχουν οι κατηγορίες ρεπό, για να ξεκινήσουν από αύριο το ντου, από παντού. Που αύριο βέβαια το δικό μας το μυαλό είναι στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, αφού έχουμε πάρει φόρα, με την ομάδα της Ολλανδίας στην Τούμπα αύριο το βράδυ. Το περιμένουμε όλοι πώς και πώς αυτό το μάτι. Σήμερα έχει μπασκέτια μόνο. Έχει Παναθηναϊκό Ευρωλίγκα και ΠΑΟΚ EuroCup. Απόψε το βράδυ θα τα πούμε και στην πορεία αναλυτικά όλα αυτά. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα από Πάφο, λέω Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα στην παρέα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Άντε μια μέρα έμεινε να δούμε εθνικάρα, να γύριζε το χρόνο πίσω να παίξει στο παγκόσμιο. Τι θα δίνα. Έπαιξα, λέει, το. Δεν καταλαβαίνω εκεί τη σκοτία της απής. Λέω Κώστας από τον Καναδά. Καλή σου μέρα, φίλε. Πώς λέγεται αυτός που σε πάει βαρκάδα στον Άδη και σου τραγουδάει? Χαρούλης. Δυνατός. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα, στην όμορφη παρέα. Μπράβο στην ομάδα χθες για το κάο στο Κάουνας. Ήταν πάντα ζόρι και έδρα. Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Φυσικά και είναι ζόρι και έδρα και είναι και καλή ομάδα Ζαλγύρης. Καλημέρα, αδέρφια, ιστορία και μετράτε, λέει ο Γιώργος Πενερλή. Αφού το λες εσύ, Γιώργο, μου το κρατάμε. Καλημέρα, Αλάνια, τον FM και καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελαό, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, πάνω από τον δρόμο, Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα που ακούει. Σε παραδέχομαι γιατί είσαι από τους λίγους δημοσιογράφους, λέει, που είναι αντικειμενικοί και λένε ακόμα και τα στραβά της ομάδας τους. Συνέχισε την καλή δουλειά που κάνεις, Κώστας Νέας Μπενιάκ. Καλημέρα, Κωστάρα μου, να σε καλά κι εσύ. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ Γερμανίας. Δύο θετικά αποτελέσματα. Αν κάνει η εθνική στου επόμενου δύο εντός έδρας αγώνες, μετά ψάξτε για το δεύτερο. Εθνική Ελλάδος και πας για ένα ρολέ και πάλι την καλημέρα μου, λέει ο Σωτήρης. Δεν θα είναι εύκολο, παιδιά. Δεν θα είναι εύκολο. Καλημέρα, Αλάνια. Σας ακούω κάθε πρωί καθοδόν. Καλούς δρόμους σε όσους οδηγούν και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τζέο Ηράκλειο Όφη. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτη. Τι αγώνα ήταν αυτό ο χθεσινό. Πολλά συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό. Εκπληκτικό. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη, και στην παρέα στο στούντιο. Πάμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά Στενοβύρωνας. Καλημέρα, μάγκες. Πλασμαφαίρεση στο Μενίδη και δείχνει έναν τύπο που βουτάει μια τηλεόραση. Τρομερό, έτσι. Καλημέρα στον όμορφο παρέα Γιώργο Σάκη Κερατσίνη. Ο Ευαγγελή ο Ρήλος είναι αριστερός, λέει. Σιγά μην έβλεπε χτυποκάρδια στον Beverly Hills. Αυτός διάβαζε Μάρξ. Την καλημέρα μου.
1: Υπήρξα παιδί, έτσι.
0: Δεν γεννήθηκε έτσι. Ήταν παιδάκι κι αυτός.
1: Βγήκαμε σφυροδρέπα.
0: Ήταν παιδάκι κι αυτός. Δεν γεννήθηκε έτσι. Με ένα τσιγάρο άγρια στριμμένο και με απόψεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω και στην παρέα από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Πρωί τα έγινε τον Ιχαβούζα. Καλημέρα σε Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Τι ώρα παίζουμε σήμερα, ο Παναθηναϊκός, νομίζω 9 και 4. Νομίζω 9 και 4, έχει αλλιώς το άκατο το 90% των αγώνων του Παναθηναϊκού. 9 και 4 γίνεται, κάτσε να το δω. Ναι, 9 και 4. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή επιτυχία σήμερα στην Πανάθα μας, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μάγκε Στελνίου Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Πάνο. Καλή εκπομπή. Σπουδά η μέρα χθεσινή πούλησα ένα χωραφάκι που είχα στο χωριό και έτσι γέμισα ρεζερβουάρ και πήγα και σούπερ μάρκετ. Γιάννη, πάμε να πουλάς χωράφια για να πας σούπερ μάρκετ και πρατήριο, την κάτσαμε. Ο Φώτης σε θέλει. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την παρέα. Από 4-18 σταθμό Εθνικής Άμυνας Σχολεία Χολαργού. Ο Φωτάρας σε θέλει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αγτζή. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή. Θα ήθελα δύο σταριστικά από τα χθεσινά, αν μπορείς, το ποσοστό βολών Ζαλγκύρης Ολυμπιακού και τι έκανε χθες ο TJ Shorts. Το ποσοστό βολών Ζαλγκύρης Ολυμπιακού και τι έκανε χθες ο TJ Shorts. Να σου πω κάτι. Να σου πω πρώτα του Ολυμπιακού και μετά να πάω σε γραμμές και θα δω και για το Shorts μετά στην πορεία. Μου τα βάζει όλα μαζί, σαν τον κύριο Δημήτρη και εσύ. Μισό λεπτό. Περίμενα να βρω. Ή κάτσε μάλλον να πω από το τέτοιο ρε. Γιατί πάω από τα site. Αφού το έχω το μάτσο εδώ πέρα στη Φιλάδα. Λοιπόν. Και έχουμε και λέμε. Η Ζαλγκύρης είχε 5 στις 6 βολές και ο Ολυμπιακός 22 στις 28. Εντάξει φίλε. Και για το Σόρτς που με ρώτησες, κάτσε να δω και τη Βαλένθια, το έχω το βράδυ μπροστά μου. Ο Σόρτς και 12 πόντους. Στάπα όλα τελικά. Όλα στάπα, μάκι. Λοιπόν. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο. Καλή εκπομπή, βροχερές. Καλημέρες σε όλους από Αλίαρτο. Α, βρέχει την Αλίαρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, αν και δύσκολο τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Στάθη τον επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα πάνω σε όλη την παρέα. Τι γέλιο έχει ρε παιδιά αυτή η νέα μόδα με τα Playmobil. Έχω κλάψει, λέει ο Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Αφού είμαστε παιδιά των Playmobil, εμείς να μην κλάψει. Σόρους 10 πόντους, 10 assist. Εμένα γιατί μου γράφει 12 ρε Τζόρτα. Λοιπόν, πάμε. Τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χρήστος ονομάζομαι. Είναι πρώτη φορά που παίρνω.
0: Καλωρίζικος Χριστό.
1: Γεια σου Χριστό.
2: Συνέχισε αυτό που κάνεις, μ' αρέσει που σου ακούω.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
2: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Αυτά μόνο καλά. Πρώτη φορά βγήκες, δεν θα πεις τίποτα άλλο. Μόνο γι' αυτό βγήκες. Εντάξει, ό,τι γουστάρεις, αν δεν γουστάρεις να πεις κάτι άλλο δεν σε ζορίζω, απλά λέω έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι, όχι, να μην κρατάω τις γραμμές, να μην κρατάω τις γραμμές. Γι' αυτό.
0: Έγινε αρχή μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια. Καλά, καλημέρα.
0: Δεν κατάλαβα τι λέει αυτός με το μήνυμα εδώ πέρα. Τι μπορείς να καταλάβεις τι εννοεί.
1: Διάβασες μήνυμα.
0: Τι μήνυμα διάβασα. Δηλαδή,
1: αυτό που λέει διάβασες μήνυμα ανόητο το ακροατή.
0: Ποιο είναι αυτό που διάβασα. Τι ήταν αυτό που διάβασα για το χαρούλι αυτό. Δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Για κάτι που πέθανες. Α, για το τέτοιο λέει. Ποιο? Για την πλάσμα αφαίρεση.
0: Εντάξει ρε παιδιά. Από αυτό δηλαδή φαίνεται δηλαδή το αν η ανθρωπιά μας. Ναι, από αυτό φαίνεται. Εντάξει, αν σε ενόχλησε, ρε φίλε, τι να σου πω. Οκ. Okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Γιώργος Φανέλα, Big Win, Ολυμπιακός.
0: Τι έγινε, Γιώργο.
3: Πέσουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Περίμενε να ξεκινήσει τον μπάσκετ του Ολυμπιακού για να πάρει μάλλον.
3: Γενικώς, εγώ ξέρεις για τον μπάσκετ λέω πολύ. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Αυτός ο Φουρνιέ είναι μεγάλος δολοφόνος, ρε φίλε.
0: Τώρα το παίρνεις χαμπάρι, Γιώργο.
3: Περίμενε. Άλλο θέλω να σου πω. Καταλήγω όμως ότι ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος και όχι πάρα πολύ καλός εχθές και το παιχνίδι το έχασε καθαρά ο Μασιούλης. Έκανε έγκλημα. Αφήνει τον καλύτερο σουτέρ του Ολυμπιακού να σουτάρει δύο τρίποντα ελεύθερος χωρίς καν άμυνα, λες και παίζει στο σεφ το διπλό, το προπονητικό.
0: Εντάξει, μην ευρειάζεις. Μην ευρειάζεις, αν στις Αλγύρες κάνεις.
3: Όχι, δεν ευρειάζω. Είναι λιγάκι το τόνο σου. Το χάσε καθαρά ο προπονητής της Αλγύρης το μάτς. Καθαρά. Ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν δικαιούται να κερδίσει χτες. Εγώ το λέω, σπαθένια. Το χάσε αυτός.
0: Ναι.
3: Αλλά να ξέρεις ότι είναι από τις πολύ δύσκολες έδρες και δεν θα περάσουν πολλές ομάδες.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Αν είχε βέβαια το Μιλουτίνο Ολυμπιακός θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά μιλάμε τώρα με αυτά. Κέρδισε, Αλικαρίσια ανήκει. Και έχει παίχτες ρε φίλε που δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς ο Ολυμπιακός. Απίστευτο.
0: Είναι γεμάτη και έτοιμη ομάδα ο Ολυμπιακός σου λέει.
3: Γεμάτη και έτοιμη ομάδα είναι. Κράτησε τον κορμό τον περσινό. Ένα-δύο κομματάκια στο πάντελ. Και είναι έτοιμη ομάδα. Οι άλλες ομάδες μέχρι να μονταριστούν, μέχρι να πατήσεις τα πόδια τους βλέπεις.
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα δεν κρίνεται για τίποτα.
3: Αυτό λέω, αλλά άμα πάρεις μια διαφορά θα είσαι πιο άνετος. Δηλαδή εγώ πιστεύω, το έλεγα και σε κάτι φιλαράκια το πρωί, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ήττες από εκεί που δεν τις περίμενες, χάσει από καμιά Μπεσίκτας, από καμιά Βιλερμπάν, ιστορίες αυτά στα παιχνίδια που καίνε, θα είναι εκεί.
0: Θα χάσει δηλαδή, λες, δεν θα χάνει τέρμπι, θα χάνει μόνο εύκολα παιχνίδια. Παιχνίδια δηλαδή που υποτιμήσει από την πάλι.
3: Δεν θα χάνει εύκολα γενικώς, αλλά θα χάσει κανένα παιχνίδι που θα το πάρει στο σορολόπ, καταλαβες.
0: Που θα το δει σοβαρά. Ναι,
3: ναι, ναι. Πώς κάποια στιγμή έπαιζε, είχε χάσει από τη Γαλατά Σαράι που είχε 7 ήττες συνεχόμενες και πήγε και έκανε την πρώτη νίκη με τον Ολυμπιακό όταν έπαιζε στην Ευρωλίγκα, το θυμάσαι. Κάτι τέτοιο. Να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Χάρηκα που σας άκουσα. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου, Λαλάκη. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα.
4: Κάνετε, αδέρφια μου.
0: Καλά, ρε Μεγάλε.
4: Εγώ, Βαγγέλη, άλλο διαπίστωσα με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω, διαπίστωσες, για πες μας.
4: Ότι δεν είναι τόσο γεμάτο σαν ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός που έχει 5 παίχτες που είναι βασικοί, που είναι τραυματίες.
0: Ναι.
4: Θα μπορούσαν να παίζουν βασικοί. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός ένας Μιλουτίνοφ έλειπε και είχε πρόβλημα κατά τα καλάθια.
0: Εντάξει,
4: αν ο Ολυμπιακός σου λείπανε 5 βασικοί θα είχε πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ψηλούς όμως και καβάτζα. Έχει και τον Ταϊρίκ, έχει και τον, Χολ. Έχει πάρει και τον Τικάλα. Ο Ντάνς τον πιστεύω συμπληρωματικό ρόλο θα έχει.
4: Ναι, παιδί μου, εντάξει, έχει καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει τα ονόματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Σαν ονόματα ο Παναθηναϊκός. Έχει πιο μεγάλα ονόματα.
0: Τα ονόματα ξέρεις δεν παίζουν κανένα ρόλο στο τέλος.
4: Ο Ολυμπιακός έχει στάρ, έχει παίχτες, γιατί έχει ένα-δύο παίχτες που είναι στάρ. Ας πούμε ο Φουρνιέ και ο Βεντζέκοφ είναι στάρ παίχτες.
0: Γιατί ο Μοντέρο τι είναι ρε φίλε.
4: Και ο Μοντέρο, ναι. Και ο Μοντέρο. Αυτοί οι τρεις είναι στάρ.
0: Και ο Ντόρσι τι είναι, δεύτερος είναι. Είναι τώρα και ο Ολυμπιακός τώρα, μην το...
4: Άρα, εγώ πιστεύω οι ελληνικές ομάδες είναι πιο δυνατές από όταν πέρσι.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς με δύο αγωνιστικές που έχουν παιχτεί τώρα δεν βγάζει συμπεράσματα. Πάντως
4: είναι σημαντικό αποτέλεσμα. Είναι τέρμπι, πώς δουλεύεις
0: το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι?
4: Με τη Βιλερμπάν δεν παίζουμε.
0: Με τη Βιλερμπάν παίζει, φίλε. Δεν μπορεί να είναι τέρμπι το Παναθηναϊκός. Βιλερμπάν μόνο λόγω των απουσιών του Παναθηναϊκού μπορείς να πεις ότι αν θα ζωριστεί. Αλλά τέρμπι δεν μπορεί να είναι τώρα αυτό το μάτσα.
4: Στην έδρα μας παίζουμε, εντάξει.
0: Ναι, ναι, στο Άκανη.
4: Τώρα πόσα παιχνίδια έχουμε μέσα στην έδρα μας, ο Ισπαγγέλη.
0: 7 νομίζω. Στα πρώτα 8 είναι τα 7 μέσα.
4: Τι λέτε, φίλε, τόσα πολλά.
0: Ναι.
4: Και μετά όλα έξω,
0: Μετά έχει κάνει 2-3 σερί έξω.
4: Και άμα τα πάρουμε αυτά.
0: Step by step, step by step, λέει ο Βασιλάκης από το Γάλλο Παναγιώτη.
4: Ναι, ο Βασιλάκης, δεν έχει καιρό να βγει.
0: Βγαίνει στο YouTube, το βγάζω στο YouTube.
4: Α, βγαίνει στο YouTube.
0: Κάνει σταυρό το ρελίσιο.
4: Και η εκπομπή σου αυτή τι ώρα είναι, Ευαγγέλη?
0: Μετά από αυτήν εδώ.
4: Α, μετά από αυτή.
0: Ναι.
4: Έγινε, Ευαγγέλη, μου να είσαι καλά, δε φουλού. Να είστε καλά, καλημέρα, να είστε καλά, παιδιά.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Πρόντο, λέγεται. Όχι, ρε φίλε, ναι. Έχω χρησιμοποιήσει 7 διαφορετικά. Ποιος είναι, ναι.
1: Έλα. Έλα.
0: Άντε πάλι. Μας πέταξε ένα ναι στα μισά.
1: Και έφυγε.
0: Θα τον κόψω, ρε. Δεν μπορώ, δεν τον αντέχω. Δεν τον αντέχω, θα τον κόψω. Ναι. Όχι, δεν μπορώ.
1: Έλα.
0: Άσε με τώρα, άντε για θες τώρα. Αυτός θέλει άντε για, δεν είναι. Θα τα πει ναι πάλι. Έλα!
1: Θα μας μιλήσεις.
0: Δεν μπορεί, μας δουλεύει τώρα αυτός τώρα.
1: Μπορεί να έχει και θέμα.
0: Τι να έχει, τι θέμα να έχει τώρα. Που λέει ένα ναι στα 40 δευτερόλεπτα. Υπάρχει κόσμος που περιμένει από πίσω. Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, άστο να διαβάσω μηνύματα. Άστο από το να ακούμε κράση κούρση στο τηλέφωνο. Άσε με τώρα. Λοιπόν, άλλο για να κόπλου συνεχίσει, λέει: αν έχετε αυτό που γίνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, λέει ο Δημήτρης. Ο Τζόρνταν λέει: Ολυμπιακός, μόνο 28-6 βολές. Ο Μάκης λέει: ευχαριστώ για τα στοιχεία. Είναι κρίμα που δεν βρέθηκε τρόπος να αξιοποιηθεί ο TJ Shorts και να το βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα ακόμα παραπάνω. Μάκη, ο TJ Shorts είναι πολύ καλός για ομάδες τέτοιες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, okay, αλλά πάνε μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να είναι ο TJ Shorts. Ο TJ Shorts για να είναι καλός και να είναι παραγωγικός πρέπει να παίξει 25-30 λεπτά. Δεν μπορεί να παίξει σε ομάδα Final Four λοιπόν ο TJ Shorts. Δεν μπορείς να είσαι δηλαδή η δική μας εδώ, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η Real, ποιος άλλος είναι μεγαθύριο, η Φενέρ, και να πάρεις το Shorts να το βάλεις 30 λεπτά. Για ομάδες οι οποίες παίζουν για την τέταρτη, πέμπτη θέση κλπ. Οκ, μια χαρά είναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι, κανένας δεν είπε ότι είναι κακός παίχτης. Απλά δεν είναι για ομάδες που θέλουν να το πάνε μέχρι τέλους. Αυτή είναι η τέτοια έχω. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θρυλάρα, ο λέει και πάλι χθες. Με Μπαρτζόκας free throat ball. Η αυτοκρατορία συνεχίζεται. Εμείς θα παλέψουμε τις απουσίες απόψε και μακάρι να κερδίσουμε, λέει ο Πάνος. Εντάξει, άστο, Παναγιώτη, άστο. Δεν πειράζει. Άστο να παρεξηγήθηκε. Όλα καλά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Εγώ!
0: Έλα!
5: Εγώ!
1: Εσύ!
0: Άλλος πάλι, όλοι παραξιακά έχουν. Εγώ! Έλα, εσύ, ναι!
5: Τι να κάνουμε, εσύ! Έχουμε ένα άγχος όταν βγαίνουμε στην πρώτη φάση.
0: Ναι, έχεις και άγχος, ναι.
5: Είμαι αγχώδης, δεν με έχεις προσέξει, έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, το έχω καταλάβει, ναι. Το έχω καταλάβει.
5: Μιχάλης από μια μάκρη κουκουέ, Ολυμπιακός Προδιετής. Κακή τρεχή σήμερα. Με μια πράξη, με μια πλάσμα αφαίρεση, έτσι τώρα για να πούμε δύο πράγματα. Δεν είναι η πράξη, έτσι, της πλάσμας
1: Πλάσμα αφαίρεση κάνουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Παντού μπορείς να κάνεις.
5: Έτσι ακριβώς. Ο τρόπος που έγινε είναι. Αυτό είναι. Εντάξει, και δεν λιδωρείται
1: κανένας. Και ο λόγος για τον οποίο πας, τέλος πάντων. Καθένας πάει για διαφορετικό λόγο.
5: Ακριβώς.
0: Και δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει κανένα τέτοιο δείγμα γραφής ή δεν δίνουμε κάθε μέρα το ποιοι είμαστε εδώ τώρα για να κρυθούμε δηλαδή από...
5: Ναι, έχεις δίκιο. Να πω εγώ τώρα για αυτούς που ρωτάνε τη διαφορά των πόντων του Ολυμπιακού. Να πω ρε φίλε.
0: Πες, εσύ. Να πεις, ναι.
5: Να πω. Έτσι, δεν λένε τη διαφορά πάω πάνω να ακούς βολές. Δεν λένε τι λένε σε αντιστοιχεία. Και τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Έχουν εξηγήσει πολύ. Εγώ άκουγα τις προάλλες. Πώς το λένε αυτό το παλικάρι που κάνει το ρεπόρτερ στο μπάσκετ μόνο που τον φωνάζει και το πρωί να κολλάω.
0: Το ρομπόλι. Το χουστάρα.
5: Που κάνανε τις εκπομπές τις μεσημεριανές τώρα ξέρεις και μέσα στο καλοκαίρι που λέγανε ότι δεν έχει σημασία. Δεν παίζει σημασία πως παίζει μια ομάδα με τη σύστημα, αν παίζει με ψηλούς, αν παίζει με rebound, το θέμα των μολών. Το αναλύαν ακριβώς τώρα. Έχουν ξεκινήσει από το πρώτο παιχνίδι πως βολές παίρνει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Δεν τσουλάει έτσι.
0: Το ματσάκι.
5: Ναι, το είδα το ματσάκι. Δεν είναι, έχει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός ακόμα. Εντάξει, και είναι δύσκολο να διαχειριστεί τόσες, πώς το πει,
0: προσωπικότητες.
5: Είναι λίγο δύσκολο, έτσι, ο Μπαρτζόκας είναι άλλου στυλ. Εντάξει, δεν πιστεύω να το διαχειριστεί, θα δούμε. Πώς θα πάει, καλά είναι.
0: Εντάξει, κοίταξε, μια ομάδα τώρα που πάει 7η χρονιά με τον ίδιο προπονητή, καταλαβαίνεις και εσύ, άνθρωπος του ποδοσφαίρου είσαι, ότι έχει ένα νερό που είναι μέσα στα βλάκια. Δηλαδή, όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να προπονηθούν, τι σύστημα θα ακολουθήσουν. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να εντάξεις 2-3 καινούριους που έρχονται. Υπό αυτή την έννοια, είναι λογικό ο Ολυμπιακός να έχει μια ομοιογένεια και να δείχνει, ας πούμε, να έχει μια απόδοση από τώρα, έτσι.
5: Θυμάσαι με τον κύριο Αλσονόφη. Αυτό που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, πόσα χρόνια είχε κάτσει. Αυτά που κάνουν οι ελληνικές ομάδες και δύο μεγάλες που παίρνουν προπονητές τώρα και τους κρατάνε 1-2 χρόνια, 2,5. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους. Δεν, πραγματικά, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο που δεν κρατάνε τους προπονητές χρόνια. Δεν λέω, μπορεί να τους κάτσεις και να το διώξεις γρήγορα κάποιον. Αλλά το σκεπτικό σου είναι να παίρνεις ένα προπονητή με προοπτική τουλάχιστον τετραετίας, πενταετίας. Γεια σου, κάθε δουλειά.
0: Ναι.
5: Βλέπεις ολόκληρη η Λίβερπουλ τώρα σε όλη της την ιστορία και έχει αλλάξει στα 120 χρόνια 7 προπονητές. Και είναι η Λίβερπουλ, ρε φίλε. Και μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια και να μην πάει καλά. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θα πάω στους πάντες πρωταθλητριών μετά. Δηλαδή πρέπει ορισμένα πράγματα να τα βλέπουμε έτσι πιο... Δεν πήρα έτσι, πήρα επειδή είχε ανοιχτές γραμμές. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη να έχει. Καλή επιτυχία αύριο στα παλικάρια. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
0: Τι δηλαδή, τι βλέπεις τώρα, έτσι κι αλλιώς είναι και 28, δεν θα βγάλω άλλον. Τι βλέπεις για αύριο δηλαδή. Είσαι έτσι μαζί μου δηλαδή που λες ότι και ένα χι μια χαρά είναι, έτσι.
5: Το ξέρεις τι γίνεται.
0: Και ένα χι μια χαρά είναι, λόγω Μιχάλη. Εγώ και το χι να μου έλεγαν τα αγόραζα τώρα.
5: Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε, μακάρι να τους γυαλίσουμε.
0: Μακάρι, ναι, μωρέ, μακάρι. Αλλά τώρα έρχονται υποψιασμένοι πάρα πολύ.
5: Και γρήγορη σαν επιθέσεις πρέπει να παίξεις εσύ το ποδόσφαιρο, θα σε πιέσει ο κόσμος. Δεν θα μπορείς να παίξεις αμυντικά τώρα μες στην Τούμπα. Θα πρέπει να ανοιχτείς. Θέλει προσοχή, θέλει τα αμυντικά χαφ και τα center back να παίζουν πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει ο άνθρωπος, αλλά θέλει γρήγορος. Θέλει πολύ γρήγορος εκεί, γιατί θα φεύγουν η σφαίρα αυτή. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Το θεωρώ πάντως από τα δύσκολα παιχνίδια. Και αυτό και της Γερμανίας.
0: Και εγώ, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
5: Πιο εύκολα θεωρώ το παιχνίδι στην Ολλανδία μέσα να το πάρουμε παρά αυτό. Εγώ τώρα, έτσι. Αλλά μακάρι να διαψευστώ.
0: Δεν είσαι μόνος εσύ, λέω. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Σου λέω και έχω λόγους που το πιστεύω. Το γεγονός ότι, ας πούμε, πάντα η εθνική με αυτή μου έχει δείξει ότι εκτός έδρας είναι πιο απελευθερωμένη. Δεύτερον, ότι αυτοί έρχονται πολύ περισσότερο υποψιασμένοι. Και έχουν προπονητές, να ξέρουμε, τον Τζάβι και τον Κλοπ. Έτσι το υπενθυμίζω αυτό, ποιοι είναι προπονητές αυτές τις ομάδες. Και έχοντας δει αυτά τα δύο παιχνίδια, έρχονται με μια διαφορετική νοοτροπία εδώ. Οι Γερμανοί δε θα έρθουν και με διάθεση, γιατί ξέρουμε ότι δεν τους αρέσει να χάνουν σε τίποτα. Θα έρθουν με διάθεση για ρεβάνς.
5: Ομάδα με φτρό πρέσινγκ, έτσι.
0: Δηλαδή θα είναι δύο παιχνίδια τα οποία θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Και εγώ λέω ότι και. Άμα μπορούσαμε να πάρουμε δύο βαθμούς, δύο σοπαλίες και να πάμε στους 8 και να παραμείνουμε πρώτοι, εγώ θα έλεγα μια χαρά είμαστε.
5: Παλικάρι, και εγώ τα αγοράζω.
0: Μια χαρά θα είμαστε. Τώρα ακούω άλλους που λένε για 3-3, 4-4, μωρέ μακάρι να κάτσει. Αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Δεν το βλέπω εύκολο.
5: Λέω, Πανώ, πες του ότι εμείς μικροί διαβάζαμε Αστερίξ, δεν βλέπαμε τώρα.
0: Γιατί εγώ δεν διαβάζα Αστερίξ.
5: Όλη μου και γοητεία.
0: Δεν μου λες. Κεριά είχατε σπίτι, τηλεόραση δεν είχατε. Κεριά είχατε. Και εγώ διάβαζα Αστερίξ και Οβελίξ, αλλά όταν ετοιμαζόμουν να βγω Σάββατο το βράδυ, αυτό έπαιζε τηλεόραση. Τι να κάνω. Να την έκλεινα.
1: Κονιέκ.
0: Του παίζατε αριστερή και δεν ανοίγατε τηλεόραση, τι κάνατε.
5: Έτσι και σε όλα τα παιδιά, σε όλα. Καλημέρα.
0: Κουκλοθέατρο βλέπατε μόνο.
1: Του Σοφιανού τα τέτοια.
0: Κουκλοθέατρο.
5: Και γοητεία, τι είναι αυτά. Καλημέρα, παιδιά.
0: Τον Κύρκο θα σου κάνω σε Playmobil.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, δελτίο. Φύγαμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, ημπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
21: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
23: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
24: Ο Διονύσης.
23: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
25: Όπως σου λέω.
23: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
26: Στα εξηγόρια.
27: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
23: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
25: Εντάξει, καλά.
28: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
29: Και το μυαλό μου είναι όλο.
25: Καλό μήνα.
28: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
24: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
30: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
31: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
30: Να δεν είναι σουτ αυτό.
31: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πε τα ρε
28: μαγκέ. Αυτό δεν το
31: πε. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
30: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
32: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
24: Έλα, λέκο!
32: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
30: Θα
0: πάρει σούτ από 45 μήτρες.
1: Ο Λουκάς!
2: Βάλε μπιπ στο μικρόφωνο.
0: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
1: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
0: Πο.
3: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
1: Σιτ Μανούλη.
3: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει. Ωραία.
32: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις μεταγραφάνε.
4: Δεν το πιέσε αυτό, για ξαναπέστα.
32: Οι προχωρήσεις μεταγραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
5: Κατάλαβες τι γίνεται.
32: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
1: Νικολάκη!
32: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
6: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
1: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα.
32: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
32: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
3: Μας ακούει εδώ, έτσι. Με κάνε, με βάφτισε Μανώλη.
4: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
1: Εμένα με μιλήνει Μανώλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανώλη.
3: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Εδώ λοιπόν επιστροφή μετά τα ωραία τα σποτάκια τα δικά μας εδώ. Καλημέρα στο φίλο τον Εμίλιο από το Όσλο. Καλημέρα, λέει, παιδιά μου, μπορείτε να μου πείτε τα νούμερα των παιχτών του Παναθηναϊκού από τις φανέλες τους που έπαιξαν με την Καλαμάτα, λέει ο Γιάννης ο Παναθηναϊκάκιας. Εύκολο είναι αυτό, ρε. Γιατί περιγράφω πολύ Παναθηναϊκό και τα ξέρω τα νούμερα σχεδόν απ' έξω. Δεν είναι δύσκολο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω έκανε πάλι θαύμα, το θαύμα στην Τουρκία, λέει, τη χάριζαν 20.000. Δεν ξέρω τι λέει την Ιταλία. Ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο Γιάννης, Ολυμπιακός. Είμαι αντικειμενικός. Εδώ έβγαλε έξω τον Γκριγκόνης που μόλις είχε βάλει ένα τρίποντο, λέει. Απ' την άλλη, ο Μπαρτζόκας έκανε χθες απασύλληπτο κουτσάρισμα. Χάντμπολ αλλαγές. Διαχείριση των ψηλών. Τα καλύτερα του θεωρώ. Τι και αν μιλήσαμε χθες για το πώς θα έπρεπε να βλέπουν το άθλημα. Τζάμπα κόπος, όποιος έχει δει το παιχνίδι, καταλαβαίνει για το Ολυμπιακό σπίρτο βολές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έλεγχε τα ριμπάουν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα, Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ είπε σε δήλωσή του: νικήσαμε κόντρα σε όλους και σε όλα. Βλέπω βολές 28-6 πέρα του Ολυμπιακού, λέει ο Νίκος. Βαγγέλη, χθες ανακοινώθηκε η ετοιμιγωρία για City. Ποια είναι τώρα τα ενδεχόμενα? Υποβιβασμός, αφαίρεση τίτλων, βαθμών, όλα μαζί. Θα περιμένουμε, Μάκη, την οριστική έκβαση αυτής της υπόθεσης. Καλημέρα, παιδιά. Το μπάσκετ του Ολυμπιακού πάντως είναι, λέει, όμορφο και στο μάτι κάποιο που το βλέπει. Κρύο αίμα τελικά αυτός ο Φουρνιέ την κατάλληλη στιγμή, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και παιδες, επιστρέφεις, λέει, από το εξωτερικό μετά από 20 μέρες και ακούς την αγαπημένη σου εκπομπή για να σου φτιάξει την ημέρα. Αξία ανεκτήμητη, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Πολύ τιμητικό, αδερφέ, να είσαι καλά και καλώς επέστρεψες. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Λέγομαι Γιώργος, είμαι Παναθηναϊκός, πρώτη φορά παίρνω.
3: Καλωρίζικος, Γιώργο.
8: Έλα, Γιώργο. Έλα.
3: Μας ακούς? Λένε, λοιπόν, δεν ξέρω. Πά, έπεσε η γραμμή του.
8: Πάμε
3: παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
3: Καλά, σαν σαν Ρουμάνο του Σουριά δεν είναι αυτός.
8: Ακούγεται.
3: Ναι. Έλα, αργία.
7: Μανώλης από το δρόμο, τι γίνεται?
3: Μανώλης και αυτός.
8: Και Μανώλης.
3: Μανώλης. Τον έχεις ακούσει τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, το Μάνο του Σουριά που κάνει όφη?
7: Πολλές φορές.
3: Μοιάζει φωνή σας, μοιάζει λίγο.
7: Σαλά θα ήταν, άμυνα στο Ηράκλειο, τώρα μια χαρά
8: θα ήταν.
7: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
3: Καλά, ρε Μανώλης.
7: Να ενημερώσω λοιπόν το φίλο πριν, το Μιχάλη, ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει διαβάζοντας Lucky Luke, Asterix και Δυναστεία, φίλε.
3: Δυναστεία.
7: Όχι μόνο τον Μηγεγοητεία, έτσι, για να γουστάρουμε. Έτσι. Και μετά βγαίναμε έξω.
3: Συνιαριζόσουν και βγαίνεις έξω μετά. Αυτό είναι.
7: Αμέ, αμέ, ναι. Δεν ξέρουμε τι κάναμε έξω, αλλά τέλος πάντων. Ήταν παλιά, δεν θυμάμαι.
3: Ας το καλύτερα ξέρεις, τα ξεχάσουμε.
7: Ναι, τα αφήνουμε, ας το. Να κάνω λίγο την υπέρβαση σήμερα για τον φίλο μου, τον παππού, τον αδερφό μου. Και να μιλήσω λίγο για το μπάσκετ, έτσι μια-δύο πιστολιές θέλω να ρίξω.
3: Ρίξε πιστολιές, Μανώλη μου.
32: Ναι, γιατί την μπάλα εγώ την πηγαίνω στο τμήμα, αλλά τέλος πάντων μου έκανε εντύπωση αυτό το εργαλείο Enjoy. Δεν ξέρω τώρα.
3: Εργαλείο, ε.
32: Παλκαράκι αυτό. Ναι, μου φάνηκε πολύ εργαλείο αυτό. Δηλαδή από το πουθενά θα βγει αυτός ο παίχτης. Αν συνεχίσει στο παιδί και είναι καλά για την αυτός.
3: Μακρόστενος πολύ, ε.
32: Ναι, ψηλό πράγμα τώρα, τι περιμένεις. Τέλος πάντων. Συγγνώμη πάνω μου, αλλά καταλαβαίνεις, Ερνίσσα, είμαστε λίγο σχετικά από
28: πολύ... Τίποτα, μην ανησυχείς. Δώσε.
32: Ναι, ναι.
28: Μα και εμένα μου έκανε εντύπωση ο παίχτης.
32: πιστεύω ότι θα... Αν είναι, σου λέω, έτσι όπως πάει, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι παίχτης από το πουθενά και τα βάλε και με το θηρίο εκεί πολλές φορές. Εντάξει.
3: Ξέρεις τι, έχει τα χαρακτηριστικά που δεν έχουν άλλοι παίχτες του Ολυμπιακού στη θέση του. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται με αυτό το παιδί ότι ήθελε έτσι ένα αθλητικό πολύ παιδί Ολυμπιακός εκεί στα forward. Με, τι λες εσύ?
32: Εγώ λέω ότι θα μας τα πει ο Γιάννης αυτά. Εγώ δεν ξέρω. Αν μιλάει ο Γιάννης, εγώ κάθομαι.
3: Δεν ξέρεις δηλαδή, γιατί τυφλώσε, δεν βλέπεις. Δηλαδή δεν ήθελε ένα παιδί έτσι με αθλητικότητα, έτσι όπως το λες, να τα βάζει με τα θηρία, να είναι δυνατό στα rebound, στις άμυνες, στα κοψίματα. Αυτό λέω. Δεν χρειάζεται να είσαι, επειδή δεν είναι πυρηνική φυσική, αφού τα βλέπεις τα μάτσα. Αυτό λέω.
32: Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Μακιντέρ τελικά.
3: Τι?
32: Δηλαδή θέλει χρόνο αυτό το παιδί και βλέπεις ότι σιγά σιγά μπήκε, έβαλε αυτά τα γαλάδια που έπρεπε, έπαιξε ωραία. Δεν το περίμενα να είναι τόσο αποδοτικός να βάζει τα γαλάδια αυτά. Εντάξει, τώρα για το Φουρνιέ το ξέρουμε.
3: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν ο Μακιντέρ από τους παίχτες που έκαναν τη διαφορά χθες, αδερφέ. Τέσσερις πόντους έχει βάλει ο Μακιντέρ χθες. Πρέπει να έχει δώσει και 5 assist, κάτι τέτοιο, 4-5 assist, κάτι τέτοιο.
32: Ναι, απλά τον βλέπω παιχνίδι με παιχνίδι και πιο σταθερό.
3: Εντάξει, ναι, αυτός θα φανεί στην πορεία. Ο άλλος που είναι σίγουρος και έχει βγει ήδη και δεν είχαμε καμία αμφιβολία είναι ο Μοντέρο, έτσι. Εκεί είναι τα λεφτά, είναι εκεί.
32: Και για το δεύτερο μέρος τώρα να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, σχετικά με αυτό που είπες για το ποδόσφαιρο, για τεχνική. Εγώ τα φοβάμαι πολύ και τα δύο τα παιχνίδια αυτά, γιατί όπως το είπες, θα έρθουν αυτοί τώρα πλέον ψαγμένοι, έτοιμοι, ξέρουν δηλαδή τι έχουν γίνει και ειδικά οι Γερμανοί που τρελαίνονται, θέλουν ρεβάς, θέλουν προσοχή αυτά, για να μην χύσουμε δηλαδή το γάλα και να μην αρχίσει πάλι γκρίνια. Αυτό θέλει προσοχή, είναι ευκαιρία να ανέβουμε πίστα που λέμε, πού να την πάμε, να την πάμε πρώτη θέση. Αλλά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ειδικά με τους Ολλανδούς που δεν τους έχουμε τους Ολλανδούς εύκολα. Δεν τους έχουμε εύκολα, είναι άλλωστε. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά, μην σας κουράζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και καλή συνέχεια να έχουμε.
3: Έγινε, ρε φίλε. Τα λέμε, Μάνο.
32: Γεια χαρά.
3: Γεια σου, αγόρι.
28: Γεια σου.
3: Συνεχίζουμε.
28: Φυσικά.
3: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
3: Έλα, Γιώργο. Χαμήλωσε το και πάμε.
2: Θα μιλώνω. Μισό. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο πρώτα.
3: Βεβαίως,
2: κύριε. Και αύριο.
3: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, όντως είναι δύσκολο το παιχνίδι γιατί είμαστε γηπεδούχοι και οι Ολλανδοί είναι, θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα από τους Γερμανούς, γιατί ήταν το παιχνίδι Γερμανία-Ολλανδία. Είχαν πρώτο παίχτη τον τερματοφύλακά τους οι Γερμανοί και πήραν την ισοπαλία. Λοιπόν, είχα πει προχθές ότι στα χάφκα που στερούμε, όταν εννοούσε στερούμε, έχουμε καλά εξαρό. Δεν έχουμε όμως οχταροδεκάρια. Και στο παιχνίδι πόσο κατοχής μετράει έξι οχταροδεκάρια. Και χάφι θα βγάλει την παλιά, τη μία παλιά να βγάλει και να βγάλει το σέντερφορ να βάλει γκόλ να μου. Ναι. Μπορεί να τα καταφέρουμε, δεν λέω, αλλά τα οχταροδεκάρια είναι που κάνουν τη διαφορά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
3: Το κέντρο γενικά το κέντρο. Γενικά οχταροδεκάρια, μεσαία γραμμή. Οχταροδεκάρια,
2: δηλαδή, να σου πω κάτι, να πω τώρα χαριτολογήσουμε. Μπορούσαμε να έχουμε ένα τουρνουλίζε τον Ουναΐ. Και ένα μέση, ένα τέτοιο στο χώρο του κέντρου να είχαμε, γιατί στα υπόλοιπες θέσεις η ομάδα είναι πολύ καλή. Γι' αυτό το φοβάμαι το παιχνίδι.
3: Ο Ναΐ είναι με την ευκαιρία που τον αναφέρεις να πω ότι και χθες πάλι έκανε παπάδες. Δύο παιχνίδια με το Μαρόκο έχει κάνει τρομερά πράγματα. Χθες πάλι είναι ο κορυφαίος παίκτης, έχει βάλει το ένα από τα δύο γκολ. Έχει κάνει φοβερή εμφάνιση.
2: Αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος όμως είναι τραυματίας, σύν το γεγονός ότι είχε δηλώσει ότι αυτή την περίοδο δεν μπορεί να είναι.
3: Νομίζω ότι άμα με το καλό γίνει καλά θα τα βρουν ένα.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, το πιστεύω κι εγώ. Αλλά έχουμε μόνο ένα, εκεί το 8 δεκάρι. Τώρα και στο παιχνίδι με τη Σερβία, άμα προσέξατε,
32: άμα ανοιχτούμε, έχουμε κάποια αμυντικά κενά. Πριν βάλουμε τον γκολ, είχαν δοκάρει οι Σέρβοι και απ' έξω ο Τσολάκης. Γιατί όταν φεύγαμε στην αντεπίθεση, μας βρίσκαν ανοιχτούς.
3: Οι Ολλανδοί είναι ακόμα άλλο, πιο επικίνδυνοι. Δεν νομίζω ότι θα έχει καμία.
32: Ναι, θα είναι πιο συντηρητικό το παιχνίδι
3: με τη Ολλάδα-Σερβία, ναι.
32: Ναι, αλλά με τους Ολλανδούς, λίγο να μας ξεφύγουν στην αντεπίθεση οι Ολλανδοί είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από τους Σέρβους. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ.
3: Εγώ θα σου πω τι θα πεις. Ξέρω ότι υπάρχει δημοκρατία σε αυτήν την εκπομπή.
32: Λοιπόν, στο μπάσκετ, επειδή εντάξει έχω παίξει μπάσκετ και έχω ασχοληθεί.
3: Ο Πανάτος,
32: όταν, ναι. Όταν δύο ομάδες είναι ισοδύναμες, και θα μιλήσω τώρα για τον Ολυμπιακό, γενικά όταν είναι ισοδύναμες, έχουν τα ίδια rebound, έχουν τα ίδια ποσοστά σε δίποντα τρίποντα, έχουν τα ίδια τεχνικές μέσα στα πάντα, εντάξει είναι λίγο περίεργο η μια ομάδα να έχει 28 βολές και η άλλη 6. Είναι λίγο περίεργο. Όχι ότι τα φάουλ του Ολυμπιακού δεν ήτανε. Ήτανε, γιατί το είδα το παιχνίδι και κέρδισε στις κρίσιμες στιγμές ο Ολυμπιακός, έβαλε το καλάθι. Η Ζαγκίρης δεν το έβαλε. Αλλά στο μπάσκετ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Μας δείχνουν replay τα φάουλ που σφυρίζουν διαιτητές. Υπάρχουν και φάσεις όμως που δεν σφυρίζουν διαιτητές, αλλά δεν το βλέπουμε replay. Στο ποδόσφαιρο όμως το αμφισβητούμενο το βλέπουμε replay και λέμε είναι πέναλτι αλλά δεν το έδωσε. Στο μπάσκετ όμως που γίνονται μαρκαρίσματα, βλέπουμε replay μόνο αυτά που σφυρίζουν διαιτητές. Αυτά που δεν σφυρίζουν διαιτητές όμως δεν τα βλέπουμε τι είναι πραγματικά. Και δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, προς Θεού. Μιλάω μεταξύ των δυνάμεων ομάδων. Πέρσι ο Ολυμπιακός για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ και δεν μου φαίνεται παράλογο να πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Γιατί να μην πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Αφού έχει το καλύτερο μπάσκετ και την καλύτερη ομάδα, γιατί να μην πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Συμφωνώ, πήρε και τα καλύτερα σφυρίγματα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Να δεν ξέρω αν συμφωνούν οι φίλοι. Απλώς το παιχνίδι αύριο το θεωρώ. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε και γηπεδούχοι. Λοιπόν, και γενικά η Ελλάδα και γενικά και οι ελληνικές ομάδες στα έξω παιχνίδια τα πάνε καλύτερα από ό,τι στα εντός. Είναι νοοτροπία μας.
3: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλο πλεονέκτημα το εντός, το είπα πριν. Δεν θεωρώ, ναι, δηλαδή πιστεύω ότι έξω είμαστε πιο απαλλαγμένοι.
32: Αλλά πάντως κοίταξε, σαν ομάδα αυτή τη στιγμή, ναι. Παλιά με τον Ρεχάγκελ και με τον Σάντος, κερδίζαμε τις δικές μας ομάδες ή τις δυναμικότητες με ένα 0-0. Τώρα αυτές τις ομάδες τις έχουμε εύκολα και έχουμε φτάσει στο σημείο να κερδίζουμε, έστω και δύσκολα να παίρνουμε σοπαλία, με ομάδες του πρώτου επίπεδου. Έχουμε ανέβει δηλαδή.
3: Γιώργο, έχουμε ανέβει επίπεδο, αλλά μακάρι να έχουμε.
32: Να κερδίζουμε, έστω και δύσκολα να παίρνουμε σοπαλία, με ομάδες του πρώτου επίπεδου. Έχουμε ανέβει δηλαδή.
3: Γιώργο, έχουμε ανέβει επίπεδο, αλλά μακάρι να έχουμε.

0: αποτελεσματικότητα. Ναι, γι' αυτό είναι. Πρέπει, δηλαδή κάτι ευκαιρίε σαν τον Ιωαννίδη, άμα σου πήξει το παιχνίδι, πρέπει να το αποστελώσει. Γιατί άμα το χάσει, δύσκολα θα βρεθεί δεύτερη τέτοια ευκαιρία.
1: Σε τέτοια μάση, ναι. Σε τέτοια μάση, ναι. Αλλά να πω όμω με τη Γερμανία, βρέθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, έγινε.
0: Εντάξει, έγινε. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλημέρα,
1: παιδιά. Λέω Τάσο που καταπράσει με Λιβούρνη. Λέω ο φίλο Κουκού έβλεπε μόνο Μπόλο Κλόλεκ, λέει, γιατί δεν επέτρεπε το κομμάτι σε
2: ρίσκο.
1: Τα
2: είπα εγώ μετά.
1: Και τέτοια αυτή.
2: Τα ακούσατε.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε, Θανάση από Άλυμος. Πώς είστε, παιδιά?
1: Γεια σου, Θανάση, καλά είμαστε.
3: Και εγώ καλά.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο το μπασκετάκι.
1: Ναι.
3: Για μένα, για τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Ολυμπιακός παίζει, πήρε επαγγελματική δική. Φαντάζομαι θα είπαν και οι προηγούμενοι για το Φουρνιέ που τελευταία στιγμή ο Μοντέρου έχει ενσωματωθεί, ο Βεζέκοφ μια χαρά. Εγώ θα πω λίγο για τους ψηλούς του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, για το Χολ και το Ντάιρικ Τζόουνς που τα βάλανε και σταθήκανε απέναντι σε έναν από τους καλύτερους ψηλούς της Ευρώπης και σωματοδομικά αλλά και σαν εμπειρία χθες.
1: Ναι, από τους καλύτερους ψηλούς της Ευρώπης στο επιθετικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι την αδυναμία του στην άμυνα Ολυμπιακός τη χτύπησε χθες ασύστολα.
2: Και καλά έκανε.
1: Και καλά έκανε.
3: Συμφωνώ, απλά όμως είναι πολύ δύσκολο να τον παίξεις αυτό το παίχτη αμυντικά.
1: Δηλαδή, στην άμυνα είναι δύσκολο να τον παίξεις, απλά το θέμα είναι ότι αν θα του βάλεις παραπάνω από όσα θα σου βάλει αυτό στην επίθεση.
3: Ναι, έτσι. Σίγουρα. Επίσης για το Μοντέρο θεωρώ ότι η παιδιά αυτός παίζει με 30% αυτή τη στιγμή, έχει να δώσει πάρα πολλά. Το παιδί είναι απίστευτος. Η ψυχραιμία του, ο Μπαρτζόκας του δίνει πάρα πολύ για τα δεδομένα του την μπάλα στα χέρια. Να δημιουργήσει, να κάνει φάσεις και καλά κάνει. Γενικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δείξει πολλά καλά πράγματα φέτος, απλά όπως έχουμε πει η Ευρωλίγκα μέχρι το Γενάρη Φλεβάρι είναι να το βλέπεις, να το απολαμβάνεις με την παρέα σου χωρίς άγχος, γιατί δεν, από εκεί και μετά αρχίζουν τα σπουδαία.
1: Ναι, να είσαι απλά κοντά στην τετράδα εκεί που δίνει το πλεονέκτημα έδρας, εκεί μέσα να είσαι εκεί, αυτό μόνο έχει σημασία.
3: Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο νομίζω, παιδιά, αν με ρωτάτε εμένα, εγώ στα δύο παιχνίδια με Γερμανία, με Ολλανδία και Γερμανία, αν η ομάδα πάρει δύο βαθμούς ή τρεις, με δύο βαθμούς θα είμαι σούπερ ευχαριστημένος, με τρεις θα πετάω στα ουράνια.
1: Ναι, συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ μαζί σου στην προσέγγιση.
3: Δηλαδή, ένα χ με την Ολλανδία, δεν λέω ότι δεν θέλω να κερδίσω, έτσι.
1: Ποιος δεν θέλει να κερδίσει, ρε. Ποιος, υπάρχει άσμος που δεν θέλει να κερδίσει, απλά λέμε...
3: Ακριβώς. Να είμαστε ρεαλιστές όμως.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Η αλήθεια είναι μου έχει λείψει λίγο το ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαι και μαύρη θύελα εγώ.
1: Οπα, νότος.
3: Ναι, στο είχα πει, στο είχα πει. Αλλά εντάξει, τόσα τηλεφωνήματα δεν...
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να θυμάμαι τα πάντα. Εντάξει, ναι, κοίταξε, κοίταξε. Για την Καλαμάτα έχω να σου πω, επειδή την είδα για από κοντά, ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση και το σχέδιο του προπονητή και η παίχτεση που έχει πάρει. Οι ξένοι που δεν τους ξέρω δηλαδή, κανένα δύο παιδιά. Και πιστεύω ότι το μόνο της αγκάθι τώρα είναι το γεγονός ότι είναι ζητιάνα δεξιά και αριστερά. Θεωρώ δηλαδή ότι αν είχε μια σταθερή έδρα, ακόμα αφού δεν μπορεί στο δικό της, να παίζει σταθερά στην Τρίπολη, ρε αδερφέ. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλύτερα. Μακάρι να δισκάσουν κάποια αποτελέσματα, γιατί ξέρεις ότι αν δεν κάσουν τα αποτελέσματα και μείνεις πίσω, μετά ξεχνιέται και το καλό ποδόσφαιρο, καίγεται και ο προπονητής, χαλάνε τα πράγματα. Πρέπει να συνδυάσει λίγο αυτό το. Τον ενθουσιασμό που έχει και την ποιότητα που βγάζει και το γεγονός που την τιμάει πολύ είναι ότι δεν έχει τη φιλοσοφία να στήσει ο Πούλμαν. Δηλαδή θέλει να παίζει και ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
1: Μακάρι να τη δει.
3: Μακάρι
1: να... Μα, ναι, γιατί έχω δει χιλιάδες παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι με μικρός και μεγάλος. Με μικρός μεγάλος, ας πούμε, κόντρα. Δεν έχει τη διάθεση να παίξει ταμπούρι ο Χριστοφυλάς και μπράβο του.
3: Ναι, το έχεις ξαναπεί αυτό και έχεις πει για το Λεβαδιακό πέρυσι ότι είναι δύο ομάδες επαρχιακές που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μακάρι να πάμε μια ώρα αρχίτερα στο γήπεδο μας για να κατεβούμε και κάνα Σαββατοκύριακο να δούμε την ομάδα. Είναι ωραίο ταξιδάκι.
1: Βέβαια, ωραίο και εύκολο.
3: Και εύκολο, και εύκολο, μπράβο. Και εύκολο. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Και 54 βλέπω ότι είμαστε.
2: Πάμε.
1: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Έχει. Καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
4: Έλα, Θοδωρής από Μενίδη, τι κάνω.
1: Τι κάνεις, Θοδωρή, καλά είσαι?
4: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα αν είσαι καλά.
4: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Μπράβο. Μπράβο.
4: Όλα καλά. λίγο κάτι κρυωματάκια εδώ πέρα επειδή ξεκινήσα τα σχολεία με τα μικρά.
1: Αυτά είναι και κλασικά.

0: αντίστοιχη περίπτωση βλάβης.
1: Ναι, μέσω πρόγραμμα. Μέσω πρόγραμμα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Για μπάσκετ θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν από το Super Cup, από το Super Cup, διακρίνω ένα θέατρο του Παραλόγου Βολωνών, έτσι. Γυρνάνε και λένε όλοι μπράβο στον ΠΑΟΚ γιατί βγαίνει μπροστά και δημιουργεί ένα τρίτο πόλο. Τι μπράβο στον ΠΑΟΚ. Και στα δύο παιχνίδια, και με εμάς και με τον Ολυμπιακό, η διαιτησία το πήγε μυφόβος τον πήγε. Δηλαδή από τη μία μπράβο στον ΠΑΟΚ, απ' την άλλη όμως το σπάζουμε τον ΠΑΟΚ. Γιατί το κλέψε εποχή του ΟΣΜΑΝ, εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε Βαγγέλη πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να δοθεί φάουλ. Δεν γίνεται η Τσαρούχα να σπειράει παιχνίδια του Ολυμπιακού. Πάμε να δεις το προφίλ της, τι γράφει η Τρίλε η ζωή μου. Δεν γίνεται να έχει εκκρεμότητες και να... Δεν γίνεται να σφυράνε. Ενώ έχουν εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη να μπαίνουν και να σφυράνε. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, έχει εκκρεμότητες της Τσαρούχα με τη δικαιοσύνη, δεν το ξέρω αυτό.
1: Νομίζω έχει γίνει καταγγελία από όσο ξέρω και εκκρεμεί τέτοιο, δεν ξέρω. Μα. Έτσι έχω ακούσει.
0: Μπάσχετος.
1: Αν έχω ακούσει.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, πέρα από το ενδιαφέρον αυτό που λέμε ότι μπαίνουν δύο καινούργοι πόλοι στο πρωτάθλημα, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, και με 4-5 μαζί με την ΑΕΚ μεγάλες ομάδες θα γίνει ένας χαμός φέτος κτλ. Να ξέρεις ότι φέτος επειδή έπεσε πολύ χρήμα και από τους άλλους θα σκοτωθούν, εγώ στο λέω να το δεις. Σε λίγο καιρό μες στη σεζόν θα γίνει χαμός. Γιατί ξέρεις κι άλλος όταν κάνει μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή τώρα ο Μιστακίδης μπορεί να κράτησε χαμηλά την μπάλα, αλλά την επόμενη φορά που θα θεωρήσει κι αυτός ότι αδικήθηκε, θα το σηκώσει κι αυτός. Του θα σηκώσει τους τόνους. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να σηκώσει κι ο Άρης τους τόνους.
1: Ναι,
0: όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου.
1: Έβλεπα εχθές το παιχνίδι λίγο ο Κάουνας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά όταν ο Ολυμπιακός μέσω παιχνίδι λίγο δεν έχει σκορ, λίγο ζωρίζεται, την παραμικρή επαφή φάου, φάου, φάου, φάου, βολές, βολές, βολές. Έληξε το ημίχρονο στο Κάουνας 15 βολές ο Ολυμπιακός, 0 η Ζάλγκυρης.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Τώρα μπλέκεις Ευρωλίγκα, τώρα εμείς μιλάμε για τα δικά μας πριν. Είναι άλλοι διαιτητές εκεί, άλλοι εδώ.
1: Είναι η ίδια διαιτησία όμως και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγα.
0: Α, πάντως είναι άλλοι διαιτητές, εδώ άλλοι και δεν είναι ίδιοι. Αυτό το...
1: Ναι, αλλά σφυράνε ίδια, δεν ξέρω να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Σφυράνε ίδια, πραγματικά. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό η παραμικρή επαφή φάουλ και ο αντίπαλος για να πάρει φάουλ. Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, Θεωρή.
1: Πώς το βλέπεις σήμερα το δικό μας.
0: Δεν νομίζω τώρα, έστω και με πολλές αυτές απουσίες που θα έχει μισή ομάδα, πιστεύω ότι με τη Βιλερμπάν θα βρει τον τρόπο να το πάρει το παιχνίδι.
1: Είναι πρόβλημα όμως, Ευαγγέλη, δηλαδή βγαίνει και αριθμητικά το πράγμα.
0: Αυτό σου λέω, επειδή είναι Βιλερμπάν, άμα ήταν κανένας πιο δύσκολος θα σου λέγα ότι χλωμά τα πράγματα. Αλλά επειδή είναι Βιλερμπάν, θα μου πεις κάνανε και αυτοί φέτος κινήσεις. Αλλά νομίζω ότι ρε παιδί μου στο ΆΚΑ λίγο και με λίγο το ένστικτο αυτοσυντήρηση να βγάλουν αυτοί που μείνανε, πιστεύω ότι θα το πάρει. Έστω και δύσκολα θα το πάρει.
1: Πάντως είναι καλύτερη να ξέρεις, δηλαδή είναι καλύτερη να την πάρει. Θα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Άντε να ξέρω, να σου πω τώρα το άλλο Σαββατοκύριακο έχει πρωτάθλημα.
0: Ναι, το άλλο. Την άλλη Κυριακή έχουμε το μεγάλο ντέρμπι. Τα έγινε Θοδωρή, να είσαι καλά.
1: Έγινε, τα λέμε, άντε καλημέρα.
0: Γεια. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα για να φύγουμε σε break. Τι θες εσύ,
2: ναι.
0: Να φύγουμε σε break γιατί πήγε 7. Κάτσε. Άστε τώρα, μπερδεύουμε εδώ πέρα με τα κουμπιά. Άλλο πατάω, άλλο. Εγώ μεγάλωσα με τώρα με τη γοητεία και έβγαινα έξω και έκανα το ρίτς. Ναι, Νίκο, μαζί σου. Εγώ μεγάλωσα, λέει, διαβάζοντα βάση Βαρβάρα. Ο Πάνος ο μικρότερος δεν νομίζω να καταλαβαίνει τι λέω. Ο Γιάννης λέει, Πίτερ λέει από το πουθενά για εμάς, για τον Μπαρτζόκα είναι επιλογή. Μάλλον για το Μοντέρο λέει, για το Μακιντάρι ξεκίνησε καλά, μετά τα κάνει σαλάτα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, μας λέγατε για παίχτες εργαλεία και θέλω να ρίξω πάνω στο σποτάκι με το μηχανάκι που σου λέει άλλος για το λαμπάκι στην Εκρά. Καλή εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι είπε, λέει ο φίλος, μπορούσαμε να έχουμε ένα μέσο στο κέντρο, λέει ο Λουκάς και γελάει. Και καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλος Τρανσφερ. Καλή επιτυχία στην Παναθηναϊκά μας απόψε. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα, παιδιά.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μόνος εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Παυλίδης, κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνιδιού κάνει. Τζόλης. Τζόλης θα πατήσει την περιοχή, θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπάλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1 στο 74. Η εθνική μας προηγείται και με βάση την εικόνα του αγώνα το δικαιούται. 0-1. Μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία, έρχεται το σούτ του Κουρμπέλη, μπαλά κάπου βρίσκει και πάει στα δίχτυα του Νίμπελ. Και σφυρίζει η πρώτη νίκη στην ιστορία της ελληνικής εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Και δεν έρχεται σε φιλικό παιχνίδι, έρχεται μέσα στη Γερμανία σε επίσημο μάτς για το Nations League.
5: Μπράγνησε λίγο ο αρχηγός, ε.
6: Εντάξει. Μετά το 1-2 στη Σερβία. Ήταν καπάκι το άλλο.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, διακόσμε. Στο πρωινό της Τετάρτης, 30 του μήνα, 30 του Σεπτέμβρη. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας ο DJ Πάνος Τρίλος στα τέξη, τεχνική μουσική που μέλεγε στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Είσαι Pasta Lover, το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σαββατοβράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι πάστα lover, είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα. Ρυθμιστή σε έψη, μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 7 παρά το πρωί λέει, λέτε πάλι για βολές μετά από τέτοια ματσάρα. Λίγο από. Δεν είναι λέει ουδετερότητα να τον αφήνουν να λέει τον άλλο τα πράγματα, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, Γιώργο, έλα κάνε εσύ, ρε φίλε, εκπομπή. Για τον Γιώργο από τον Ασπρόπυργο, λέει, μας έδειχνα και τα βίντεο των φάουλ που δεν σφυρίζουν, τα βλέπαμε μόνο βίντεο και καθόλου live. Με αγάπη και χιούμορ, Γιώργο. Κουκού έγινα στα 40 μου, μπόλο και λόλεκ ποτέ, γαλατικά χωριά μόνο. Αν και τα έδειχνε λέει η κρατική τηλεόραση, με το βαθύ Πασόκ στη κυβέρνηση, με χιουμοριστική διάθεση Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ο Φώτης θέλει λέει την καλημέρα μου στο φίλο μου που βγήκε μαύρη θέλα, θα βρεθούμε στο γήπεδο φιλαράκι, θα με γνωρίσει, θα φοράω την περσινή μαύρη φανέλα, γελάει ο Φώτης. Μεγάλος πόνος Θοδωρής, λέει ο Μάικ. Καλημέρα, μεγάλη στεναχωρία από Θοδωρή. Μας είπε για την Τζαρούχα, αλλά δεν μας είπε ότι υπήρχε ένας διαιτητής από την Κέρκυρα που ήταν σε φωτογραφίες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, ένα έχω να πω στο Θοδωρή από το Μενίδη, λέει. Εντάξει, είναι Γιάννη. Μόνο καλημέρα, ζωή, λέει και λάμψη γατάκια, λέει ο Τζόρνταν. Δείτε ρε παιδιά την τρίπλα του Καρέτσα και του Ρικέλμε. Άστο εδώ, του Καρέτσα έχει γίνει και κομμάτι, ρε. Την πόδια, το έχει ακούσει τρίλο αυτό, το έχει δει στο Instagram. Τι γέλιο, ρε φίλε. Καλημέρα, παιδες, Ηλία Στέλλα από το Οξυτικό 608. Δεν διαμαρτύρει τη Ζαλγκύρη, διαμαρτύρει την Παναθηναϊκή, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, παρικάρια. Να το εξηγήσω πώς γίνεται να παίρνει περισσότερα φάουλα αλλά και βολή ο Ολυμπιακός. Αν έχει την καλύτερη ομάδα, δεν υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι να σταματήσει. Αυτό είναι το αρέσει, δεν το αρέσει, λέει να το χωνέψει. Αν ήθελε να μετράει τις βολές και τα φάουλα, να μας πει για το ποδόσφαιρο. Γιατί σε 5 αγώνες η ομάδα του έχει 4 κόκκινες και 5 πέναλτι κερδισμένα. Παναγιώτη, το ίδιο πράγμα κάνει και εσύ όμως τώρα με αυτό, με το δεύτερο μήνυμά σου. Την καλημέρα μου από το θεωρούμε το Λοκαρνανία, λέει Βαγγέλη και πάνω. Είδατε λέει τι έγινε στο σχολείο στα Αλιώσια, λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Και ο Μανώλης στέλνει εδώ σουβλάκια, σούβλες και μπάμπι φτέκια. Εντάξει, ρε Μανώλη, ηρέμησε. Ηρέμησε. Λοιπόν, μια μπολονέζ παρακαλώ, λέει ο άλλος. Τρελέ μου Λάβερ. Λοιπόν, πάμε, κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Κόσμο, πάρε.
7: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Νικόλα.
7: Τι κάνουμε?
5: Καλά, φιλαρακόση.
7: Καταρχάς, τώρα που άκουσα με την εθνική, που γουστάρουν να κερδίζουν εθνικές όπως η Γερμανία και η Αγγλία, όχι για κανόν λόγο, γιατί είναι ψιλομύτες και τους πονάει πάρα πολύ. Είδα τα πρωτοσέλιδα της Bild και κάποιων άλλων γερμανικών εφημερίδων και πραγματικά γούσταρα το πόσο τους πείραξε. Ένα χιουμοριστικό λίγο, πριν μπω στο κυρίως θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ξυπνάνε το πρωί στην Ευρωλίγκα και στην UEFA και παντού και κοιτάνε πώς θα ευνοήσουν τον Ολυμπιακό. Για δικούς τους λόγους βέβαια, αλλά ξυπνάνε και λένε πώς θα ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, θα δικήσουν τον Παναθηναϊκό. Μόνο αυτό έχουν στο μυαλό τους. Όσον αφορά τώρα λίγο το ποδόσφαιρο και τα παιδιά που δεν παίζουν πλέον ποδόσφαιρο, το βλέπεις παντού σε πλατείες, βλέπεις και μιλάμε τώρα για μια διαφορά 15 ετίας σε σχέση με τη δική μου τη γενιά, όπου για παράδειγμα το καλοκαίρι μας μαζεύαν έξω από τα σχολεία, μέσα από τα σχολεία που παίζαμε μπάλα, που ήταν κλειστά λόγω καλοκαιριού, από πλατείες, από παντού. Νομίζω ότι η ευθύνη είναι συλλογική, αν και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι γονείς. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ γονιό της ηλικίας μου, 35, 40, 45, και να κάθεται στην πολυθρόνα και να κάθεται στον καναπέ και το παιδί να παίζει ή να το έχεις ακουμπημένο σε κάποια άλλη δραστηριότητα για να είσαι απλά ήσυχος εσύ. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Τι
7: πάρτε νομίζω, το παιδί,
6: τι
7: πάρτε μια μπάλα.
6: Να το ακουμπήσεις σε μια δραστηριότητα.
7: Δηλαδή, δεν σ' άκουσα.
6: Τι εννοείς να το ακουμπήσεις σε μια δραστηριότητα. Δηλαδή...
7: Όταν εννοώ να μπεις στην δραστηριότητα, να το πας με π.χ. να το πάει σε ένα οδείο, να μάθει, ξέρω εγώ, κιθάρα, να τη μάθει αυτή. Αλλά για εμένα, πρώτα απ' όλα, είναι η σωματική άσκηση που πρέπει να είναι μαζί και ο πατέρας ή η μάνα. Μαζί με το παιδί, όταν είναι μικρό το παιδί. Πρέπει να είναι μαζί ο γονιός. Οι μνήμες που έχουν τα περισσότερα παιδιά είναι ότι παίξανε μαζί με τους δικούς τους. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
6: Ναι, καταλαβαίνω.
5: Ναι, ναι.
6: Okay. Προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοείς το ακουμπισμένο. Δηλαδή, αυτά είναι μία ώρα και τετάρτο, ένα τέταρτο, μαξ. Ξέρω εγώ ποιος φεύγει, σε μικρές ηλικίες τουλάχιστον.
7: Σε μικρές ηλικίες, άμα δεις τώρα πάνω, είτε αυτό είναι κάποιο δύο, είτε αυτό είναι κάποιο παραπάνω φροντιστήριο που ξεκινάμε πλέον. Για εμένα υπερβολικά, πηγαίνοντας στα παιδιά αγγλικά από πολύ πολύ μικρά, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, προφανώς και δεν μιλάω για τη μόρφωση ότι πρέπει να είναι απαραίτητη.
6: Κοίταξε,
7: στο παιδί.
6: Αυτό έχει να κάνει και με την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή τα παιδιά μπορούν να σου μιλήσουν με αγγλικές λέξεις από πολύ μικρή ηλικία, εντάξει, βοηθάνε και τα βίντεο και τα λοιπά τα οποία περνάνε από μπροστά τους. Αλλά είναι προτιμότερο, ας πούμε, να δώσει για lower στη Δευτέρα Γυμνασίου. Γιατί ξεκινάς από τη Δευτέρα Δημοτικού.
5: Φίλε, το πιστεύεις, η μικρή μου φέτος Δευτέρα Γυμνασίου δεν είναι lower.
6: Το ξέρουμε, φίλε.
7: Μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, να το πω έτσι.
6: Από το να φτάσεις, ας πούμε, στις τάξεις του λυκείου που είναι πιο απαιτητικές ως προς το διάβασμα.
5: Στο σχολείο.
6: Και να έχεις να πηγαίνεις και για lower, ας πούμε. Που εντάξει, για μας μπορεί να μην είναι κάτι πια έχοντας περάσει από αυτή τη διαδικασία, αλλά.
7: Όχι, εγώ για να καταλάβεις πάνω το μετανιώνω που δεν μάθα αγγλικά. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι τα μαυρίζω και λέω τα παιδιά να μην μαθαίνουν ή να μην πηγαίνουν. Απλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Βλέπεις τώρα γονιούς στην ηλικία μου παρατημένους γενικότερα. Πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν διάφορα αθλήματα, να κάνουν διάφορα αθλήματα, να αθλούνται. Βλέπεις παιδιά παχύσαρκα, βλέπεις παιδιά βαριαστημένα. Βλέπεις παιδιά γυμνασίου, ας πούμε, και ξεκινάνε από τις 7 η ώρα το πρωί με Red Bull και Hell και είναι κοιμισμένα μετά.
6: Εντάξει, αυτό είναι απίστευτο.
7: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και βλέπεις και τους γονείς και είναι στο ίδιο μοτίβο. Κατάλαβες. Πρέπει να αθληθούν, πρέπει να φτιαχτούν γήπεδα. Εγώ είμαι υπέρ, για παράδειγμα, όλες οι ομάδες να έχουν το δικό τους γήπεδο. Και η πολιτεία μπορεί να το κάνει αυτό και να βοηθήσει. Και ούτε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας αν θα φτιάξει γήπεδο ο ένας, αν δεν φτιάξει γήπεδο ο άλλος, αν το φτιάξει με κρατική επιχορήγηση ο άλλος. Και να έχουν και τις ακαδημίες. Εγώ αυτή την εικόνα π.χ. που είχα κάθε Κυριακή που παίζαμε ερασιτεχνικό και έβλεπες μικρούς μεγάλους με μια τσάντα παντού σε καφετέρια στο δρόμο, πλέον το έχω χάσει. Δεν το βλέπω. Ψάχνουν πλέον να βρουν πιτσιρικάδες για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, φέτος η ΕΨΑ Χαΐας είχε το δεύτερο μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής ομάδων στις αεραστεχνικές κατηγορίες.
5: Αυτό σε όλους τους νόμους συμβαίνει αυτό.
6: Γενικότερα
5: σε όλους τους νόμους έχουν κλείσει όλα τα σωματεία.
7: Αυτό μάλιστα. Δεν είναι λίγο να σε προβληματίσει όμως.
5: Φυσικά. Αλλά νομίζω τους μπαίνουν και εμπόδια και όλα στα αεραστεχνικά σωματεία.
6: Κάθε γωνιά και ένα σωματείο, ειδικά στην πόλη της Αθήνας, ας πούμε, στην Αττική. Που είναι ο ένας
5: όχι, δεν είναι, είναι όχι στην Αθήνα, για την επαρχία είναι πρόβλημα.
6: Για την αυτό για την επαρχία είναι. Η επαρχία ούτως ή άλλως
5: στην επαρχία, γιατί στην επαρχία σε ένα χωριό 2-3 χιλιάδες Παναγιώτη μου, αν δεν υπάρχει και η ομάδα
7: αυτό,
5: του χωριού,
7: είναι κομβικό.
6: Καμία αντίρρηση.
7: Όπως το είπε ο Βαγγέλης, κάθε αντίρρηση. Χωριό έχει τη δική του ομάδα και γινόταν ένα πανηγύρι.
5: Και τώρα πλέον 10 χωριά να υπάρχει μια ομάδα.
6: Γιατί κάποτε στο κάθε χωριό είχε από 200 και 300 κατοίκους. Και τώρα
5: τα σχολεία παιδιά.
6: Για 10 και 20 και 30.
5: Έγινε. Λοιπόν, επειδή μιλάμε πολύ πράγμα, χωρίσουμε μάγκες.
7: Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Εθνική. Τα λέμε.
5: Γεια σου, φίλε. Πάμε παρακάτω. Μες. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
5: Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, καλώ.
6: Καλημέρα, Δημήτρη. Πού είσαι?
5: Α, τον έχω στο YouTube, τον Δημήτρη Χρυσοπηδάκη.
6: Okay.
5: Ναι.
8: με βολεύει γιατί είναι η ώρα που πηγαίνω γραφείο.
5: Ναι. Και εμένα με βολεύει, το ξέρεις.
8: Και εγώ τώρα βγάζω, όπως το λένε, βγάζω τέτοια ώρα μέσα από το σκυλί βόλτα.
6: Okay. Ήδη
8: δηλαδή είμαστε μια ώρα. Από την εκπομπή βόλτα.
5: Μια χαρά.
8: Λοιπόν, για αυτό που λέει ο Νίκος, υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι τα παιδιά που είναι σε ομάδες δεν παίζουν, πέρα από την προπόνηση που κάνουν στις ομάδες, δεν παίζουν εκτός. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά με το πώς θα γινόταν παλαιότερα. Δηλαδή παλαιότερα παίζανε, ήταν μέχρι την κουλτούρα της απάω και στο ανοιχτό να πω.
5: Να παίξω όλη μέρα, ναι. Ναι. Τώρα είναι μόνο η προπόνηση που είναι...
8: Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι διαφορετικά τα παιδιά. Έχουν διαφορετικά ερεθίσματα. Δεν... Έτσι έχει πάει το πράγμα. Να κάνουμε.
5: Ναι.
6: Και είναι και πολύ λιγότερα τα παιδιά, είναι και πολύ μικρότερες οι...
8: Και λιγότερα. Και τώρα να πάμε και λίγο για μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός εμένα μου θυμίζει λίγο τη λογική που έχει ο Παναθηναϊκός επί πρώτης θητείας Ζώτης. Δηλαδή είναι μια ομάδα σταρισμένη. Με τις μικρές προσθήκες, πάντοτε καλοί παίκτες. Τώρα και ο Ολυμπιακός παίρνει ακριβούς παίκτες και καλούς παίκτες. Γι' αυτό δείχνει τόσο συμπαγής νομίζω τώρα. Εγώ δεν περίμενα από την αλήθεια ότι θα δυσκολευόταν, πίστευα εχθές. Καλά, δυσκολεύτηκε, δεν κέρδισε.
6: Δεν πήγε αέρα.
5: Ναι, δυσκολεύτηκε.
8: Ναι, καλά, εννοείται. Απλά νομίζω ότι θεωρούσα ότι η απώλεια του Μιλτίνου θα ήταν μεγάλη. Αλλά μπόρεσε να το καταφέρει το παιχνίδι. Σίγουρα ο Μοντέρο έχει μεγάλο ενδιαφέρον
5: σε απέκτηση. Ναι, σίγουρα. Είναι από τους επόμενους στάρ της επόμενης δεκαετίας.
8: Αλλά αυτός νομίζω αντί να παίξει 2 χρόνια.
5: Θα παίξει και η NBA λες μετά.
6: Για μένα το εντυπωσιακό που είδα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου νομίζω είναι ότι η Ζάλγκιρις ξεκίνησε με πεντάδα όπου οι 4 ήταν Λιθουανοί.
5: Εντάξει, η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα που παραδοσιακά...
8: Εντάξει, τώρα αυτό είχε και μεγάλη απώλεια, είναι ο Γκος για τη Ζαλγκίρις. Είχα μεγάλη απώλεια, όχι τόσο σε Μπελί, όσο...
5: Ναι, μα αφού είναι ο ηγέτης του Σταγκάρτ.
8: Βέβαια.
5: Είναι ο ηγέτης του Σταγκάρτ.
8: Και ένας πολύ καλός παίκτης.
5: Και καλός παίκτης, ναι.
8: Ναι, καλός παίκτης. Γενικώς, τώρα δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα με δύο παιχνίδια, δεν μπορείς να βγάλεις. Νομίζω και η ΕΦΕΣ θα έχει ενδιαφέρον σαν ομάδα. Θα είναι καλή ομάδα.
5: Ναι.
8: Δηλαδή δύο οι Τούρκικες, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός σίγουρα. Και μετά θα δούμε ποιος άλλος.
5: Θα δούμε, πρέπει να τις δούμε τις ομάδες. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση ο Πασκουάλ στην Ντουμπάη, πώς θα είναι το Μιλάνο, πώς θα είναι οι Ισπανοί. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς γενικά. Ναι.
8: Αυτά.
5: Έγινε Δημητρίου. Μιλάμε, φιλέ. Έγινε, να σε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με δομονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμακα Φιμπράνη και ο BP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία ορακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Παναγιώτη. Δεν με κοιτάς.
6: Ναι.
5: Δίπλα σε δάση.
6: Ναι.
5: Φύγαμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
10: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Seretherm με πετροβάμβακα Φιμπραν Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
11: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
12: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
11: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
12: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
11: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
12: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
11: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
12: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Καλημέρα στο φιλαράκι μου από τους Λειψούς που όπως κάθε μέρα είναι εδώ συντονισμένος. Καλημέρα στο Βασίλη που λέει: εγώ μεγάλωσα με το ένδαλμα το Ρίτζι της Γυφτιάς. Αχα, έμνηστε τα μτάκο. Ρε τα μτάκο, μεγάλε. Πάμε να βγάλουμε τηλέφωνο μέχρι τις 7.30.
1: Πάει και αυτός.
0: Πάει και αυτός, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Αγγελή, εσύ.
0: Εγώ είμαι αυτός, ναι.
2: Έλα, καλημέρα. Έχουμε να μιλήσουμε κάθε χρόνο, Ηλία, στον δρόμο Αριανούς.
0: Πού είσαι, Ρελιάκο, καλά είσαι.
2: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις.
0: Καλά, Λεβέντη μου, δόξα τω Θεώ που λέμε.
2: Παναγιώτη, καλά είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Μπράβο. Να μιλήσουμε και λίγο για Άρη. Εγώ τον Ολυμπιακό δεν τον είδα, είδα τον Άρη χτες.
0: Είδα και εγώ, ειδικά από όταν τελείωσε ο Ολυμπιακός και μετά, είδα και λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Είδα αρκετό κομμάτι του παιχνιδιού. Για πες.
1: Λυσαλέα άμυνα.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν κακός.
1: Εντάξει, δεν είχε ρυθμό ακόμα ενδεχομένως.
2: Δεν είχε
0: τα πρώτα 15 λεπτά. Τα πρώτα 15 λεπτά.
2: Μετά έπαιξε πολύ επιθετική άμυνα. Πολύ επιθετική άμυνα και καθαρή άμυνα. Και έχει πολύ καλούς παίχτες, αθλητικούς παίχτες. Όπως είναι ο Θανάσης ο Αντετοκούνμπο, αλλά σε πιο νέα παιδιά και πιο αθλητικά προσόντα. Όπως είναι ο Λίντερ, όπως είναι ο Ρόμπλισον κτλ. Και έχει και πολλούς έξυπνους παίχτες. Αυτός ο Βορειομακεδόνας, ο Δημητρίεβιτς, είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ έξυπνος παίκτης.
0: Ναι.
2: Έχει και τον Τολιόπουλο σταθερή αξία, έχει καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα, ναι, βέβαια έχει καλή ομάδα.
2: Και μου κάνει εντύπωση όχι μόνο για τον Άρη, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον ΠΑΟΚ, ότι για το διάστημα που είναι παίζουν όλοι καλά. Δηλαδή είναι αρχές τη σεζόν και όλοι έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή αν πάει έτσι η κατάσταση, μέσα στη χρονιά θα πέσουν κορμιά, ας πούμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται, η άποψή μου φίλε είναι ότι, Λιάκο, ότι γενικά, και το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, μια ομάδα δείχνεις πού θα το πας και πού θα πάει από τον προπονητή της. Ο προπονητής δηλαδή δείχνει τι θα κάνεις, τι θες να κάνεις, έτσι. Ο Σπανούς λοιπόν, ειδικά τώρα μετά την εμπειρία του στην Ευρωλίγκα με τη Μονακό, με το Final Four, με την Εθνική, με το Μετάλλιο και όλα αυτά, πλέον θεωρείται ένας προπονητής επιπέδου. Ο οποίος έχει κάποιες αρχές στο παιχνίδι του. Μία από αυτές είναι πολύ καλή άμυνα, έτσι. Και μία δεύτερη είναι ότι λόγω του ότι έχει αυτό την εμπειρία του να είσαι ο μεγάλος στάρ, ξέρει να διαχειρίζεται και αυτές τις καλές προσωπικότητες, δηλαδή τους παιχταράδες που επειδή έχει κάνει αυτό το ρόλο, τον έχει παίξει, ξέρει πολύ καλά να δουλέψει το μυαλό του μέσα. Παιδιά, ας πούμε, όπως τον Λίμπελ, αυτόν, τον Τολιόπουλο, δηλαδή παίχτες που έχουν πολύ επιθετικό ταλέντο μέσα τους. Και έχει κάνει και καλές κινήσεις. Έτσι, τώρα δηλαδή, ας πούμε...
2: Και μάλιστα είχα διαβάσει μια συνέντευξη τώρα, ναι, που είπε ότι ο Νίκος για το Ζήση εννοούσε βέβαια, που είναι και φίλοι.
0: Ναι, και κουμπάρι είναι. Και κουμπάρι είναι.
2: Και κουμπάρι, ναι. Και είπε ο Νίκος και η διοίκηση κάναν τα πάντα και πήραν τους παίκτες που θέλαμε. Άρα αυτή η παίκτη είναι επιλογή τους. Άρα σημαίνει ότι με αυτούς τους παίκτες που πήρε θέλει να παίξει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ.
0: Δεδομένα.
2: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλό πρωτάθλημα φέτος. Μακάρι να υπάρχει ισονομία για όλους.
0: Αυτό ακριβώς. Μαζί σου 100%. Έγινε, φίλε.
2: Λοιπόν, χάρηκα να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς, Ηλία μου, να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα στη Λίδα, στο Θόφιλο και τα Μαστόρια όλα εκεί την παρέα. Μαστοράς.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη, παιδιά. Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Όλα καλά.
3: Πάνω, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο πίσω την κουβέντα. Λοιπόν, δεν φταίνε τα σωματεία και τα παιδιά. Φταίει το κράτος. Και θα σας το εξηγήσω πολύ σύντομα.
0: Για τα ρεστινικά σωματεία λες?
3: Για τα πάντα. Γιατί, Βαγγέλη, π.χ. εμένα, καταρχήν εμένα, εγώ χάνω το voucher. Γιατί σου λένε υπογεννητικότητα. Δεν ξέρω αν διάβασες το πρώτο θέμα. Υπάρχει, ναι, ένα 60% κάτω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν με 24.000 ευρώ, εγώ και σύζυγος μεικτά μαζί, δεν σου δίνει το βάουτσερ να πας δωρεάν στον ήπιο, ας πούμε, για τα παιδιά σου δωρεάν. Και για ποιο λόγο να κάνεις παιδιά μετά? Δεν σε βοηθάει το ίδιο το κράτος.
0: Γιατί σου δίνουν επίδομα, πόσο δίνουν? 26,
1: όχι στον ήπιο, για τον παιδικό σταθμό.
0: Για τον παιδικό λέει, είναι για τον παιδικό.
3: Ναι. Το παιδικό σταθμό,
0: δεν έχεις καμία πιθανότητα να μπεις να πάρεις βάουτσερ για παιδικό. Δηλαδή πρέπει να πεινάς.
3: Μπράβο, εμένα με θεωρεί πλούσιο και είναι τεκμαρτό. Γιατί για ποιο λόγο να κάνω 2 παιδιά άλλο ένα, ας πούμε. Έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, για πες μου κάποιο παιδί που βλέπει την εθνική πόλο. Την εθνική πόλο που σκίζει και των αντρών και των γυναικών. Που μένει στο κέντρο που μένω εγώ. Πού θα προπονηθεί ένα παιδάκι? Πού θα προπονηθεί? Εγώ παλιά πήγαινα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Θέρα 13, από κάτω έκλεισε. Έχει μείνει μόνο ο Πανελλήνιος, να εξυπηρετεί, πρόσεξε, Γκίζη, Αμπελόκυμπους, Εξάρχεια, κάτω Πατήσια Κυψέλη.
4: Όλο το
3: και βλέπεις την Ουγγαρία, και βλέπεις την Ουγγαρία που δεν έχει θάλασσα, στο πόλο, που δεν έχουν θάλασσα οι άνθρωποι. Και είναι εκεί που είναι. Δηλαδή οι δομές, οι όργα, πού είναι όλα αυτά τα κινητά του 2004, πώς θα αθληθούν τα παιδιά. Λέει μετά ναι, στον αθλητισμό και στα ναρκωτικά. Πώς. Σου λέω στο κέντρο που θα πάει ένα παιδί που θέλει να γίνει πολίστας, να ασχοληθεί με το πόλο.
0: Θα πρέπει ο ένας ο γονιός να είναι εισαγωγικά παντρεμένος μαζί του, να τον ανακατεβάζει στην άλλη μεριά της Αθήνας κάπου.
3: Να τον ανακατεβάζει πού, στις Γλυφάδες και στο από εδώ από το κέντρο και στο Ελληνικό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Όχι, σου λέω είναι ο μόνος τρόπος.
3: Δεύτερον, κοίτα λίγο, τα παιδιά που παίξανε καθρέφτης είναι έτσι, τα παιδιά που παίξανε ποδόσφαιρο τώρα με την Εθνική Γερμανίας. Πόσα παίζουν σε ελληνικές ομάδες, από την 11η, ένας, δύο. Πώς είναι σε ελληνικές ομάδες από αυτούς, από τα παιδιά που κερδίσανε χθες 0-1 προχθές.
0: Κάνε δύο. Ο Ρέτσος, ο Τετέι,
1: ο Ανδρούτσος,
0: ο Ζαφύρης 3, ο Ανδρούτσος 4.
3: Εντάξει.
0: Αυτοί πρέπει να ήταν.
3: Οι άλλοι, εξωτερικό όλοι.
0: Ναι.
3: Αυτοί είναι και αυτοί είναι ο καθρέφτης. Για ποιο λόγο να κάτσουν εδώ τα παιδιά. Με καλύτερα γήπεδα έξω, καλύτερη νοοτροπία, όλα καλύτερα. Κατάλαβες. Δεν φταίνε μόνο ο κόσμος. Δεν υπάρχουν 2026 ενέτη, δεν υπάρχουν ενέτη 2026, δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ποια ερασιτεχνικά.
0: Κοίτα ερασιτεχνικά, μην το λες έτσι, γιατί εσύ προφανώς έχεις μεγαλώσει και έχεις γεννηθεί στην Αθήνα. Τα ερασιτεχνικά, ναι. Το είπα και πριν, ο Νίκος το κατάλαβε που είναι από την Πάτρα κάτω και όσοι είναι επαρχία το καταλαβαίνουν. Όταν τώρα σε μια περιοχή που είναι 10 χωριά μαζεμένα υπάρχει ένα καλό σωματείο στο οποίο κατεβαίνουν και αθλούνται 500 παιδιά και αυτό το σωματείο εσύ δεν δίνεις άδεια στο ποδοσφαιρικό γήπεδο και ουσιαστικά βάζεις ακόμα παραπάνω εμπόδια στους ανθρώπους που προσπαθούν εκεί να βρουν έναν τρόπο για τα παιδιά τους να δουλέψουν αθλητικά, να ενταχθούν σε μια ομάδα, τότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί είναι τεράστιο πλήγμα. Δηλαδή, εγώ ακούω και αυτά που λες εσύ και εσύ έχεις δίκιο και οι άλλοι έχουν δίκιο. Όλοι έχουμε δίκιο. Όλοι και τι να πούμε τώρα για τα επιδόματα, να πούμε ότι στην κεντρική Ευρώπη για τα μικρά παιδιά παίρνουν 500 και 600 ευρώ το μήνα και εσύ παίρνεις 26 ευρώ. 26 ευρώ να πάρει ένας γονιός να κάνει τι με το παιδί του, με το επίδομα που δίνουν αυτό. Τι να κάνει 26 ευρώ.
3: Έτσι, πού να πάει, με τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
0: Πόσο είναι το επίδομα, ένα αστείο πράγμα που είναι, εν πάση περιπτώσει.
3: Προχθές έδειχνε η ΕΡΤ, έπαιζε το γυναικείο ποδόσφαιρο, κάτσε και το χάζεψα λίγο. Πύργος Τρίπολη.
0: Ναι.
3: Πελοπόννησος. Και έφευγουν τώρα οι ομάδες και πάνε στη Βάρδα. Καμία σχέση με τον πύργο. Και άμα σου πει ο Νίκος στην επαρχία, πόσα γήπεδα έχουν χώρο το πράσινο. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν μπορούν να βάλουν ένα πράσινο κάπου σε κάποιες πόλεις, δηλαδή να τραβήξουν τα παιδιά. Και είναι όλα με αυτό που λέει, γιατί και εγώ γονέας. Είναι έτσι όπως θα λένε. Το πρωί με τα energy drinks και το VIP. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να τραβήξεις τα παιδιά, να τους δώσεις όθηση. Τι να πω. Δεν βοηθάει το κράτος καθόλου. Δεν ξέρω καν. Εγώ δηλαδή προσωπικά είμαι 40 χρόνων, δεν ξέρω καν ποιος είναι υπουργός αθλητισμού. Δεν ξέρω καν.
0: Εντάξει, φίλε.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και εσύ να είστε καλά, καλημέρα.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, τέλος με τα τηλεφωνήματά σας. Και φίλε, ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, τούρμπο κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Πάμε να δούμε κάνα δύο μηνυματάκια μέχρι να πέσει το δελτίο δίπλα στο Sky και να συνδεθούμε για τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Θανάση, σε παρακαλώ, πιο μικρά μηνύματα. Έχει γίνει μόνο το 25 και μετά να μετράμε τις βολές και τα ρεκόρ σε αγώνα Ευρωλίγκας. Κρατάμε το 7 με 53 κερδισμένες βολές πέρα του Παναθηναϊκού εναντίον του Παρτιζάν και αμέσως μετά στο τελικό Ευρωλίγκας πάλι ο Παναθηναϊκός 47 κερδισμένες. Και Θανάση, Ερυθρόλευκη, Νέα Φιλαδέλφια. Αθλητισμός, υγεία, κίνηση και ζωή. Καλημέρα, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα από το νεκροταφείο Τρυπόλεως, στέλνει ο φίλος μας ο Ηλίας. Ξέρεις το φετίχ του εκεί. Καλημέρα, παιχταράδες. Δεν έχω ιδέα τι συζητάτε σήμερα. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, οπότε θα πω ένα καμένο. Μου λέει μια φίλη μου: πρέπει να σου κάνω μαθήματα πώς να ρίξεις έναν άντρα. Σιγά το δύσκολο της λέω. Απλά τον σπρώχνω. Τώρα αυτή γιατί το κάνει το σταυρό της, δεν καταλαβαίνω. Καλή συνέχεια, λέει Ειρήνη Παοκτσού. Σπρώξε, Ειρήνη, σπρώξε. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκια ΑΕΚ. Το ότι προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη με έναν λαό που θεωρούμε όλα τα πρωταθλήματα. Του κόκαλη δίκαια λέμε ξεπερνάει. Απολαύσει τον μπασκετάκι που έχουμε καλές ομάδες και αφήσει όλα τα υπόλοιπα, λέει ο Μάνος. Καλημέρα. Οι πλατείες που παίζαμε μπάλα τώρα έχουν τραπεζοκαθίσματα. Τα σχολεία του καλοκαίρι τα κλειδώνουν και αν γίνει καμιά μαντραπίδα φωνάζουν οι γείτονες. Κατεβαίναμε στον Άγιο Κοσμά, λέει, για μπάλα. Πάει και αυτός, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη από Βόνιτσα, Λάμπρος, ταξί. Σε μια βόλτα που έκανα χθες παραλία Πρέβεζα, πέτυχα το Βαζέχα και αντί να βγάλω φωτογραφία, το έδωσα το χέρι και του είπα: Γεια σου, Μεγάλε Χριστό. Καλό είναι και αυτό. καλημέρα με υγεία. Η αλήθεια είναι ότι η Bild πονάει, λέει ο Ζαχαρίας. Και τώρα, πάνω. Δελτίο ειδήσεων.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έσβησαν τη φωτιά. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Ένας ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριές του Υπουργικού Συμβούλου υπό τον Πρωθυπουργό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Υποβλήθηκαν χθες τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Μόλις δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, με το ένα όμως να έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Ζέλικο Μπράντοβιτς υποδέχεται στο Telekom Center την Βιλερμπάν, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα έχουμε τζάμπολ στο Maccabi Tel Aviv Besiktas.
6: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
17: ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
18: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Εντάξει, ευχαριστώ.
20: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
21: παρακάτω.
20: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
20: Έλα, φίλε.
21: Ναι.
20: Ναι, ναι.
21: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
20: Έλα, φίλε. Εσύ.
21: Όχι, με μένα μιλάς.
20: Ναι, ναι, με μένα.
21: Με μένα μιλάς.
20: Ναι, ναι, με μένα.
22: Και τρελαίνες, ομορφιές.
20: Με σένα, sorry.
22: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
20: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
21: Τελειώσατε.
22: Ρε, τι νοστις, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
20: Ωραία. Εγώ είμαι. Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
21: Ναι, ναι.
20: Ποιος είναι εδώ.
22: Εμείς οι δύο. Α, το κάτι τσακφινιές.
23: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
24: Καλαμάδα και τέτοιος.
22: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμονο. Δυο εκλεκτό.
24: Καλαμάδα και τέτοιος.
22: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
24: Καλαμάδα και τέτοιος.
22: Φέρε μια γίγανες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
23: Γιώργο.
24: Καλαμάδα και τέτοιος. Για πες.
23: Λέω,
20: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
3: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
20: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
25: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
21: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
20: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
22: Ω, μη μου το λες, τι σου λέει, άσε,
20: Τσακίρι,
25: sorry. Κάντε κύριε, πώς είστε.
20: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο.
22: Μα του λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
20: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
25: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
20: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη της μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
22: Όχι, μη μου το λες.
25: Καρεδάκι το βαλί, το
20: τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Δίμερο
22: είπα! Τι είπε ρε, δεν μου το είπε!
26: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
25: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
21: Αμάν αμάν.
25: Λοιπόν,
27: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα γίνει είπατο στο ρεύμα της Ρεάλ.
22: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
23: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
28: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
23: Κεφαλά, συγγνώμη.
20: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
26: 2 λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
20: Είπε για μία μωρό μέρα.
26: Για μία μωρό.
20: Συγγνώμη.
26: Γράψε.
20: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
22: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
20: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
22: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
26: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
22: Μου έχεις φάει τη ζωή.
23: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM

0: Επιστροφή στη δράση. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και σήμερα στο φθινοπορεινό πρωινό τη Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Τον αφήνουμε και το Σεπτέμβρη πίσω μα σιγά-σιγά. Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή, στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με του γνωστού τρόπου, του ξέρετε όλοι. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ειδικοί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΗ, μεροχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα σας, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Συνεχίστε τις εκπομπάρες σας, γίγαντες. Ο Λεωνάρδο ο Φιλαράκη μας λέει καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω εκλεκτό ακροατήριο, ιδιαίτερα στα πράσινα τιμόνια που μένει την Παναγιώτη και Πάκη και Θοδωρή με το παρατσούκλι special. Θέλω να εισηγηθώ στην διεύθυνση του σταθμού να δοθεί ειδικό επίδομα για τα Σαρδάμ. Μιλάμε, είναι βάλσαμο για τα αυτιά μας αυτά τα θαύματα που ξεστομίζετε όλοι σας. Καλή δύναμη, λέει ο Λεωνάρδο. Καλημέρα, ποια δραστηριότητα να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά, Λεβέντη μου, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό δουλεύουν δύο δουλειές την ημέρα. Έτσι είναι το σενάριο του έργου. Και μην πει για Κυριακή, όταν την ψήφιζαν σταδιακά να γίνει εργάσια, εμείς πετάγαμε χαρταέτο. Άρα είμαστε συνυπεύθυνοι περαστικά μας, λέει ο Ανδρέας. Ρε παιδιά, έλεος λέει, δεν έχουμε λέει υποδομές και τα λοιπά, παίζουν όλοι έξω και τα λοιπά. Οκ, okay, σεβαστά όλα και στην Ελλάδα παίζουν πρωτοκλασσά τη ξένη, ξένη που σε εθνικές σου είναι βασική, μην τα βλέπουμε όλα μονόπατα, λέω Φάνης. Καλημέρα στην Αίγινα, δεν έχουμε κλειστό για αυτά, γι' αυτό δεν έχουμε ομάδα για τα παιδιά, λέει ο Πάνος. Και δεν φτάνουν όλα αυτά που είπατε, λέει, σωστά βγαίνει ο εκπρόσωπος κυβέρνησης και λέει αρολογίες για το επίδομα ανεργίας, ντροπή και έσχος για όλα, λέει ο Τζόρνταν. Βαγγέλη, εννοούσα λέει τη τζαρούχα στο FS Real, λέει ο Λάμπης. Α, οκ, okay, εντάξει. Καλημέρα, παιδάκια. Με τούτα και μετά, αλλά ξεχάσαμε εντελώς να πούμε ότι πέρασαν κιόλας 3 χρόνια χωρίς τον τεράστιο Μιτσάρα. Συμπληρώθηκαν προχθές.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι, ναι, έχουν περάσει κάποιες μέρες. Ποτέ δεν θέλω να ξεχάσουμε τον Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Την τελευταία βολή ο Φουρνιέ νομίζω την έχασε πίρτες ή ο Χίλιος έχει από Λευσίνα.
1: Ναι. Και την έχασε εξαιρετικά. Σίδερο, πίσω η μπάλα.
0: Είσαι σίγουρος την έχασε πίρτες. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω ότι ναι, το πήγε λίγο.
0: Ο Νίκος είναι εξαιρετικός.
1: Ότι θα τη βάλει 9 στις 10 και θα πάνε για γρήγορη επίθεση. Ας πούμε με time out.
0: Ο Νίκος είναι εκστασιασμένος, λέει καλημέρα Εβάν, σαντιστή, γάλε, εραστή και τα λοιπά αυτά. Καλημέρα παιδιά, πολλές διακοπές στο site, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε καλά, δεν ξέρω τι συμβαίνει Κώστα.
1: Κάνεις ένα refresh ή κλείνεις το browser που ακούς και το ξανανοίγεις.
0: Φίλε Θανάση,
1: λογικά.
0: Φίλε Θανάση, IG, Τακαμόρη 21, να σου πω ότι είναι λίγο απειλητικό αυτό που γράφεις για τον, όχι Θανάση, αυτό που λες για τον Θανάση από την Νέα Φιλαδέλφια, γιατί το διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος επειδή είναι μια περιοχή που είναι αγγιζίδι και ότι δεν μπορεί να υπάρχει και φίλος άλλης ομάδας.
1: Έλα τώρα.
0: Έτσι, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Τι περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα από Ματσόνια. Σας είπα ότι μόνο μπασκέτια και μετρημένα στα κουκιά, αλλά ας τα δούμε αναλυτικά. Στις 7.30 λοιπόν, ΠΑΟΚ Μανέρεσα για το EuroCup στο Nova Sports 4. Και στις 9.15 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο Nova Sports Prime. Και τα δύο παιχνίδια με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Βλέπω και ένα φιλικό της ομάδας γυναικών του Εθνικού στις 8, Αθηναϊκός Ραπίρ Βουκουρεστίου στο Nova Sports 5. Και από εκεί και πέρα για την Ευρωλίγκα έχει 9 και 5 και το Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτα στο Nova Sports Star. Τα πιο πολλά παιχνίδια της Ευρωλίγκας έγιναν χθες. Βόλεϊ, Πανιώνιος Γαλατά Σαράι στην ΕΡΤ 2 στις 5 και ΠΑΟΚ Βάκη Μπανκ στις 8 για το ίδιο τουρνουά. Καρέλιας λέγεται το τουρνουά, δεν ξέρω τώρα αν έχει με τη γνωστή οικογένεια αυτό το τουρνουά. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις της απόψινής βραδιάς.

0: Ασφαλώς και όπως και εσείς μηνύματα στέλνετε διάφοροι, ένα από τα θέματα που απασχολεί πολύ κόσμο τώρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι το τι θα συμβαίνει με τη Manchester City για τις οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ποινή. Να πούμε ότι αφορούν παραβάσεις οικονομικών κανονισμών της Λίγκας για τις περιόδους από 2009 μέχρι 2018, και ο λόγος που έμπλεξε η City είναι ότι, όπως λέει η συγκεκριμένη επιτροπή, τα ευρήματά της χρησιμοποίησε εικονικές και παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Και υπολογίζεται, λέει, ότι η επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων αφορά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Μιλάμε για τεράστιο ποσό. Σίγουρα η υπόθεση θα έχει πολύ ψωμί ακόμη, γιατί ό,τι και αν προκύψει από την ποινή, ότι θα πούμε ότι η City έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, έτσι, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, και αναμένεται να έχει πολλά επεισόδια ακόμη αυτή η περιπέτεια της Manchester City με τα δικαστήρια. Time out και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα το ακούσουμε για πάρτι μας, φίλε. Δεν θα το κόψω. Όχι, θέλω να το ακούσω το Kiss Off. Θέλω να το ακούσω. Έτσι κι αλλιώς 2,5 λεπτά δεν είναι.
1: Ναι.
0: 2,5 λεπτά και κομματάρα είναι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Τσίμπατο!
1: Ναι.
0: 2,5 λεπτά και κομματάρα είναι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Τσίμπατο!

0: Και τώρα μπορώ να πω με την ησυχία μου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι η Φιμπράν λίγο πιο χαμηλά, Παναγιώτη, μου ευχαριστώ.
1: Συγγνώμη.
0: Η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών από την Τερπνή Σερών με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δομής στην Ευρώπη μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον, η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμοκρατική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμπακας Φιμπράν Γκέο είναι πλέον το πειράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παραγείται βιομηχανικά με την δίξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάγες Πετροβάμπακα Φιμπράν Γκέο BP Etix στο σύστημα Στέρεθερμ της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Μου λέει εδώ ο φίλος ότι πίσω από τον πανέλο στο Βόλιο είναι η οικογένεια Καρέλια, η κόρη παίζει στη γυναικεία ομάδα. Ευχαριστώ για την πληροφορία, φίλε. Που λες, Παναγιώτη, στις 25 Οκτωβρίου έχει το Καμπ Νου κλασικό. Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι. Και για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή ακούω πολλά έτσι εδώ και για τα εισιτήρια στην Ελλάδα, να σας πω λοιπόν ότι στο κλασικό που θα γίνει 25 Οκτωβρίου έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια. Τα πιο φτηνά εισιτήρια που είναι πίσω από τα τέρματα, ξέρεις πόσο κοστίζουν?
1: Για πέ.
0: 649 ευρώ.
1: Ορίστε. Αυτά
0: 649 ευρώ για να δεις κλασικό πίσω από το τέρμα. Και φτάνουν μέχρι τα 1149, μέχρι τα 1150.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πες μου εσύ αν αυτό δεν είναι για συγκεκριμένο κόσμο ή όχι.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και στην Ισπανία που και εκεί οι άνθρωποι δεν την περνάνε και τόσο ζάχαρη. Μιλάμε δηλαδή ότι ένα μηνιάτικο για να πάνε να δεις ένα παιχνίδι, έτσι. Κυριολεκτικά. Έτσι, αυτό για να έχουμε εικόνα τι γίνεται με τα εισιτήρια γενικώς. Να ρίξουμε ματιά σε 2-3 μηνυματάκια. Στο μεταξύ, δεν ξέρω εσύ, τα ψάχνεις καλύτερα. Διάβασα κάτι, μια συνέντευξη του Κιούριτσι, πώς λέγεται αυτός που είναι για τα καύσιμα, που είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πιστεύω ότι φτάσαμε στο πικ και σιγά σιγά θα αρχίσει να.
1: Μακάρι να έχει
0: αποκλιμακώσει.
1: Σήμερα υποτίθεται θα ανακοινωθούν μέτρα.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα με τα καύσιμα.
1: Βέβαια, βγαίνουν στην Ευρώπη και λένε ότι έρχεται χειμώνας με πολύ αυξημένα καύσιμα.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή, να αρχίσουμε το προβάτημα. Να κόψουμε τα αυτοκίνητα.
1: Να πάρει συγκοινωνίες, Βαγγέλη μου, τα λέει. Ναι,
0: δεν θα προλάβω να φύγει εκπομπή με συγκοινωνίες.
1: Δεν πειράζει.
0: Στο Θάπης 2.
1: Να πάρεις. Θα το βρει να μου πει 2 η ώρα.
0: Απλό, κάνεις άλλη μια δουλειά, τις κάνεις στις 3-4 και
1: ζεις. Μπράβο. Είχε μια χαρά. Κρατήσει τον Πάπη, τα λέγε.
0: Ναι.
1: Κάνω 3 δουλειές.
0: Ας κάνω 4.
1: Γιατί ζορίζεστε.
0: Ναι. Καλημέρα να στείλουμε στο Θοδωρή το Αλάνι από τα Γιάννη που πάει στη δουλειά του. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μας είπαν οι διαιτητές θα βγαίνουν, λέει, με AI. Μήπως π.χ. AI Ράντοβιτς. Μακάρι να εξαγοράσει το NBA την Ευρωλίγα γιατί η κατάσταση κούρασε. Αναξιοποιεί το πρωτάθλημα συμφερόντων, λέει ο Μάξιμος. Τα ύστερα του κόσμου, το τέλος έρχεται, είπε ο Πάνος, δόξα τω Θεώ. Ο Γιάννης, ο Αγγλίστο. Σε πιάσε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω τελευταία μέρα στη δουλειά σήμερα. Πάμε για άλλα. Να είστε πάντα καλά, Σπυράν Μαρούση. Σπυράν μου, εύχομαι να είναι για καλό ότι προκύπτει. Καλημέρα σε όλη τη μέρα με όλο τον κόσμο υγεία. Για το φίλο μας το Σωτήρη που μας στέλνει την πανέμορφη φώτο στο ξημέρωμα στη Σαντορίνη. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή Τετάρτη με υγεία σε όλους.

σε όλη την παρέα. Χαιρετισμούς σε Τιτάνα Θοδωρή, Τέρι Παγουρίξ, Χρήστο Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα με τα ωραία παρατσούκλια. Καλημέρα και στο φίλο μας το Παναγιώτη εκεί στα Ιωάννινα.

0: Ορίστε, να. Αν δεν παίξει ο Εμπαπέ, θα πέσουν οι τιμές.
1: Αν δεν παίξει ο Εμπαπέ, το χιλονιτζάκι, δεν θα πέσουν τη μέσα, όποιος και να παίξει. Έχει μέσα πολλούς. Έχει και Γιαμάλιδες, έχει και... Ο Ραφίνια κάτι αποκόμισε ένα τραυματισμό με τη Βραζιλία. Όχι σοβαρό από ό,τι βλέπω. Έχει ενοχλήσει το δεξιό μυρό και φεύγει από την Εθνική Βραζιλίας να ενσωματωθεί και πάλι με την Μπαρτσελόνα ώστε να κάνει και τη θεραπεία του. Έτσι. Έγινε αλλαγή στο παιχνίδι της Βραζιλίας που νίκησε 4-2 την Αυστραλία. Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο ο Ραφίνια και φαντάζομαι ότι εντάξει, 30 Σεπτεμβρίου πιθανότητα θα το προλάβει το μεγάλο κλασικό. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά που πάτε τώρα στο σχολείο σας. Κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε τη μέρα μας όπιο όμορφα μπορούσαμε. Τον Μίστερ Πάνο Ρίλο που ήταν στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη και αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ, τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, ευχές για μια όμορφη Τετάρτη. Να προσέχετε. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο που στέλνει μήνυμα στις καθυστερήσεις. Και εμείς τα λέμε να είμαστε καλά αύριο το πρωί, στο ξημέρωμα της 5ης, λίγο μετά τις 6.
0: Πού?
1: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να δω

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 της Άλγκυρης στο Κάουνας. Κορυφαίος με 18 πόντους και 8 rebound ο Βεζένκοφ, καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Όσο παίζουμε θα γινόμαστε καλύτεροι, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που πρόσθεσε ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι έτοιμος εκτός απρόοπτου στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της στοίχημα GBL. Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Ο κορυφαίος των νικητών ο Λίντελ με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος, μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Οριστικά, χωρίς τον Βαγιανίδη που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, η εθνική ομάδα στα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στην ενδεκάδα ο Σάλιακας. Ρεπό είχαν χθες οι διεθνείς, σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Νταβίτ Φουστέρ, ο 44χρονος Ισπανός βρέθηκε χθες στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είτε ο συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Με 81.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Με αμετάβλητο το απουσιολόγιο και σε υψηλή ένταση η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Ρεπό έχει δώσει σήμερα στους ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσί για την ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ που θα μείνει στα πιτς για 10 ημέρες, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκας, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα στο κλειστό της Πηλέας. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι, που προπονήθηκε κανονικά, αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι αύριο η άφιξη του Μότιχε Γιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕ Άρη στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας. Οι φυτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει. Χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση η χθεσινή προπόνηση. Ενόχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν την περίοδο από το 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City από την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει στα στοιχεία της αθωότητάς μας, θα ασκήσουμε έφεση, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ramon Sanchez Pizjuan. Πρώτη νίκη για την Αγγλία 2-0 στην έδρα της Τσεχίας. Για τη League B, Σκότια Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη παραμένει η Real Madrid που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολού Εφές για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στα άλλα μάτς, Dubai BC Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176, Έρυθρος Αστέρας Χάπολη Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
Win Sport FM 94,6.

0: It's my life, it is now or never.
1: Οπότε θα τα αλλάξετε το σήμα, αυτό είναι η ιδέα.
0: Ποτέ, αυτό είναι το σήμα μας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
1: Έτσι, Τετάρτη σήμερα, 30 του μηνού, πάει και ο Σεπτέμβρης. Τον φάγατε, λυσάξατε. Καλά Χριστούγεννα. Έχω να σου πω ότι πήγα χθες σε γνωστό κατάστημα με διάφορα είδη.
0: Okay, τι παιχνίδια
2: ετοιμάζουν.
1: Τι ετοιμάζουν. Είναι όλα στημένα στα ράφια.
2: Μάλιστα.
1: Χριστούγεννα,
0: πρώτο του χρόνου.
2: Ζαφυρά του συνέλθε.
0: Πριν πεις κάτι.
1: Αλήθεια τώρα. Μπράβο, παιδιά.
0: Σε ψάχνει η μάνα σου.
1: Να σου πω κάτι. Χρειάζομαι έναν κάθε πρωί που σηκώνομαι το κρεβάτι να μου το λέει.
0: Το χαστούκι. Συνέλθε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε?
1: Πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά, θαυμάσια.
0: Εγώ σε 20 λεπτά ήμουν στην εργασία
1: μου. Είδατε,
0: μπράβο στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Μπράβο.
0: Έλα, ρε, Ρηλονάτο.
1: Είπε η Νέα Δημοκρατία ότι θα φτιάξει το κυκλοφοριακό.
2: Το φτιάξε.
1: Έτσι.
0: Το κυκλοφορικό.
1: Και το κυκλοφορικό περιμένουμε να φτιάξει, αλλά εντάξει.
0: Πάρε ένα άλλο σπιρ.
1: Είπε ότι θα το φτιάξει. Δεν είπε πώς. Δεν είπε πώς. Είπε ότι θα το φτιάξει.
0: Ωραία, δεν θα έχετε λεφτά για βενζίνη και.
1: Τρία ευρώ
0: είναι.
1: Ορίστε. Όσοι μπορούν, βάζουν βενζίνη.
0: Θα πηγαίνει μπροστά, Ρήλο. Με το αυτοκίνητο το Σερ Πάνος Ρήλος.
1: Και γιατί όχι να μην ερχόμαστε με άλογα.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνει τώρα, θα πάει το σανό 20 ευρώ
2: και
1: τα 100 γραμμάρια.
2: Ποιος θα μαζεύει τις βουνιές?
0: 100 γραμμάρια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι ακριβά σπορ. Και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και ένας χαμός. Γιατί τι έκανε ο Παναθηναϊκός ως influencer? Είπε θα κάνει με τα Playmobil. Έχει γίνει χαμός με τα Playmobil. Και τι είχαμε χθες? Playmobil Fournier. Φλόξ, Playmobil Φουρνιέ στη Ζαλγκύρη, γιατί μου το στείλαν κάτι φίλοι μου.
1: Είδανε τα ματάκια.
0: Και γέλασα πάρα πολύ με Playmobil Φουρνιέ. Με εκείνη την, εντάξει, την άσεμνη χειρονομία, αλλά σε Playmobil δεν το περίμενα να το δω. Έχω δει διάφορα. Ραπτόπουλο, τον πρόεδρο του Δεσαϊκού.
1: Το Μάκη Ψωμιάδη.
0: Ναι, αγκαλιά με τον Οντιέ.
1: Δεν θυμάμαι ποιον είναι.
0: Ο Σέρι Διέ.
1: Όχι αγκαλιά.
2: Είχε συρρήγο μέσα, λιάρε, είδα.
0: Ναι, ναι, δεν χρωστάω, έλεγε. Μα δεν χρωστάω. Είχε πάρα. Αγάπαμε Ηλιόπουλο. Είχε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά χθες το Φουρνιέ μόνο Playmobil δεν ήταν και ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη. Μες στη Ζαλγκύρης, το είδα όλο το μάτς από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Παπ τα τρίποντα από Φουρνιέ.
0: Στο τέλος μιλάνε
1: εκεί που έπρεπε.
0: Αυτές οι προσωπικότητες και ο Μοντέρο, καλά και ο Βεζένκοφ. Καλά, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP, ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Γενικά έχει τα θέματα του και ο Ολυμπιακός. Έχουν τα θέματα του οι ομάδες τώρα στην αρχή.
1: Καλά, νωρίς είναι ακόμα.
0: Αλλά όταν έχεις, ξέρω εγώ, αμυντικά θέματα ή οτιδήποτε, κάτι που σε προβληματίζει και παίρνεις το ροζ το φύλλο. Όλα διορθώνονται καλύτερα στην προπόνηση μετά. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Κανένας δεν θυμάται πώς ήρθε.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ήρθε νίκη.
0: Γυρίζει με το τσάρτερ, λες νικήσαμε. Πάμε να κάνουμε ένα βιντεάκι, θα πει ο κότς. Θα πει ο κότς Μπαρτζόκας, παιδιά, λίγο να τα πούμε εδώ πέρα σε κάποιες φάσεις που έχω κάποια θέματα, αλλά. Μην μου το κάνεις εδώ πέρα, κάνε το φάουλ. Αφού το έχεις να το δώσεις το φάουλ. Είναι αλλιώς θα δει πάρει την νίκη. Αφού έχεις να το δώσεις το φαουλάκι. Πάρε το πόδι στην baseline εδώ. Πού το μπλοκάουτ εδώ. Κάτε το μπλοκάουτ. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, τι αφάμε τώρα, τι παραγγείλουμε.
1: Ναι, και Γεωργίου είδαμε με Playmobil, σε Playmobil.
0: Για χαρά.
1: Με τα τσιγάρα μπροστά. Ναι.
0: Εντάξει, ήτανε αυτά πια. Δεν έχουν βγει, αλλά τα κάνουμε AI, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, προφανώς δεν έχουν βγει, φαντάζομαι.
0: Ωραίο θα ήταν να βγουν όμως.
1: Και τη φάση με τον τραυματία που τον ρίξανε κάτω και πέσανε πάνω του οι τραυματιοφορείς. Εντάξει.
0: Καλή εκπομπή, παιδιά. Πολλές καλημέρες. Είναι επικίνδυνα τα άλογα. Θα πέφτουν πάνω μας τα πατίνια, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Στάνταρ.
2: Μη γελάτε, τραυμάτισαν έγκυο ένας πατινίστας. Ευτυχώς ελαφρά.
0: Αλήθεια, λέει. Ρε φίλε, θέλει μεγάλη προσοχή αυτό με το πατίνι. Γιατί έρχονται από την νεκρή γωνία σαν θρίλερ. Δεν ξέρω πώς έρχονται.
2: Δεν προλαβαίνουν οι πεζοί, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Εκεί που είμαι κανονικά, λέω μια χαρά μόνο. Περνάει ένα πατίνι. Πού ήταν αυτό? Είχε κρατήσει από πίσω το αμάξι μου και είχε σκύψει πως κάνω στην Αμερική. Υπάρχει ένα τρέντ στην Αμερική.
1: Το ξέρω. Ναι. Και από τα λεωφορεία και από αυτά. Ναι. Ξαφνικά αγάπησα το γείτονα, τώρα που πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά με ένα αυτοκίνητο. Γενικά.
2: Είδες,
1: θα έρθουμε κοντά.
2: Πιο κοντά.
0: Δεν είναι
1: κοντά.
0: Ωραίο
1: εσύ
0: να
1: θα περνάς μία από Από πλατεία θα με παίρνει.
0: Ωραία.
1: Έρχομαι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Πηγαίνουμε τα παιδιά σχολείο.
0: Ναι, ναι, ναι, θα τα πηγαίνουμε. Τσουβέλα να βγάλουμε μια φώτα. Αλλά δεν είναι ωραίο να πάρει το γείτονα. Α πει, θα σε πάω εγώ. Αλλά να μην τον έχει δει σε οδηγική συμπεριφορά. Να βγάλει μια τσιγαριά μέσα.
1: Να αρχίζει να βρίζει, να κορνάρει.
0: Όχι, να κατέβει κάτω. Έλα, έλα, ρε, να σπέξουμε, ρε. Τι θα μου πει εμένα έτσι.
1: Να φεύγει με βαθύ, με βαθύ πορτοκαλί.
0: Ναι.
1: Έτσι, σχεδόν κόκκινο, μπορεί και γιατί όχι. Μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, τι έγινε, τελείωσε ο Ολυμπιακός, μην ανησυχείτε. Ρε Μαρία, την ίδια ηλικία έχουμε, δεν είναι του μηνού, είναι του μηνός. Για σένα είναι του μηνούς, εμένα είναι του μηνό.
0: Καλά
1: του
0: σου μηνού. Λέει, του μηνό. Γιατί
1: του μηνούς.
0: Είναι η Μαρία γαλλοθρεμένη του μηνού.
1: Του μηνού. Του μηνού. Δεξιά θέλατε, πάρτε όλο δεξιά να ακούτε όλη μέρα τον Τζούβι και να ψηφίζετε Γεωργιάδηδες, έρχεται πείνα.
0: Πράτσε, φίλε.
1: Μας το έλεγε ο πατέρας μου.
0: Και ξέρεις γιατί τα κάνουν αυτά. Γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός θες.
1: Γιατί κέρδισε.
0: Γιατί περνάνε νομοσχέδια. Αυτή η παράδοση.
1: Για να μην ασχολεί το κόσμο.
0: Μπράβο. Γιατί έχει παραπάνω βολές ο Ολυμπιακός. Για να λένε κερδάσεις το μπάσκετ, χάνεις τη ζωή. Τι νομίζετε.
2: Σήμερα θα έχουμε εξαγγελίες για τα καύσιμα.
1: Ό,τι τι.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι λένε τα προγνωστικά. Τι λένε τα προγνωστικά.
0: Θα μάθουμε.
2: Αν πάει όπως τη ΔΕΘ, δεν θα πάει καλά.
1: Δεν θα πάει καλά.
2: Ναι, όχι.
1: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι και γι' αυτό έχει βγει και το θέμα με την Manchester City, παιδιά. Για να αποσπάσει την προσοχή από τον κόσμο.
0: Πέστα.
1: Έτσι και καλά, πέστα. Ότι μόνο η City χρωστάει. Δεν κατάλαβα.
0: Ρίστε.
1: Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ένοχη λέει η City.
0: Ενώ η City χρωστάει, η Ελλάδα έχει βγει. Ξέρεις, θα το χρησιμοποιήσουμε. Για πες τι έλεγε. Να ρωτήσω κάτι. 114 από τις 115 κατηγορίες είναι ένοχη. Στη μία πρέπει να πήρε αναβολή. Ο δικηγόρος
1: ήταν. Η μία κατηγορία τι ήταν. Ότι δεν είχε πατατάκια με γλουτένι. Τι ήταν η μία κατηγορία που κρίθηκε.
2: Αυτοί οι δικηγόροι που πληρώνονται αδρά να μην κερδίσουν μία κατηγορία.
0: Σκέφτομαι πάντα δικηγόρο τον Παπασημακόπουλο. Και δεν ξύπνησα να πάω στη δίκη. Αυτό είναι το δικηγόρο έχει η City. Παιδιά, εσείς που είστε, βάλτε Παπασημακόπουλο με τη City για meme, γιατί εγώ δεν ξέρω να το κάνω, δεν έχω ιδέα από τεχνολογία, το κατάλαβε η Μαρία εκτός αέρα για κάποιο πράγμα που λέγαμε. Επειδή νομίζω ότι ανακαλύπτω την πυρίτιδα, τώρα είναι ώρα να βάλεις Παπασημακόπουλο και δίπλα δικηγόρο City. 114 από 115.
1: Το διάβασα και εγώ χθες και λέω, αυτή η μία ποια ήταν που κρίθηκε αθώα η
0: Μαντσέστερ Σίτι. Για αυτήν, πήραν αναβολή, απλά δεν έγινε.
1: Λοιπόν, για 9 χρόνια οικονομικών παραβάσεων κρίθηκε ένοχη η Manchester City. Ξεκινάει η διαδικασία για την ποινή. Αλλά εντάξει, τα έχουμε. Έφεση στην έφεση. Από εδώ, από εκεί έχει περάσει την αδερφή. Έφεση,
0: έφεγω.
1: Έφεση, έφεση, έφεση.
0: Έφεφτά.
1: Λοιπόν.
0: Δικαίωμα.
1: Πάνω από 900 εκατομμύρια λίρες η επίδραση των παραβάσεων. Έχουμε να μάθουμε τώρα την ποινή. Έτσι, θα είναι μια επίπληξη, θα είναι μην το ξανακάνετε ρε παιδιά, θα είναι γράψε 100 φορές η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη. Θα είναι, ξέρω εγώ, αφαίρεση πόντων, αφαίρεση πρωταθλημάτων, θα μάθουμε.
2: Αφαίρεση μεταγραφών, ξέρω εγώ.
1: Ναι, σωστό. Η City έχει περάσει την αντεπίθεση.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Έχουμε
0: κάτι,
1: αδειάσει στα στοιχεία, λέει, για την αθωότητά μας. Θα ασκήσουμε έφεση. Αυτό.
0: Να σε ρωτήσω. Να χάνει τον τίτλο η City. Mm-hmm. Πανηγυρίζει ο παδός τώρα που θα πάρει.
2: Τι να πανηγυρίζει.
0: Δεν
2: πανηγυρίζει,
0: είναι ξενέρα. Θα μπει στη δική σου, στο δικό σου μονιμονιμίο που έλεγε κάποιος. Ο τίτλος. Θα αφαιρεθεί.
1: Θα κάνεις λίγο άκρητα άλλα, θα το βάλεις.
0: Θα το βάλεις. Ναι. Μετράει, το χαίρεσαι.
1: Τι, θα ξαναφέρουμε πίσω τον Globe. Να τον βάλουμε πάνω.
0: Να κουρευτεί ο Καραγκιόζης. Να κουρευτεί αυτός ο μικρός ασπρούλιας. Να κουρευτεί.
1: Θα φέρουμε πίσω το Σαλάχ. Θα φέρουμε, να τους βάλουμε στο πούλμα. Να κάνουμε βόλτα εκεί πέρα στο Merseyside. Όχι, τι. Όχι.
0: Να έρθει πίσω ο Κλοπ.
1: Αυτό λέει. Όχι. 40 σελίδες πόρισμα της Επιτροπής. Ωραία, μάνα μου.
0: Ποιος τα διαβάζει όλα αυτά.
1: Μάλιστα.

0: Sugar Bill.
1: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα, παιδιά. Πάμε λίγο, επειδή έχουμε θίξει από την αρχή το θέμα μεταφορά στη δουλειά κτλ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Στον προαστιακό 6 και 4 το πρωί πήγαινα στη δουλειά προς αεροδρόμιο και η άλλη χώρισε τον σύντροφό της γιατί κοίταζε άλλες. Ο Σωτήρης. Την άκουγε.
1: Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Κοιτάς άλλες, δεν με νοιάζει.
1: 6 και 4 το πρωί. Εντάξει, του τα είχε μαζεμένα από το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ο τυπέλη μου. Τι έγινε τώρα.
1: Το ξύπνησε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος, αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από εδώ και πέρα. Τελείωσε.
0: Τι έγινε, κοπέλα μου.
1: Θα σου φέρω, θα σου στείλω τα πράγματά σου με. Θα στάχω κάτω στην είσοδο.
0: Για
1: να περάσεις να τα πάρεις. Δεν μπορώ, συνέχεια κοιτάς άλλες. Like συνέχεια από εδώ, like από εκεί. Εσύ και ο Τσουβέλα συνέχεια like από εδώ. Εσένα και ο Τσουβέλα βλέπω, δεν βλέπω αλλού.
0: Και φωτιές βάζω εγώ, δεν βάζω μόνο καρδιές. Βάζω και φωτιές.
1: Τι είναι αυτές οι μελιτζάνες, δεν έχω καταλάβει.
0: Ούτε εγώ ήξερα. Ούτε εγώ ήξερα, εγώ λέω εντάξει, μ' αρέσουν οι τηγανιτές.
1: Ωραίες τηγανιτές. Και η εποχή τους ακόμα, ναι. κρατάνε. Αν αφαιρεθούν λέει τα πρωταθλήματα της City, ένα από αυτά καταλήγει στη United του Μουρίνιο. Ετοιμαστείτε για δικανικό λέει παραλήρημα.
0: Μόνο Μουρίνιο μπορεί να πάρει τίτλο πάλι χώρα σταυροπόδι. three times.
1: Κάποιος λέει και να αφαιρεθούν οι τίτλοι από τη Manchester City, δεν θα πάνε σε άλλη ομάδα και θα μείνουν κενό όπως έχουν γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλα πρωταθλήματα προς παραδοσιασμό. Μισό. Αυτό. Όταν εμείς πέσαμε. Όταν εμείς οι μεγάλες κυρίες πέσαμε.
0: Ζεύρες.
1: Ναι, πήγανε στην Ίντερ.
0: Ναι.
1: Τι μου λέτε τώρα, καλά τα θυμάμαι. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά τα παλιά τα θυμόμαστε. Τι φάγαμε χθες δεν θυμόμαστε.
2: Δεν έφαγε τα μακαρόνια χτες τελικά. Πάλι με φαγές δεν έβγαλες.
1: Όχι, φαγές τελειώσαν. Διαφάγαμε τη Δευτέρα. Τελείωσε. Αυτό ήταν.

0: έγινε, του χρόνου θα βλέπετε στον υπόδρομο την Κάιλι.
1: Τα ορφανά πορεύονται για γυρέ κολομιώτε. Δεν
0: το πήρε χαμπάρι.
2: Όχι, τι. Τι συνέβη, τι έχω χάσει.
0: Ρίλης στον υπόδρομο. Στο Μαρκόπουλο.
2: Α, στο Μαρκόπουλο, ναι.
1: Μπομπομπομπο, τι να μα πει ο κύριο Αυγολέμων. Ωραία.
0: 34.000 τετραγωνικά για τον ήλιο.
1: Έλα ρε φίλε, τι πανηγύρι θα κάνουμε με Βελισσάρι.
2: Θα έχουμε να παρκάρουμε ή θα γίνει σαν τη Μαλακάσα.
1: Χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ και θα πατάς κάτω βινιές άλογα.
0: Το ζητούμενο είναι μετά την Αττική Οδό μέχρι να φτάσεις εκεί, που δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά είναι ένας δρόμος δύο λωρίδων.
1: Εκεί θα έχουμε
2: ναι,
1: άλογα να περνάνε. Πώς άλογα είναι. Πού είσαι, πάω να δω.
2: Μια κουβέντα είπα για την πλατεία νερού. Μια κουβέντα. Είπα το καλύτερο μέρος για να γίνει συναυλία. Αλλά οι γειτόνι.
0: Τους δημότες.
2: Είχαν πάρα πολύ.
1: Ο ίδια γειτόνι, αν μου δεν γλιτώνει. Σαρφάν.
2: Αν τιμωρηθείς ήδη κερδίζει, έξτρα χαρτιά. Βεβαίως. Εννοείται, κάτι θα πάρουμε. Ένα link up, κάτι. Ένα καραμπάο.
0: Ένα τρίποντο.
2: Καραμπάο, καραπά, καραπάει. Κάτι θα πάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Πεινάμε τι να φάμε πρωί-πρωί. Πείτε όχι τη γάνη.
0: Προστάκι.
1: Ναι. Κάτσε ρε.
0: Τι θα φας
2: αυγουλάκι.
0: Ορίστε.
2: Αυγουλάκι βραστό.
0: Βραστό.
1: Βάζει τη φέτα το ψωμί.
2: Και άμα δεν
1: κάτω
2: το βράσει και πάρα πολύ να μην γίνει σφιχτό, είναι σχεδόν σαν ποσέ. Μελάτο.
1: Μελάτο.
2: Μελάτο. Μελάτο.
1: Μελάτο. Ψωμί, αυγό, τυρί. Γεια σα. Φύγε για οικοδομή μετά.
2: Κάνα αλαντικά και ωραίο.
0: Καμιά ηλίτσα.
1: Θα έχετε πρόβλημα γιατί εγώ έφαγα πάλι το μοσχάρι από το χωριό.
2: Το πρωί, τώρα.
1: Το βράδυ.
2: Πόσο μοσχάρι ήταν.
1: Ήτανε μια μεγάλη γενναία μερίδα.
2: Ήτανε.
1: Ανάμεσα σε πιπεριές και μπούκο. Έτοιμο είμαι. Τι ρι ρι ρι τι τι τι τι. Ραμόνα.
2: Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι, ρωτάει.
1: Μέσα Οκτώβρη. Μέσα Οκτώβρη.
2: Άντε, παιδιά, εντάξει, κάνα δύο εβδομαδούλες.
1: Μέσα Οκτώβρη, παιδιά, θα μας φάτε στη μάπα μέχρι τέλος Ιουλίου του 27. Καλά να είμαστε, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Αλλά ο προγραμματισμός είναι μέχρι τέλος Ιουλίου με φεστιβάλ εδώ Αθήνα. Στον υπόδρομο θα το κάνουμε τώρα με άλογα για τα ψήφια του τριαυτομαλιά τη. Πάρω σε άλογο Μαρία με τη γυαλούρα του και την καπελάδουρα του Τζόκι. Και το άλογο να έχει κολώσει. Για να... με το φλωράλ το που κάνει για να ενεμίζει.
2: Τα μεγάλα τα καπέλα αυτά που φοράνε στο.
1: Μεγάλο είναι το καπέλα του.
2: Στην Αγγλία.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Την άψη.
2: Τα μπέιετα.
1: Τα ωραία. Μορφιές,
2: ρε τσουβέλα, είδα φωτό που ήσουν με πέντε γυναικάρες στο κατράκι. Είσαι δυνατός,
1: δεν ναι, αφού βγάλαμε τα ρούχα μας και κυλιστήκαμε μπροστά στους φύλακες κάτω. Δεν ήξερα από πού να κοιτάξω, πραγματικά. Δεν ήξερα πού να κοιτάξω. Ρε κορίτσια, μη μου σκίζετε τα ρούχα.
2: Σιγά σιγά λυσάρες.
1: Όμορφα.
2: Όλες θα πάρετε.
1: Μην μου κάνετε σημάδια, έχω γυναίκα. Τι γλιώδεις. Τι γλιώδεις. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε. Μη με πιπηλάς και μου κάνεις σημάδι. Έχω δέρμα λευκό και ευαίσθητο. Καπ. Μάστα.
0: Εσύ που πεθαίνεις με παστρουμά, δικός μου είσαι.
1: Γιατί και εγώ πεθαίνω με παστρουμά.
2: Καμιλάς.
0: Καμίλας, αλλά εγώ ξέρω.
1: Όχι, και μοσχάρι παίζει πολύ. Πρέπει να τον πάμε στο Σελίμ.
2: Νομίζω ότι
1: χειμωνιάζει
2: τώρα.
0: Παστρουμάδο πιτούλα, φίλε.
1: Δεν καταλαβαίνει. Ρίλο, θα φεύγει από εδώ για να πηγαίνει στο Μαρούι στο Σελίμ, παιδί, το φίλο μου. Δεν θέλω μέσα στο σπίτι, θέλω να κλάνω. Λοιπόν. Μόνο εγώ θέλω να ξεράσει μετά αυγά το πρωί.
2: Ναι.
0: Παιδί μου, άμα δεν σ' αρέσει, τι θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύω με ανθρώπου που δεν τρώνε φέτα και αυγό. Δεν του θέλω. Α, του αγαπώ, του τιμώ, αλλά. τι να πούμε.
0: Πρόβλημα και στη φέτα, πρωθυπουργέ. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έχουμε φέτα για τους ηθαγενείς.
1: Τι έχει πρόβλημα με φέτα, χωρίς πλάκα. Έχει γίνει θέμα. Αυτό δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Επειδή με βλαχώνει, εγώ και βρίσκω, κονομάω.
2: Εντάξει, γενικότερα έχουμε θέμα και με τα γάλατα και με τα ζώα που παράγουν τα γάλατα για να, για να φτιάξουμε τις φέτες. Και τα τυριά γενικότερα. Και είναι και μια διαδικασία να φτιάξει το τυρί. Και πέρα από τη φέτα. Τα κασέρια και τις γραβιέρες.
1: Εδώ έχεις ανοίξει πίστα, ρε Μαρία. Τι ήθελες για. Σήμερα τρώμε σπεντζοφάι με λουκάνικα καρδίτσα. Γιάμι, γιάμι.
2: Όχι, εμείς έχουμε κοτόσουπα.
1: Μπράβο. Τη χολή, τι ώρα τη βγάλατε, λαπαροσκοπικά. Ωραία είναι η κοτόσουπα. Έχω τρώει σούπες και το καλοκαίρι.
2: Ναι. Πολύ ωραία η κοτόσουπίτσα. Και με ριζάκι μέσα, με τα λαχανικά του μέσα.
1: Ωραία η κοτόσουπα. Σου ανοίγει την όρεξη. Αν φάω τώρα εγώ κοτόσουπα, 11:30 θα ψάχνω φαΐ.
2: Δεν θα φας 8:30 ώρα το πρωί κοτόσουπα.
0: Εντάξει, θα φας την κοτόσουπα με μπόλικο ψωμάκι,
2: ναι,
0: το κοτόπουλο μέσα.
2: Μη σε φραντζόλα ψωμί μέσα, ναι.
1: Πάλι πεινάς ρε, απλά πηγαίνεις για ούρηση 4 φορές παραπάνω με το ζουμί, με την κοτόσουπα και μετά 11:30 ώρα κάνεις. Να σου πω κάτι. Είναι όταν δύο άνθρωποι έχουν φάει κοτόσουπα, κοιτιούνται.
0: Φάμε ένα
1: σαντουίτς. Ήταν ελαφριά. Ναι ρε, ήταν ελαφριά. Ναι, γεια σας. Σαβίκος, 3 με γέρο.
0: Για πες, τι έχουμε.
1: Έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Πρώτον, ριλό, η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας. Γι' αυτά δεν λέγαμε.
2: Ναι.
1: Θα το βρεις με γεύση και θρεπτική αξία στα Lidl εγγυημένο. Με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια. Έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου. Και νοστιμιά και θρεπτική αξία και εγγύηση. Όλα σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Άντε για όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Μας καλημερίζουν και από το Παρίσι. Θυμάσαι τους φίλους μας που πήγαν την περασμένη εβδομάδα και τους δώσαμε διάφορες ευχούλες να φτάσουν στο Μιλάνο οι βαλίτσες.
1: Κάναμε δάχτυλα, ναι.
2: Ναι, επιστροφή με οικονομική αυτή τη φορά γιατί πήγανε με business.
1: Τι έγινε. Τα φάγατε σμπαγκέτες.
2: Δεν έχουμε μαντήλι να εκτράψουμε, λέει. Αλλά όλα καλά με τις βαλίτσες. Ευχαριστώ για τις ευχές. Άντε με το καλό να γυρίσετε. Σας περιμένουμε. Να δεις τη σούβα.
1: Και όταν γυρνάς εδώ και γυρνάει ο άλλος εδώ, ξέρεις που μπορεί να είναι λίγο χειρότερα από το Παρίσι, του λες. Ηρωνικό ήταν. Του λες μετά, έλα, εντάξει, όλα να πάνε καλά, καλώς να επιστρέψεις.
2: Άντε, καλά να σε να ξαναπάς.
1: Ναι. Να γίνει καλά να ξαναπάς. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γιατί πήγε Παρίσι όλος για να φάει το κρουασάν της Τούνη. Γιατί είχε τάμα. Και πήγε και το βρήκε κλειστό, έτσι το κατέβη.
1: Μπορεί να ήταν Τετάρτη μεσημέρι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τετάρτη μεσημέρι είναι κλειστά. Εντάξει.
0: Το καλύτερο τόσκια πρωινό, τυρί τσουβελάκου, καπνιστή γαλοπούλα σαφυρά του, μαγιονέζα ρίλος.
1: Μουστάρδο μαγιονέζα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει μια σειρά προϊόντων. Μαγιονέζα, μουστάρδα, μουστάρδο, κέτσαπ.
1: Κέτσαπ μαγιονέζα, μαγιονό κέτσαπ.
0: Ρίλος, the real thing.
1: Oh.
0: Θα το κάνω έτσι.
1: Ναι.
0: Στάνταρ. Στην καπνιστή γαλοπούλα ζαφυρά του δεν βάζουμε συντηρητικά.
1: Όπως, είναι, όπως είναι το ζώο.
0: Και δείχνει ένα να πηγαίνει έτσι. Εμένα είναι στις πλαγιές της Ηπείρου υπάρχει ένα τυρί. Εδώ εμείς με αυτό ζήσαμε, με αυτό μεγαλώσαμε, που έχει πάντα με αυτό και θα πεθάνουμε. Πάντα έχει ένα συνέστημα το τυρί και η μπύρα. Όταν διαφημίζουν μια μπύρα, είναι μια σχέση, πάντα ένας γάμος ενός πατέρα που δεν μιλάει, ναι, και εμφανίζεται, ναι, ναι, ναι, ξαφνικά.
1: Και κυκλένιο. Τραγούδι από Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από... αυτό έκανε ο Μαχαιρίτσα. Ναι. Εκεί στο νότο. Μπράβο, και δείχνει ένα γίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια λοιπόν, πόλη, ποια χώρα.
1: Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Για όλα τα ταξίδια.
1: Παιδιά, όχι
0: άλλες φωτογραφίες. Μπυρίλος.
1: Όχι άλλες φωτογραφίες με Playmobil. Λίσα έγινε. Καλά, όχι όσο Λίσα έγινε με τα 80's. Που μας πρίξανε τέτοια.
0: Αλλά εγώ με τα 80's απλά έβαλα εμένα και τη Χαραλαμπούδη σε γύρισμα.
1: Σε κανονικό.
0: Δεν
1: ήταν AI.
2: Άνετο.
1: Μπράβο.
0: Ούτε με μαφία. Πάλι έβαλα τάκι σούλα.
1: Ευχαριστούμε το Σαλοπέτα που μας έφτιαξε φωτογραφίες Playmobil.
0: Βάλτο, βάλτο.
1: Θα το βάλω, θα το βάλω, θα το βάλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μην χάσουμε κι εμείς, βεβαίως. Ο Κρούς λέει 64, κάνει 2 ώρες.
0: Μακιγιάζ
1: για να μοιάζει με.
0: Με 65χρονες.
2: Παιδιά,
0: ο Τόμ Κρούς μπορεί να πάρει όντως και Όσκαρ. Είναι φανταστική η υποκριτική του προσέγγιση. Ο Θανάσης από Αυστρία. Είδα τα γυρίσματα, το making of, και λέω θα είναι εντυπωσιακό. Είναι 64 και του βάζουν προσθέτικ και
1: μακιγιάζ
0: για να φαίνεται 65.
1: Καλά, γιατί δεν φαίνεται για 64, με συγχωρείς κιόλας.
0: Φαίνεται για 50 χρονών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Κυρίως γιατί ξέρεις ποιος είναι, βασικά.
1: Ναι, γιατί τον έχεις δει. Έχετε περάσει όλη τη ζωή μαζί.
0: Ναι. Αυτό. Το Top Gun ήταν πιο γέρος το πρώτο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Και φτεδάκια κοκκινιστά με ρύζι σήμερα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Όλα καλά. Ωραία, Κωστάρα.
1: Μιλάμε
0: με
1: από
0: κουτάλι,
1: τα
0: κουτάλι. Ναι, κουτάλι. Ναι. Κουτάλι και τυρί τριμμένο.
1: Και τυρί τριμμένο στο ριζάκι, βεβαίως. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια θα ρίξει και κάποιος την ιδέα για να πει κοκκινιστά και φτεδάκια με πατάτες. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά αν. Δεν έχει την ώρα να τηγανίσει. Όχι, όχι.
2: Ένα από τα δύο.
1: Ναι. Ένα από τα δύο. Αλλά δεν, αν δεν έχει την ώρα να καθαρίσει και να τηγανίσει πατάτες, το ρύζι είναι πολύ τίμια
2: επιλογή.
1: Είναι. Και καλύτερη
2: λίγο
1: έτσι.
2: Λίγο καροτάκι, λίγο αυτό.
0: Και καστανό ωραίο είναι το ρύζι για μας που τα προσέχουμε λίγο. Αυτά τα.
1: Ωραία, γιατί είναι. Άμα πέφτει σάλτσα από πάνω.
0: Αυτό ήθελα. Ναι. Ψυχολογικό είναι.
1: Αυτό. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Καλημέρα και στο Στέλνι το Metal Heart. Α, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ποια είναι το Τζουβέλα. Ο Στέλνι το Metal Heart.
0: Τον ευχαριστώ για τα δωράκια.
1: Άμα δούμε όλα τα μηνύματα του Στέλνι του Metal Heart, είναι με Μικ Τζάγκερ, ξέρω εγώ, Σάρον Στόουν,
0: Αντρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και Τζουβέλα. Με, ναι, ναι. Γιατί όχι, καλημέρα στην Έλενα. Ναι. Το σήμα της αρχής είναι τέλειο, λέει, μας φτιάχνει τη διάθεση. Το έχουν μάθει και τα παιδιά μου και το τραγουδάνε έτσι ακριβώς. Τώρα ξεκινάει η μεγάλη αγγλικά, λέει, οπότε καλή επιτυχία στη δασκάλα της που έχει να διορθώσει εξαίσια αυτή την προφορά.
0: Εξαίσια.
1: Φανταστικά.
0: Playmobil ρίλο σε μόνιμο ρεπό, ούτε το AI δεν το περνάει. Καλημέρα. Στείλτε στο Fight Club αυτό, γιατί είναι για εκεί. Το μήνυμα αυτό είναι για εκεί.
1: Ορίστε, πήγε στο μαγαζί της Τούνη, λέει. Πήγα την Κυριακή και ήπια και φρέντο. Και ήταν και η Ιωάννα εκεί. Την καλημέρα.
0: Μπράβο, καλημέρα. Μπράβο, καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Καλά έκανες. Καλημέρα και στην Ιωάννα.
0: Ναι. Αρακά σήμερα, άθεοι.
1: Αφορισμένοι.
0: Είναι Τετάρτη. Ναι, ντροπή σου, του σατανά, του σατανά.
1: Φτού.
0: Έχει πάει η Λουκά στον πατέρα μου, το ξέρει. Και του ούρλιαζε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σε
1: καλά, δεν, γιατί μου έκανε εντύπωση. Καλημέρα.
2: Να μην ουρλιάζει.
0: Όχι, στον πατέρα μου για μένα, το γιο σου.
2: Α, για
0: το σατανά, του σατανά.
1: Καλημέρα από τη βροχερή Μήλο με κακαβιά.
2: Πολύ. Oh. 9 παρα 20 με κακαβιά, ρε αδερφέ.
0: Τρώω ψαρόσπα που είμαι αλλεργικός, αρκεί να μην έχει μέσα
1: να
0: τα
1: υπόλοιπα
0: κομμάτια.
1: Αυτά.
0: Αν έχει ένα απλό ψάρι, ρωτάω, έχει απόλαυση είναι η κακαβιά, είναι απόλαυση.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε κάτι, ρε παιδί μου. Λέμε τριμμένο τυρί στο ρύζι μετά στο τζόκι. Και έρχεται. Πάντα θα υπάρχει το μήνυμα. Λέει, όχι, ρε παιδιά, τριμμένο τυρί. Γιαούρτι. Πες, εγώ δεν βάζω τριμμένο τυρί. Βάζω γιαούρτι. Δεν τα τρώμε μαζί, ρε παιδιά. Δεν ερχόμαστε να σας ταχώσουμε στο στόμα. Δεν τα τρώμε μαζί. Το ξέρω.
0: Μαρία. Μαρία. Σύνελθε. Το πω ακροατή.
1: Σύνελθε. Μπασμάτι στα κεφτεδάκια, συμφωνώ, μου αρέσει πολύ το μπασμάτι. Mm-hmm. Φασολάδα λέει, πόσο άδικος κόσμος, καλημέρα. Γιατί ρε φίλε, αν
0: τι
1: είναι
0: λες,
1: ρε, φασολάδα. Εν τω μεταξύ, δεν πιστεύω να έχετε και παραπονάκι εσείς οι καλοχειμωνάκηδες. Μια χαρά
2: έχει
1: Σεπτέμβρη
2: πάει,
1: έχει
2: υπέροχα,
1: κάνει.
2: Υπέροχα, ναι.
1: Ωραίο, φθινοπορεινό καιρό έχει.
2: Πού είναι τώρα η κλιματική κρίση.
1: Δεν υπάρχει. Πες το στη... Τι βλέπαμε, Μπανκόγκ, βλέπαμε. Τι βλέπαμε.
0: Ναι, Μπανκόγκ. Νομίζω με τα κόηφις.
2: Στο Νεπάλ τι έγινε.
1: Καλά, στο Νεπάλ φεύγουν τα βουνά. Ναι, φεύγουν.
0: Η Ζαφυράτο εκεί που είναι τα ψάρια, τα κόηφις, θα τα τσιμπούψε να τα φάει ομά έτσι με το ξυλάκι.
1: Στην Ταϊλάνδη έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, γιατί έχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση. Έχουν πλημμυρίσει κεντρική δρόμη. Σαν να λέμε έχει πλημμυρίσει η Συγκρού. Η Ερμού, η Συγκρού, η Ποσειδόν κτλ. Και έχουν βγει μιλιούνια τα ψάρια, τα γατόψαρα, κάτι τέτοια με το συμπάθειο.
0: Και αλιγάτορας.
1: Και κάτι σαύρες. Δεν είναι αλιγάτορες.
0: Τι είναι αυτό.
1: Σαύρες είναι.
0: Δεν θα το έπαιρνα καλά.
1: Πού πας, μωρή σαύρα. Ναι. Και λέω, εκεί που κάθεσαι με το αυτοκίνητο, κάνεις ένα κλακ. Πιάνεις το ψάρι.
0: Κάνεις ένα τσάκι, πιάνεις τον αλιγάτορα. Να τα παπούτσια.
2: Το βραδινό.
0: Je viens de commencer le bœuf bourguignon. Bonjour, τέλειος. Δηλαδή, πρόκειται να αρχίσει να φτιάχνει το φέα γλύπη. Bœuf bourguignon. Αυτή.
1: Bourguignon.
0: Μπουρμπινιόν.
1: Μπουρμπινιόν, μπουρμπινιόν.
0: Ωραίο, αλλά πολύ βούτυρο.
1: Το μπουρμπινιόν.
0: Έχει. Ό,τι είναι μεγαλλική κουζίνα.
1: Όχι, το μπουρμπινιόν δεν έχει βούτυρο.
0: Να το φας στη Γαλλία θα κάνεις... θα λάμπει ο ουρανίσκος σου, Μαρία. Μιλάμε για βούτυρο. Ωραία, η γαλλική κουζίνα. Δεν σταματάνε το βούτυρο.
1: Έχει κρεμμυδάκια πολλά και καρότα και...
0: Τώρα γιατί με κοιτάς. Πώς είδα Ολυμπιακό χθες, μεγάλες φουρνιέ. Δύσκολα θα περάσουν από κάνω. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα η Ζαλγκύρης. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Λένε μερικοί είναι αρχή. Τα είπαμε, παιδιά, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Εκεί είναι το σημείο που μιλούν οι προσωπικότητες. Playmobil φουρνιέ. Είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Ωραίος ο Θοδωρής. Σήμερα έχει γιουβαρλάκια τα οποία τα έφτιαξα εγώ χθες το απόγευμα. Και είναι ό,τι καλύτερο αυτό το φαγητό να το φας την επόμενη
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τρώω και, εντάξει, και φαγητά τριών ημερών.
1: Έχει σάλτσα, ρε παιδί μου. Θέλει την επόμενη μέρα για να σταθεί.
0: Τριών ημερών φαγητά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αγαπώ το φουρνάκι. Τα ζεσταίνει στο φούρνο.
1: Καλά,
0: με προκυμάτων.
1: Ναι, εννοείται. Ναι,
0: είμαστε
1: ναι,
0: μια χαρά.
1: Ναι,
0: επίσης... Έχω μερικού δεν τρώω το ίδιο βράδυ.
1: Το ίδιο φαγητό την επόμενη μέρα, όχι.
0: Τι? Τίποτα. Και μακαρόνια, ρε, μου κάνουν 40 λεπτά το πακέτο. 50-60. Φέρτα εδώ από χτες.
1: Δεν τρώει την επόμενη μέρα φαγητό χθεσινό. Σόπαρε. Σόπαρε. Πώς έχει μεγαλώσει εσένα η μανούλα σου.
0: Και σκέφτηκα σε αυλίτα με ελληνικό καφέ. Σόπα καλέ. Ποια είχε, μαντά.
1: Συνήθως αυτός που δεν τρώει την επόμενη μέρα χθεσινό φαγητό δεν το μαγειρεύει κιόλας.
2: Αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και δεν πλένει τα κατσαρόλια.
1: Καλά, ναι.
0: Που πα μόλι σαύρα, λέει, όλε πνίγηκα. Ναι, αυτό είπε. Καλημέρα από Μαντζουρία, παιδιά.
2: Μαντζουρία.
0: Κίνα. Εδώ δεν έχει ούτε φρέντο και χειρότερα ούτε τυρί. Δεν τρώνε τυριά. Τραβάμε πολύ τυριά. Κανάλι. Ναι. Σπάρτακος, Αεκάρα και στην Κίνα. Πρέπει να είναι πράκτορας, το λένε Σπάρτακο. Πρέπει να έχει την κουκίδα του Ντάγκλας που είχε The Ass in his scene, που έλεγε ο άλλος.

0: Βαγγέλης λέει εδώ στη Γερμανία. Πάντως είχαμε ζεστό Σεπτέμβρη. Μια χαρά βουτά σε καμιά λίμνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, φαντάζομαι σε σχέση με, τους, με το Σεπτέμβρη που είχατε τα προηγούμενα χρόνια, με τους Σεπτέμβριδες. Εδώ ήταν μια χαρά. Για εσάς που δεν μπορείτε τις πολλές ζέστες. Αν δεν προλαβαίνεις να καθαρίσεις πατάτες, φτιάξε αυγολέμονο κατσικάκι με άγριες αγκινάρες που φτιάχνει η μάνα μου. Πολύ, πολύ γρήγορο φαγητό. Πολύ γρήγορο. Λοιπόν, α, παρατέταρτο. Έλα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι ωραίο αυτό το τραγούδι, έκανε θράψη. Όλες τις πριτσερίες το έπαιζε.
1: Μόνο.
0: Παντού, παντού.
2: Πρωινό κέικ με μπανάνα, βρώμη σοκολάτα και μεσημέρι γαλαίο σκορδαλιά με παντζάρια. Έχουμε λαϊκή και η Τετάρτη έχει πάντα ψάρι σε εμάς. Ωραία. Πολύ καλό.
0: Το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη, φίλε μου. Εντάξει, βοηθάει ψυχολογικά τη θερμοκρασία. Πήγε πολύ καλά. Με μπανάνα, βρώμη το πρωί.
2: Κέικ, ρε εσύ.
0: Την παγωμένη πλευρά του νεροχύτη, φίλε μου. Εντάξει, βοηθάει ψυχολογικά τη θερμοκρασία. Πήγε πολύ καλά. Με μπανάνα, βρώμη το πρωί.

0: Hello.
1: Mr. Peter.
2: Hi, hi.
3: Μας έχετε διαλύσει με τα φαγητά πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν θέλω να πάω για δουλειά ή να πάω να βάλω πατάτες οφτές στην ξυλόσωμα με μια ρακή.
2: Άρε, παιχταρά.
3: Μα υπάρχει τώρα τέτοιο, υπάρχει δίλημα. Είναι δυνατόν.
2: Πήγαινε στη δουλειά έτσι. Πήγαινε στο διευθυντή. Θες πατάτες οφτές. Playmobil τσόχο να πνίγεται. Φτιάξ' το.
1: Ούτε πόρτα.
3: Καλημέρα στην Ειρήνη. Στην Ειρήνη. Μαγειρεύει κιόφτεδα και ακοκκινίστα με πένες η Ειρήνη.
2: Πολύ ωραία.
3: Influencing. Εντάξει. Καλημέρα και στη Σοφία. Γιουβαρλάκια και χωριάτικο ψωμί, λέει. Ναι, καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
2: Μαρία, ναι. Όλα τα φαγητά του κόσμου είναι καλά. Όλα είναι καλά. Αυτό με την Ισπανία στην μπάλα, τι είναι τώρα. Τι είναι τώρα. Τι το είδε χθε στην Ισπανία-Κροατία που το είδα λιγάκι. 4-1.
3: Θέλω να σου πω ότι έπεσα για ύπνο 10 και 4.
2: Δεν προλαβαίνανε. Το είχα, κοιμόμουν και ξύπναγα στα γκολ.
3: Α, κατάλαβα.
2: Ο Γιαμάλ. Και έπαιζε με την Κροατία. Δεν έπαιζε, ξέρεις, με κάποια ομάδα μικρή που κάνουν πλάκα. Έπαιζε με τους Κροάτες. Και τους κέρασε ένα τετράμπαλο. Πογιάμπαλο τετράμπαλο. Για πλάκα. Και πήγαινε για 7. Και λέω, τι παίζουν οι άλλες ομάδες. Λέω,
3: σταμάτα.
2: Πάμε για Euro, έτσι. Η Γερμανία είναι. Η Αγγλία χθες. Καλή ήταν η Αγγλία. Με 10 έμεινε νωρίς η Τσεχία. 0-2. Ωραία. Η Ιταλία. Παλινδρομή, Μαρία. Η Αγγλία είναι η Αγγλία. Η Γαλλία βαριέται. Θα βαρεθεί η Γαλλία. Ναι. Και η Πορτογαλία, τι έγινε. Έφυγε ο Κριστιάνο από την προπόνηση. Ένα χειροκρότημα.
3: Εκεί που λέγαμε, τα εντάξει, ρε παιδί μου, ψύχρεμα το πήρε.
2: Δεν
3: που
2: ήταν
3: τον έβαλε.
2: Μέσα του ήταν. Ποιο το μέρο, τι ακομαίο.
3: Πιστεύω έφυγε... ότι το μαλλί έγινε ξανθά από τα νεύρα του.
2: Ο Παρασχάκης, ο Ανδρέας του Μπαρ. Έφυγε από την προπόνηση. Έφυγε ο Παρασχάκης από του Μπαρ. Από την προπόνηση. Έκτακτη μέσω Zoom, έκτακτο συμβούλιο της Επιτροπής εκεί με τον προπονητή και τον Γκαγκάτσι, τον Γκαγκατσάου της Πορτογαλίας και θα δούνε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο, Μαρία.
3: Τι σχέδιο υπάρχει.
2: Ήξεραν την αντίδρασή του,
3: ναι.
2: Και τώρα θα τιμωρηθεί.
3: Και το κάνανε επίτηδες.
2: Μπράβο.
3: Α, τον εξανάγκασαν σε φυγή.
2: Σου λέει, άκου. Θα τον βάλουμε στον πάγκο.
3: Ναι.
2: Θα κερδίσει η ομάδα.
3: Το πιθανότερο είναι να φύγει.
2: Θα κάνει φασαρία, θα φύγει. Αν μείνει στον πάγκο είναι πρόβλημα. Στάνταρ θα φύγει. Και αν δεν φύγει.
3: Σιγά που δεν θα φύγει.
2: Είναι φίλος μου, που έλεγε ο άλλος.
3: Σιγά που δεν θα φύγει.
2: Και έφυγε. Και τώρα τι έγινε. Η Ομοσπονδία νομιμοποιείται να πει σε παρακαλώ φίλε.
3: Δεν σε ξανακαλούμε.
2: Εγώ νομίζω.
3: Δεν αξίζει τώρα αυτό το πράγμα στον Κριστιάνο. Δεν αξίζει αυτό.
2: Με το ζόρι να βάλεις.
3: Όχι, ρε παιδί μου.
2: Ο Κάνι Γουέστ είχε πάρει βραβείο μόνο του και έσπρωξε τον άλλον.
3: Δεν είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που θα υπερασπιστούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά δεν είναι τρόπο αυτό για να φύγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
2: Σωστό είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι τον τιμώ, ναι. Τον Κριστιάνο, αλλά.
3: Να τον έχει πρέπει... ω παίκτη παύλα. Συμβουλάτορα, Παύλο. Ναι, ρε
2: συμβουλά... Έλα να ζητήσει συμβουλέ από τον Ρονάλντο.
3: Είσαι νέο παιδάκι μου.
2: Είμαι ο καλύτερο. Δεν θα γίνει ποτέ σαν εμένα, σαν μια μύδη.
3: Να μιλάει με τον προπονητή, να μην μιλάει με του παίκτε, σου λέω εγώ τώρα.
2: Τέλο
3: πάντων. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμφωνώ καθόλου. Έχει ο Γιαμάλ μουστάκι τσουβέλα, ποντό.
2: Δεν είδα το κοντινό. Κάσε ένα Google τώρα.
3: Μαράκι, πιο δύσκολο να ξυπνήσει το παιδί για το σχολείο να το διαβάζει. Βαγγέλη από δάσο Χαϊδωρίου με τρει κόρε. Βαγγέλη μου.
2: Έχει τρία μάτια.
3: Ευτυχώ. Ευτυχώς για εμένα έχει έρθει, πήρε ρεπό από το Γιωβάνοβιτς. Τα ξαναφύγει. Ευτυχώς για εμένα χρειάστηκε μόνο λίγο να διαβάσω τα παιδιά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα τα κάνουν μόνα τους τα παιδιά, διαβάζουν μόνα τους. Mm-hmm. Οπότε ναι, είναι πιο δύσκολο να ξυπνήσω κυρίως τη μικρή. Που μου μοιάζει λίγο και δεν τη αρέσει και πάρα πολύ το πρωινό ξύπνημα. Ο άλλος με το που τον ξυπνάω, ναι, μαμά, σηκώνομαι. Τι έκανες,
2: εγώ.
3: Ναι, αυτό.
2: Ο Ρώτα Τσάπρα και Κοπάνα στέλνει καλημέρα. Γαρίδες βραστές, ντολμαδάκια κονσέρβα και τζατζίκι. Χρονός 15 λεπτά.
3: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ωραίος.
3: Εντάξει, γαρίδες δεν θέλουν τίποτα. Ένα για να πούνε από το σκεύος γενικότερα.
2: Γεια σας.
3: Είτε τις βράζεις είτε τις.
2: Ντολμαδάκια γαρίδες. Κονσέρβα και τζατζίκι. Εγώ το ακούω το ντολμαδάκι.
3: Και το τζατζίκι είναι φτιαχτό.
2: Κονσέρβα και το τζατζίκι που είχε το καροτάκι ίδιο μέσα. Κονσέρβα όλα μέσα και προχώρα μετά και πες καλημέρα με αυτό το τζατζίκι. Θα του φύγουνε τα ματοτσίνωρα.
3: Τρεις μέρες θα το νιώθω στο μάγιστο τζατζίκι αυτό.
2: Το έντερά σας λέγανε πας καλά.
3: Τώρα τι είναι αυτό.
2: Έκουβε ζωές, έπινε καριέρες, έκουβε ζωές. Τα ματοτσίνωρα.

0: τώρα.
1: Παιδιά, το θέμα, λέει η Μαρία, έχω διαβάσει τον ένα. Το θέμα να μην σας διαβάσει ο πατέρας μου, θέλω να το πω. Σωστό. Εγώ αυτό, έτσι. Σωστό. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, δεν παίζει ρόλο ο χρόνος, ούτε τζατζίκια ούτε κονσέρβες. Άμα σε διαβάσει ο πατέρας.
2: Άμα σε διαβάσει, όχι, έχει τερματίσει. Δεν έχει μετά insert coin του κοντίνιου. Όχι.
1: Double Dragon που παίζαμε. Λοιπόν, στην ΑΚ πάνω από 9.000 ενωσίτες, διαβάζω εδώ στο site του Sport FM, ετοιμάζονται για Λονδίνο και Μάντσεστερ.
2: Ναι, mm-hmm. ναι.
1: Λονδίνο! Ναι.
2: Και μετά σου λέει, δεν έχουν λεφτά.
1: Ορίστε ρίλο. Ορίστε ρίλο.
2: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για Λονδίνο.
0: Τα λέει ο Άδωνης.
2: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για Λονδίνο. Κάτσε τώρα.
1: Υπενθυμίζουμε.
2: Όχι, έτσι χάνονται τα λεφτά.
1: Έπεσε ο καφές, αλλά δεν βγήκε όξο.
2: Από το καπάκι.
1: Εκτός έδρας αναμετρήσεις λοιπόν, με αρχικά απέναντι στη Σαχτάρ και στη συνέχεια κόντρα στη Manchester City, mm-hmm. την τιμωρημένη θα τις πάρουν.
2: Και τι νομίζεις ότι θα πάνε, θα γυρίσουν, θα ξαναπάνε εκεί. Εκεί θα μείνουν μια εβδομάδα μαζί με την ΑΕΚ.
1: 14 Οκτωβρίου εκεί, έχουν εξαντληθεί ήδη 6.000 εισιτήρια και έχουν ζητήσει κι άλλα. Mm-hmm. Μία από τις μεγαλύτερες, εντάξει, καταλαβαίνετε, μαζικές μετακινήσεις εκτός έδρας,
2: ναι.
1: Ειδικά για την ΑΕΚ. Αυτά, ωραίο να έχεις τώρα εκεί άπλα και να μείνεις μια εβδομάδα Λονδίνο, τίγκα στις μπύρες.
2: Κοίταξε, για να μείνεις μια εβδομάδα στο Λονδίνο
1: θες πολύ πράγμα.
2: Θες πάρα πολύ πράγμα και θες και να μην σε νοιάζει η δουλειά σου την οποία αφήνεις πίσω. Αλλά
1: όλα
2: μπορεί
1: κάτω
2: να είναι δικιά σου η δουλειά και να πεις στον μπαμπά σου: μπαμπά, θα λείψω μια εβδομάδα.
1: Μπορεί να είσαι άνεργος.
2: Αν είσαι άνεργος, που θα βρεις τα λεφτά να πας στο Λονδίνο.
1: Από την άκρη σου, από την άκρη σου.
0: Θα στα κόψει αυτά ο πρωθυπουργός.
1: Άντε μπράβο.
0: 2 μήνες και πολύ σας είναι.
2: Πάμε να ξαλαφρώσουμε την κίνηση στον Κυφισό.
1: Ωραία.
2: 9.000 εξήτες θα λείπουνε.
1: Παιδιά, Φιλαδέλφια είναι άδεια. Και ποιος θα μείνει εδώ με το μαγαζί, ρε παιδιά. Και ποιος είναι στο μαγαζί, το ανέκδοτο. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Μαρία, να πούμε κάτι
2: έχουμε
1: άλλο.
2: Έχουμε να πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δούμε το σήμα της Telekom, το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου ήταν Telekom 5G. Και Telekom Fiber, και στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV, στο Wallet το Magenta Pay. Αλλά θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους που θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Telekom.gr για να μάθουμε περισσότερα. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 της Άλγκυρης στο Κάουνας. Κορυφαίος με 18 πόντους και 8 rebound ο Βεζένκοφ, καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Όσο παίζουμε θα γινόμαστε καλύτεροι, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που πρόσθεσε ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι έτοιμος εκτός απροόπτου στο κυριακάτικο μας με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της στοίχημα GBL. Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Κορυφαίος των κίτρινων ο Λίντελ με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Οριστικά, χωρίς τον Βαγιανίδη που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, η εθνική ομάδα στα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στην ενδεκάδα ο Σάλιακας. Ρεπό είχαν χθες οι διεθνείς, σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Νταβίτ Φουστέρ, ο 44χρονος Ισπανός, βρέθηκε χθες στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του η Μανόλα Αλγουαθίλ είτε ο συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Με 81.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Με αμετάβλητο το απουσιολόγιο και σε υψηλή ένταση η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Ρεπό έχει δώσει σήμερα στους ποδοσφαιριστές του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP στην νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσή για την ανανέωση του συμβολαίου του που λύγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ που θα μείνει στα πιτς για 10 ημέρες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκα στο μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι που προπονήθηκε κανονικά, αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι αύριο η άφιξη του Μότιχε Γιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕ Άρη στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνδης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας ή φυτευτή σας στην ΔΕΑΒ Πάταξαν TV, αναφέρει. Χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση η χθεσινή προπόνηση. Ένοχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν από την περίοδο 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City από την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει στα στοιχεία της αθωότητάς μας, θα ασκήσουμε έφεση, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν. Πρώτη νίκη για την Αγγλία 2-0 στην έδρα της Τσεχίας. Για την δεύτερη κατηγορία Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολού Εφές για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στα άλλα μάτς, Dubai BC Barcelona 94-87, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βέρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Η Wins Sport FM 94,6.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Big Wins for FM 94,6, δεύτερο ημιχρόνιο. Η από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Πάνος Ρήλος, ρύθμιση ήχου, μουσική επιλογή και τρίτη φωνή της εκπομπής όποτε χρειαστείς. Αν με χρειαστείς. Α, ωραίο. Ναι. Εγώ θα είμαι δίπλα σου, πάντα θα το δεις. Υποτιμημένο έτσι. Κομμάτι. Όταν οι πόρτες όλες κλείσουν για σένα, μόνο εγώ το κάνω μπροστά. Πάνω από beautiful ones.
1: Κάποιος 9 και 7 μας ενημερώνει.
0: Σεισμός στη Θήβα 4,1 ρίχτερ επίσης.
1: Ότι έχει πάψει μήνες να ακούει αυτό το σταθμό, αλλά 9 και 7 μας ενημερώνει. Ναι. Και ότι έχει παραχωρήσει τη θέση του σε βάζελο, μιας και μόνο αυτούς εκφράζει. Τουλάχιστον είχε την ευτυχία και τη λογική και το φιλότιμο, θα έλεγα, να βάλει έναν άλλον στη θέση του. Μπράβο. Και του λέει μη χαθεί.
0: Δεν δίνουν την θέση... έδρα τους εύκολα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και το θέμα είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό, με Ζαλγκύρης, με Φουρνιέ. Με... Δεν πειράζει. Αυτός χάνει.
1: Ναι.
0: Ο άλλος με λέει γαβροτσούβι που αποθεώνει στον πασχετικό Ολυμπιακό, δεν λες για βολές. Αυτός χάνει. Δεν χάνω εγώ. Πήγα εγώ, ρε φίλε, και έκανα κάποιο φάουλ και δεν μου το δώσανε. Εγώ προσωπικά.
1: Και κάποιο άλλο λέει: δεν κατάλαβα. Τι, η μεγαλύτερη που έχετε κάνει εσείς είναι 9.000 στον τελικό. Εμάς βρήκες να πεις ειδικά για την ΑΕΚ ότι ήταν η μεγαλύτερη έκθεση που να κάνουμε τώρα. Απόβαση. Είπες για την ΑΕΚ 9 χρόνια. Δεν έχει σημασία.
0: Πότε έπαιζε η ΑΕΚ στο Champions League.
1: Τώρα τι θε.
0: Πότε έπαιζε η ΑΕΚ στο Champions
1: League. Πριν από 2-3 χρόνια, 4-5, πόσο είναι.
2: Το 18.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει απόβαση το 18 9.000. Πριν από το 18, πότε ξανά έπαιζε Champions League?
1: Με το Ντέν.
0: Ναι. Τι θέλει, δεν είναι η μεγαλύτερη απόβαση τα τελευταία χρόνια 9.000 άνθρωποι?
1: Ο Παναθηναϊκός πότε ήταν η τελευταία απόβαση που έχει κάνει?
0: Μα για την ΑΕΚ λέγαμε. Γιατί με πυροβολάτε. Δεν είμαι και πιανίστα.
1: Γενικά νεύρα. Ο κόσμος πρωινό, καφεδούλιδες, αυτή η μάστιγα να περιμένεις μία ώρα πότε θα φτιάξουν τον καφέ για τις σαύρες. Ενώ θες ένα ψωμί να φύγεις, βάλε και ένα δεύτερο υπάλληλο.
0: Πόσα νεύρα έχει, ρε, πρωινό καφεδούλιδες.
1: Ναι.
0: Με τι νεύρα έγραψε τη λέξη πρωινό καφεδούλιδες?
1: Ναι.
0: Βάλε. Συνέχισε. Βάλε και ένα δεύτερο υπάλληλο. Άλλο για ψωμί, ήρθε κι άλλο μήνυμα. Άλλο για καφέδες. Φτιάξε καφέ σπίτι, μωρία, αμάντια. Ρε φίλε. Τι έγινε, ρε φίλε?
2: Εντάξει, ένα δεύτερο υπάλληλο χρειάζεται το φούρνο.
0: Εσύ τα στείλες τα μηνύματα.
2: Όχι, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Μπαίνει κόσμος, παίρνει καφέ.
1: Καλημέρα. Μπορείτε να πείτε στον αέρα ότι καλό είναι όταν δουλεύουμε σε γραφείο με άλλα άτομα να αδειάζουμε τη μηχανή του καφέ από τις κάψουλες και να βάζουμε και λίγο νεράκι όταν τελειώνει?
2: Θα συμφωνήσω. Εγώ που φτιάχνω το πρωί καφέ εδώ πέρα δεν έχει ποτέ νερό και μια ζωή είναι γεμάτος.
1: Και να το πούμε εμείς μέσα από τον πιγμό.
2: Δηλαδή, όπα κάπου.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
2: Σκεφτείτε και τους επόμενους. Σκέφτεστε το ταμπαρκάδε.
1: Προβλήματα που γιο ο κόσμος. Λεφτά θέλετε εσείς που μάθατε στην πολυτέλεια.
2: Έτσι,
1: εμείς
2: έτσι.
1: Δεν μάθαμε να ζούμε από ενίκεια.
2: Έτσι.
0: Ποια ενίκεια, ρε φίλε?
2: Τέσσερα σπίτια δεν είναι.
1: Εγώ έμαθα να ζω.
0: Ούτε στη Μονόπολη δεν.
1: Εγώ έμαθα να ζω από ενίκεια που πληρώνω όμως.
2: Αυτό.
1: Αυτό. Και είναι και 30 του μηνού.
0: Εγώ δεν θα ξεχάσω.
1: Και το πλήρωσα τον νίκη μου, να ξέρετε, για τον Οκτώβρη.
0: Χρωστάγαμε με τη μάνα μου σε έναν έμπορα. Δεν ξέρω πού είχαν μπλέξει οι γονείς μου. Έρχονταν ένα έμπορα.
1: Ανέρεσε και έπαιρνε μετά και τα έδινε με δόσεις.
0: Με δόσεις.
1: Και η μάνα μου το έκανε αυτό.
0: Και μα ερχόταν ο έμπορα, ήταν σαν το μακαρί το Φίλιππο Συρίγο. Ήταν ίδιο. Τίποτα, τίποτα δεν με σταματάει ο έμπορα. Και κάναμε ανάσα. Δηλαδή κάναμε ότι δεν είμαστε σπίτι.
1: Α, ότι λείπατε.
0: Ναι. Και εγώ έσκυβα
1: από κάτω. Και χτύπαγε ο έμπορα.
0: Ναι.
1: Δεν και... έβλεπε τα μάξι κάτω.
0: Δεν είχαμε μάξι, ποτέ η οικογένειά μου. Και έπεφτα κάτω εγώ, πως κάνουν οι Ινδιάνοι για να ακούσουν το, ξέρω, τα ποδοβολητά των καϊμπόιδων. Και έβλεπα όταν έφευγαν τα παπούτσια. Ανέβαινε στον πρώτο με το ασανσέρ και κατέβαινε πάντα με τις σκάλες. Δεν το πήρε ποτέ στην κάθοδο.
1: Τι λες τώρα.
0: Τέτοια παρατήρησα εγώ από παιδί. Και δεν ήξερα οι γονείς μου τι έμπορα. Ενώ αν πεις τα λιώσια τώρα ήρθε ο έμπορας.
1: Δεν θα είναι για τα χαλιά. Δεν θα είναι για τα σεντόνια.
0: Αυτός θα χτυπήσει όντως.
1: Θα χτυπήσει και θα μπει.
0: Θα μπει, έμπαινες, ναι. Εντάξει. Ζαφυράτου και Δεσίλας πυροβολάνε την ΑΕΚ. Άσχετε Δεσίλα.

0: Εντάξει, σταμάτησα να ακούω το σταθμό από τότε που κάνατε τοποθέτηση προϊόντος στην εκπομπή Αχάχαστη. Ενώ εγώ βλέπω μόνο τη σειρά Αντώνης και Κλεοπάτρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, οκ. Καλημέρα από τις φθινοπορεινές Κυκλάδες και τη Σύφνο. Μπαίνω στην κουζίνα για προετοιμασία στο Καγιέν. Λέει, ρίξτε ιδέα για φαγητό προσωπικού. Αυτό, μόνο, οι σεφ, μόνο αυτό δεν μας έχουν ζητήσει. να ρίχνουμε ιδέες για κατάλογο, ξέρεις, για μενού. Για φαγητό προσωπικού. Μπριάμ.
2: Γιατί το μειώνεις έτσι το προσωπικό.
0: Γιατί, τι λέει, μείωση είναι το
1: Μπριάμ.
0: Ο Χάρης μου έδεσε την ιδέα που έστειλε μήνυμα τώρα.
1: Υγιεινότατο και
0: πολύ ωραίο. Και φετούλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο,
3: ωραία, Μπριάμ, αλλά με λουκάνικο. Σπετζοφάι.
1: Να έχει και λίγο.
3: Ναι, ρε παιδιά, να μην έχει λίγο λουκάνικο.
0: Να έχει λίγο.
3: Για το προσωπικό. Και φέτα.
1: Να πιάσει.
3: Και φέτα.
1: Φέτα εννοείται.
3: Δεν εννοείται στο προσωπικό. Βάζουν μια φέτα στη μέση και κάνουν σαν πυράγχα.
0: Και ψωμί.
3: Δεν τον πιστολιάσαμε τον έμπορα. Όχι. Απλά δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να τον πιστολιάσει τον έμπορα.
3: Δεν γίνεται να τον πιστολιάσει τον έμπορα.
0: Είστε έμποροι γνώμης όποιας διοίκησης σας δίνει τα πιο πολλά. Χειρότεροι και από τους εμπόρους συνείδησης δικηγόρους.
1: Το σκάνετε και κλαίτε. Τι καταλάβατε δηλαδή.
0: Εδώ τώρα, εδώ και πόσο έχουμε, εδώ και από το 15 πόσο έχουμε, εδώ και πάνω από 11 χρόνια έχουμε την ίδια διοίκηση.
3: Με διέλυσα.
0: Τώρα δεν το περίμενα.
3: Θα πάω πρώτη φορά σε ψυχολόγο να μου πει ότι δεν με κάλεσε ο πατέρας μου να του δώσω 70 ευρώ. Λοιπόν, έφαγα γεμιστά special, λέει κάποιος. Όσον αφορά την κίνηση, ζώντας στο Βύρωνα, δίπλα στην Κατεχάκη, σήμερα δεν είχε την ίδια κίνηση με χτες. Επίσης, ο έμπορας χρέωνε σχεδόν τα διπλάσια από ό,τι να πας σε ένα μαγαζί. Αυτά.
0: Όλα, σε ένα μήνυμα.
3: Και ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλό στο pick and roll. Όλα μαζί.
0: Τσουβί, μη μασάς, έχεις πέσει σε χανουμοφολιά.
3: Γι' αυτό βάζει. Σκέφτομαι πάντα εσένα και το ρίλο.
0: Α, σου σκάζω. Καλημέρα, παιδιά.
3: Και πάτε με τα εισβολέα. Έχω τρελαθεί. Οφου, οφου. Ο χαμάρ, πετάξτε πάντα εισβολέα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Νέος μπαμπάς εδώ.
1: Ωραία.
0: Τέλος τα μπιμπερό και τα θύλαστρα.
1: Αλεσμένα.
0: Ναι, όχι. Την έβαλε Ζβί. Και κοιμήθηκα ένα ωραίο πεντάωρο.
3: Την έβαλε Ζβί. Μπήκε μπονούς. Το παιδί μπήκε μπονούς. Πάμε διάλειμμα.
0: Αυτός κοιμήθηκε πεντάωρο, κατάλαβες. Η γυναίκα δεν κοιμήθηκε. Να ξέρουμε τι λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την πίπολη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Να, Χανουμιστάν! Να το! Βγήκε το Χανουμιστάν!
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Καλημέρα, εγώ έχω το φούρνο. Πείτε στον προηγούμενο να πάει να πάρει καφέ από δίπλα, λέει. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, και ένα μήνυμα που πάντα αυτή εδώ η εκπομπή έχει άποψη για τα εργασιακά,
1: ναι,
0: παύλα κοινωνικά θέματα. Πέρα από τα αθλητικά. Καλημέρα. Τι κάνεις όταν φεύγουν δύο υπάλληλοι,
1: ναι,
0: από την εταιρεία που δουλεύει σε σημαντικό πόστο και μένεις μόνος χωρίς αντικατάσταση? Μήπως να φύγω κι εγώ πελαγωμένος? Άκου, πελαγωμένε, κάτι.
1: Για πες. Ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.
0: Εκτός από αυτό, δεν θα βγάλεις ποτέ σε καμία βάρδια όλη τη δουλειά εσύ. Γιατί αν είσαι ένας ικανός υπάλληλος που έχει τα φόντα να το κάνει,
1: ναι,
0: έτσι και το κάνεις, δεν πρόκειται να εκτιμηθεί ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν άλλο υπάλληλο. Θα πούνε, ναι, μπράβο, ναι, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε. Θα κάνουν, εσύ τελικά έκανε όλη.
0: Θα πάνε
1: δουλειά
0: σε ένα δωμάτιο και θα πούνε μαλάκα.
1: Δεν θα πάρουμε το μάκι. Και δεν θα πάρει και αύξηση. Ούτε... ή μπορεί να σου πούνε μπόνους, ξέρω εγώ, 50 ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου πούνε, πάρε, ξέρω εγώ, μια διατακτική. Έχουμε εκπομπή, ρε. Ακούγεστε.
1: Πίσω τρανή,
0: μια διατακτική 100 ευρώ. Μια διατακτική και θα σου πούνε, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Όντως φαινόταν πόσο ικανός είσαι.
1: Ό,τι εσύ έκανες.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι ωραία άποψη έχει για σένα. Και είναι και δύσκολος άνθρωπος ο διευθυντής. Δεν είναι απλός. Σε έχει στην καρδιά του, θα σου πει, και έχει κάνει εισήγηση στο μεγάλο, πάνω από την πολυεθνική, ξέρω εγώ, για να υπάρχει ανέλυξη. Τι να πω, πραγματικά μπράβο. Έλα να φάμε την κυρία. Θα σε τραπεζώσουν κιόλα. Mm. Θα πάρει και τη γυναίκα, θα πάρετε και δώρα.
1: Επίσης, θα πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν αφορά την Gen Z, γιατί η Gen Z δεν το κάνει αυτό. Τις πίσω γενιές.
0: Ναι.
1: Millennials, Gen X κτλ.
0: Που εγώ τα μπερδεύω, δεν ξέρω. Εγώ τι είμαι.
1: Millennials είσαι εσύ.
0: Είμαι
1: Millennials. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, η Gen Z, τι ώρα σχολάει? 5 παρα 5, έχει κλείσει λάπτοπ, έχει αυτό, έχει βάλει, έχει δε σκορδόνια, έχει φύγει. Ναι. Λοιπόν, οι προηγούμενες γενιές πρώτα κάνουν τη δουλειά και μετά λένε «Α, να φύγω». Όχι.
0: Όχι.
1: Σχολάς 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Φύγε 6 και 10. Αυτό. Αλλά φύγε 6 και 10. Δεν έχεις τελειώσει τη δουλειά. Δεν πειράζει και αύριο μέρα θα είναι, λογικά θα ξημερώσει.
0: Εγώ είμαι την Gen Z. Χίλιες φορές. Τίποτα. Όχι. Άμα θες βρες υπάλληλο. Κανένα συνέστημα. Γιατί το συνέστημα το πληρώσαμε ακριβά.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ σου λέω να βρεις κάτι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι λες.
1: Όχι αυτό που κάναμε εμείς που δουλεύουμε μέχρι τις 12 η ώρα.
0: Του είπε 100 ευρώ παραπάνω. Τι!
1: Να το.
0: Έφυγαν 2 μισθοί, ναι, και θα πάρεις μόνο 100 παραπάνω.
1: Το είπα, 100 ευρώ. Να το.
0: Κανένα ευρώ παραπάνω. Θα τα φας, ξέρεις τι, άμα βγάλει, θα τα φας σε ψυχοφάρμακα, θα τα φας σε ορθοπαιδικούς, θα παίρνεις τα ξεφοραπίτ για τη μέση, άμα βγάλεις τη δουλειά τριών ανθρώπων για 100 ευρώ παραπάνω. Και ψάχνουνε. Πες, δεν μπορώ, πάρτε υπαλλήλους.
1: Η επιβράβευση για την παραπάνω δουλειά είναι παραπάνω δουλειά.
0: Ναι. Τι δίνει ο Θεός στους ανθρώπους με υπομονή και άλλη υπομονή. Λοιπόν, μην κάνεις κανένα αστείο και βγάλεις τη δουλειά. Δεν θα εκτιμηθεί. Δεν καταλαβαίνεις. Ρίλο, καλά δεν τα λέω, τα κομμουνιστικά μου. Ήμουνα στην ΚΝΕΑ.
2: Ναι.
0: Δεν θα εκτιμηθεί. Όχι, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα εκτιμηθεί. Θα πούνε μπράβο, θα σε πάρουν θα σου πουλήσουν τον παπά, θα σου πούνε.
1: Το Gen X λέει σχολάνε 5, φεύγουν 11. Παιδιά. Και δεν εννοεί 11 το πρωί, εννοεί 11 το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Ούτε αυτό είναι σωστό.
0: Σιγά μην είναι μιλένια λοτσού. Τι είμαι εγώ?
1: Τι είναι?
0: Το 81 γεννηθεί.
2: Μιλένια.
1: Μιλένια είσαι.
2: Καθαρός.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 19 χρονών ήμουν το 2000, γίναν όλοι βασιλιάδες, λαϊκοί τραγουδιστάδες. Εκεί είμαι
1: μιλένια.
0: Τώρα είμαι μιλένια. Να ξέρω τι.
1: Σιγά μην είναι μιλένια, παιδιά. Τι θα ήταν? Λοιπόν, πολύ ωραία κίνηση από τον Ηρακλή, από την ομάδα του Ηρακλή. Έκανε δώρο ένα διαρκείας σε ομογενή που βρέθηκε στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία.
0: Έλα,
1: και φορούσε κασκόλ του Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Το κουλό ποιο είναι? Ότι τον λένε Ηρακλή.
0: Τι λέτε? Τι λέτε? Και ο φίλος είναι ο Ιόλαος.
1: Λοιπόν, του έκανε κοντινό ο σκηνοθέτης, φορούσε κασκόλ του Ηρακλή και φανέλα της Εθνικής εννοείται, και από την ομάδα του Ηρακλή τον βρήκανε και μάλιστα έβγαλαν και ανακοίνωση. Από μια στιγμή, λέει, στην κερκίδα, σε μια θέση δίπλα μας, Λίγο πριν η Εθνική Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πετύχει τον γκολ της Εθνικής, της νίκης, ο τηλεοπτικός φακός στάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα πάνω του. Ανάμεσα σε χιλιάδες φιλάθλους, ένα κασκόλ δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Ήταν το ΙΤΑ του Ηρακλή. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε. Είναι ο Ηρακλής Αντωνιάδης.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Τον βρήκανε και μπράβο και του κάνανε δώρο ένα διαρκείας. Όποτε έρχεται έτσι, στην πατρίδα να βλέπει την ομάδα του. Φοβερό. Μπράβο, παιδιά. Αυτά καλό είναι να γίνονται και να λέγονται. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο για το οποίο είμαστε φαν. Εντάξει.

0: Οριακά ήταν στο γάμο της Κανά, λέει ο Τσούβι. Ποιος μιλέει. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Κιόλας.
0: Αφού είναι 9.30. Έτσι δεν είναι.
2: Για έτσι. Πάμε να πούμε δύο κουβέντες. Έρχεται εδώ ο Ταμπάκος.
0: Σταμάτα από αυτό. Πιτς.
1: Η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Τώρα η BWIN σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρη προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης γεωταχή αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα και τραυματισμό δικυκλιστή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα σε Κατεχάκη και Ψυχικό, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα από Παλατάκι Χαϊδαρίου προς Μαρκόνη. Ανήλικος παρασύρθηκε από γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Δημήτρου στα Σεπόλια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χθες χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης θα κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8 και 21 λεπτά το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,3 χιλιόμετρα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
12: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. στον Big Wins Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μετά το δελτίο του Sky επιστρέψαμε. Ή από εδώ τους από εκεί. Ζαφυρά του Τσουβέλλας Ρήλος. Για το Ρήλο ήρθε το μήνυμα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ο Ρήλος είναι Generation X, μιας και είναι γεννημένος το 80. Παρότι εμφανισιακά φέρνει σε σκηνή τη Μοναχό. Ευλόγησε ο Τερλέγκολας.
2: Καλά τα λέει.
0: Τερλέγκολας. Μα Τερλέγκολας.
1: Οι μη Έλληνες λέει θα θεώρησαν πως το κασκόλ που φορούσε ο συγκεκριμένος φίλαθλος με το ΙΤΑ, ότι ήταν το AIDS από Ελλάς. Αλλά οι Ηρακλειδείς το είδανε. Εντάξει, και το καταλάβανε.
0: Λέγω Ολυμπιακός, λέει κάποιος, για να πάρει διαρκείας.
1: Καλά, βλέπω τώρα στην Τούμπα αύριο, ξέρεις, όλοι με κασκόλ ΠΑΟΚ, κασκόλ Άρη.
0: Από ένα ληξιαρχείο είμαστε. Θέλω το παιδί να το πούμε ΠΑΟΚ.

0: Έτσι, βάλε διαφημίσεις να βγάζεις αερίτζιδικα λεφτά για να ξεχάσεις τον μπαμπά στο φουρνιέ που είδε χθες πράσινα και ξεσάλωσε.
1: Δεν είπα τίποτα από το πρωί. Τώρα ξύπνησες εσύ, 10 παρά.
0: Καλώς
1: σε έκοψε η δροσιά.
0: Τι έγινε.
1: Σε έκοψε η δροσιά.
0: Παίρνεις ενίκεια τέλος του μήνα.
1: Ξύπνα, ξύπνα νωρίς, ξύπνα.
0: Αχ, ρε παιδιά, βλέπω λέει τα πιτσιρίκια με τα πατίνια λέει και τρέμει η ψυχή μου. Και το πιθανότατα λέει οι γονείς δεν ξέρουν τίποτα. Κάτσε, παιδιά. Δεν...
1: Σε εμάς τα λιώσια είναι και γονείς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έχουν όλοι πατίνια αυτό.
0: Το λέμε αυτό για τα πατίνια.
1: Ναι. Είναι, παιδιά. Είναι θέμα σοβαρό. Mm. Και πιάνουν μεγάλες ταχύτητες αυτά.
0: Ναι.
1: Τα πατίνια. Πιάνουν μεγάλες ταχύτητες.
2: Καλή, δεν είναι.
0: 50. Γεια σου.
1: 45, 50.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, διαβάζουμε για τον περίπλοκο ιστό που έχει φτιάξει η Manchester City για να εξαπατήσει την Premier League.
1: Ναι.
0: Ιστό, ιστό, ναι. Είπα, παιδιά, να περάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συγκεκριμένα ο ορισμός της λέξης Sam πάει στο λεξικό της Oxford, γιατί τον βρήκαμε πάρα πολλές φορές στο έγγραφο των 40 σελίδων.
1: Okay.
0: Να εξαπατάς, να ξεγελάς, να εξαπατάς, να παραπλανάς με ψευδείς προφάσεις, να επιβάλλεις, να αποδέχεσαι, να απατάς. Αυτός είναι ο ορισμός της λέξης Sam στο λεξικό της Οξφόρδης.
1: Sam, okay.
0: Και υπάρχει 8 φορές την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής, η οποία έκρινε τη City ένοχη για όλες τις κατηγορίες.
1: Sam,
0: okay. Λοιπόν, βρήκε τρόπο να αυξήσει τα έσοδα από χορηγίες, σεζόν με τη σεζόν, συνολικά 9 σεζόν, και το BBC ανέλησε τα βασικά ευρήματα της έκθεσης της Manchester City. Μιλάμε ότι οι συνολικές ζημιές για την περίοδο 9-10 πρόκειται να ξεπεράσουν την τότε οικονομική ζημιά σε μία σεζόν από ομάδα μέλος Premier League. Αυτή ήταν της Chelsea του 2006, ύψους 163,80 εκατομμύριων ευρώ. Όλα αυτά τα ξέρανε στη City. Τα ξέρανε και μάλιστα από το καλοκαίρι.
1: Δεν περίμεναν όμως να έρθει αυτή η ώρα. Και εσύ που θες να κάνεις Playmobil City θα φας πρόστιμο. Ή κάνεις Sam Sit.
0: Φοβερό είναι όλα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα τώρα για εξαπάτηση πολλών χρόνων και πολλών εκατομμυρίων. Και έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την Premier League. Γιατί σου λέει εμείς εδώ είμαστε το καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ο Γκουαρδιόλα...
0: Είπε ο Γκουαρδιόλα, πάω για σαμπάτικα. Πάω να κοιμηθώ.
1: Πιστεύετε εσείς ότι ο Γκουαρδιόλα, που έχει τον πλήρη έλεγχο για το πώς θα χτυπηθεί ένα πλάγιο, για το πόσο γρήγορα πρέπει να είναι τα ball boy, για το αν πρέπει οι πετσέτες να μυρίζουν καζολίν, πιστεύετε ότι πρέπει?
0: Είναι τώρα, ξέρεις, ο Γκουαρδιόλα είναι σαν τον Ντόναλντ Ντάπ που ξυπνάει και λέει: είμαι στη City. Α, έφυγα.
1: Ναι, και ξανακοιμάται. Ή αυτό που γυρνάω από κόμμα. Τι ημερομηνία έχουμε, τάδε, τι ώρα είναι, 6 και ξανακοιμάται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φυσικά πιστεύω, δεν μπορώ να το αποδείξω, ότι ήξερε ο Γκουαρδιόλα, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται από εκεί και πέρα. Να σε πάω λίγο στο Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Για πάμε.
1: Ο Σκαλόνι είπε το 10 το νούμερο θα παραμείνει αποκλειστικά στην πλάτη του Λίο Μέση μέχρι εκείνος να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή. Αυτή τη φανέλα δεν θα την πάρει ποτέ κανείς. Το 10 δεν θα το ακουμπήσει ποτέ κανείς.
0: Μάλιστα.
1: 9, 11. Τα παιδιά στην Αργεντινή. Ξαναμέτρα. 7, 8, 9, 10. Ξαναμέτρα. 7, 8, 9, 11. Μπράβο. Το ξεκαθάρισε αυτό το γεγονός. Δεν αλλάζει τίποτα σε αριθμούς και φανέλες. Το 10 δεν το ακουμπάει κανένας. Όποιο νούμερο επιθυμείτε. Είναι δική του η φανέλα.
0: Θα αποφασίσει και εκείνος ποιος θα το πάρει μετά όταν θα φύγει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το πάρει Σκαλόνι, αλλά 6 Οκτωβρίου, νομίζω ξημερώματα προς 7 για μας, ετοιμαστείτε για κλάματα, ετοιμαστείτε για θλίψη, για μελαγχολία, για αναμνήσεις, για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Σε αντιδιαστολή με τον Ρονάλντο, γιατί πάντα τα βάζουμε όλα, Μαρία, αυτό που λέγαμε την πρώτη ώρα, που έφυγε από την προπόνηση γιατί δεν τον βάλα βασικό. Ναι. Δεν είναι. Εδώ φαίνεται.
0: Εντάξει, θα έχει και συνέχεια αυτό το σύριαλ, σίγουρα θα έχει συνέχεια.
1: Ναι. Κόντρα στον Μπενίν. Είναι το τελευταίο ματς του Μέση. Καλά, εντάξει. Θα προσπαθήσω να μείνω ξύπνιος και θα κλαίω κρυφά δίπλα στην Εύα. Θα κοιμάται. Θα κάνω έτσι, σαν σκυλί που θέλει βόλτα. Σίγουρα θα βάλω ξυπνητήρι. Θα βάλω ξυπνητήρι. Το αξίζει ο Λιονέλ Μέση. Επόμενο πλάνο. Θα βάλω ξυπνητήρι.
0: Θα το δω το πρωί σε
1: ρίξ. Το τελευταίο που είδε ήταν του Τότι. Πλάνταξα στο πλάνο.
0: Καλά, ναι. Ποιο δεν πλάνταξε το πλάνο.
1: Και μετά κυρία Ανίτα.
0: Γιατί δεν έκλαιγες με την αποχώρηση του Φέντερερ.
1: Όχι τόσο,
0: αλήθεια που έκλαιγε
1: το Ναδάλ δίπλα του. Το λατρεύω το Φέντερερ, αλλά δεν ξέρω γιατί με τον Τότι είδα, επειδή είναι αλλιώς το ποδόσφαιρο, είδα τέτοια αγάπη και υπάρχουν ακόμα βίντεο στο TikTok της Ιταλίας, σηκώνονται στα μάτια της Ρώμα. Υπάρχει τώρα ένα trend που τρέχει τώρα με το TikTok. Mm-hmm. Σηκώνονται στα μάτια της Ρώμα οπαδοί και κάνουν την ανακοίνωση. Ελί, Ντεϊ, Φρανσέσκο. Όρθιος είναι ένας μέσα στον κόσμο. Σε άλλο μάτια της Ρώμα. Και το κάνουν, έχει γίνει τώρα ένα trend. Με την αποχώρηση του, το ότι κάνουν αυτόν που, τον εκφωνητή.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, το αρχή, Football αρχή. Meets Data. Τρίχες που δεν έχει τρίχες.
1: Του Meets, του Data. Του Meets, του Data.
0: Του Meets, του Data. Το Football Meets Data έχει βγάλει τις προβλέψεις του για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία. Mm-hmm. Τσόχος ήρθε από τώρα. Έλα να γίνει. Παρατέταρτο. Α, δεν είναι καλό ο κόσμος.
1: Έχω ένα νεράκι έξω.
2: Είπαμε, δεν έχει κίνηση.
0: Δεν
2: έξω.
0: Είναι καλά ο κόσμος. Λοιπόν,
1: έχω ένα νεράκι έξω.
0: Ο υπερυπολογιστής δίνει προβάδισμα στην Εθνική Ολλανδίας. Λογικό. Λογικό.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι ο υπερυπολογιστής.
0: Δίνει ένα 45% στην Ολλανδία για νίκη. Δίνει 29% στην Ελλάδα.
1: Λατινοπούλου μπαίνει. Συγγνώμη.
0: Για νίκη, ναι. Και ισοπαλία στο 25%. Mm. Mm. Δεν βγαίνει, ρε παιδιά. Λείπει ένα περίμενο.
1: Υπάρχει και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Υπάρχει και ένα 1%. Τι θα γίνει, θα γίνει το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Να μπει ελέφαντα.
0: Γιατί δεν. Τι είναι αυτό. Γιατί τώρα μου τα κάνετε μένα με τα.
1: Πόσο είναι τα ποσοστά, 45 και.
0: 45, 25, 29.
1: 45, 25, 70, 29, 99. Το 1%
0: όντως που λέει. Πού είναι το 1%.
1: Μήπως είναι το όριο του στατιστικού λάθους. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Λείπει 1%.
0: Δώσε ένα 30% στην Ελλάδα τώρα και εσύ.
1: Βάλε 30% από μόνη σου, Μαρία. Στρογγυλοποίηση προς τα πάνω τα μας συμφέρει. 30% νίκη. Γιατί. Μια χαρά, ποσοστό είναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Εντάξει. Πώς θα τα πούμε αύριο. Ας το, δεν μιλάμε σήμερα για το παιχνίδι της Εθνικής. Δεν μιλάμε σήμερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλά, εντάξει, αυτός ο υπερπολογιστής είχε δώσει και την Ολλανδία να πάρει το Μουντιάλ και μας υπερκουβάδια σε
1: λέει. Ναι. Έτσι τα λέμε αυτά, παιδιά, να περνάει η ώρα. Δεν δίνουμε καμία σημασία, εννοείται.
2: Και επιβεβαιώνεται ο ακροατής, ο θεατής που λέγε σε μένα και τον Παπασημακόπουλο. Με ποιο δικαίωμα λέτε τη City μεγάλη ομάδα? Μεγάλη κλέφτρα θα στείλει τώρα. Με τι δικαίωμα?
1: Ο υπερπολιστής βγάζει τώρα φαβορί το Παναθηναϊκό, έτσι, για πρωτάθλημα.
2: Με το έχει πει και ο υπεραρτινός. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά στα 20 χρόνια μετά την πολυμετοχικότητα που ήμουν σε άλλο σταθμό, που εκεί το είπα και βγήκε, γιατί αυτή ήταν η κατάσταση γύρω-γύρω. Είναι η πρώτη φορά που έχω έρθει με μεγάλη αισιοδοξία. Έχω ανοιχτεί, τα έχω πει και μετά ή θα έχουμε σόου εδώ από την κυρία Μαρία και το Ρίνο, ή θα είμαι εδώ. Και θα με πετάει.
1: Θα σε πετάμε, ναι. Σαν τον Γκουαρδιόλα τα πήρε το πρωτάθλημα που τον πετάγανε στον αέρα.
2: Στον αέρα τον πετάγανε και έλεγε καλά του χρόνου.
1: Θα σας πω εγώ.
2: Πανηγυρίστε τώρα.
1: Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε.
2: Ναι. Στο που τάχετε. Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε. Τι σκεφτεί. Εντάξει, τώρα άμα να μα βγει ο καφέ από την ίδια.
0: Δεν φταίει.
2: Φταίω εγώ τώρα.
0: Ποιο φταίει.
2: Τώρα. Πανηγυρίστε τώρα που τάχετε.
1: Λοιπόν, ο Μάριος που έχει.
2: Άιντε που τάχετε.
1: Ο Μάριος ο ακροατής μας που είχε φτιάξει το τραγούδι του Τσούβι για τη Μάντσεστερ.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Έφτιαξε και το ωραίο τραγούδι του Καρέτσα. Αυτό που μου έστειλε. Το τραγούδι του
2: Του Καρέτσα με την ποδιά. Μπορεί να το βάλουμε λιγάκι.
1: Λοιπόν, θέλει να κάνει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA γιατί έκανε αναφορά και κατέβηκε από το Insta το τραγούδι του.
2: Μήπως επειδή πήρε πλάνα από την UEFA από το παιχνίδι και να μην είχε να κάνει με το τραγούδι, αλλά με το οπτικό υλικό που έντυσε το τραγούδι του.
1: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε. Δεν λέει κάτι κατάλληλο. Μπορούμε να το βάλουμε.
2: Α, δεν λέει κάτι κατάλληλο.
1: Για πάμε. Περίμενε.
2: Θα τιμωρηθείς και εσύ τώρα.
0: Πέντε αγωνιστικές.
1: Περίμενε να το βάλω δυνατά. Μπορούμε να το βάλουμε.
2: Α, δεν λέει κάτι κατάλληλο.
1: Για πάμε. Περίμενε.
2: Θα τιμωρηθείς και εσύ τώρα.
0: Πέντε αγωνιστικές.
1: Περίμενε να το βάλω δυνατά. Περίμενε.

0: Καλύτερα να βάζεις φωτογραφίες τη μία πίσω από την άλλη παρά βίντεο.
1: Σωστό.
2: Α, έτσι. Όπως slide show γάμου που έκανε η φωτογραφία. Γύρναγε και μετά δείχνει. Μας έβαγε στους παλιούς γάμους και έδειχνε το χρονόμετρο κάτω. Λες και 5, λες και έχουμε επίθεση. Ναι, αυτό με τον barbershop. Ναι, ένα κυπριακό ραπ. Κάνουν ένα χορό τα παιδιά. Έχουν τσακιστεί.
1: Δεν το ξέρω.
2: Χορεύουν με τη μούρη στο έδαφος και τα πόδια πίσω.
1: Α, ναι, το έχω δει αυτό. Ναι, και πέφτουν κάτω.
2: Ναι, όλοι μπαίνουν στο barber shop. Δεν έχω ξανακούσει κυπριακό ραπ. Υπάρχει για πάρα πολύ αυτή η γερινή. Είσαι λίγο εσύ περίπου στο barber shop.
1: Manchester City.
2: Το City είναι πάρα πολύ.
1: Ούτε ένα βρετανικό μέσο δεν βρέθηκε να το κάνει εξώφυλλο, λέει. Manchester City. Ωραίο.
2: Υπέροχο. Και το Chifty ελληνικό. Manchester City. Μάλιστα. Τα καρότα περιμένουν στη γωνία και γελάνε. Λες και είναι η Pixie Lux. Τα μπαλκόνια, τα παιδιά.
1: Τα καρότα τραγουδούν ακόμα.
2: Ναι, ναι. Ο άλλος ανοίξει με ουίσκι στην καρδιά. Ρε φίλε, ας το ουίσκι. Για τον καρέτσα λέμε.
1: Ναι.
2: Για την ποδιά.
1: Αν σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία και εσύ δεν κάνεις, μπορούν να σε διώξουν. Πρόκειται για μεγάλη εταιρεία, λέει κάποιος. Αν σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία, σε πληρώνουν. Καταρχάς. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι σε υποχρεώνουν να κάνεις υπερορία και δεν σε πληρώνουν. Δεν ξέρω αν είναι υποχρεωτική η υπερορία. Δεν το ξέρω.
2: Περιορία, το λέει για περιορία. Α, ναι, την είδαμε την υπόθεση. 48 μήνες κάθεξη. Ναι. Δέχτηκε μια κοπέλα γιατί έκανε 203, γιατί το ξέρω, ψεύτικα προφίλ για να εκδικηθεί τον πρώην της.
1: Να προσέχουν μερικές. Μερικές. Ναι. Ναι, τη χώρισε. Το κατάλαβε αυτός ότι ήταν λίγο red flag η τύπισσα. Δεν ήταν red flag. Ήταν
2: 203 προφίλ.
1: Ήταν κομμουνιστική Ρωσία βαθιά. Δεν ήταν red flag η τύπισσα.
2: 203 προφίλ.
1: 203 προφίλ. Γιατί λέει κάποια στιγμή αυτός έμενε στο Βόλο, αυτή κάπου στην Πάτρα, δεν θυμάμαι. Και πήγε να τον δει.
2: Μήπως έμενε στο barber shop.
1: Στην αρχή της σχέσης και έμεινε αυτή μια-δυο εβδομάδες. Και τέλος πάντων αυτός κάποια στιγμή έπρεπε να λείψει γιατί ήταν πιλότος. Και είχε κλείσει το κινητό για κάποιες ώρες. Και βρήκε ένα σκασμό μηνύματα, τηλεφωνήματα, αυτό και κατάλαβε ότι όπα,
0: κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά και τη χώρισε και μετά έφτιαξε 203 λογαριασμούς δικούς του και καλότανε δικοί του οι λογαριασμοί με δικές του φωτογραφίες και δικές του πληροφορίες κτλ. Και έστελνε μηνύματα σε γνωστούς, σε συγγενείς κτλ.
2: Ωραία.
1: Τρομακτικό. Τι μικρό ταρανδάκι μου λες εσύ, τι να
2: λέω. 28 Οκτωβρίου. Πάμε στο μήνυμα του πιλότου. Λοιπόν, δεν αντέχω άλλο, σας παρακαλώ, δεν θέλω καν να προσγειωθώ. Αυτό που λέει η Ελλάδα είναι δική μας. Αυτό που δίνει η πιλότη. Και η μικρονά στο τελικό βλέπω.
1: Γιατί δεν το σηκώνει.
2: Ναι. Πω πω, είναι δύσκολο το στόκινγκ, πολύ.
1: Τρομακτικό. Τέλος, όσο εδώ ήταν, αυτή ήταν η τελευταία φορά που σας ακούω. Δυστυχώς, διαφημίσεις με νίκησαν. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε και να είστε πάντα καλά.
2: Τα λέμε αύριο, φίλε.
0: Άντε, tomorrow πάλι.
1: Το Manchester City δεν ήταν του ακροατή. Το έχω δει γραμμένο σε ξένα σχόλια περί City.
2: Εντάξει, ρε φίλε, δεν το είχα δει. Εγώ μας το έστειλε ο φίλος. Η Μαρία το εντόπισε, γελάσαμε. Γύρι να πείσαι το γέλιο.

0: Δεν πάντες, θα μπορείς να το κάνεις έξαλλο αυτό τον φίλο που ήθελε να λες μόνο για πασχετικό Ολυμπιακό, για να πει και να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε χτες. Τι έπαθες?
1: Θες
0: να δεις σειρά, θες να δεις σειρουλά.
2: Περίμενε, πέντε λεπτά δεν μπορείς να περιμένεις.
0: Άραξε να δεις μια σειρουλά, δεν χρειάζεται.
2: Παιδί μου, τελειώνει η εκπομπή.
0: Εντάξει, μην αγχώνεσαι τώρα, εντάξει. Τι, είχε χτυπήσει καμπανάκι, ξεκίνησε δεύτερη σεζόν. Ο Κοϊτά βρήκε πάλι δίχτυα, έπρεπε να πει σε δεύτερο σερί αγώνα με τη Μαυριτανία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να μιλάς, να πεις εντεκάδα Μαυριτανίας, ότι έπαιξε 4-2-4. Να πεις, αμπουμπακαρί Κοϊτά.

0: γρήγορα από Μπακαρίκο Ιτά.
1: Από Μπακαρίκο Ιτά.
0: Και να τον τρελάνει. Όχι, το Γιβραλτάρ είναι το θέμα σου. Δεν είναι
1: Γιβραλτάρ.
0: Το έχει φτιάξει.
1: Τελείω. Μετά από δύο χρόνια Γιβραλτάρ.
0: Σου έστειλε το Netflix email. Μπείτε σε αυτό το σύνδεσμο.
1: Άσε με, έχω μπλέξει τώρα.
0: Τι έπαθες τώρα?
1: Έχω μπλέξει με μία σειρά.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχω και τα OCD μου και τα λοιπά, δεν μπορώ να βλέπω πολλές σειρές παράλληλα. Και βλέπω το Outlander. Ενώ.
0: Ωραία, μάξι τα.
1: Ενώ έχουν βγει και άλλες σειρές που έχω να δω. Δηλαδή έχω
0: αφήσει κολλήσει με αυτή.
1: Έχω κολλήσει με αυτή. Δεν μπορώ να την παρατήσω και μετά να βλέπω παράλληλα διάφορα.
0: Εγώ δεν μπορώ να δω ούτε μία.
1: Εσύ δεν μπορείς
0: να δεν έχω δει Peaky Blinders, δεν έχω δει.
1: Δεν έχεις δει Ted Lasso, ρε φίλε.
0: Δεν έχω δει Ted Lasso, δεν έχω δει το παραμικρό. Ό,τι βγαίνει σε ταινία μπορώ να το δω, ό,τι είναι σε σειρά.
1: Gentlemen δεν έχεις δει.
0: Τίποτα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Εδώ δεν έχω δει, σου λέω. Θα πάω να βάλω τις βαβουροπατάτες, έβλεπα χτες στο YouTube. Με βαβούρα πολύ και αλαλούμ. Βαβούρα πολύ και τρελό αλαλούμ.
2: Ελά, δεν είστε και για χορτασί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν μη φωνάζεις, μην πνιγείς. Όταν σε αλέφα τσάνε και έλα με το μισοπλέμονο. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Άλεξανδρος Τσουβέλης.
0: Πάνος Ρήλος, η από εδώ.
2: Του Σαμπάκη!
0: Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και με τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έτσι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Όμως ήρθε η Telecom. Συνδέει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και φυσικά ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Έχω γύρισμα.
1: Πήρα ύφος. Όλοι κάτι έχουμε.
0: Ναι, ναι. Όχι, πήρα ύφος ότι και καλά κάποιος είμαι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι θα φάμε σήμερα. Η αλήθεια είναι πως μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο, το θέλεις. Το θέλεις μέσα
0: το
1: στην ημέρα.
0: Το φας.
1: Και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά έτσι την τύχη, αλλά να το βρίσκεις όποτε θέλεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φταίνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. 100% αν δεν μείνεις ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, στα Lidl σου επιστρέφω την αξία. Εντάξει.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Άντε, τα λέμε αύριο. Δεν είμαστε για χόρταση. Άντε, τσόχο τσούτσικας. Αυτά. Γεια σας.
0: Yeah.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 της Άλγκυρης στο Κάουνας. Κορυφαίος με 18 πόντους και 8 rebound ο Βεζένκοφ, καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Όσο παίζουμε θα γινόμαστε καλύτεροι, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που πρόσθεσε ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι πιθανότατα διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της στοίχημα GBL. Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Κορυφαίος των κίτρινων ο Λίντελ με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος, αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δεν υπολογίζει στον Βαγιανίδη με τον Σάλιακα να παίρνει τη θέση του στο δεξιάκρο της άμυνας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Νταβίτ Φουστέρ, ο 44χρονος Ισπανός βρέθηκε χθες στον Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είτε ο συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη ο Μπρούνο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην ΑΕΚ με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο γήπεδο του Ελληνικού. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με τον Τζέικοπ Νίστρουμπ να τους δίνει ρεπό και να τους περιμένει στο Κοροπή το πρωί της Πέμπτης. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του που λήγει το 2028. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, ανεβάζει στροφές ο Ντεσπόντοφ, εκτός παραμένουν λέει, Ελουστόντο και Κώστα που ακολουθούν θεραπεία. Με αρκετές απουσίες θα υποδεχθεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μετά τους Νανς, Λούκα Χέις, Ντέιβις και Φαλ που παραμένουν εκτός, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει ούτε στον Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να μείνει στα πιτς για 10 ημέρες. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup κόντρα στη Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Η ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι αύριο η άφιξη του Μότιχε Γιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΗ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας. Οι φυτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει, χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση η χθεσινή προπόνηση. Ένοχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν από την περίοδο 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City από την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει στα στοιχεία της αθωότητάς μας, θα ασκήσουμε έφεση τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ramon Sanchez Pizjuan. Πρώτη νίκη για την Αγγλία 2-0 στην έδρα της Τσεχίας. Για τη δεύτερη κατηγορία, Σκωτία-Ελβετία 0-3 και Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη στην Ευρωλίγκα παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολού Εφές για την δεύτερη αγωνιστική. Τα άλλα μάτς, Dubai BC Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
5: Μόλις δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με το ένα όμως να έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Ζέλικο Μπράντοβιτς υποδέχεται στο Telekom Center την Βιλερμπάν, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα έχουμε τζάμπολ στο Maccabi Tel Aviv Besiktas.
4: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Ζαφύρης, Κουρμπέντης, Παυλίδης, μέσα στην έγραφη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ, πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχε η διεθνής μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μην είστε κακεντροχείς, ρε. Μην είστε κακεντροχείς, ρε. Βγάλετε τον Καραλή να μας πει για το ποσό μαδάρα είναι η City.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα πάντως να αισθηθεί και μια επιχειρηματολογία από πλευράς Γιάννη. Δεν μπορούσατε ποδοσφαιρικά να μας κερδίσετε και ανακαλύψατε μερικές ψιλοπαραβάσεις στο δικαστήριο για να μας πετάξετε εκτός. Λοιπόν,
0: ούτε ψηλό.
1: Αυτό είναι στην κρίση του καθενός, Μιχάλη.
0: Όχι,
1: δηλαδή, εσύ θες να μου πεις.
0: Μπορείς να υποστηρίξεις ό,τι υποστηρίζει και η City. Ναι. Είμαστε αθώοι απολύτως. Όλα αυτά είναι μια σκευωρία της Premier League εναντίον μας.
1: Μπράβο.
0: Και θα τα αποδείξουμε όλα.
1: Μπράβο. Δηλαδή, να σου το πω κι αλλιώς. Δηλαδή, να πιστέψω ότι η Paris Saint-Germain, ας πούμε, λειτουργεί σύνομα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εκεί ο αραβικός τρόπος, δεν επηρεάζει τις αποφάσεις τους. Θες να μιλήσουμε για τις ομάδες, ας πούμε, που ελέγχονται από αμερικάνικα φαντ, ότι τα πάνε όλα πενά, τσιλιά, τα πάνε όλα γραμμή, δηλαδή, όπως πρέπει. Περνάνε δηλαδή οι ορκωτοί και λένε δεν βρίσκουν ατασταλία καμιά.
0: Μάνα με στην Άσσαρα, κοντέψαμε να πουλήσουμε και τα δοκάρια για να χτίσουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο.
1: Ότι θα βγει ο Καραλής με το λάβαρο της Επανάστασης τώρα. Το φαντάζομαι σε ένα λόφο υψωμένο με μια μαύρη σημαία να ανεμίζει.
0: Ναι.
1: Με ένα κασκόλ της City στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Και φανέλα με όνομα πίσω του Προέδρου.
0: Ναι.
1: Κανένας παίχτη.
0: Ναι, ναι. Και τι θα αυτό.
1: Ελευθερία!
0: Λευτεριά, όχι ελευθερία.
1: Ναι, ελευθερία. Ναι.
0: Και τι θα αυτοπυρποληθώ αν μας αφαιρέσετε βαθμούς.
1: Όχι.
0: Αν πάρετε
1: τίτλους. Και στην Ωμέγα Εθνική μόνο City ολέ ολέ. Αυτό καταλαβες.
0: Ναι.
1: City είσαι αφού.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Πλάκα πλάκα τώρα. Έχουν κάνει διάφορους υπολογισμούς. Τρομερούς ναι. Υπολογισμούς. Που λέει ας πούμε ότι χθες βγήκε ένα ποστάρισμα στο social. Δεν θυμάμαι τώρα τους λογαριασμούς έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί έβλεπα πολύ Άρη χθες και πολύ Ολυμπιακό.
0: Να.
1: Και μετά είδα και όλη την υπόλοιπο περίσεψε. Είδα και Αρμάνι, το καλύτερο μάτσα του Αρμάνι Βιρτούς.
0: Ναι.
1: Που κέρδισε η Αρμάνι στο φινάλε. Είδα και λίγο Πάρη.
0: Και είναι καλύτερο και από το Ζάλγκηρης Ολυμπιακός.
1: Ναι, ήταν καλύτερο γιατί κρίθηκε στο τελευταίο σουτ.
0: Να.
1: Μπήκε το σουτ και τελείωσε το μάτσα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλύτερο, όχι ποιοτικά.
0: Mm.
1: Ποιοτικά από το Ολυμπιακό Ζάλγκηρης δεν υπήρχε κανένα καλύτερο μάτσα. Mm. Λοιπόν. Που έλεγε είχε τιμοκατάλογο. Ναι. Δηλαδή, σαν λογαριασμό. Τι χρωστάτε, κυρία City, στη United, στη Liverpool, στη Tottenham, στη West Ham, στη Burnley, στη Chelsea, στην Aston Villa. Άλλο ποστάρισμα που έβγαζε την βαθμολογία στους βαθμούς και έλεγε κάτω-κάτω City μείον 288. Με υπολογισμούς που, πώς να το πω τώρα, προκύπτουν από την τιμωρία που είχε δεχτεί η Everton για ίσονος σημασίας παραβάσης της τάξης των 25 εκατομμυρίων, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε τη Ρήλο στην κονσόλα του Ιχουγής Μουσικές Επιλογές. Ο Σωτήρης Ταμπάκος για μια και μοναδική εμφάνιση. Guest, πρέπει να χωρίσει ξανά. Τι εννοείς δύο και αύριο εδώ θα είσαι. Μέρα αγώνα.
1: Το έχεις παρατηρήσει ότι δεν μιλάει όμως τώρα. Είναι ο πρωτοπόρος του Nations League. Δηλαδή ψηλό μας βλέπει με δυσφορία.
0: Ναι.
1: Το έχεις παρατηρήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Το έχεις παρατηρήσει. Βέβαια θα βγει εκτός Οκτώβρης. Θα πέσει πάλι στην ανάγκη μας. Καταλαβες. Και μετά τον Νοέμβρη πάλι του πέ. Γεια σου Σωτήρη. Τροφή για σκέψη, μια που είναι μέρες αυτές, ας πούμε, που δεν έχει σκληρή δισογραφία, έχει όμως πάρα πολύ έτσι, κουβέντα και συζήτηση και για τα τεκτενόμενα, τα αθλητικά, αλλά και για τα όσα περιμένουμε να έρθουν. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα στο site του BWIN Sport FM, sportfm.gr, που αναλύει εδώ το θέμα αυτό, ο Σπύρος Σιαμπλής το έχει κάνει, αναλύει το τι κάνει ο Νίστρουπ στα μεγάλα ντέρμπι στη Δανία. Επειδή περιμένουμε το πρώτο ντέρμπι του Τζέικοπ Νίστρουπ και έχουμε μια εικόνα από την δουλειά του, λίγο σας βάζουμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε στα παιχνίδια όταν καθόταν στον πάγκο της Κοπενχάγης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καθίστε να το διαβάσετε, να βγάλετε ένα συμπέρασμα και να ετοιμάσετε τις εντεκάδες σας και τις τακτικές σας εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που είναι ουσιαστικά το παιχνίδι που δίνει το ένασμα και την επανεκκίνηση του ελληνικού πρωταθλήματος μετά τη διακοπή. Λοιπόν, να πάμε σε break, Ρίλο.
0: Να πάμε.
1: Να πάμε λοιπόν και να πούμε ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι full. Ζει στη μαγεία των κορυφαίων διοργανώσεων με άπεκτο online στοίχημα, αμέτρητα ειδικά παικτών και αναμετρήσεων με 0% γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: καλό.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: night. Well, you've been so long. Τώρα θεωρητικά η στατιστική γράφει,
1: ναι,
0: ότι χθες ο Εβάν Φουρνιέ,
1: ναι,
0: έβαλε 2 τρίποντα.
1: Ναι.
0: Αυτό γράφει στατιστική.
1: Και 18 πόντους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ότι έβαλε 2 τρίποντα. Θες να μου πεις πώς περιγράφεται στη στατιστική η σημασία του τρίποντα αυτού όμως. Γιατί τα 2 σούτ αυτά που παίρνει ο Φουρνιέ, που είναι σαν να μπαίνει μέσα στον μπαρ και να λέει ας θα τους δίνω εγώ.
1: Ναι, είναι αυτό που έκανε το μάτσο.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και όχι μία, 2 φορές.
1: Εντάξει, μωρέ, θα σου πω πώς θα αντικατοπτρίζετε. Δεν αντικατοπτρίζετε στη στατιστική.
0: Στα συμβόλαια.
1: Παίρνει
0: από ταμείο, ναι.
1: Μπράβο, αντικατοπτρίζετε στο συμβόλαιο του. Δηλαδή, ο παίκτης που ξέρεις ότι στα περισσότερα μάτς θα πάρει αυτό το ρόλο στα τελευταία 5 λεπτά και στα περισσότερα από τα περισσότερα αυτός ο ρόλος θα είναι επικοδομητικός για την ομάδα και θα νικήσει. Υπάρχουν και κάποια στα οποία θα τις πάρει τις τελευταίες προσπάθειες για να τα καταφέρει. Πληρώνονται στο συμβόλαιο.
0: Κοίταξε, και είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού στο οποίο ο Φουρνιέ.
1: Το έχω φανταστεί έτσι στο τέλος της καριέρας του.
0: Τι νοείς,
1: να ξέρεις.
0: Ένα τρίποντο τέτοιο.
1: Όχι. Ξέρω εγώ όταν το παιδί ξέρω εγώ, θα είναι η τελευταία του χρονιά, πότε θα έρθει αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Οι δύο τελευταίες του χρονιές. Παίζει, ξέρω εγώ, μέχρι τα 38. Θα συμβιβαστεί με την εξής ιδέα. Α, παίζει 10 λεπτά το πολύ. Στα μάτια.
0: Τα 7 στο τελευταίο δεκαλεπτό.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Κάτσε το βλέπε 32-33. Σε μάζουμε μέσα στο τέλος.
0: Εν τω μεταξύ είναι ένα σημείο του παιχνιδιού στο οποίο ένας κανονικός παίχτης και όχι της κλάσης και της πάστας του Φουρνιέ, ένας κανονικός παίχτης ενδεχομένως να ήταν λίγο πληγωμένος ψυχολογικά, γιατί η Ζάλγκυρης έχει καταφέρει και έχει επιστρέψει στο παιχνίδι με κάποια σουτ τα οποία τα παίρνει ο παίχτης που θεωρητικά μαρκάρει. Έτσι. Δεν βγαίνουν καλά οι περιστροφές στον Ολυμπιακό. Δεν είναι αυτό. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα της Ζάλγκυρης. Τέλος πάντων, βάζει ο Στέρλινγκ Μπράουν τα τρύπα τα πανωτά και μάλιστα το ένα είναι και κρεμασμένο. Δηλαδή το ένα είναι λίγο και προσευχή. Αυτό που βάλει από εδώ από τις 45 μοίρες.
1: Ναι.
0: Λέω από εδώ από την τηλεόραση μεριά.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, και παρόλα αυτά δεν νιώθει τίποτα. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο δεν μετριέται. Δεν μπαίνει σε κανένα βιογραφικό. Έτσι. Και ξεχωρίζει τον καλό παίχτη από τον πραγματικά μεγάλο παίχτη. Έτσι. Και το θυμόμαστε αυτό σε αυτές τις βραδιές που εντάξει είναι νωρίς ακόμα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να βγάλει αυτοματισμούς. Χθες το συζητάγαμε ότι θα έπρεπε να είναι πολύ εύστοχος να εκμεταλλευτεί τα τρίποντα γιατί θα βάθαινε η άμυνα της Άλγκυρης με τον Βαλαντσιούνας,
1: ναι, στο
0: παρκέ. Αλλά έχει μείνει στα 11 στο πρώτο μήχρονο.
1: Αυτό, ναι, και αυτό δεν συνέβαινε. Δηλαδή η δύναμη πυρός στην επίδυση του φετινού Ολυμπιακού είναι στα όρια του να το πει εξωφρενική. Δηλαδή ξεκινάει με 0 στα 11 τρίποντα και τελειώνει το μάτι με 95 πόντους.
0: Ναι.
1: Έχει το λιγότερο 4 υπερσκόρερ οι οποίοι ο καθένας με πολύ
0: εύκολα
1: μεγάλη άνεση.
0: 22 πόντους.
1: Ναι, με πολύ μεγάλη άνεση μπορεί να πάρει ο καθένας μόνος του ένα μάτσο.
0: Ναι. Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζέγκοφ. Και θα μπει και ο Μιλουτίνοφ σε αυτή την εξίσωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μπαρτζόκας είπε ότι με τον Ηρακλή πιθανότητα θα παίξει.
1: Ναι, ναι, στην ποιότητα έχει κι άλλους. Δηλαδή ο Εντζάι μπορεί να αποδειχθεί
0: αμυντικό χαφ.
1: Πολύ κρίσιμη μεταγραφή, ναι, που δεν του το είχες.
0: Οι άμυνες που έπαιξε
1: ή δεν το φανταζόσουν από το βιογραφικό του.
0: Οι άμυνες που έπαιξε χθες ο Εντζάι,
1: ναι,
0: είναι σημαντικό κομμάτι. Απλά δεν κερδίζει ποτέ την πίτα αυτός που κάνει τα reflections.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Κερδίζει την πίτα αυτός που βάζει το καλάθι. Έτσι είναι.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να αποδειχθεί γιατί σε αυτήν την ομάδα των πολλών star, των πολλών τελικά των scorer και καλλιτεχνών χρειάζεται και την έξτρα δύναμη.
0: Ναι.
1: Ο Εντζάι είναι αυτό. Και πιθανότατα σε διάφορα σχήματα θα παίρνει περισσότερο χρόνο από όσο είχαμε φανταστεί. Γιατί δεν θα παίζει μόνο ως βγήκε ο Βεζέγκοφ να μπει ο Εντζάι.
0: Όχι, θα παίζει και ως πέντε.
1: Θα τον δούμε και σε άλλα, ναι, και σε άλλα σχήματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μοιάζει μια. Δηλαδή, λες, το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτοιμη. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ακόμα η χημεία και η ομαδική λειτουργία σε ικανοποιητικό βαθμό. Και βάζει 95 και 100 και 110.
0: Και ακόμα υπάρχουν κενά διαστήματα και ακόμα υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και βάζει 95 για πλάκα. Και πού σε. Εντάξει, μπορεί να είναι νωρίς ακόμα. Έχει ξεκινήσει με 2 εκτός έδρας. Εγώ συμφωνώ ότι η Μπασκόνια δεν είναι μέγεθος.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι, okay. Το καταλάβεις και χθες.
0: Η Ζάλγκυρης είναι μια ομάδα play-off.
1: Από τη Βαλένθια.
0: Ναι, για πλάκα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι η Ζάλγκυρης είναι μια ομάδα play-off.
1: Ναι,
0: 100%. Είναι μια νίκη που δεν θα τη βρουν πάρα πολύ εύκολα όλοι οι υπόλοιποι που θα κυνηγούν τις ίδιες θέσεις με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και επίσης, Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα. Έχει κάνει ένα 0-2 η Real Madrid. Έχει δεύτερη συνεχόμενη είδα. Δεν λέω ότι κρίνεται κάτι. Λέω όμως ότι αυτή η διαφορά των δύο νικών μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid και ελπίζω και του Παναθηναϊκού απόψε με τη Real Madrid είναι μια διαφορά που δεν μπορεί εύκολα κάποιος να πει ότι θα την καλύψει.
1: Το κρίσιμο για τον Ολυμπιακό τώρα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν μέχρι τα Χριστούγεννα που θα παίξει πάρα πολλά εκτός έδρας μάτς και άρα έχει μειονέκτημα είναι να μην μείνει πίσω.
0: Ναι. Άρα...
1: με τέτοιες νίκες δεν θα μείνει πίσω.
0: Άρα...
1: Δηλαδή αν κερδίζεις το Κάουνας δεν θα μείνει πίσω.
0: Είναι άλλη βαρύτητα.
1: Να μην μείνει πίσω ενώ σοβαρά πίσω. Να είναι από την πρώτη τετράδα 3-4 νίκες πίσω και να πρέπει να κάνει δεύτερο γύρο φοβερό, okay, με πολλά εντός έδρας μάτς.
0: Σωστό.
1: Αλλά θα είναι δύσκολο γιατί θα παίζει με πίεση.
0: Φέτος ο Τσαμπουκάς στο ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι πολύ σημαντικότερος. Δηλαδή τα μάτς που είναι Σαββατοκύριακο πλέον για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι μάτς. Τα περισσότερα είναι μάτς. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πεις ότι τα βγάζω το καλεντάρι ή τέλος πάντων τα παίζω με μια αναλυτική ομάδα.
1: Σε αυτή τη λογική αποκτήθηκε.
0: Άρα θα μαζευτεί φθορά. Άρα.
1: Σε αυτή τη λογική αποκτήθηκε και ο Ντάνστον και ο Πάπας για να παίζουν με τους Κολοσσούς και τις Λευκάδες 10 λεπτά.
0: Τη Μύκονο,
1: και να αφαιρούν 10 λεπτά από τον Εντζάι.
0: Και να μπορούν να αφήνουν παίχτες
1: που θα έπαιζε πολύ σε αυτά τα μάτς.
0: Έτσι. Λοιπόν, μια κουβέντα για τον Άρη. Ο οποίος Άρης από το πρώτο δεκάλεπτο και μετά έσφιξε στην άμυνα, φίλε.
1: Ναι, εγώ ήταν το δεύτερο ημίχρονο.
0: Έσφιξε στην άμυνα και έκανε παρέλαση.
1: Δεν έχω καταλάβει η Λεμάν τι ομάδα επίπεδου είναι σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Είναι μια ομάδα που πάει για διάκριση. Δεν πάει για να το πάρει.
1: Ναι.
0: Πάει για διάκριση όμως.
1: Okay.
0: Γαλλική ομάδα με παίκτες που έχουν παίξει και στην Ευρωλίγα, Αζινσά για παράδειγμα και το καθεξής. Και ο Άρης έκανε βόλτα στο πάρκο και έκανε βόλτα με πολύ έντονα σημάδια καλής ομάδας από πολύ νόσμη στη χρονιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο τρόπος που αμήνεται χθες ο Άρης, ειδικά από ένα σημείο και μετά. Έκλεισε τη Μέγκενη και δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει η Λεμάν προς το καλάθι του. Και ο τρόπος που έτρεχε το γήπεδο. Και δεν είχε, ας πούμε, τον Ρόμπινσον Ελ στην καλύτερη του μέρα. Με τον Λίντελ πήρε το ματς.
1: No.
0: Το Χαραλαμπόπουλο και τον Τελειόπουλο. Προφανώς και ο άλλος έβαλε 13. Mm. Που ο άλλος είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Στο ξεκίνημα, ναι. Αλλά ο Λίντελ που ήρθε ως μια. Μπορεί και η λιγότερο λαμπερή μεταγραφή του καλοκαιριού.
1: No.
0: Ήταν ο MVP της αναμέτρησης.
1: No.
0: Έτσι, έπαιρνε τα rebound στα φιστίκια. Έβαλε αρκετούς πόντους, 19.
1: Και ο Playmaker μ' άρεσε.
0: Ο Δημητρίεβιτς. Είναι...
1: Δεν το ήξερα εγώ καλά αυτό.
0: Είναι πολύ κανονικός. Στέλνει ο άλλος ο Κώστας την οικία. Στέλνει, λέει, δεν σας θυμίζει, λέει, τον Σούμποντιτς. Τι σχέση έχει ο Σούμποντιτς, τα τριάρερε και παίζει στις γωνίες.
1: Όχι, φυσιογνωμικά έλεγε.
0: Επειδή φοράει το 7 και έχει itch. Στο τέλος.
1: Όχι, φυσιογνωμικά. Δεν το πολύ κατάλαβα. Δεν μ' άρεσε ο Άρης. Μάλιστα, άρεσε γιατί πολύ γρήγορα μοιάζει να έχει κανόνες και λειτουργίες ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτο μάτς.
0: Ακριβώς.
1: Με
0: πολλά ναι. Εγώ είχα δει Άρη και με τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που έδειξε ο Σκάι και έπαθα πλάκα. Τον είχα δει και στο προηγούμενο μάτς με τη Μακάμπη και επίσης μ' άρεσε. Αλλά τα στοιχεία είναι πολύ εδώ. Έχουμε την εικόνα του ΠΑΟΚ που είναι έντονη λόγω του Super Cup. Τον Άρη τον έχουμε αφήσει λίγο απ' έξω, αλλά ήρθε να μας θυμίσει χθες ότι είναι εδώ και αυτός. Πάμε break, προλάβαμε δελτίο. Με τίποτα. Άρα λοιπόν, φίλε, αφού δεν προλάβαμε δελτίο, να σου πω εγώ το εξής. Ότι μπορείς να δεχτείς γκολ από κορνέρ, από φάουλ, από πέναλτι, αλλά όχι από την ταράτσα σου. Τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix προσφέρουν κορυφαία άμυνα απέναντι στο νερό και τις καιρικές προκλήσεις, με μεγάλη αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και γεφύρωση τριχοειδών και ρογμών, το αποτέλεσμα είναι πάντα υπέρ σας. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από κόλλες, αρμόστοχους και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
1: Το καλύτερο μήνυμα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Άντε ρε αλεπουδιάρδες,
0: ναι,
1: που θέλετε να τιμωρηθούμε επειδή διπλοπληρώναμε το Μαντσίνι. Αυτό δεν είναι απάτη, ανοησία είναι.
2: Η Winsport FM 94,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Ο Λιμνιός. Πολύ ωραία. Έχει χώρο ο Δημήτρης Λιμνιός. Έχει το στίγμα του Ρότα, θα σουτάρει μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Με το δεξί ο Τάσος Πακασέτας εντός περιοχής κοντρόλαρε και με πολύ ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά πλευρά της εστίας της Βόρειας Ιρλανδίας, κάνοντας το Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα 0-1 στο 31ο λεπτό. Είμαστε στο 6ο λεπτό πλέον, λίγει το παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο Belfast, στο Windsor Park. Επικρατεί 1-0 της Βορείου Ιρλανδίας. Χαρούμενη διεθνής, το τεχνικό επιτελείο, ο κόσμος παρακολούθησε την προσπάθεια των διεθνών. Μια αγκαλιά υπό το σπεζές εθνικής, βασική, αναπληρωματική, όσοι αγωνίστηκαν όσοι δεν έπαιξαν, γιατί ο στόχος επιτεύχθηκε. Δηλαδή η εθνική ομάδα πήρε τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα με την Βόρεια Ιρλανδία

0: Ορίστε. Πέρα από τα αθλητικά και τις διαφωνίες και τις συμφωνίες μας, λέει το βασικό προτέρημα του σταθμού είναι η μουσική παραγωγή. Βλέπε Ρήλος, Κυριάκος κτλ. Βάζετε το Ρήλο μαζί με τον Κυριάκο στο μουσικό. Ο Κυριάκος, ο οποίος ανάλογα με τη διάθεσή του, μπορεί να σου παίξει Britney Spears και μετά να σου παίξει ACDC.
1: Δεν κολλάει η Britney με τους ACDC.
0: Για τον Κυριάκο πάντα. Α. Πάντα κολλάει. Έτσι. Πρέπει να έχει πάντα μια έτοιμη Britney Spears στον υπολογιστή του. Για ώρα ανάγκη,
1: τι είναι μου. Το celebrity crush του.
0: Το ξέρω. Α. Μπορεί να είναι εύκολο να πάτε τον B, ας πούμε, στο πληκτρολόγιο και να του βγαίνει να αναζήτηση πρώτη Britney Spears. Ξέρω εγώ. Α. Λοιπόν, πρέπει να έχει πάντα μια έτοιμη πάντως.
1: Ναι.
0: Πάντα.

0: Ο Στέλιος έχει μια ενδιαφέρουσα έτσι προβολή στο μέλλον. Λέει, φανταστείτε τελικό EuroCup ΠΑΟΚ Άρης και Ευρωλίγκα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Καλά, δεν είναι και
0: αδύνατο να το σκεφτείς ότι μπορεί να συμβεί.
1: Όχι, φαντάζομαι
0: στα ζευγάρια πρέπει να είναι από τα πιο πιθανά.
1: Ναι, ναι, οι στοιχηματικές μπορεί να τα δίνουν και από τα φαβορί και τα δύο.
0: Στα ζευγάρια, ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς πάντως.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι σαν να λες
0: Παρί η Arsenal τελικό Champions League.
1: Ναι, και στο Europa, ξέρω εγώ, Μίλαν Μπενφίκα. Ήταν τα δύο φαβορί.
0: Αφήνεις το Ολυμπιακό απόξω. Αφήνεις το Ολυμπιακό απόξω και έτσι έχω.
1: Δεν είναι το φαβορί, κυρία Τσούτσικα.
0: Αφήνεις
1: σύμφωνα με τις στοιχηματικές.
0: Μάλιστα.

0: Τι θα κάνει πάλι η Εθνικάρα αύριο, θα μας καθυλώσει. Α, δούμε τα παιδιά που θα παίζουν σε μια κατάμεστη τούμπα απέναντι στους Ολλανδούς.
1: Ναι.
0: Αυτό θα κάνει. Και το σίγουρο είναι ότι πέρα από τις αναλύσεις που έχουμε μπει τώρα στο τρυπάκι και λέμε μας φτάνει αυτό για να βγούμε 1-2, έχουμε εξασφαλίσει τρίτη θέση, έχουμε κάνει, έχουμε δείξει. Πέρα από αυτό, είναι το, για μένα το πιο ουσιώδες ότι όταν κάθεσαι να δεις αυτή την εθνική, χαίρεσαι, γουστάρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, τα προβλήματα όλο και μεγαλώνουν. Και okay, όσο και αν έχουμε πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ και είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν είναι και ωραίο να σου συμβαίνουν συνέχεια πρόπτα.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι οριστικό ότι δεν έχουμε και τον Βαγιανίδη μετά το Ρότα. Mm-hmm. Άρα, κανέναν από τους δύο βασικούς δεξιούς μπακ. Θα παίξει ο Σάλιακας, εκεί θα είναι και ο Τσάμπρας. Θυμίζω δεν έχουμε Γιαννούλη. Θυμίζω δεν έχουμε Χατζηδιάκο. Okay. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πολύ έπαιζε ο Χατζηδιάκος. Θυμίζω δεν έχουμε Κωνσταντέλια. Ευτυχώς γυρίζει ο Κοστούλας, το ξεπέρασε. Mm-hmm. Οι Γερμανοί γράφουν ότι δεν θα παίξει βασικό σε κανένα από τα δύο Καρέτσας. Για λόγους προφυλάξης. Δεν ξέρω αν έχει κάποια βάση αυτό. Είναι δικιά τους φαντασίωση.
0: Ναι, ήθελα να μας κάνουν ζημιά. Επειδή τους πληγώσαμε. Η Νάνη.
1: Ναι, η Νάνη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να κρατήσει τον Καρέτσα στην Τούμπα τη γεμάτη να μην παίξει. Δύσκολο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια συνεννόηση με την Dortmund για λόγους να μην παίξει πολλά συνεχόμενα μάτια. Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι και το κεφάλαιο των Γερμανών
0: και
1: την αυλακία.
0: Και τα δύο.
1: Ναι, όχι ότι δεν θα παίξει καθόλου, ότι δεν θα παίξει βασικό.
0: Α. No. Ωραία, μπορεί να γίνει αλλαγή στο 15. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πετρίδη.
1: No.
0: Να δούμε αν έχει προβάρει τα γαλλικά του. Αν τα έμαθε ήδη. Αν έχει παίξει με Μπουργκ ήδη στον Παύλο Γιανακόπουλο. Έχει παίξει με την Παρή, τώρα με την Βιλερμπάν. Τα έμαθε τα γαλλικά ή ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μιλάνε και γαλλικά φουλ στα αποδυτήρια.
0: Οπότε ναι.
2: Λευτόδια, Μπουσφέλε, Φρανσίσκο, Φαλ. Και Μπόγκα και Μπάντιου μιλάνε γαλλικά. Οπότε με χαρά.
0: Α, και ο Μπόγκα μιλάει γαλλικά.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μισή ομάδα γαλλόφωνη.
0: Ωραίο. Και ο Ζώτς ξέρει γαλλικά, να ξέρεις. Ειδικά άμα δεν βγαίνουν τα συστήματα.
2: Γαλλικά, μπράβο.
0: Άμα δεν βγαίνουν τα συστήματα. Άμα δεν βγαίνουν τα συστήματα, ναι.
1: Μένει τζανή γαλλικά.
2: Ναι. Λοιπόν, για να χάσει τα rebound, έτσι όπως τα είχαν πάνε στο Σάββατο. Αν ξεκινήσω και από αυτό, νομίζω ότι είναι καθοριστικός παράγοντας για τον Παναθηναϊκό αυτό το στοιχείο. Είδαμε δηλαδή ότι στο μάτι με την Παρή μπήκε ελέγχοντας πλήρως την κυκλοφορία. Αντιθέτως στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ συνέβη το ακριβώς ανάποδο, έχασε πολλά αμυντικά rebound, δεν είχε συγκέντρωση σε αυτό το κομμάτι. Γενικότερα πάντως θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από φιλικά και από τα λίγα επίσημα, είναι δεδομένο ότι θα ξεκινάει από την άμυνά του. Όταν είναι καλός αμυντικά θα παίρνει και την έτσι, πετούμενη όθηση για το θετικό κομμάτι, όπου εκεί χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά και κυρίως να δούμε και πώς θα είναι όταν θα μπουν και οι υπόλοιποι παίκτες, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Είναι στην ουσία μια πεντάδα. Νομίζω ότι αυτή η πεντάδα θα μπορούσε να παίζει και σε τελικό Ευρωλίγκας. Δηλαδή να τελειώνει ο τελικό Ευρωλίγκας. Να είναι Λούκας Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Φαλ. Έτσι πολύ άνετα. Θα τελειώνει ένα τελικό Ευρωλίγκας αυτή η πεντάδα.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
2: Που λείπει τώρα τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Για να καταλάβουμε λίγο πόσο σημαντικές είναι αυτές οι απουσίες. Γι' αυτό το λέω. Οπότε λοιπόν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει και πάλι έτσι όπως ξεκίνησε το μάτι με την Παρή, να μην αφήσει τη Βιλερμπάν να βρει ρυθμό, γιατί η Βιλερμπάν, το είπε και ο Ζώτης χθες, ήταν η ομάδα η οποία σούταρε καλύτερα από όλες στην πρεμιέρα στα τρίποντα, όπου έκανε και τη μεγάλη έκπληξη κοντά στη Μακάμπη. Έχει κάποια εμπειρία παιδιά όπως ο Κράουντερ και ο Μίλς. Και αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει από τα πρώτα δευτερόλεπτα, από τα πρώτα λεπτά.
0: Και ο Κράουντερ είναι ένας κλασικός παίχτης που στην Αμερική τους λένε 3D, δηλαδή σουτάρει και παίζει τρομερή άμυνα.
2: Παίζει άμυνα, ναι. Έτσι. Ναι. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά εντάξει.
0: Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά εντάξει. Έχει παίξει ομάδες δυνατές.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει παραστάσει πρωταθλητισμού. Έχει φορέσει τη μεγάλη φανέλα των Celtics. Οπότε υπάρχει σεβασμός. Να καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Έτσι τον
0: παίζει να δούμε το Γιαμπουσέλε συμπαίχτες. Δεν το έχω αυτό πρόχειρο.
2: Α, δεν το έχω ψάξει το αντιβάλλον.
0: Ψάξει το λίγο.
2: Ναι, λεπτομέρειες. Οπότε λοιπόν, αν αναλογιστούμε και τα θέματα που θα έχει πάνω στο rotation, γιατί θα κοντή είναι πως είναι λογικό το rotation, με τόσες απουσίες, θα πρέπει να πάρει πράγματα από όλους, όπως έγινε στην πρεμιέρα δηλαδή με την Παρή που πήρε πράγματα από όλους ο Μπράντοβιτς. Να δούμε τώρα πώς θα καλύψει τα λεπτά στο 4. Εντάξει, αν σίγουρα ο Γιαμπουσέλε θα παίξει πάρα πολύ εκεί. Αλλά πίσω του δεν υπάρχει κάποιος παίκτης. Έτσι φαντάζομαι θα χρησιμοποιηθεί και ο Μπόγκα ίσως ή ο Ρογκαβόπουλος και ο Μαντζούκα σε κάποια πιο χαμηλά σχήματα.
3: Και ο Μίτογλου θα παίξει 4 σήμερα, λογικά.
2: Ναι, λογικά ναι, αλλά από την άλλη μετά στο 5 πίσω από το Λεσόρ πίσω υπάρχει κανείς. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα με το, σε επίπεδο rotation έτσι, και λεπτών. Ας το δούμε πώς θα τους χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς και κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Έλεγε χθες ο Καλαϊτζάκης ότι αυτή η ήττα μας δίνει έξτρα κίνητρο, μας δίνει κίνητρο για το επόμενο match. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή έχουν εγωισμό να το πω έτσι, έτσι ώστε να παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα σήμερα κοντά στη Βιλερμπάν. Κατά τα άλλα θα συστήριξε αίρεση του κοινού, υπάρχουν ακόμα αρκετά διαθέσιμα για το απόψινο μάτς και είναι αυτό που λέμε για την πρώτη εβδομάδα, ότι είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που έχει τα πρώτα του παιχνίδια εντός έδρας να χτίσει ένα καλό σερί, να κερδίσει χρόνο, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και κυρίως σιγά σιγά βάζοντας και τους υπόλοιπους παίκτες στην...
3: Πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει αυτό, Γιώργο?
2: Κοίταξε, πάνε καλά και ο Χέις Ντέιβις και ο Νάνναν τρέχει κανονικά και ο Φαλ πάει καλά. Ο Χέις Ντέιβις μάλιστα χθες στο τέλος της προπόνησης έβαλε και τον Άρθικα που φορούσε, τον επίδεσμο μάλλον. Οπότε νομίζω ότι μετράνε αντίστοιχα όλοι αυτοί για να επιστρέψουν. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβις, τον Νάνναν και ο Φαλ είναι, ας πούμε, πιστεύω από εβδομάδα σχέση για να αρχίσουν να μπαίνουν σε ομαδικές προπονήσεις. Για τον Χουάντσο, επειδή μου βράδυ τις γύρω 10 μέρες, νομίζω ότι είναι στόχος το να προλάβει το μάτς με τη Φενέρ. Έτσι, θα το δούμε αν θα είναι βέβαια διαθέσιμος εκεί. Ο Σούλγας είναι ερωτηματικό, γιατί ακόμα ο ίδιος δεν νιώθει ακόμα σε φάση να μπει σε ομαδικό πρόγραμμα. Και μάλιστα λένε και γιατί μόλις νιώσει καλά ο ίδιος θα μπορέσουμε να πούμε και εμείς περισσότερα, έτσι.
3: Και μια κουβέντα για τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες για το πόσο δραστήριος είναι ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά. Τι μαθαίνεις, τι ακούς?
2: Είναι δραστήριος. Η αγορά δεν είναι δραστήρια, να το πω έτσι. δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος. Πρέπει το λέει συνέχεια ο Μπράντοβιτς, που τον ρωτάμε συνεχώς στις Media Day και γενικότερα σε πηγαδάκια. Το θέμα είναι... Τώρα ότι θα προκύψουν κάποια κοψίματα από το NBA αυτές τις μέρες, αρχές Οκτωβρίου δηλαδή. Οπότε μήπως από εκεί βρεθεί κάποια περίπτωση που κάνει κλικ στον Ζότς και προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεδομένα, έτσι το λένε και άνθρωποι της ομάδας, οτιδήποτε θέλει ο Μπράντοβιτς θα ικανοποιηθεί, ας πούμε, τα θέλω του, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οτιδήποτε ζητήσει από την πλευρά της διοίκησης θα γίνει οποιαδήποτε κίνηση.
3: Ωραία. Άλλο άξιο συναφοράς, όχι έτσι?
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Περιμένουμε, όπως είπαμε, είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να μπουν και οι υπόλοιποι παίκτες για να μορφαίνει και λίγο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού επιθετικά, έτσι. Να δούμε λίγο την ομάδα με πλήρη σύνθεση και βασικά και κυρίως να δούμε στις προπονήσεις που λέει ο Μπράντοβιτς, να δει την ομάδα στις προπονήσεις, να δουλέψει στις προπονήσεις, γιατί κάνουν οι προπονήσεις με 9-10 παίκτες όλο αυτό το διάστημα. Έτσι.
3: Ωραία, ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Έχεις break. Πάμε, πρόεδρε, πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φύλλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. KitaroLive.gr. Προπόληση more.com.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Νικολάκης, ο Ζέρβας, μπήκε αεροπλάνο για επιστροφή.
1: Λες.
0: Μάλλον. Δεν τον βρίσκουμε. Λοιπόν, ο Νικολάκης, ο Ζέρβας, μπήκε αεροπλάνο για επιστροφή.
1: Λες.
0: Μάλλον.

0: Βιάζομαι.
1: Δεν θέλει τον χρόνο του. Ναι. Πώς είστε, κύριε, καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Καλώς σας βρήκα και από κοντά.
1: Να είστε καλά, ωραία.
0: Αύριο λοιπόν,
1: ναι.
2: 10
0: τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτη κατηγορία FNSS League, ίσως το πιο δύσκολο μάτς, με και το επόμενο φυσικά, με την Ολλανδία που έχει κάποιες ελλείψεις.
1: Γιατί είναι το πιο δύσκολο αυτό και δεν ήταν το προηγούμενο.
0: Θεωρητικά, αν το βάλουμε κάτω, είναι το πιο δύσκολο γιατί η Ολλανδία έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο στα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Καλύτερο έχει δείξει από τη Γερμανία, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά εντάξει, ένα μάτσο είναι, μπορεί μια βραδιά να μην είναι καλή η Ολλανδία, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό. Το μάτσο Τούμπα, κατάμεση Τούμπα, το ξέρουμε εδώ και δύο μέρες. Από σήμερα θα γίνει προπόνηση, γιατί χτίσαμε ρεπό. Εδώ σε ελεύθερο μετά το 2-2 προπονητή, μετά από αίτημα των αρχηγών τη ομάδα. Μασούρα, Παυλίδη και Κουρμπέλη. Πήγα στο αεροπλάνο και τον.
1: Το έδωσε με ευκολία ή το έδωσε γκρινιάζοντας. Ανέτα, το έδωσε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ παίζει ρόλο αυτό.
0: Πολύ, πολύ απλά, δηλαδή. Ναι. Το εύκολα.
1: Ναι.
0: Αγκόρια μου, ξεκουραστείτε. το αξίζεται. Και η ομάδα χθες είχε ελεύθερο πρόγραμμα. Αποσυμπίεση, χρειάζεται και αυτό. Ήταν 6 απαιτητικές ημέρες, η αλήθεια είναι. Από την πρώτη μέρα που μαζεύτηκε η ομάδα μέχρι, μέχρι την τελευταία στο Augsburg, 6 με 7 μέρες.
1: Επειδή είχε τα ταξίδια μέσα, εντάξει, ναι. Είχε δύο μάτς, προετοιμασία, οκ. Okay. Αλλά η καθημερινότητα του ποδοσφαιριστή Σωτήρη σε αυτό το επίπεδο αυτή είναι. Δηλαδή τα παιδιά είναι συνηθισμένα πλέον.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Είναι όπως είναι παλιά τα χρόνια που μπαίναμε σε ένα και ήταν είδηση.
0: Το απάντησε αυτό ο προπονητής. Παραμονή του αγώνα με τη Γερμανία,
1: ναι.
0: Του έγινε ερώτηση. Πώς θα διαχειριστείτε την κόπωση των ποδοσφαιριστών, ειδικά στη μέσα γραμμή που δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, τα μάτια είναι 4 σε 12, 13 ημέρες. Είπε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες. Το βλέπω, το ξέρουν και οι ίδιοι πρώτα απ' όλους. Έχουν μάθει αυτήν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές παίζουν δύο παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Σωστό.
0: Με ταξίδια, με παιχνίδια εντός, εκτός, Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και χθες είχα την ευκαιρία να βρεθούμε δικούς τους ανθρώπους, συγγενείς όσοι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, φίλους. Για παράδειγμα, βρέθηκαν χθες ο Καρέτης με τον Τζόλιο που είναι σχεδόν αυτοκόλλητη στην εθνική ομάδα. Βρέθηκαμε τον Δημήτρη Πέλκα σε καφέ και τα είπαν. Ο Πέλκας αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και βρέθηκε με τους συμπαίκτες του. Και το βράδυ στο γεύμα, στο ξενοδοχείο, ήταν και ο Δημήτρης Γιαννούλης, που είναι εκτός αποστολής, ένας από τους άτυχους λόγω τραυματισμού. Βρέθηκε στο γεύμα της ομάδας, μίλησε με τους συμπαίκτες του. Είδαν δηλαδή γνωστούς φίλους και καλούς και συγγενείς οι ποδοσφαιριστές. Ήταν ωραίο αυτό το
2: φεστιβάλ. Είχε δώσει και χαρτάκι για να πού να πάνε στο Augsburg. Ναι, που θα πιείτε καφέ, που θα φάτε. Ναι, ναι. Όλοι πηγαίνανε στα στέκια του Γιαννούλη.
1: Βέβαια. Λογικό είναι εσύ.
0: Έχει ένα μαγαζί τώρα που το συζητάτε στο κέντρο του Augsburg στο πεζοδρόμο. Στη Μαξιμιλιάνες λέγεται ο δρόμος. Έχει ένα ωραίο καφέ σε ένα παράδρομο, ελληνικό καφέ.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα έχει και φρέντο εσπρέσο και το.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι.
0: Σαν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Φρέντο εσπρέσο σαν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τα έχουν δύο κοπέλες από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ωραίο.
0: Και δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι φοβερό. Δηλαδή το μάτς έγινε Σάββατο. Πότε έγινε το μάτς με τη Γερμανία.
2: Κυριακή.
0: Με τη... Κυριακή έγινε. Μπράβο. Κυριακή. Σάββατο πήγαμε για καφέ εκεί,
2: ναι.
0: Το μεσημέρι. Και λέγαμε και την Κυριακή.
2: Ναι.
0: Πριν το μάτς.
2: Ναι.
0: Φτάνω στο Augsburg, μπαίνω στο κέντρο.
2: Χριστό.
0: Κλειστό, χειρεσίνα.
2: Κυριακή στο Augsburg.
0: Του σου λέω, ρε, εσύ να πιούμε καφέ. Είχα φτιαχτεί εγώ να πιω να φέρνω το εσπρέσο το ευχαριστηθώ. Πριν το μάτς, κλειστό το μαγάζι. Τι να πω, ρε. Ναι, είχαν πάει εκεί οι διεθνείς, πιάνε το καφεδάκι τους, βγάλαν και τις φωτογραφίες. Ναι, πήραν συμβουλές από τον Γιαννούλη, εννοείται. Αυτά για τα γύρω-γύρω. Η ομάδα είναι πολύ καλά, σε καλή ψυχολογία και σε καλή φόρμα. Το ζητούμενο είναι τώρα η διαχείριση του ρόστερ με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Σ' άκουγα Μιχάλη που λέγεις για τους Γερμανούς.
2: Ναι, δεν έχω ιδέα αν έχει βάση αυτό που γράφουν.
0: Το δημοσίευμα από το συγκεκριμένο site, γιατί το έχουν αναπαράγει όλοι στη Γερμανία.
2: Ναι.
0: Δείχνει μια αξιοπιστία, επειδή παρακολουθήσα τώρα τελευταία τους Γερμανούς λόγω Καρέτσα και Ντόρτμουντ. Αλλά δεν ξέρω όμως τώρα ότι μπορεί να έχει γίνει μια επικοινωνία των Γερμανών με την εθνική μας. Είναι πολύ πιθανό να έχει συμβεί αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά τώρα για το πώς θα παίξει, αν θα είναι βασικός, δεν ξέρω αν φτάνουμε μέχρι εκεί στις κουβέντες. Ότι κοίτα, θα παίξει ο παίκτης τόσο.
2: Ναι.
0: Θα παίξει 20 λεπτά ή ελάχιστα ή δεν ξέρω εγώ πόσο.
2: Ναι.
0: Και όχι βασικός. Είναι ένα μάτς απαιτητικό σίγουρα. Δύσκολο μάτς. Μπορεί να γίνει το διαχείριση. Δεν ξέρω όμως αν θα είναι διαχείριση να παίξει δηλαδή για λίγο στο τέλος και να μην είναι βασικός. Θα το δούμε αυτό στη διάρκεια της ημέρας. Θεωρητικά και ο Τζόλις και ο Καρέτς θα είναι βασικοί στις δύο άκρες. Τώρα αν έχουν.
2: Καλά, ναι, αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, σίγουρα δεν.

0: Μασκινά.
1: Ας περιμένουμε να δούμε, γιατί σε αυτό το επίπεδο πολλές φορές οι ομάδες επικοινωνούν με τις εθνικές, κυρίως επικοινωνούν πριν τα μάτς.
0: Να, ναι.
1: Όταν είναι να έρθουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε αυτό το θέμα του Καρέτσα στο παιχνίδι με τη Villarreal
0: 15
1: μέρες, 20 μέρες πριν. Αλλά όταν, ήταν όλα καλά όμως. Εξετάζει, δεν έδειξε το παραμικρό.
0: Ναι.
1: Το ότι μπορεί να γίνει μια συζήτηση για διαχείριση, οκ. Okay. Θα δούμε όμως αν θα γίνει διαχείριση να μην παίξει δηλαδή καθόλου, να παίξει ελάχιστα. Ή να ξεκινήσει το παιχνίδι και να γίνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο στο ξεκίνημα. Η απουσία του Βαγιανίδη, είπαμε, θα παίξει ο βασικός ο Σάλιακας δεξιά. Ο Κοστούλας διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα που δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Ιρμανία στο Augsburg. Είναι καλά και ο Τετέι όμως βοήθησε αρκετά με την παρουσία του στο μάτς με την Γερμανία. Εκεί έχουμε πάρα πολλές επιλογές.
2: Ναι, μπροστά έχουμε πάρα πολλές επιλογές.
3: Μπροστά έχει επιλογές, ναι.
2: Στο 4-2-3-1, στο 2 επιστρέφει Κουρμπέλης. Και αν επιστρέφει στη θέση του Ανδρούτσου.
1: Νομίζω ότι θα παίξει ο Κουρμπέλης.
2: Αντί του Ανδρούτσου,
1: Βασικός. Και μετά.
3: Μπορεί Ζαφίρης, να φύγει λόγω έδρα, λόγω εμφάνιση, είναι ο Ανδρούτσου να παίζει.
1: Ναι. Το μάτς. Και ο Ζαφίρης ήταν πολύ καλό, παιδιά. Και ήταν πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Σταθερά καλό του Ζαφίρης. Τώρα παίζει και στην Τούμπα η Εθνική.
3: Και αυτό, και αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι.
3: Και, αυτό,
1: ναι.
3: Και αυτό μπορεί να παίζει ρόλο.
1: Εγώ λέω ότι είναι καλό που υπάρχουν τώρα τρεις ποδοσφαιριστές που συζητάμε για δύο θέσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Έχεις ακόμα ένα ποδοσφαιριστή που υπολογίζεις αρκετά. Θεωρώ ότι θα παίξει ο Κουρμπέλης, θα δούμε από εκεί πέρα.
0: Mm.
1: Και στις υπόλοιπες θέσεις, εντάξει, είπαμε αριστερά τον Τσιμίκα. Αν είναι πάρα πολύ φορτωμένος ο Τσιμίκας γιατί έχει παίξει 2-90 λεπτά. Η επιλογή είναι ο Κυριακόπουλος εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να παίξει ο Τσιμίκας.
2: Ναι, τώρα είναι μεγάλη και απόσταση. Μετά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Το Πέμπτη
3: Κυριακή. Της Κυριακής είναι το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, γιατί τώρα έχει μια μέρα παραπάνω.
2: Ναι, ναι, τώρα υπήρξε ξεκούραση, αποφόρτιση.
3: Ρεπό.
2: Ναι, ρεπό. Είναι κάτσε, πιο νορμάλ.
1: Αστεία, Μαυροπάνος Ρέτσος λογικά. Και εκεί δύσκολα να, πω εδώ, δύσκολα να πάμε με τρεις στόπερ. Και ξέρετε, αυτό το σχήμα με την διομορφία που είχε, δηλαδή στην επίθεση εθνική έπαιζε 4-4-2. Στο πρώτο μάτς ήταν ο Κοστούλας και ο Παυλίδης. Στο δεύτερο, ο Τετέι με τον Παυλίδη. Που στην άμυνα γίνεται σε φάση άμυνας γίνεται 4-2-3-1.
0: Mm.
1: Έτσι θα πάει πάλι λογικά.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό διεκδικεί και ο Τετέι και ο Κοστούλας στη θέση ψηλά τον επιθετικό.
0: Mm.
1: Δεν θα έχουμε πάντως αλλαγές μεγάλες. Θα έχουμε ελάχιστες αλλαγές. Πολύ μικρές. Η μία δεδομένη είναι του Σάλιακα του τραυματία Βαγιανίδη.
2: Ναι.
3: Για το βασικό σχήμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, εγώ λέω πάλι τρεις αλλαγές. Σάλιακας αντί Βαγιανίδης, Κουρμπέλης αντί Ανδρούτσου και Κοστούλας αντί Τετέι. Αν δεν υπάρχει θέμα με τον Καρέτσα.
0: Mm-hmm.
2: Αν υπάρχει θέμα με τον Καρέτσα, θα παίξει ο Κοστούλας και ο Τετέι, νομίζω. Κάποιος από τους δύο
3: και θα παίξει ο Τετέι δεξιά.
2: Ναι.
1: Αν δεν παίξει ο Κοστούλας.
3: Αν δεν παίξει ο Καρέτσας.
1: Αν δεν παίξει ο Καρέτσας, σίγουρα θα παίξει.
2: Τετέι.
1: Ναι, ναι.
3: Mm. Αλλά θα παίξει δεξιά.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί Κοστούλας... το Τζούλι αριστερά δεν το βγάζει από αριστερά. Το Τζούλι.
2: Βέβαια, όταν τον έβαλε στο μάτσο με τη Σερβία.
1: Είχε πάει δεξιά ο Τζούλι και αριστερά ο Τετέι.
2: Του άλλαξε.
3: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά ήταν στο τέλο του μάτσο.
3: Δεν είναι τόσο επιδραστικό δεξιά ο Τζούλι.
2: Όχι.
3: Δεν είναι.
1: Και είναι, και είναι θέμα ότι ο Τετέι είναι στην εθνική παίζει τα αριστερά.
2: Ναι.
1: Και μετέφερε τον Τζούλι δεξιά. Και σε κάποια άλλα παιχνίδια όταν είχε γίνει αλλαγή ο Τζούλι και πάει το Τετέι αριστερά. Έχει επιλογές πάντως επιθετικά. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Δηλαδή δεν έχει κάνει προπόνηση. Σήμερα θα γίνει μια προπόνηση. Πάνε πιο φρέσκοι ποδοσφαιριστές. Στις 7.30 στην Τούμπα η προπόνηση και 7 παρατέρα το συνέδριο τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
3: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε αμέσως break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δεν υπολογίζει στον Βαγιανίδη με τον Σάλιακα να παίρνει τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεδομένη θεωρείται η επιστροφή του Νταβίτ Φούστερ στον Ολυμπιακό και μένει να ξεκαθαρίσει το πόστο που θα αναλάβει ο 44χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος χθες ήταν στο Ρέντι, όπου είχε συνομιλίες με τους Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Στη λίστα της Μπέτις βρίσκεται ο Μπρούνο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Με αρκετές απουσίες θα αποδεχθεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μετά τους Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ που παραμένουν εκτός, ο Ζέλιγκο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει ούτε στον Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να μείνει στα πίτς για 10 ημέρες. Στροφή στην αυριανή αναμέτρηση με τη Βίρτους στην Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας κάνει ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή νίκη επί της Άλγκυρης. Εκτός των πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολη η συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην ΑΕΚ με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν όψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο γήπεδο του Ελληνικού. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να τους δίνει ρεπό και να τους περιμένει στο Κοροπή το πρωί της Πέμπτης. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του που λήγει το 2028. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, ανεβάζει στροφές ο Ντεσπόντοφ, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που ακολουθούν θεραπεία. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει απόψε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup κόντρα στη Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Στη διάθεση του Ανδρέα Τριγκέρι ο Γκρέι, νοκάουτ ο Χουγκάζ. Πριν από λίγη ώρα έφτασε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των Ισπανών λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που είχε η πτήση τους από τη Βαρκελόνη. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΗ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας. Οι φυτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει, χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση η χθεσινή προπόνηση. Σε μεγάλο σοκ βρίσκεται το βουλγαρικό ποδόσφαιρο με την εμψυχρό δολοφονία του ιδιοκτήτη της Μπότε Πλόβντιβ, Ηλιγιάν Φιλίπποβ, με σφαίρα στο κεφάλι τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, καθώς και τα πιθανά κίνητρα του δράστη, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Προχωρημένες επαφές του NBA με μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Μονάχου, Real Madrid και Milan, με στόχο την ένταξή του στο NBA Europe, αποκάλυψε το Athletic. Με τις συζητήσεις να γίνονται πριν από μερικές ημέρες στην Κοπεχάγη στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου ποδοσφαιρικών ομάδων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
4: Ενεργείο.
3: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Παυλίδης, ωραία. Τζόλις, τελείωσε τη φάση. 1-1. 1-1 στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλι, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς Σάβη.
9: Η παλιά είναι δυνατή, κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα. 2-1! 2-1!
8: Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς. Στην πρεμιέρα των αγώνων για τη League A.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπιόντι Σπορ FM 4,6 λίγο μετά τις 11 και πάμε τώρα κάπου μεταξύ Κάουνας και Μπολόνια να εντοπίσουμε τον Νίκο Ζέρβα. Πώς είστε, κύριε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα. Πού βρίσκεσαι τόσο στίγμα?
1: Στην Πολόνια, στην Πολόνια.
0: Α, έφτασε, ωραία, εντάξει.
1: Πέντε τα ξημερώματα.
0: Οκ, οκ, οκ. Τι να κάνουμε, είναι φίλε, είναι τα άσχημα της διπλής εβδομάδας αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Πολύ, πολύ άσχημα. Ναι. Είναι πραγματικά, είναι εξαιρετικό, αλλά εντάξει, τουλάχιστον συνδυάζεται με νίκες.
0: Ναι.
1: Και κάπως γλυκένει το πράγμα.
2: Και δεν μου λες τώρα.
0: Συλλογκρίνιαζε χθες όμως.
2: Η ομάδα τι κάνει τώρα, προπονεί το βράδυ. Τι κάνει, κοιμούνται.
0: Σουταράν κάνει.
1: Αλλά τι προπονεί.
2: Ναι, αυτό ρε παιδί, το ό,τι κάνουν. Ναι. Το πάνε στο γήπεδο. Ναι.
1: Το μεσημέρι θα πάνε στο γήπεδο. Άξι, αυτοί που παίξανε πολύ. Ας πούμε, ο Ward, ο Βεζέγκοφ, ποιους άλλους παίξε πολύ, για να θυμηθώ, Μοντέρο λίγο σίγουρα παραπάνω, αυτά κάνουν λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι εντάξει, οκ, okay. Έχουνε δυνάμεις.
2: Ναι.
1: Έχουνε.
2: Πέσανε πέντε για ύπνο και το μεσημέρι θα πάνε για σούπερ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε, έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω, επειδή μου.
0: Και μετά, αντί αυτοί όταν θα γυρίσουνε, που θα έχουν να πάνε στο Ιβανόφιο να παίξουν. Με τον Ηρακλή.
2: Εντάξει, κάτσε μισό λεπτό. Γυρίζουνε. Πότε είναι το μάτς, Πέμπτη?
0: Πέμπτη. Θα γυρίσουνε Παρασκευή. Πρωί.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ναι. Και λίγο ξεκουραστούν. Το Σάββατο θα κάνουν μια προπόνηση και εκεί θα πάνε. Ναι.
0: Τι προπόνηση θα κάνουν το Σάββατο? Τι προπόνηση?
2: Σάββατο θα φύγουν, θα μείνουν Θεσσαλονίκη. Πότε παίζουν, Κυριακή δεν παίζουν.
0: Κυριακή παίζουν.
1: Από εβδομάδα προπόνηση. Από εβδομάδα.
0: Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Πάντως χθες νομίζω ότι ήταν μια νίκη δήλωση. Όσο και αν είμαστε νωρίς ακόμα στη σεζόν. Γιατί όπως το έζησα πάλι και όπως ήταν τη Ζάλγκυρης, όταν θα έχει και τον Γκος, δύσκολα θα περάσουν πολλοί από αυτήν την έδρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός το κατάφερε βάζοντας 93 πόντους με 5 στα 20 τρίποντα. Δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα που είναι λίγο εξωπραγματικά στην αρχή της σεζόν για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή εχθές νίκησε και την κούραση και νίκησε και μια Ζάλγκυρης η οποία εντάξει δεν ήταν στα καλύτερά της, αλλά ήταν μια σκυλομαχία πραγματικά με 22. Αν έχουμε τρεις σωστά εναλλαγές στο προβάδισμα. Και όμως βρήκε πάλι την προσωπικότητα, την ηγετική στόχα του Φουρνιέ βασικά, έτσι που βάλει τα δύο πολύ μεγάλα σουτ, για να φύγει νικητής από μια έδρα η οποία κόκλαζε χθες πραγματικά. Είχε και πολύ λάμψη γιατί ήταν η πρώτη του Βαλαντσιούνας, είχε Σακίλ Ονίλ. Και αυτό λιγάκος νομίζω τον επαγρύπνησε κάπως. Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η λάμψη και αυτού του παίχτη που έπαιζε στο παρκέλα και των παιδικών ηρώων όλων των παιχτών του Ολυμπιακού, έναν των παιδικών ηρώων όπως είναι ο Σακίλ Ονίλ, τους όθησε λίγο παραπάνω νομίζω να βγάλουν παραπάνω ενέργεια, έτσι.
0: Εντάξει, είναι και το μάτς που είναι και τα μάτς αυτά που θυμίζουν καυγά από ένα σημείο και μετά. Και σε αυτά κακά τα ψέματα, πέρα από την μπασκετική ποιότητα, σε βοηθά να τα πάρεις οι προσωπικότητές σου. Ναι. Δηλαδή όταν αρχίσει και γίνεται προκλητικό. Να βάζει ο Στέρλινγκ, να βάζει ο Φουρνιέ. Να ξαναβάλει ο Στέρλινγκ, ξαναβάλει ο Φουρνιέ. Μπροστά στο Στέρλινγκ, ο Φουρνιέ θα επικρατήσει.
2: Ναι, αλλά υπήρχε και φοβερό πάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό σου λέω.
2: Που για δεύτερη αγωνιστική EuroLeague δεν το πολύ περιμένεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Φουρνιέ πανηγύριζε κάτι rebound ή ένα καλάθι κεφάλι του.
0: Του Εντζάι.
2: Του Εντζάι. Ένα καλάθι κεφάλι του Εντζάι, 2-3 λεπτά πριν το φινάλε. Λες και.
1: Ήταν playoff.
2: Ναι.
0: Εντάξει, η ατμόσφαιρα στο Κάουνας δεν σου επιτρέπει να το δεις χαλαρά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Αυτό οθεί πολύ από την πρώτη στιγμή. Χοροπηδάνε, τραγουδούνε. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι η διαφήμιση του μπάσκετ γενικά. Εντάξει, και έχει και άλλους πρωταγωνιστές. Εγώ νομίζω ότι okay, ο Φουρνιέ είναι αυτός που καθαρίζεται στο τέλος. Ο Βεζένκο βάζει δύο κρίσιμα φλότερ. Αλλά έχουν κάνει και αθόρυβη δουλειά παίκτες όπως είναι ο Ward, όπως είναι ο Ντζάι.
0: Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στα σχήματα με Βαλαντσιούνας ο Μοντέρο. Καταπληκτική δουλειά.
1: Ναι, το χτυπάει πολύ στα πόδια.
0: Βέβαια, εκεί εντάξει.
1: Το χτυπάει πολύ στα πόδια. Αυτό είναι το είναι σαν
0: είναι σαν να μεταφέρει στον αντίπαλο το προβληματισμό ότι αδερφέ, ό,τι και να σκεφτεί, εγώ έχω μια λύση.
1: Έτσι. Ναι, ναι. Και θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά το πλάνο γενικά πάνω στον Βαλαντσιούνας που είχε ολίγοντι από βοήθειες. Που κάποιος τις διάβασε καλά ο Λιθουανός και έδωσε και 7 assist, έτσι δεν είναι λίγο πράγμα για ένα ψηλό. Αλλά γενικά δεν τον άφησε πολύ να σκοράρει. Καπόντι ας πούμε είναι ίσως και βαρομετρικό χαμηλό για την εμπειρία και την κλάση του. Οπότε εντάξει, απολύθηκε πολύ από τον Sterling Brown, από τον Ντουμπέλης που για μένα είναι από τα καλύτερα τεσσάρια στην Ευρώπη.
0: Ναι, και φαίνεται εξελιγμένος φέτος σχέση με πέρσι.
1: Βέβαια. Εκεί ήταν κίνηση σημάτησης της Άλγκυρης εκεί γύρω στο Μάρτιο, Απρίλιο, όταν ακουγόταν πολύ έντονα στην αγορά, μεταξύ άλλων και για τον Ολυμπιακό, mm-hmm. να τον ανανεώσει έτσι, με ένα πολύ ακριβό συμβόλαιο. Η Άλγκυρης έχει το πιο ακριβό μπάτζετ της ιστορίας της. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι οι άνθρωποι, όπως μιλήσαμε και με τους υπεύθυνους, όλα και κάποιους συναδέλφους Λιθουανούς, το play-off το θεωρούν δεδομένο φέτος. Είναι στόχος. Και κάνουν και κάποιες κρυφές σκέψεις για Final Four. Εντάξει, πολύ νωρίς από εγώ.
2: Και λογικό είναι να δεδομένο. Καλά, στην Ευρωλίγκα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά λογικό είναι να σκέφτονται ότι έχουν μια ομάδα για play-off, λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Άμα μην περσινή τους υγιείς.
2: Ναι, και πέρυσι στο τσάκ δεν πήγαν.
1: Σωστά, σωστά. Και φέτος, εντάξει, έχουν χάσει τον Φρανσίσκο Μεν, αλλά έχουν βάλει πιο πολλά εξαρτήματα στη μηχανή. Έτσι, το Sterling Brown, τον Carson Edwards, το Alan Sunas εννοείται. Συν το Σέιμπεν Λί, ο οποίος δεν αμελητεί αποσότητα. Είναι μια καλή λύση, έλειπε πάλι χθες κι αυτός. Θεωρώ ότι ήταν, ξαναλέω, ένα ιδανικός τρόπος να έχει ξεκινήσει τη σεζόν με δύο διπλά. Και πλέον υπάρχει και η πρόκληση αυριανή με μια θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα όπως είναι η Βίρτους. Αλλά έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και τη Φενέρ στην πρεμιέρα, αλλά και την Ολυμπιακή Μιλάνο
0: χθες. Ναι.
1: Οπότε και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως καμπανάκι για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, δεν έχει ποιότητα όμως η Βίρτους.
1: Δεν έχει
0: αθλητικότητα, okay, ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά δεν,
1: αυτό.
0: Δεν έχει πολύ μπάσκετ.
1: Αυτό. Και επειδή και αυτοί είχαν παίξει αγώνα, δεν θα είναι ξεκούραστοι. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια φοβερή ευκαιρία να αρχίσει με 3-3 εκτός έδρας και να από νωρίς να θέσει τους στόχους που εντάξει, σίγουρα είναι το πλεονέκτημα της έδρας.
0: Ναι. Το δύσκολο για τον Ολυμπιακό σε αυτό το match είναι ότι αυτός έχει από Λιθουανία. Οι άλλοι έρχονται από Μιλάνο, καταλαβες. Έχουν ένα ιστορικό ταξίδι. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Συμφωνώ. Ενεργειακό είναι εδώ το θέμα, σίγουρα 100%.
0: Ωραία. Νικόλα μου,
1: αυτά.
0: Φέτα τα πρωινά σου εκεί, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πήγαινε στο ταράουν να ξεμουδιάσεις και εσύ και τα λέμε στην ημέρα, βέβαια. Άντε, καλημέρα. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για τη συνέχεια. Σήμερα η φάση είναι BWIN. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκό Βιλερμπάν με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Nova Mix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση δίδυ.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
12: Big Wins for FM 94,6.
13: Λοιπόν, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε τη Super League ότι τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού άλλαξαν ώρα. Όλα. Πήγαν 5.30. Αυτά που είναι προγραμματισμένα ήδη, έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Βρετανική ώρα.
14: Μπορώ να φανταστούμε τον λόγο. Στο μεταξύ, αυτό ισχύει και για τα ντέρμπι.
13: Δεν τα έχω δει όλα. Μας τα πει ο Νίκος. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνετε?
15: Καλημέρα, φίλε μου.
13: Πώς είστε?
15: Μια χαρά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
14: Καλά, δεν τρέπεσε λιγάκι. Περιμένει να στα πει αυτά ο Νίκος.
13: Ποιο
14: θα
13: μου το
15: πει?
13: Όχι, τον ντέρμπι όχι.
15: Αλλά πήγε νωρίτερα όμως.
13: Πήγε 7.
15: Πήγε 7, ναι. Λοιπόν, οπότε για να πω και την ανακοίνωση τη βλέπω τώρα μπροστά μου. Μιχάλη, γιατί να μην το πω εγώ, ποιος θες να τα πει?
14: Λέω, όλο και κατσάκι πάρει το αυτή του Μάιου.
15: Α, μας τρολάρει δηλαδή.
14: Κανονικά.
13: Να μην κάνω λίγο τον ανοίξερο.
14: Κανονικά, θα μας τα πει ο Νίκος λέει.
13: Να μην κάνω λίγο τον ανοίξερο.
15: Τώρα το κατάλαβα. Τι παράσταση έδωσε.
14: Μιλάμε για γαμνική έτσι.
15: Για να μην πω και το άλλο, πώς πετσοκόψεις έτσι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Αστέρας, Ηρακλής Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Σόφ, Παναθηναϊκός Άρης και Παναθηναϊκός Ηρακλής. Ωραία, 5:30. Είναι τα παιχνίδια αυτά τα οποία έχουν οριστεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2026. Λοιπόν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ ορίστηκε για τις 7 η ώρα, 1η 11 του 2026, και καταλαβαίνουμε εδώ ότι υπάρχει ένα μοτίβο για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Έτσι, είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι εντός έδρας, οπότε τα δείχνει ο Sky προς το παρόν, το Sport FM TV αύριο μεθαύριο. Ωραία. Και το παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο οποίος και αυτός ανήκει στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Τα παιχνίδια τα οποία δεν ανήκουν στην πλατφόρμα αυτή και τα έχει για παράδειγμα η Nova, έτσι, ή η Cosmote, θα είναι σε άλλες ώρες. Κατά τα λέω, κύριε Βάη, ή έκανα κάπου λάθος?
13: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Σωστά. Ένα είναι η τηλεοπτική λόγη, ένα είναι και οι λόγοι οικογενειών. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει νωρίς κάποια μάτια στην Κυριακή και όχι 8.30 το βράδυ το χειμώνα.
13: Για να είναι πιο friendly για τους οικογένειες.
14: Ναι. Ναι, ναι, και για τα παιδιά.
15: Εντάξει, νομίζω η μεγάλη διαφορά στα χειμωνιάτικα παιχνίδια, γιατί νομίζω το είχαμε εξηγήσει, το βλέπουμε κάθε χρόνο να γίνεται. Τα παιχνίδια πήγαιναν 9 και 10 λόγω καλοκαιριού και λόγω καύσωνα και ζέστης. Δεν θυμάμαι να είχαμε παιχνίδια το χειμώνα που αυτά που λέγαμε τα πιο σημαντικά της αγωνιστικής ήταν μάτς του Παναθηναϊκού ήταν 9.
13: Όχι,
15: ήταν
13: 9
15: ή 7,5.
13: 7,5 είναι το, ναι, 7-7,5, ναι.
15: Αλλά εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να πάρω το μικρό και να πάω, το γήπεδο, να πάω στο γήπεδο την Κυριακή. Το να παίζουμε 5,5 σημαίνει ότι θα είμαστε σπίτι 8 η ώρα. 8.
13: Μπράβο.
15: Και όχι 11.
13: Μπράβο.
15: Καταλάβεις.
13: Έχει διαφορά, ναι.
15: Οπότε σε mode αγραβάνη, μπράβο σε όλους σας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να πω ότι χθες ο Μαρόκο, ο Ουναΐ έκλεψε εκκλησία. Δεν πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχή σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να υπάρχει ένα τζόκερ και να μην το χρησιμοποιούν. Είναι σαν να κλέβει εκκλησία. Στη νίκη του Μαρόκο με 2-0 κόντρα στο Λεσότο, ωραία χώρα, έκανε πάρτι κανονικό, πέτυχε ένα γκολ, είχε 126 επαφές με την μπάλα, 91 εύστοχες πάσες, μόνο 7 τελικές προσπάθειες, 3 key passes, μία μεγάλη ευκαιρία δημιούργησε, 27 κουβαλήματα της μπάλας έκανε. Εντάξει, είναι σαν να παίζεις με τα παιδιά σου στο πάρκο κάπως. Αυτή ήταν η διαφορά. Ποιότητας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Ουναΐ και νομίζω λίγο πολύ στον Παναθηναϊκό το περίμενα, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι μπήκε να παίξει στα πρώτα του παιχνίδια.
13: Απότομα, ναι.
15: Στο Τριφύλι, ναι. Μπράβο. Απότομα, χωρίς προετοιμασία.
13: Και μετά από μια μικρή αποχή στην Τζιρόνα, με γκρίνια, διώξτε με και αυτά. Ναι.
15: Αυτά. Δεν ήταν δηλαδή απόλυτα έτοιμος. Ναι. Καλό θα του έκαναν αυτά τα παιχνίδια. Καλό του κάνουν. Έτσι. Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα και τον περιμένουν στον Παναθηναϊκό πώς και πώς. Εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη για τον Παναθηναϊκό και θα την έλεγα βαρβάτη, αφού είμαστε, πλησιάζουμε τέλος πάντων στη λύτρωση, να αρχίσουν και πάλι τα παιχνίδια. Κάνω έτσι μια υπενθύμηση του προγράμματος που έχει ένα σημείο καμπής, να το πω έτσι, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Εντάξει, okay, ξεκινάμε τον ντέρμπι στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό. Μετά ο Παναθηναϊκός την 5η, 15 Οκτωβρίου, κάνει πρεμιέρα στο Conference League με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, να πάρει και λίγο μια εκδίκηση. Για την γκέλα που είχε κάνει πριν 2 χρόνια, δεν ξέρω πώς το θυμούνται αυτό το μάτς.
13: Είχε κάνει μια ισοπαλία,
15: Ένα-ένα
14: εκεί.
13: Μπράβο.
15: Με Αλόνσο στον πάγκο και με ένα γκολ το οποίο έπαιξε πολλές φορές στα social της UEFA. Αν το θυμάστε. Έχει χαθεί η μπάλα. Είναι ένας φοβερός ομαδικός συνδυασμός, στον οποίο τον ολοκληρώνει ο Μπακασέτας, αν θυμάμαι καλά, με ένα σουτ πάνω στην κίνηση. Πρέπει να έχουν αλλάξει 10-15 πάσες, 10 πάσες γρήγορες και ο Τζούρισιτς είναι μέσα σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Μετά ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει με την Τρίπολη. Μέχρι εδώ, ok. Και κάπου εδώ ξεκινούν τα δύσκολα, γιατί το κάνει δύσκολο το ταξίδι στο Αλμάτι.
13: Mm-hmm.
15: Πάει να παίξει 22 Οκτωβρίου στην άλλη άκρη της γης, 6 ώρες από εδώ.
14: Δεν έχει και κύπελο ενδιάμεσα. Με ένα Παναθηναϊκός Άρης.
15: Μετά το Βόλο. Το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα.
14: Δηλαδή, η ημερομηνία.
15: 22 Οκτωβρίου.
14: Μετά το Αλμάτι. Okay.
15: Ναι, μετά το
14: Αλμάτι. Ναι, είναι 2 συνεχόμενες εβδομάδες στα ευρωπαϊκά.
15: Ναι, μετά το Αλμάτι έχει να πάει να παίξει στο Βόλο. Που εκεί, λόγω της αλεπορίας, της κούρασης, παιδιά, δεν είναι απλό. Πραγματικά δεν είναι απλό αυτό το ταξίδι. 6 ώρες να πας και 6 ώρες να γυρίσεις και πιθανολογότερο ο Παναθηναϊκός θα πάει και μια μέρα πιο πριν, mm-hmm, για να μπορέσει να εγκλιματιστεί στις συνθήκες. Ευτυχώς το μάτς αυτό ρίσκει Οκτώβριο και όχι όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός.
13: Δεν έπαιξε όμως εκεί.
15: Να παίξει.
13: Δεν έπαιξε εκεί όμως.
15: Έπαιξε, ναι, έπαιξε στην Αστάνα, γιατί είχε πλην 700 στο
13: Αλμάτι. Ναι,
15: ο Παναθηναϊκός, ναι, μεν γλιτώνει το πάρα πολύ κρύο, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να πάει στο Αλμάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να πάει στη.
13: Όχι. Θα παίξει.
15: Και δεν υπάρχει και λόγος έτσι αυτή τη στιγμή. 28 Οκτωβρίου λοιπόν ο Παναθηναϊκός μετά υποδέχεται τον Άρη για το κύπελο Ελλάδος. Και λίγες μέρες μετά την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
13: Απλά την Κυριακή της επανέναρξης του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θα έχει βγάλει 2 από τα 4 ντέρμπι. Και θα έχει παίξει μόνο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 1.
15: Mm-hmm. Σωστό. Απλά το κομμάτι εδώ του προγράμματος με όλα αυτά τα μαζεμένα παιχνίδια είναι πολύ πιο δύσκολο, έτσι, σε σχέση με το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη σεζόν. Έχει την ΑΕΚ 1η Νοεμβρίου. 5 Δεκάτου φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εκεί ένα παιχνίδι με μεγάλο πρέπει να το πάρει. Γενικά τα 3 πρώτα παιχνίδια στο Conference League έχουν πολύ μεγάλο πρέπει για τον Παναθηναϊκό και κλείνει όλος αυτός ο Γολγοθάς 8 Νοεμβρίου κόντρα στον Ηρακλή στο Καφταντζόγλιο.
13: Καλά, μην παίρνεις Γιώργο.
14: Τι, να μην είναι 8 Νοεμβρίου έτοιμο
13: το Καφταντζόγλιο.
14: Ναι.
15: Αλλιώς που.
13: Πανθεσσαλικό. Αυτή είναι η δεύτερη έδρα που έχει δηλώσει ο Ηρακλής. Τι αλήθεια.
15: Ναι.
13: Το Καφταντζόγλιο, παιδιά, το κοιτάμε πόσα χρόνια να το ετοιμάσουμε.
15: Καλέ μου κύριε Ηρακλή, μια Θεσσαλονίκη περιμένουμε. Τι είναι αυτά.
13: Ναι, σωστά.
15: Τα παίξουμε την Καλαμάτα
13: και θα κάνουμε σε νίκη. Δεν φταίει ο Ηρακλής, δεν είναι θέμα του Ηρακλή.
15: Έχω καταλάβει ότι δεν φταίει ο Ηρακλής. Το έχω καταλάβει. το καταλάβει. Αυτά. Αυτά από εμάς. Επαναλαμβάνω για όποιον δεν το άκουσε στην αρχή, έτσι, όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τα εντός έδρας και το εκτός έδρας με τον Ηρακλή ορίστηκαν για τις 5.30 εκτός από το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ 1η Νοεμβρίου 2026, το οποίο αντί για 9 που είχε αρχικά οριστεί, ορίστηκε για τις 7. Πώς το λένε τα ξενοδοχεία, family friendly.
13: Έτσι.
15: Έτσι.
13: Έτσι.
15: Ώρες. Έτσι. Αυτά. Καλή συνέχεια, φίλοι μου.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι κάνουμε τον κύριε Πρόεδρε τώρα. Κάνουμε break, Πάμε break. Εγώ να σου πω τώρα ότι. Αγωνάει πολύ και ο Νίκος. Αποτελεί εγγύηση για την επίθεση της ομάδας. Όπως και οι κόλλες τζέλ της Novamix που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσώψεις, ακόμα και πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατές στις μετοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται στα 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των διελιστηρίων, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75. Στο μέτωπο των οφειλών διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. «Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά», τόνισε. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη ύστερα από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό Μέγαρο. Άγνωστος τηλεφώνησε στα δικαστήρια κάνοντας λόγο για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού Μεγάρου. Εκενώθηκαν οι χώροι. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες μεταξύ αλλοδόπων κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν στην ίδια πτέρυγα όπου είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο και πριν από λίγες ημέρες. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μαθητής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από παράσυρση από γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Σε καυγά μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη οφείλεται το περιστατικό με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει σήμα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Καλώστη.
12: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
11: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, συνελήφθηκα καθώς περνούσε έξω από το στούντιο ο Γιώργος Τσανάκας και μεταφέρθηκε στο στούντιο βιαίως για να μας μεταφέρει μια εικόνα από το τι γίνεται στον Ολυμπιακό τις ημέρες. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλά είμαστε, εσείς?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Εντάξει. Νομίζω πάλι με ικανοποίησε ήταν χθες το Φρόιλερ να παίζει άλλο ένα 90 λεπτό.
0: Ναι.
1: Το, εντάξει, με ικανοποίησε το 90 λεπτό δεν πάει και μαζί.
0: Όχι.
1: Ιδίως 90 λεπτά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αλλά είναι κάτι που το περιμέναμε, έτσι. Δεν είναι κάτι που μας κάνει αίσθηση.
0: Σωστό, ναι.
1: Πάλι ήταν εξαιρετικό θες. Παιδιά, έχει 99% στις πάσες θες ο Φρόιλερ.
0: Οκ. Okay.
2: Παράγμα που σημαίνει ότι αυτός τώρα έπαιζε. Έπαιζε το δεύτερο μάτσε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν 2-2 με 2-3. Την πρώτη στη.
2: Άρα την τέταρτη αγωνιστική αυτά την παίζουν τρίτη.
1: Αυτό πρέπει να το δω. Αυτό πρέπει να το δω.
2: Ναι. Δεν, θα του αρέσει το. Άλλο που θα θέλει να παίζει και εκεί 90 λεπτό.
1: Γιατί δεν το θυμόμουν αυτό.
2: Ναι.
1: Τρίτη είπε.
2: Λογικά.
1: 6 του μήνα.
2: Αφού έπαιζε Τετάρτη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεύτερη.
0: 6 του μήνα είναι τρίτη.
1: 6 του μήνα είναι τρίτη εντό έδρα με τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην παίξει.
1: Δύσκολο.
2: Δύσκολο. Μην το λες.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, θέλω να σου πω ότι δεν είναι και.
2: Να μου πεις, ναι.
1: Εντάξει, έχουν.
2: Εντάξει, τρίτη Κυριακή αντέχεται βέβαια, αλλά τους.
1: Καλά, πάντων. Παίζουν και στις 3 του μήνα τώρα.
2: Δηλαδή, ναι, το Σάββατο.
1: Με τη, δύο εντός έδρας έχουν τώρα. Παίξαν δύο εκτός έδρας σε Σκωτία, σε Γλασκόβη και Σκόπια. Κερδίσαν 0-3 και τα δύο.
2: Ναι.
1: Και τώρα έχουν μέσα Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία τα δύο επόμενα okay. παιχνίδια. Τώρα αυτό. Άμα καλά, άμα το δούμε να παίζει και 4-90 λεπτά, οκ. Okay.
0: Λίγο υπερβολή δεν είναι.
1: Είναι λίγο υπερβολή. Ναι. Ίσως το τελευταίο, ειδικά το εντός έδρας με τη Βόρεια Μακεδονία, να είναι λίγο πιο βατό για να μην ξεκινήσει βασικός, να το δούμε. Και στα δύο μάτς έχει πάει εξαιρετικά. Εντάξει, το ένα παιχνίδι σκόραρε χθες. Αυτό σας λέει είχε 82-83 πάσες με 88 ενέργειες με την μπάλα. Εντάξει, ήταν, νομίζω είναι ένα από τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει τον Φρόιλερ. Δηλαδή το, και με το πόσο ασφάλεια παίζει με την μπάλα στα πόδια. Αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να συμβάλλει και στις δύο, και στα δύο μέρη του γηπέδου, δηλαδή και αμυντικά και επιθετικά. Είναι και ο ιδανικός παίκτης για τον Ιμανόλ.
0: Και σίγουρα είναι ο καλύτερος υποδοχίας της πρώτης πάσης που λέμε από την άμυνα.
1: 100%.
0: Έτσι, τη διαχειρίζεται και τρομερά την μπάλα και δίνει μια ασφάλεια στην ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Και επειδή ο Ιμανόλ θέλει ένα τέτοιο παίκτη πάντα.
0: Ναι, όλοι τους θέλουν.
1: Είναι, δηλαδή και στη Σοσιεδάδ έτσι έπαιζε. Είχε πάντα εκεί. Κάποιον ποδοσφαιριστή, συνήθως ήταν το Μερίνο, είχε πολλές φορές, τον έβαζε πιο πίσω στη Σοσιεδάδ. Αλλά και το Θουμπιμένδι είχε αργότερα, που εντάξει, ξέρουμε και δύο πόσο καλοί ποδοσφαιριστές είναι. Είναι για τον Ιμανόλ ένας κομβικός ποδοσφαιριστής ο Φρόιλερ στα πλάνα του, ειδικά όταν επιλέγει το 4-3-3 ή το 4-1-4-1. Εντάξει, παρόμοια είναι και τα δύο.
0: Ναι, υπάρχει ένας παίκτης στα χαφ που κατάει πάθος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Χθες ο Γκονζάλες δεν έπαιξε, αλλά ο Γκονζάλες έχει το κακό συσσαγωγικά ότι το τελευταίο του παιχνίδι το παίζει με την εθνική ομάδα του Μεξικό, το παίζει Τετάρτη ξημερώματα.
0: Τρίτη προς Τετάρτη δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι αργά πολύ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και εφόσον το ντέρμπι είναι την Κυριακή, γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι έχει προσπαθήσει να κάνει αρκετά συσσαγωγικά ταχύρυθμα στον Μάριο, στον Μουαντιλμάτζη. Γιατί εντάξει, εδώ είναι. Θέμα προσαρμογής δεν υπάρχει ή να μην είναι σε καλή κατάσταση, γιατί έρχεται, είναι ενεργός. Και εντάξει, τώρα από την Τουρκία στην Ελλάδα δεν υπάρχει και ιδιαίτερη δυσκολία στην προσαρμογή. Προσαρμογή κυρίως έχει να κάνει με το τι του ζητάει μέσα στο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα δείχνει πολύ βίντεο, κάνει πολλή ανάλυση. Έρχονται οι συνεργάτες του και σε επαφή με τους παίκτες που είναι διεθνείς, όσο μπορούν να μιλήσουν και μαζί τους, έτσι, για να τους μεταφέρουν κάποια από τα πράγματα που θέλουν. Δουλεύει κυρίως στη μετάβαση και στο επιθετικό κομμάτι, γιατί αυτοί είναι και οι ποδοσφαιριστές που έχει διαθέσιμοι εδώ πέρα. Δηλαδή, ο μοναδικός στόπερ που έχει είναι ο Πιρόλα. Ο μοναδικός αμυντικός βασικά είναι ο Πιρόλα. Από τους 8 αμυντικούς, οι 7 είναι διεθνείς για τον Ολυμπιακό. Και δουλεύει πολύ το επιθετικό κομμάτι. Είναι και κάτι που θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είναι καθόλου ουσιαστική σαν ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει 4 γκολ σε 5 μάτς στο πρωτάθλημα, σε 130 τελικές, 135 τελικές. Δηλαδή πρέπει να κάνει 30 τελικές ανά αγώνα.
0: Έχει πρόβλημα, το κουβαλάει από πέρσι αυτό. Είναι ένα βασικό πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτό.
1: Βέβαια. 100%. Μόλις τώρα βγήκαν και τα εισιτήρια από του αγώνα με τη Μαρσέγ. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός κοντά στις 3.500.
0: Okay.
1: Για τον αγώνα θα ξεκινήσει η διάθεσή τους από Από σήμερα, τις 4 η ώρα.
0: Αυτό μετά το ντέρμπι, έτσι. Το μάτς μετά το ντέρμπι, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Mm. Είναι 4 διαδοχικά δύσκολα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός μέσα, Μαρσέιγ έξω, Πανετολικός έξω, Σπάρτα Πράγας μέσα.
0: Okay.
1: Ισιώνει λίγο το πρόγραμμα μετά με 3 πιο βατά παιχνίδια. Παίζει με Μαρκό, Καλαμάτα και Φυσιά.
0: Μαρκό, Κυπελό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλαμάτα και Φυσιά πρωτάθλημα. Καλαμάτα μέσα και Φυσιά έξω.
0: Ωραία.
1: Και κλείνει πριν την νέα διακοπή με τον ΠΑΟΚ μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως λίγο ισιώνει και ενδιάμεσα.
0: Ναι.
1: Λίγο το πρόγραμμα. Και περιμένει και ο προπονητής να δει τον Μπέλη και τον Σάποτα θα μπουν.
0: Ακόμα δεν έχουν μπει.
1: Κανονικό πρόγραμμα. Όχι, δεν έχουν μπει σε κανονικό πρόγραμμα. Νομίζω πως από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα μπουν σε full ρυθμούς, δηλαδή να ακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα. Mm-hmm. Και οι δύο είναι πολύ σημαντικοί. Εγώ θα πω για αρχή ο Γκουστάβο Σα, ότι είναι λίγο πιο σημαντικό, ειδικά με τον τρόπο που παίζει ο προπονητής, που θέλει να έχει ένα γεμάτο άξονα. Γιατί καλό ή κακό στην άκρη στα εξτρέμ μπορεί να τα βρει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Μπορεί και οι δύο ποδοσφαιριστές αυτοί είναι δύο παίκτες από τους οποίους ο Ολυμπιακός περιμένει πάρα πολλά.
0: Εγώ θα σου λέγα, Γιώργο, ότι ο καλός ο Μπέιλι λείπει περισσότερο από ό,τι λείπει ο Σα αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό.
1: Ενδεχομένως ναι, απλά επειδή στα εξτρέμ μπορεί να βρει την άκρη.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι πολύ πιθανό, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει ο Ολυμπιακός τρεις σίγουρους εξτρέμ για δύο θέσεις. Δηλαδή Ζέλσον, Φορτούνι και Ζώτα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βάζω το ρόκα στην κουβέντα.
0: Να ξέρεις το Ζέλσον όμως, όλοι συνηθίζουν να κινούνται εσωτερικά. Ενώ ο Μπέιλι είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει πάνω στη γραμμή και μπορεί να δημιουργήσει από εκεί.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι γι' αυτό ειδικά τον Ζώτα τον βλέπει πολύ και ο Ιμανόλ παρότι τον βάζει εξτρέμ, τον βλέπει πολύ κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών να μετακινείται προς τον άξονα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και ο ίσως ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να ταιριάξει με τα 4 σεντερφόρ που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: 3 θα βάλω γιατί ο Κλέιτον εντάξει δεν παίζει, αλλά και ο Μάριος και ο Γκονζάλες και ο Γιάρεμτσουκ είναι τρεις ποδοσφαιριστές που δύσκολα παίζουν με κάποιον άλλον σεντερφόρ μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Δύσκολα μπορούν να κουμπώσουν. Εγώ έχω απορία να δω πώς θα το προσεγγίσει το παιχνίδι ο Ιμανόλ. Από άποψη διάταξη κυρίως.
0: Ναι, γιατί... και των μέτρων στον γήπεδο. Δηλαδή...
1: Νομίζω αυτό δεν θα, δεν θα αλλάξει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό βέβαια. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταχύτητα μπροστά. Είναι ομάδα που. Η επιθετική της, δηλαδή, πιθανότητα να παίξει δηλαδή, ας πούμε, και ο Λιβάη και ο Τετέι, είναι δύο παίκτες, αλλά και ο Αντίνο, είναι τρεις παίκτες βασικά στη γραμμή της επίθεσης που είναι πάρα πολύ γρήγοροι.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι κάτι που θα πρέπει να το δει αυτό. Και το λέω αυτό με τη διάταξη γιατί στα ντέρμπι που έχει παίξει ως προπονητής ο Σιδά, τα ντέρμπι τα αντίστοιχα είναι με την Μπιλμπάο, δεν είχε ποτέ σταθερή διάταξη.
0: Άντε.
1: Διαρκώς άλλαζε. Ναι. Okay, πάντα με τετράδα. Αλλά διαρκώς άλλαζε. Είναι ένας προπονητής μου πολύ προσαρμοστικός και στον αντίπαλο, αλλά και σε αυτά που έχει στα χέρια του. Το ότι έπαιξε αρκετές φορές τα ντέρμπι με διάδα στην επίθεση δεν νομίζω θα το δούμε εδώ πάντως. Γιατί το ρόστερ δεν νομίζω ότι είναι του Ολυμπιακού έτοιμο για να παίξει με δύο σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Οπότε κατά κάποιο τρόπο πρέπει να δούμε λίγο. Γιατί τον κορμό τον έχει χτίσει ήδη ο προπονητής, τον έχει δείξει τα 3 πρώτα του παιχνίδια ποιος είναι. Οι πολλές αλλαγές που κάνει είναι πάντα στα back, μία κάνει στα half πάντα και μία στα extreme. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο center four. Αν δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ όταν γυρίσει θα θεωρήσει ο προπονητής σε καλή κατάσταση.
0: Πώς θα γυρίσει ο Πουέρτα που είναι κομβικός παίχτης.
1: Ο Πουέρτα παίζει τελευταίο μάτς Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή μέρες μπροστά του, αλλά και πάλι είναι πολύ μεγάλο ταξίδι.
0: Αυτό, ναι. Το πώς θα γυρίσει είναι, ρε παιδί μου. Σωματικά πώς θα είναι ο παίχτης. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ταξίδι το προπονητικό staff. Εντάξει.
1: Βέβαια. Εκεί είναι τα μεγάλα ερωτηματικά. Δηλαδή
2: Δευτέρα, εντάξει, okay. Και μεγάλο ταξίδι. Τετάρτη θα δω.
1: Τετάρτη θεωρητικά θα προπονηθεί.
2: Να. Και πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο να προπονηθεί, οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Με τρεις προπονήσεις έχει. Έχει επανέλθει, ρε παιδί μου. Το πρόβλημα είναι όταν αυτοί έρχονται.
0: Όπως
2: παίζουν Τετάρτη, ας πούμε, και φτάνουν εδώ Πέμπτη Παρασκευή, σαν τον Γκονζάλες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ο Γκονζάλες, μάλλον πάει για Παρασκευή Σάββατο να προλάβει να προπονήσει.
2: Εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Και επειδή είναι και ο πιο κινητικός, ο πιο δραστήριος σεντερφόρ που έχει, νομίζω το έχουμε δει και στα παιχνίδια όταν παίζει ο Γκονζάλες, αλλά και ο Ζέλσον. Ο Ολυμπιακός είναι πιο κινητικός στην επίθεση. Θα είναι ένα ζήτημα.
0: Εντάξει. Ωραία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και βλέπουμε, φίλε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Έχεις break, κύριε Πρόεδρε. Έχεις break. Θα μας πεις κάτι ενδιαφέρον.
2: Βεβαίως, σας πω. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μπαίνεις στο παιχνίδι με μοναδικά δώρα στην Big Win. Παίζεις γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαλιάτσο.
10: Και την έβαψες.
9: Α, ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Για πάμε τώρα για να μας κάνει και μια έτσι σύντομη παρουσίαση των δεδομένων του ρεπορτάζ της ΑΕΚ κ. Τζογλου. Πώς είστε κύριε? Καταρχάς, χρόνια πολλά.
1: Ναι, είναι σήμερα η τέταρτη επέτειος.
0: Μάλιστα.
1: Από...
0: Το γιορτάζετε ακόμα.
1: Από τα εγγένεια της Αγίας Σοφιάς.
0: Ναι.
1: Μια τρομερή μέρα για όλους μας. Που άλλαξε...
2: Τέσσερα χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Ναι, ναι, τι λέτε. Τέσσερα χρόνια. Δύο πρωταθλήματα από τότε, άλλο ένα μέχρι τελευταία αγωνιστική, άλλο ένα μέχρι Μάρτιο. Γενικά άλλαξε και αγωνιστικά, αλλά άλλαξε και η ζωή και των αεξίδων. Αυτό είναι το βασικό, πιστεύω. Δηλαδή, πράγματι κάθε μέρα, κάθε φορά που πας, τώρα που να είναι συμπληρώνεται και 100 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, επίσημοι.
2: Κάποιοι εκεί κοντά με τη Ρεάλ πρέπει να είναι 100, ε?
1: Με τη Ρεάλ είναι.
2: Α, είναι με τη Ρεάλ.
0: Αχα.
1: Ναι.
2: Ακριβώς με τη Ρεάλ.
1: Ναι, ναι.
2: Wow.
1: Είναι δυνατό, ναι.
2: Mm.
1: Και πραγματικά είναι κάθε φορά είναι... Δεν το βαριέσαι ποτέ, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. είναι απίστευτο. Και σίγουρα έτσι αισθάνονται και πάρα πολλοί άλλοι.
2: Ναι, εντάξει, παιδί. Τώρα 4 χρόνια γήπεδο είναι νέο γήπεδο. Τι να βαρεθείς. Ναι.
1: Είναι...
2: Πρέπει να φτάσει, ξέρω εγώ...
1: Είναι η προσμονή.
2: Είναι πολύ χάλια η ομάδα. Οπότε να σε κουράσει, να σε φτύρει αυτό. Ή ξέρω εγώ να αρχίσει να φτάνει, να πλησιάζει τη δεκαετία για να πει εντάξει, τόσο, το παράζησα.
1: Πάντως όλοι οι αγώνες στη Φιλαδέλφεια.
0: Και τι, να γυρίσουμε ΟΑΚΑ, ας πούμε.
2: Όχι, ρε, να σου φύγει, φύγει αυτό ο ενθουσιασμό.
0: Ενθουσιασμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχει φύγει.
2: Όχι.
1: Είναι κάτι το.
2: Μα μην κοιτά και εσύ που πηγαίνει συνέχεια. Σκέψου ότι ο κόσμο, ακόμα και αυτό που έχει διαρκέ, δεν πάει όλα. Και ναι. Φαντάσου αυτός που δεν έχει διαρκείας, που πάει μια στο τόσο, πού να το έχει, ναι.
1: Μα να το έχει χορτάσει. Για μένα, που εγώ πάω συνέχεια.
2: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το είπα για μένα, ότι πραγματικά κάθε φορά που στρίβω έτσι και το βλέπω, είναι ίδια, η χαρά είναι ίδια. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, πραγματικά. Και χάλια που πήγαινε τότε η ομάδα, ας πούμε, στα play-off, ξέρω εγώ πάλι, ήταν αλλιώς. Ήταν αλλιώς. Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα. Γενικά πάντως ο κόσμος έχει δίψα. Χθες έγινε ένα τρομερό ρεκόρ, μέσα σε μία ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια ΠΥΡΙΑΕΚ
0: για Αγγλία
1: με τη City. Mm. Με 35 ευρώ ήταν η τιμή τους. Εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν. Σε χρόνο ρεκόρ, πραγματικά. Όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε. Και εκεί δεν προβλέπεται και παραπάνω,
0: ναι.
1: Η αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν προβλέπονται παραπάνω εισιτήρια. Αν και η City νομίζω δεν κάνει συνεχόμενα sold out, όπως κάνουν άλλες ομάδες, ξέρω εγώ, Liverpool, United κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω να υπάρχει...
2: Ναι, μα εκεί έχουν στάνταρ θέση κερκίδα για τους φιλοξενούμενους, είτε είναι Premier League, είτε είναι Champions League, είτε είναι οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
2: Όχι μόνο εκεί, σε όλα τα αγγλικά εκεί.
0: Ναι, παντού, ναι.
1: Ναι. Οπότε όποιος πρόλαβε, πήρε, θα είναι και αυτό ένα σπουδαίο πάντς. Να πούμε ότι για το Χρήστο Φιλικό δεν βγήκε τίποτα, αλλά ούτως ή άλλως ήταν ένα παιχνίδι, ουσιαστικά ήταν μια προπόνηση, δηλαδή δεν μπορείς να το... Καταρχάς η Καλυθέα την προηγούμενη μέρα, ας πούμε, έπαιζε
2: μάτς, ναι. Ναι. Άρα και αυτή δηλαδή, πρέπει να έχει πολύ ΚΑΠΑ 19.
1: Ακριβώς, είχε πολύ ΚΑΠΑ 19, πολύ ΚΑΠΑ 19 και ΑΕΚ. Εντάξει, δεν έχει κάτι, δεν βγήκε κάτι και δεν υπάρχει νόημα να βγει κάτι. Την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν έχει κάτι, δεν βγήκε κάτι και δεν υπάρχει νόημα να βγει κάτι. Την Κυριακή.

0: Εντάξει, αυτούς, αυτούς περιμένουμε. Και να είναι υγιείς όλοι οι άλλοι που, που θα επιστρέψουν από τις εθνικές τους από τις εθνικές ομάδες. Πάντως σίγουρα με τον Πανετολικό θα είναι πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ πιο ανταγωνιστικό και πιο χρήσιμο, πιο χρήσιμο παιχνίδι. Mm. Που θα γίνει. Πάλι στο ελληνικό να ξαναπώ, επειδή γίνεται επανασπορά, έχει γίνει στη, στο Σεραφείδιο, οπότε θα, θα είναι έτοιμα και τα γήπεδα με την επιστροφή, όπως και η Νέα Φιλαδέλφια και άλλα γήπεδα από ό,τι ξέρω. Εντάξει, στην αρχή νομίζω ότι κάπως το χρώμα θα είναι περίεργο, αλλά μετά θα πρασινίσει.
1: Ναι, εντάξει, πλέον έχουμε, τώρα... πλέον έχουμε συνηθίσει αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Όχι όλοι, μην νομίζεις.
1: Εντάξει, παιδί μου, σιγά σιγά.
0: Η πρώτη εικόνα που βλέπουν, πολλοί κόσμοι βλέπουν την πρώτη εικόνα και ταράζεται, ας πούμε, αλλά δεν έχει, δεν, δεν είναι, δεν είναι πρόβλημα. Τελείωσαν και οι μεταγραφές εχθές, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έγινε κάτι από την αγορά των, των ελεύθερων, ούτε πήρε για κάποιο νεαρό, όπως πήρε ο Ολυμπιακός, ήταν δύο νεαρούς την τελευταία στιγμή. Οπότε πάμε όπως είμαστε και βλέπουμε για τον, για τον Γενάρη τώρα. Mm-hmm. Είπαμε mm-hmm. και χθες κάποια πράγματα και αυτά, θα δούμε. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Ναι, είναι, το ρίσκο το έχει πάρει η ΑΕΚ τώρα, εντάξει. Το θέμα ναι. είναι πώς θα της βγει.
0: Ακριβώς.
1: Και πέρσι βέβαια το είχε πάρει. Και πέρσι το ίδιο πράγμα είχε κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά ήταν
0: ναι.
1: άλλη βαρύτητα στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά.
0: Εντάξει, πέρσι, ναι, και το πρώτο.
2: Ειδικά στο πρώτο κομμάτι ήταν και πολύ διαφορετική δυσκολία.
0: Ναι. Ναι, καμία σχέση. Ναι. Mm. Καμία σχέση.
1: Ωραία.
0: Κοίτα, πέρσι το πρώτο εξάμεινο θεωρητικά είχε και τον Ντουμπάτζο, ε.
2: Σωστά.
0: Θεωρητικά.
2: Θεωρητικά όμως γιατί δεν έβαζε ποτέ.
1: Θεωρητικά.
0: Τον έβαλε σε ένα κύπελο να. Και έγινε αλλαγή στο 7, αν θυμάμαι καλά.
2: Να.
0: Ένιωσε ενοχλής και βγήκε στο 7 και μετά δεν ξανάπαιξε. Το Γενάρη τον έδωσε 6 νομόνια και μετά όντως από τότε πάει έτσι με, μόνο με το Ρώτα και όποιο, ό,τι προκύψει, δηλαδή Γκατσίνοβιτς και Γεωργίεφ.
1: Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Πάμε για μια βόλτα Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Τι έχουμε, Τζορμπά?
1: Ναι, σε λίγο. Να τα δούμε, περίμενα. Κάνει τα τηλέφωνα του Σωτήρης.

0: Εδώ είναι ο κύριος. Δημήτρης Μπατζόγλου, καλημέρα σας, κύριε, πώς είστε?
1: Μπατζόγλου.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δυσκολευόμαστε πλέον, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα δύσκολο σημείο. Ρεπορταζιακά. Νομίζω ότι είμαστε στο σημείο που αποδεικνύεται ότι 3 εβδομάδες είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές.
1: Ξυστή, ακόμα καλύτερα θα το καταλάβουμε όταν θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Να δούμε πόσο πάρα πολλές ήταν και για τις ομάδες. Και δεν εννοώ μόνο τις ελληνικές, εννοώ πανευρωπαϊκά. Είναι ένα πείραμα αυτό τώρα. Με το που ξεκίνησε η σεζόν και πήραν μπρος 3 εβδομάδες off. Είναι, είναι κάπως.
2: Δεν στέκει. Ακόμα και το ότι οι εθνικές ομάδες δίνουν 4 μάτς σε 10 μέρες. Και αυτό είναι περίεργο.
1: Ναι.
2: Για μας ιδιαίτερα που έχουμε 4 τέτοια μάτς, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Και σκέψου του χρόνου που θα παίξουμε αυτά τα 4 μάτς για την πρόκριση στο Euro. Mm. Και που θα κρίνουν, και που θα κρίνουν την πρόκριση. Oh. Δηλαδή 10 μέρες. Αυτό είναι, 10 μέρες. Εμείς μάλιστα θα είμαστε και σε γκρουπ κατά πάσα πιθανότητα.
0: Τεσσάρων ομάδων.
1: Άρα 6 μάτς θα έχουμε να παίξουμε. Τα 4 θα τα παίξουμε σε 10 μέρες. Που θα κρίνουν αν θα πάμε ο Euro ή όχι.
0: Θα είναι στο παράθυρο του Σεπτέμβρη αυτό το μεγάλο και του Νοέμβρη το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Εκεί θα κρυθεί η πρόκριση.
2: Δεν είναι πολύ δίκαιο.
1: Ναι, βέβαια, γιατί η ατυχία ενός τραυματισμού σοβαρού ή 2-3 μπορεί να σε. Οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο εμάς, να τη δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα.
2: Δεν νομίζω ότι πανευρωπαϊκά θα το αποδεχθούμε αυτό γενικώς. Βλέπω να εισηγούνται αλλαγή. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Στον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, δεν βρέθηκε αντίπαλος για φιλικό και μάλλον ο Λύση έχει αποφασίσει να μην κάνει φιλικό παιχνίδι όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς κάποιο διπλό εσωτερικό θα επιχειρήσει την Παρασκευή ή όποια άλλη μέρα. Γύρισαν 2 Λουσέο Χατζηδιάκος. Είναι ο Γιαννούλης στον προθάλαμο της επιστροφής μαζί με τον Ντιέγκο Κώστα και τον Ελουστόντο. Γενικώς εκεί στην άμυνα είναι πολλοί αυτοί που απουσιάζουν, αλλά από Δευτέρα υπάρχει μια βεβαιότητα ότι θα είναι όλοι

0: διαθέσιμη. Από Δευτέρα γυρίζουν οι πρώτοι διεθνείς, την Τρίτη η δεύτερη σειρά. Θα μείνουν και 5 προπονήσεις για να δουλέψουν όλοι μαζί και να ετοιμαστούν για τον αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα που είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Δεν έχει κάτι άλλο φοβερό εδώ από τον ΠΑΟΚ. Προπονήσεις, δουλειά, επιστροφές. Το ιατρικό team πάντα με γεμάτο μπλοκάκι δυστυχώς. Και ας πούμε ότι ελπίζουμε ότι από τη Δευτέρα θα είναι πολύ περισσότεροι οι διαθέσιμοι για να δούμε σιγά σιγά και τι ΠΑΟΚ θα διαμορφωθεί.
1: Ναι. Δημήτρη, μια που το συζητάγαμε πριν, έχουμε καμιά εικόνα από Καφτατζόγλιο? Τι γίνεται? Ξέρω ότι το παρακολουθείς το θέμα.
0: Το Καφτατζόγλιο, ένα ζήτημα είναι τώρα το άμεσο οχλοτάπητας,
1: ναι,
0: για να μπει ο Ηρακλής. Και είναι, υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι κανονικά μπαίνει ο Ηρακλής. Και ένα δεύτερο, ότι περιμένουμε τον διαγωνισμό, τη δημοπράτηση, για να γίνουν τα πολλά έργα των 11 εκατομμυρίων σε όλους τους χώρους.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο έχει προαναγγελθεί για τον Οκτώβριο. Απλά επειδή πάντα υπάρχει μια ανησυχία ότι καθυστερούν τα πράγματα, γι' αυτό προκύπτουν και πιέσεις. Γι' αυτό υπήρχε και επερώτηση στη Βουλή από την κυρία Θρασκιά. Είναι για να υπάρχει μια εγρήγορση, γιατί δεν χωράει καθυστέρηση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν χωράει καθυστέρηση. Ώστε το στάδιο επιτέλους να είναι έτοιμο το άλλο καλοκαίρι για όλους και για διεθνή παιχνίδια.
1: Σωστό. Ωραία. Και ασφαλές πάνω απ' όλα, έτσι. Πέρα από έτοιμο και ασφαλές.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
2: Χαίρετε. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, με αυτό το σύντομο, λιτό και περιεκτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Μπατζόγλου, σας αποχαιρετούμε. Από τον Πάνο Ρίλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στην διεύθυνση παραγωγής αυτής της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί Αντωνής Καρπετόπουλος.
2: Καλημέρα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δεν υπολογίζει στον Βαγιανίδη, με τον Σάλιακα να παίρνει τη θέση του στο δεξιάκρο της άμυνας. Δεδομένη θεωρείται η επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό και μένει να ξεκαθαρίσει το πόστο που θα αναλάβει ο 44χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος χθες ήταν στο Ρέντι και είχε συνομιλίες με τους Ιλμανών Λαλγουαθήλ και Αντώνιο Κορδόν. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέιγ. Με αρκετές απουσίες θα υποδεχθεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μετά τους Νανς, Λούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ που παραμένουν εκτός, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει ούτε στον Ερναν Γκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να μείνει στα πίτς για 10 ημέρες. Στην Μπολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Βίρτους για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Εκτός των πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ αμφίβολη συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση που τον έθεσαν εκτός από το ματς στο Κάουνας. Ξεκούραση σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να τους δίνει ρεπό και να τους περιμένει στο Κοροπή αύριο το πρωί. Την αλλαγή ώρα των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων των Πράσινων συν του εκτός κοντρά στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην ΑΕΚ με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο γήπεδο του Ελληνικού. Πιθανότατα την άλλη εβδομάδα θα δοκιμάσουν να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα η Ρώτα και Στρακώσα. Με τον Γκρέι διαθέσιμο αλλά όχι τον Χουγκάζ θα κάνει ο ΠΑΟΚ πρεμιέρα απόψε στο φετινό EuroCup απέναντι στη Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Πριν από λίγη ώρα έφτασε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των Ισπανών λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που είχε η πτήση τους από τη Βαρκελόνη που ήταν προγραμματισμένη για χθες το βράδυ. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί για την πρόορη επέκταση του συμβολαίου του που λύγει το 2028. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, ανεβάζει στροφές ο Ντεσπόντοφ, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που ακολουθούν θεραπεία. Κανονικά θα συμμετέχει στη στοίχημα GBL ο Προμηθέας, καθώς η ομάδα της Πάτρας δικαιώθηκε στην προσφυγή που κατέθεσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, το οποίο διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην της χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής. Απογευματινή προπόνηση θα κάνουν σήμερα οι παίκτες του Άρη. Απόν ήταν χθες ο Αλφαρέλα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, αλλά και ο Μανού Γκαρθία που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα για το πρόβλημα στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Σε μεγάλο σοκ βρίσκεται το βουλγαρικό ποδόσφαιρο με την εμψυχρό δολοφονία του ιδιοκτήτη της Μπότεφ Πλόβντιβ, Ηλιγιάν Φιλίπποφ, με σφαίρα στο κεφάλι τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, καθώς και τα πιθανά κίνητρα του δράστη, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας εγκατέλειψε ο Ραφίνια εξαιτίας ενοχλήσεων που ένιωσε στο ματς με την Αυστραλία. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πρόβλημα του εξτρέμ της Μπαρσελόνα δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία και έτσι η αποχώρησή του από τη Σελεσάου έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Προχωρημένες επαφές του NBA με μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Μονάχου, Real Madrid και Milan, με στόχο την ένταξή του στο NBA Europe, αποκάλυψε το Athletic. με τις συζητήσεις να γίνονται πριν από μερικές ημέρες στην Κοπεχάγη στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου ποδοσφαιρικών ομάδων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Μόλις δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με το ένα όμως να έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Ζέλικο Μπράντοβιτς υποδέχεται στο Telecom Center την Βιλερμπάν, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα έχουμε τζάμπολ στο Maccabi Tel Aviv Besiktas.
5: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ήμουν Τετάρτη, 30η και τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη του 2026, που φεύγει σιγά σιγά και μας φέρνει το φθινόπωρο. Σαν πολύ νωρίς μου φαίνεται για φθινόπωρο, αλλά εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε. Έπεσε η θερμοκρασία, τέρματα κοντομάνικα, οι βερμούδες στο, πώς το λένε, στις ντουλάπες βαθιά. Από αύριο έρχεται Οκτώβρης. Όλα αυτά ελάχιστα απασχολούν τον Έρχο Κυραζόπουλο, που είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Πόσο τρεις ταμπάκους είναι στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στρατού, που τρέχει αχάρη μας και αχάρη σας και κάνει και άλλα πολλά.

0: στο μικρόφωνο και σήμερα μόνος του Αντώνης Χαρβετόπουλος. Κύριος Πανούτσος δίνει τη μάχη του, το συμπαραστεκόμαστε όλοι. Δεν έχω κάτι καινούργιο να σας πω. Όταν έχω κάτι καινούργιο θα σας το πω, μην μου ανησυχείτε. Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη η Bet365. Μαζί μας χρόνια τώρα είναι και η Nova. Η Nova σου θυμίζει ότι μπορεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται και μπορεί να σου έχουν και διάφορα τέτοια, θέλω να πω, τα οποία χάρη στο Nova More δεν είναι πλέον προβλήματα. Το Nova More με το Connect Day One σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα στο καινούριο σου σπίτι, στο καινούριο σου γραφείο, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Εντάξει, και όλα τα πάντα για το Connect Day One, για το Ultra Wi-Fi και για άλλα που έχουν να κάνουν με το Nova More, όπως και όρους και προϋποθέσεις, βέβαια θα τα βρείτε στο nova.gr. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πω? Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάντα στη διάθεσή σας οι γνωστές δυνατότητες επικοινωνίας, δηλαδή το 210-95-79-283-84-85, το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι, μην το ξεχνάτε, είναι και Αφροδίτη, αν κάτι θέλετε και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και βέβαια μπορείτε πάντα να μας στείλετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας. Δηλαδή η γνωστή διαδικασία είναι η εξής απλή. Μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Όλοι είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, μην το ξεχνάμε. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, πράγμα που κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και δεν σας τα λέω καλά, κολλάω. Βλέπω εδώ πέρα τι υπάρχει, ας πούμε, ως είδηση της ημέρας. Και αφού το κάνετε αυτό και δείτε και τις ειδήσεις, κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα, να μας στέλνετε μηνύματα. Είναι χρήσιμη πάρα πολύ για τους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί εντάξει και στην Ελλάδα το παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα, φαίνονται οι συνδέσεις, αλλά κυρίως οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν αυτή τη μοναδική, πρέπει να πω, δυνατότητα, γιατί στην Ελλάδα όλο και κανένα τραντιστοράκι μπορεί να δουλεύει κάπου και να σας επιτρέπει να μας παρακολουθείτε. Και αν είσαστε βέβαια στην κίνηση, αυτό είναι το γνωστό ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Αυτό που γίνεται όλο ένα και πιο στερεοφωνικό, όλο ένα και πιο μπλέξιμο, πρέπει να πω, γιατί αυτά τα καινούργια, τα digital, ας πούμε, θέλουν εγχειρίδιο για να μάθεις να τα χρησιμοποιείς. Το παλιό εκεί που γύρναγες τη ροδέλα, ας πούμε, και στο ράδιο, ήταν πολύ πιο απλό για μένα τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, ένα ραδιόφωνο που να κάνει τη δουλειά το έχει στην Ελλάδα, θέλω να πω. Ενώ αν είσαι στο εξωτερικό, το ίντερνετ, ας πούμε, είναι ο μόνος τρόπος για να έχεις εδώ πέρα μια επικοινωνία. Ανταποδίδω πάντα τις καλημέρες στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν τις λέω ονομαστικά, γιατί εντάξει, θα ήταν ένα ολόκληρο τέταρτο για να μιλάμε με ένα απαριθμό, ας πούμε, ονόματα. Να λέω ονόματα. Το κάνουν άλλοι, το κάνουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το ζηλεύω πραγματικά. Εγώ δεν τα καταφέρνω. Που λένε γεια σου Γιώργο από την Καλυθέα, γεια σου Σωτήρη από το Χαλάνδρη, γεια σου Δημήτρη από το Άμστερνταμ, γεια σου Βαγγέλη από τη Μελβούρνη. Σφαβάζουν και διάφορα δικά τους, ας πούμε, για να γίνεται πιο εντυπωσιακό. Εν πάση περιπτώσει, η ατζέντα της ημέρας είναι σήμερα η πλέον απλή. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, έχει δύο παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, για να συμπληρωθεί η αγωνιστική που ξεκίνησε χτες και στην οποία είχαμε και την νίκη του Ολυμπιακού. Αλλά αυτά ελπίζω να τα πούμε σε λίγο με τον Χρήστο Ρομπόλη. Είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού με την Ζαλγκύρη. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν, θα κερδίσει και αυτός, λέω εγώ. Και παίζει και η Μακάμπη με την Μπεσίκτας. η Μακάμπη που έχασε την πρεμιέρα, η Μπεσίκτας που είναι, είναι μάλλον άγνωστη ας πούμε ομάδα, άγνωστη για μένα τώρα, ο Ρομπόλης μπορεί να τα ξέρει απ' έξω για να κάνω τα άλλα αυτά που γενικώς την αφορούν, είναι έτσι η καινούργια ομάδα σε αυτή την κλειστή κατά τα άλλα λίγκα. Αυτό είναι, αυτά είναι τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και επειδή έχει μπει και το Eurocup στη ζωή μας, που περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να το κερδίσουν. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει εκεί με τη Μανρέσα το παιχνίδι σήμερα στις 7.30. Ο Άρης έκανε επιτυχημένο ντεμπού, το είδα με την Λεμάν. Δεν είδα το μάτς, αλλά είδα το αποτέλεσμα. Πάμε να κάνουμε ένα break και να πούμε διάφορα σε λίγο.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα. Μα σήμερα δεν έχει Nations League. Έχει ρεπό το πανηγύρι αυτό. Θα έχουμε από αύριο πάλι παιχνίδια. Χθες το βράδυ είχαμε έτσι, θεαματικά ας πούμε, αποτελέσματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είχαμε την νίκη των Άγγλων που ήταν πιο αναμενόμενη και από τα Χριστούγεννα, θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει, θα κέρδιζαν την Τσεχία. Για μένα δεν ήταν ζήτημα. Πώς θα την κέρδιζαν ήταν το θέμα. Την κέρδισαν σχετικά εύκολα. Τα κατάφεραν για να διώξουν και λίγο αυτή την ξαφνική μαυρίλα ας πούμε που υπήρξε στο νησί αφενός από την ήττα από την Ισπανία και αφετέρου από την ιστορία της City, η οποία μην νομίζετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο τη City και κανέναν άλλο. Μετά την χθεσινή ανακοίνωση της Premier League, την οποία δεν έχετε διαβάσει και σας ενδιαφέρουν αυτές τις ιστορίες, σας συνιστώ να τη διαβάσετε, γιατί μόλον ότι περιληπτική, προφανώς δεν μπορούσαν να βγάλουν οι άνθρωποι μια ανακοίνωση για κάθε μία από τις 114 υποθέσεις για τις οποίες η City καταδικάστηκε. Είναι ωστόσο πολύ αναλυτική, αρκετά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, εξηγεί πάρα πολλά πράγματα για τη σύσταση της Επιτροπής, για το πώς η Επιτροπή δούλεψε, γιατί άργησε να βγει τόσο πολύ το αποτέλεσμα αυτό, να βγει η απόφαση, ας πούμε. Δηλαδή, οι 7.500 λέει σελίδες ήταν μόνο οι καταθέσεις. Τρεχαγύρευε. Δηλαδή φανταστείτε πόσο θα ήταν συνολικά όγκος ας πούμε αυτής της δικογραφίας που έπρεπε να μελετήσει η Επιτροπή εν προκειμένου. Αλλά αυτό το πράγμα έχει προκαλέσει ένα τεράστιο μπλέξιμο στην Αγγλία, διότι υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα να έχουμε ένα σενάριο το οποίο για την Premier League γενικώς είναι διπλά εφιαλτικό. Διπλά εφιαλτικό για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί μπορεί και η ίδια στην πορεία να μπει στο στόχαστρο και να έχει ευθύνες, δηλαδή να βρεθεί κάποιος καλοθελητής, δεν το αποκλείω καθόλου, μια ομάδα ας πούμε που έχει υποβιβαστεί ενδεχομένως ή που δεν έχει βγει στην Ευρώπη και να πει ότι ρε παιδιά δεν κάνατε τους ελέγχους που έπρεπε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Διότι ναι, η επιτροπή σας τελικά ας πούμε την καταδικάζει τη City, αλλά στο μεταξύ υπάρχει μια τρελή στρέβλωση. Εσείς το λέτε, δεν το λέμε εμείς, και για τη στρέβλωση αυτή δεν μπορεί να μην έχετε και εσείς τις ευθύνες σας από τη στιγμή μάλιστα που παραχωρείτε πιστοποιητικά και που υπάρχετε για να ελέγχετε την συγκεκριμένη ας πούμε διαδικασία που έχει να κάνει με τους ισολογισμούς, τα έσοδα, τα έξοδα, τις χορηγίες, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει που η City δεν τα έκανε ακριβώς όπως θα έπρεπε. Το δεύτερο, το οποίο έχει επίσης στην προκειμένη περίπτωση ενδιαφέρον, είναι η πιθανότητα να διεκδικήσουν ομάδες αποζημιώσεις σε αυτή την ιστορία. Και υπάρχει ένα προηγούμενο μόλις τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Μπέρνλεϊ κέρδισε 40 εκατομμύρια ευρώ από την Everton στα δικαστήρια, τα πολιτικά, τα αστικά δικαστήρια. Γιατί την χρονιά που η Everton είχε τιμωρηθεί με τους μείον 5 βαθμούς, υποβιβάστηκε τότε η ενάγουσα. Λοιπόν, και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα ας πούμε υπάρχει μια απόφαση η οποία λέει ότι οι συγκεκριμένοι με κάποιο τρόπο νόθευσαν τον ανταγωνισμό, εμείς την πατήσαμε, αυτοί σώθηκαν. Η ποινή αυτή η αγωνιστική, η μείον 5, δεν έχει να κάνει με εμάς ας πούμε, με τη ζημιά που πάθαμε. Έτσι, και πήγανε και κερδίσανε. Και κερδίσανε και γιατί μιλάμε για την Αγγλία, δηλαδή μια χώρα που έχει ένα δίκαιο το οποίο δεν βασίζεται σε κώδικες, αλλά βασίζεται σε αποφάσεις. Και πολλές φορές οι δικαστές βρίσκουν και πολύ ενδιαφέρον να βγάλουν μια απόφαση η οποία να δημιουργεί νομολογία. Ισχύει και στην περίπτωση City, γιατί και στην περίπτωση City ένα από τα επιχειρήματα των δικηγόρων της ήταν ότι υπήρχε παραγραφή. Και αν είχαμε αστικό δικαστήριο και όχι αθλητικό δικαστήριο, έτσι θα ήταν. Δηλαδή, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τις πρώτες. Πώς το λένε, από τις πρώτες υποθέσεις οι οποίες είχαν φτάσει να κρυθούν και προφανώς αν ήταν αστικό το δικαστήριο θα υπήρχε παραγραφή, θα είχαν κρίνει ότι μιλάμε για περίοδο η οποία έχει περάσει πια ας πούμε. Το συγκεκριμένο αθλητικό δικαστήριο δεν δέχτηκε αυτή τη λογική, αποφάσισε τελείως διαφορετικά και τους καμπάνιασε γενικότερα. Η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Η Εθνική Αγγλία μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα έπρεπε να κάνει τη δουλειά της. Την έκανε και κέρδισε. Όπως κάνει τη δουλειά της βέβαια σταθερά η Ισπανία, η οποία έριξε 4 γκολ στους Κροάτες χθες. Παίζοντας και με πολλούς αναπληρωματικούς, πρέπει να πω, μετά την νίκη στην Αγγλία. Έχει πλέον 31 νίκες και 9 ισοπαλίες στο αίτητο των 40 αγώνων της. Έχει σκοράρει πάνω από 100 γκολ. Το έλεγα και χθες, όλο αυτό είναι.
πολύ εντυπωσιακό, ειδικά αν σκεφτείτε ότι βασίζεται και σε παίκτες οι οποίοι είναι μικρής ηλικίας. Πάντα υπάρχει ένας κάποιος κορεσμός όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες. Γι' αυτό άλλωστε και είναι πολύ δύσκολο στις εθνικές ομάδες να έχεις συνεχώς επιτυχίες, όσο καλή ομάδα και να είσαι και όσο να έχεις ξεφύγει από τους υπόλοιπους. Αλλά τέτοιο πράγμα εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή δεν θυμάμαι ομάδα η οποία να τρέχει ένα τέτοιο σερί, να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, να είναι πρωταθλήτρια κόσμου, να έχει μπροστά τις διοργανώσεις να διεκδικήσει και να αποτελείται από τόσους νέους παίκτες. Δηλαδή, εντάξει, πιο εμβληματική περίπτωση είναι ο Γιαμάλ, δεν το συζητάω. Αλλά μην νομίζετε ότι και τους άλλους τους πέραν τα χρόνια. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η Ισπανία είναι η ομάδα η οποία, αν θέλεις να κερδίσεις κάτι, να διεκδικήσεις κάτι, πρέπει να τους κερδίσεις. Αυτό ισχύει, το καταλάβαμε δηλαδή όλοι. Αλλά το σερί τους είναι πραγματικά απίστευτο. Εμείς είμαστε σιγά σιγά σε άλλες λογικές και άλλες πραγματικότητες, δηλαδή περιμένουμε την Ολλανδία σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Σήμερα θα δούμε τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και τον ΠΑΟΚ στο Eurocup, οι Μερακλείδες. Ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά με τον Χρήστο Ρομπόλη εντός ολίγου. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε break, να το κάνουμε, να ακούσουμε το δελτίο και τα λέμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στη Λεωφόρο Λαυρίου προς την Παιανία. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των δηληστηριών η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις εξετάζονται ανά 15ήμερο. Ραγδαίες εξελίξεις στο περιστατικό με το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από το δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν για τρομοκρατική ενέργεια. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κύτταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. guitarolive.gr. Προπόληση more.com.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
12: BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε στο Χρυστορομπόλι. Πάμε στο Χρυστορομπόλι να πούμε λίγα για τα χθεσινά και πολλά για τα σημερινά. Καλώς το να...
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Τον Άρη δεν τον είδα. Είδα ότι κέρδισε.
1: Τον είδα εκτενώς.
0: Είδα λίγο πολύ. Μάλλον λίγο πολύ. Είδα τον Ολυμπιακό και είδα και κάτι τις από τα υπόλοιπα, πρέπει να σου πω. Τα οποία όντως ήταν ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, λέγαμε χθες, ήταν. Τα φαβορί κέρδισαν, νομίζω.
1: Εντάξει, ίσως εκτός από τη Ρεάλ, θα λέω εγώ. Γιατί περίμενα λίγο να αντιδράσει μετά την ήττα. Ναι. Αλλά έχασε και δεύτερο μάτς.
0: Ναι.
1: Που είναι λίγο περίεργο για τις βλέψεις που έχει. Αλλά οκ, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα και για αυτούς ακόμα.
0: Ναι. Εγώ, Χρήστο, δεν την έχω για πολλά τη Ρεάλ φέτος.
1: Α, όχι,
0: Όχι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Δηλαδή, θα δούμε, ναι. Αλλά δεν μου φαίνεται πρώτα απ' όλα κατώτερη από την περσινή Ρεάλ. Σοβαρά κατώτερη. Δηλαδή, έχασε παίκτες που είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν.
1: Καλά, ναι, ο Κεζόνια και ο Λάιλ τώρα είναι από τους βαρβάτες.
0: Και να αντικατασταθούν, πρόσεξε, μέσω του παιχνιδιού. Γιατί εντάξει, πήρε παίκτες, δεν είναι ότι παίζουν οι λιγότερους, αλλά δεν είναι ανάλογης.
1: Όχι, δεν είναι, απλά νομίζω ότι έχει πάει και σε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, η οποία θέλει και χρόνο να
0: φοβηθεί.
1: Γιατί είχε μάθει σε άλλο στυλ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ θέλει να την κάνει Βαλένθια μέσα σε 2 μήνες. Στον τρόπο παιχνιδιού εννοώ.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι εύκολο πάντα αυτό.
0: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είναι όλες οι ομάδες όταν αποφασίζουν να ρίξουν το budget, ποντάρουν στις ιδέες των προπονητών που είναι τζάμπα συνήθως. Δηλαδή, εντάξει, είναι τι πληρώνεις για προπονητή, θέλω να πω.
1: Αυτό όμως... ήταν αρκετά πάντως. Δηλαδή, και στο Μαρτίνε τα buyout και στο Μπραντίγια, ας πούμε, και οι ξένοι που πήραν την ευθύνη. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι
0: ευθύνη. Αλλά νομίζω ότι συνολικά μου μοιάζει λίγο πιο. Ξέρεις, κάτι λείπει σε σχέση με πέρσι. Ίσως και ότι. Ίσως να φταίει και απλά ότι απλά λίγοι κάποιοι πολύ βασικοί μεγαλώνουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έτσι,
1: και για να υπηρετήσουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού κυρίως.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ο Ταβάρες με το Μαρτίνε δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει σε αυτό το τέμπο. Δεν μπορεί να το κάνει σε διάρκεια. Ή ξέρω εγώ, Καμπάτσο που όπως και να έχει 35 άρεση είναι κι αυτός.
0: Σωστό. Μιλώντας για τέμπο, νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τις Αλγκύρες κυρίως. Δηλαδή ήταν μάτς υψηλού τέμπου. Δηλαδή παιχνίδι. Αμερικάνικο, ας πούμε, από ένα σημείο και πέρα.
1: Εντάξει, όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού έτσι φάνε φέτος, πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι κατεύθυνση, γιατί ξέρει ο Μπαλτζόγας ότι έχει πλέον τόση πολλή ποιότητα που ποντάρει περισσότερο πλέον στην επίθεση του παρά στην άμυνά του. Δηλαδή, χθες έβαλε 93 πόντους με 5 στα 20 τρίποντα.
0: Ναι.
1: για πλάκα, δηλαδή. Είναι μια επίθεση που δείχνει ότι η ομάδα έχει τρομερή επιθετική ισχύ.
0: Αυτό είναι σαν συνέχεια του περσινού, βέβαια, παιχνιδιού. Δηλαδή, και πέρσι κάτι ανάλογο συνέβαινε. Απλά φέτος είναι ακόμα πιο.
1: Φέτος έχει πιο συν δύο παίχτες για να το κάνουν αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ. Φέτος υπάρχει και ο Μοντέρο και θα μπει και ο Μαγκιτάρ, πιστεύω, σε αυτό το κόλπο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι πλέον και ο Μπαρτζόκας έχει αλλάξει αρκετά τη φιλοσοφία του την τελευταία διετία. Γιατί καλό τον Μπαρτζόκας, πολύ ωραίο στο μάτι που οι αρχές αρκετές από αυτές διατηρούνται, ειδικά όταν δεν είναι στο παρκέ, ας πούμε, ο Μοντέρο και είναι ο Μαγκιτάρ. Βλέπουμε εκεί περισσότερη κυκλοφορία, δημιουργία κτλ. Αλλά όταν έχει τέτοια παιδιά με τέτοια ποιότητα, τέτοια άλογα, ας πούμε, τα αφήνει να τρέξουν. Δεν τους κρατάς στο χαλινάρι και το έχει καταλάβει και ο Μπαρτζόκας και αφού είναι αποδοτικό. Και ειδικά όταν πηγαίνει το παιχνίδι
0: και κάτι άλλο μόνο. Είναι... Πολύ πρακτικό ότι τον Μπαρτζόκας μπολ και όλα αυτά θέλουν χρόνο για προπονήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή την εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα κάνει μια προπονήση.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Δηλαδή πρέπει να πας έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή πας κόντρα, κόντρα στο ρεύμα, αν πιστεύεις ότι μπορεί με μια προπόνηση εβδομάδα σχηματοποιήσει μια ομάδα να βάζει ένα καλάθι μετά από 12 πάσες, ας πούμε.
1: Ναι. Ενώ αν ακουμπά την μπάλα στον καλό, αυτή την να την κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά και τον αντίπαλο σε εξυπηρετεί αρκετά έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι τα λέγαμε και χθες πριν τον αγώνα ότι αυτό θα σημάδευε ο Ολυμπιακός, το Βαλαντσιούνα στην άμυνα. Όπου εντάξει, δεν συζητάμε ότι ο άνθρωπος είναι τεράστια κλάση και χθες παρότι ο Ολυμπιακός του έβαζε double team, έβρισκε πάντα τον τρόπο, ήταν να σκοράρει είτε κυρίως να δημιουργεί. Αλλά στην άμυνα το χτύπησε αλίπητα.
0: Ναι.
1: Το χτύπησε αλίπητα.
0: Και μέχρι και στο τέλος, δηλαδή τα καλάθια του Βεζένκοφ με τις προσποιήσεις στο τρίποντο κτλ. Είναι όλα. Να πάω στον Βαλαντσιούνας, όχι πάρα πολύ κοντά, αλλά να πάω εκεί.
1: Δηλαδή,
0: γιατί δεν μπορεί να βγει, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και είναι πολύ απλά. Δηλαδή, γινόταν ένα screen αρκετά μακριά από την μπάλα.
0: Ναι.
1: Ξέφευγε ο γκάρντ από τον. Ο χειριστής τέλος πάντων ήταν ο Μοντέρο, ήταν ο Φουρνιές συνήθως.
0: Ναι.
1: Άλλες φορές και ο Βεζένκοφ. Έβαζε στην πλάτη τον γκάρντ, ο οποίος συνήθως δεν ήταν και καλός αμυντικός, γιατί έλειπε ο Γκος και ο Κάρσεν Έντουαρντς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Βαλαντσιούνας, επειδή δεν μπορεί να βγει μακριά να πιέσει. Κάπου ήταν αγκυροβολημένος κάτω από το καλάθι, οι άλλοι από τα 2-3 μέτρα κάνανε αυτά τα φλωτεράκια, τα
0: ράνερ
1: και τα
0: βάτα. Την ομορφαίνει ο Φουρνιέ με τα 2 τρίποντα στο τέλος. Έχει τρία που δεν έχουν βρει στόχο, αλλά είναι ο Φουρνιέ. Σπανούλιες με, πώς το λένε, αναμνήσεις είναι αυτά τα μάτς
1: του ναι, ο Φουρνιέ νομίζω ναι. θα το πάει όπως και πέρσι νομίζω, ναι. είτε στους αγώνες είτε στη σεζόν γενικότερα. Δηλαδή λίγο στο ναι. ρελαντί για κάνα δύο ναι. περιόδους ναι. και όταν θα ζωρίσει στο ναι. τελευταίο... Στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο τη σεζόν, ναι, ναι. θα βγει μπροστά και θα καθαρίσει.
0: Και το βάλει, δεν το βάλει, ρε παιδί μου. Είναι θεαματικό ότι δεν κρύβεται από την ευθύνη. Δηλαδή, χτες ναι, αυτά καλά. Τα σούτ είναι πολύ μακρινά. Και δεν ναι, είναι ναι. γιατί έχουν προκύψει, ξέρω εγώ, πώς το λένε, μια μέθοδο. Είναι δικά του. Δηλαδή, είναι ναι, το δώσ' ναι. μου την μπάλα και. Σου λέω, δηλαδή, είναι Βασίλης Πανούλης. Η...
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει αυτή την τύχη ο Ολυμπιακός. Πριν δύο χρόνια το ξαναλέω, λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε closer που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα πλέον έχει 3-4.
0: Ναι.
1: Που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν φτάσει το παιχνίδι στο όριο στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα απέναντι σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας.
0: Ο Παναθηναϊκός θα είναι όσο θεαματικός θα με την Παρή. Ή η Βιλερμπάν είναι καλύτερη για τον Ζωρίς.
1: Είναι λίγο καλύτερη η Βιλερμπάν από την Παρή, σίγουρα. Παρά το γεγονός ότι. Μετά το κανόνι που έριξε εκεί ένας Ασιάτης έπεσε τον πάτζετ δραματικά και φύγανε πολλοί παίκτες, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την ίδια φιλοσοφία, να βγει να τη δείρει. Είναι ομάδα σκληρή βέβαια η Βιλερμπάν, δεν είναι τόσο αφελής και γρήγορη, αλλά είναι ομάδα που βαράει και αυτή, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερα όπλα. Είναι και λίγο το καμπανάκι που χτύπησε στο μάτσο τον ΠΑΟ που θα τους έχει όλους λίγο στην τσίτα και δεν θα είναι λίγο πιο χαλαρή. Ένα κομμάτι που περιμένω είναι να δω βελτίωση στο κομμάτι της επίθεσης και στο κομμάτι του rebound που σήμερα έχει ένα ερωτηματικό γιατί θα λείπει και ο Χουάντσο Σινισάλης,
0: ναι.
1: ο οποίος έχει και το μέγεθος και την ικανότητα να μαζεύει και ο Παναθηναϊκός έχει μια δυναμία ως τώρα σε αυτό, παίζοντας και άμυνα με αλλαγών η οποία όπως πάντα δημιουργεί αρκετά ζητήματα στις ομάδες που την επιλέγουν. Έτσι. Και ο Μπράντοβιτς πηγαίνει σε αυτό το μοτίβο ως τώρα.
0: Έχει και αρκετούς καινούριους η Βιλερμπάν πάντως.
1: Έχει, ναι, ναι, έχει αλλάξει πολύ.
0: Ναι.
1: Καινούριους παλιούς, έτσι, γιατί είναι παιδιά έμπειρα. Δηλαδή ο Πάτι Μίλς, ας πούμε, είναι 38 χρονών.
0: Σωστό.
1: Ο Κράουντερ που ήταν στο NBA για χρόνια συμπαίκτης και ένα φεγγάρι και το κούμπο στους Bucks είναι 35 και αυτός.
0: Ρούκι στην Ευρωλίγκα. 35.
1: Ρούκι, ναι, ναι, ρούκι στην Ευρωλίγκα. Πρωτάρης. 3-4 με καλό τρίποδο, καλή άμυνα. Όχι να βάλει μόνο του την μπάλα στο καλάθι έτσι, αλλά ένα πολύ καλό ρολίστα ήταν και στο NBA και αυτό θα κάνει και τώρα. Αθλητική ομάδα. Καλή πρεμιέρα κάνανε, έτσι, με νικότα στην Ερμάνη. Ο Πάρκερ έχει βάλει τις αρχές του. Θέλει λίγο προσοχή το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα τα καταφέρει να κερδίσει και να κερδίσει και χρόνο μέχρι να αρχίσει να έρχεται και το επικό που λένε, γιατί σιγά σιγά
0: ναι.
1: αρχίσουν να μπαίνουν και οι τραυματίες
0: ναι,
1: και θα ανεβάσουν πολύ το επίπεδο της ομάδας.
0: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα, έχουν πολύ ακόμα
1: από
0: το να δείξουν την ιδέα. Ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς τον Μιλουτίνοφ, που είναι πολύ
1: ναι.
0: μεγάλη υπόθεση, ας πούμε. Χτες είχε 6 πόντους από τους ψηλούς του, έτσι. Και έβαλε 93 συνολικά. Και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός έχει
1: ακόμα περισσότερο.
0: Μια πεντάδα έξω που θα μπορούσε υπό συνθήκες να είναι και πεντάδα του κάποια στιγμή στο μάτσο. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και σε διαφορετικές θέσεις αυτό είναι και το περίεργο. Δηλαδή θα φτιάχνανε ήδη μόνοι τους μια πεντάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι βέβαια όταν θα μπουν θα θέλουν λίγο χρόνο και να ξαναβρουν τους ρόλους τους. Δηλαδή λίγο θα μπερδευτεί ο Παναθηναϊκός. Αν μπουν και ειδικά όλοι μαζί, που δεν θα μπουν όλοι μαζί, αλλά δεν θα έχουν και μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Θα θέλει και λίγο το χρόνο του να ξαναβρει τον Παράτοβιτς, ο οποίος είχε λίγο πολύ σχηματοποιήσει κάποιες πεντάδες, κάποια δίδυμα, τρίδυμα, τώρα πρέπει να τα αναπροσαρμόσει αυτά. Ναι. Αλλά οκ, δεν το συζητάμε ότι πρέπει να μπουν η ποιότητα του Νάνα, ας πούμε, του Χέις Ντέιβις.
0: Κοίτα.
1: Δεν το συζητάμε ότι είναι απαραίτητη.
0: Με τον Παναθηναϊκό, εγώ θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι οτιδήποτε λέγεται τώρα, γράφεται κτλ. Σε επίπεδο συμπερασμάτων, σε ένα μήνα μπορεί να μην έχει κανένα νόημα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Να είναι τελείως διαφορετική η ομάδα. Και γι' αυτό και εγώ έτσι αποφεύγω. Δηλαδή βλέπω τα παιχνίδια, αλλά είναι μακριά ακόμα από αυτό που μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός στην
1: σίγουρα,
0: πορεία.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή... Γιατί και έχει αλλάξει τελείως φιλοσοφία
0: ναι.
1: και έχει και τους τραυματισμούς. Και ναι. ο Μπράντοβιτς πάντα ξέρουμε ότι θέλει και τον χρόνο να αποδώσει η δουλειά του.
0: Βέβαια.
1: Και πόσο μάλλον τώρα που έχει παραλάβει μια ομάδα η οποία ήταν εντελώς δεν έδινε βάση στη λεπτομέρεια,
0: ναι.
1: εντελώς δεν έδινε βάση στην άμυνα.
0: Ή πιο ελεύθερο μπάσκετ.
1: Και... Πιο ελεύθερο μπάσκετ, ναι.
0: Κοίταξε. Και οι δύο από αυτούς που λείπουν, δηλαδή ο Ναν και ο Ντέιβις, είναι και παίχτες που πρέπει να δούμε πώς θα τους
1: να,
0: κουλαντρήσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
1: Να,
0: δηλαδή,
1: ειδικά τον Ναν, έτσι, γιατί ο Ντέιβις νομίζω ότι στο στυλ που θέλει ο Μπράντοβιτς το υπηρετεί
0: ταιριάζει,
1: απόλυτα.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω και ο Ναν μπορεί να ταιριάξει αυτό.
0: Ναι, απλά λέω και για τον Ντέιβις ότι είναι ένας παίχτης, ας πούμε, που παίζει 15-20 λεπτά μίνιμουμ, έτσι. Δηλαδή,
1: καλά, ναι, σίγουρα.
0: Είναι μεγάλη παρουσία σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι ότι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Όλοι. Και ο Σλούκας θα έχει τον ρόλο.
0: Και ο Σλούκας, ναι.
1: Δηλαδή,
0: απλά
1: όταν
0: ο Σλούκας...
1: θα μπει και θα είναι εγγύης, θα παίζει 10-15 λεπτά σίγουρα.
0: Ο Σλούκας ξέρει, ας πούμε, ποιος είναι ο ρόλος του και ποια είναι. Με οποιαδήποτε ομάδα, νομίζω, ποια είναι η αποστολή του. Ή ο Φαλ. Και ο Φαλ θα βοηθήσει, ας πούμε. Αλλά οι άλλοι δύο είναι και παίκτες, στους οποίους θα πρέπει να στηριχτείς αφού τους έχεις. Τουλάχιστον αυτό είναι λογική. Θα δούμε τώρα.
1: Περισσότερο εγώ πιστεύω στον Άννη, για τον Άννη και αυτό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος ήξερε να παίζει πολύ καλά το ένας εναντίον ενός. Έπαιζε σχεδόν αποκλειστικά αυτό επί αταμάν και τώρα πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο, πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω στην άμυνα. Εγώ πιστεύω ότι αν το ακολουθήσει το πλάνο θα τον εξυπηρετήσει και τον ίδιο. Γιατί ναι, αυτό το ένας εναντίον ενός το κούραζε πάρα πολύ και δεν του έβγαζε και σου τύπο καλές προϋποθέσεις και όταν άρχισαν να τον πιέζουν και κατάλληλα οι αντίπαλοι, πέρσι ναι, ναι, ας πούμε δεν έκανε καλή σεζόν.
0: Και είχε γίνει και αρκετά προβλέψιμο. Δηλαδή ήξερε ότι ρε παιδί μου, το ξέρω εγώ.
1: Η παγίδα θα τον οδηγήσει λάθος, ξέρω εγώ.
0: Ένα 70%, ένα 70% των επιθέσεων θα περάσει υποχρεωτικά από τον ίδιο. Και άρα ναι, με παγίδες, με τρόπους γενικά, με όλο, η κάθε η αμυντική τακτική των αντιπάλων του Παναθηναϊκού πέρσι ήταν ας πούμε πολύ δεδομένη. Μερικές φορές έπιανε, μερικές φορές δεν έπιανε. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό έπιασε στα κρίσιμα. Αλλά...
1: Ναι, ναι, με τη Βαλένθια κυρίως. Ναι.
0: Βέβαια. Έγινε, τα λέμε Χριστό μου, καλημέρα.
1: Έγινε, χαιρετώ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Ρομπόλης, οι αναφορές μας στην Ευρωλίγκα. Πάμε στον Ιάρχο για να ακούσουμε τον Διονύση Δεσυλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση SEGAS, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μας έχουμε το Διονύση. Καλώς το να...
1: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Όλα καλά.
0: Εσείς, λοιπόν, ακούω προσεκτικά, ναι, ναι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει από το πρωί η αλλαγή σε ώρες έναρξης στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Α, ναι, αυτό είναι σημαντικό, πες το, ναι, ναι. Γιατί είναι και κόσμος, ναι, που έχει διαρκείας, που ναι.
1: Ναι. Όλα τα εντός έδρας μάτς μέχρι και τη 15η αγωνιστική, τα μάτς του Παναθηναϊκού και το εκτός με τον Ηρακλή πάνε 5,5 πλην του ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα είναι 7. Δηλαδή, Παναθηναϊκός Αστέρας 18 Δεκάτου 5,5 αντί για 7 που είχε αρχικά οριστεί. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1η Δεκάτου 7 αντί για 9. Ηρακλής Παναθηναϊκός 8 Δεκάτου 5,5, 8 είχε οριστεί αρχικά. Παναθηναϊκός Σόφι 22 Δεκάτου 5,5 αντί για 7. Παναθηναϊκός Άρης 6 Δεκάτου 5,5 αντί για 7. Και Παναθηναϊκός Ηρακλής 20 Δεκάτου 5,5 αντί για 7. Δηλαδή όλα τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού εντός, συν αυτό με τον Ηρακλή, 20 Δεκάτου 5,5 αντί για 7. Δηλαδή όλα τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού εντός,

0: από τους που είναι τα μάτς νωρίτερα να έρθουν και να τα παρακολουθήσουν. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από τη Super League. Τώρα από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει η προετοιμασία. Σήμερα υπάρχει ρεπό. Χθες προπόνηση, απαιτητική προπόνηση, δηλαδή άρχισαν να ανεβαίνουν οι ρυθμοί κατά τη διάρκεια της διακοπής, γιατί είχε η προπόνηση και δουλειά στο κομμάτι της τακτικής, αλλά και δουλειά στη φυσική κατάσταση. Δηλαδή θύμισε λίγο βασικό στάδιο προετοιμασίας η χθεσινή προπόνηση. Το ευχάριστο και αυτός, το ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό και αυτός ο οποίος είναι το πρόσωπο των ημερών έχει να κάνει με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος και ανεβαίνει και χθες ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στην προπόνηση. Είναι κάτι το οποίο φέρνει χαμόγελα και στον ίδιο τον παίκτη φυσικά, και στον προπονητή που τον βλέπει να είναι καλά, φυσικά θέλει ρυθμό, να είναι καλά και σωματικά στις προπονήσεις και πνευματικά, ψυχολογικά, δηλαδή είναι διάθετος, έχει δίψα να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρυσι έχασε πάρα πολλά παιχνίδια με τη Λέστερ, με τους τραυματισμούς που είχε. Τον έχει πάει πολύ συντηρητικά ο Παναθηναϊκός. Το θετικό είναι ότι από αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι πάει καλά στις προπονήσεις και ιδιαίτερα χθες, που ήταν και τρίτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, και όσο περνάει ο καιρός ο στόχος είναι να παίρνει προπονήσεις, να ανεβάζει ρυθμούς. Και τώρα είναι πολύ νωρίς, αλλά έτσι όπως πάει τώρα, αν πάρει σερή προπονήσεις, δεν ανταποκλείσω εγώ να τον πάρει αποστολή στον τερμινό Ολυμπιακό. Μια εκτίμηση κάνω, είναι πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι, έχει ακόμα 10 μέρες, έτσι.
0: Δηλαδή. Ναι, απλά για το λέω, αν κάνει άλλες 10 προπονήσεις,
1: ναι,
0: δηλαδή έχει 13-14 προπονήσεις, γιατί να μην τον πάρει αποστολή. Όχι να παίξει. Έτσι, να τον έχει αποστολή. Οπότε δεν αργεί η ώρα που θα τον δούμε να παίζει. Είναι ο μοναδικός παίκτης από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού που δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα, ο Δανός, για τους λόγους που αναφέραμε, όλοι οι υπόλοιποι έχουν παίξει. Δεν αργεί η ώρα, δεν αργεί η στιγμή. Οπότε θα περιμένουμε να το δούμε. Το ζητούμενο να παίρνει συνεχώς προπονήσεις, δείχνει καλά και χθες ήταν πολύ καλό στην προπόνηση, από αυτά που μαθαίνουμε. Ανεβαίνει. Το ζητούμενο είναι, ξέρεις, να κάνει την πρώτη συμμετοχή και μετά να αποκτήσει ρυθμό. Ο Κρίστιανσεν, για τον οποίο υπενθυμίζω, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, να το πω έτσι, στη συμφωνία με τη Λέστερ, με τον δανεισμό, ότι για να ενεργοποιηθεί η οψιόν θα πρέπει να πιάσει ένα αριθμό συμμετοχών, κάποια 45 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, τα μισά στη χρονιά μέσα. Αυτά σου έχει να κάνει και με το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Ουναΐ σκόραρε πάλι με το Μαρόκο. Μάλλον σκόραρε με το Μαρόκο και είχε πάλι μια καλή εμφάνιση στο παιχνίδι με το Λεσότο στο Nation League. Έβαλε ένα γκολ, ένα πλασέ για το 2-0 της εθνικής ομάδας. Και πάλι έτσι υπάρχουν πολύ καλές κριτικές από τον τύπο, στα social media, από τον κόσμο κτλ. Είναι σε καλή κατάσταση, φαίνεται αυτό, το δείχνει και με την εθνική, το έδειξε και με τον Παναθηναϊκό. Αν εξαιρέσουμε ένα μάτς με την Καλαμάτα στη Νίκαια, που εκεί δεν ήταν καλός, δεν του βγήκε πάρα πολύ το παιχνίδι, τώρα τα υπόλοιπα μάτς έχει πολύ καλές εμφανίσεις ο Ουναΐ με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω, σήμερα υπάρχει ρεπό, από αύριο πάλι επιστροφή στις προπονήσεις. Σιγά σιγά να ανεβάζουν ρυθμό όσοι είναι εδώ, να δουλεύουν και στο κομμάτι της τακτικής και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, να βλέπουμε τον Κρίστιανσεν να ανεβαίνει όλο και περισσότερο μέχρι να επιστρέψουν οι διεθνείς και εκεί πλέον να μπούμε σε ένα κανονικό ρυθμό εν ώψη και της επανέναρξης. Έχουμε ακόμα μέρες.
1: Έχει πολλές μέρες. Θα έχει και άλλο ρεπό, έτσι δεν είναι, Διονύση? Λογικά.
0: Ναι, άλλη ομάδα πάλι.
1: Ναι, ναι. Θα τους δώσει κανένα δύο μέρες, πιστεύω πάλι.
0: Δεν γίνεται, γιατί είναι πολλές ημέρες. Δηλαδή πρέπει
1: κανένα φιλικό δεν προβλέπεται.
0: Από όσο ξέρω, εσωτερικά θα γίνει.
1: Αυτά τα
0: εσωτερικά διπλά που κάνουν σε συνθήκες αγώνα.
1: Δεν είναι και απλό να το κάνεις, ξέρεις. Η ΑΕΚ βρήκε την Καλυθέα διαθέσιμη, ήταν τυχερή. Γιατί η Β' Εθνική κατά τα άλλα έχει παιχνίδια κανονικά.
0: Έχει υποχρεώσεις. Πολλές φορές γίνεται αυτό το εσωτερικό, έρχονται και παίκτες από την Ακαδημία.
1: Ναι, ναι.
0: Και απλώνεις όλο το γήπεδο. Και πας είτε 90 λεπτό είτε, ξέρω εγώ, 70 λεπτό, ξέρω πώς το κάνουν, ανάλογα τον προπονητή.
1: Μου λέγανε χτες ότι

0: Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα φιλικό το κάνεις για να μείνει κατά κάποιο τρόπο η σειρά, ας πούμε, των αγώνων. Δηλαδή να, την Κυριακή να μην έχεις προπόνηση και να έχεις ένα μάτς. Εντάξει, ναι, ας είναι ένα μάτς ή το Σάββατο, ας πούμε.
1: Συνήθως
0: το Σάββατο το κάνουν.
1: Αλλά για να διατηρήσεις τη ρουτίνα.
0: Για να πρέπει ακριβώς να είσαι στη σταθερή ρουτίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και ένα, να τους υπερφορτώσεις, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που λένε θα κάνει μίνι προετοιμασία και τα λοιπά, κουταμάρες, δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό.
1: Δεν έχεις
0: παίχτες και δεν έχεις,
1: αλλά άντε και πες τώρα.
0: Ότι παίρνω τους συγκεκριμένους, δεν μπορώ να τους τρέχω ξαφνικά, ας πούμε.
1: Όχι, όλα είναι με βάση ένα πλάνο, με βάση την εποχή, δεν μπορείς ξαφνικά να πας. Κάποιοι προπονητές το κάνουν αυτό, αν έρθουν μεσού στη σεζόν και δουν ότι η ομάδα έχει πρόβλημα στη φυσική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σε κάποια διακοπή σου λέει να φορτσάρω στη φυσική κατάσταση για να τη φτιάξω. Ναι. Αλλά αυτό γίνεται μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εγώ το ακούω και λίγο κομπογιανίτικα, να σου πω την αλήθεια, όλο αυτό το ακούω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να κοιτάξεις να το αντιμετωπίσεις με τις προπονήσεις εβδομαδιαίες, κανονικές, ας πούμε. Τώρα, ξέρω εγώ, τις πλακούς ξαφνικά, δηλαδή.
1: Ναι, απλά σου λέει δεν έχω μάτς.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι αυτό, πιο εύκολο λίγο να
0: αυτό που ήταν συνηθισμένο έναν καιρό, τώρα και αυτό γίνεται όλο ένα και λιγότερο, ήταν η μίνι προετοιμασία του χειμώνα. Ας πούμε, ο Μπάγεβιτς το έκανε αυτό, γιατί τότε είχε, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες διακοπή λόγω Χριστουγέννων και εκεί αντί να τους δίνει άδειες, φόρτσαρε, ας πούμε.
1: Θυμάμαι και κάποια χριστουγεννιάτικα τουρνουά.
0: Αυτά εντάξει που κάνανε και τα τουρνουά. Ναι. Τα λέμε. Έγινε.
1: Τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Μίτινγκ.
8: Υγεία.
7: Συνεργείο.
8: Υγεία.
7: Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της League 1 του Nations League. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δεν υπολογίζει στον Βαγιανίδη, με τον Σάλιακ να παίρνει τη θέση του στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεδομένη είναι η επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό και μένει να ξεκαθαρίσει το πόστο που θα αναλάβει ο 44χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος χθες ήταν στο Ρέντι και είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέγ. Ξεκούραση σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να τους δίνει ρεπό και να τους περιμένει στο Κοροπή αύριο το πρωί. Την αλλαγή ώρα των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων των Πράσινων συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην ΑΕΚ με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα θα μπουν σε κανονικό ρυθμό Ρότα και Στρακώσα. Με αρκετές απουσίες θα υποδεχθεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ τη Βιλερμπάν στο Telecom Center για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Μετά τους Νάνς, Λούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ που παραμένουν εκτός, ο Ζέλεκο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει ούτε στον Εναγκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να μείνει στα πιτς για 10 ημέρες. Στην Πολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Virtus για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός πλάνου του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολη συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Με τον Γκρέι διαθέσιμο αλλά όχι τον Χουγκάζ, θα κάνει ο ΠΑΟΚ πρεμιέρα στο φετινό EuroCup απέναντι στη Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι. Πριν από λίγη ώρα φτάσε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των Ισπανών λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που έχει πτήσει τους από τη Βαρκελόνη. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του που λύγει το 2028. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, όπως και η Ελουστόντο και Κώστα ανεβάζει στροφές ο Δεσπόντοφ. Δεκτά έγιναν τα ασφαλιστικά μέτρα του Προμηθέα Πατρών για αναστολή εκτέλεση τη απόφαση τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχή. Παράλληλα, η Αχαϊκή ΚΑΕ κατέθεσε και αίτηση ανάκλησή τη ώστε να τη χορηγηθεί κανονικά. Απογευματινή προπόνηση θα κάνουν σήμερα οι παίκτες του Άρη. Απόν ήταν χθες ο Αλφαρέλα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, αλλά και ο Μανού Γκαρθία που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσίτσιπα με τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβέρη για τους 32 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Στις 6.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης ορίστηκε εκ νέου αγώνας. Την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας εγκατέλειψε ο Ραφίνια εξαιτίας ενοχλήσεων που ένιωσε στο μάτς με την Αυστραλία. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πρόβλημα του εξτρέμου της Μπαρσελόνα δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία και έτσι αποχώρησε το από τη Σελεσάο έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Προχωρημένες επαφές του NBA με μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως η Paris Saint-Germain, η Μπαρσελόνα, η Bayern Μονάχο, η Real Madrid και η Μίλαν με στόχο την ένταξή του στο NBA Europe, αποκάλυψε το Athletic με τις συζητήσεις να γίνονται πριν από μερικές ημέρες στην Κοπενχάγη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Άντωνης Καρπετόπουλος.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ρώτα για να σκλήσω εδώ πέρα, βλέπα τα μήνυματά σας. Γιατί δεν έδωσα προγνωστικά για τα παιχνίδια του Nations League? Γιατί, λέει, λες για την Αγγλία θα κέρδιζε, γιατί μας το λέγεις από χθες? Πρώτον, το ξέχασα. Δεύτερον, δεν παίζω εθνικές ομάδες. Δηλαδή, το αποφεύγω πάρα πολύ. Γιατί δεν υπάρχει, ξέρεις, λογική στις εθνικές ομάδες. Δηλαδή, τι να εκτιμήσεις, ας πούμε. Είδα τις προάλλες. Τρία παιχνίδια της βραδιάς, τη Δευτέρα το βράδυ, λήξανε 0-0. Τρία στα 7, 8, κάπου τόσο ήταν, 8 νομίζω ήταν τα παιχνίδια. Τρία λήξανε 0-0. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, λέει, πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα στη γη που τρία παιχνίδια της αγωνιστικής να λήξουν 0-0 και ας έχει 20 ομάδες, ας έχει 10 μάτς δηλαδή το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι ξαφνικά, ας πούμε, ερωτευτήκαν όλη την επίθεση. Είναι ότι γίνεται απλά. Δηλαδή, πέρασαν τα χρόνια, υπάρχουν άλλες ομάδες. Οι ομάδες είναι πιο αθλητικές, οι παίχτες είναι πιο... έχουν μεγαλύτερη διάρκεια απόδοσης στο παιχνίδι. Οι επιθέσεις που κάνουν οι ομάδες είναι περισσότερες. Αξιοποιούν στιγμένες φάσεις. Τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Δεν λέω τίποτα, δεν ανακάλυψαμε την Αμερική. Είναι πολύ δύσκολο ένα μάτσο να έρθει 0-0. Πρέπει να τρέμουν και οι δύο, να βολεύει καμιά φορά και το 0-0 και τους δύο. Να είναι τερματοφύλακες σε καταπληκτική βραδιά και οι δύο. Να γίνουν, εν πάση περιπτώσει, απίθανα, ας πούμε, γενικώς. Ή να είμαστε να έχουμε τίποτα ομάδες οι οποίες να έχουν, ξέρω εγώ, επιθετικό πρόβλημα και να παίζουν και μεταξύ τους. Πόσες ομάδες πια μπορεί να έχουν τόσο επιθετικό πρόβλημα ώστε να μην βάλουν ένα γκολ, που λέει ο λόγος, στην αγωνιστική. Είναι μετρημένα τα 0-0. Είχαμε 3-0-0 σε ένα βράδυ στο Nations League, διότι οι εθνικές ομάδες είναι άλλη ιστορία. Οι εθνικές ομάδες είναι πιο... είναι λιγότερο, ας πούμε, ομοιογενείς, στερούνται μερικές από αυτές και προσωπικότητων που μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, φοβούνται, γιατί παντού γκρινιάζουν, ας πούμε, για τις εθνικές. Υπάρχουν, παιδί μου, πολλοί και διάφοροι λόγοι που οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι, για μένα, απρόβλεπτα. Και επίσης ήταν και οι αποδόσεις, πρέπει να πω, πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, το διπλό της Αγγλίας ήταν 30, κάτι τέτοιο, χθες που το κοίταξα. Και ο άσος της Ισπανίας πρέπει να ήταν ακόμα λιγότερο. Δηλαδή, τώρα, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τη δυναμικότητα των ομάδων. Η Τσέχια, ας πούμε, είναι μια ομάδα που... που σκοράει πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, πώς να κάνει βαθμούς με την Αγγλία χωρίς να βάλει γκολ? Πολύ απίθανο. Η ιδέα Ισπανία είναι τόσο καλή που η απόδοση αυτό το 1-20-1-25 με την Κροατία ήταν για την Κροατία προσβλητική. Αλλά μην νομίζετε, ανάλογη θα ήταν η απόδοση για την νίκη των Ισπανών στην έδρα τους, νομίζω, με οποιαδήποτε ομάδα και να έπαιζαν στην Ευρώπη. Αν τη βγάλει, ξέρω εγώ, κάτι Γαλλίες, ξέρω εγώ, 2-3, ας πούμε. Την Πορτογαλία ενδεχομένως, που θα έδινε 1-50, ας πούμε, την Πορτογαλία. Όταν μια ομάδα έχει 40 μάτς να χάσει, τι να δώσουν, δηλαδή. Έχει νόημα να το κοντράρεις το πράγμα, να παίξεις ότι δεν θα κερδίσουν οι άλλοι, ξέρω. Αλλά το ξέρεις ότι άμα παίξουν οι Ισπανοί 10-15-20 λεπτά, βάλουν δύο γκολ. Δεν είναι... και σε αυτές τις διοργανώσεις τους είναι και πιο εύκολο από ότι, ας πούμε, στα τελικά του Μουντιάλ. Γιατί στα τελικά του Μουντιάλ το πήραν οι Ισπανοί με την βασική τακτική επιλογή τους να μην δεχτούν γκολ. Όχι παίζοντας μαζική άμυνα, παίζοντας το ποδόσφαιρο που ξέρουν, αλλά... αυτό ήταν το μυστικό τους. Δηλαδή, είχαν τόση μεγάλη βεβαιότητα ότι θα βρουν γκολ, που αν δεν δεχόντουσαν γκολ, ξέρανε ότι θα συνεχίσουν κανονικότατα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο στο τέλος έκανε τη διαφορά και σε παιχνίδια με αντιπάλους πολύ δυνατούς, υποτίθεται, επιθετικά. Δηλαδή, δεν αφήσανε οι Ισπανοί στον αντίπαλο την μπάλα ώστε να τους κάνει φάσεις. Και όταν του την αφήσανε την μπάλα, ήταν πολύ καλή και οργανωμένη στα μετόπισθεν, και γιατί γενικώς αυτή η ομάδα της Ισπανίας δεν παίζει μόνο το γνωστό καλό ισπανικό τικιτάκα, ξαναπέζει και με άλλους τρόπους. Δεν είναι δηλαδή μόνο επιθετικά, ας πούμε, παραγωγική. Το καλοκαίρι δεν ήταν επιθετικά παραγωγική για διάφορους λόγους. Ο βασικότερος από τον οποίο ήταν ότι ο Γιαμάλ δεν ήταν στα καλύτερά του. Αν ο Γιαμάλ είναι στα καλύτερά του, η Ισπανία επιθετικά βγάζει φλόγες και το είδαμε τώρα. Έχει βάλει 7 γκολ σε δύο παιχνίδια. Έτσι, με την Αγγλία και την Κροατία, όχι με ομαδούλες. Περιμένουμε την Ολλανδία, θα τα πούμε για την Ολλανδία αύριο. Θα φύγει ο Σωτήρης να πάει στη Θεσσαλονίκη λίγο να βάλει μια τάξη εκεί πέρα, είναι απαραίτητο. Εγώ δεν κρύβω ότι φοβάμαι το μάτσο με τους Ολλανδούς, όχι γιατί οι Ολλανδοί είναι στα καλύτερά τους, και οι Ολλανδοί είναι μια ιστορία ανάλογη της Γερμανίας, δηλαδή μια ομάδα η οποία ζει πάρα πολύ με τις μνήμες του παρελθόντος, αφενός. Δεύτερον, έχει καινούριο προπονητή. Έχει μάλιστα έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει δουλέψει σε εθνικές ομάδες και τώρα μαθαίνει τη δουλειά, που θα βαρεθώ να το λέω, αλλά είναι τελείως διαφορετική η δουλειά του Ομοσπονδιακού από τη δουλειά του προπονητή που δουλεύει στο σύλλογο. Και ο Τσάβη και ο Κλοπ είναι πολύ καλοί προπονητές συλλόγων. Καλά, ειδικά ο Κλοπ το έχει αποδείξει και επανειλημμένος. Έχει φτιάξει δηλαδή τρεις ομάδες, ας πούμε. Ο Τσάβη έχει πολλά ακόμα να μάθει, αλλά δεν μπορεί να πεις, έχει μια κατάρτιση σοβαρή και ξέρει από αέρα αποδητηρίων μεγάλης ομάδας και έχει υπάρξει και μεγάλος παίκτης. Θέλω να πω, έχει πολλά για να γίνει πολύ καλός προπονητής. Τώρα να γίνει και ομοσπονδιακός και μάλιστα σε μια ξένη χώρα, και μάλιστα σε μια χώρα που ξένο προπονητή, εγώ στην Ολλανδία δεν θυμάμαι. Δηλαδή πρέπει να έχουν περάσει μπορεί και 30 χρόνια. Και αν υπήρχε κάποιος, θα ήταν κάποιος από εκεί γύρω-γύρω. Δηλαδή κανένας Γερμανός, ας πούμε, κάποιος που ήταν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Ο Τσάβη, εντάξει, έχει την σφραγίδα, ας πούμε, του προϊόντος των Ακαδημιών της Μπαρτσελώνα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σφραγίδα του Κρόιφ, ας πούμε. Αλλά και έχει και απόλυτο σεβασμό σε αυτό το ποδόσφαιρο, είναι δεδομένο. Αλλά είναι πάντα ένας ξένος σε μια ποδοσφαιρικά μεγάλη χώρα, η οποία έχει μεγάλες απαιτήσεις από την εθνική της, έχει και απουσίες. Μοιάζει, το ξαναλέω, πάρα πολύ με την Γερμανία, και γι' αυτό θα είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη, να ξέρετε, στο παιχνίδι με την εθνική μας. Αλλά αυτά τα πούμε αύριο. Τώρα πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε τον κύριο Νικολακόπουλο. Καλώς τον...
1: Αντώνη, τι κάνεις? Τρώμε βροχή, βροχή, τρώμε πολύ βροχή.
2: Πού είσαι στο δρόμο, είσαι?
1: Στο δρόμο, ναι, όμως το χετρώμε βρόχα.
2: Ήρθε ένα φθινόπωρο, λίγο βιαστικά να πούμε, γιατί εντάξει. Εγώ και τον, και τον Σεπτέμβριο καλοκαίρι τον έχω να ξέρεις. Δεν μου κακοφαίνεται λίγο
1: γιατί
2: τώρα.
1: Δεν ήτανε μέχρι τις 20.
2: Ναι.
1: Όπως είχα πάει στην επαρχία τώρα πριν λίγες μέρες και μου λέγει ο κόσμος να βρέξει, να βρέξει, θέλουν να βρέξει. Οπότε,
2: ναι.
1: Okay, βροχούλα. Μαζεύτηκαν στο Ρέντι από χτες πάλι μετά το τρίμερο ρεπό, εντάξει με απόντες του διευθύνης, αλλά μαζεύτηκαν όλοι οι υπόλοιποι να πιάσουν δουλειά μέχρι και την Παρασκευή έχει προπονήσεις, να δει και ο προπονητής πώς πάνε καλύτερα ο Μπέλη με τον Σα. Είναι σε επαφή και με τους διεθνείς παίκτες βέβαια, οι ερυθρόλευτοι εννοείται. Είναι λίγο θέμα, θα έλεγα. Ο Φρόιλερ μια χαρά το παιδί πάει βέβαια και στην εθνική του. Είναι δηλαδή, πάει με κεκτημένη ταχύτητα θα έλεγα από την καλή κατάσταση στην οποία ήταν στον Ολυμπιακό στα τελευταία παιχνίδια, τελευταία αυτά που έπαιξε, δεν είχε παίξει πριν για, για να λέγαμε τι θα έκανε πριν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παίρνει συνέχεια 90 λεπτά, πήρε 3 στον Ολυμπιακό, σε μια εβδομάδα. Τώρα έχει πάρει άλλα 2 με την Εθνική Ελβετία σε 4 μέρες. Είναι και 34, είναι και με μεγάλο παιδί ας πούμε.
2: Εντάξει, οι καλοί παίχτες παίζουν σε όλες τις ομάδες όμως. Δηλαδή, τι να κάνεις, αν μην πάρεις καλούς παίχτες, αν μην παίζουν στην εθνική.
1: Ναι, θέλω να πω
2: δεν γίνεται.
1: Με την ηλικία, ας πούμε. Γιατί έχει και μετά ο Ολυμπιακός, ξέρεις, έχει Παναθηναϊκό και Μαρσέη, καπάκι.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν απασχολεί τους Ελβετούς. Γιατί θέλουν να περάσουν. Καταλαβαίνεις. Να συνεχίσουν.
1: Το ατύχημα γίνεται μεγαλύτερο γιατί ξέρεις. Ο Τσάκα, ο Τζάκα, ο άλλος κεντρικός χάφ, είναι χρόνια, δηλαδή αυτοί οι δύο παίζουν μονίμως στην Ελβετία, γιατί παίζουν πολύ καλά, ο Τζάκα και ο Φρόιλερ. Ο Τζάκα έχει τώρα προβλήματα, πώς το λένε, το κυνηγάνε εκεί και τον έχουν αποκλείσει από την εθνική λόγω οικονομικών εγκλημάτων, ξέρω, τον έχουν αποκλείσει και οπότε πιστεύω ότι αν ήταν οι δύο, όλο και θα έκανε λίγο rotation, παιδί μου. Ο προπονητής εκεί ο Μουράτ Γιακίν. Τώρα βάζουμε το Φρόιλερ 90 λεπτά ό,τι και αν γίνει και προχωράμε. Τέλος πάντων είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Να πούμε για τον Χουστέρ που χθες ήταν όλη τη μέρα στο Ρέντι. Ήταν συνεχώς μαζί με τον Κορδόν, με τον οποίο γνωρίζονται βέβαια από τη Βιγιαρεάλ, γιατί τον είχε πέφτει ο Κορδόν στη Βιγιαρεάλ τον χρόνια τον Χουστέρ.
2: Τελικά ξεκαθάρισε τη δουλειά θα κάνει ακριβώς.
1: Δόθηκε, όχι ακόμα δεν υπάρχει ανακοίνωση, αναμένουμε ανακοίνωση, γιατί αν δεν υπάρχει ανακοίνωση θα πεις, okay, νομίζω και το Μονκάδο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει για κάποιο λόγο, αλλά ξέρουμε ότι είναι ο υπεύθυνος μεταγραφών. Επίσημα το ξέρουμε, για το Φεστέρ δεν μας έχουν, δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα, ούτε ανεπίσημη, αλλά σχηματίστηκε η αίσθηση στο Ρέντι από όλους ας πούμε ότι θα είναι στην πρώτη ομάδα ο Χουστέρ. Ήταν, μίλησε και με τον Ιμανόλ, λέω ήταν συνέχεια με τον Κορδόν, okay, με ασχολήθηκε και με θέματα της Ακαδημίας, είναι αλήθεια κλπ. Γι' αυτό καλύτερα είναι να περιμένουμε τις ανακοινώσεις, αλλά επαναλαμβάνω η αίσθηση που δόθηκε είναι ότι θα είναι με την πρώτη ομάδα. Τώρα θα είναι το προπονητικό team του Ιμανόλ. Θα είναι δίπλα στον Κορδόν, θα είναι κάτι, δεν ξέρω ακριβώς τι, πάντως κάτι τέτοια καταλαβαίνουν ας πούμε όλοι στο Ρέντι, ότι επαναλαμβάνω ότι το παιδί θέλει να γίνει προπονητής, έχει πάει και το δίπλωμα, το UEFA, και θέλει να συνεχίσει ας πούμε σε προπονητικά βήματα. Τώρα θα το δούμε, ενώ πρέπει να καλύτερα να περιμένουμε τι θα προκύψει εν τέλει. Πάντως ήταν εκεί μέχρι από τις 12 ως το 8 το βράδυ ήταν εκεί ας πούμε συνέχεια γιατί έκανε και προπόνηση ομάδα αργά. Θες γιατί είχαν ρεπό είπαμε τριήμερο το οποίο ήταν μέχρι τις 6 το απόγευμα που γύρισαν όλοι και έκαναν προπόνηση 5 ώρα ξέρω πότε ήταν. Οπότε ας περιμένουμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες κινήσεις για να ενισχύσει την ΚΑΠΑ 19. και τη δεύτερη ομάδα του. Πήρε τον αριστερό μπάκ που είναι στην Εθνική Νέων, το Χριστόπουλο, ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε στον Αστέρα Τρίπολης, τον Αλμυρό Βόλου, εσύ θα το ξέρεις φαντάζομαι εκεί τον Αλμυρό, και μετά πήγε στον Αστέρα Τρίπολης, έκανε μεταγραφή στη Λέγκια Βαρσοβία και τον πήρε χθες ο Ολυμπιακός, είναι 18,5-19 ετών. Θα παίζει στην K19, αριστερό μπακ τον υπολογίζουν. Τον είχε γίνει τις προάλλες ένα φιλικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό. Μ' ακούς,
2: Ναι, ναι, σε ακούω πολύ προσεκτικά.
1: Ωραία. Είχε γίνει ένα φιλικό στην Παιανία της πριν λίγες μέρες, Εθνική Νέων με Ολυμπιακό. Και ήταν πάρα πολύ καλός αυτός ο παίκτης, τον ήξεραν και από πριν και εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία που λέμε, έμεινε ελεύθερος. Οκ, ξέρουμε πως είναι αυτά, θα έχει κάποια ποσοστά, ηλέκεια κλπ. Και τον τσίπησαν. Και πήραν και τον Μαχέμπε. Αυτό το παιδί δεν το ξέρουμε ιδιαίτερα. Έπαιζε στην Τένοα. Δεν το ξέρουμε, εντάξει, είναι λογικό. Είναι 18 ετών. Γαλλο-Αλγερινός. Έπαιζε στην Τένοα K18. Είχε αρκετές συμμετοχές, πρέπει να πω, την περσινή
2: σεζόν. Οι προηγούμενοι που παίζανε στην ΚΑΠΑ 18-19, τα μαυράκια αυτά, ναι, που παίζανε, τι γίνανε αυτοί που παίζανε στην επίθεση?
1: Ο ένας έχει πάει στην Νότιγχαμ, γιατί εκεί ανήκε, και έχει δοθεί από την Νότιγχαμ δανεικός, δεν θυμάμαι τώρα, σε κάποια ομάδα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος είναι στην... ο άλλος είναι στην ΚΑΠΑ, θα είναι στην ΚΑΠΑ 19. Ναι, δεν είχαν πάντως την εξέλιξη που περιμέναμε, να το πω έτσι, αν αυτό ρωτάς.
2: Ναι, ναι, ναι, κάποια στιγμή φαινόταν ότι...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν, δεν λέω ότι δεν βοηθάνε.
2: Και ήταν εξτρεμάκια αυτοί και οι δύο, έτσι, ναι.
1: Περιμένανε, ναι, ο ένας εντερφόρο, ο άλλος, ναι, περισσότερο εξτρέμ κλπ. Ναι. Αλλά περίμεναν περισσότερα στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι. Περίμεναν περισσότερα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ξέρεις, μικρά παιδιά είναι ακόμα, βλέπεις, βλέποντας και κάνοντας που λένε. Ναι. Έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός πάντως από ενίσχυση σε μια-δυο θέσεις, εξού και οι κινήσεις, ας πούμε, που έγιναν. Πάει και ο Φίλης με τον Κουτσογούλα στην δεύτερη ομάδα και παίζουν, γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής είναι πιο δυνατό σιγά σιγά και αυτό, γιατί είναι ομάδες καλές, θέλουν να επιστρέψουν στην πρώτη κατηγορία ή να ανέβουν. Η Μαρκό, ας πούμε, έχει πολύ καλή ομάδα, για παράδειγμα.
2: Έβαλε γκολ ο Λαραμπή στο 95, ξέρω, ο κόσμος που συγκινήθηκε, ας πούμε. Πέναλτι, ήταν να το κέρδισε και ο ίδιος. Εντάξει.
1: Ναι, ο Λαραμπή.
2: Και παίζει και ο Σεμπά, έτσι, στη Μαρκό.
1: Σεμπά και ο Ελαραμπή έβαλαν όλα τα γκολ, ήταν αυτοί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 4-2 πόσο ήταν το μάτς, περασμένη εβδομάδα.
2: Έγινε, έγινε. Τέλος
1: πάντων. Αυτά, αυτά.
2: Ναι, έγινε.
1: Καλά.
2: Ναι, ναι. Πήγουν πως το προλάβαμε και το αλητείο,
3: Θα το προλάβαμε.
2: Το προλάβαμε, εντάξει, άλλη πάμε τότε.
4: Άισο.
2: Απαντήσεις στα μηνύματα εδώ που είναι πάρα πολλά μετά, γυρίζοντας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο, κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διηλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές σχετικά με το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος κατάγεται από το Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει στο έδαφος. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση της γραμμής 4 του μετρό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3 στα 3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Wins for FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την 5η στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, άντε λίγο Άγιο Καφενείο, να δω τι ρωτάτε, να σας απαντήσω όπου μπορώ να βοηθήσω. Κόλλησε λίγο το μηχάνημα, αλλά θα την βρούμε την άκρη. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη διάφορα συμφερλικά, όπως ένα που έχει στείλει ο Γιώργος εδώ πέρα, που λέει το Ολυμπιακός πρέπει να βρει κάποιον ο οποίος να λέγεται Σχοινή, να τον βάλει δίπλα στον Κορδόν. Ο Τσάκα, ναι, όντως το πρόβλημά του δεν είναι ότι έχει μπλέξει με τους Ελβετούς για κάτι περίεργο, είναι ότι είχε πλαστογραφήσει το πιστοποιητικό τον καιρό του COVID, δεν είχε κανένα εμβόλια, τον βρήκανε και σε σοβαρές χώρες αυτά έχουν επιπτώσεις.

περιμένετε λίγο. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες γενικότερα για το τι λέγονται από τους ρεπόρτερ αυτόν τον καιρό. Παιδιά, οι ρεπόρτερ κάνουν υπερβάσεις, για να το πω μια λέξη που είναι πολύ αγαπητή στα αθλητικά μας. Δηλαδή, διανύουν πραγματικά μέρες που δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Τι να κάνουμε. Έχει μια γιγάντια διακοπή για τις εθνικές. Και δεν υπάρχουν πράγματα. Τα παιδιά κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά δεν μπορούν να φτιάξουν ειδήσεις από το κεφάλι τους. Τι να γίνει τώρα για να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πράγμα. Ο Δαμιανός μου λέει ότι κρατάει 6-10 χρόνια για τα 4 μεγάλα πρωταθλήματα και ότι έχει υπάρξει αγωνιστική στην Premier League με 3-0-0 τις 14-15 Απριλίου. Βεβαίως, δεν αμφιβάλλω, αλλά είναι μία το χρόνο. Δηλαδή πήγαμε, ξέρω εγώ, 7 μήνες πίσω για να βρούμε κάτι αντίστοιχο, έτσι, και στις εθνικές έγινε προχθές. Ο Τάσος μου λέει ότι οι αγαπημένοι του Oasis έχουν για το tour που ετοιμάζουν για το καλοκαίρι του 2027 έχουν ξεπουλήσει ήδη 3,5 εκατομμύρια εισιτήρια. Ούτε αναβήσει, Τάσο. Λοιπόν, και ο ίδιος και η παρέα του παίρνει για το Άμστερνταμ, καλά να περάσετε. Νομίζω ότι βγαίνει και ένα ντοκιμαντέρ για τις Oasis ή έχει βγει ήδη. Δεν θυμάμαι καλά. Που μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ θεαματικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως πρέπει να πω, τα περισσότερα μουσικά ντοκιμαντέρ είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένα, είτε έχουν να κάνουν με καλλιτέχνες και συγκροτήματα του καιρού μας, είτε με παλιότερους. Δηλαδή, υπάρχουν τουλάχιστον 3 ντοκιμαντέρ που έχω δει για τον Τζον Λένον, που κάθε φορά που έχω δει το ένα λέω καλύτερο από αυτό δεν θα βγει, και μετά βλέπω το άλλο και αναθεωρώ. Επειδή είπα για ντοκιμαντέρ, έψαχνα να βρω το διευθυντή και φίλο μου του φεστιβάλ Νύχτης Πρεμιέρας, τον Λουκά τον Κατσίκα, για να μας πει τι περιλαμβάνει φέτος το πρόγραμμα. Δεν κατάφερα να τον βρω. Ελπίζω να τον βρω στην ώρα της μέρας και να τον έχουμε αύριο, γιατί έχει Νύχτης Πρεμιέρας. Δεν έχει παιχνίδια, που σημαίνει ότι έχουμε και μεγαλύτερη δυνατότητα να πάμε να δούμε καμιά ταινία από αυτές που παίζεται στο φεστιβάλ κινηματογράφου, παίζεται στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας. Παρεπιπτόντως, νομίζω ότι απόψε είναι η πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας. Επειδή είμαστε στην ενότητα ό,τι θυμάμαι χαίρομαι, ένας φίλος μου λέει, αν είδα το Mobland, δεν χάνω δευτερόλεπτο, φίλε. Είναι από τα πιο Guy Ritchie πράγματα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, ακόμα και τα επεισόδια που δεν έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος. Δηλαδή, είναι τρομερά επεισόδια. Το καθένα θα μπορούσε να είναι μια ταινία, που λέει ο λόγος. Και επειδή υπάρχει και το Gentleman αυτόν τον καιρό, που είναι επίσης του Guy Ritchie, πρέπει να πω ότι το Mobland είναι κλάσης ανώτερο και μου έχει αρέσει και το άλλο. Προσοχή, δηλαδή και το άλλο έχει την πλάκα του και ο δεύτερος κύκλος καλούλης είναι. Ένας άλλος φίλος μου επισημαίνει εδώ πέρα ότι ο ελληνικός αθλητισμός θα γίνει καλύτερος όταν απαγορευτεί η λέξη αφελής. Νομίζω αναφέρεται στα ομαδικά, δηλαδή στις ομάδες αναφέρεται στον ελληνικό αθλητισμό, γιατί όντως το παρακάνουμε λίγο με την χρήση του όρου αφελής, με τον οποίο πολλές φορές περιγράφουμε απλώς πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει αφέλεια, υπάρχει άγνοια δική μας. Δηλαδή, κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε το θεωρούμε, ας πούμε, αφελέστατο. Λέμε, ας πούμε, ότι οι Ολλανδοί παίζουν ένα ποδόσφαιρο αφελέστατο, γιατί τρώνε πολλά γκολ, ας πούμε. Βάζουν κιόλα. Προφανώς, αν έχεις μεγαλώσει με την αντίληψη ότι ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο έλεγε ένα 0, εκτός αν είναι κανένα λάθος και μπήκαν ένα γκολ ακόμα, όλο αυτό σου φαίνεται παράξενο. Αλλά δεν είναι παράξενο. Ή ξέρω, και στο μπάσκετ το λέμε. Λέμε, αυτή η ομάδα είναι αφελής. Τι σημαίνει συνήθως? Σημαίνει ότι δεν παίζουν άμυνα, λες και παίζουν στον τελικό, ας πούμε, της Ευρωλίγκας σε κάθε παιχνίδι, ότι δεν κυλούνται στα πατώματα, ότι δεν, πώς το λένε, χτυπιούνται, να πούμε, γιατί φάγανε ένα σουτ, και το θεωρούμε αυτό αφέλεια. Δεν είναι αφέλεια. Ο Νίκος μου στέλνει καλημέρες από το Κάουνας. Ελπίζω να είναι εκεί και να μην κάνει πλάκα. Η Λιθουανία γενικώς ως χώρα έχει ενδιαφέρον. Είναι η μόνη χώρα που έχω επισκεφτεί που είχα την αίσθηση ότι οι γυναίκες ήταν πάρα πολύ περισσότερες από τους άντρες, αλλά πάρα πολύ περισσότερες. Και ήταν και πραγματικότητα, γιατί μετά μου εξήγησαν ότι πάρα πολλοί άντρες δουλεύουν στις γειτονικές χώρες και πηγαίνουν εκεί, δηλαδή στο Βίλνιους και στο Κάουνας όπου έχω πάει, τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα άλλαζε η πόλη γενικώς.
Λοιπόν, τι άλλο βλέπω. Τι άλλο βλέπω εδώ πέρα. Να δούμε λίγο. Λέει το Ελλάδα-Ολλανδία. Το άσος και over 2,5 δίνει 4,80. Γιατί όχι. Δεν ξέρω αν θα τους καταπιεί η τούμπα, όπως λέει ο φίλος, αλλά και μια νίκη με 2-1 της εθνικής μας πληρώνει. Δεν είναι εύκολη, γι' αυτό και δίνει και 4,80. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα απόδοση. Καλά που το είδες.

Τι άλλο. Το αστείο είναι ότι μόνο οι Έλληνες πια θεωρούν το ταμπούρι τακτική. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, τακτική και υψηλός αθλητισμός σημαίνει δημιουργία. Το είδαμε και στο Μουντιάλ αυτό, έτσι. Δηλαδή, τι είδαμε στο Μουντιάλ. Είδαμε ότι όποιος προσπαθούσε να παίξει αυτό το τακτικό ποδόσφαιρο, το position game, όπως το λέμε πια στα πιο μοντέρνα, δηλαδή, που σημαίνει τι. Κάθομαστε πίσω και ο καθένας αμήνεται στο χώρο ευθύνης. Στο τέλος το πλήρωνε. Δηλαδή, είχαμε τα περισσότερα γκολ που έχουν μπει μετά το 85 σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλλου από τότε που αυτή ξεκίνησε. Γιατί δεν αποδίδει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πεις ότι εγώ θα παραιτηθώ από το να παίξω μισή ώρα, θα φας τρία γκολ, ας πούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και αν παίζεις με το πράσινο ακροτήρι, δεν είναι χαζί. Σίγουρα δεν είναι αφελής, δηλαδή.

0: Και βιβλία θα σας δώσω, υπομονή, και αυτό το κάνουμε την Παρασκευή, να με το θυμίσετε. Λοιπόν, κάτι έχω. Ο Κώστας, που είναι από τους πιστότερους ακροατές από την Νίκαια, λέει ότι για αυτόν η πιο δίκαια τιμωρία της ΣΥΤΗ θα ήταν να της επιβληθεί ένα πρόστιμο της τάξης του 1 δισεκατομμύριο ευρώ και να το μοιραστούν όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Ωραία ιδέα, αλλά ποιος θα πληρώσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή. Δεν τους έχω τους Άραβες για τόσο large, αν τους δείξω κανένα τέτοιο πρόστιμο, που λύσουν την ομάδα και χαίρεται. Επίσης, ένας άλλος φίλος που με ρωτάει πώς βλέπω τις τρεις ομάδες αυτές που θέλουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα του μπάσκετ, δηλαδή τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Νομίζω είναι τρεις διαφορετικές πραγματικότητες. Η ΑΕΚ μου φάνηκε ένα σκαλάκι παρακάτω, τουλάχιστον αυτό που είδα στο ματς Super Cup με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που, έτσι όπως είναι φτιαγμένη κατασκευαστικά και γιατί έχει έμπειρους παίκτες αρκετούς, θα αρχίσει πολύ δυναμικά τη χρονιά, αλλά δεν ξέρω τις αντοχές του Καλάθη, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν, ας πούμε, σε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Ο Άρης μου φαίνεται το ακριβώς αντίθετο, γιατί επειδή μου φαίνεται πιο νεανική ομάδα, έχει και το Σπανούλι που πάντα οι ομάδες θέλουν λίγο χρόνο, θα βγει νομίζω λίγο αργότερα. Πάντως και οι δύο αυτές ομάδες είναι ενδιαφέρουσες. Δεν ξέρω πόσο έχουν, σίγουρα έχει μικρή ψαλίδα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και αυτό έχει να κάνει με το ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα έχουν χειρότερα ρόστερ από ό,τι στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι ξένοι τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω βέβαια πόσο μπορεί να είναι αυτές οι ομάδες, ας πούμε, υποψήφιες πρωταθλήτριες, αλλά ότι θα κάνουν καλές σεζόν και ότι έχουν και κόσμο πάρα πολύ, αυτό είναι δεδομένο. Πάμε στον πώς το λένε, στον κύριο Τσακίρη, αφού πρώτα έχουμε ένα break.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Μας έχουμε Γιώργο Σακύρη. Καλώς το να.
1: Χαίρετε, πώς είστε.
0: Μια χαρά. Και έχω μια ερώτηση η οποία έχει έρθει πολλές φορές. Τι διάολο έγινε σε αυτό το φιλικό με την Καλυθέα, έμαθε κανείς?
1: Κοίταξε, ήταν τόσο διάφορο σε επίπεδο παρουσιών. Ναι. Διότι και η Καλυθέα έπαιξε με ΚΑΠΑ 19 που δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα κάποιος.
0: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ με ΚΑΠΑ 19 έμαθα έπαιξε.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε το άφησα στο 60 στο 00, μόλις έμαθα να έχει, ξέρεις, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ήταν να παίξω ρο, όταν έπαιξε ο...
0: Ναι, ναι.
1: Μου, ξέρεις, ο Στρακώσα, έβαλε μου κουντί, όταν έμαθα ότι... Επειδή η Καλυθέα έπαιξε την προηγούμενη μέρα, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Για τη Super League 2.
0: Μόλις έμαθα ότι ήταν φιλικό,
1: πραγματικά ότι η προπόνηση ήταν πολύ πιο σημαντική από το φιλικό. Δεν ασχολήθηκε κανείς σοβαρά και πολύ σωστά δεν ασχολήθηκε κανείς σοβαρά, γιατί ήταν ένα φιλικό μεταξύ δύο K19 ομάδων επιτυχίας. Σε ό,τι αφορά το Στρακώσκα πάντως και τον Ρώτα, από αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, δεν έχουν μπει ακόμα σε προπονήσεις τέτοιου ρυθμού ώστε να μας δείξουν ότι θα είναι έτοιμοι αύριο μεθαύριο. Σήμερα πάντα με το χρονοδιάγραμμα, το είπαμε και χθες ότι είναι καλά τα μαντάτα και εκεί για τους δύο, σήμερα με το χρονοδιάγραμμα είναι να μπαίνουν στις προπονήσεις είτε τέλος αυτής της εβδομάδας που διανύουμε είτε από αρχή της επόμενης. Και να είναι διαθέσιμοι δηλαδή για τα παιχνίδια σίγουρα με τον Όφη και με την Σαχτάρ στο Λονδίνο στην Αγγλία και ο Στρακώσκα αλλά και ο Λάζαρος Ρώτα. Οπότε εκεί μένουμε και περιμένουμε να δούμε αν θα ισχύσει, γιατί επαναλαμβάνω είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ξέρει 100%. Αν δεν μπουν, αν δεν δοκιμάσουν, ξέρεις πως είναι αυτά και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Και πάλι επαναλαμβάνω πάντως το χρονοδιάγραμμα, συνήθως και με τον κύριο Τζουρίδη εδώ και αρκετό καιρό που έχει αναλάβει το ιατρικό του Τσάκ, δεν έχει πέσει μέχρι τη στιγμή ποτέ έξω και ειδικά παραπάνω. Έχει παίξει έξω το να μπει νωρίτερα ένα-δύο ποδοσφαιριστές, να επιστρέψουν δηλαδή στο 100% νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αλλά όχι για παραπάνω μέρα ή μέρες τέλος πάντων από κατάσταση και από θεραπείας. Οπότε είναι αυτό το ευχάριστο μαντάτο. Εδώ να πω ότι βγήκαν χθες τα εισιτήρια και για 60 λεπτά καλά ήταν με τη Σαχτάρ. Εξαφανίστηκαν και τα 3.000 και κάτι εισιτήρια. Έχουν πάρει και κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ, ενημερώνω και πάλι ότι μπορεί να έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση. Κάποιοι φίλοι που μου στείλαν και είχαν κλείσει, επειδή μένουν στην Αγγλία και έχουν και δίπλωμα, ξέρεις. Και κατάφεραν να κλείσουμε το δίπλωμά τους. Μετά από τουλάχιστον μία μισή ώρα τους έφτασε απαντητικό mail, ενώ είχαν πάρει εισιτήριο ότι θα επισταθούν τα χρήματα και ότι δεν θα γίνει.
0: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.
1: Ναι, γιατί είναι Έλληνες και εντάξει, πήγαν να καμουφλάρουν μέσω του license, αλλά δεν. Είναι πολύ δύσκολο, ανέφικτο να γίνει αυτό, να ξέρει ο κόσμος της ΑΕΚ, όσοι προσπαθούν να το κάνουν. Ακόμα και άνθρωποι που έχουν ξένο διαβατήριο, δηλαδή έχουν συγκατοχή τους είτε το αμερικάνικο είτε το μιας άλλης χώρας τέλος πάντων που μένουν, γιατί μπορεί να μην κάνουν. Ακόμα και άνθρωποι που έχουν ξένο διαβατήριο, δηλαδή έχουν συγκατοχή τους είτε το αμερικάνικο είτε το μιας άλλης χώρας τέλος πάντων που

0: γηπεδών ούτως ή άλλως και στην Premier League και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Mm-hmm. Υπάρχει όμως απ' την άλλη επαφή και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την ΑΕΚ για να διαπιστωθεί αν μπορεί να προκύψει ένα επιπλέον κομμάτι εισιτηρίων, πάνω από 1000 εισιτήρια, αν μπορέσει, δεν το βλέπω εγώ, αλλά αν μπορέσει για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φίλων της, οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολλοί. Είπαμε ότι θα ξεπεράσουν τις 8.000 στο Λονδίνο, μπορεί να φτάσουν και 10.000, και πολλοί από αυτούς, όπως αντιλαμβάνεσαι Αντώνη, θα διατηρηθούν στο νησί, όσοι έχουν και καλύτερη οικονομική δυνατότητα, βέβαια, γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα να είσαι 6 μέρες στην Αγγλία και στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, δεν είναι φθηνά, να το πω έτσι. Αλλά αρκετοί από αυτούς θα μείνουν εκεί, προκειμένου να το εκμεταλλευτούν για μια εβδομάδα και να δουν, ξέρεις, το κάποιο μάτσο της Premier League και μετά να δουν και το δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League με τη City. Μιας και αναφέρομαι στη City, να σημειώσω εδώ ότι δεν προβλέπεται κάποια κύρωση έμεσα για την μάτσο στην Ευρώπη. Και ούτε
1: όχι, όχι, κάτι. Καμία απολύτως. Ναι. Και καλά που το πες. Γιατί διαβάζω και κάτι τέρατα ότι θα τους πάρουν το Champions League και κάτι. Ναι. Αυτά δεν υπάρχουν. Ναι,
0: είναι... Δεν υπάρχουν.
1: Είναι αγγλική ιστορία, ρε παιδί.
0: Θα γίνει τον Οκτώβριο και που θα παίξουμε όλους άλλους και να τους πάρουν και να τους πάρουν, εμείς θα παίξουμε μαζί τους.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Μπερδεύονται λίγο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εδώ η, πώς το λένε, Στεάου, αλλά θέλει να κάνει αγωγή για διαφυγόντα κέρδη.
0: Στην Ευρώπη γίνεται.
1: Γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία από έναν έλεγχο που έκανε η UEFA. Και η UEFA τους είχε τιμωρήσει γι' αυτό το 2019. Αυτοί πήγαν στο ΚΑΣ. Αυτή είναι η σειρά της ιστορίας. Ναι, βεβαίως. Πήγανε στο ΚΑΣ και τι κάνανε στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ είπαν ότι αυτό το πράγμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει καταδίκη από την Premier League δεν μπορεί να ισχύσει και πρέπει να γίνει έρευνα από την Premier League γιατί όλα αυτά τα πράγματα διαπιστώνονται στο... έχουν να κάνουν με, το... με την εταιρεία στην Αγγλία, ας πούμε. Δεν έχουν να κάνουν. Έτσι είπε το ΚΑΣ. Και αυτοί πίστεψαν τότε ότι αθώθηκαν. Ότι εντάξει, αυτό ήταν, καθαρίσαμε. Έλα που δεν έγινε έτσι, γιατί μετά έγινε μια επιτροπή, τα ψάξανε και μετά από χρόνια, ας πούμε.
0: Εντάξει, βγήκε αυτή η αποφάση. Το ξέραμε, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: να δούμε τις κυρώσεις. Απλά δεν έχουν να κάνουν οι κυρώσεις αυτές να επηρεάσουν καθόλου την ΑΕΚ, καθόλου την αναμέτρησή της στην επικείμενη με την αγγλική ομάδα στο Etihad. Οπότε μην έχει κάποιες σκέψεις και μακάρι δηλαδή στο βάθος της πορείας και της σεζόν να τους τιμωρήσουν και να τους αφαιρέσουν και τους βαθμούς και τους πάρουμε εμείς. Αλλά δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν προκύπτει. Δηλαδή...
0: ειδικότερα για όσους πάνε δεν υπάρχει θέμα, θα δουν κανονικά το παιχνίδι, θα διεξαχθεί κανονικότατα στο Etihad. Δεν ξέρω αν θα έχει προκύψει μέχρι τότε. Είναι αλήθεια ότι έχουν διαβάσει πράγματα στα ρεπορτάζ.
1: Καλό είναι ότι είναι σε μια. Ναι, ναι, ότι είναι σε μια κατάσταση στάτωσης, ότι ψάχνονται οι παίχτες.
0: Βέβαια, πάντα.
1: Αλλά θα δούμε τώρα πόσο θα παίξουν ρόλο όλα αυτά. Έτσι, δεν θα δούμε.
0: Σωστά, όταν σφυρίζει ο διαιτητής και παίζει και Champions League, δεν πει στο Χάλαντ, μην κυνηγά τα ρεκόρ που θες να κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ δύσκολο, ανέφικτο έτσι.
1: Ναι, ναι. Και αν μάλιστα ενδιαφέρει να βρει και ομάδα στο τέλος του καλοκαιριού, γιατί.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να είσαι και ακόμα καλύτερο, θα δώσει κάτι παραπάνω.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Στα υπόλοιπα να πω ότι σήμερα συμπληρώνει 4 χρόνια από τα εγγένεια που κάνει η έξω ο γήπεδό της.
1: Α, σας σήμερα μπήκε. Ότι...
0: ναι, ναι, ναι, σας σήμερα γίνονται τα εγγένεια. Και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί και επιβεβαιωθεί στο πέρασμα αυτού του χρόνου των 4 που η ΑΕΚ έχει διεκδικήσει τα 3 από τα 4 μέχρι το τέλος σεζόν και έχει κατακτήσει τα 2 πρωταθλήματα. Ναι. Πόσο σημαντικό ήταν να επιστρέψει σπίτι της.
1: Εννοείται.
0: Ακόμα και το τρίτο, το ένα δηλαδή που δεν το διεκδίκησε μέχρι τέλους, η μοναδική ομάδα είναι που προσπάθησε να δυσκολέψει τον Ολυμπιακό να θυμίσω.
1: Ναι.
0: Μέχρι το Μάρτιο, μέχρι και το μάτσο μεταξύ τους εντός, στη Φιλαδέλφεια που το πήρε ο Ολυμπιακός με τον Τζικίνιο.
1: Ναι.
0: 0-1 εκείνο. Σε ένα γήπεδο το οποίο θυμίζω και, μάλλον είπα, θυμίζω ότι στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτη της θα συμπληρωθούν 100 πρώτα παιχνίδια του νέου γηπέδου στη ΣΑΕΚ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι και η Real, είναι και το Champions League. Είναι έτσι ένα που έτυχε να πέφτει πολύ πολύ όμορφο παιχνίδι, ρε παιδί μου, για το πρώτο 100 μάτς
1: ναι.
0: της ΣΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ναι, ωραίο, συμβολικό. Μια
0: χαρά. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό το αλέφερ.
1: Τα λέμε.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Γιώργος Τσακίρης. Τώρα δεν ξέρω, δεν έλειπα τα μηνύματα και την ώρα δεν ξέρω αν θέλετε κάτι, ειδικά από τον Γιώργο και αύριο. Εδώ είμαστε. Ένας φίλος λέει ότι το 2008 είχαν πάει 1000 άτομα, λέει, οπαδοί του Ολυμπιακού να δουν το μάτς με την Τσέλσι. Είχαν πάρει εισιτήρια από τα πρακτορία, αλλά δεν τους άφησαν ούτε να πλησιάσουν. Λέει με άλογα. Μας λέει ο Αλέξης με άλογα. Ο Άλεξ με άλογα μας διώξανε, λέει, από το γήπεδο. Κοίταξε, εκεί τα ονομαστικά εισιτήρια τα κοιτάζουν. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που τα ονομαστικά εισιτήρια είναι για να τα έχουμε, τα δείχνουμε μεταξύ μας.

0: Τέλος πάντων, στην Ελλάδα κάναμε δύο μήνες διακόψη με τα πρωταθλήματα για να βάλουν κάμερες οι ομάδες και κάναμε το Super Cup του μπάσκετ χωρίς κόσμο. Είμαστε μια καταπληκτική ιστορία γενικώς. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η Νόβα. Η Νόβα που σου θυμίζει ότι αν χρειάζεσαι κάποιον να σε εξυπηρετήσει, θα δεις μια άλλου τύπου εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό της κέντρο. Μια premium εμπειρία πραγματικά. Το έξυπνο σύστημα της Νόβα αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέος. Και αν χρειάζεται να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και όχι μόνο, υπάρχει πάντα και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν μάλιστα χρειαστεί και επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά, κάθε λεπτομέρειά τους, θα το βρείτε στο nova.gr. Ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Μην ξεχνάτε ότι τώρα είναι ώρα για Nova. Ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Χονδροθύμιος, ο κύριος Αντίπας και ο κύριος Διονύσης Δεσύλλας. Βομβαρδίστε τους εδώ πέρα με ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα πάντα, ερωτήσεις για το GTM, ό,τι θέλετε. Απαντάνε σε οτιδήποτε. Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε!
1: Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Το 2-2 στην EuroLeague θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Νόκαουτ για το Τριφύλι, Ερναν Γκόμεθ, Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στην Πολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βίρτους για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ αμφίβολη, συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Δεδομένη η επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό και μένει να ξεκαθαρίσει το πόστο που θα αναλάβει ο 44χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Ξεκούραση σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να τους δίνει ρεπό και να τους περιμένει στο Κοροπή αύριο το πρωί. Την αλλαγή ώρα των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων των Πράσινων συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην ΑΕΚ με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα θα μπουν σε κανονικό ρυθμό η Ρώτα και Στρακώσα. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Γιαννούλης που σύμφωνα με την ενημέρωση του δικεφάλου του Βορρά είναι πιο κοντά στην επιστροφή του στη δράση. Αντίστροφα μετρούν και οι Ντεσπόντο, Φελουστόντο και Κώστα οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα στο φετινό EuroCup για τον ΠΑΟΚ που φιλοξενεί τη Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότατα στη 12 ο Γκρέι εκτός ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 7.30 μετάδοση από Nova Sports 4 και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Δεκτά έγιναν τα ασφαλιστικά μέτρα του Προμηθέα Πατρών για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής. Παράλληλα, η ΑΧΑΙΚΗ ΚΑΕ κατέθεσε και αίτηση ανάκλησής της ώστε να της χορηγηθεί κανονικά. Την απόκτηση του πρώην παίκτη των ΠΑΟΚ και Άρη, Τζέικ Φόρεστερ, ανακοίνωσε η ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier με κοινή ώρα έναρξης στις 6 παίζουν Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας. Την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας εγκατέλειψε ο Ραφίνια εξαιτίας ενοχλήσεων που ένιωσε στο μάτς με την Αυστραλία. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πρόβλημα του εξτρέμ της Μπαρσελόνα δεν εμπλέει μεγάλη ανησυχία και έτσι η αποχώρησή του από τη Σελεσάο έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Άλλη μια αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague με τη Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Μπεσίκτα στο ουδέτερο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9.05 με τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γύρισε ο Ταμπάκος.
1: Ήρθε ξανά η ατζέντα on time στα χέρια μας. Ναι, ρε φίλε. Οι άλλοι δεν τη θυμούνται, δεν την ξέρουν, είναι λυπή, σα τη φέρνουν αργότερα. Μιλάμε για επαγγελματία.
2: Τι κάνει. Ποιο ετοιμάζει για ταξίδι.
3: Πάει η Θεσσαλονίκη.
2: Καλά, ήρθε από το. Από μακριά, δεν πήγε
1: για ταξίδι. Τώρα το δικό σου ετοιμαζάστα.
2: Τα δικά μου.
1: Μην τα πω τα δικά σου στον αέρα τώρα.
2: Σιγά τα δικά μου.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε. Μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 4. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδοθύμιος, Διονύσης Βεσίλας, ο νέαρχος Κυριαζόπουλος, συγγνώμη, είναι στον ήχο. Σωτήρης Θαμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου, το δίδυμο της παραγωγής. Να τα πούμε όλα για τις επόμενες 2 ώρες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
2: Πολύ δυναμικά μπήκε ο Βεσίλας. Δηλαδή.
1: Πρέπει να καταλάβετε λίγο. Τσιτσίτα. Έτσι είναι, μεσημέρι είναι να σου πω κάτι με μουντό.
3: Και το βράδυ έτσι θα έλεγα.
1: Α, ναι.
3: Ναι, ναι. Μετά όσο περνούσε η
1: ώρα πέφτανε. Έγινε μια ξεροκαζιά και μετά.
3: Μετά όσο περνούσε η ώρα άρχισε.
1: Και μετά πήγαινε με τι αναθυμιάσεις.
2: Ναι, άκουγες. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω ο Ηρακλή μου να μας διαβάσει λίγο την ατζέντα της ημέρας τι έχει, αλλά θέλω όλα τα να μας μπορείς.
2: Κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα.
3: Έχει Ευρωλίγκα, ναι.
1: Αλλά εκτός την Ευρωλίγκα έχει και χάντμπολ, έχει.
2: Να διαβάσω.
1: Με τις ώρες, έτσι.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Θα ξεκινήσουμε στις 7 παρά τετάρτο.
1: Ναι.
2: Με συνέντευξη τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μπράβο, πριν τον αγώνα, αποκαθιερωμένη.
2: Βεβαίως. Τι θα πει ο coach και όλα αυτά. Και 7.30 προπόνηση εθνικής.
1: Okay,
2: δεν τη βγάλουμε live.
1: Αυτά είναι. Όχι,
2: δεν είναι live προπόνηση. Ημέρα, ένα τεταρτάκι θα έχει. Να δει ο Ταμπάκος. Κανονικά πρέπει να την περιγράψει όλη 15 λεπτά.
1: Προχώρα. Λοιπόν. Αυτά είναι εύκολα.
2: Πάμε, Ευρωλίγκα. 9 για 5. Μακάπι Μπεσίκτας. Είμαστε όλοι με Σόρκιν.
1: Τον έχει το μάθημα.
2: Φαντάζομαι. Δεν με απασχολεί το φαντάζομαι. Λοιπόν. Και 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είμαστε με Κράουντερ και Λεσόρ. Θα τα εξηγήσω μετά.
3: Τα έχει παίξει.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν. Στις 7.30 Πάοκ Μανάρεσα.
1: Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό, μπάσκετ.
1: Γράφει, ρε φίλε, γράφει.
3: Πρεμιέρα.
1: Eurocup. Μπράβο, ναι,
2: ναι. Θες και πρεμιέρα, όλα τα.
1: Όχι, πρεμιέρα, όχι, δεν ξέρω.
2: Θέλετε και πεντάδες.
1: Όχι, ρε φίλε. Μπορεί άλλο να νομίζω ότι είναι βόλε. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην ξέρει τι Μάνρεσα.
2: Μπάσκετ γυναικών, Athens Cup 2026. Μέχελεν.
1: Ναι.
2: Με UCK Πράγα.
3: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε και αυτό στην ατζέντα.
3: Αυτό γιατί το έχουμε βάλει στην ατζέντα, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί είναι τουρνά, μάλλον εδώ στην Ελλάδα και είναι το πρώτο αγώνα.
2: Στι 8 Αθηναϊκό Ραπίτ Βουκουρεστίου.
1: Ναι, ναι, το επόμενο θέλω.
2: Δηλαδή, βέβαια, για να σου είμαι ειλικρινή, αν ακούω Αθηναϊκό Ραπίτ Βουκουρεστίου, θα σκεφτόμουν τον Τζαλακώστα.
1: Ναι.
2: Για να είμαι ειλικρινή.
1: Λοιπόν,
2: έχει φοβερή ομάδα. 8 η ώρα. Και Κωνσταντίνο Καρέλια. Τελικό τουρνά. Παίζει ο Πάοκ. Με τη Βάχιμπανκ.
1: Αυτό θέλω να πει.
2: Ψήκα το τέτοιο. Ό,τι έχει σχέση με τράπεζε. Τι λες εύκολα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχουμε και χάντμπολ.
1: Ναι.
2: Τρίτη αγωνιστική κυρία. Στις 6 ώρα τα μάτς.
1: Όλα.
2: Όλα. Δράμα με το Δούκα.
1: Ναι.
3: Καλά, δεν χρειάζεται να πει όλα τα μάτς. Έχει την αγωνιστική.
1: Όχι, α τα πει.
2: Μισέ δουλειέ.
3: Εντάξει.
1: Ο άνθρωπο είναι επαγγελματία.
2: Κάποιο να θέλει να πάει.
1: Φυσικά.
2: Αθηναϊκό Ιωνικό.
1: Ναι.
2: Πολύ. Ο Αθηναϊκό έχει διαφορετικέ έδρε προφανώ. Γιατί τελειώνει. Αθηναϊκό Ιωνικό αρχίζει στι 6 το χάντμπολ και στι 8 το μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Λέει, και Ζαφυράκης Ναός σας με Άρη Νίκαιας. Στις 6 ώρες.
1: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα με έβαλε σε μένα τώρα εδώ.
1: Όχι, να είναι μέρος στον κόσμο, ρε φίλε.
2: Αυτές θα τις είχα αγγίξει εγώ, λέει, σωστή είμαι, για τη Βάχινγκμπανκ.
1: Αυτό, οπότε, τη Βάχινγκμπανκ ήθελα.
2: Ναι, τη Βάχινγκμπανκ. Βάχινγκμπανκ. Ναι. Έτσι είναι κανονικά. Βάκι.
1: 10 και κάτι χτυπάει τηλέφωνο Τάσος Νικολόπουλος.
2: Ναι.
1: Όπα, λέω κάτι θα αλλάξουμε. Βάδι, κάτι έχει γίνει.
3: Ναι, μου με πήρε για μένα.
1: Ναι, ναι. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, τι έχει δώσει ο αντίπαση στην απόδοση 32. Γιατί λέει, ή το έχει πάρει ή το έχει χάσει, μου λέει, οριακά.
2: Στο τσάκ το χάσει.
1: Ναι. Προσπαθούμε να θυμηθούμε. Δεν θα
2: έχω, έχω χάσει ένα πόντο το μοντέρο.
1: Μπράβο,
2: και ένα, μια βολή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Λέω, τα έχω σημειωμένα στο γραφείο, λέω, αλλά. Και μου λέει, θα ακούσω τη μάκη με παίρνει πίσω και μου λέει αυτό ακριβώς. Μου λέει, για ένα. Λέω, πάλι καλά που είχα σε δύο για ένα.
2: Και δεν έχασε ένα. Επειδή στη στήλη που γράφω στο Μπέτχομ πέρασε άλλη απόδοση, βέβαια, πιο μικρή 7. Ξέχασα να βάλω το Μπέλη. Η 10 συν του Τουμπέλη έδινε 90.
1: Σοβαρά, όχι.
3: Και
1: το έλεγε, όντως.
2: Μα εγώ έλεγα για το Τουμπέλη ότι είναι.
1: Ισχύει, ισχύει.
3: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Λίγο ήθελε.
1: Τα ποδοσφαιράκια σχετικά καλά πήγαμε.
2: Ναι, τα είδα και εγώ τα κοίταγα. Πέρασε η Σλοβενία, πέρασε η Ισπανία.
1: Το διπλό τη Ισλανδία που λέγαμε το Λουξεμβούργο που είναι και 2-30 τόσο. Ναι. Η Βουλγαρία λίγο μα. Κάτσε, δεν θυμάμαι την είχα δώσει ή αν την είχα παίξει μόνο.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αλλά εντάξει, πήγε μια χαρά. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στην συνέχεια, να σας πω ότι η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Η εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One της, του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της οργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία αύριο 1η Οκτώβρη και την Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση σου, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μία μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Wins Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο, προσφορά ασφαλώς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω. 6988-946-946 στο Viber του σταθμού, ονοματεπώνυμο και τη λέξη εθνική για να μπείτε στην κλήρωση.
3: Να πω λίγο το εξής, γιατί μου στέλνανε και με ρωτάγανε. Ναι. Μόνο αυτό. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια πακέτο για τα παιχνίδια με την Μπόρατς Μπανιαλούκα 15 του μήνα, που είναι η πρεμιέρα στη League Face του Conference. Τρεις μέρες αργότερα έχει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει βγάλει λοιπόν κόμπο, έχει βγάλει ένα πακέτο για εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια. Όποιος πάρει το πακέτο έχει χαμηλότερη συνολικά τιμή. Mm-hmm. Οπότε μπαίνετε pao.gr και βλέπετε, παράδειγμα, και για τα δύο παιχνίδια υπάρχουν τιμές 30 ευρώ. Και για τα δύο μάτς. Είναι καλό δηλαδή, το πακέτο αυτό. Γιατί υποφελείς, ρε παιδί μου, λες δύο, άμα δώσω, ή 38 σε αληθήρα. Έτσι, δηλαδή λες 19 ευρώ το
2: παιχνίδι.
3: Ναι, το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε μπορείτε, τα έχει και ξεχωριστά, αν θέλετε, αλλά είναι καλό.
1: Ναι, αν κάποιος σκοπεύει να πάει σε όλα αυτά, ασφαλώς έχει κέρδος.
2: Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορεί κάποιες μέρες.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι, δεν βαριέμαι καθόλου να βουλεύει ένας φίλος. Και κλασικά είναι, έχει περάσει λίγο καιρός, έτσι όπως πάρκαρα, με την βάζει και την πόρα.
1: Εντάξει, μέσα είσαι. Δεν είσαι έξω. Θα φας την πόρα στο κεφάλι.
2: Σε δύο ώρες έξω θα είμαι.
1: Κλαίνε χείρες.
2: Δεν κλαίω. Δεν μ' αρέσει έτσι η μουντήλα πολύ αυτό.
1: Εντάξει, έχει φθινοποριάσει. Το λέει και ο Κάρπεν. Άλλο λέω, πολύ νωρί τώρα, από τι 20 κάτι.
3: Εγώ πιστεύω κύμα θα είναι, μωρέ, ένα κύμα.
2: Και αυτό θέλω να πιστεύω, Διονύση.
3: Συνήθως αυτό γίνεται.
2: Ναι, γιατί με το. Με το πετρέλαιο θέρμανση, άμα ξεκινήσουμε από Οκτώβρη.
3: Ναι. Λοιπόν.
2: Βλέπω.
3: Θα έχουμε διάλειμμα τώρα.
1: Τώρα, ναι.
3: Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Να δω.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
1: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μας στο Βύρον από τα Χανιά που κάθε, σε κάθε εκπομπή στέλνει πάντα. Στον Κώστα από την Νίκαια, στον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στο φίλο τον Κώστα που είναι Λίβερπουλ και Ολυμπιακός, από το Σαμονή Γαλλίας, κύριε Δεσίλα.
1: Σαμονή. Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, ούτε βρουβάλλη καλέ μου λέει πέρασε. Εντάξει, αυτό τώρα την βρουβάλλη και τη βάλουμε στο 0-0 ήρθε αυτό.
2: Μάρμαρο. Ναι. Πάμε, πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
3: Γεια σου παιδιά.
4: Γεια σου Άρη, γεια σου.
3: Τι κάνετε καλή εκπομπή. Τι μου θυμίσατε τώρα, είπατε για το Σαν Μονή, θυμάστε ένα βράδυ που είχε πάρει ένας τύπος.
4: Σαν Μονή, το Σαν
3: Μονή. Ναι, που έλεγε ότι είμαι στο Τζάκι. Που έλεγε ότι είμαι στο Τζάκι και πίνω. Και έλεγε άλλος και εγώ είμαι στο Μπραχάμι.
2: Ωραίο το Μπραχάμι.
0: Ήταν
3: ναι, ναι, ναι.
2: Έχει και συγκλονιστική ταβέρνα το Μπραχάμι. Δεν έκανα διαφήμιση, αλλά συγκλονιστική.
3: Το ξέρω γιατί έχω πάει που πηγαίνω εκεί.
2: Μπράβο.
3: Είναι καλή.
2: Εγώ
3: είναι
2: δεν
3: καλή.
2: Βρίσκω.
3: Επειδή μένω Αργυρούπολη, γι' αυτό είμαι κοντά.
0: Πέσε σε μονίδι, εσύ ή άριμο.
3: Ναι, ναι, αμέ, τώρα τρέχοντας. Λοιπόν, επειδή κάτι άκουσα για κάψιμα, να σας πω κάτι, γιατί έχω το γιο μου, είναι εκτός Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
3: Τον έχω Νορβηγία. Να ξέρετε κάτι, η Νορβηγία αυτή τη στιγμή έχουν ένα μέσο όρο 2,75, να ξέρετε, στο λίτρο. Ναι, με τις τιμές που έχουν στην Νορβηγία και με δικά τους πετρέλαια και με εισαγωγές από Ρωσία.
0: Ναι.
3: Και αυτοί δουν, να ξέρετε, και σε γαλόνι. Εκτός από λίτρο. Το οποίο εκεί παίζει γύρω στα 11 ευρώ στο γαλόνι. Λοιπόν, μιλάμε για μια αύξηση το τελευταίο τρίμηνο τους έχει πάει γύρω στα 43% απάνω. Οπότε άμα ακούς για Νορβηγία τέτοια πράγματα, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει εδώ.
0: Κοίτα,
3: εδώ έτσι όπως πάμε με...
0: Το καλοκαίρι θυμάμαι στο, και ειδικά στο τέλος που βάλαμε βενζίνη στο Άλκμαρ για, για να πάμε το ταξίδι της επιστροφής στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού.
3: Ναι.
0: Οι δημοσιογράφοι στους δρόμους.
3: Ναι.
0: Ήταν τεράστιο ζήτημα οι τιμές στη βενζίνη.
2: Στη βενζίνη, στο πετρέλαιο.
0: Όλα τα καύσιμα. Και όταν σου πω και τα καύσιμα.
2: Διότι τώρα εδώ τουλάχιστον το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη.
4: Ναι.
0: Πιο ακριβό.
3: Αυτό δεν στέκει, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι δεν στέκει.
0: Όχι, η αμόλυβδη είναι πόσο είναι τώρα, στο 2,20 η απλή.
4: Το πετρέλαιο πώς πάει.
2: Παιδιά, το πετρέλαιο έχει πάει λίγο πιο πάνω από τη βενζίνη πλέον.
4: Δεν νομίζω, πρέπει να είναι κοντά.
3: Παιδιά, μην κοιτάτε δεδομένα τώρα Αττικής. Μιλάμε ότι άμα ήμασταν τώρα σε νησιά ή τίποτα επαρχίες, έχει ξεφύγει πολύ το πράγμα. Καμία σχέση.
4: Άστο.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, να μην το βαρύνουμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο για Πάσχη τη Ρακλή. Είναι αυτό που σου είχα πει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Εγώ τον Ολυμπιακό τον βλέπω, έχει τέτοια πλέον ποικιλία, αν θέλει, στο παίξιμό του και με τους παίκτες που έχει σχετικά με τους υπόλοιπους επιθετικά. Δηλαδή εγώ σπάνια θα δω τον Ολυμπιακό κάτω από 90 πόντους, 89. Το θέμα είναι ότι αν θα δέσει την άμυνά του, αυτό είναι το ζητούμενο, είναι και αρχή όπως το είχα πει, δεν θα τρώει τόσους πόντους. Δηλαδή δύσκολα θα χάνει παιχνίδια. Δηλαδή η ομάδα που θα πρέπει να τον κερδίσει θα πρέπει να βάζει πάνω από 90 πόντους. Και έτσι όπως βλέπω εγώ τις ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
0: είναι πολύ νωρίς.
3: Είναι νωρίς, ναι, εντάξει.
0: Δεύτερο,
3: σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα.
0: Οι παίκτες όλοι να προσαρμοστούν περισσότερο όπως ο Μακιντάιρ δεν έχει. Φαίνεται ότι είναι ένα κλικ πιο πίσω. Ξέρεις στο να μπει στην εξίσωση γιατί είναι και τελείως διαφορετικός ο ρόλος που είχε στον Ολυμπιακό από το ρόλο που είχε στον Αστέρα. Στον Αστέρα είχε την πακέτα δηλαδή και αποφάσισε για τα πάντα. Τώρα εδώ δεν είναι στον Ολυμπιακό, φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά για το μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νωρίς.
3: Ναι, είναι νωρίς, εντάξει, σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα.
0: Κοίτα, δεν παράσει ότι κανείς δεν έχει Ολυμπιακό σε επιθετικό ταλέντο. Και έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θέλω να το δω και αύριο στην Πολώνια, αλλά και στην Πολώνια. Μέχρι στιγμής ο Βεζέκοφ δεν σουτάρει πολλά τρίποντα. Δηλαδή, χθες δεν σουτάρει ούτε ένα. Με τον Πάουκ στο τελικό σουτάρει ένα. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλα τα καλάθια ο Βεζέκοφ τα βάζει από κοντά με κοψίματα. Έχει μπει σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
3: Ναι, σωστό.
0: Δεν τον έχεις δει να σουτάρει. Παίχτης ο Πεσβά έβαζε και τρία τρίποντα σε μάτς και τέσσερα. Δεν είχε θέμα.
3: Εντάξει, έχει μεγάλη. Έχει πολλούς παίκτες που μπορεί να το. Λοιπόν, και κλείνω με κάτι.
4: Ναι, Άρη.
3: Επειδή λέγαμε για παλτά, εντάξει, θα με μάθει και ο καινούργιος του παρέας εκεί. Εμείς με τα ρετρό τα ξέρετε. Θέλω να μου πείτε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύο παίκτες, άντε τρεις, για να μην σας ορίσω, οι οποίοι ήταν άσημοι, αλλά ήρθαν εδώ και έπαιξαν μπαλάρα.
0: Ναι.
3: Ούτε τους ξέραμε, αλλά έπαιξαν μπαλάρα,
4: πολύ,
3: ρε παιδί.
4: Πολύ. Υπάρχουν πολύ.
2: Ο Βαζέχα, τον ήξερε κανείς.
3: Ο Μίκλα. Αυτό ήθελα να σου πω. Για Παναθηναϊκό, εγώ θα σου βάζω τον Βαζέχα και τον τερματοφύλακα, τον Βάντσικ. Έτσι, γιατί
2: ο Βάλλη νομίζω όμω ήταν και διεθνή, ήταν κάτι. Ναι. Δεν ήταν τόσο.
0: Και πάλι δεν τα ξέραμε τότε καλά.
2: Δεν, αλλά τότε δεν υπήρχε και τόση ενημέρωση.
0: Δεν υπήρχε που να ξέρει τώρα, σου έλεγε.
4: Ναι, το
3: βαζέχατε. Αλλά ρε παιδί μου που ήρθα και λέμε, α πούμε τι ήρθε τώρα εδώ πέρα, τι να κάνει αυτό και έβγαλε, έκανε παπάδε. Εγώ για να βοηθήσω λίγο τον Ηρακλή για τον Ολυμπιακό, σίγουρα θα σου έλεγα τον Άν, σίγουρα με κλειστά τα μάτια τον Κόκκιτ.
0: Ναι. Ο παππούς τι ήρθε να κάνει ο παππούς εδώ.
2: Εσύ
0: ναι.
2: Όχι, δεν είναι η τέτοια περίπτωση ο Γκόγκιτς. Ο Γκόγκιτς απλά υπήρχε αμφιβολία διότι ήταν μεγάλος ηλικία. Α. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίχτης και εδώ.
3: Δεν το ξέραμε.
0: Κάτσε,
3: δεν το ξέραμε. Στην Κύπρο έπαιζε.
2: Παιδιά, εκείνη την εποχή ποιον ξέραμε καλά.
0: Σωστό αυτό. Κοίτα, αυτός που είναι ο ένας, αλλά ήταν, πέρασε μία χρονιά και δεν γινόταν να περάσει δύο, τον Ολυμπιακό. Ήταν ο Τουρέ.
2: Ο Τουρέ, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπαίνει μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παίχτη ο οποίος ήρθε και με τα σχόλια τότε δεν υπήρχε και τα social τόσο.
3: Το Μυραλά θα τον έβαζες?
0: Όχι.
3: Γιατί δεν το ξέρανε? Από τη Σεντετιέν ήρθε από τα ζήτητα. Πολλοίς κόσμος δεν τον ήξερε.
0: Από τα ζήτητα ήταν στη Σεντετιέν ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς ήταν...
3: Ναι, αλλά...
0: Είχε έρθει από πολύ άσχημη
3: χρονιά. Έφυγε με τρόπο άσχημο.
0: Από τη Σεντετιέν δεν έπαιζε πολύ στο τέλος και δεν είχε βάλει γκολ. Αλλά ο Μυραλάς ήταν παίκτης ο οποίος είχε παραστάσεις. Ναι, δεν ήταν όμως κατηγορία του ρε, να ήταν άγνωστος.
2: Πάμε λίγο πιο γρήγορα.
4: Έγινε Άρη.
2: Δεν θα προλάβω να βάλω. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Ηλία.
4: Γεια σου Ηλία.
5: Τι κάνετε?
4: Καλά εσύ.
0: Εσύ τι
5: είσαι? Τώρα που είπατε για τους παίκτες από το παρελθόν που δεν βιάσανε και αυτά, την Παρασκευή είχατε μια ανάλογη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην τελευταία εκπομπή της περασμένης εβδομάδας, την Παρασκευή, που είχατε για παίκτες που βγήκανε πάλι τα, ξέρω εγώ, Διονύση, θυμάστε τι...
4: Ναι. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές.
5: Επειδή δεν την άκουσα όλη την εκπομπή, γιατί έκανα αυτή τη δραστηριότητα στην Παρνηθά, δεν το άκουσα, άκουσα μέχρι ένα σημείο. Μου είχε έρθει στο μυαλό, αλλά δεν θυμάμαι. Εδώ θα με βοηθήσει ο Διονύσης. Αν ο παίκτης μου έρθει στο μυαλό, ήταν στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ. Νομίζω ήταν στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας ομογενής, ο Άντι Βλάχος.
4: Στον Παναθηναϊκό. Επιθετικός.
5: Στον Παναθηναϊκό ήταν.
4: Ναι.
5: Αυτός τι πρέπει να πέρασε και να μην ακούσει.
4: Επιθετικός. Ναι, τίποτα. Θυμάμαι ένα κύπελο είχε παίξει, νομίζω.
0: Και εμείς είχαμε από Αυστραλία να ξέρει.
2: Όλοι είχαν αρέσει.
0: Όχι, και ποιον είχαμε εμείς.
5: Τι βρεφενέ.
0: Έτσι.
4: Και Καλατζής.
0: Εντάξει, ο Καλατζής έπαιξε. Δεν μπορώ να πει ότι
5: ο Καλατζής
0: δεν έπαιξε.
4: Λόγος Χριστοδούλου.
0: Ναι, αυτοί παίξαν.
5: Το Στίβ Ρεφενέ το θυμάμαι γιατί αγωνίστηκε και στον Πανιόνιο.
0: Μετά.
5: Ήμουν αρκετά μικρό τότε, αλλά με ένα φεγγάρι πέρασε και τον Πανιόνιο.
0: Μετά από τον Εμπέκο και πέρασε τον Πανιόνιο, ναι.
5: Ναι, το να πω. Ο Φουστέρ είναι για την πρώτη ομάδα.
0: Δεν σε ξέρω.
5: Πρώτη ομάδα. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα είναι γιατί θα πάει για την πρώτη ομάδα.
0: Κατά πάσα πιθανότητα απλά δεν έχει πει κάτι ο Ολυμπιακός ακόμα, περιμένουν τις ανακοινώσεις.
5: Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναμφίβολα είναι στις καρδιές μας, έτσι, όλων των Ολυμπιακών. Δηλαδή ανήκει στα πρόσωπα τα οποία έχουμε σε ξεχωριστή κατηγορία.
0: Ο Φουστέρ είναι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, που όταν ήρθε δηλαδή δεν άνοιξε και κάποιους σαμπάνιες.
4: Ο Μπαρμπαρούσης, το θυμάστε τον Μπαρμπαρούση?
0: Πώς ήρθε ο Μπαρμπαρούσης?
2: Σαν όλα μας.
5: Αυστραλία.
2: Ήταν και λίγο για φουστανέλα. Είχε ένα μαλάκι περίεργο.
4: Αυτός ο Μπαρμπαρούσης που λες για φουστανέλα ήταν στη Χρυσή Αυγή.
2: Μπράβο.
4: Έχεις μπερδέψει. Ω Παναγία μου. Ήταν το όνομα, ήταν το όνομα. Θα στο Καρεσκάκι με μουστάκι.
5: Ο Γιώργος
4: Καραϊσκάκης
5: στη Βουλή.
4: Άντε, τα λέμε.
0: Πάμε διαφημί, γιατί γεια σου Λέα μου, θα τα πούμε αύριο, έλα. Όχι.
6: Η Winsport FM 94,6. Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο. Μόλις δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, με το ένα όμως να έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Ζέλικο Μπράντοβιτς υποδέχεται στο Telecom Center την Βιλερμπάν, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα έχουμε τζάμπολ στο Maccabi Tel Aviv Besiktas. Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έφτασε! Έφτασε!
16: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επίσης από αυτά λέει, αλλά έπαιξε ο Πατήκας της ΑΕΚ.
1: Βεβαίως. Και το Χούρογλου.
0: Νομίζω ο Πατήκας είναι πιο παλιός από όλους που έχουμε αναφέρει.
1: Ο Πατήκας ναι, έπαιζε.
0: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι, το Last of Flex ST. Στεγανοποίηση τα ράτσα με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αδοχή στις σχετικές συνθήκες. Last of Flex ST από την Ελαστοτέτ, μονώνεις, τελειώνεις.
1: Την καλησπέρα μας τον Αλέξα από τη Στουτγκάρδη. Το φίλο που με ρωτάει ποιος είναι, αναφέρεσαι στο Μοντέστο που δεν θυμάσαι το όνομά του. Πολλά μηνύματα να ξέρετε για τη βενζίνη. Όπως θέλει τώρα ένας φίλος από τη Γερμανία, ότι έφτασε στα 2,50 ενώ χθες είχε 2,15 και αύριο λέει μειώνει το φόρο και παίρνει 17 cents. Οκ.
0: Χαιρετίζοντα και στον Αλέξη από τη Στουτγκάρδη.
1: Και ένας φίλος εδώ λέει: ο Μιραλές ήταν ένα από τα πιο γνωστά ταλέντα στις μικρές ηλικίες στην Ευρώπη. Ισχύει. Πλέον προπονητής εκεί στη Σεντετιέν τον έβαζε δεξιά και μακριά από την περιοχή. Και είχαμε παίξει λέει και αντίπαλοι. Προφανώς κάποιο που θα ήταν εκεί στο Βέλγιο, το Μιραλές πικρό.
0: Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Γεια.
2: Θα ήθελα λίγο να μ' ακούτε ή να χαμηλώσω κάτι.
0: Μια χαρά.
3: Σ' ακούμε.
2: Θα ήθελα να πω λίγο για το παιδάκι που έχασε τη ζωή του το 16χρονο mm-hmm. στο γήπεδο. Mm-hmm.
3: Ναι.
2: Επειδή τυχαίνει να είμαι ιδιοκτήτης αθλητικών εγκαταστάσεων
1: ναι.
2: τα τελευταία 10 χρόνια τα οποία τα παρατήσαμε τώρα γιατί δεν καταφέραμε να επιβιώσουμε. Πόσα γήπεδα είναι με αυτόν τον τρόπο γύρω-γύρω γεμάτο ντουβάρια που χτυπάνε τα παιδιά, κάνουν ράν, θα ασχοληθεί κανένας με αυτό το πράγμα τώρα.
3: Έχεις δίκιο. Είναι πολλά.
2: Αυτή τώρα η υπεύθυνη εκεί πέρα που χτύπησε το παιδάκι το κεφάλι του στο ντουβάρι. Πώς θα βρει δικαίωση αυτός ο άνθρωπος τώρα στην οικογένεια.
0: Και μάλιστα να ξέρετε ότι για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και για γενικότερα τις εγκαταστάσεις της Τάσου υπήρχε δημοτική παράταξη τέλος πάντων ναι. που είχε πει στη δημοτική αρχή ότι υπάρχει ζήτημα, πρέπει να περάσουν
2: εμείς
0: κάποια κριτήρια κτλ.
2: 10 χρόνια στις ακαδημίες και έχουμε γυρίσει τόσα κύτταρα. Δηλαδή τα περισσότερα τα δημόσια είναι παγίδες, δηλαδή από θαύμα δεν χάνονται παιδιά.
3: Γιατί τα έχουν εγκαταλείψει.
2: Κάθε εβδομάδα. Εμείς δηλαδή καταφέραμε να χάσουμε την επιχείρησή μας γιατί ήμασταν ιδιωτικό, πληρώναμε συντηρήσεις, πληρώναμε προστατευτικά γύρω-γύρω. Δεν καταφέραμε όσοι ασχολούνται με ακαδημίες, καταλαβαίνουν το κάνουν μόνο για τη χαρά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κέρδος, ειδικά στα ιδιωτικά γήπεδα. Στα δημόσια που δεν πληρώνουν φώτα, νοικία, συντηρήσεις, κάτι βγάζουν εκεί οι άνθρωποι. Αλλά είναι. Έφυγε ας πούμε ο κύριος Μαζωνάκης και κλείσανε ξαφνικά, έχουν βρει 200 ιατρία παράνομα. Τώρα που έφυγε αυτό το παιδάκι θα ασχοληθεί κανένας με τα χιλιάδες γήπεδα που είναι παράνομα.
0: Προσωρινώς, ναι, αν θέλετε ναι, να σας πω. Μετά πάλι θα ξεχαστεί δυστυχώς. Μακάρι να διαπιστευτώ εσύ.
2: Τίποτα, αυτό ήθελα να σας πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, πούμε την καλησπέρα και στον ταξιάρχη, το φίλο της ΑΕΚ από τη Μυτιλίνη.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε, καλησπέρα.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας. Έλα Γιάννη.
4: Γιάννη, Καμόγωστο.
3: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου.
1: Κατάλαβα.
4: Τι γίνεται, καλά.
3: Καλά, χαρά.
4: Εγώ είμαι εννομιάξε,
0: ναι.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι. Ναι, φρε.
4: Εντάξει, επειδή δεν ακούετε καλά. Ακούετε κάπως έτσι λίγο πιο αδυνατή φορά.
0: Πάρε το 0.
4: Το πατήσω το 0 και δουλεύει κανονικά.
3: Όχι, όχι, Γιάννη, πάμε.
4: Μισό λεπτό να το πατήσω.
0: Όχι, αστείευομαι, Γιάννη, πόσο χρόνο είσαι.
4: 59
0: εχθές. Έλα, το έχεις προλάβει, ρε Γιάννη. Εχθές.
1: Πολύ χρόνο.
4: Εχθές, ναι, ναι.
0: Να διακαταστήσεις, να είσαι γερός, δυνατός.
4: Ό,τι υποθείτε, ό,τι υποθείτε.
3: Εσύ, εσύ.
4: 29 Ιανουαρίου ήταν μέρες που ήταν μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού, δεν θυμούμαι τώρα ακριβώς, αλλά θυμούμαι ότι ήταν τα γενέθλια μου. Σε δύο μας χαρές Ολυμπιακός.
1: Είχε το δεχτό.
4: Χάσαμε τη φωνή μας προχτές. Έλα.
1: Μία που θυμάμαι εγώ είναι το...
4: Με την Ρεάλ νομίζω.
1: Το 2-3 με την Άρσεναλ με Φιμπόγκασον.
4: Μπράβο και με την Άρσεναλ το 2-3. Νομίζω και το 3-3 με τη Ρεάλ νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα.
4: Εντάξει δεν το κερδίσαμε αλλά ήταν ματσάρα αδελφέ που έμεινε μας.
1: Α, καλά,
4: χάσαμε τη φωνή μας προχτές με τον κόλ του Γκουρμπέλη. Αν είναι δυνατόν, πανηγυρίζαμε γκολ του Γκουρμπέλη που δεν το χωνεύει κανένας μας. Αλλά ο άνθρωπος έβαλε τον γκολ, κέρδισε πόντους, δείχνει η εθνική ότι Εντάξει, όπως ποιος το είπε χαμηλά την μπαλά, κάποιος το είπε από τους παίκτες, νομίζω ο Ρέτσος.
0: Ο Παυλίδης νομίζω.
4: Ο Παυλίδης ήταν που το
0: μπορεί κι άλλοι, αλλά νομίζω ναι. Δημόσια ο Παυλίδης έκανε αυτή τη δήλωση.
4: Ναι. Μετά το μάτσο ακριβώς, γι' αυτό παίζει παραπάνω ρόλο.
3: Το είχε πει μετά τη Σερβία ο Παυλίδης.
4: Έλα.
3: Ο Παυλίδης το είπε μετά τη Σερβία.
4: Α, μετά, α ακόμα.
3: Ναι, αυτό θυμάμαι, ναι.
4: Α, ναι, ακόμα. Πάντως, τι βλέπετε εσείς, μπορούμε να κερδίσουμε για την Ολλανδία?
3: Μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε?
4: Όπως δείξαμε δύο μάτς.
3: Μπορούμε, μακάρι.
1: Δεν είναι εύκολο μάτς.
3: Όχι, καθόλου.
1: Δεν είναι, και βέβαια και οι Ολλανδοί ψάχνονται και είναι, ξέρεις, σε στάδιο ανανέωσης και... Αλλά πάντα είχαν καλές ομάδες οι Ολλανδοί.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τους Ολλανδούς νομίζω, ρε παιδιά, νομίζω τους έχουμε κερδίσει καμιά φορά. Όπως τους Γερμανούς, νομίζω.
3: Επίσης νομίζω με την Ολλανδία πρέπει να ήταν το τελευταίο φιλικό, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος.
0: Πεντάρα.
3: Πριν το γύρο.
0: Ναι, φάγαμε πέντε νομίζω.
3: Φάγαμε πέντε και λέμε που
4: ναι,
3: πάμε.
4: Ναι, ναι.
0: Αν έχει τελευταίο, πρέπει ίσως να ήταν το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο να ήταν με μια πολύ μικρή ομάδα, ξέρεις πιο πολύ για ξεμούδιασμα.
3: Ναι.
4: Να πω και κάτι τελευταίο για το που το πώς το λες, αυτό που είπε ο Άρης, νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη περίπτωση από το πρώτο και μοναδικό, νομίζω ο Φουστέρ. Ηρακλή.
1: Είναι, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία σίγουρα.
4: Δεν τον ήξερε κανένας.
3: Νεκτάρα.
4: Κανένας. Από η δεύτερη κατηγορία. Και το άλλο που είπατε για τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε, εντάξει, στην Ελλάδα το κλίμα ήταν ότι έπιασε μασκότσονη.
1: Επίσης ξέρεις ποιος ήταν καλός. Συγγνώμη που σε διακόπτω γιατί μου ήρθε τώρα στην τρέλα. Πάνω. Δηλαδή έτσι. Ο Χολέμπας.
3: Ναι, επίσης.
1: Πάρα πολύ.
3: Βάζει το Χολέμπα, δεν θυμάσαι την ατάκα.
1: Ο Χολέμπας. Είχε έρθει από Β' Γερμανία σε Μόναχο 1800 ετών, είχε φέρει ο Λίνεν στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι.
4: Σωστός. Σωστός. Ξέρετε, όσον αφορά τον Γκόγκιτς.
3: Ήτανε, ο ότι... Χολέμπας δεν ήταν μετά τον Γεωργάτο.
1: Μετά τον Γεωργάτο.
3: Γι' αυτό υπήρχε η σύγκριση.
0: Όχι, αν εννοεί, αν ήταν αμέσως.
3: Μετά ήταν η σύγκριση στην αρχή.
0: Ο διάλογος.
3: Που φωνάζανε, μου βάζει το Χολέμπας, όσο ο Λίνεν. Ήταν η σύγκριση στην αρχή, ρε παιδί μου.
1: Πάντα έμπαινε ο Γεωργάτο. Ήταν πιο κοντά, αλλά δεν ήταν αμέσως μετά.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και μετά.
0: Αυτό εδώ, αυτό εδώ.
1: Ο Χολέμπας είχε ήρθει
4: το... Για να κλείσω τούτο με τον Γκόγκιτς, το κλίμα ήταν ότι μας είχε πιάσει κορόιδον η ανόρθωση. Όμως ο άνθρωπος απέδειξε ότι είναι κάθε άλλο παρά
1: τέτοια. Ο Γκόγκιτς, ο πρώτο του, αν τα θυμάμαι καλά, είχε έρθει η μεταγραφική περίοδο χειμώνα.
4: Και ναι, χειμώνα.
1: Και το πρώτο εξάμηνο και... δεν είχε κάνει καλές εμφανίσεις.
4: Έτσι δίνει την παρουσία του.
1: Ναι.
3: Είχε πάρει το Μαλέκο Παναθηναϊκός και τον Γκόγκιτς ο Ολυμπιακός. Και όλοι λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ταλέντο. Που έτσι ήταν τότε.
1: Okay, μπορεί,
3: και
1: ναι.
3: Ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκόγκιτς.
1: Ναι.
4: Ναι.
3: Αλλά ο ένας έπαιξε.
4: Ο Γκόγκιτς δεν έπαιξε ο Μαλέκος.
1: Σωστό. Μετά το ραλ μπράβο ήταν.
0: Δεν ήταν αμέσως
3: μετά το ραλ μπράβο.
0: Ο Γεωργάτος έφυγε το 7 από τον Ολυμπιακό. Και ο Χολέμπας ήρθε το 10.
3: Δεν το θυμόμουν εγώ.
1: Το 10.
4: Για να τελειώσω με τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε έλεγαν όσοι έβλεπαν ποδόσφαιρο ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, ο εμφύλιος τότε στη Γιουγκοσλαβία, ο Γκόγκιτς και πολλοί άλλοι θα περνούσαν ούτε απ' έξω από την Κύπρο.
1: Στο, το Τζόρτζεβιτς για να τον ψήσουν ή να πάρουν του πάνω ότι παίζει Β' Εθνική και παίζει Γάμα.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Αυτά ρε παιδιά. Άσε για τον μπάσκετ, μια χαρά η ομάδα Ηρακλή.
1: Ναι, θα δούμε και το αυριανό μάτς. Και θα ξαναλέμε.
4: Θα δούμε και το αυριανό μάτς.
1: Μάτς μα, αφού είναι τώρα εδώ να γίνουν όλα. Έγινε για να έχει χαιρετισμού από το Λέπουρα. Να ξέρει από το Ολυμπιακό χωριό.
0: Πάμε σε έναν ακόμα πριν τον break.
1: Έχει δίκιο ο φίλος ο Μπαρμπαρούσης, έπαιζε στη Νέα Ζηλανδία.
3: Ναι.
1: Ο Γιώργος από το Χαλάνδρα.
0: Και ο Τζιμόπουλος όπως μας είπε.
3: Αυτό δεν θυμόμουν.
0: Ο Κάρπετ.
3: Ποιος μετά πήγε η Αυστραλία, μετά νομίζω πήγε το Χούρογλου.
1: Νομίζω είχε και ακόμα έπαιζε μέχρι σε αυτά τα ωραία τα παιχνίδια του Σαββάτου τα πρωινά. Την Κυριακή γράφει ένας φίλος ότι έχει νίκη Βόλου ΑΕΛ. Και θα πάμε στο φίλο. Λέει το γήπεδο της έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι τώρα το γήπεδο.
3: Έχει δίκιο.
1: Την καλησπέρα μου στο Μήνο από το Μενίδη. Μου λέει ότι από πέρυσι ο. Α, διαβάσουμε και κανένα μήνυμα. Θέλω πάρα πολλά για αυτό το φίλο.
0: Ο οποίο το Χούρογλου, sorry, έχει γεννηθεί κιόλα στην Αυστραλία. Ναι. Δεν πήγε με τα μάρπλα να παίξει. Έχει γεννηθεί στο σύνδεσμο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, από εκεί.
1: Από πέρυσι λέει ότι ο Βεζέκοφ είχε αρχίσει να εστιάζει στο δίποντο παρά στο τρίποντο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση φέτος πάντως. Γι' αυτό το όλο.
3: Ναι.
1: Πάμε στο φίλο.
3: Για πάμε, ναι.
5: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
5: Αρκετά καλά. Πήρα γιατί θέλω να ενημερώσω τον κύριο Βεσίλα.
1: Ναι, ναι. Το όνομά σας θυμίστε μου.
5: Νίκος από Ναύπακτο.
1: Τι κάνεις.
5: Χαρήκατε πολύ, ε.
1: Τι κάνεις, εγώ χάρηκα. Τι κάνεις, πού είσαι εσύ.
3: Γιατί να με
5: χαρήκα. Καλά να δεις, σε ετοιμάζω εσένα και του άλλου.
1: Άσε, με μένα, τι με ετοιμάζεις εμένα τώρα.
3: Περίμενε, κάτσε, ακούσουμε.
5: Δεν θυμάσαι. Πλάτη με πλάτη.
3: Πλάτη με πλάτη.
5: Πλάτη με πλάτη, λέω, όχι την άλλη την ομάδα από τη Χιλή.
3: Ποια.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Την γνωστή Χιλή, ομάδα από το...
5: Και θα κολλήσω γύρω σας, θα κάνω τον Καρχαρία.
3: Ποιο, δεν κατάλαβα τώρα, τι θα μας κάνει.
1: Θα πήγαινε πλάτη-πλάτη.
3: Πλάτη-πλάτη. Ναι.
5: Θα σας φουντάρω στο Γρήμπο που είναι μια παραλία εδώ.
3: Ναι, ναι.
0: Ξέρουν μπάνια τα παιδιά.
3: Καλά, δεν είμαι και
1: αδελφή.
3: Ωραία, για πάμε. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι ο Νίκος που έφτιαχνε τις ταινίες.
5: Θέλω να σε ενημερώσω για την Αφροξηλιά.
1: Που είχε τα πάντα.
5: Τι
1: ταινίες ερωτικού περιεχομένου που έκανε βιντεοκασέτες και είχε κατηγορίες.
3: Ποιες κασέτες έκανε, δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
1: Και είχε κατηγορίες. Δηλαδή δεν ήταν δηλαδή ρε παιδί μου η ταινία να τα έχει όλα. Μπορεί να έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σου ενδιαφέρουν και εστιάζει.
0: Πώς λέμε.
3: Τι ταινίες έκανε, παιδί μου, εστιασιακές.
0: Ερωτικού περιεχομένου.
3: Ωραία. Τι ήσασταν ηθοποιός.
1: Έπαιρνε τις κασέτες. Έπαιρνε τις κασέτες ο Νίκος και κόβε τα κομμάτια και έκανε κατηγορίες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είχε 2 ώρες να βλέπεις.
3: Μας ακούς κανένας αγγελέας τώρα.
1: Ναι, να βλέπεις το συγκεκριμένο πράγμα.
3: Τι τα έκανε.
1: Βιντεοκασέτες, ρε Διονύση, τι τα έκανε. Τα έβγαζε στον πάγκο στη λαϊκή.
0: Αντί να αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, μιλάει να μας την
1: αγγελία. Και είχε ήδη καπνού.
5: Τίποτα προπονητές του μπάσκετ, του βόλεϊ, εκεί να δεις, να βλέπουν κασέτες, οι παίκτες, να δεις μετά άλματα.
1: Πες τα, Νίκο μου.
0: Λοιπόν, να μην τα πήγε.
5: Η Αφροξηλιά Ναύπακτος είναι ένα χωριό 6 χιλιόμετρα έξω δυτικά από την Ναύπακτο.
3: Μάλιστα.
5: Κάτσι, που είναι κάποιος πρόγονος του κυρίου Δεσίλα.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, το ένα πήρα να τον ενημερώσω αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ κοντά. 10 φορές τη μέρα έχει δρομολόγιο για αστική, να καταλάβεις.
0: Ναι, λοιπόν, και γιατί χρειάζεται να ενημερώσει τον Διονύση για την απόσταση του χωριού.
3: Ήθελα να μου το πει.
0: Υπάρχει κάτι προηγούμενο, αυτό που θα καταλάβω.
5: Καθίστε, κύριε.
0: Α, ναι, περιμένω.
1: Δεν ξέρετε τον Νίκο.
0: Μα για να μάθω όλο.
1: Μα τώρα εδώ.
5: Μετά τον μεγάλο αμυντικό, τον Μάκη από τη Νέα Σμύρνη που θα έκοβε τη μέση. Το μέση, μπόφο, θα έκοβε τον. Λοιπόν, από την Αφροξηλιά κατάγεται το μεγαλύτερο αμυντικό ταλέντο, θα μπορούσα να πω παγκοσμίως. Το παρατσούκλι του, να καταλάβετε, είναι Καλιτζάκης. Λοιπόν, αλλά επειδή ασχολήθηκε με την ανωτάτη σερβιτορική και με την καπνιστική εδώ στην Άφορτο και γίνω και τ' άλλο.
3: Το παράτησε.
5: Το παράτησε. Αν είχε ασχοληθεί κανονικά με το ποδόσφαιρο, δεν θα λέγαν Καλιτζάκη το Χρήστο. Να μην πω το επώνυμό του τώρα. Θα λέγαν τον Καλιτζάκη.
3: Ναι.
5: Χρήστο.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει παίζαμε μαζί, ακόμη και σε οικογενειακά διπλό, πήγαινα στη δικιά του την ομάδα εγώ.
3: Ναι.
5: Τα καλάβατε, λάμβανα τα μέτρα μου.
3: Και
5: κάτι άλλο, τους έπαιρνα μέτρα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή πορεία εύχομαι το μεσημέρι.
3: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε Νίκο.
5: Λοιπόν, και καλό κουράγιο και άμα θέλετε κατεβείτε κάτω, είναι ακόμα ζεστή η θάλασσα.
3: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Ωραία,
0: πολύ.
3: Ωραία.
1: Ναι. Και σας έχω και κερασάκι.
0: Πέτω.
3: Ναι.
1: Διαιτητής τοπικά.
3: Στην Ναύπακτο.
0: Ο συγκεκριμένος κύριος που ακούσαμε.
3: Τι γίνεται.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
9: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, προσοχή, αέρα εδώ το σύνθημα. Την νέα σου κυρία Ζόπουλου.
1: Την καλησπέρα στο Δημήτρη από τα Λεχενά.
0: Ναι.
2: Γεια σου Μιτσάρα.
1: Μπορείς να πεις και είναι το κοφιόρ.
2: Είναι συνθηματικά αυτά, συνθηματικά.
1: Συνθηματικά το κοφιόρ.
0: Ωραία. Πάμε σε γραμμούλες.
1: Το
0: κοφιόρ.
2: Ναι, πάμε, χαίρετε.
0: Σαν τυρί ακούγεται.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν είναι όμως.
1: Θα μπορούσε.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα κύριε.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αν και άρρωστος Παναθηναϊκός από τον Πειραιά, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτά.
0: Ναι.
3: Θέλω να σας πω το εξής. Αυτά που είπε πριν ο κύριος για το 16χρονο στη Θάσο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Το πιο σοβαρό από όλα.
3: Ο γιος μου είναι πιτσιρικάς, παίζει 3-4 χρόνια σε ομάδες του Καροδοκορυδαλού. Δεν λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά της, πώς λέγεται, ΕΠΣΑ, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά.
1: Προφανώς σε Πειραιά θα είναι εκεί.
3: Όχι, δεν λαμβάνουν μέρος οι ομάδες του εκεί. Λαμβάνουν σε τουρνουά ιδιωτικό. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει πολλούς αγώνες εκτός έδρας. Δηλαδή, οι αγώνες, οι 99% είναι σε γήπεδα του Ρέντι. Και έχουμε παίξει και ένα παιχνίδι στο Κόκκινο Μήλο. Η έδρα μας είναι το Δάκο Κορυδαλού. Τέλειο γήπεδο, κομπλέ. Του Ρέντι και τον Κόκκινο Μήλο, παιδιά, δεν υπάρχουνε. Όχι επικίνδυνα, είναι θαύμα που δεν... Δηλαδή, το ότι δεν έχει σκοτωθεί, σίγουρα έχουν χτυπήσει πολλά παιδιά. Δηλαδή, τι περιμένουμε ακόμα. Χάσαμε ένα παιδί. Και απευθύνομαι περισσότερο στο Σταύρο, γιατί εσείς οι δύο κύριοι, εσείς έχετε το ρεπορτάζ των ομάδων σας, ασχολείστε με άλλα πράγματα. Ο Σταύρος όμως που είναι και έχει και ρόλο εκεί μέσα στο σταθμό και είναι και καβαλιώτης, πατριώτης μου δηλαδή.
0: Να σας πω απλά ότι έχω δελτίο στο Βύρονα στην ομάδα δηλαδή του παιδιού.
2: Εσύ.
0: Ναι, στο Βύρονα. Πιτσιρικάς εκεί είχα δελτίο, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Άκουσε με, πατριώτη, γιατί εγώ από τον Αμυγδαλαιώνα της καβάλας.
0: Δίπλα, είμαστε, ούτε 10 χιλιόμετρα.
3: Άκου τώρα. Πρέπει κάτι να κάνεις. Να, γιατί σίγουρα το έχει μάθει ο Υπουργός, δεν είναι κάτι που πέρασε στον Τούκο. Αλλά πρέπει να. Γιατί είναι και η δουλειά σας είναι αυτή, δεν είναι μόνο να λέτε για τον Παναθηναϊκό.
2: Σωστό, σωστό. Να πρέπει αυτά τα πράγματα
3: να προκαλείτε, για κοινωνικά θέματα το να λύνονται. Σας θερμο παρακαλώ. Εμένα το παιδί μου παίζει και δεν κοιτάω αν παίζει μπάλα, κοιτάω αν θα χτυπήσει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Απ' τη μία σκέφτομαι να τον κόψω για να μην χτυπήσει, κατά την άλλη δεν θέλω να του χαλάσω γιατί είναι και γουστάρι και είναι και καλός ο πιτσιρικάς. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, Σταύρο σε σένα το λέω πιο πολύ, κάντε κάτι. Δηλαδή τα γήπεδα στο Ρέντι, τουλάχιστον στο Ρέντι,
1: πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία. Πρέπει να είναι σε όλες τις περιοχές, να ξέρετε. Πιστεύω, σε όλες.
2: Μου στέλνει τώρα, μια και το λες, γιατί ξέρεις, όταν ακούει ο κόσμος, μου στέλνει ο φίλος μου ο Φώτης. Μου στέλνει τώρα, μια και το λες, γιατί ξέρεις, όταν ακούει ο κόσμος, μου στέλνει ο φίλος μου ο Φώτης.

0: παραπάνω.
1: Για τις προπονήσεις.
0: Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να γίνει το ατύχημα ή δυστύχημα.
1: Άστα.
2: Αυτό είναι δυνατόν.
0: Να σου πω γιατί. Παρόμοια περίπτωση είχε γίνει με τις παιδικές χαρές και τα πάρκα, το θυμάστε.
2: Έχεις δίκιο.
0: Οι μισές παιδικές χαρές πλέον δεν λειτουργούν, διότι δεν υπάρχει προσωπικό να τις συντηρήσει.
2: Ναι, και τις έχουν κλειστές.
0: Ναι, και έχουν, όχι, οι κλειστές έχουν βγάλει όλα τα τραμπάλες, φυσικά, τσουλούδες κτλ. Ναι, αλλά κάποιος που θέλει να πάει το παιδί στην παιδική χαρά δεν έχει μια παιδική χαρά, ενώ υπάρχει ο χώρος. Δεν υπάρχει η συντήρηση των παιχνιδιών για να μπορούν τα παιδιά με ασφάλεια να παίζουν.
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
2: Σταύρο, μπορώ να σου μιλήσω επώνυμα και να σου πω ότι τα τρία γήπεδα του Ρέντι που γίνονται τα τουρνουά αυτά, τα οποία έχω πάει και έχω κάνει παράπονα στους ιδιοκτήτες και με κοιτάνε λες και τους λέω κάτι το περίεργο, είναι δολοφονικά. Δηλαδή, είναι, τι να σου πω τώρα, έπαιζε προχτές και γίνεται ένα τζαρτζάρισμα και ο πιτσιρικάς της αντίπαλης ομάδας φεύγει και χτυπάει πάνω στο γύρω-γύρω το σύρμα. Στο γύρω-γύρω του σύρματος υπήρχε μία, πως είναι στην οικοδομή που βγαίνουν τα σίδερα, mm-hmm. αυτά τα, ναι. πως λέγονται αυτά, δεν ξέρω, ένα τέτοιο και ήταν 5 εκατοστά από το κεφάλι του. Oh. Δηλαδή, εγώ έπαθα σοκ μπροστά μου αυτό, στα τρία μέτρα.
3: Πρέπει να γίνουν έλεγχοι σε όλα τα γήπεδα.
2: Εγώ μπορώ να σας πω επώνυμα τα γήπεδα που είναι στο Ρέντι, ποια είναι χάλια.
1: Και δεν μπορεί να μην τα πεις κάτι... εδώ. Αυτά κανονικά πρέπει να, αυτά πρέπει να γίνουν καταγγελίες κανονικά.
2: Έχει
1: δηλαδή
2: δίκιο.
1: Να γίνουν καταγγελίες. Να η πολιτεία, η πολιτεία να.
2: Από τα ονόματά του θα μιμηνήσουν και θα βρούμε.
1: Ακριβώς. Η πολιτεία, ναι. η πολιτεία να επιληθέσουμε του θέματος και να αρχίσει μια έρευνα.
2: Πρέπει να τα κλείσουνε αν δεν
1: να
2: τα
1: να αρχίσει
2: πιάσουν.
1: Μια έρευνα, εγώ λέω πρώτα.
2: Ναι, να τα κλείσουν. Και να μην παίζουν τα παιδιά. Καλύτερα να μην παίζουνε.
3: Και να γίνεται έλεγχος.
1: Είναι φυσικά.
3: Και όχι έλεγχος.
2: Παρακαλώ, να σταματάει. Παρακαλώ. Δηλαδή, παρακαλώ πάρα.
3: Έγινε ο έλεγχος το Γενάρη και μετά να ξαναπάμε μετά από 5 χρόνια.
0: Μωρέ, παντού έτσι είμαστε. Να περάσει το παιδί από γιατρό για να δούμε αν μπορεί να αθληθεί και οι περισσότεροι βάζουν τυπικά μια υπογραφή και φεύγει. Δεν το εξετάζει κανένα.
2: Όχι, αυτό δεν ισχύει.
0: Παλιά αυτό γινόταν, τώρα πλέον έχει.
2: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Τουλάχιστον επειδή έχει παίξει σε δύο ομάδες του Κορυδάλλου το παιδί μου, είναι πάρα πολύ σοβαρή και καρδιολόγο και αιματολογικές.
0: Αυτό το παλιά γινόταν αυτό μέχρι που είχαμε κρούσματα άσχημα τέλος πάντων και έχει αρχίσει και έχει αλλάξει αυτό, το πράγμα. Όχι παντού, αλλά έχουμε κάνει βήματα, να είμαστε ειλικρινείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

Για τον φίλο που ρωτάει πού στέλνετε μηνύματα στο Viber για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της Εθνικής Ομάδος κόντρα στην Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Προσφορά ξαναλέω της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Viber του σταθμού λοιπόν 6988-946-946. Ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη Εθνική και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω

0: ένα βουνό, αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση SEGAS, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Ιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αμφίβολος για τους Οράνιο Φανχέκε. Το 2-2 στη EuroLeague θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται την Villarban στο Telecom Center. Νοκάουτ για τον Τριφύλλη, Ερνάν Γκόμεθ, Ναν, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στην Πολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Virtus για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολη συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Την αλλαγή ώρα των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στην κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Επαφές της ΑΕΚ με την Manchester City προκειμένου να εξασφαλίσει ένωση άλλα 1.000 εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την επόμενη εβδομάδα θα μπουν σε κανονικό πρόγραμμα Ρώτα και Στρακώσα. Δεδομένη η επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό και μένει να ξεκαθαρίσει το πόστο που θα αναλάβει ο 44χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέγ. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του Πάου Γιαννούλης που σύμφωνα με την ενημέρωση του Εγκεφάλου του Βορρά είναι πιο κοντά στην επιστροφή του στη δράση. Αντίστροφα μετρούν και οι Ντεσπόντο, Φελουστόντο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα στο φετινό EuroCup για τον ΠΑΟΚ που φιλοξενεί τη Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότατα στη 12 ο Γκρέι εκτός ο τραυματίας Κουγκάς. Τζάμπολ στις 7.30 μετάδοση από Nova Sports 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Δεκτά έγιναν τα ασφαλιστικά μέτρα του Προμηθέα Πατρών για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής. Παράλληλα, η ΑΧΑΙΚΗ ΚΑΕ κατέθεσε και αίτηση ανάκλησής της ώστε να της χορηγηθεί κανονικά. Την απόκτηση του πρώην παίκτη των ΠΑΟΚ και Άρη Τζέικ Φόρεστερ ανακοίνωσε η ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier με κοινή ώρα έναρξης στις 6 παίζουν Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει για την τεχνική ηγεσία της Ρίο Αβε ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος, αφού η Πορτογαλική ομάδα έχει μόλις μία νίκη μετά από 7 αγώνες στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γράφουν στη χώρα της Ιβηρικής, ο επικρατέστερος να τον αντικαταστήσει είναι ο μέχρι σήμερα προπονητής της Αρόουκα, Βάσκο Σεάμπρα. Άλλη μία αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague με την Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Besiktas στο ουδέτερο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9 και 5 με κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με πηγούμε σπορ FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως σας υποσχεθήκαμε,
1: Γιώργος Πετρίδης έχει
2: πάντα θα σας πριν τα παιχνίδια.
0: Ναι, είπαμε πριν, θα τον έχουμε μετά τις 3.
3: Χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά. Πάντα ήθελα να πω Γιώργος από δρόμο, γιατί το λένε φίλοι ακροατές.
0: Όχι, πάντα. Είναι Γιώργος από το δρόμο. Για από δρόμο.
1: Το είπε, το είπε.
0: Ναι, και το δρόμο, Γιώργος από δρόμο. Τι δρόμο?
3: Εντάξει.
0: Και από ποιον δρόμο?
3: Εντάξει ρε Σταύρο μου, συγγνώμη, κάναμε για να...
0: Από ποιον δρόμο, έχει σημασία.
3: Α, έχει σημασία. Κάπου
0: είναι. Ναι ρε παιδί μου, για να μας δώσει λίγο κίνηση, παιδιά, είναι στη Φλαντζή και έχει μποτιλιαστεί, αποφύγεται.
3: Όχι, έχει κοντά σου, Καλυφαία, είμαι, οπότε εντάξει, είναι normal.
0: Τσουλάει το πράγμα, εντάξει.
3: Ναι, ναι, τσουλάει.
2: Σε μια ώρα μου το πεις εμένα που έχουν ανέβω το γυψό.
0: Πάλι καλά. Λέω τον Τάσο που φεύγει αφού σχολάει ο κόσμος, 6 ώρα.
3: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί 6, αυτό δεν το έχω καταλάβει, γιατί σχολάει κάποιος στις 6.
0: Γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν 9-5.
3: Ή 16, κάτι τέτοιο.
2: Α, δεν έχει το 8 που ήταν. Και γιατί έχεις και εσείς 8 που καταλαβαίνει.
0: Ωραία, συγγνώμη λίγο ρε Γιώργο μου. Να σου πω, πόση ώρα το κάνεις Ηρακλή μου να ανέβεις?
2: 40-45.
0: Μία ώρα μήνυμα ο κύριος Νικολογιάννης. Λοιπόν, έλα Γιώργο μου. Είσαι στον δρόμο των επιτυχιών, όπως γράφει εδώ στο σημείωμά του ο νέαρχος Κυριαζόπουλος.
3: Σωστό. Πάντα το The Point ο νέαρχος.
0: Εύστοχος, ναι. Θα είναι σήμερα Παναθηναϊκός το The Point.
3: Εντάξει, αυτό προφανώς είναι το ζητούμενο. Κοντά στη Βιλερμπάνια και δεν θα αυτομίζει το τζάμπολ. Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι σκληρός από την αρχή και σοβαρός. Να παρουσιάσει, αν μη τι άλλο, την εικόνα που είδαμε την Παρή. Γιατί είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα, με Παρή και με ΠΑΟΚ. Έτσι. Και σε επίπεδο σκληράδας και σε επίπεδο μαχητικότητας και σε επίπεδο πνευματικής, να το πω έτσι, ετοιμότητας στην αρχή του αγώνα. Δηλαδή με την Παρή φαίνονταν ότι μπήκε από την αρχή με μάτι που γυαλίζει, που λέμε.
2: Γιώργο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πάνω σε αυτό που λες, είναι εντελώς διαφορετικές και θα είναι και στην πορεία τη σεζόν. Οι ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα με την ομάδα που θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Σίγουρα.
2: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Ναι. Όταν έχεις τρεις ξένους μείον.
2: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και, ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Όπως έχεις καταλάβει, δεν είναι ότι έχουν παίχτες που είναι. Ήρθαν και ένας ξένος για να υπάρχει ένας τέταρτος ψηλός.
3: Όχι, αυτό λέω. Ναι, βάλετε ποιους θα μείνουν απ' έξω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στο Super Cup και έξω ο Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός μετά και τον Τζόουνς. Ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά έχει Χέις Ντέιβις, Ναν. Δεν λέω ότι προφανώς τα παιδιά ήταν τραυματίες, τιμωρημένοι κτλ.
1: Τον Γκραντ που άφησε έξω.
3: Ναι. Τον Γκραντ που άφησε αναγκαστικά εκτός εξάδας. Λέμε για την ποιότητά τους, έτσι. Εντάξει, αλλά πρέπει να συνηθίσουν οι ομάδες. Γι' αυτό έχουν και ρόστερ 16-17 παικτών. Τόσο μεγάλα ρόστερ. Το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι τώρα στο ξεκίνημα με τα προβλήματα που έχει, με τις απουσίες που έχει, επιβαρύνονται και οι υπόλοιποι παίκτες. Δηλαδή πάει σε ένα πολύ κοντό rotation ο Μπράδερ σε 9-10 παίκτων. Και βλέπουμε για παράδειγμα, είδαμε ο Χουάντσος με τραυματίστηκε κοντά στον ΠΑΟΚ. Είναι θεματάκια τα οποία έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά επειδή αυτό είπα πριν, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, ένα πολύ μεγάλο budget, πρέπει να, όπως είπε και ο Ζώτης, να μην κάτσουμε να κλάψουμε τώρα πάνω από τις απουσίες, πρέπει να τα απεξέλθουμε. Είπε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός και να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να βρει, ας πούμε, ρυθμό μέσα από αυτά τα προβλήματα. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι σε αυτό το ξεκίνημα έχει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στο γήπεδό του, με πολλά μάτια στο γήπεδό του, με ομάδες που είναι του διαμετρήματός του, να το πω έτσι, και μπορεί, ας πούμε, να τα πάρει, να ξεκινήσει με νίκες και παράλληλα να κερδίσει χρόνο έτσι ώστε να βάλει και τους υπόλοιπους σιγά σιγά στην εξίσωση. Γιατί νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχουμε και επιστροφές, από την επόμενη δηλαδή εβδομάδα. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα καλό σημάδι, ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στο ξεκίνημα, ότι θα μπορέσει, ας πούμε, να βρει λίγο
1: πατήματα
3: στο γήπεδό του. Ναι, είναι μέσα στο γήπεδό του, ας πούμε, όπου ξέρεις, δεν χρειαστεί να κάνει ταξίδια και ούτω καθεξής, ας πούμε. Να κάνει προπονήσεις εδώ κτλ. Θυμίζω λείπουν σήμερα Σλούκας, Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Φαλ. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον οι δύο από τους πέντε θα είναι διαθέσιμοι την επόμενη εβδομάδα με την Φενέρ. Βέβαια, για να μην προτρέφω και να μην βιάζουμε, ας δούμε πώς θα πάει τις επόμενες ημέρες. Αλλά νομίζω ότι είναι μάλλον με την Φενέρ, τουλάχιστον οι δύο θα επιστρέψουν από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή ο ένας θα είναι ο Χουάντσο και πιθανότατα είχε η Ντέιβις Φαλ. Ή μπορεί και οι δύο, θα το δούμε βέβαια αυτό, να είναι διαθέσιμοι την επόμενη εβδομάδα με τη Φενέρ. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα. Η Βιλερμπάν είναι πολύ καλή στην πρεμιέρα.
2: Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ξέρεις, επειδή Γιώργο, τις ομάδες όπως η Βιλερμπάν, αλλά όλες τις υπόλοιπες ομάδες στην Ευρωλίγκα που έχουν κάνει αλλαγές, δεν έχουμε εικόνα. Και δεν έχει εικόνα φυσικά και ο κόσμος. Δηλαδή, αν ξέρεις πώς είναι η Βιλερμπάν, άστα που το ξεκίνησε ότι θα πάει το μπάτζετ στο Θεό και τελικά το μάζεψε. Αλλά. Μου είχαν εντύπωση ο Κράουντερ που βρίσκεται, ξέρεις, στη Βιλερμπάν.
3: Μεγάλη κίνηση, έτσι, πολύ μεγάλο όνομα από το NBA.
2: Πώς είναι αυτή που έλεγες εσύ στην πρεμιέρα, δηλαδή.
3: Κοίταξε, νίκησε τη Μακάμπη, 10 πόντους έριξε και είχε σουτάρα με 47% στο τρίποντο. Μάλιστα ο Μπράντοβιτς είπε ότι πρέπει σε αυτό το σημείο να επικεντρωθούμε, δηλαδή να περιορίσουμε στην περιφερειακή μας άμυνα, να μην την αφήσουμε να είναι το ίδιο έξω, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να την περιορίσει αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μια ομάδα που εντάξει, δεν έχει, ας πούμε, οποιαδήποτε πίεση, ας πούμε, σε σχέση ειδικά με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό για παράδειγμα, με την Φενέρ, με τη Ρεάλ. Είναι μια, με αυτά και με αυτά, να το πω έτσι, έχει μια συμπαθητική ομάδα η Βιλερμπάν. Δηλαδή, δηλαδή που είπε η Ηρακλή.
0: Ναι, περιμέναμε κάποια στιγμή, εκεί που ακούσαμε για τον Μπαν.
2: Είχε πάρει τον Φρανσίσκο.
0: Όχι, άλλο λέω, ναι. Από τη στιγμή
3: Φρανσίσκο,
0: που.
3: Μπρουκς,
0: μπράβο. Τάις. Και όταν μάθαμε ότι πάει για πτώχευση και βαράει κανόνι, περιμέναμε τώρα να δούμε μια ομάδα η οποία να είναι σάκος του μπόξ.
2: Με νεαρούς. Με...
0: Ναι. Οπότε γι' αυτό μας κάνει εντύπωση η πρεμιέρα της.
3: Ναι. Και εντάξει, έχει τον Μπαρ και προπονητή. Οπότε θέλω να πω ότι ένα ξέρει, ας πούμε, πώς να τη μαζέψει την ομάδα, να το πω έτσι. Μπορεί να μην έχει πάρα πολλές εμπειρίες ο προπονητής, αλλά. Επειδή εντάξει ήταν ένα τεράστιο παίκτη ο Τόνι Πάρκερ, καταλαβαίνουμε όλη την προσωπικότητά του, ας πούμε, στα αποδυτήρια λειτουργία, ας πούμε, ευεργετικά για την ομάδα του. Έχει εμπειρία παιδιά, πάμε τον Γκράουντερ, έχει τον Μπάτι Μίλς, έχει τον Λάιτι, έχει εμπειρία παιδιά και παράλληλα και πιο ταλαντούχα, αλλά εντάξει, προφανώς από τις ορίξεις του Παναθηναϊκού θα εξαρτηθεί, είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει όπως μπήκε με την Παρή, δυνατά από την αρχή, να καθαρίζει τα rebound, να έχει καλή περιφερειακή άμυνα όπως είχε με την Παρή. Επιθετικά, εντάξει, ακόμα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πολλή δουλειά, το λέμε συνέχεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και έρχεται ως και επακόλουθο αυτό που είπα νωρίτερα, με τις απουσίες δηλαδή, όταν θα μπουν και οι υπόλοιποι, νομίζω ότι θα είναι άλλος Παναθηναϊκός από αυτόν που βλέπουμε τώρα, ειδικά επιθετικά. Οπότε ναι, κάπως έτσι έχω την αίσθηση ότι θα κινηθεί το μάτι και ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι που θέλει να κάνει το 2-0, το 2-2 τέλος πάντων. Για να πάει στο μάτι μετά με τη Μακάμπι, να πούμε ότι έχει πάθει την Παρασκευή. Και αυτό αρκετά ζόρικο, γιατί η Μακάμπι είναι ενισχυμένη, είναι πιο γεμάτη φέτος. Και επειδή είναι μαζεμένα τα μάτια του Παναθηναϊκού και με τις απουσίες που είπα πριν, τέτοια παιχνίδια κρύβουν παγίδες, έτσι.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Ωραία. Αυτά κάτι άλλο, Τζορτζ.
3: Όχι.
1: Έγινε, φίλε. Καλό μάτι, καλή μετάδοση. Να σε
0: καλά. 9 και 4 λοιπόν, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, Γιώργος Πετρίδης. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, εγώ.
2: Ναι.
1: Γεια σας, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, Φώτη, με λένε. Καλησπέρα και στους τρεις.
2: Γεια σας, Φώτη.
1: Ηρακλή.
2: Έλα.
1: Ολυμπιακός είμαι.
2: Έλα,
1: Φώτη. Πέτος, θα δεις πράγματα από τον μπάσκετ που δεν θα σας δει από ελληνική ομάδα. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή ακούς, σίγουρα ακούς και εσύ να μιλάνε για τις βολές. Ο Ολυμπιακός αυτή, μ' ακούτε έτσι.
0: Ναι,
2: ναι ρε Φώτη.
1: Ο Ολυμπιακός με το ρόστερ που έχει και τους παίκτες που έχει, αν δεν παίξεις σκληρά να κάνεις φάουλ, να παίξεις πολύ σκληρό μπάσκετ, θα φας 30 πόντους διαφορά. Και θα το δεις φέτος αυτό. Έτσι θα πάει, θα πηγαίνει. Θα παίρνει 20-30 βολές κάθε παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Διονύση, να σου κάνω μια ερώτηση, και είναι ειλικρινής ερώτηση, δεν ειρωνεύομαι.
3: Ναι φίλε, για δω.
1: Μετράς και εσύ τις βολές του Ολυμπιακού?
3: Όχι.
1: Όχι, είσαι ωραίος. Είσαι πολύ ωραίος. Γιατί
3: άλλα πράγματα.
1: Τα έχεις δει ότι από χθες όλα τα site του Παναθηναϊκού.
3: Δεν έχω δει, δεν έχω δει.
1: Και δείτε, δεν έχεις δει, ε?
3: Όχι.
1: Και δείτε αντικειμενικά site στέκονται στις βολές του Ολυμπιακού. Ναι. Και αφήνουν υπονοούμενα για διαιτησία, για παράγκες κτλ.
3: Δεν μίλησε κανένας πάντως σήμερα στην εκπομπή. Μια μισή ώρα εκπομπή έχουμε περίπου. Εσύ μιλάς πάντως.
1: Εσύ τα υιοθετείς αυτά.
3: Σου απάντησα. Όχι, δεν τα υιοθετώ. Ανάλογα τώρα υπάρχουν μάτς και μάτς. Αλλά σου λέω δεν μίλησε κανένας.
1: Λε, παιδί μου, προχθές
3: εσύ μίλησες, δηλαδή ήρθε κανένας, βγήκε κανένας στην εκπομπή και είπε τέτοια πράγματα.
2: Όχι.
1: Δεν είναι μόνο η δικιά σου εκπομπή.
3: Γιατί εγώ τι να κάνω τώρα, κάνουμε τώρα το γραφείο παραπώνων, το έχουμε ξαναπεί ρε φίλε. Πάρε σε τις άλλες εκπομπές.
1: Δεν κάνω κανένα παράπονο τώρα, μιλάω. Υπάρχουν και social media, δεν είναι μόνο εκπομπή.
3: Έγινε αδερφούλη να
2: πει. Ναι, ρε Φώτη, δεν είπαμε. Απλά δεν είμαστε τώρα εμείς εδώ που πάντα για όλα τα social.
3: Θα δώσω σήμερα σημεία.
2: Να δώσει. Ακούστηκε απειλητικό.
3: Όχι, επειδή είπε ένας φίλος.
2: Ναι, ναι, το ύφος ήταν λίγο.
4: Να ξέρεις, είναι καλός.
3: Όχι, θα δώσω, θα δώσω.
2: Είπα όχι.
4: Είναι καλός ο Δεσίλας. Τα πρώτα πολλά θα έπρεπε να γράφει.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σα.
1: Εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
4: Και εσύ δίνει. Γεια σου, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
1: Δημήτρης από Θήβα.
4: Από Θήβα, ναι.
0: Το Μανώλη το Μουσουράκι το γνωρίζεις?
1: Όχι.
0: Είναι από Θήβα, έχει μεγαλώσει στη Θήβα το δικό μας το παιδί.
4: Δεν ξέρει φίλε, δεν είναι τέλος ο Κώστας Κομίκος.
3: Καλά σου λέει, λες και του πες...
4: Τι είναι από ένα χωριό τώρα,
0: μόνο είναι Θήβα, εσύ τα δίπλα τώρα, τι.
3: Εντάξει.
0: Πώς είναι η Θήβα?
1: Θα τον κεράσω προβατίνα.
3: Έτσι.
0: Έτσι, γιατί είναι και μερακλής.
1: Ήθελε, δεν ήθελε, έγινε ειρωνικός όλος. Τόσο να πάμε παρακάτω.
0: Ποιος?
4: Όχι, και ο γέμας.
0: Α! Πάμε,
4: πάμε σε εσύ.
1: Διονύσης.
3: Έλα φίλε.
1: Ποδοσφαιρική κουβέντα Παναθηναϊκή.
3: Ναι.
1: Η τελευταία έκδοση του Παναθηναϊκού στα μάτια μου η καλή είναι η ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Συμφωνείς?
3: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος, ο κινητήριος μοχλός, αυτός που περνάγανε τα πάντα από δια του ήταν ο Ρούμπερ Πέρεθ στα μάτια μου.
3: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς, μ' αρέσεις. Είμαι τρελός που αυτόν τον παίχτη το βλέπω στα μάτια του Καμαρά.
3: Ήμουν ασίγουρος θα το πεις.
1: Πες μου. Γιατί νομίζω... Αν
3: άκου
1: δεν
3: τι δεν έχει ο Καμαρά σχέση με τον Ρούμπερ.
1: Αν δεν είμαι μοναδικός, θα είμαι από τους λίγους πάντως.
3: Κοίταξε να δεις. Ο Καμαρά τι έχει παραπάνω από τον Ρούμπερ, τι δεν έχει σχέση με τον Ρούμπερ. Καταρχάς είναι πιο νέος. Ένα. Δύο. Έχει κορμί που δεν έχει ο Ρούμπερ. Τρία. Ταχύτητα λίγο πιο γρήγορο ο Καμαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και δύο πολύ. Ο Ρούμπερ τι είχε που δεν το έχει ο Καμαρά? Ο Ρούμπερ είχε την περιστροφή με την μπάλα. Το έχει και ο Καμαρά, αλλά όχι σε αυτό το σημείο.
4: Εντάξει, ο Ρούμπερ είναι και εμπειρός.
0: Όχι μόνο.
3: Ναι, εντάξει, νομίζω, αυτό λέω, πιο νέος ναι, ο Καμαρά,
4: παίζει,
3: αυτό λέω.
4: Παίζει ρόλο η εμπειρία.
1: Και νομίζω,
3: ο Καμαρά είναι πιο τεχνίτης, μπορεί να προστατεύσει καλύτερα την μπάλα γιατί έχει το κορμί. Απλά ο άλλος είχε αυτή την περιστροφή που είχε, που έπαιρνε την μπάλα με πλάτη και γυρνούσε. Το έχουν λίγα εξάρια αυτό.
0: Και είχε και νομίζω καλύτερη. Ή μάλλον δοκίμασε
3: περισσότερο με αυτές τις παλιές. Εντάξει, εδώ το έχουν άλλοι στον Παναθηναϊκό αυτό. Δηλαδή αυτό το έχει ο Κάγκουα.
0: Όχι, τώρα στη σύγκριση των δύο λέω.
3: Έχει πάρα πολύ λούζα αυτό.
1: Η ταχύτητα σκέψη. Ο Ρούμπεν μιλάμε για εγκέφαλο κανονικό έτσι.
3: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είμαι τρελός που το βλέπω εγώ στο Καμαρά.
3: Κοίτα, παίζει. Κάτσε να τον δούμε στην πορεία. Κάτσε να τον δούμε στην πορεία. Πάντως τα τελευταία μάτια του Καμαρά είναι πολύ καλά.
1: Αυτό λέω και εγώ, γιατί όλους το λέω με κράζουν. Δεν βλέπεις, δεν κάνεις, δεν έχεις στα μάτια, δεν έχεις. Να είστε καλά,
3: συγγνώμη. Απόψεις είναι αυτές.
1: Ναι. Να πάμε καλά όμως.
0: Να είσαι καλά.
3: Έγινε φίλε μου.
0: Πάμε παρακαλώ.
3: Πάμε, ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Με ακούτε, εγώ μιλάω.
3: Ναι.
4: Βεβαίως.
1: Αποστόλης από το εξωτικό Μαρκόπουλο.
3: Γεια σου Αποστολή.
1: Λοιπόν,
4: Μαρκόπουλο.
1: Εγώ θα αναφερθώ πάλι στο θέμα με το 16χρονο.
3: Ναι.
1: Και θα πω το εξής. Είμαι αεκτής εν τω μεταξύ και είμαι πολύ αεκτής. Πάω γήπεδο, έχω κάνει το δικέφαλο στο τάτσο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ντροπή όλων των ΠΑΕ που δεν έχουν βγει να κάνουν μία ανακοίνωση, που δεν έχουν επιληφθεί μέσα σε αγωγικά ακόμα και τόσο νωρίς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Να θυμίσω, Άρης, άρθρο 44, ΑΕΚ, άρθρο 44, ΑΕΚ γήπεδο με χρήματα της πολιτείας, με χρήματα του ΕΣΠΑ, Ολυμπιακός γήπεδο 150 εκατομμύρια. Είναι ντροπή να μην μαζευτούν όλες οι ΠΑΕ και να κάνουν κάτι για τα
4: τώρα,
1: παιδιά.
4: Δεν θα σου πω τώρα για τα γήπεδα και τα ποσά, γιατί δεν ξέρω τι είναι τα 150 που λες. Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι ΠΑΕ δεν είναι τόσο το να βγάλουν μια ανακοίνωση για μένα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι ΠΑΕ που έχουν τρομερές οικονομικές δυνατότητες και το βλέπεις και από τις μεταγραφές τις οποίες γίνονται, είναι η ΑΕΚ, ας πούμε, στην περιοχή στη Φιλαδέλφεια, να δει εκεί τα γηπεδάκια τα οποία μπορεί να είναι και να παίζουν τα παιδιά και να πάει να βοηθήσει, ξέρεις, η ΑΕΚ να φτιαχτούν κάποια πράγματα. Να το κάνει ο Ολυμπιακός, πιστεύω.
1: Ακριβώς.
4: Ναι. Αυτό είναι
0: να πω τώρα. Συγγνώμη,
4: όχι,
0: ρε,
4: όχι, δεν είναι.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Για μένα αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο βήμα. Μη ζητάμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
3: Εντάξει, μωρέ, το λέει ότι έχει τις δυνατότητες, έχει πάει μεγάλες.
0: Αυτό πρέπει να το κάνει το κράτος, πρέπει να το κάνει η περιφέρεια, πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Εάν δεν γίνεται, τότε να συνεπικουρήσει για να η κάθε ομάδα για δίπλα τη στιγμή. Δηλαδή, να σου πω κάτι, περιοχές που δεν έχουν μεγάλες ομάδες οικονομικά εύρωστες. Δηλαδή, αυτές δεν μας νοιάζουν. Όχι, δεν το λέω σε σένα, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ζητάμε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί οι ιδιώτες, οι ΠΑΕ, σε προκειμένη περίπτωση, έχουν ζητήσει την πρωτοβουλία.
3: Ναι, ρε παιδί μου, okay, να το κάνουν. Απλά δημοσίου. Δεν θα λυθεί το θέμα αν πάρει μια πρωτοβουλία ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και βοηθήσουν 10 σωματεία. Θα τα βοηθήσουν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία σε όλη την Ελλάδα τα οποία είναι ξέρεις τι γίνεται, είναι επειδή είμαστε ως κράτος πρόχειρος σε πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν σε όλα.
4: Μεγάλη αλήθεια.
3: Και είμαστε πρόχειροι και εκεί. Εγώ είχα πει κάποτε, είχαμε κάνει μια κουβέντα κάποτε με ακροατές και εξέφραζα τον εξής προβληματισμό. Σε πάω σε κάτι άλλο, μια και λέμε για γήπεδα τώρα. Ναι. Έχεις ένα γήπεδο στο Ρουφ.
4: Ωραία.
3: Λέω εγώ.
4: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Αυτό το γήπεδο είναι ανοιχτό και έχεις 5 ομάδες τοπικές που είναι να προπονηθούν και ταυτόχρονα το ανοίγεις επειδή είναι δημοτικό και για τον κόσμο, για μαζικό αθλητισμό, να αθληθεί ο κόσμος. Και έχεις 7 ώρες. Σε αυτές 7 ώρες, πού δίνεις προτεραιότητα? Στις ομάδες ή στον κόσμο?
4: Μα δεν μπορείς, δεν χωρίς να προλαβαίνεις.
3: Ωραία, πού θα δώσεις προτεραιότητα? Είναι δημοτικό το γήπεδο και σου λέω ότι είναι ανοιχτό για τον κόσμο, αλλά είναι και ομάδες.
4: Δεν θα κάνουν ομάδες κάθε μέρα, ας πούμε.
3: Βλέπεις τώρα. Ή θα δώσεις προτεραιότητα στο μαζικό αθλητισμό, μάλλον
0: επίσης,
3: στις ομάδες ή στον κόσμο, τον απλό πολίτη να κάνει αθλητισμό. Δεν βγάζεις άκρη.
0: Διότι δεν γίνεται το κάθε μέρα.
3: Είμαστε, μην πω τη λέξη τώρα. Μην πω τη λέξη τώρα.
1: Στη Μαρκό αυτή τη στιγμή, που είναι ομάδα Β' Εθνικής, το Μαρκό κάνει προπόνηση στο γήπεδο του Μαρκοπούλου και το γήπεδο είναι ανοιχτό, πάω και τρέχω.
3: Ναι, θα πας να τρέξεις, αλλά θα πας να τρέξεις. Ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως ώρες που δεν μπορεί να το κάνεις. Γιατί θα είναι και το σωματείο που κάνει στίβο. Κατάλαβες τον σκοπό. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Γιατί είμαστε ανοργάνωτοι. Ανοργάνωτοι.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο για να σας κλείσω. Θερμή παράκληση στο αυριανό μας. Θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ενός λεπτού σιγή για το παλικαράκι.
3: Ναι.
1: Να εισακουστούμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών. Στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή. Τραγουδάκι που εν προκειμένου είναι τραγουδάρα. Πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολική ελάφρυνση αναμένεται στο πετρέλαιο στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Κάτω από το 1,75 το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρεχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους τον περασμένο Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Δεκάδες μαθητές τραυματίες στο κύμα διαδηλώσεων στη Γαλλία. Μόνο χθες συνελήφθησαν 440 άνθρωποι, οι περισσότεροι ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Μόλις δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με το ένα όμως να έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Ζέλικο Μπράντοβιτς υποδέχεται στο Telecom Center την Βιλερμπάν, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα έχουμε τζάμπολ στο Maccabi Tel Aviv Besiktas.
3: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
12: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
11: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
12: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
11: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
12: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Οκτωβρίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
12: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν.
1: Μαζί το πάμε το λοιπόν.
0: Ναι, 2-10-95-79-283-45 τελική ευθεία.
1: Εντάξει, θα έχουμε γραμμούλες μέχρι και 45 γιατί
0: και
1: με το πάλι
0: θα βγάλουμε και προγνωστικά.
1: Τα προγνωστικά. Ρε παιδί,
0: για πάμε,
1: το
0: για
1: χθεσινό.
0: Πάμε. Για πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιώργος Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Δεν έχω πάρει παιδιά, εσάς έπαιρνα στο Σταύρο και στον Μπάμπη παλιά.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Εσάς μιλάω πρώτη φορά.
1: Να είσαι καλά, εδώ είναι και ο Σταύρος, μπήκε.
3: Ναι, ναι,
1: καθυστερημένο.
2: Το ξέρω, τον άκουσα, σου ακούω εδώ σε ώρα τώρα. Και με αφορμή το παιδί που πήρε για τα γήπεδα πριν.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει ένα ρεπορτάζ από όποιον δημοσιογράφο μπορεί τέλος πάντων. Από αυτούς που έχουν τώρα και ασχολούνται 20 μέρες με το θάνατο του Μαζονάκη και με τους γιατρούς αυτούς που ανακαλύψανε μέχρι και... δηλαδή ψάξανε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Και καλά κάνανε. Για εμένα. Αλλά να κάνουμε ένα ρεπορτάζ στα γήπεδα της Αχαΐας.
1: Και αυτό θέλει και η...
0: Μουνασίους έτσι από Πάτρα.
1: Ναι, και εγώ. Ότι θέλει
2: από
1: και... και θέλει και εικόνα σε αυτό. Δεν θέλει δηλαδή να μιλήσετε εσείς.
0: Δεν είναι μόνο της Αχαΐας. Πήγαινε στην περιφέρεια. Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, τώρα πιάνουμε τα περίχωρα.
2: Ξέρεις γιατί μιλάω. Γιατί μιλάω για γήπεδα τα οποία έχω παίξει εγώ πριν 40 χρόνια, είμαι 59 χρονών τώρα. Τα γήπεδα αυτά τα οποία είναι τα ίδια, κάνανε μια ανακαίνιση ας πούμε, φέραν τα κάγκελα τόσο κοντά στις γραμμές, γιατί παλιά είχε κάτι κοτετσόσυρμα όπως το λένε, και τουλάχιστον έπεφτες εκεί πάνω, δεν πάθανες τίποτα έτσι. Σε έριχνε πάνω στο σύρμα και δεν πάθανες τίποτα. Φέραν τα κάγκελα τόσο κοντά στις γραμμές που ο επόπτης χαιρετιέται με τον κόσμο που είναι απ' έξω. Δηλαδή πρέπει να επέμβει να κλείσουν τα μισά, ποια μισά, το 70% των γηπέδων αυτών, να μην ξαναγίνει ένα τεχνικό και μιλάμε τώρα για αλφα κατηγορία, έτσι, αλφα τοπικό. Έτσι, για παιδιά που πάνε να παίξουν μπάλα, να αθληθούν και κινδυνεύουν κάθε μέρα όταν η σωματική τους ακεραιότητα. Και δεν ξέρω τι άλλο περιμένουν δηλαδή για να πούνε, όπ, στοπ, δεν μπορεί να παίξει από τα γήπεδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Τι περιμένουν, να γίνει κι άλλο, να πεθάνει κι άλλο παιδί. Mm. Τι μπορεί να γίνει. Και σου μιλάω τώρα από εμπειρία γιατί ο γιος μου ένα ήρθε ένα μεσημέρι σπίτι με κομμένο χιαστό. Χωρί ότι αυτό το πλαστικό που βάζουν κάτω δεν έχει τις υποδομές για να μπει από κάτω.
0: Αυτό εγώ δεν το είχα καταλάβει ποτέ. Γιατί να πας να βάζεις πλαστικό στην Ελλάδα στα τοπικά. Καλά, το κάνουν για να μην συντηρούν το χορτάρι, αλλά μιλάμε για. Τι είμαστε, Νορβηγία είμαστε.
2: Με ποιον μιλάω, Ερακλής, εσέ.
1: Με τον Διονύση που είναι και όλες
2: και Διονύση. Και δεν είναι μόνο ότι βάζουν το πλαστικό αυτό, είναι ότι από κάτω, δηλαδή έχουν βάλει ένα δοστρωτήρα, στρώνει το χώμα αυτό τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει αποστράγγι, δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Και από κάτω είναι ένα ξερό πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μένω ο γιος μου ήρθε με κομμένο χιαστό σου λέω. Από το γήπεδο, κόλλησε το πόδι του μέσα. Εντάξει, λοιπόν. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πούν στοπ, δεν παίζει κανείς από τα γήπεδα μέσα. Πήγαινε στο, θα σου πω ένα γήπεδο στην Πάτρα χαρακτηριστικό, είναι το, ήταν που λέγαμε παλιά οι Λαμαρίνες εμείς τα προσφυγικά.
0: Ναι.
2: Το οποίο ήταν, έπαιζε κάποτε και Πατραϊκός, έτσι.
0: Ναι,
2: και,
0: ναι,
2: η Παναχαϊ,
0: ναι.
2: Και η Παναχαϊκή.
1: Ναι. Στη Γάμπα κάντε πρέπει μια... να έχει παίξει ο Πατραϊκός εκεί.
0: Και Δέλτα.
2: Ναι. Και Δέλτα, μπράβο. Και Β'. Και Β' Εθνική έχει παίξει ντέρμπι Παναχαϊκή Πατραϊκός εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πηγαίνετε, κάντε μια βόλτα, έτσι να σας κεράσω εγώ ένα καφέ μαζί κάτω. Και δείτε αυτό το γήπεδο πώς είναι. Πού είναι τα κάγκελα που παίζανε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και έτσι Β' Εθνική είναι επαγγελματικό, δεν είναι της πλάκας. Πού, πόσο κοντά είναι οι γραμμές με τα κάγκελα. Κάγκελα, έτσι, όχι κάτι. Έστω και ένα μαξιλάρι να βάλουν. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου τι να βάλουν. Ένα στρώμα. Να μπορεί να προφυλαχθεί ο παίχτης. Λοιπόν. Αυτά και συγχαρητήρια και στην εκπομπή σας, παιδιά, και χθες στους ρεπόρτερ, οι οποίοι και οι άνθρωποι ήταν συγκλονισμένοι, έτσι το λέγανε και είχαν πατήσει σοκ με το παιδί αυτό και μπράβο που το αναδείξατε, γιατί δεν έχω δει κάποιο άλλο. Μου έχει περάσει μάλλον στα πολύ ψηλά από το πράγμα. Έτσι. Ασχολούμαστε με άλλα και καλά κάνουν. Okay,
1: και κείμενο πήγε χθες το βράδυ στο site.
2: Λοιπόν, και μπράβο σε όλους τους σταθμούς σας που το έχετε αναδείξει το θέμα. Ελπίζω να ακούει κάποιος από τους μεγάλους, από τους υψηλά ειστάμενος εκεί στην ΕΠΟ, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος εκεί.
1: Να σας πω κάτι, τώρα πρέπει να μας ακούσουν για να κάνουν αυτά που πρέπει.
2: Νομίζω ότι ναι φίλε, αν δεν ακούσουν πλέον, ξέρεις τι, οι δημοσιογράφοι μάλλον δίνουν ένα έλασμα στους και ασχολούνται λίγο παραπάνω. Γιατί αν δεν μιλήσετε εσείς παιδιά, δεν ασχολείται κανένας για τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Τελευταίο
2: ενδιαφέρον.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Ναι. Λίγο η γραμμή δεν είναι καλή.
2: Πέντε γραμμές έχω, δεν ξέρω.
1: Όχι, μήπως έχεις... Μας ακούς, έχεις κάνει φρέ, μας ακούς με νεκτή ακρόαση.
0: Για να μάθω.
2: Όχι, μάλλον αλλαγή το κινητό θέλει.
0: Ξαναπάρε,
1: φίλε μου.
3: Έχω έναν κύριο.
0: Πάμε στο φίλο τρία λεπτάκια, ναι. Ναι.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο, θα μας ακούτε από το τηλέφωνο σας μόνο.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Γεια σας, ο Σάββας από Χανιά είμαι. Είχα πάρει και χθες για το θέμα του 16χρονου.
1: Γεια σου Σάββα, γεια σου Σάββα.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε.
1: Καλά
4: είμαστε. Λοιπόν, ξανακάνω πάλι αυτή την παρέμβαση, διότι ακούω τώρα πλέον και άλλους ακροατές που έχουν ευαισθητοποιηθεί με το θέμα. Πραγματικά, παιδιά, είναι ένα αστικό γεγονός αυτό που έχει συμβεί. Εγώ έχω κάνει μια καταγραφή, δεν θα αναφέρω, γιατί έχω και μια κομματική πολιτική ιδιότητα, δεν το μιλάω σαν γονιός, σαν πρώην αθλητής και εγώ, και σαν γονιός που έχω δύο παιδιά στον αθλητισμό. Λοιπόν, η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, υπάρχουν πολιτικές και αυτοδιοικητικές ευθύνες. Υπάρχει μια ΕΠΟ, υπάρχει μια Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχει ένα Υπουργείο, Υπουργείο Αθλητισμού, Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού που είναι σήμερα. Υπάρχει ένα προσωρικό σωματείο Καβάλας. Υπάρχουν αυτά τα σωματεία. Όλοι αυτοί έχουν ευθύνες. Το πώς έχει δοθεί άδεια στο συγκεκριμένο γήπεδο, είτε και σε άλλα γήπεδα, να διεξάγονται οι διοργανώσεις, να διεξάγονται αγώνες, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι καθαρά πολιτικό, ψηφοθυρικό το θέμα το οποίο γίνεται. Εγώ έχω φτάσει σε μία, επειδή δεν είναι τώρα το γεγονός αυτό που έχω ασχοληθεί, είναι χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, έχω απειληθεί από μπράβους, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε για συμφέροντα, μιλάμε για, και για οικονομικούς ακόμα λόγους, με παράγοντες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά τα δημοτικά γήπεδα, τα κατάλληλα δημοτικά γήπεδα. Εκεί μέσα όμως είναι τα παιδιά μας, αγωνίζονται τα παιδιά μας, αγωνίζονται μικρά παιδιά. Κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν στο συμβάν αυτό. Το θέμα θα πάει στη Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα λογοδοτήσουν. Δεν θα παζωθεί όπως τα τέπει. Να είναι σίγουροι. Η ψυχή του 16χρονου πρέπει να αναπαυθεί. Πρέπει να δικαιωθεί αυτό το παιδί. Ξεκίνησε από το σπίτι του, κυνηγώντας τα όνειρά του, να πάει να παίξει ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν γύρισε σπίτι του. Δεν θα τον παζώσουν το θέμα. Δεν έχουν από χθες, δεν έχουν αναφέρει κουβέντα η επίσημα η πολιτεία, κουβέντα για το θέμα. Και απορώ πραγματικά εσάς, και πάλι μπράβο σας, όπως είπε και ο προηγούμενος ακροάτης, που τουλάχιστον το θέμα ακούγεται στην εκπομπή σας. Αλλά όμως, ρε παιδιά, θα έπρεπε να είναι και στα δελτία ειδήσεων. Τουλάχιστον στα δύο αθλητικά ραδιόφωνα που έχουμε στη χώρα.
1: Είδα, χθες πότε είδηση έπαιζε.
0: Όχι, εντάξει, εννοεί και στην τηλεόραση.
1: Α.
0: Να κάνουν έρευνες κτλ. Mm-hmm. Να είσαι καλά.
1: Πάρα πολύ σημαντικό
4: γεγονός. Έκλειση και πάλι σας κάνω. Μην το αφήσουμε το θέμα.
0: Βεβαίως, όσο μπορούμε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, Σάβα.
0: Να είσαι καλά, Σάβα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα, χωρίς top code και μπορεί και χωρίς αστάρι. Lastoflex ST για μόνο στα ράτσα από την Lastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
5: Η Winsport FM 94,6. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση, έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Ο το Αθήνα Powered by
3: η Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλίγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ταπεινά εγώ θα πω.
1: Ταπεινά.
0: Μια τριαδούλα, ένα κόμπο.
1: Ναι.
0: Το μάτσο Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. 16 συν πόντι ο Φρανσίσκο.
1: 16 συν, είσαι ψυχωμένος εσείς με τους πόντους του. Δεν τα βάζεις αυτά.
0: 16 συν.
1: Ναι.
0: Over 20,5 άθροισμα πόντο rebound του Λεσόρ.
1: Πόντι και rebound.
0: Ναι, 20,5.
1: Πόσο δίνει αυτό?
0: Θα σου πω γιατί το έχω βάλει ένα κόμπο. Και over 165,5.
1: Το μάτς. Ναι.
0: 4,70, ταπεινά.
1: Όχι, το του Λεσόρ μόνο.
0: Του Λεσόρ θα σου πω, φίλε μου, πόσο δίνει. Είπαμε. Περίμενε.
1: Ωχ. Διευθυντική παρέμβαση.
2: Ταπεινά να πω.
0: Ναι.
2: Ταπεινά να πω.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι με στείλει ο Τάσος Νικολογιάννης.
0: Ήμουν σίγουρος.
2: Να σταματήσεις.
0: Ένα 80. Ένα 80. Ήμουν σίγουρος.
1: Διευθυντικές παρεμβάσεις δεν δεχόμαστε σε αυτήν την εκπομπή.
0: Ναι. Ένα 80 δίνει. Πόντι rebound.
1: Να μεταφέρω, ναι. να μεταφέρω το μήνυμα του κυρίου Νικολογιάννη. Μην ακουμπά τον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Ήμουν σίγουρο.
1: Α, την ομάδα να αναπνεύσει, τι πες.
0: Ήμουν σίγουρο. Αυτά.
1: 4,70.
0: Ναι, μου, χαλαρά.
1: Δεν ξέρω. Για. Μια φορά είπε ο άνθρωπο από μόνο του.
0: Ναι.
1: Θα δώσω σήμερα.
0: Το έχω παίξει κιόλα.
1: Όχ, δαγκώνε το Τάσο.
2: Όχι, μόνο εντάξει.
1: Στο το έχω παίξει, άλλαξε χρώμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον αέρα
0: αυτά που λέγονται. Για πες,
1: ο Τάσος από το Μαρούσι αυτό που μας λέει.
0: Για πες να σε ακολουθήσω σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα παιδιά.
0: Ο Ηρακλής.
1: Ποδοσφαιράκι δεν.
0: Τι θα δώσει.
2: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Δεν έχεις δώσει μπάσκετ τίποτα. Δεν
2: έχω δώσει.
0: Εδώ πες τα.
2: 11 απόδοση.
0: 11, πάμε. Έχουμε για Παναθηναϊκό Βιλερμπάν.
2: Και λίγο Μακάμπι.
0: Και λίγο Μακάμπι. Πάμε Παναθηναϊκό Βιλερμπάν.
2: Μάλλον δηλαδή στο Παναθηναϊκό Βιλερμπάν πολύ απλά πραγματάκια.
0: Δηλαδή.
2: Over 12,5 πόντους ο Λεσόρ.
0: Over 12,5.
2: 13 είναι.
1: Oh.
2: Ωραία, και 13 είναι ο Crowder.
1: Νομίζω ότι
0: Crowder,
1: είναι.
0: Πόσο
2: Βιλερμπάν.
1: Νομίζω ότι είναι πιο εφικτό.
0: Αυτά τα δύο μόνο.
1: Το 16,5.
2: Ένα λεπτό, δεν δίνουν 11.
1: Όχι.
0: Περίμενε. Όχι, εγώ, ναι. Περίμενε, κάτσε να ολοκληρώσει και μετά το λες.
2: Ναι. Και στο μάτι της Μακάμπη, Σόρκιν.
0: Ναι.
2: Ένα εύστοχο τρίποντο.
1: Ναι.
2: Ωραία, βάλει και δύο αυτός, αλλά ας βάλει ένα. Καλό ήταν, στο 70 κάτι. Και να πάρει 5 rebound ο Σόρκιν.
0: Αυτό 11. Δεν είναι 11,
2: ναι.
0: Okay.
2: Δεν είναι τρελό.
0: Μια χαρά είναι.
2: Δεν είναι τρελό.
0: Για πες,
2: εδώ πήγα να περάσει το χθεσινό τώρα. Το χθεσινό ήταν πόνος τώρα.
0: Εντάξει, μόνο, δεν πειράζει.
2: Πειράζει.
1: Πήγα να πω ότι είναι στα μάτια μου πιο εύκολο το 16,5 πόντι του Φρανσίσκο, παρά το 12,5 του Λεσόρ.
2: Οκ.
1: Καλά.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Μα δεν έχει εκεί τι. Θα παίξει.
0: Θα παίξει.
1: Ναι. Όπως και ο τέτοιος. Και ο Φρανσίσκο τώρα χωρίς Λούκα έχει πολύ χρόνο συμμετοχή.
2: Ναι, σωστό είναι, σωστό είναι.
0: Και έχει, παίρνει και προσπάθειες.
1: Δηλαδή, λογική, ρε παιδί μου.
0: Είναι εκτελεστής, ρε παιδί μου. Παίρνει προσπάθειες.
2: Πώς δεν είναι εκτελεστής, ρε παιδί. Όπως επίσης είναι καλό στο μάτς του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι αυτή θα είναι η καλή μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
0: Ο Μπογκά.
2: Όχι.
0: Ποιος?
2: Το να βάλει δύο τρίποτα ο Μπαντιό.
0: Ο Μπαντιό το είδα και εγώ για τα δύο συν, αλλά δεν ξέρω.
2: Δύο τρίποτα, 2-0-7.
0: Ναι.
2: Δεν το λες καθόλου άσχημο. Τώρα και ο Μίλης είναι άμα βρεθεί στη μέρα του. Όπως το θυμάμαι, ξέρεις και NBA και Εθνική Αυστραλία και όλα αυτά. Αλλά τα δύο τρίποτα παίρνει ο Μπαντιό σου.
0: Λοιπόν. Θα έπαιζα δύο τρίποτα ματζούκα, αλλά δεν έχω δει πόσο δίνει.
2: Δεν τον έχει.
0: Δεν τον έχει.
1: Εγώ θα πω.
2: Δεν τον έχει, όχι.
1: Θα πάω σε χαμηλό line, αλλά βγάζει γύρω στα 4,5 απόδοση. Φρανσίσκο 15, Crowder Mills 10 και Γιαμπουσέλε 10. Τώρα και χωρίς Χουάντσο. Θα πάρει χρόνο συμμετοχή πολύ ο Γιαμπουσέλε. Ακόμα περισσότερο. Και από 5 rebound και πάνω ο Λεσόρ και Μπολομπόι.
2: Το θέμα είναι παίζει ο Μπολομπόι. Στο προηγούμενο είχε παίξει, δεν έχουμε εικόνα από τη Βιλερμπάν. Ο Μπολομπόι είναι από τους πιο ποιοτικούς ψηλούς.
1: Ωραία. Διαφορετικά θα πέφτει λίγο άμα δεν παίξει ο Μπολομπόι.
2: Όχι, όχι. Αλλά... Αν παίζει λίγο.
0: Ναι. Το 5 έστοχες βολές του Λεσόρ πλέον φίλος, δεν βάζει ο Λεσόρ.
1: Να, αλλά κερδίζει πολλά φάουλ όμως.
0: Κερδίζει, αλλά.
2: Είναι πολλές όμως.
0: Τις προς την πρεμιέρα το έκανε, είχε πολλές βολές.
1: Ναι, και ήταν και έφυγε στον Ζωά αρκετές.
0: Ναι. Τι άσου. Αυτά.
2: Κοίτα,
0: αυτά.
1: Λοιπόν, να κάνουμε και την κλήρωση. Τι γίνει, κύριε.
0: Την κλήρωση, βεβαίως.
1: Μα πού πάμε έτσι. Έχουμε Ελλάδα-Γερμανία, κύριε.
0: Το Ελλάδα-Γερμανία, πάμε.
1: την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Προσφορά της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Θα σκρολάρω εγώ, θα μου λέτε για να σταματάω.
0: Στοπ.
1: Της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Θα σκρολάρω εγώ, θα μου λέτε για να σταματάω.

0: Θα πάρει 5 ριμπάουντ ο Σόρκιν.
1: Ναι, δεν είπε 11 από
0: και ένα δεύτερο στόχο τρίποντο.
1: Νέο Κυριαζόπουλο στον ήχο Ηράκλειο, αντίπα Σταύρο Κονδυσμίου στο μικρόφωνο. Σωτήρη Σταμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούτση ήταν στην παραγωγή. Ακολουθούν Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κυριατζόγλου.
2: Γιώργο Τσανάκα.
1: Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αμφίβολος για τους Οράνιε ο Φανχέκε. Το 2-2 στη EuroLeague θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται την Βιλερμπάν στο Telecom Center. Νοκάουτ για το Τριφύλι, Έρναν Γκόμεθ, Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στην Πολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βίρτους για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολη συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Την αλλαγή ώρα των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Επαφές της ΑΕΚ με την Manchester City προκειμένου να εξασφαλίσει ένωση άλλα 1.000 εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία. Κορυφαίος παίκτης της Στίχημαν Super League για τον Σεπτέμβριο αναδείχθηκε ο Γιώβιτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κυτρινόμαυροι εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Δεδομένη η επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ενωμένη να ανακοινωθεί ο ρόλος που θα αναλάβει στην ομάδα ο 44χρονος, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Ανεβάζει ρυθμός στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Γιαννούλης, που σύντομα αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή τους και οι Ντεσπόντο, Φελουστόντο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα στο φετινό EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί την Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότατα στη 12 ο Γκρέι, εκτός ο τραυματίας Χουγκάς. Τζάμπολ στις 7.30. Μετάδοση από Nova Sports 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Δεκτά έγιναν τα ασφαλιστικά μέτρα του Προμηθέα Πατρών για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής. Παράλληλα, η Αχαϊκή ΚΑΕ κατέθεσε και αίτηση ανάκλησής της ώστε να της χορηγηθεί κανονικά. Την απόκτηση του πρώην παίκτη των ΠΑΟΚ και Άρη Τζέικ Φόρεστερ ανακοίνωσε η ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier με κοινή ώρα έναρξης στις 6 παίζουν Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει για την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος, αφού η πορτογαλική ομάδα έχει μόλις μία νίκη μετά από 7 αγώνες στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γράφουν στη χώρα της Ιβηρικής, ο επικρατέστερος να τον αντικαταστήσει είναι ο μέχρι σήμερα προπονητής της Αρόουκα Βάσκο Σεάμπρα. Άλλη μία αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague με τη Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Besiktas στο ουδέτερο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9 και 5 με κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Sport FM 94,6.

Γεια σας, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κυριτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Κύριε Κέψε, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, κάνουμε?
0: Εντάξει. Καλά είμαστε.
1: Καλά, καλά.
2: Ναι, καλά.
0: Κύριε Γιώργο,
2: καλά.
0: Όλα καλά.
2: Ήρεμα. Ήρεμα κάθε μέρα.
1: Παιδιά, σήμερα είμαστε στη μέση της διακοπής. Καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει ακόμη.
0: Αρχίζει αντίστροφη μέτρηση όμως ο Πάπης.
2: Ακόμα στη μέση.
1: Αυτό είναι, είναι αυτό που λέγαμε στρατό. Μέρα που περνάει, δεν ξαναπερνάει,
0: έτσι,
1: κύριε Νικολογιάννη.
0: Είναι η τελευταία μεγάλη διακοπή για εθνικές ομάδες. Η επόμενη θα είναι μικρότερη και θα έχουμε μια ανάλογη διακοπή Χριστούγεννα. Κάνω λάθος?
2: Τα Χριστούγεννα σταματάει 20, είναι η τελευταία αγωνιστική. Ξεκινάει 7, νομίζω, πάλι το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι πάλι πολύ δρόμος. Αλλά εντάξει. Ναι. Λίγο εκεί με τις γιορτές, με το ένα με το άλλο.
0: Ναι.
2: Είναι καλύτερα.
0: Ναι.
2: Ματσάρα, ποια πήγες να δεις τώρα, την Ισπανία?
0: Ναι, Ισπανία, Κροατία.
2: Εγώ με τον Κέτσε που λέγαμε εκεί τα άντερ και αυτά, είχε γλάρο.
0: Ναι.
1: Άσος
0: όμως ήταν δεδομένος.
2: Καλά.
0: Η Ισπανία δεν παίζεται. Είναι Ισπανία και όλοι οι άλλοι. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Ίσως είναι και με διαφορά η καλύτερη εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν βλέπω καμιά άλλη εθνική ομάδα να είναι τόσο, τόσο καλή.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, τι έχουμε?
2: Τι έχουμε?
0: Έπιασε ο Δεσίλας τώρα στο στόμα του παίκτη του Παναναϊκού Άρθρου. Για το βράδυ ανησυχώ από τώρα. Έδωσε Φραντζίσκο, λέει, συν 16 πόντους. Και Λεσόρ συν
2: 20. Α, όχι, όλα μαζί. Πόντι
0: rebound. Ο Θεός βοηθός, λέω εγώ.
2: Και
0: πάμε παρακάτω.
2: Έχει Βιλερμπάν κανένα ψηλό?
0: Δεν ξέρω τι έχει, φίλε. Τι θέλει και ασχολείται τώρα? Ας παίξει άλλες ομάδες. Τι θες και παίζει τον Παναθηναϊκό? Πλήγμα με ασθένειο στη Ρεάλ, βλέπω εδώ, κύριε Κέτσε. Χάνει την ΑΕΚ.
2: Τρίβιδα χέρι. Εντάξει.
1: Είναι πολύ υπέχθεζε, παιδιά τώρα.
0: Ναι, το ξέρω, ναι, δίκιο έχεις.
2: Είναι ο Στόπερ.
0: Ναι, ο Στόπερ είναι, ναι.
2: Με τη Ρεάλ είναι μέσα, εκεί έτσι?
0: Όχι. Ναι, μέσα είναι με τη Ρεάλ.
2: Με τη Ρεάλ είναι μέσα.
0: Είναι μετά τα
1: 4 Νοεμβρίου.
0: Είναι μετά τα 2 συνεχόμενα εκτός της ΑΕΚ στην Αγγλία.
1: 8 παρατέταρτο.
2: Και ωραία ώρα, νωρίς.
0: Ναι.
1: Και πριν παίζει η ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Πριν τη Ρεάλ.
1: Ναι, πριν.
0: Μετά τη Ρεάλ θα πρέπει να παίζαμε. Θα ήταν καλό.
1: Εντάξει, θα συνάγκαμε αυτό, δηλαδή, έλεος.
2: Και αυτό νωρίς, 7 το Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Ναι, έχουν αλλάξει όλες οι ώρες.
1: Θες να τις πεις, γιατί ίσως είναι κάποιοι που δεν το ξέρουν, γιατί έχουν αλλάξει σχεδόν όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, νομίζω.
2: 6-7 μάτια, ήταν πολλά.
0: Άντε, θα ξεκινήσω να μιλάω εγώ, λοιπόν.
1: Ναι.
2: Ξεκίνατε, να πάρεις και τα μηνύματα, τα πολλά.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο το είχαν σχεδιάσει εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό. Άκουσαν τα παράπονα των φίλων του Παναθηναϊκού που έλεγαν πολύ σωστά και τα λέγαμε και για πέρσι και για φέτος όμως το 9.30 ώρα με
1: Παναθηναϊκό. Ναι,
0: ότι δεν γίνεται να πάνε στο γήπεδο και χωρίς τα παιδιά τους και με τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο τόσο αργά. Το εισέπραξαν αυτά τα παράπονα. Εισέπραξαν τα παράπονα για τις ακριβές τιμές των εισιτηρίων και έτσι έχουμε και άλλαγες στην ώρα έναρξης και εισιτήρια, ένα εισιτήριο για δύο παιχνίδια με την Μπάνια Λούκα και το Αστέρα Τρίπολης. Θα τα πούμε αναλυτικά. Να πούμε πρώτα για τα παιχνίδια που έχουν αλλάξει οι ώρες έναρξης. Είναι στα 6, σε 6 από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Πρώτα το Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Όλα τα μάτια θα αρχίζουν 5.30, έτσι. Με ξέρεις το Παναθηναϊκός ΑΕΚ που αρχίζει 7 το ντέρμπι. Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ λοιπόν 5.30 αντί για 7. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 7 αντί για 9. 9 ήταν πριν. Ηρακλής Παναθηναϊκός και αυτό γίνεται 5.30 αντί για 8. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με την επιστροφή του Παναθηναϊκού από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Να εξυπηρετηθεί. Παναθηναϊκός Σόφι 5.30 αντί για 7. Παναθηναϊκός Άρης πάλι το ίδιο, 5.30 αντί για 7. Και φυσικά το Παναθηναϊκός Ηρακλής στις 20 Δεκεμβρίου 5.30 αντί για 7. Αυτό είναι το πρώτο από μία από τις δύο κινήσεις που δείχνει ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού αφουγκράζεται τα παράπονα των φίλων του Παναθηναϊκού. Η δεύτερη είναι ότι αποφάσισε να διαθέσει εισιτήρια πακέτο για τα παιχνίδια με την Μπάνια Λούκα και τον Αστέρα Τρίπολης. Το πρώτο είναι στις 15 Δεκάτου και το δεύτερο είναι στις 18 Δεκάτου και τα δύο στο ΆΚΑ. Το κόμπο εισιτήριο, δηλαδή με αυτό το εισιτήριο βλέπεις και τα δύο παιχνίδια, οι τιμές τους αρχίζουν από 30 ευρώ, 38, 45, 63, 78, τα πολύ ακριβά στα VIP 105 και 290 και πιο μετά στις επάνω θύρες 2, 4, 6, 8, 26 ευρώ, 34 ευρώ, 40 και 55 στη θύρα 8. Με αυτές τις τιμές, τις τιμές που σας είπα, βλέπετε και τα δύο παιχνίδια. Και το μάτς με την Μπάνια Λούκα και το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα, όποιος θέλει να πάει σε ένα από τα δύο παιχνίδια και δεν θέλει να πάει στο άλλο, Υπάρχουν ξεχωριστές τιμές για το κάθε ένα παιχνίδι που μπορεί να τις δεις στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που θέλει και βασίζεται σε αυτή τη συσπήρωση να φουγκράζεται τα παράπονα των φίλων του πρώτα με την ώρα έναρξης, γιατί δεν είναι μόνο ότι για τις ώρες έναρξης, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν να πάνε μικρά παιδιά, δεν μπορούν να πάνε οικογένειες, είναι και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια, είτε σε κοντινές περιοχές είτε σε μακρινές περιοχές, μπορεί να έρθει όταν το μάτς αρχίζει 5.30, δεν μπορεί να έρθει όταν το μάτς αρχίζει 9 και 8 και 9.30. Έτσι. Υπάρχουν φυσικά και κάποιοι που θα μου έρθουν μηνύματα, γιατί μου έχουν έρθει στο παρελθόν ότι κάποιοι δουλεύουν μέχρι τις 6 και δεν βολεύονται. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά όλοι δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να δούμε την πλειοψηφία. Και η πλειοψηφία σου λέει ότι εγώ, για να έρθω, ας πούμε, από την περιφέρεια, από την επαρχία, για να δω τον Παναθηναϊκό, πρέπει το μάτς να έχει τελειώσει, άντε το αργότερο, μέχρι τις 8-8.30. Παραπάνω δεν γίνεται. Έτσι. Διότι μετά έχουν και ταξίδι επιστροφής και έχουν, είναι εργάσιμη μέρα την άλλη. Αυτό όσον αφορά το θέμα των εισιτηρίων και της έναρξης των αγώνων. Να πούμε ότι σήμερα προπόνηση δεν έχει ομάδα. Θα ξεκινήσει και από αύριο τις προπονήσεις για τα... μια συνεχιστή προετοιμασία για το δρόμο του Ολυμπιακού που είναι την άλλη Κυριακή. Το Μαρόκο παίζει την Κυριακή ένα φιλικό με την Γκάνα και ο Ουναΐ θα γυρίσει Τρίτη με Τετάρτη πίσω, άρα θα έχει μέρες μπροστά του για να παίξει, για να είναι έτοιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Του κάνει καλό αυτές τις συμμετοχές με την Εθνική Μαρόκο, διότι ήθελε χρόνο συμμετοχής για να βρει ρυθμό, διότι δεν έχει κάνει και προετοιμασία, πλήρη προετοιμασία με την Γιρόνα. Για το θέμα του Γιάνγκου, στέπαμε και χθες, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες δηλώσεις του μάνατζερ του, που ουσιαστικά λέει ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία και ότι ο παίκτης έχει παίξει ένα νορμάλ αριθμό στα παιχνίδια μέχρι τώρα και πιστεύω θα παίξει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια και ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Για το θέμα του Γιάνγκου, να πούμε, να επαναλάβουμε ότι έχει κάνει κουβέντα μαζί του και ο προπονητής και ο Στέφανος Κοτσόλης, και γνωρίζει πολύ καλά το παιδί από πρώτο χέρι ότι τον υπολογίζει η ομάδα και ότι χρειάζεται 2-3 πραγματάκια να βελτιώσει, κυρίως όταν χάνει την μπάλα, για να μπορέσει να έχει πιο συχνή συμμετοχή, και νομίζω από εδώ και πέρα θα το κάνει. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος συνεχίζει θεραπείες του, πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι έτοιμος και θα μπει. Και επίσης να πω για το ΆΚΑ ότι παραδόθηκε στο Παναθηναϊκό από την εταιρεία που οργάνωσε τη συναυλία της Άννας Βύση. Ήταν δεδομένο και το είχε προγραμματίσει ο Παναθηναϊκός να αλλάξει το Χλωτάπητα. Δεν έγινε λόγω της συναυλίας. Θα τον άλλαζε έτσι κι αλλιώς. Είναι ο χειμερινός Χλωτάπητας που θα μπει. Θα έρθει έτοιμος Χλωτάπητας από την Ολλανδία σε ρολά. Θα τοποθετηθεί και θα είναι έτοιμο το γήπεδο να παίξει ο Παναθηναϊκός 15 του μήνα με την Πάνια Λούκα. Δεν υπάρχει θέμα δεσίματος του Χλωτάπητα, είναι δεδομένο αυτό. Μπορεί αισθητικά λίγο στην αρχή να φαίνεται ότι δεν έχει το χρώμα που πρέπει να έχει, αλλά okay, αυτό δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι οι παίκτες που αγωνίζονται να είναι μια χαρά και αυτό είναι δεδομένο. Οπότε προχωράει και αυτή η αλλαγή Χλωτάπητα για να έχει το γήπεδο του, το γήπεδο στο ΆΚΑ διαθέσιμο στις 15 Οκτωβρίου για το μάτς με την Πάνια Λούκα, που είναι το πρώτο που θα δώσει εντός ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί θα προηγηθεί φυσικά το ντέρμπι με το Ολυμπιακό στις 11 του μήνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, παιδιά.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Συνεχίσω εγώ.
0: Βεβαίως.
2: Λίγα πραγματάκια. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να αρχίσουν να ανεβάζουν λίγο ένταση και ρυθμό. Μπέλι με το Σαν, νομίζω, από στο μεγαλύτερο σε ολόκληρο το κομμάτι της προπόνησης θα μπουν από εβδομάδα και οι δύο. Και ο Μπέιλι και ο Σα. Ειδικά ο Μπέιλι, ο Σα, ίσως λίγο πιο νωρίς θα το δούμε. Κάτι συνεχίζουν να ακολουθούν τα δικά τους προγράμματα για να είναι έτοιμοι στην επανέναρξη. Γιατί έχει πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός και θα χρειαστεί και αυτούς τους δύο. Όχι μόνο για τον ντέρμπι απαραίτητα, αλλά κυρίως για τα επόμενα παιχνίδια, εγώ λέω. Βγήκαν σήμερα 4 ώρα τα εισιτήρια, το πρώτο πακέτο, να το πούμε έτσι, για τους κατόχους των διαρκείας και τα σχετικά. Έχει πάρει 3.500 εισιτήρια Ολυμπιακός για την Μασσαλία, για το μάτς με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Σιγά σιγά πρώτα είναι τα διαρκεία στα πιο ακριβά και ανάλογα έτσι δηλαδή πηγαίνει ανάλογα με τις τιμές, μετά θα βγουν και για σε ελεύθερη, να το πω έτσι, διάθεση σε αυτούς που δεν έχουν αγοράσει διαρκείας. Τώρα υπήρχαν χθες δύο διεθνείς, ένας δεν έπαιξε καθόλου, ο Γκονζάλες με το Μεξικό, έπαιξε όμως δεύτερο σερί 90 λεπτό, παίξει ασταμάτητα 4-90 λεπτά, ωραία μου ο Φρόιλερ, έτσι όπως πάει. Η Ελβετία έχει κάνει πολύ καλή κίνηση στο Nations League, έχει 2-2, κέρδισε στα Σκόπια 0-3 στην πρώτη αγωνιστική χθες, κέρδισε στη Γλασκόβη πάλι 0-3 και στα δύο ήταν εξαιρετικός, χθες ήταν αλάνθαστος σχεδόν. Ο Φρόλερ είχε 99% στις πάσες, έκανε 82-83 σωστές πάσες. Ο Φρόλερ είχε 89 ενέργειες με την μπάλα, γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλός και είναι ένας παίχτης που τον υπολογίζει πάρα πολύ ο προπονητής. Από αυτόν ξεκινάει ο άξονας του, επί της ουσίας. Από τον Φρόλερ έχει τρέξει πολύ και στα δύο παιχνίδια, 11,1 χιλιόμετρα σε κάθε ένα από τα δύο μάτς. Από ό,τι έλεπα νωρίτερα. Να δούμε πώς θα παίξει, γιατί έχει άλλα δύο μάτς τώρα η Ελβετία. Ελπίζω στο τελευταίο τουλάχιστον, που είναι μεσοβδόμαδο, που είναι Τρίτη, μήπως και καθίσει στον πάγκο να ξεκουραστεί, να πάρει κάποιες ανάσες, να παίξει λιγότερο ή καθόλου. Θα φανεί ανάλογα και με το πώς πάνε και οι Ελβετοί, που είναι πάρα πολύ καλοί. Γιατί πρέπει, είναι καλό μεν από τη μία που έχει ρυθμό, που παίζει συνέχεια, αλλά και από την άλλη μεριά. Θα υπάρξει και μια επιβάρυνση όπως και να το κάνουμε. Κάτι άλλο, όχι, προετοιμασία συνεχίζεται για το ντέρμπι, όπως μπορεί να γίνει στις περισσότερες ομάδες, έτσι και στον Ολυμπιακό. Και άλλη μια είδηση, ένας άνθρωπος που ήταν πριν και στον Ολυμπιακό, ήταν στην ομάδα νέων, μετά ήταν στο πλάι του Μεντιλίμπερ, μέσα σε λίγους μήνες ουσιαστικά με τη νέων κατέκτησε το Youth League και λίγο μετά το Conference League, ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος, τελευταίο 1,5 χρόνο στην Rio Ave. Αναμένεται να αποχωρήσει, ουσιαστικά ήδη αποτελεί παρελθόν από την Rio Ave, περιμένουμε την ανακοίνωση. Θα αλλάξει προπονητή Rio Ave, θα πάρει τον Βάσκο Σεάμπρα, έτσι λέγεται, είναι ο προπονητής της Αρόουκα, που είναι 5η φέτος στη βαθμολογία, 43 ετών προπονητής. Ο Λαϊδόπουλος θα αποχωρήσει από τη Rio Ave, έχει ενημερωθεί ήδη ότι αποχωρεί, έχει ενημερωθεί από χθες, η αλήθεια είναι. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και μετά από 1,5 χρόνο στην Πορτογαλία θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δεν νομίζω ότι θα παραμείνει εντός του γκρουπ. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα ψάξει κάποια άλλη ομάδα. Περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Φουστέρ, να δούμε τι ρόλο θα αναλάβει. Προπονητικός θα είναι ο ρόλος. Απλά να δούμε αν θα είναι σε κάποιο πόστο στις ακαδημίες, σε κάποια ομάδα στις ακαδημίες, ή αν θα είναι στο πλάι του Ιμανουέλ. Νομίζω στο πλάι του Ιμανουέλ θα είναι, μέσα στο επιτελείο του. Έτσι φαντάζει το πιθανότερο σενάριο. Και η Β' ομάδα ουσιαστικά για τις ακαδημίες πήρε, είπαμε χθες, ο Ολυμπιακός τον Χριστόπουλο, που είναι ελεύθερος από τη Λέγκια. Πήρε και τον Σάμι Μέχελεμπ, είναι εξτρέμα αριστεροπόδαρος, γαλλοαλγερινός. Έπαιζε στην ΚΑΠΑ 18, ΚΑΠΑ 19 της Τζένοα και τον παίρνει ο Ολυμπιακός. Αυτά.
1: Τώρα για την ΑΕΚ. Σήμερα να πούμε ότι είναι συμπληρώνουν 4 χρόνια από τα γένεια της Αγίας Σοφιάς. Μια μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ, για το παρόν και το μέλλον της. Σε αυτά τα 4 χρόνια η ΑΕΚ κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, διεκδίκησε και τα άλλα, το ένα μάλιστα μέχρι τελευταίο λεπτό του τελευταίου αγώνα, και γενικά έχει μπει από τη μέρα που μπήκε ξανά στο γήπεδό της, έχει αλλάξει επίπεδο, θα έλεγα, και αγωνιστικά, και βέβαια έχει αλλάξει και η ζωή των οπαδών της. Είναι ένα γήπεδο που σχεδόν συνέχεια γεμίζει σε όλα τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει επιτυχίες. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη εμπειρία. Και είναι αυτό που άξιζε η ΑΕΚ μετά από 19 χρόνια εξορίας μακριά από το σπίτι της. Πάρα πολύ σημαντικό. Ιστορικό, θα έλεγα, το σημερινό βράδυ. Και θα μείνει για πάντα, και πάντα θα το θυμόμαστε. Και εμείς και άλλοι, και ακόμη και άνθρωποι που δεν το έζησαν. Ενώ που νέα παιδιά που ήρθαν μετά στη ζωή θα ξέρουν ότι αυτή η βραδιά ήταν κάτι που άλλαξε την ιστορία της ομάδας. Να πω επίσης ότι ο Λούκα Γιώβιτς ψηφίστηκε με συντριπτικό ποσοστό 61,43 παίχτης του μήνα Σεπτεμβρίου στη στοίχημα Super League. Από πράγμα που δείχνει ότι έχει και την εκτίμηση και όλων των φιλάθλων, γιατί δεν ψηφίζουν μόνο παδί της ΑΕΚ σε αυτό. Και επίσης είναι πάνω και από παίχτες που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους αυτό το μήνα, όπως ο Τετέι του Παναθηναϊκού και άλλοι παίχτες. Και είναι και αυτό ένας άτυπος τίτλος για τον Γιώβιτς, που φέτος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, έχει βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ στη μέχρι τώρα πορεία της και στην πρόκρισή της στη League Face του Champions. Και έχει και είναι υποψήφιος, να πω, και για τον goal που έχει βάλει με τον Ηρακλή για best goal του μήνα. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ έχει επιστρέψει σε προπονήσεις. Την Κυριακή έχει και άλλο ένα φιλικό πιο σημαντικό, έτσι, πιο σοβαρό από το χθεσινό. Θα παίξει με τον Πανετολικό 11 η ώρα πάλι στο Ελληνικό την Κυριακή, με τους ίδιους, με τα ίδια πράγματα ισχύουν, δηλαδή δεν επιτρέπεται είσοδος ούτε σε δημοσιογράφους, ούτε σε φιλάθλους, σε κανέναν. Είναι σαν προπονητικό παιχνίδι, αλλά σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές για όλο αυτό το διάστημα που είναι εκτός αγώνων. Λιγότεροι είναι τώρα, είναι στην ομάδα, έχουν παραμείνει στην Αθήνα. Οι περισσότεροι λείπουν επειδή είναι διεθνείς, έχει πάρα πολλούς διεθνείς η ΑΕΚ, και γι' αυτό έχει, για να βγαίνει προπονήσεις, είναι και αρκετά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Να επαναλάβω ότι χθες στη διάρκεια της εκπομπής βγήκαν και εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη City στο Etihad. Σε λιγότερο από μια ώρα είχαν εξαφανιστεί. Επίσης τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ έκαναν 10 ώρες, γιατί ήταν και περισσότερα εκείνα. Και περιμένουμε να δούμε αν στον αγώνα με τη Σαχτάρ η ΑΕΚ θα καταφέρει να εξασφαλίσει και άλλα εισιτήρια, ενώ ήδη πάρα πολλοί κόσμος αγοράζει εισιτήρια και από άλλες πηγές, από την Τζέλσι κατευθείαν. Αυτά, ολοκληρώσαμε, πάμε σε ένα
2: πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Πολιτικό δελτίο, συγγνώμη, και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρέσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, για κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις σε καρκινοπαθείς, ακόμα και για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους τον περασμένο Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
14: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
13: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
15: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: 37 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ. Με Κώστα Κεριτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία. Αδίκη συγγνώμη στον πύργο Sport FM. Νέαρχο Κυριαζόπουλο, στη ρύθμιση των έγκων και επιλογή μουσική. Κωνσταντίνα Πανότσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε Κέτσε, ολοκλήρωσε.
1: Βεβαίως, κύριε Τάσο.
0: Πάμε στα πλούσια μηνύματα που έχουμε και σήμερα.
2: Παιδιά, θέλετε να πούμε 2-3 πράγματα για πρεσβεσούλε.
0: Πάμε. Εννοείται, καλά. Εννοείται.
2: Λοιπόν, πέταξαν τώρα οι Ολλανδοί για Ελλάδα από Άμστερνταμ.
0: Κάποιος νομίζω δεν παίζει.
2: Είναι εκτός ο Βαν Χέκε, ο στόπερ.
0: Ναι.
2: Γιατί σήμερα ένιωσε ενοχλή στην προπόνηση. Οπότε δεν παίζει ο Βαν Χέκε, είναι εκτός ο Χάκπο, είναι ο Μπρόμπι εκτός. Mm. Είναι και ο Χερτρούντα, είναι και ο Κλάιφερτ, είναι και ο Μάλεν. Είναι αρκετοί εκτός.
0: Βέβαια έχουμε και εμείς αρκετούς εκτός.
2: Ναι.
0: Έχουμε Βάγια έξω, Ρώτα έξω, Γιαννούλη έξω.
2: Ναι.
0: Στα μπακ έχουμε, δηλαδή, θα μου πεις υπάρχει ο Σάλιακας και ο Τσάπρας. Θέλω να πω όμως ότι οι δύο βασικοί μπακ δεν παίζουν. Και ο άλλος στα αριστερού μπακ, από πίσω ο βασικός δεν είναι. Οκ, okay, ναι. Ναι.
2: Επίσης, οι Γερμανοί είναι εκτός ο Κίμιχ.
0: Οι Γερμανοί νομίζω έχει πάρει άλλους 22.
2: Ναι. Δεν τον, ήταν να τον πάρει, αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρουμε γιατί δεν τον πήρε τελικά στους υπόλοιπους. Και τραυματίστηκε σήμερα στην προπόνηση και ο Σλότερμπεκ. Οπότε είναι και αυτός εξαιρετικά αμφίβολος για το μάτς με την Εθνική, το οποίο είναι Κυριακή, είναι.
0: Κυριακή 10 πατέρα. Το θέμα είναι το εξής. Η Γερμανία, εγώ είχα διαβάσει ότι έχει πάει 44 παίκτες και έχει επιλέξει τους 22 στα πρώτα δύο παιχνίδια και τους άλλους 22 για να επιλέξει το γκρουπ στο οποίο θα στηριχθεί.
2: Στα προκριματικά.
0: Μπράβο.
2: Ναι. Μπράβο. Περισσότερο πειραματικά το βλέπει.
0: Ναι.
2: Και να πούμε και κάτι άλλο, να το συζητήσουμε αν θέλετε.
0: Βεβαίως.
2: Για λίγο. Έχει μιλήσει ο Γκαγκάτσης, ο Μάικς Γκαγκάτσης, ο Αθλέτικο.
0: Μάλιστα.
2: Και μεταξύ άλλων που έχει πει, είπε ότι και η ΕΠΟ σε βάθος τριετίας θέλει να περάσει έναν κανονισμό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στα πρότυπα της UEFA.
1: Με 11 νεαρούς.
2: Στο κύπελλο. Όχι. Λοιπόν, στα πρότυπα με τις λίστες UEFA να υπάρχουν οι λίστες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την πρώτη χρονιά θα είναι 20 ξένοι συν 8 Έλληνες. 4 από την Ακαδημία και 4 τέλος πάντων όπως είναι. Τη δεύτερη 19 συν 8. Και την τρίτη χρονιά θα πάει 17 ξένοι και 8 Έλληνες. Όπως είναι στην Ευρώπη δηλαδή. Τέτοια λίστα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται.
0: Εντάξει.
2: Okay, εγώ θα
0: πω. Καλό μου φαίνεται, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το περάσει.
2: Ναι. Γιατί πρέπει να πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τα σχετικά.
0: Ναι.
2: Κοίτα,
1: σε κάποιες ομάδες θα ήταν πρόβλημα. Δηλαδή,
2: εννοείται.
1: Στον Άρη, ας πούμε.
2: Καλά, 100%.
0: Μην κοιτάμε τώρα μόνο τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη και έχουν βρει την άκρη. Είναι και οι ομάδες οι υπόλοιπες που θα παίζουν Super League.
2: Και βέβαια, όπως είπε ο Άρης, όπως είπα και έτσι για τον Άρη.
0: Ναι.
2: Ο Άρης θα έχει μεγάλο, ας πούμε, πρόβλημα.
0: Γιατί οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη το έχουν βολευτεί.
1: Ναι, το προσαρμόζουν.
0: Το προσαρμόζουν, ναι. Τώρα πλέον θα γίνεται και για το πρωτάθλημα, όπως είπε.
2: Θα είναι πρόβλημα για πολλές ομάδες.
0: Ας προσέχουν οι ομάδες και ας κοιτάξουν λίγο τις ακαδημίες τους. Εγώ αυτό λέω, διότι αν δεν τους βάλεις κάποια όρια για να αρχίσουν να ασχολούνται και με τις υποδομές, δεν πρόκειται να ασχοληθούν ποτέ.
1: Έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι. Αν θυμάστε και τα παλιά χρόνια, στις αρχές ήταν έτσι ήταν ο Αστέρας πριν αρχίσει. Και τώρα αρχίζει και βγάζει περισσότερους από την Ακαδημία Αστέρας. Παλιά, αν θυμάστε, είχε μια εντεκάδα ξένους πολλές φορές.
0: Χαμός ήταν τον Αστέρα, δεν είχε.
2: Ναι.
0: Τώρα κάτι γίνεται στον Αστέρα.
1: Και αυτός ο Χριστόπουλος. Είναι από τον Αστέρα ήταν.
2: Ναι.
1: Και έπαιζε και εθνικές. Ήταν αριστερό μπακ έπαιζε.
2: Ναι.
1: Καλός παίχτης. Παπαδοπέδι είναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Και μου έχουν πει ότι είναι και έξυπνο παιδί, έτσι με ωραία προσωπικότητα, ας πούμε.
0: Έρχεται και το πρώτο μήνυμα, βέβαια, τώρα. Που λέει ρόστερ 25 παικτών, είμαστε καλά για 35 αγώνες.
1: Τι είπε.
0: Ρόστερ 25 παικτών για 35 αγώνες. Γιατί αλήθεια είναι τώρα, πρόσεξε, στην Ευρώπη τα παιχνίδια πόσα να είναι.
1: Είναι πιο λίγα.
0: Να είναι 10, 12, να είναι 14 και πολλά λέω. Συνήθως λιγότερα είναι.
2: Λογικά εκεί θα πρέπει να υπάρχουν κάποια περιθώρια για αλλαγές.
0: Τι αλλαγές, τι.
2: Στη λίστα.
0: Να σου πω ότι
2: πιστεύω. Δηλαδή αντί να έχεις 25, 17 συν 8, στο ρόστερ να έχεις 28. Και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Όχι για δύο μήνες.
0: Εγώ λέω σε κάθε αγωνιστική να δηλώνεις.
2: Τη λίστα λες.
0: Τη λίστα, αλλά να έχει αυτούς τους περιορισμούς. Καταλαβαίνετε.
2: Ναι. Και έτσι θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι.
2: Οκ. Okay. Ναι. Και έχουμε και άλλη είδηση, μόλις τώρα βγήκε.
0: Βεβαίως.
2: Βγήκε το πρόγραμμα του Super Bowl Κυπέλλου, η τέταρτη αγωνιστική της League Face. Λοιπόν, Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 5:30 ώρα, Αστέρας Κηφισιά. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, 3 η ώρα, Μαρκό Ολυμπιακός και Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα. Στις 5.30 Παναθηναϊκός Άρης. Στις 7.30 ΑΕΛ Όφη. Στις 9.15 στην Τούμπα ΠΑΟ ΚΑΕΚ, τον ντέρμπι της αγωνιστικής. Και την Πέμπτη.
0: Γεμάτη Τετάρτη.
1: Οπότε, καλά. Ναι, εθνική εορτή στα γήπεδα.
0: Κάτσε, ρε φίλε. 22 παίζει η ΑΕΚ με τη ΣΥΤΗ εκτός. 21 Οκτωβρίου.
1: 20.
2: Τρίτη παίζει.
0: Άρα, yeah. Επόμενη αγωνιστή. Η επόμενη Τούμπα ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Η επόμενη εβδομάδα, ναι. Και μετά Ρεάλ. Επιτέλους, ρε φίλε, τώρα με τέτοια διακοπή. Και λίγα είναι.
0: Και μετά Ρεάλ και μετά Παναθηναϊκός.
2: Να έχει λίγο ενδιαφέρον, έτσι.
0: Πες και την Πέμπτη.
2: Και την Πέμπτη στις 4 η ώρα Πανσεραϊκός Νικηβόλου και στις 6 ο Βόλος με τον Ατρόμητο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι την Τρίτη λούφα και παραλλαγή και απαλλαγή η αγαπημένη εκπομπή του 4-8, όπως λένε. Στο 4-8 η εκπομπή, ναι. Δύο λέρες μόνο. Τετάρτη, εντάξει, θα μας πάρει μπάλα και εμάς. Αναγκαστικά. Ναι.
1: Γιατί, ποιο παίζει νωρί,
0: 5 και μισό Παναθηναϊκός με τον Άρη.
2: Όχι, 3 η ώρα έχει Μαρκό Ολυμπιακός.
0: Και Μαρκό Ολυμπιακός, δεν πάμε το. Ναι. Θα έχει μετάδοση φουλ.
2: Ναι. Και την Πέμπτη έχουν βάλει Πανσεραϊκός Νικηβόλου που εντάξει είναι δύο ομάδες β' εθνικής. Αλλά στις 6 έχει Βόλος Ατρόμητος.
0: Άρα πάλι για τον Μαναθιανό δουλέψανε, κύριε. Για τον Υπουργό Τουρισμού.
1: Εμείς θα κάνουμε μια ενημερωσούλα. Τριμεράκι ο Γιώργος.
0: Βέβαια, εννοείται, ρε φίλε.
2: Καλά, εδώ για να καταλάβετε με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έχουν βάλει μάτς Δευτέρα 6 ώρα. Έχει πάω Καλαμάτα 6 ώρα δηλαδή. Δευτέρα δηλαδή. Δεν υπάρχει.
1: Αυτοί φτιάχνουν το πρόγραμμα. 6
2: ώρα κιόλας.
0: Δεν γίνονται αυτά.
2: 6 ώρα.
1: Τώρα που έχουν και τις άκρες με το κανάλι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να κάνουν τις εισηγήσεις τους.
0: Να πω κάτι.
1: Αφού τα 5.30 αν και η Κυριακή τα βάλαν έτσι. Τιμή 11 για τις λέρε. Του Παναθηναϊκού τα μάτσα.
0: Να πω κάτι που ξέχασα πριν να σας το αναφέρω. Υπάρχει μια πολύ ωραία. Όχι, ρε, τι όχι. Μια πολύ ωραία ανάλυση, κάτσε ρε, δεν είπα κάτι. Σκεφτόσου κάτι άλλο, δεν το πέτυχες. Μια πολύ ωραία ανάλυση του Σπύρου Σιαμπλής στο Sport FM. Δεν σας πω ποιο είναι το αποτέλεσμα.
2: Α, νόμιζα ότι επειδή είχαμε την κουβέντα, νόμιζα ότι θα λες κάτι για τις λέρες, γι' αυτό είπα.
0: Όχι, τις λέρες έχω να πω για τη λέρα. Για τον Υπουργό Τουρισμού.
2: Για την εκπομπή, εγώ λέω.
0: Για τον Υπουργό Τουρισμού. Ο Νικόλος Ακτύπης είναι εργάτης. Ο Μαριθιανός είναι Υπουργός Τουρισμού, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση του Σπύρου Σιαμπλής στο Sport FM. Μπείτε να διαβάσετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τι έκανε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός της Δανίας. Έτσι. Κοπεχάγη με Μπρόντμπι δηλαδή.
2: Ναι.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Μπείτε, δείτε το. Είναι ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα. Έτσι. Ενόψη του ντέρμπι που έρχεται την άλλη Κυριακή. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κύταρο Live.gr. Προπόληση more.com.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και ξεκινάμε μηνύματα μετά από τις διάφορες ειδήσεις που μας μετέφερες, κύριε Τσανάκα.
1: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, ένας εδώ που βρίζει, με βρίζει με πολύ ωραίο τρόπο και λέει ότι το Sky βολεύουν οι ώρες. Ποια παιδιά να πηγαίνουν στο γήπεδο. Για να ξέρεις, φίλε μου καλέ, εγώ βλέπεις, δεν πέφτω στο επίπεδό σου να σε βρίσω. Να σου πω ότι τα κανάλια, οι μόνες ώρες που δεν βολεύουν να δείχνουν παιχνίδι είναι 5.30 και 6. Τους βολεύει prime time που λέμε, 9 ώρα το βράδυ. Έτσι, τα κανάλια. Το ποια παιδιά πηγαίνουν στο γήπεδο, ρώτα τους γονείς. Που έρχονται πάρα πολλοί γονείς, θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους στο γήπεδο. Τι έλεγαν όταν το μάτς άρχισε 9.30. Δηλαδή δεν είσαι φίλος του Παναθηναϊκού και είσαι φίλος άλλης ομάδας. Απλά να ξέρεις το καταλαβαίνω, έτσι. Λοιπόν. Τάσου μεγάλα του που άλλαξαν τις ώρες, το είχα υπογραμμίσει από νωρίς. Μας κόβει τη μέρα σε λίγο, ενώ τις μέρες με ήλιο θα είναι κακή εικόνα. Δεν νομίζω ότι 5.30 ώρα θα έχει ήλιο, φίλε μου. Αλλάζει και η ώρα. Δεν γίνεται να είναι ικανοποιημένοι όλοι. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο με τα παιδιά του, γιατί ήταν πολύ αργά τα παιχνίδια και τα είχαμε επισημάνει. Και δεν μπορεί να έρθει από την περιφέρεια, από την επαρχία κόσμο για να δει τον Παναθηναϊκό και να γυρίσει. Δεν γίνεται. Όλοι να είναι ικανοποιημένοι δεν γίνεται. Λοιπόν, συζήτηση να γίνεται, ας πούμε, ότι και τα τρία αριστερά μπακ είναι στο 100%. Ποιος είναι πρώτος, δεύτερος και τρίτος σε ιεραρχία? Δεν ξέρω ποιος είναι σε ιεραρχία πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Αυτό που μπορώ να σου πω, Γιώργο μου από το Μαϊάμι, είναι ότι αν είναι καλά ο Κρίστιανσεν, είναι για να είναι βασικό στον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει τρομερές παραστάσεις από την Premier League και από την Αγγλία. Έχει κάνει, πριν τραυματιστεί, είχε κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια, είναι σε μια πολύ καλή ηλικία, 23 χρονών. Εάν είναι καλά, πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο βασικός. Τάσο μου, καλησπέρα σε όλους. Από τα χρήματα που είπαν στο Συμβούλιο τη Super League δεν μπορούν να διαθέσουν για το σύστημα που βλέπει τον κόσμο, το τέρμα ντροπή τους. Έχεις ένα δίκιο για το Goal Line Technology. Νομίζω όμως ότι θα έχουν σύντομα την κάμερα ακριβώς πάνω από την εστία που θα είναι κάτι σαν το Goal Line Technology, που ουσιαστικά εκεί όμως θα βλέπουμε κατά πόσο έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι. Τάσο, μπράβο στην ΠΑΕ, σέβεται το λαό του. Για μας 5.30 χάνουμε λειτουργία. Είμαστε συνηθισμένοι μόνο Παναθηναϊκό στην αγάπη μου, Μανώλη Νέα Υόρκη. Έχεις δίκιο, φίλε μου Μανώλη, ότι για τους ομογενείς είναι θέμα, διότι θα είναι νωρίς τα παιχνίδια και ίσως να μπορούν να τα βλέπουν. Αλλά οκ, okay, είπαμε ότι δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τι νέα έχουμε με το Sport FM TV, Μιχάλη μου, πολύ σύντομα θέμα ημερών, ωρών, να μάθεις νέα για το Sport FM TV και να αρχίζει να παίζει. Πλέον έχουμε φάει το γάδερο, η ουρά έμεινε, ούτε η ουρά. Σε επόμενες ώρες, μέρες θα μάθεις. Να κοιτάσω κανόνες όταν μπορείς να είναι έτοιμος για το Καρεσκάκι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, φίλε μου. Εγώ.
1: Να του κάνει μασάζ,
0: δεν μπορώ να του κάνω τη μασάζ, τίποτα άλλο. Αλλά απλά σου λέω, πιστεύω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει στις κανονικές προπονήσεις. Τάσο, όπως βλέπεις στην Αγγλία, κάτι γίνεται. Εδώ ισχύει πώς να κοντάσεις τον Τζιοβάνι τον Μπασινά. Θέλω το σχόλιο, γιατί είσαι ο μόνος που μιλάει ακόμα. Γιάννης Καλκίδα. Τι να, το σχόλιο μου είναι γνωστό, Γιάννη. Δυστυχώς δεν είναι. Στην Ελλάδα δεν ισχύουν ό,τι ισχύει στην Ευρώπη γενικά. Ποια είναι η άποψή σου για τον Σιλαϊδόπουλο? Θεωρώ πως υπερβαβέστηκε για την κάθε και στη 11 που κατέβασε στην άνοιξη του 29 στον τρίμο του Ολυμπιακού. Εντάξει, παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, εκείνη την εποχή, εκείνη η 11 ήταν αντεκάδα ανάγκης και με παίκτες που δεν προχώρησαν από τις ακαδημίες. Θυμάμαι έναν Καραγιάννη που νομίζω ότι τώρα έχει σταματήσει το παιδί κιόλας, δεν ξέρω. Και αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος Μικρός. Αν δεν κάνω λάθος. Η άποψή μου είναι ότι είναι ένας προπονητής υποδομών πάρα πολύ καλός. Ένας προπονητής ο οποίος είχε τα, την, είχε ένα υπόβαθρο για να κάνει καριέρα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν πάει καλά, αλλά οκ.
1: Εντάξει, πάντως δεν τα πήγε άσχημα. Αρχικά σε ακαδημίες, αυτό που είπε,
0: ναι,
1: στον Ολυμπιακό.
0: Με υποδομών, ναι.
1: Εντάξει, η περσίνη του χρονιά δεν είναι κακή. Φέτος, ναι, δεν, ναι, ναι. Φέτος έχει. Ναι. Είναι πολύ, έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα.
0: Η νέα πλατφόρμα θα έχει εκπομπές ή μόνο αγώνες? Θα έχει και εκπομπές η νέα πλατφόρμα και εκπομπές και αγώνες. Εγώ δεν θα κάνω κάτι εκεί. Μόνο η Βεντέτα Δεσίλας, όπως λέει ο Σπύρος που κάνει πλάκα. Ο ρόστερ 25 παιχτών, είμαστε καλά για τα 5 αγώνες. Το είπαμε πριν αυτό. Σωστή η απορία σου. Νομίζω ότι να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Γιατί σίγουρα όμως είναι διαφορετικό να έχεις να δώσεις 40 παιχνίδια και άλλο διαφορετικό να έχεις να δώσεις 12-14. Νικολογιάννη, άσε τον μπούλινγκ στο Ιωνίση. Το φυσιολογικό είναι να τα χάσει. Εάν του κάτσουν, πού θα μπει, πού θα είναι, Λευτέρη μου, θα του πω συγχαρητήρια. Εάν του κάτσουν. Συνήθως όμως δεν του κάθονται. Και εντάξει, ότι δεν του κάνει, δεν μας απασχολεί. Το θέμα είναι να μην παθαίνεις μια ομάδα, έτσι, από όλα αυτά. Αυτά, κύριοι. Πάμε στα δικά σας.
1: Στο Γκέτσε.
0: Κύριε Γκέτσε.
2: Εσύ είχες μιλήσει πρώτος.
1: Εγώ είχα μιλήσει. Α, εντάξει, okay.
2: Δεν έχω πρόβλημα, αλλά
1: όχι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Για λόγους τάξης, δηλαδή.
1: Λοιπόν, οπότε τα δύο μηνυματάκια που έχω εγώ για να πάμε για δελτίο. Μου στείλει ένας φίλος τι πρόβλημα έχει με τη δικαιοσύνη ο Τσάκα, λέει ο Ελβετός. Ο Τσάκα, ο Τζάκα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι προβλήματα έχει με τη δικαιοσύνη. Δεν το έχω διαβάσει, να σου πω την αλήθεια. Παιχτάρα, αν με έξει ο Τσάκα. Φοβερή, ναι, φοβερή παιχτάρα.
2: Ηγέτης, τώρα. Μεγάλος.
1: Και τώρα. Α, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Η κυρία Παλούτσου μας δίνει τη λύση. Γιατί τον εξετάζουν αν τα πιστοποιητικά που είχε καταθέσει τότε για να συμμετέχει στα ματς του εμβολιασμού ήταν έγκυρα ή πλαστά. Λέγανε ότι ήταν, λένε ότι είναι, ότι ήταν πλαστά.
2: Ψέκας ο κύριο Τσάκα.
1: Ψέκας, ναι, ναι, ναι. Ο Τσάκα. Αλλά τι να σου πω, παιδιά. Οκ, okay, θα τιμωρηθεί προφανώς με κάποιο πρόστιμο μου αποδειχθεί ότι ήταν, ότι είχε κάνει μια πλαστογραφία, να το πούμε έτσι. Να πω επίσης ότι το μάτς, επειδή δεν το πρόσεξα νωρίτερα, το μάτς του Ολυμπιακού με την Μαρκό θα γίνει στο στάδιο στο Μαρκόπουλο, στη φυσική έδρα της Μαρκό, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Μέχρι τώρα παίζει στην Κεσαριανή η Μαρκό. Προφανώς γίνονται κάποια έργα στο γήπεδο, οπότε φαντάζομαι μέχρι τώρα θα είναι έτοιμο για να παίξει εκεί ο Ολυμπιακός. Και γιατί δεν λες ο Σιλαϊδόπουλος 1,5 χρόνο έχει κτίριο ΑΒΕ προτελευταία και γι' αυτό τον ίδιο Ξωμαρινάκης, ούτε γιατί Μαρκό δεν κάνει εκεί ο Ολυμπιακός. Και γιατί δεν λες ο Σιλαϊδόπουλος 1,5 χρόνο έχει κτίριο ΑΒΕ προτελευταία και γι' αυτό τον ίδιο Ξωμαρινάκης, ούτε

Ως κύριο Άβε, κάποιο ποσό, κάποια ρήτρα στην Ρούκα, Ρόουκα, όπως λέγεται, για να πάρει τον προπονητή της. Και ο Σιλαϊδόπουλος θα ψάξει την επόμενη ομάδα του. Θεωρώ, χωρίς να ξέρω κάτι, ότι θα ψαχτεί για εξωτερικό, μήπως παραμείνει ο Σιλαϊδόπουλος. Χωρίς να ξέρω κάτι, απλά έτσι πιστεύω. Πάμε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση SEGAS, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μάτς της τέταρτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η ΕΠΟ στις 28 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το Derby ΠΑΟΚ. Την ίδια μέρα στις 5 και μισή ορίστηκε το Παναθηναϊκός Άρης. Ενώ

0: Νωρίτερα στις 3 θα παίξουν Μαρκό Ολυμπιακός αναλυτικά στο sportfm.gr. Το 2-2 στη EuroLeague θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Knockout για το τριφύλι Ερνάν Γκόμεθ, Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Καλά νέα στον Ολυμπιακό εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βίρτους στην Πολόνια, καθώς ο Τζόζεφ γυμνάστηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα να μειώσουμε τα λάθη μας. Το μήνυμα του Έλληνα τεχνικού που άφησε εκτός προπόνησης για λόγους αποφόρτισης τους Φουρνιέ, Μοντέρο, Γουόρτ, Χολ και Εντζάι. Δεν έχετε δει ακόμη τον πραγματικό Ταϊρίκ, ακόμα προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου, δήλωσε ο Τζόουνς. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, αμφίβολος για τους Οράνιε ο Φανχέκε. Την αλλαγή ώρα των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Επαφές της ΑΕΚ με την Manchester City προκειμένου να εξασφαλίσει ένωση άλλα 1000 εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία. Κορυφαίος παίκτης της Στοίχημαν Super League για τον Σεπτέμβριο αναδείχθηκε ο Γιώβιτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κυτρομαύροι εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Δεδομένη επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ενωμένη να ανακοινωθεί ο ρόλος που θα αναλάβει στην ομάδα ο 44χρονος, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του Πάοκ Γιαννούλης που σύντομα αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή τους και οι Ντεσπόντο, Φελουστόντο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα στο φετινό EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί τη Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότατα στη 12 ο Γκρέι, εκτός ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 7.30. Μετάδοση από Nova Sports 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier με κοινή ώρα έναρξης στις 6 παίζουν Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας. Μήνυμα στήριξης από τον Pep Guardiola στους φίλους της Manchester City μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την καταδίκη του Συλλόγου για οικονομικές παραβάσεις. Θέλω να γνωρίζει κάθε οπαδός σε ολόκληρο τον κόσμο πως είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ, τόνισε μέσω διαδικτύου ο Καταλανός τεχνικός. Άλλη μια αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague με τη Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Besiktas στο ουδέτερο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9 και 5 με κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή σε ρεπόρτερ με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Σανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία δεδικησμένα στον πήγμα του Σπορφέμ. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νεκολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και στα μηνύματα ποιο είναι.
1: Ο Κέτσε.
2: Εγώ τώρα.
1: Εννοείται ο Κέτσε. Απλά να πω, συγγνώμη ναι. Κέτσε, μου στέλνουν εδώ πολλά μηνύματα ότι έχει παραδεχθεί ο Τσάκα ότι χρησιμοποίησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οκ. Okay. Δεν το ήξερα.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Λογικά θα τιμωρηθεί. Τώρα μετά από τόσα χρόνια.
2: Ναι. Κέτσε, αν δεν μας πεις πόσο πήγε το φιλικό, χθες θα γίνω πανσεραϊκός. Δεν κρατάγανε σκορ, φίλε. Μην αγχώνεσαι. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε το City, το μάτς με τη City στα χαρτιά, έλα πάμε.
1: Ωραίο.
0: Υπάρχει μια παρέμβαση ενός φίλου ακροατή φανατικού, ο οποίος by the way είναι και αυτός που λέει το τι λέμε στο Μαραθιανό μετά, αλλά ναι, δεν έχει σημασία, ναι. Μας αγαπάμε. Ο οποίος λέει ότι ο Τσάκα είναι Τζάκα.
1: Τζάκα είναι, ναι, Τζάκα είναι, δεν είναι Τσάκα, Τζάκα κανονικά.
0: Γιατί το λέμε Τσάκα τότε.
1: Ναι, είχε μείνει, Τζάκα είναι κανονικά, ναι.
0: Άρα διγιάνωσε Νίκο, να είσαι καλά. Συνεχίζεις και
2: αν ισχύει ότι ζήτησε η ΑΕΚ ακόμη χίλια εισιτήρια για τη City. Για τη City δεν το ξέρω. Για τη Σαχτάρ ξέρω. Πόσο τέλειο θα ήταν να έχουμε στην ΑΕΚ ελληνικό κορμό όπως είχε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει. Και τώρα, βέβαια και ο Ολυμπιακός με τις πωλήσεις τώρα και αυτός ξεκινάει από την αρχή πάλι. Σε αυτό το κομμάτι. Ένας φίλος λέει εδώ ότι τρίζει καρέκλα να βάλουμε WD-40, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον Νίκο από το Νίκο Σάεκ από Νέα Υόρκη που μας λέει ευχαριστώ που δεν μας ξεχνάτε ούτε γιορτές το καλοκαίρι ούτε αργίες. Και εσείς φίλε μου, αυτό είναι το σημαντικό. Ένας ήταν ο μεγάλος Τσάκας, λέει ένας φίλος εδώ.
0: Πω, τραγικές στιγμές.
2: Ποια ΑΕΚ θεωρείς ότι θα κέρδισε η ΑΕΚ του Αλμέιδα ή του Νικολίτς. Τρομερή ερώτηση. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Καλές ομάδες και οι δύο πάντως. Πολύ καλές.
1: Ποια ήταν καλύτερη, είπε.
2: Όχι, ποια ομάδα θα κέρδιζε αν παίζανε μεταξύ τους.
1: Θα γίνονταν λίγο ροντέο.
2: Κώστα, καλησπέρα. Από 20 Οκτωβρίου ως 4 Δεκάτου ή θα απογειωθούμε ή θα πέσουμε σε κατάθλιψη. Βάλε από 14 Δεκάτου.
0: Πόσο κόσμο τι έχει.
2: Παίζουμε με τη Σαχτάρ.
0: Άνε, ζωστά.
2: Πόσο κόσμο πιστεύει θα έχουμε στο Στάνφορντ Μπριτζ, γύρω στις 6-7.000. Παραπάνω πιστεύω. 6.000 είναι μόνο τα εισιτήρια που λυθήκαν από εδώ. Σκέψη πώς έχουν πάρει από αλλού. Πάμε τώρα και για τα υπόλοιπα. Και έτσι, εμείς πέρυσι γκανιάσαμε να παίζουμε όλα τα εντός στις 9. Καλά, υπερβολή, όχι όλα. Μέχρι τα Χριστούγεννα είχαν αρκετά και μας λέγανε ότι έτσι είναι το πρόγραμμα και τώρα ο Παναθηναϊκός άλλαξε όλο το παιχνίδι. Δεν τα άλλαξε ο Παναθηναϊκός, το κανάλι τα άλλαξε.
0: Το κανάλι έκανε το αίτημα.
2: Ναι.
0: Απλά ήταν και βασικά ήταν επιθυμία του Παναθηναϊκού για το.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά το κανάλι κοίταξε και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστό.
2: Επειδή είναι ο Σκάι.
0: Έχεις δίκιο.
2: Η Κοσμοτέ τη νοιάζει.
0: Όχι, εννοείται. Εκεί δεν μπορεί να συνηθίσει.
2: Αν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έκανε έτοιμα στην Κοσμοτέ, θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Δεν το συζητάω τώρα. Γιατί δεν ήταν χθες και προχθές αλήθειες, μόνο ενημέρωση παρακαλώ. Φίλε μου, ήταν να φύγω ένα ταξίδι το οποίο αναβλήθηκε για προσωπικούς λόγους και η εκπομπή θα ξαναρχίσει στις 7 του μήνα, 7 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Είμαστε έτοιμοι για Λονδίνο, Κώστα, Γεράσιμος από τα Νέα. Γεια σου, αδελφέ Γεράσιμε. Η ΑΕΚ κατέξε, λέει, 2-4 από τα θέματα στο νέο γήπεδο. Τι να πει και ο Ολυμπιακός με 16-22 στο νέο Καρισκάκι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Ασχολείαστε το αφήνει το μήνυμα. Με τον Καραργύρη στην ΑΕΚ που ακούγεται ότι υπάρχει θέμα με τον ατζέντη, μπορεί να μας πει ο Κέτσε αν ισχύει. Από άλλο ρεπόρτερ έχει ακουστεί αυτό. Το έχω πει και εγώ. Φίλε μου, ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ατζέντη του. Όντως. Το έχω πει και 2-3 φορές τουλάχιστον. Άκουσες, λέει, για Έλληνες παίκτες να μπαίνουν σε λίστες και σε έπιασε ένα άγχος από ό,τι ακούγεσαι. Δεν κανένα άγχος. Για να δούμε αν έρθει και κανένα άλλο και να παραχωρήσουμε στον Τάσο. Πότε θα μας δώσει η ΑΕΚ τα εισιτήρια με Σαχτάρ. Μην αγχώνεσαι, φίλε. Να ευχαριστείς που βρήκες. Τα εισιτήρια θα σου έρθουν στο mail σου, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν παίρνουν προτεραιότητα τα διαρκεία στα εκτός έδρας μάτς. Κοίτα, πέρσι υπήρχε μια προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν πάει σε εκτός έδρας μάτς και νομίζω το ίδιο θα ισχύσει και φέτος κάποια στιγμή. Έτσι έχω την εντύπωση. Έτσι αλλιώς δεν μπορούν να πάρουν τα διαρκεία στην προτεραιότητα γιατί είναι τετραπλάσια από τα εισιτήρια που δικαιούται η ΑΕΚ στα εκτός έδρας μάτς. Αυτά.
0: Έλα κύριε Γιώργο.
1: Εσύ είσαι.
0: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται ρε κιόλας.
1: Γιατί κάναμε το κύκλο μας.
0: Αν μπορεί κάτι, γνώμη να παίξει ο Γιώργος στο 8 ή στο εξτρέμ, είναι Θανάση μου. Φυσικά και μπορεί. Και στο 8 και δεξιά. Στην Άντερ 21 την Εθνική Κροατία έπαιξε δεξιά. Στο 4-3-3 δεξιά στο φτερό. Και από εκεί ουσιαστικά συνέκλεινε και βάλει τα γκολ. Μπορεί όμως να παίξει και στο 8, που νομίζω ότι είναι η πιο normal θέση για το Γιάκουτς. Οι λέρες πρέπει να μπουν να κάνουν εκπομπή την ώρα των αγώνων Sport FM TV για να συντονίζουν τους αγώνες. Παντελής. Ωραία ιδέα και αυτό.
1: Θα βγει το πρόγραμμα, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι.
0: Παιδιά, καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που δεν μας ξεχνάτε ποτέ ότι οι γιορτές του καλοκαίρι ήταν αργίες. Νίκος, ΑΕΚ, New York City. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Για το ότι χθες επιστράτευσαν το Θωμαίδη για να λουφάρουν και από τον έχει Κύπρο θα το σχολιάσει. Καταρχάς, εγώ διαχωρίζω την επόμενη εκπομπή. Υπάρχει ένας παραγωγός για μένα, ο οποίος είναι εργάτης της εκπομπής, λέγεται Νικόλος Ακτύπης. Ο άλλος είναι ο υπουργός τουρισμού.
2: Ο οποίος έλειψε δύο μέρες και η εκπομπή.
0: Ο άνθρωπος, να πούμε, έλειψε δύο μέρες, δύο άδειες. Δύο μέρες άδειες. Και όπως είπε ο Κέτς εδώ, η εκπομπή πήγαινε στα βράχια και αναγκάστηκε να διακόψει την άδειά του να γυρίσει για να ανεβάσει και πάλι τους αριθμούς. Έτσι. Αυτός που επιστράτευσε το Θωμαίδη είναι ο Μαραθιανός. Γιατί δεν μπορεί πάνω από μία ώρα, κουράζεται. Δεν μπορεί,
1: αυτό δεν τον χώσα να κάνει κανένα δύο ώρα ο Θωμαίδης.
0: Παθαίνει μια υπερκόπωση. Να πω καμία καλή ιστορία με τον Τσάκα και πώς και προκύψει όλο αυτό. Μπορεί να σας πει ο Διονύσης μια ωραία ιστορία. Όπου έχει πάει στο ξενοδοχείο.
1: Έχει ιστορία, όντως.
0: Ναι, ρε, ο Διονύσης.
2: Για πέστη, πέστη.
0: Εντάξει, εμείς λέγαμε τώρα, δεν υπάρχει. Ήταν παπάς, το καταλάβαινε, το λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν από τους λίγους που ήμασταν κόντρα.
2: Και μάλιστα... Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, ρε Τάσο, ότι είχαν πάρα πολύ. Εγώ δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά θυμάμαι ήμουνα στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μόλις είδα το σκηνικό και αυτά. Την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε ήταν Σεπτέμβριο.
0: Αργάζω όταν βλέπεις κατεβαίνει από ταξί αυτός ο τύπος με αυτό το γυαλί, καταλαβαίνεις ότι είναι μαϊμού. Ιστορία. Από εκεί το καταλαβαίνεις.
2: Δηλαδή τώρα
0: δεν έχεις εμπειρία.
2: Μα εκπροσωπείς την βασιλική οικογένεια, ναι, ναι, ρε φίλε, και εμφανίζεσαι με τέτοιο.
0: Λοιπόν,
2: τώρα,
0: και πάει λοιπόν εκεί ο Τσάκας να βρίζει εμένα και τον Δεσίλα, επειδή κοντράραμε τότε και λέγαμε ποιο φρίκι υπάρχει τέτοια, και τον βλέπει άξιο να τον βρίζει, φύγει από εδώ κλπ. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ξαναεμφανίζεται Διονύσης. Και του λέει, ακούει που λέει ένας στον Τσάκα, τη μητέρα μου θα τη χρειαστείτε. Η μητέρα ήταν στα ελληνικά. Υποτίθεται ότι ήταν πριγκίπισσα. Και απαντήσει. Εγώ τι λέω. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ο Διονύσης σου πει όλη την ιστορία αναλυτικά για να καταλάβεις. Μιλάμε τώρα για. Άστο.
1: Ο πρίγκιπας Ζαμούντα.
0: Και λέει ένα άλλο μήνυμα από κάτω, αν υπήρξε πράγματι ενδιαφέρον, το πρίγκιπα. Δεν υπήρχε πρίγκιπας, φίλε μου. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Δεν υπήρχε πρίγκιπας. Ενδιαφέρον μπορεί να υπήρξε από το πρίγκιπα του Εγάλο. Πρίγκιπας δεν υπήρχε.
2: Γεια σα. Μπορεί να είστε και τυχερίδε εσύ τι τραβάει τώρα με του πρίγκιπες. Αχ, Παναγία. Ρε το Τζάκα, ρε φίλε.
0: Αυτό.
2: Τι έχουμε τραβήξει στη ζωή μας, ρε φίλε.
0: Γιώργος λέει από το Μαϊάμι, μετά σου καταλαβαίνω τη λογική, αλλά και για την Ελλάδα νωρίς είναι. Εμάς Αμερική, άστο μας διέλυσε. Απορώ ο τηλεοπτικός σταθμός πώς δεν το σκέφτηκαν. Πάει το γόρι, πώς να πάω, έκλεισε με εμφάνιση. Γιώργο μου, το καταλαβαίνω. Αλλά ήταν πολύ άσχημη η ώρα 9:30. Πέρσι, εδώ έρχονταν βροχή τα μηνύματα και είχε δίκιο ο κόσμος. Δεν μπορεί να πάει ο άλλος 9:30 στο γήπεδο. Με το παιδί του. Δεν μπορεί ο άλλος από την επαρχία, από την περιφέρεια, να έρθει να δει την ομάδα. Και το έχουν βάλει 5,5 ώρα για να μπορέσουν. Το καταλαβαίνω ότι εσείς στο εξωτερικό έχετε θέμα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Έτσι, πρέπει να σκεφτείς αυτούς που έρχονται στο γήπεδο, κατά κύριο λόγο. Φυσικά να σκεφτείς και αυτούς που βλέπουν στο εξωτερικό, τους έλεγχους στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να σκεφτείς και αυτούς που έρχονται στο γήπεδο. Ο στόχος φέτος είναι να υπάρχει η συσπήρωση. Έτσι. Έχουν γίνει δύο κινήσεις. Η μία κίνηση έχει να γίνει με την ένταξη την αλλαγή της ώρας έναρξης των αγώνων και η δεύτερη έχει να κάνει με τα εισιτήρια, τα οποία αρχίζουν να τα πακέτα, πιστεύω θα συνεχιστεί και σε άλλα παιχνίδια αυτό, με ένα εισιτήριο να δεις τα παιχνίδια Μπάνια Λούκα, με Μπάνια Λούκα και με Αστέρα Τρίπολης, που σαφέστατα σου έρχεται πολύ πιο φθηνά από ότι να δεις το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όλα αυτά είναι προς την κατεύθυνση της εισπύρωσης, και όταν μία διοίκηση, μία ΠΑΕ ακούει τα παράπονα του κόσμου, νομίζω ότι είναι σωστό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτά τα παράπονα δηλαδή μπορεί να βρει λύση. Έτσι. Αυτό. Τάσο, πώς μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον για να εισέλθει μικρός με την ομάδα στην είσοδο και παρουσίαση της ομάδας μας θα αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο. Μιχάλης. Νομίζω ένα email στέλνεις, Μιχάλης, στην ΠΑΕ. Υπάρχει το email στην ΠΑΕ. Άμα δεις στο site της ΠΑΕ, μπορεί να στείλεις ένα email. Άρα, Τάσο, με ποιον είχε υπογράψει το περίφημο MOU Βαρδινό Γιάννη? Με τον Τζάκα. Με ποιον είχε υπογράψει? Και τι σημαίνει που το υπέγραψε, δηλαδή. Ο Τσάκας που είναι εμφανιστής ως εκπρόσωπος του πρίγκιπα δούλευε σαν ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη και λέει πήγαινε το παραμύθι συνέφω, διαφορετικά το γράφει. Οκ. Πρίγκιπας ήταν ο Βουτσάς, ο Τσάκας. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο.
1: Πάμε στο break.
0: Πάμε στο break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Να

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε. Ο επόμενος.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ένα σου λέει, βλέπεις Τάσο πώς ακουγόσασταν εσείς που γκρινιάζατε για τους αγώνες του Μουντιάλ σε εμάς του εξωτερικού που θέλαμε να πάμε γήπεδο. Την αγάπη μου σε όλους από Βοστόνη.
0: Αλλά στο Μουντιάλ όμως η αλήθεια είναι ότι...
1: Το Μουντιάλ πιάνει όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν μιλάμε τώρα για όλο τον κόσμο. Ναι. Εννοώ για τα ίδια εκατομμύρια κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Τι γίνεται με τον Τζάκα όλα τα μηνύματα... Τώρα που έχετε χρόνο, λέει, και δεν έχετε μηνύματα, μας λέτε παραπάνω πράγματα.
0: Ο Δεσίλας, ακούστε. Λοιπόν, ο Δεσίλας ξέρει όλες τις ιστορίες και θυμάται με λεπτομέρεια. Το μεσημέρι που έχει εκπομπή, ή στείλετε το μήνυμα, ή να βγει κάποιος να σας πει την ιστορία του ξενοδοχείου. Πέφτεις κάτω, δηλαδή, θα ξεραθείτε από τα γέλια. Στο ξενοδοχείο τι ακριβώς έκανε, για ποιο λόγο πήγε κλπ. Και μόλις τον είδε ο Τσάκας τι έκανε.
1: Ή αύριο ή μεθαύριο, ας μείνει 10 λεπτά παραπάνω μετά την εκπομπή του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που... να το κάνουμε έτσι.
1: Άμα θέλει. Και συνήθως λέει ότι έχει δουλειές πάντα μετά και δεν προλαβαίνει.
0: Θα το πω εγώ ότι να μην έχει δουλειά για μία μέρα. Ας φύγει 10 λεπτά αργότερα. Σωστά. Τώρα έχουμε και χρόνο, έχεις δίκιο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα πρώτα. Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέννις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Λέει ένας φίλος, ο Ολυμπιακός δίνει προτεραιότητα στα διαρκείας. Αυτό έχει στείλει μόνο. Φαντάζομαι ότι εννοείς για τα. Πώς το λένε, για τα ευρωπαϊκά μάτς, τα εντός ή τα εκτός έδρας. Αλλά όλες οι ομάδες έτσι κάνουν, παιδιά. Προτεραιότητα στα διαρκείας δίνουν. Για εμάς από το εξωτερικό, όπου πάντα παίρνουμε ό,τι περισσεύει, πότε βγαίνουν τα εισιτήρια Μαρσέη, λέει ο Αργύρης από το Αμβούργο. Τα εισιτήρια τη σήμερα 4 ώρα βγήκανε. Βγήκανε για τα πιο ακριβά διαρκείας, μετά θα βγουν και τα υπόλοιπα διαρκείας. Και στη συνέχεια, για όσους δεν έχουν πάρει εισιτήριο, για όσους λάθος από το εξωτερικό και τα σχετικά. Αλλά παιδιά, δεν είναι, μην το βλέπετε μειονεκτικά ότι. Και καλά παίρνουμε ότι, όπως λες φίλε μου Αργύρια, ό,τι περισσεύει. Προτεραιότητα καλώς κακώς έχουν τα διαρκείας σε όλες τις ομάδες. Έχεις μερική εικόνα από τον Μάριος, λες, ένα κτίριες προπονήσεις, του λέω Γιάννης, εικόνα να τον δούμε δεν έχουμε, αλλά είναι ένα παιδί που είναι και καλός χαρακτήρας πολύ και προσπαθεί να μάθει κατευθείαν τα όσα του ζητάει ο Εμμανουέλ, γιατί επειδή έχει παίξει ένα μάτς Λιβαδιά με μια προπόνηση και γενικότερα τώρα γι' αυτό είναι η διακοπή είναι πολύ χρήσιμη, δεν πήγε στην ειδική του ομάδα, είναι εδώ και μπορεί να είναι και ο βασικός σεντερφόρ στον τρίπιν τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο να προσαρμοστεί σε αυτά που θέλει ο προπονητής, γιατί θέμα προσαρμογής άλλο δεν έχει, από την Τουρκία ήρθε, δεν είναι κάτι, δεν ήρθε από την Ταϊβάν, ξέρω εγώ. Του έχει κάνει πολλά φροντιστήρια, να το πούμε έτσι. Είναι ένας πάντως από τους υπόλοιπους σεντερφόρ, είναι ο περισσότερο συμμετοχικός στο παιχνίδι και είναι αρκετά αθλητικός. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Είναι ένας παίκτης που πάντως και μέσα στο κουτί είναι καλός στις εκτελέσεις. Να δούμε με ποιον, αν θα τον επιλέξει μόνο του λέγεται, θα τον επιλέξει και αν θα χρησιμοποιήσει είτε το Ζώτα πίσω από το φορ ή θα βάλει. Δύο παίχτες να παίξει ένα σαν 4-3-3 με το Φρόιλερ, δηλαδή τον Νέσε, έτσι θα το έλεγα εγώ, και τον Τζικίνιο. Και μπροστά τον Μάριους, κάπως έτσι θα έλεγα την τριάδα. Και στο πλάι ο Ζώτα με τον Ζέλσον. Νομίζω ότι έτσι θα είναι πάνω κάτω η δεκάδα. Αριστερό μπακ θα αποφασίσει ο προπονητής ποιον θέλει από τους δύο να βάλει. Νομίζω θα βάλει τον Μπρούνο, πιστεύω θα βάλει. Γιατί είναι πολύ πιθανό δεξιά εξτρέμου να παίξει ο Λιβάη στον Παναθηναϊκό, που είναι ταχυδυναμικός. Οπότε νομίζω ότι ο Μπρούνο θα είναι πιο χρήσιμος. Για να πέφτει πάνω στο Λιβάη. Δεξιά το Σάγιακα και στόπερ το Ρέτσο με τον Πυρόλα. Νομίζω πως πάνω κάτω αυτή θα είναι η εντεκάδα του Ολυμπιακού. Γιατί είναι και προπονητής που προσαρμόζεται και στον αντίπαλο. Εγώ θέλω να δω όμως βέβαια πως θα προσαρμόσει τα μέτρα του Ολυμπιακού μες στο γήπεδο κοντρα στον Παναθηναϊκό. Γιατί αυτό λέγεται το πρωί και στο Βάιο και στο Μιχάλη, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει τρεις μπροστά. Πολύ γρήγορους παίχτες. Αν παίξει ο Λιβάη, ο Τετέι και ο Αντίνο, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Παντελής πρέπει να γκρεμίζει το σταθμό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω, φίλε, τι γίνεται, ρε.
2: Ελπίζουμε.
0: Θα γκρεμιστούμε εδώ, τι θα γίνει. Θα έχουμε...
2: Ελπίζουμε να το κάνει μετά από 36
0: τι
2: λεπτά.
0: Γίνεται. Για πάμε.
2: Να ολοκληρώσει, μάλλον.
1: Λοιπόν. Και γιατί την ξαναφέρουμε, λέει, το Σλαϊδόπουλο για τις Ακαδημίες ή για Ολυμπιακό Β ή ακόμα και βοηθό του Ιμανόλ. Το Μέντι τον βοήθησε, λέει ο φίλος ο Κωστής, έτσι τον παρατάμε. Να δούμε, παιδιά, τι θα γίνει. Δεν νομίζω πως θα παραμείνει. Βλέπω δύσκολο και νομίζω ότι θέλει να είναι πρώτος προπονητής κάπου. Και σε, όχι σε επίπεδο Ακαδημιών, ο Σλαϊδόπουλος. Αυτά.
0: Έλα, κύριε Κέτσε.
3: Λοιπόν, ένα φίλο μου ρωτάει αν θα προτιμούσα προημιτελικά Champions League ή πρωτάθλημα. Α, ας πάρουμε άλλο ένα πρωτάθλημα
0: αυτό,
3: και το βλέπουμε.
0: Αυτό είναι προημιτελικά Champions League πλέον.
3: Είναι τεράστιο. Είναι τρομερό.
0: Ναι.
3: Να ρωτηθεί, λέει ο Ριμπάλτα ή ο Νίκος, για τους χαμένους Έλληνες παίκτες τύπου Τετέι, Αθανασίου, Κοντούρη, Αποστολάκη. Θα συμφωνήσω μόνο στον Αποστολάκη, φίλε μου. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να τον έχει πάρει. Για τους άλλους, για όλους υπάρχει εξήγηση και δεν έχει νόημα. Για τον Αποστολάκη ξέρω ότι μπορούσε να τον πάρει πέρυσι και για μένα θα έπρεπε. Όπως και το Σάλιακ, έτσι, το έχω πει και αυτό. Σκλαβανίδης, Βιντιάδης, τα ελικόπτερα να πετάνε πάνω από το τέτοιο. Εντάξει, κοίτα, ο Τσάκας ήταν κάτι το ξεπέραστο, γιατί είχε φέρει πρίγκιπα από τη Σαουδική Αραβία. Ο Βιντιάδης ήταν ένα παιδί που είχε ένα πλάνο, εντάξει, όπως ήταν η ΑΕΚ τότε, προσπάθησε να κάνει κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν είχε καμία εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς μετά έγινε αυτό που έγινε με την ΑΕΚ κτλ.
1: Και πρωτοπόρος και έτσι, ναι. Πριν γίνει μόδα. Πριν γίνει μόδα οι Σαουδάραβες.
3: Ναι, το Σκλαβενίτη τον είχε φέρει Νέτμετ. Αυτό ήταν το τρομακτικό, ας πούμε. Βρήκα ένα τύπο στο Μεξικό τώρα που δούλευε σε τροφοδοσίες πλοίων και τον εμφανίσανε ως τέτοιο, απίστευτα πράγματα. Με μάκι, τι είχαμε ζήσει τότε. Και από τα κορυφαία πρωτοσέλιδα του φίλαθλου με τίτλο «Πέφτουν ξερί στην ΑΕΚ» όταν είχε μπει ο Ψωμπιάτης. Ακόμη και ο Μπόμπ Κοζόνης, παιδιά, είχε ένα τέτοιο. Υπήρχε σαν επιχειρηματίας. Αν μην τι άλλο, ήταν καλεσμένος κάθε χρόνο εκεί που καλεί ο πρόεδρος Αμερικής Έλληνες επιχειρηματίες. Okay, τώρα έγιναν πράγματα εκεί πέρα. Ήταν και ο κύριος Πρασάς τότε εκεί, ο οποίος τώρα τον βλέπουμε είναι. Δηλαδή, ο σύμβουλός του έχει ομάδα αλφαθνικής. Δηλαδή, ναι, υπήρχε, ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ήταν τελείως.
1: Υπήρχε ένα υπόβαθρο.
3: Μπράβο, ο Τσάκας ήταν άλλη ιστορία τώρα.
1: Αυτόφωτος, έπεσε το πουθενά.
0: Και στο μεταξύ, ξέρεις, μετά στα Facebook κούναγε και το χέρι κιόλας. Ναι, χάσε τη μεγάλη ευκαιρία με τον πρίγκιπα και πού είστε, ναι, τώρα και κάτι τέτοιο.
3: Μα ακόμη και τώρα, δηλαδή, ναι, κάποιες, ναι, φορές, ναι, όταν χάνει ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται και έχει, ναι, το θράσος, ναι, και μιλάει, ρε φίλε.
0: Ναι, τρομερά πράγματα.
3: Τρομερό, πραγματικά. Μετά το να πάει στην Καβάλα. Είχε πάει στην Καβάλα.
0: Καβάλα είχε πάει, αλλά δεν ξέρω τι έγινε μετά.
3: Χωρίς πρίγκιπα. Εκεί μετά του φτάνει. Πότε θα δώσει τα εισιτήρια με Σαχτάρ, τα απάντησα πριν σε έναν άλλο φίλο. Για να δούμε αν ήρθε τίποτα άλλο. Αν σου έκανε πρόταση τώρα, είπα, θα πήγαινες? Όχι, φίλο μου, με τίποτα. Ιδίως τώρα δεν θα πήγαινα, αλλά σου λέω και πάλι, δεν ήταν θέμα προσωπικό ούτε κάτι. Και μια χαρά σχέση έχω με την ομάδα. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ θα ήταν ωραίο να τιμήσει ΑΕΚ τα παιδιά που έπαιξαν στο 2-2 και στο 3-3. Και στο 1-0, φίλε μου. Υπήρχε και υπάρχει ομάδα το 85 που νίκησε τη Real Madrid. Πολύ ωραία ιδέα σου. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά, παιδες, δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρεσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και δήλωσε ότι συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδοραβικές αρχές ο πιλότος. Τη διενέργεια προκατρακτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων τους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόουν και εκπαιδευμένους σκύλους σε ασπρόπυργο και κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα δικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά. Bioclima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Craft Paint.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
13: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins for FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 η πράσινη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
14: B
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Maccabi Tel Aviv Besiktas, 9 και 5, δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ θα γίνω Δεσίλας και θα πω παράταση.
2: Ο Δεσίλας ξέρεις.
1: Παράταση παίζει.
2: Περίμενε όμως να σου πω. Παίζει πόσα παιχνίδια γίνονται Ευρωλίγκα μέσα στην εβδομάδα.
1: 10-12 πόσα είναι.
2: Παίζει 12 παρατάσεις και του βγαίνει μία και λέει τους τα πήρα. Κάτσε ρε φίλε. Έχει παίξει οι άλλες 11.
1: Απλά η παράταση δίνει πάρα πολύ πάντα. Πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, πού να το προβλέψεις.
2: Εγώ θα παίξω νίκη Maccabi. Κύριε, και έτσι θα παίξεις.
3: Maccabi κι εγώ.
2: Μάλιστα.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε και ολοκληρώνουμε. Τι, ποιος έχει σειρά, εγώ.
1: Εσύ. Και να μην έχει σειρά, ο Τάσος, το λέμε εσύ, δεν έχει τα μηνύματα.
2: Δεν θα έπρεπε να πάρουν την απόφαση για τις ώρες πριν την έξοδο του προβλήματος και όχι τώρα που όλοι έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας. Γιώργο μου, πριν την έξοδο του προβλήματος δεν ξέρει κανένας πότε τι ώρες αρχίζουν τα παιχνίδια. Παραδοσιακά είναι αυτό, δεν είναι τώρα. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι το πρόγραμμα βγαίνει Ιούλιο-Αύγουστο και ξέρεις ότι το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο θα παίξει 7, 8, 9. Υπάρχει μια κλήρωση και οι ώρες γίνουν σταδιακά, έτσι. Για να πεις ότι, αν με ρωτάς, αν πρέπει το πρόγραμμα με τις ώρες να βγαίνει από τον Αύγουστο, συμφωνώ 100%, αλλά σύντομα δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Για το Φιλιππινέζο, λες, αν εννοείς τον Παϊρός, ίσχυε. Ο Παϊρός όντως ήταν μια ιστορία, που για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, ευτυχώς δεν προχώρησε, διότι πήγε στο Βέλγιο και ρωτήστε εκεί τι έγινε.
1: Είχε πάει σε μια ομάδα, δεν είχε ρίξει, νομίζω.
2: Άστο τι είχε γίνει.
1: Είχε θέματα πολλά, άστο, οικονομικά.
2: Άστο. Το πιο ωραίο ήταν το πώς προσπάθησε ο Τσάκας να αφομοιωθεί και να προσεγγίσει το στυλ του πρίγκιπα, ιδίως με το σανδάλι παντόφλα. Μάλιστα. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Νικολογιάννη. Τρίτη κίνηση θα πρέπει να είναι η δυνατότητα μεταβέβαια στους στηρίους. Σας ευχαριστώ πολύ, Νίκος. Νίκο, μου έχεις χίλια δίκια. Το φωνάζω από πέρσι εγώ αυτό, ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά στο ποδόσφαιρο τώρα είναι η κουβέντα μας, να βρει, όχι να βρει, να πάρει την απόφαση να γίνεται μεταβίβαση του στηρίου και του διαρκείας, για να μπορεί κάποιος κόσμος να εξυπηρετηθεί. Ας ελπίσουμε να είναι η επόμενη κίνηση αυτή. Αργά ή γρήγορα να γίνει. Έτσι. Γι' αυτό εξάλλου είμαστε εδώ, για να μεταφέρουμε τα προβλήματα του κόσμου, να ακούγονται τα προβλήματα του κόσμου, για από εκεί πέρα, εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα θέμα, αντιμετωπίζεται. Τάσο, τι να κάνω που στέλνω email στην ΠΑΕ, παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει κανείς για το τι να κάνω τη διαρκεία τώρα που άλλαξαν φέρετε τις ώρες και δεν μπορώ να πάω. Στο ξαναλέω, φίλε μου, δεν μπορώ να κάνει κάτι. Τι να κάνω τώρα. Οι ώρες, το διαρκείες το πήρες όταν δεν είχαν βγει οι ώρες. Οι ώρες βγήκαν πριν από μικρό χρονικό διάστημα, έτσι. Και ο διαρκείας το έχει πάρει πιο πριν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που λέτε τώρα ξαφνικά. Εδώ μου έρχονται σαν μηνύματα και τα δεχόμενα για 9 και 9,5 ότι είναι πολύ αργά να αρχίσουν τα παιχνίδια. Τώρα το πάμε πιο νωρίς. Πάλι παράπονο έχουμε, ρε παιδιά. Δεν βγαίνει άκρη έτσι όμως. Ποτέ. Λοιπόν. Εάν είναι να αυξηθεί η προσέλευση οπαδών στο γήπεδο, οι οποίοι υποστηρίζουν να υπάρχει ομάδα, τα υπόλοιπα είναι περί τάξη. Του Παναθηναϊκού χαιρετίζουν το Βέλγιο. Να είσαι καλά, ρε Χριστό. Με τα τελειώματα που έχει ο Γιάκος, μήπως πρέπει να το δούμε σε δεύτερο επιθετικό. Ο Γιάκος, η θέση του, η κανονική αμερωτά αυτή είναι. Πίσω το επιθετικό. Και όντως έχει πολύ καλά τελειώματα και το είχαμε πει από τη μέρα που ήρθε ότι το σουτ έχει πολύ καλό σουτ. Αν υπήρχαν σοβαροί δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ, δεν θα υπήρχε Τσάκας. Αλλά γνωρίζοντας στο επίπεδο, όλοι σας παίζουν τα δάχτυλα. Να είσαι καλά, φίλε μου, απλά να ξέρεις ότι αν δεν υπήρχαν δύο-τρεις φωνές δημοσιογράφων να φωνάξουν και να λένε τότε ότι δεν υπήρχε και ότι δεν είναι σοβαρό αυτό, το θέμα θα είχε πάει πολύ μακριά. Έτσι. Υπήρχαν κάποιοι που αντιστεκόντουσαν όταν τους έπαινε ο Τσάκας και τους έλεγε: Θες να βγάλεις τον πρίγκιπα στο τηλέφωνο. Έτσι. Εγώ γέλαγα και του λέω: Με δουλεύεις. Δεν βγάζω κανένα πρίγκιπα στο τηλέφωνο και τον έβγαλα ποτέ. Έτσι. Οπότε υπήρχαν και αυτές τις φωνές που τότε έπαιξαν ρόλο στο να καταλάβει και ο κόσμος το τι συμβαίνει. Γιατί δεν είναι πολύ. Εντάξει, καταλαβαίνεις από εμπειρία αν ισχύει κάτι ή όχι, αλλά ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να καταλάβει. Σου λέει πάνω στην απόγνωσή του ότι μπορεί να ισχύει. Έτσι. Θυμάμαι τότε δηλαδή κάποιοι που λέγαμε ότι ποιος πρίγκιπας, παιδιά, ότι τρώγαμε κανονικό μπινελίκι. Έτσι. Πείτε κάτι να μπορεί να μεταφερθεί στο διαρκέ, όταν δεν μπορούμε, μη μένει άδεια θέση. Το λέμε, φίλε μου, έχεις δίκιο. Έχω με το γιο μου και την προηγούμενη φορά δούλευα και ήθελα να στείλω το μικρό με τον νότ. Δίκιο έχεις. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, εδώ να σας πω ότι να καταγγείλω ότι έχω πλέον απειλητικό μήνυμα από το Fan Club Μαραθιανό, κύριε Κετζόγλου.
3: Ναι.
2: Νικολογιάννη, συγκεντρώσου, ξέρουμε το αυτοκίνητό σου. Στεμάτε την προπαγάνδα εναντίον του μέντορά μας Γιώργο Μαραθιανού. Οπότε.
3: Τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Οποιοδήποτε με ακουμπήσει από εδώ και πέρα, υπεύθυνο είναι ο κύριος Μαραθιανός.
1: Ηθικός αυτούργος.
2: Ηθικός αυτούργος είναι, ρε φίλε. Έχω άδικο. Δεν έχουμε απειλητικό μήνυμα, Κώστα μου. Έχω άδικο.
3: Κανένα άδικο.
2: Όχι λέρε Fan Club. Τα ξεχωρίζει.
1: Μέντορα και Μαραθιανό είναι η ίδια πρόταση, ε.
2: Μπράβο. Μέντορος Μαραθιανός. Ο Ακτύπης είναι το διαμάντι της εκπομπής. Ο εργάτης. Ο άλλος είναι υπουργός τουρισμού. Οπότε θα λάβουμε τα μέτρα μας. Είμαι πολύ περίεργος σε αυτό το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκα και ο Μαραθιανός τι έχει να πει στην εκπομπή που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Όμως τότε λέει δεν διέψευε κανείς σας. Κάνεις λάθος, φίλε μου, και δεν έχω ρίξει. Τώρα δες τότε ποιοι λέγαμε, τι λέγαμε. Ρωτήστε και το Διονύση που. Έχει γράψει και ολόκληρο ρεπορτάζ το Sport Day. Τα μπινελίκια που έφαγε και για ποιο λόγο τα έφαγε.
1: Βιβλίο πρέπει να γράψει, Διονύση.
2: Ναι, έχει γράψει ρεπορτάζ το Sport Day. Τον είχε ηχογραφήσει κιόλας σε αυτά που του έλεγε. Και τα έχει μεταφέρει στην εφημερίδα. Για τα παιδιά τριών ετών σε Ελλάδα και Ευρώπη, για Ελλάδα ξέρω ότι πληρώνουν κανονικά τα παιδιά. Στην Ευρώπη δεν ξέρω. Και έτσι ξέρει κάτι, ρωτάνε για Ευρώπη.
3: Όχι.
2: Αν πληρώνουν τα παιδιά.
1: Νομίζω πρέπει να πληρώνουν.
2: Λογικά ναι, αλλά
3: στην
2: Ελλάδα σίγουρα. Αν μπορούσαμε να δούμε αν δείξω για Γενάρη, αν σε περίπτωση φύγει ο Τσιριβέγια. Καταρχάς δεν νομίζω. Ο Τσιριβέγια είναι μια επιπλέον λύση πλέον. Εκεί πλέον ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίκτες και δεν είμαι βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός, αν φύγει ο Τσιριβέγια, θα πάρει παίκτη. Βάζετε ιδέες στο Μαραθιανό τώρα και θα βγάλει Διονύση τη Λέα να μιλήσει για Τσάκα για να λουφάρει. Σωστό.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μαραθιανός μπορεί να βγάλει και Τσάκα.
2: Ναι, 100%. Με ρωτάς, φίλε μου, αν είχα κάνει μετάδοση τηλεοπτική με Μπρις παλιότερα, πάγκο ήμουνα. Έχεις δίκιο, στο YouTube έχεις δίκιο, υπάρχει. Ο Παντελίδης, αν έχει χώρο, πιστεύεις στην Εθνική Παντελίδης. Ο Παντελίδης με τα χαρακτηριστικά που έχει φυσικά και έχει χώρο. Να γυρίσει ο Παυλάρας, να είναι καλά, να έχει υγεία και πιστεύω θα βρει χρόνο συμμετοχής και στην Εθνική. Πότε και ποιος ήταν ο τελευταίος Αργεντινός Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός που έπαιξε στον Παναθηναϊκό? Μήπως πρέπει να τολμήσουμε την ίδια μεταγραφή του προσοχή Γενάρη Μιχάλης. Τώρα προσπαθώ να το θυμηθώ, φίλε μου, Αργεντινό. Στόπερ, Αργεντινό, στόπερ, Αργεντινό, στόπερ. Ουρουγουανό. Το Βελάσκες θυμάμαι, αλλά δεν ήταν Ουρουγουανός, ήταν Αργεντινός. Τώρα μπορεί να έχω και κάποιον πιο πρόσφατο και να το έχω.
1: Αργεντινός, ε.
2: Ναι.
1: Βραζιλιάνος είχε. Το Μολέδο που ήταν.
2: Εντάξει, Βραζιλιάνος ήταν διάφοροι. Αργεντινός, Ουρουγουανός. Δεν πάω να θυμηθώ.
1: Αργεντινός.
2: Ναι.
1: Τι είπε τώρα.
2: Ο γιος του Μαϊάμι λέει: τελευταίο μία μέρα θέλω να κουράζω. 9 είναι καλά για μας, αλλά έχεις δίκιο ότι είναι πολύ αργά η Ελλάδα. Πιστεύω ότι 6,5-7 θα ήταν το καλύτερο για όλους. Οκ, φίλε Γιώργο.
1: Βλέπω έναν εδώ που είναι.
2: Ποιον?
1: 95-98 λέει. Χούλιο Καπρέτα.
2: Χούλιο
1: Καπρέτα.
2: Ο Λάμπης που ζει στη Σκωτία μας ενημερώνει, ο φίλος μας, ότι στη Σκωτία τα παιδιά κάτω των 13 πληρώνουν μισό εισιτήριο. Έτσι. Όλα θα ήταν εκτός από εσάς, αλλά να δώσετε τον τίτλο του Ρουφιάνου του Μαραθιανού σε άλλον, δεν το αντέχει το έννοι μου. Δημήτρης Νέας Φιλαδέλφειας. Νέα Φιλαδέλφεια. Δημήτρη μου, ο Νίκος έχει προλάβει. Έτσι. Τι έχουμε?
1: Τον θυμάσαι αυτόν, Ρετάσο, που βρήκα εδώ τώρα στο.
2: Πώς τον είπες, Καρπέτα?
1: Χούλιο Καπρέτα. Από το 95 έως το 98 ήταν στον Παναθηναϊκό. Αλλά...
2: Λέει, δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Δεν βλέπω, δεν πρέπει να έχει παίξει μάτς. Σαν ναι. Στόπερ.
2: Ναι.
1: Ο Ουρουγουανός δεν έχει παίξει σίγουρα, που κοιτάζω ναι. Στο τράσιμο.
2: Άρα ήταν ψαγμένο.
1: Ο Γκαλέτο
2: δεν ήταν, παιδιά, ήταν αμυντικό χαφ. Δεν ήταν στόπερ. Έχω διαρκές και θέλω να πάρω το παιδί μαζί. Τι εισιτήριο πρέπει να βγάλω? Εισιτήριο κανονικό. Μα γιος δεν γίνεται. 2 ευρώ πληρώνουν τα παιδιά στο Ντόρτμουντ, λέει ένας φίλος. Νίκος 13. Βελάσης από Βενεζουέλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν είχατε ποτέ στόπερ τώρα, ούτε από Αργεντίνη ούτε από.
2: Έτσι φαίνεται. Α, ο Σάντσεθ, ρε.
1: Όχι, Ισπανός ήταν.
2: Ο Σάντσεθ ήταν Ισπανός επί Στραματσόνη. Σωστό.
1: Μήπως είχε την Παρίσι για Αργεντίνη.
2: Θα κάτσω να το ψάξω την ώρα που θα λέτε τις μηνύματα. Λοιπόν. Παιδιά, αυτά δεν. Πάμε. Έλα, ο επόμενος.
1: Ναι, το ένα μηνυματάκι μου κι εγώ για να πάμε στον Κίτσε. Λέει, καταφέρετε δημοσιογράφοι. Να δω, ο φίλος, εμφανίστηκε. Καταφέρετε δημοσιογράφοι να παίζουμε πάλι με εξτρέμ του Ζέλσον. Θα μας φλωμώσει τα γκολ τη ασίστη για κερδισμένα πέναλτι. Μπράβο, άσχετη. Επιτέλους, φίλε, μας είχες λείψει.
2: Ναι, ο Σάντζεθ, ο Δημήτρης που στέλνει τώρα, ο Σάντζεθ δεν λέμε για τον μπακ. Ο στόπερ δεν ήταν Αργεντίνος. Ο Βίκτορ Σάντζεθ. Το μπακ ήταν Αργεντίνος. Αλλά εδώ λέμε για στόπερ. Ναι, συνέχισε, sorry, φίλε.
1: Αλλά φίλε μου, εντάξει, ευχαριστούμε που επέστρεψες. Για το Ζέλσον, δεν πειράζει, βασικό θα παίξει με τον Παναθηναϊκό όπως φαίνεται. Και μια χαρά θα είναι. Έλα και έτσι να πεις και εσύ μερικά.
3: Μερικά.
2: Ο Βίκτορ Σάντσεθ Ισπανός, ναι. Αργεντινός στο Βρετανό Χούλιο Μπάλμας. Αργεντινία δεν είναι αυτός.
3: Ναι. Ένα φίλο. Γιατί τσιγκουνευόμαστε, λέει, να ρισκάρουμε να πάρουμε δύο παίξει παραπάνω παραδείγματο χάρη Τσαντίλα, Αποστολάκη, Τσάπρα και α μην βγουν ενώ οι άλλοι του παίρνουν, τους παίρνουν για πλάκα. Σου λέω και φίλε, κάθε περίπτωση καταρχά δεν υπάρχει θέμα τσιγκουνιά. Η Άκα, α πούμε, έδωσε 2 εκατομμύρια για το Σαχαμπό. Τον Αποστολάκη, α πούμε, τον έπαιρνε το 1 τέταρτο. Okay. Ο Τσαντίλα και ο προφανώ δεν θεωρούν στην ΑΕΚ ότι είναι παίχτης για να είναι στην ομάδα. Φαντάζομαι. Εντάξει, και για το παιδί τώρα να είναι και τέταρτος στην ΑΕΚ εδώ, δεν παίζω ζήνη, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο. Για το Τσάπρα έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε να πάρει μαζί με το Ρότα να παίξει από το Τσάπρα, που και πολύ ακριβώς είναι και σίγουρα ένας παίχτης που και αυτός θα θέλει να παίζει. Περισσότερο από ότι φαινόταν ότι θα παίζει τότε. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα και τότε για τον Τζάμπρο. Πάντως δεν είναι. Καλά, στο Τζάμπρο μπορεί να πει ότι είναι και οικονομικό το θέμα, γιατί έφτασε ψηλά όντως η μεταγραφή. Αλλά το βασικό δεν είναι αυτό, είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει το ρότα. Δεν ήθελε να πάρει ένα παίχτη σε αυτό το τόσο ακριβό και με απέτηση να παίζει. Η ΑΕΚ λέει πήρε αναβολή για να πάει καλύτερα στο Champions League ή να μην τα πάει άσχημα στο πρωτάθλημα. Η αναβολή με τον Ατρόμητο ήταν αναγκαστική, φίλε μου. Η ομάδα θα γύριζε Πέμπτη ξημερώματα από την Αγγλία και Σάββατο απόγευμα θα έπαιζε με τον Ατρόμητο. Δεν μπόρεσε να το πάρει αυτό το ρίσκο. Και μετά θα ξανάφυγε η Αγγλία. Δεν γίνεται αυτό. Πόσες φορές δάκρυσε το νέο γήπεδο. Ωραίο μήνυμα αυτό. Εγώ στο πρώτο μάτσο με τον Ειδικό, στο μάτσο με τη Ζάγκρεπ, στο παιχνίδι μετά το χαμό του Μίμη και στον κόλ του Ζωά Μάριο. Τι να σου πω, σίγουρα στα γένεια. Δεν θυμάμαι τώρα άλλο να σου πω. Νομίζω και με το Βόλο, όταν πήρε το πρωτάθλημα. Με έτσι όλη αυτή τη χαρά που έβλεπες δίπλα. Τώρα με το Ζωάβ ήταν λίγο πιο έξαλλα τα πράγματα. Αυτά.
2: Τι άλλο έχουμε? Έχεις τίποτα άλλο, Κέτσε?
3: Όχι.
2: Ωραία. Ποιοι δημοσιογράφοι ήταν τα πρώτη πάσα για να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα, ποιους θαυμάζατε? Καλά, εγώ την εποχή εκείνη, ρε παιδιά, Διακογιάννης ήταν ο top. Τώρα δεν ξέρω τα άλλα παιδιά τι έχουν να πούν.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είχα. Αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι είχα.
2: Ναι. Κέτσε.
3: Εντάξει, όπως είπες και εσύ, ο Διακογιάννης, μετά και ο Σωτηρακόπουλος.
2: Γιατί ναι, την εποχή μας όμως ο Χρήστος ήταν μαζί μας.
3: Εντάξει, το 83. Μα,
2: ναι.
3: Το 83 εγώ το θυμάμαι έτσι που ξεκίνησε και μετά ήταν. Θυμάμαι και ένα μάτς, ένα τελικό είχε κάνει ευρωπαϊκό. Θυμάμαι στην ΕΡΤ. Και το είχε παίξει και σε μαγνητοσκόπηση. Τι εποχές, ρε φίλε. Ήταν τελικός κυπέλου, κυπελούχο νομίζω, και είχε παίξει Σάββατο μεσημέρι. Από Τετάρτη. Ατλέτικο Μαδρίτης, Δυναμό Κιέβου, 0-3. Εντάξει, όλοι τώρα δική της εποχής μας φαίνονται σαν μαγικοί, ρε παιδί μου. Τώρα τι να πω.
2: Λοιπόν, κύριε, το παιχνίδι έχει χοντρίνει πάρα πολύ.
3: Έρχονται μηνύματα.
2: Όταν σε ακουμπήσουμε και εσένα και το παρεάκι σου, θα καταλάβεις τι σε ακούμπησε. Fan Club Μαραθιανού.
3: Τι λοιπόν, γίνεται, ρε Μαραθιανού.
2: Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, να ζητήσουμε ασφαλιστικά μέτρα. Τι λέτε?
3: Όχι, θα μας πλησιάζεις στα 3 μέτρα, Μαραθιανού.
2: Φίλε, δεν γίνεται. Αυτό τώρα το σημερινό είναι, τώρα έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα.
3: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μας κλείσει το στόμα. Ήταν για 2 ώρες οι ρεπόρτερς με τους Κώστα κίνδυνη κατάσταση. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μας κλείσει το στόμα. Ήταν για 2 ώρες οι ρεπόρτερς

0: Λέωνα μου, ναι. Ποια είναι η θέση του κυρίου Μαραθιανού που θα πάει στην επόμενη εκπομπή? Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Έτσι δεν είναι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Εδώ κάνουμε πλάκα και εδώ μας απειλούνε. Το αυτοκίνητό σου ξέρουμε που είναι, το παρεάκι σας θα φάτε ξύλο και τέτοια. Είναι δυνατόν?
2: Γελάει κιόλας, ε. Το χαίρεται, ναι, χαίρεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Είναι ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Να είστε καλά, καλό κουράγιο και δύναμη. Τα λέμε, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
4: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: Για κάθε χρήση,
8: DuroStick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη EuroLeague θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Νοκάουτ για το τριφύλι Ερνάν Γκόμεθ, Νάνς, Λούκας, Χέις Ντέιβις και Φάλ. Τζαμπόλ στις 9 και 4 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM.

0: Πρεμιέρα στο φετινό Euro Cup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί τη Μανιρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότητα στην δεκάδα ο Γκρέι εκτός ο τραυματίας Χουγκάς Τζάμπολ στις 7.30 μετάδοση από Nova Sports 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Δεδομένη θεωρεί την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Να είστε σίγουροι, τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Αθλέτικο. Παράλληλα, αποκάλυψε την πρόθεση της Ομοσπονδίας να καταθέσει πρόταση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, προκειμένου τα ρόστρα των ομάδων να εναρμονιστούν σε βάθος τριετίας τις απαιτήσεις που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μάτς της τέταρτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Στις 28 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το Derby ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Την ίδια μέρα στις 5.30 ορίστηκε το Παναθηναϊκός Άρης, ενώ νωρίτερα στις 3 θα παίξουν Μαρκό Ολυμπιακός. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Καλά νέα στον Ολυμπιακό εν ώψη του αυριανού μάτς με την Βίρτους στην Πολώνια, καθώς ο Τζόζεφ γυμνάστηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να μειώσουμε τα λάθη μας στο μήνυμα του Έλληνα τεχνικού που άφησε εκτός προπόνησης για λόγους αποφόρτισης του Φουρνιέ, Μοντέρο, Ward, Hall και Ντζάι. Δεν έχετε δει ακόμα τον πραγματικό Ταϊρίκ, προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου, δήλωσε ο Τζόουνς. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, εκτός οριστικά για τους Οράνιε, ο Φανχέκε. Την αλλαγή ώρας των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού συν του εκτός κόντρας στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Επαφές της ΑΕΚ με τη Manchester City προκειμένου να εξασφαλίσει η Ένωση άλλα 1.000 εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία. Κορυφαίος παίκτης στη Στοίχημαν Super League και το Σεπτέμβριο αναδείχθηκε ο Γιόβιτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κιτρινόμαυροι εν ώψη και του κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Δεδομένη επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ενώ μένει να ανακοινωθεί ο ρόλος που θα αναλάβει στην ομάδα ο 44χρονος, ο οποίος είχε συνομιλίες με Μανώλα Λουαθήλ και Αντώνιο Κορδόν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέη. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Γιαννούλης, που σύντομα αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή τους και οι Ντεσπότο, Φελουστόντο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Μήνυμα στήριξης από τον Πεπ Γκουαρδιόλα στους φίλους της Manchester City μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την καταδίκη του Συλλόγου για Οικονομικές Παραβάσεις. Θέλει να γνωρίζει κάθε οπαδός σε ολόκληρο τον κόσμο πως είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ, τόνισε μέσω διαδικτύου Καταλανός Τεχνικός. Άλλη μία αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague με τη Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Μπεσίκτα στο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9:05 με κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή «Δυο λέρες μόνο».
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: πιστεύεις ότι έχει κάποιο κρυφό νόημα το οποίο ας πούμε βρίσκεται πίσω από τους στίχους να λέει ότι τέλος πάντων για το χαλβά.
1: Ναι. Τι πιο,
0: ή χαρβά να, όπως το λέμε.
1: Σε να, χαρβά το λέτε.
0: Πολλά, το λάδα πολύ συχνά το κάνουμε ρο εμείς.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Νόμιζα ότι ήταν tribute στο πρόσφατα εκλειπώντα. Ε. Ο Χαλβατζής πρόσφατα δεν πέθανε, είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία για μια από τις αγαπημένες μου ατάκες. Άμα είναι να μου πηδάς τη συζήτηση, πόσοι έχουμε σκεφτεί, έχουμε επικαλεστεί το Χαλβατζή σε οποιοδήποτε τύπου κουβέντα. Ας μην είναι πολιτικό.
0: Σχεδόν κάθε φορά που συζητάμε.
1: Μπράβο, άμα είναι να μου πηδάς κουβέντα, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Φεύγοντας ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος είπε ότι εδώ και μία ώρα και 40 λεπτά έχει αφήσει ανοιχτό το YouTube της ΕΠΟ γιατί θα αρχίσει κατά τις 7 παρατέταρτο τέλος πάντων η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οπότε από τις 5 έχουμε συντονιστεί εκεί και είπε ότι έχει αφήσει και μία playlist
1: ναι.
0: για τον Στέφανο Παλαιόδωλο. Ξεκινώντας με αυτούς τους χαλβάδες. Θεωρείς ότι αυτό ήταν επιλογή νεάρχου?
1: Δύσκολα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι πρίκα του νεάρχου ναι. ο χαλβάς. Έτσι. Είναι από τα του Στέφανου. Γενικά έχει μια ποικιλία, αν το έχεις παρατηρήσει, και σε επαγγέλματα.
0: Ναι, του αρέσει.
1: Του αρέσει αυτό.
0: Του Στέφανου.
1: Του Στέφανου, ναι. ναι. Αλλά εγώ θέλω να μείνω στην επίθεση. Το κατάλαβες και εσύ. Νιώθεις ότι μας γίνεται επίθεση από παντού. Δηλαδή, δεν λέω γιατί.
0: Σου, μισό λεπτό. Εγώ είμαι αγαπητός, είμαι αρεστός, είμαι δημοφιλής, Γιώργο.
1: Ενημερώθηκα.
0: Έχω λεφτά.
1: Ενημερώθηκα ότι η προηγούμενη εκπομπή. Καταρχάς, ενημερώθηκα, δεν άκουγα. Δεν ξέρω γιατί πιστεύουν ότι ακούω αυτή την εκπομπή. Ότι λέει απειλούν ανθρώποι και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Εντάξει, τα είδα εγώ τα μηνύματα.
1: Ναι,
0: ναι τα είδα.
1: Και ότι αν, γίνει, λέει, αν πάθει κάτι, λέει ο Νικολογιάννης, είμαι εγώ υπεύθυνο.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να πω ότι ο γραφικός χαρακτήρας δεν μοιάζει με το δικό σου.
1: Ναι. Τι θα πει, είμαι εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη, αν βρει κάποιο ευκαιρία που θέλει να κοπανίσει τον Νικολογιάννη τώρα, θα την πληρώσω. Κάποιο
0: ενδεχομένω να υπάρχουν εκεί έξω.
1: Θα την πληρώσω εγώ. Είναι δίκαιο αυτό.
0: Εγώ που όπω ξέρει ποτέ δεν παίρνω το μέρο σου,
1: ναι.
0: του είπα όπω είσαι. Πάρε τα στοιχεία και πήγαινε στον εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Από τώρα και πες ορίστε, να τα μηνύματα εδώ. Είναι μια ενορχιστρωμένη επίθεση από τον Γιώργο Μαραθιανό.
1: Δεν μπορώ να βγω στην αντεπίθεση να του κάνω μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Τι είναι αυτό για συκοφαντική δυσφήμιση?
0: Γιατί με ρωτάς?
1: Είσαι πιο κοντά στα νομικά από ότι εγώ.
0: Ναι, αλλά συνήθως είμαι από την άλλη πλευρά.
1: Προσπέρασα το θέμα του χαλβά γιατί έχω ξαναπεί την άποψή μου. Που το θεωρώ.
0: Αλλά εδώ Γιώργο, συγγνώμη.
1: Ένα γελίο ημίμετρο.
0: Δεν θέλω να σε διακόψω και σένα ναι. ως γελίο ημίμετρο, αλλά.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν μιλάμε για χαλβά, θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Καλά, κοίτα, θα μιλήσω ως ημιγδαλένιος, μπορεί και να παλεύετε λίγο.
0: Ναι.
1: Ως ημιγδαλένιος. Καλά, το λέω. Ο υδρωμένος αυτός είναι ως ημιγδαλένιος.
0: Ναι.
1: Δεν παλεύεται. Ποιος είναι αυτός που μοιάζει με χώμα, ο Μακεδονικός?
0: Εξαρτάται τι εννοεί χώμα, γιατί και ο ημιγδαλένιος μοιάζει με χώμα.
1: Όχι, ο Μιγδαλένιος είναι πιο ζελεδιαστός. Είναι πιο κοντά στην υφή του.
0: Ο ζελεδιαστός είναι ο Φαρσάλων.
1: Ο Φαρσάλων είναι.
0: Ναι.
1: Με κάνεις λάθος νομίζω.
0: Δεν κάνω καθόλου λάθος.
1: Ναι.
0: Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, κρίνοντας και από σένα, τα ξέρω όλα για τους χαλβάδες.
1: Σίγουρα. Ο Μακεδονικός σίγουρα πάντως είναι.
0: Είναι της Καθαράς Δευτέρα.
1: Ναι, μπράβο. Αυτός της Καθαράς Δευτέρα που το πας να τον κόψεις με το μαχαίρι και θρουλάει. Πώς
0: ωραία, θα ήθελα παρακαλώ το μην παραχαράσετε την ιστορία γιατί είναι ξεκάθαρο. Ότι ο Μαραθιανός εδώ πέρα, ενώ δεν μπορούσα να βρω το κρυφό μήνυμα και νόημα πίσω από τους στίχους τραγουδιού, ξεκάθαρα όμως εδώ είσαι αντέλληνας.
1: Όχι, έχεις δίκιο.
0: Και το νι ταφ δεν μπαίνει καθόλου τυχαία,
1: ναι.
0: για να μην με διορθώσει κάποιος. Είσαι αντέλληνας και ουσιαστικά η επίθεσή σου στο Μακεδονικό Χαλβά ουσιαστικά είναι μια σιωπηρή αποδοχή της συμφωνίας των Πρεσπών. Καραγκιόζη.
1: Δεν είχα σκεφτεί όλο αυτό το background.
0: Τα σκέφτομαι εγώ για σας.
1: Αλλά ναι, δεν αφορά. Το κομμάτι του Μακεδονικού Χαλβά αφορά μόνο το χαλβά ως χαλβά,
0: ναι.
1: όχι την προέλευσή του. Απλά προσπαθώ να τον ξεχωρίσω από τους υπόλοιπους. Και σε ρωτώ, κάνω την κλασική ερώτηση που κάνω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Σου είχε έρθει, έχει ζήσει μια στιγμή ποτέ στη ζωή σου που να πεις άρε να είχαμε τώρα λίγο χαλβά?
0: Όχι ποτέ, αλλά όση ώρα εσύ μιλάς, το δικό μου μυαλό τρέχει σε άλλου τύπου ζητήματα σχετικά με το χαλβά.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλοι δύο χαλβάδες έχουν ονομασία προέλευση? Δηλαδή, ο ένας είναι Μακεδονικός, ο άλλος είναι Φαρσάλων. Όσοι Μηδανένες που σε πηγάδι κατούρισε.
1: Εντάξει, γιατί μπορεί να το φτιάχνουν σε λιθώρα περιοχών, ας πούμε, να μην τα έχει ταυτίσει με μία.
0: Δεν ξέρω.
1: Κατάλαβες. Τέλος πάντων, ψευδή καταμήνυση πρέπει να κάνω.
0: Α, ναι.
1: Μήνυση για ψευδή καταμήνυση.
0: Μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όχι, okay, πάμε καλά. Άκουσε για χαλβάδες, πετάχτηκε και ο Δημήτρης Μαυροϊδής, εξαιρετικός, πρέπει να πούμε και χθες στο σχολείο του και στον ντύσιμο στην εκπομπή.
1: Τι φόρεσε?
0: Τώρα κουστούμάκι, ήταν λίγο πιο Όχι γραβάτα και τέτοια.
1: Τι το παίζει mainstream, το κάνει, το, κάνει το Τζίπρα, το Τζίπρα κάνει τώρα.
0: Σαπουνέ τον λένε τον Φαρσάλη.
1: Σαπουνέ.
0: Σαπουνέ, έτσι λέει ο κ. Μαυροϊδής. Έχει υπάρξει διεθνής, έχει κατακτήσει τίτλους πολλούς.
1: Εντάξει, δεν τον
0: ρωτήσαμε.
1: Ωραία, να πω κάτι. Ωραία, δεν τον ρωτήσαμε για το pick and roll που είναι ειδικός. Για χαλβά τον ρωτήσαμε.

0: ήδη να εκπέμπουμε. Είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big News for FM 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταύρο Βελονιά, με Στέφανο Παλουότολο και σήμερα στα ντεξ, αποφασισμένο να μας ρίξει χαμηλά, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.
1: Λοιπόν, πριν το πρώτο διάλειμμα θα διαβάσω το πρώτο μήνυμα. Mm-hmm. Μαραθιανέ, γίνε σε ρεζίλη. Άκουο Φαρσάλων δεν είναι ο Ζελεδιαστός.
0: Είναι ο Ζελεδιαστός τελικά.
1: Ναι, όχι, το λέμε, αλλά δεν θες να.
0: Δεν είναι ούτε η πρώτη και σίγουρα ούτε η τελευταία φορά που γίνομαι ρεζίλη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μερικά λεφτά από διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Η Winsport FM 94,6.
17: Βιολέτες μόνο. Βιολέτες μόνο.
18: Είμαστε εδώ, παιδιά. Βάστε ρυθμό. Ορμάτε.

0: Όχι ότι αμφέβαλα ποτέ για το επίπεδο ούτε του Στέφανου, ούτε των ακροατών αυτής εδώ της εκπομπής. Έτσι. Αλλά περίμενες εσύ τόσο σύστριγκλο για το χαλβά.
1: Να σου πω την αλήθεια, επειδή το έχουμε προσεγγίσει ως θέμα άλλες 78 φορές.
0: Ναι. Και εγώ περίμενα ότι δεν θα.
1: Θα έλεγα. Ναι, δηλαδή... Θα περίμενα μήνυματα. Για... Δεν πάτε στο διάολο, βρε, ξεμοραμένοι. Έχουμε κουβεντιάσει 550 φορές.
0: Γιατί κάνετε έτσι, γιατί φύγεστε για το χαλβά, δεν έχω καταλάβει.
1: Και στην τελική, άμα ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα του χαλβά, γιατί ναι. Δεν είμαστε. Δηλαδή δεν είναι το απόλυτα εξαγώγημο προϊόν. Πώς οι άλλοι έχουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο και έχουν χεστεί στα λεφτά και δεν δουλεύει κανένας για παράδειγμα στα Εμιράτα. Έτσι θα πρέπει να είναι και σε εμάς με το χαλβά, είδατε. Μου ανεβάζετε την πίεση τώρα.
0: Τι καράγκιο νευρία, σα τα αλήθεια είναι το χαλβά.
1: Δημιουργώ μια τεχνητή ένταση για να στείλουν μηνύματα κτλ.
0: Στον διάολο θα σε στείλουν, δεν θα στείλουν μηνύματα.
1: Άκου να δεις. Πολλοί έχουν στείλει τις απόψεις τους για το χαλβά, αλλά επιλέγω ένα που σε βρίζει κιόλα.
0: Ευχαριστώ.
1: Από τα πολλά μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: υπάρχει μακεδονικός χαλβάς που τον τρώμε κάθε καθαρά Δευτέρα. Ο χαλβάς Φαρσάλων που τον τρώμε στα πανηγύρια. Μ' αρέσει έτσι όπως το λέει. Ο Σιμιγδαλένιος χαλβάς που τον τρώμε στις ταβέρνες.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και ο κριτικός χαλβάς που τον τρώμε στην Παπά Καταπού. Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Γιάννης. Γιατί είναι από τους λίγους που δεν έχει ξεκάθαρο στόχο.
0: Ναι.
1: Άμα χρειαστεί, θα μου επιτεθεί και εμένα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι σαν τώρα να δω την περιπτερά, α πούμε.
0: Αυτούς τους δέχομαι. Δεν μπορώ αυτούς που είναι μονόπλευροι. Μου την πέφτουν μόνο στον έναν από τους δύο. Και δεν λέω μόνο για μένα.
1: Εντάξει, η γούστα είναι αυτά.
0: Ο φίλος ο σφιχτό χοντρός, ο οποίος έχει και μια παραπάνω αρμοδιότητα επί του θέματος.
1: Λογικά, ναι.
0: Λέει ότι ο Μακεδονικός είναι το χώμα. Ο Ζελεδένιος είναι ο σαπουνέ που ναι. Είναι πολύ δυνατός, λέει. Και ο Σιμιγδαλένιος είναι ο λαδερός που επίσης είναι καλός.
1: Ναι. Να πούμε ότι ο Μακεδονικός κανονικά λέει είναι ταχυνένιος. Απλά τυχαίνει η πιο γνωστή μάρκα να είναι.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Θα πνιγώ.
1: Έλα, θες να σε φτύσω.
0: Δεν ματιάστηκα, ρε, πνίγομαι.
1: Αντί για νερό, θα σου δώσω το σάλιο μου, γι' αυτό το είπα.
0: Είστε μαγεία, λέει ο Γιάννης. Έχετε εμπλέξει νομικούς όρους μαζί με είδη χαλβάδων και background. Μην παραχαράζετε την ιστορία. Παιδιά, όλα τα θέματα εκτελούνται επί τόπου. Ο φίλος ο Αναστάσιος λέει: μπορεί να είστε λέρες, αλλά δεν θα μας ρίξετε στάχτη στα μάτια ότι όλη η συζήτηση γύρω από το χαλβά είναι ξεκάρφωμα και από προσανατολισμός από τις ευθύνες σας σχετικά με τις απειλές προς τον αγαπητό κύριο Νικολογιάννη. Το είπαμε και πριν. Με αυτό ξεκινήσαμε.
1: Δεν φέρω ούτε μία ευθύνη.
0: Ούτε εγώ.
1: Καταρχάς, εγώ δεν εμπλέκομαι σε όλο αυτό.
0: Άμα βρίσκεται κόσμος που απειλεί τον κύριο Νικολογιάννη, να προβληματιστεί γιατί τον απειλεί.
1: Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα που στέλνει ο Δημήτρης, που λέει πάντως αν κάποιος σε χαρακτηρίζει χαλβά, δεν είναι για καλό. Θα ήθελα να προχωρήσω έτσι ένα βήμα παραπάνω την κουβέντα.
0: Για προχώρα.
1: Όταν κάποιος σε χαρακτηρίζει υποτιμητικά και σε αποκαλεί χαλβά.
0: Ναι.
1: Ποιον χαλβά έχει στο μυαλό του από τους τρεις προαναφερθέντες?
0: Σίγουρα το Μακεδονικό.
1: Γιατί σίγουρα το Μακεδονικό? Κοίτα, από θέμα στιβαρότητας.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πίστευα ότι μιλάμε για τον σαπουνέ.
0: Έχεις ένα δίκιο. Τώρα αποσύρω αυτό που είπα. Έχεις
1: δεν
0: δίκιο.
1: Πειράζει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Σε
0: γιατί
1: δύο λεπτά δεν έχεις χάσει.
0: Όταν κάποιος θέλει να σε χαρακτηρίζει χαλβά,
1: ναι.
0: Θέλει να σε πει μαλθακό.
1: Φλόρο.
0: Δεν τόλμησα να στο πω ούτε πλάκα. Φλόρο λοιπόν. Μαλθακό όμως το λέω για να το συνδέσω και με την υφή. Οπότε δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι έχει στο μυαλό του το Σιμιγδαλένιο.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι μαλθακός.
1: Το
0: Σιμιγδαλένιο, λέω, το Μακεδονικό.
1: Το Μακεδονικό που στην τελική ξέρεις, άμα σου πετάξω ένα κομμάτι Σιμιγδαλένιο, ας πούμε, στο κεφάλι.
0: Άκοπο. Τελείωσε.
1: Την έχει ακούσει, ενώ με το σαπουνέ, τι θα γίνει,
0: σαπουνέ,
1: δηλαδή.
0: Ναι, μπορεί να πολύ να γίνει λίγο, ξέρει. Λίγο χλαπάτσα να γίνει.
1: Λίγο χλαπάτσα, δεν μέχρι εκεί.
0: Νομίζω λέει βοηθάει άμα σου πούμε νονός και κοιτάς το ταβάνι. Σε έχει βοηθήσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Σε περίπτωση τέτοιου πνιξήματος. Εμείς στην Κρήτη το λέμε κρούψιμο αυτό.
1: Κρούψιμο,
0: ναι.
1: Και το καταλαβαίνω.
0: Σε έχει βοηθήσει η ατάκα ο νονός.
1: Όχι, δεν νομίζω. Κυρίως επειδή δεν συμπαθούσα τον νονό μου, έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία. Ο Χριστός.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι εκεί υπάρχει ένα conflict, θα λέγατε κι εσείς οι αγγλόφωνοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Ποιος έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να σε σώσει από ένα βήξιμο που μπορεί να φέρει πνιγμό? Ο Χριστός ή ο νονός?
0: Κοίτα.
1: Και στην τελική να σου πω κάτι. Ο νονός θα σου φέρει παπουτσάκια, θα σου φέρει λαμπάδα.
0: Εμένα μου κάνει για ένα καλύτερο δώρο. Το πρώτο δώρο του νονού ήταν να με πάει στη Φιλαδέλφια.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εκείνη την ώρα, ας πούμε, ο Χριστός ως Θεός, τέλος πάντων, είναι πανταχού παρόν. Κοίτα, και τα πάντα.
0: Ξέρεις τι πιστεύω? Ότι είναι η διαβάθμιση του κρουψίματος που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή,
1: το ακούω, ναι.
0: Δηλαδή, άμα σου έχει κάτσει τώρα κάποιο μικρό τριφτουλίδι στο λαιμό και απλά, είναι μια εύκολη δουλειά, βάζει την αναθέτηση στον ονό.
1: Ναι.
0: Λέω στον ονό, στον ονό. Άμα έχει καταπιεί κανένα αγκονάρι. Κάτι πολύ δυνατό, ρε παιδί μου. Σου κάτσει κανένα κουκούτσι, κανένα αυτό. Και τα βλέπει κολλιόμενα ο άλλος. Δεν πας στον ονό. Πας επιτόπου στο επόμενο στάδιο.
1: Κοίτα, για να μην πας στο επόμενο στάδιο, καλό είναι να απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο που ξέρει να κάνει και μια λαβή Χάιμλιχ. Μπας και το βγάλει από μέσα σου.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να απευθυνθώ σε άνθρωπο και όχι απευθείας σε θεάνθρωπο.
1: Ναι,
0: πάω στο Χριστό και κάνει τη δουλειά μου.
1: Γιατί όπως είπες και εσύ, είναι η ίστατη πίστα, η τελευταία την οποία θα τη δεις αφού έχει προηγηθεί το τέλος του έργου.
0: Μάλιστα.

Λοιπόν, σε περίπτωση πάντως που σας άνοιξε τώρα η όρεξη και θέλετε λίγο χαλβά και πάτε και ανοίξετε τα ντουλάπια του ψυγείου και δεν βρείτε τίποτα, μην το είστε. Μπορείτε να μπείτε στο eFood που υπάρχει στο eFood Market, δηλαδή το σούπερ μάρκετ του eFood, που είναι ανοιχτό ακόμα και Κυριακές αργά το βράδυ. Μπορείτε να παραγγείλετε και χαλβά και ό,τι άλλο θέλετε. Μέσα σε λίγη ώρα θα έχει έρθει σπίτι, κάνεις και παραγγελία και μαγειρεύεις.

0: Να βλέπεις που λέγαμε ότι Μακεδονικός είναι μόνο μάρκα και υπάρχουν κι άλλες. Mm-hmm. Σας ακούμε από την εταιρεία Olympus. Και λέμε να σας κάνουμε το ίδιο. Να διαδώσουμε δηλαδή πως η εκπομπή Κακά τα ψέματα είναι 4 με 8 και λέγεται Reporters με Νικολογιάννη Τσανάκα και Κέτσε.
1: Εντάξει, θα το δεχτούμε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Θα το δεχτούμε.
0: Φίλε Γιάννη,
1: θα το δεχτούμε.
0: Ζητάμε μια μεγάλη συγγνώμη.
1: Μα δεν τα έχουμε με τις εταιρείες.
0: Όχι, δεν τα έχουμε με τις εταιρείες.
1: Εντάξει, ο καθένας.
0: Πάντα εδώ πέρα είναι ανοιχτή η πόρτα του εμπορικού. Να έρθετε να αφήσετε μια χοντρή προκαταβόλα για χορηγία.
1: Απευθύνομαι και σε αυτή την εταιρεία σε κάποια άλλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα τα πάρουμε, την αλλάζουμε την μπιστέκα και τα λέμε καλά.
0: Θα λέμε ο Ολυμπιακός Χαλβάς.
1: Γαμί ο Χαλβά, φανταστικό.
0: Ο φίλος ο Γιάννης, επειδή έχω ανοιχτή ακόμα αυτή τη συνομιλία που δουλεύει στον Ολυμπιακό, λέει: Αφού δεν σας αρέσει, είπατε ρε. Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Κοιτά, άμα πέσει τον Μπαγιόκο.
1: Ναι, ρε. Θα το βρούμε κάπου, θα το δέσουμε.
0: Να είχαμε λίγο χαλβά τώρα, ε.
1: Ναι.

0: Καλησπέρα, Λερόνια. Είστε απόλαυση μετά τη δουλειά με μπύρα. Και όση κούραση να έχω με τις αυτές που λέτε, ξεπερνιούνται όλα.
1: Α, περίμενε. Εμείς συνοδευτικό μπύρας μετά τη δουλειά.
0: Ναι,
1: okay,
0: ναι,
1: ναι, πιάσαν, ναι, ναι.
0: Είμαστε μεζέδες με κάποιο τρόπο.
1: Okay.
0: Αν ήσουν κάποιος μεζές, ποιος θα ήθελες να είσαι?
1: Και φτεδάκι.
0: Έτσι.
1: Γιατί, να σου πω.
0: Σε σκέφτηκα με την οδογλυφίδα στον κόλο του.
1: Ωραίος. Τι να σου πω. Δεν φταίω εγώ για τα γούστα σου, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει για έναν άνθρωπο όπως είμαι εγώ. Στρογγυλός, χωρίς εντάσεις, χωρίς ακίδες.
0: Χωρίς εντάσεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Εσύ τι με ζεστά ήσουν?
0: Κοίτα, θα προτιμούσα να είμαι κάτι, ρε παιδί μου, από αυτό που σε σβήνει. Όχι κάτι καυτερό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται βέβαια
1: ακόμα
0: και το
1: πίνεις. Ακόμα και την ξενέρωτο
0: δε καραγιώζει. Εξαρτάται και τι πίνεις. Θα ήθελα να είμαι ένας ντολμάς, ας πούμε. που κι αυτό, πρόσεξε, κι αυτό χαρακτηρίζει, είναι μειωτικός χαρακτηρισμός. Όπως λέγαμε για το χαλβάς, είναι και ο ντολμάς. Έτσι, αλλά εμένα δεν θα με πείραζε. Γιατί ο ντολμάς, σε αντίθεση με το χαλβά, είναι κάτι λαχταριστό, είναι ένα εκλεκτό έδεσμα που δεν το βρίσκεις εύκολα καλά φτιαγμένο.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Αλήθεια, λες.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το βάλω κάτω από το χαλβά, αλλά δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, ρε παιδί, κάνω τώρα μια, πώς το λένε, μια περιγραφή, μια σύγκριση. Έτσι.
1: Είναι και η δουλειά σου, άλλωστε.
0: Είναι και η δουλειά.
1: Αύριο μεθαύριο στην Νέα Φιλαδέλφεια, αυτά θα λες.
0: Δεν ξέρω τώρα αν προκύψει κάποια προσφορά από τη Ζαναέ, δεν ξέρω ποιο φτιάχνει.

0: Λοιπόν, σε ένα τεταρτάκι, όχι, όχι. Πολύ πιο σύντομα θα είμαστε.
1: Τι το μεντόφα στο παραμύθι.
0: Όχι, όχι, ρε. Προσπαθώ να δω. Όχι, όχι, πάμε να κάνουμε. Το λέω αργά-αργά ένα διάλειμμα τώρα. Θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Σκάι. Δεν σε χάλασε πάλι λίγο. Το είπα και επανερχόμαστε. Γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: Το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
11: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Ο Άγγελος από το Σαν Φρανσίσκο λέει: φανταστική εκπομπή, αλλά ορισμένα τραγούδια απλά δεν ακούγονται. Θα μου επιτρέψεις, Άγγελε, να διαφωνήσω στο πρώτο σκέλος. Δηλαδή, οκ, okay, τα τραγούδια δεν ακούγονται εντός, αλλά και η εκπομπή είναι ένα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Είναι
1: δεν
0: για, για πατησίες.
1: Φανταστική δεν τη λες.
0: Ναι, εντάξει, φανταστική τώρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για.
1: Εκτός κι αν έχεις πιει πολλές μπύρες, όπως ο φίλος στη Δανία.
0: Μπράβο, εκεί είναι. Πού με το κεφτεδάκι σου, με το τολμαδάκι σου.
1: Με αυτά και με αυτά τι έγινε, ξέρεις, ε. Ξέχασα να πω το ποίημα.
0: Α, ναι, ρε φίλε, έλα
1: τώρα. Είναι η καταλληλότερη στιγμή.
0: Να μιλήσεις πριν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Βεβαίως, για να σας υπενθυμίσω ότι και σήμερα δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο, εκτός από κάποια ντολμαβάκια και κεφτεδάκια, για να συζητήσουμε. Οπότε, τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Στην αρχή δεν καταλαβαίνω το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος. Λέει απλά κρυφά ο Μαραθιανός θέλει να τον διαφημίζει ο Τσουβέλλας. Μετά θυμήθηκα ότι έχει κάνει διαφημιστική καμπάνια για
1: ντολμάδες.
0: Για ντολμάδες.
1: Όντως.
0: Αλλά αυτό που κρατάω από το μήνυμα είναι η υπογραφή. Γιατί ο φίλος εδώ υπογράφει με το φοβερό nickname Παραλίαν Συντόμος.
1: Το Παραλίαν Συντόμος είναι,
0: πάρα πολύ
1: είναι ωραίο. Δεν είναι της εποχής, αλλά είναι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή, άμα το δούλευε αυτό, κοίτα, Απρίλη-Μάη
0: ναι,
1: θα ήταν
0: ναι,
1: ωραίο, ναι. Ναι. Τα χέρια μας είναι δεμένα. Τα στόματά μας είναι φημωμένα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φύγουμε για μία ακόμα φορά για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Αντώνης λέει ότι ο Χαλβάς Φερσάλων, σαν αυτόν δίπλα σου Νικολάη, ονομάζεται και Νισεστέ. Αν βάζω σωστά τον τόνο εγώ.
1: Νισεστέ.
0: Νισεστέ. Επίσης λέει, σας έχει κάτσει ποτέ στο λαιμό κρέας που δεν κόβεται? Πάτε να το φάτε μονομιάς και σας κολλάει στο λαιμό? Προσωπικά τα είδα όλα και έβαλα όλο το χέρι μέσα. Ούτε ο νονός μέσωσε, ούτε καμιά μαφία.
1: Είπαμε μετά τον νονό, πάμε στο Χριστό. Δηλαδή, άμα δεν, ξέρω, τώρα, άμα δεν σε σώζει και ο Χριστός, μετά βλέπουμε.
0: Φαίνεται, επιτίθεται στην Ορθοδοξία τώρα, Αντώνης.
1: Δεν την επικαλείται καν.
0: Μήπως την θεωρεί μαφία?
1: Α, όχι, με τον νονό έκανε τη σύνδεση με τη μαφία. Όχι με τον Χριστό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάντως δεν μου έχει τύχει. Το έχω δει να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Κρήτη που σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται κάποιες υπερβολές.
0: Okay, ναι.
1: Λέψω,
0: πάνω, πάνω, να καταπιείς όλο το πρόβατο.
1: Πάνω κάνει τρώνε τα γουλίδια και, και τρώει, ξέρω εγώ, μια δαγκονιά. Σαν το πιράνχας, ξέρω εγώ, μπορεί να κατεβάσει μια δαγκονιά αμάσιτη τελείως. Το έχω δει να συμβαίνει. Αλλά να πνιγώ εγώ προσωπικά ο ίδιος. Να πνιγώ ή να μου κάτσει το λαιμό κομμάτι κρέας, όχι.
0: Μακάρι μία και έξω να γίνει αυτό, ρε Γιώργο.
1: Το ενοχλητικό είναι όταν πάει κάποιο μικρό υπόλοιμα από τρόφιμο.
0: Ναι.
1: Πάει από την πλευρά αυτή του. Δύο διόδους δεν έχει εδώ.
0: Λάριγκας και ο Φάριγκας, τα δυο που να μαλώνουν.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Σου λέει αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο, να πάει ακόμα και στους πνεύμονες.
1: Αυτό λέει, εκεί είναι το
0: ένα πιτσιρίκι πήγε να την πατήσει με ένα φιστίκι.
1: Το λέγατε εσείς αυτό ότι πήγε από τον κακό λαιμό?
0: Όχι, όχι, ποιος είναι ο κακός λαιμός?
1: Δεν ξέρω, στην Κρήτη χωρίζουμε τους λαιμούς. Υπάρχει ο καλός και ο κακός, κατάλαβες.
0: Δηλαδή ο κακός λαιμός τι είναι? Κάποιος που έχει κακή φωνή όπως
1: εσύ,
0: ας πούμε.
1: Ότι πάει από τη μεριά εκείνη που δεν θα έπρεπε να πάει. Ναι. Αυτό που λες, έχει πάει ντουγρού για πνευμόνια, δεν ξέρω τι είπες, νεφρά, τι πάει. Έτσι, αντί να πάει για στομάχι.
0: Και όλο αυτό που ακούτε βεβαίως είναι απλά η εισαγωγή για τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θα αρχίσει.
1: Ένα μικρό ορεκτικό. Να πείτε ότι είναι ένα ντολμαδάκι ή ένα κακεφτεδάκι. Με αφορμή πάντως την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το γεγονός ότι αύριο έχουμε μεγάλο μάτς της Εθνικής με την Ολλανδία, να σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν επιστρέψει εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακόμα και για τον Νισεστέ διείστανται οι απόψεις. Δηλαδή, στέλνει φίλος εδώ, λέει τελικά και οι ακροατές είναι παράσχετοι. Νισεστέ λέγανε οι παλιοί μάγειρες στο Corn Flour και από κάτω ο Νισεστές.
1: Έτσι, μπράμα, αρέσει.
0: Έτσι.
1: Όπως ο σινεμάς.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Είναι καθαρό άμυλο σε μορφή λεπτής λευκής σκόνης. Για κάτσε λίγο. Το οποίο παράγεται παραδοσιακά από το σιτάρι ή πιο συχνά στις μέρες μας από το καλαμπόκι.
1: Μέσα στην ασχετοσύνη μου πάντως θα υιοθετήσω αυτή την εκδοχή. Αυτό είναι το, νομίζω, τον Νισεστέ.
0: Ναι.
1: Το έχω δει από κάποιο κύριο που μαγειρεύει σε.
0: Πώς τον αποκαλούσε, στο αρσενικό ή σε ουδέτερο?
1: Ήταν σε αιτιατική και δεν μπορούσα να καταλάβω. Βάζω λίγο Νισεστέ.
0: Και λέει ότι η λέξη προέρχεται από την τουρκική Νισαστά.
1: Ναι, εντάξει, δεν αποκλείεται.
0: Ναι, το πρώτο είναι το τελευταίο.

0: Έφαγα μισό κιλό φαρσάλων τον Αύγουστο μετά από συναυλία του Μάλαμα μία η ώρα τη νύχτα και χέστηκα πάνω μου, λέει ο Δημήτρης αδερφός μου. Εντάξει, συγγνώμη, φυσιολογική εξέλιξη, συγγνώμη κιόλας.
1: Και ο Νικόλο Μπαγκανίνη, ο αδερφός μας, λέει νησεστές.
0: Ναι.
1: Είναι το άμυλο αραβοσίτου, λέει το κονφλάου. Και εκεί δεν είναι κανονικά cornflower.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να είμαστε Ελληνοί, θα το πούμε cornflour.
0: Cornflour.
1: Τέλος.
0: Σωστό.
1: Που λέμε, λέει το cornflour και χρησιμοποιείται στο χαλβά, το οποίο κάποιοι το λένε και σαπουνάδα. Ναι, για τη σαπουνάδα το είπαμε.
0: Λοιπόν, είπαμε όμως ότι μπορεί εμείς να λέμε τα δικά μας, αλλά σε πολύ λίγο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ξεκίνησε για την ακρίβεια. Ακούμε πρώτα τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους παίκτες της Εθνικής.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας βγαίνει σε καλό και όπως είπες, μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε να πω, κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά. Και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
3: So the first question was to Vangelis asking after two such wins how a team is how the team is able to control their feelings going into the upcoming matches and also playing in front of their home crowd after two away games. Vangelis said that the team is managing it and they have learned from the previous matches where they've had big wins and then the team was unable to follow up following those two wins.
4: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ.
5: Hi, Evangelis. Are you surprised of the development of Max Meerdink?
2: Yeah, I know Max the last 2 years in Alkmaar. I play a lot with him. I'm really surprised and I know what his qualities. He's a very good striker and I hope he continue like that. And he developed a lot the last years and he's a very good striker now.
5: Did you already saw his potential when you have played with him at Asset?
2: Of course, when he was with us, he was just 18 years old. He trained with us. He won the youth league, and he showed very good qualities in the training. And the last years that I see more as he playing in AZ, now he's start 11 player, and now he's performing in the national team. You can see his development.
5: Thank you. Good luck tomorrow.
4: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Ο Βασίλης ο Μερός, πάλι.
6: Πώς φάνηκε ο ρόλος που σε έβαλε ο coach στο μάτς με την Γερμανία που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Αντρέα σε ένα 4-4-2 μεν, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω ήσουν εσύ, κάποιοι είπαν ότι έπαιζες και λίγο σαν τον Γκέιν. Καθ' υπερβολή, αλλά το είπαν.
2: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κόουτς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
3: So the question was how did Vangelis on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role. The coach trusted him with it and it turned out to a good result anyway, so he's happy with it.
4: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει την προετοιμασία και την προπόνηση. Λοιπόν, ερωτήσεις για τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Ο κύριος Ολίγκρης. Γιώργο, το μικρόφωνο παρακαλώ.
7: Coach, καλή επιτυχία για αύριο. Πριν από τον αγώνα με την Σερβία, σας είχα κάνει μια ερώτηση για το αν θα αλλάζετε οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το τουρνά, σε αυτή τη διοργάνωση με την πρόκριση από τα προκριματικά και μου είχατε απαντήσει ότι χθες θα το άλλαζα με την πρόκριση στα τελικά του Euro. Μετά από τις δύο εκτός έδρας νίκες που έκανε η Εθνική και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, εμένετε στην ίδια άποψη?
8: Ναι, μένω στην ίδια άποψη. γιατί είναι απλά μόνο δύο παιχνίδια στο Όμηρο, έχουμε ακόμα τέσσερις. Άλλο είναι το πρόκριση στο...
4: Όχι, το κλείσω.
8: Άλλο είναι μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας. Η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολύ έντονα συναισθήματα, και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
3: So the first question for coach was that a few days before the matches he was asked would he swap the UNL success, Nations League success, with a qualification for a major tournament. Does he, after two big wins, would he still stand by that opinion? Coach said that yes, he still stands by that opinion. Yes, it's two big wins that we've had, but we still have four games to go in the group, and it's different to an actual qualification to a major tournament. The main pleasure himself and the players get is the pleasure and the satisfaction that the fans enjoyed in Germany, who traveled to be with the team, and the Greek fans that are abroad. But we still have a long way to go.
9: Επόμενη ερώτηση για τον coach, ο κύριος Γιώτης.
8: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου, και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
3: So the question was, how does the coach feel returning to a place where he essentially grew up, having played here for a number of years? Coach said that he left here in 2008 to go to Cyprus. He, after having arrived in 1989, so he didn't expect it would take so many years for him to return to a place that he has a lot of emotional attachment with, a lot of friends and a lot of family friends as well.
9: Επόμενη ερώτηση για coach, ο Παύλος Παπαδημητρίου.
8: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά τους, την σημερινή γενιά που σαν προπονητής της, την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια θα έλεγαν ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό. Έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό.

0: τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.
1: So the question was, what do the players need to do or to learn to place the team needs ahead of their own? Coach said that there's no need to question the determination of the players for the national team. They always have a huge level of determination when they represent their nation. It's a great honor to play for the national team, and the players that are in this group really do feel that honor. The group is developing, and we have a developing group with a very good footballing age, with a future ahead of them. Wherever the team plays, the fans follow, whether it was in Karaiskaki or in Tumba Stadium now. Matches are always sold out, and that shows the passion behind the fans as well, which is an honor that the players really do feel.
2: Έλα, Εμίλια.
3: Coach, καλησπέρα. Η εθνική ομάδα καλείται να παίξει 4 παιχνίδια σε ένα διάστημα 10 ημερών, κάτι που είναι πρωτοφανές για αυτήν. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί και αν αποτελεί πρόβλημα και αν θα επηρεάσει ενδεχομένως τις επιλογές στα δύο αυτά μάτσα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη 3 παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους. Και με αυτά τα 4 θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών, πολύ απαιτητικών μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο, θα έλεγα, δυνατές ομοσπονδίες, το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών, και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό με 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη, βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περιμένα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια. Άρα έχουμε να διαχειριστούμε με λίγα λόγια πάρα πολλά πράγματα μαζί με τους παίκτες.
1: So the question was, with 4 games in 10 days for this window, which is something that's only happened really once before, how is it something that's being managed by the team and the coaching staff? Coach said that the majority of players had already also played 3 additional high-level matches before they came into the national team camp. So that makes it 7 games in 3 weeks. It wasn't us that made the program, so we have to go along with it. But it does bring in a couple of issues, such as a concern for the management of the players in terms of the fatigue for playing so many high-intensity matches. Before the window, if you had asked me, I might have had a different opinion. However, now, having seen the window, it shows you the high level of this, and not only in terms of the matches, but the continuous traveling as well also adds up to the toll.
2: Τα τελευταία 10-20 χρόνια η Εθνική σε εκτός έδρας παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους έχει πάρει πολλές φορές αποτέλεσμα. Όταν ερχόταν εδώ σε γεμάτο γήπεδο δεν τα κατάφερνε. Είναι μια πρόκληση να διαχειριστεί η ομάδα υπέρ της την ορμή που δίνει ο κόσμος, γιατί αυτό πολλές φορές μπορεί να πηγαίνει και κόντρα.
0: Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικώς στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδος είναι πιο... δεν είναι όπως είναι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς. Υπάρχει σίγουρα και αυτό που μας πιέζει λίγο παραπάνω, είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους

0: αντιπάλους. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά, να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσαν να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες. Και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πολύ πριν υπήρχαν πάντα ομάδες που ήταν ομάδες που είχαν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
1: So the question was, the team for a few seasons now, on away games, in high-profile games, the team has managed to get good results. However, they've probably struggled to get similar results at home, in front of the home crowd. What could this be attributed to? The reply was that, first of all, the fans that come to the stadium are a different type of fans that would be from a club perspective. And also, in the same way that you play away from with high-profile teams, when you play at home, you're also playing with high-profile teams. So tomorrow we're playing against Netherlands, the best of the Netherlands teams. The other day we played against Germany. But at the same time, the high level of teams that you have to play with, you play with at home and away. So.
2: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον κύριο Γιωβάνοβιτς.
3: Coach, καλησπέρα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω θα ήταν για το εάν η τωρινή έκδοση της Ολλανδίας...
0: Η τωρινή, συγγνώμη.
3: Εννοώ, η τωρινή ομάδα της Ολλανδίας είναι η πιο ποιοτική σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η εθνική μας.
0: Ναι, σίγουρα η Ολλανδία είναι μέσα από τις... Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μέσα από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω και της ποιότητας των παίκτων, του στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας, νομίζω ότι και η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού της εθνικής ομάδος ήταν κατάλληλη. Και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο potential και για το μέλλον.
1: So the question was, is Netherlands the highest quality of team that the Greek team has faced over the recent matches? Coach said that Netherlands is certainly amongst the highest quality teams in Europe, and the recent appointment of the new manager as well suits the Dutch football perfectly. So it is a very high quality team with a very, very bright future ahead of them as well.
2: Eleni Boudou.
4: Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία. Είναι μια προσωπική δικαίωση, μια δικαίωση για το group, μια δικαίωση για αυτά τα παιδιά, αυτά τα δύο μάτς, με την έννοια ότι σαν λαός μας αρέσει, κινούμαστε με το συνέστημα, είμαστε λίγο της λογικής, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω, και το λέω αυτό έχοντας φυσικά στο μυαλό μου τον Κουρμπέλη. Ευχαριστώ.
0: Α, οκ, εντάξει. Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ο νοοτροπία μας. Απλά είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που... Από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορεί να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις και όσον αφορά τους προπονητές και όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο. Αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου όσον αφορά τον φίλατλο στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Άρα έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Πάντως πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μ' αρέσει προσωπικά, αν με ρωτήσετε, μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι παρόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει πάντα σε μια τρομερή εγρήγορση.
1: So the question was, do you feel a personal vindication? Does the group feel vindicated with the recent results, specifically mentioning Dimitris Kourbelis? Coach said that this is how the Greek fans are. If you win, everything is great. If you don't, then you might as well clear up and leave. It's good, however, this type of response, because it keeps you on your toes, it keeps you ready, it keeps you active. I personally enjoy it because it keeps me active for the next day as well.
2: Είμαστε εντάξει, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Σας περιμένουμε στην προπόνηση. Περιμένουμε μετά από τα 15 λεπτά. Είναι ανοιχτή.
5: Λοιπόν, ακούσατε κι εσείς όσα
6: πάμε δηλώσε. Πάμε και στην προπόνηση.
5: Ιβάν Ιωβάνοβιτς, κανονικά τώρα σε 20 λεπτά ξεκινάει η προπόνηση της Εθνικής. Για τα πρώτα 10-15 λεπτά είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους και εξ όσων γνωρίζω, διαθέτω και εγώ αλλά και εσείς στην αδερφή δημοσιογραφική ταυτότητα. Άρα, κανονικά θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί.
6: Εγώ διαθέτω και την κατάρτιση να προπονηθώ, αν θέλεις, να παίξω.
5: Εγώ διαθέτω τις γνώσεις για να σας κάνω να ασκήσεις. Αν και θα το κάνω όπως πολλοί γυμναστές στο σχολείο. Θα σας πετάξω μία μπάλα και θα πω παίξτε μόνο με αλάκες.
6: Εγώ είχα μία πολύ. Με πολύ θράσος.
5: Συνεχίζουμε την κουβέντα ενώ καίγεται για να πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο παλαιότερος, ντρεπόμαστε, ρε φίλε. Κάτσε να πούμε δύο κουβέντες.
6: Έδινε τα παραγγέλματα ενώ εμείς λιώναμε, τρώγοντας και μια τυρόπιτα ταυτόχρονα.
5: Άνδρας ή
6: κυρία. Μπράβο, κυρία γυμνάστρια.
5: Μπράβο, ρε, η τρόπη.
6: Δεν την έλεγες ακριβώς βινασίκη. Με τις γκέτες και τα υπόλοιπα. Έτρωγε και μια τυρόπιτα την ώρα που έδινε τα παραγγέλματα. Τέλος πάντων, επειδή θα μας δώσει κανένα παράγγελμα με τίποτα άλλους, με τίποτα άλλα κοσμητικά ο Στέφανος, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
5: Μικρό. Σε λίγο έχουμε κι άλλο.
6: Και επιστρέφουμε μετά, γιοματάρι η εκπομπή μέχρι το τέλος.
5: Ξεκινάει και το μπάσκετ σε λίγο, άστο.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
12: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: bwin Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Με συγχωρείτε που θα δώσω πάλι κάποιο συνάδελφο, αλλά επειδή το συγκεκριμένο το αξίζει, θα το κάνω. Έτσι.
1: Ποιος είναι?
0: Μπήκε πάλι ο Θέλει Γιαννής για να συνεχίσει.
1: Ναι, τον είδα.
0: Έτσι.
1: Έκανα ότι δεν τον είδα.
0: Μπράβο. Τι κάνει σήμερα που δεν στέκεται πάνω από τον Στέφανο, από το αφεντικό, στην περίπτωση που εκείνο χρειαστεί κάτι?
1: Τι κάνει?
0: Έχει πάει δίπλα,
1: ναι,
0: και έχει πάρει το τευτέρι με τα Σαρδάμ. Δηλαδή, ρουφιανιά κατά ότι κάνει ένας καλός ρουφιάνος.
1: Περίμενε, του έχει δώσει τη δουλειά, είναι εργολαβία, απευθείας ανάθεση.
0: Τον έχει βάλει και σημειώνει σε τευτέρι τα Σαρδάμ. Ναι. Πώς σημειώνει ο κύριος Δαράκης?
1: Μπράβο,
0: στην,
1: ναι,
0: απεργία στο Μαραθώνα, ποιοι είχαν πάει. Σαν άλλος κύριος Δαράκης σημειώνει, περιφέρεται ο Θέλει Γιαννής για να συνεχίσει το κτίριο, όσο γίνονται εκπομπές και σημειώνει ποιοι κάνουν Σαρδάμ.
1: Πραγματικά το μόνο που του λείπει είναι ένας χοντρός φάκελος, ρε παιδί.
0: Αν νόμιζα μια χοντρή κουκούλα από πάνω, να μην τον αναγνωρίζουνε. Πρώτο σου φίλι, ναι, και μου πήρες την καρδιά μου. Πρώτο σου φίλι, ναι, και μου πήρες τα μυαλά μου. Πρώτο σου φίλι, ναι.
1: Συγγνώμη, δεν πρέπει να. Σε διακόπτω, αλλά δεν πρέπει να βγει ο Σωτήρης Ταμπάκος να μας κάνει μια μικρή σύνοψη όσων ακούσαμε. Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
0: Και μεγάλη, δεν
1: πειράζει. Λοιπόν, συνάδελφε, συγγνώμη,
0: παρακαλώ,
1: τι να πει.
0: Θυμάσαι γιατί ακριβώς συζητούσαμε κάτι, λέγαμε.
1: Για το χαλβά.
0: Α, και για του ντολμάδες λέγαμε. Για του κεφτέδες, αλλά. Μετά το χάσα λίγο. Μετά το χάσα.
1: Αναγκαστικά έπρεπε κι εμείς να είμαστε λίγο προσιλωμένοι,
0: ναι,
1: στα λόγια του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και του Center for τη Μπενφίκα. Να καλώ, του Βαγγέλη Παυλίδη.
0: Μετά υπήρξε και η συζήτηση για το τι μεζές θα προτιμούσε να είσαι, και εγώ,
1: ναι,
0: και εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και κάτι, μια μικρή σφήνα με νησεστέ.
1: Με νησεστέ, ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει. Ξεκάθαρα ο ένα είναι αποξηραμένο αρακά. Που το συγχαίρω με αυτό. Ως μεζέ εννοεί, ως συνοδευτικό για το ποτό.
1: Όχι, τι.
0: Το συγχαίρομαι. Είναι αυτά τα πράσινα που τα ξαδιαλέγω.
1: Αυτά, όχι.
0: Τα πετάω στην άκρη.
1: Δεν το συντοκάνω.
0: Ή καλαμπόκι που μένει κάτω-κάτω με τα ξηροκάρπια. Και ο άλλος ή ελιές που βγάζουν με μπύρες.
1: Κάτσε λίγο.
0: Οι ελιές μια χαρά είναι.
1: Καλαμπόκι, τι δουλειά έχει με τα ξηροκάρπια?
0: Ανάμεσα είναι έτσι λίγο, αν δεν κάνω λάθος, το βάζουν για αυτό σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Καλύτερα να το βάλουν εκεί που ξέρουν, ναι, ρε φίλε. Τι να σου πω.
0: Είναι η έσχατη λύση. Δηλαδή, άμα πιάσει γίνει ζαντολάστιχο, έχουν φαγωθεί όλα τα υπόλοιπα, είναι η έσχατη λύση.
1: Να ξέρεις ότι γνευρίζομαι πάρα πολύ όταν θα βρεθώ κάπου για ποτό ή μπύρα συνήθως. Γιατί με την μπύρα θα φέρω.
0: Θα βρεις κάπου. Βρίσκεσαι κάπου χωρίς ποτό?
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Δεν ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Και φέρνουν τυποτένιους ξηρούς καρπούς. Οι οποίοι έχουν κοστίσει συνολικά 13 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ρε καραγκιόζη. Έχεις βάλει την πύρα, ας πούμε, 5 ευρώ ή 8 ευρώ, το ποτό 12, ναι, 15, κάτι τέτοιο. Δεν τρέπεσαι να το φέρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μη φέρεις καν, μη φέρεις καν.
0: Κοίτα, το μη φέρεις καν με εξοργίζει περισσότερο. Φέρε κάτι έστω για τα προσχήματα.
1: Ναι.
0: Φέρε έστω και αυτόν, το οποίο πιθανότητα έχει και DNA αλλωνών ανθρώπων απάνω. Αλλά όχι τίποτα, κατάλαβες. Το τίποτα είναι ντροπή.
1: Όχι, κοίτα.
0: Εκεί που μεγάλωσα εγώ.
1: Αν είναι, ναι, να σου φέρει τραγάλι και σταφίδα, βρε φίλε, λες και είμαστε το 40.
0: Ας φέρει κάτι το οποίο δεν θα το αγγίξω. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από το να μην φέρεις. Το θεωρώ προσβολή.
1: Να φέρει εμένα δηλαδή.
0: Φέρε εσένα, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, το να μην φέρνεις τίποτα το θεωρώ προσβολή.
1: Ναι.
0: Πέρα από το ότι δεν μπορώ, στεγνώνει κατά πιόνα μου, okay, θέλω κάτι να ρίξω πάνω. Αλλά εκτός αυτού, είναι ρε παιδί μου ντροπιαστικό, πώς να σου το πω. Δηλαδή, τι είμαι και μου φέρνεις και ξεροσφύρι να πιω?
1: Ο Μαραθιανός είσαι, ρε φίλε.
0: Αλλά άμα πιω, δύο-τρία μπουκαλάκια όμως θα μου φέρεις.
1: Μπουκαλάκια.
0: Εμείς έτσι θα μετράμε.
1: Για νερό μιλάς, ναι. Πρώτο σου φίλι, ναι, και θα γίνεις πια δικιά μου. Τι αγάπη, τι αγάπη. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα. Ακριβώς όπως τώρα ο Γιώργος Μαραθιάνος σε μένα. Αγαπημένοι μου ακροατές, με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα θέματα, διότι μπαίνεις πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκεις τον σκλαβενίτη, παίρνεις όλη τη λίστα, έτσι αλλιώς μιλάμε για τις ίδιες τιμές με το κατάστημα, απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται απλά με το eFood. Τι καλύτερο! Α, να σου πω, τι καλύτερο!
0: Τι, μην το πεις.
1: Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Αλήθεια.
1: Κρίμα να χαλάσουμε τη σειρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Να δω.

0: είναι καλό.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω.
1: Έλα ρε τώρα, εντάξει, μιλάμε μια κοροϊδία μωρέ, έλα.
0: Τι κοροϊδία?
1: Δεν τρέπεσαι και στα μούτρα σου.
0: Φρέσκο, μισή ώρα γεμάτη.
1: Τι μισή ώρα γεμάτη, έχουμε, παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει,
1: έχει,
0: ενημέρωση θα κάνουμε.
1: Θα κάνουμε ενημέρωση, αλλά μιλάμε τώρα, συγγνώμη, για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του τόσο στα φιλικά
0: όσο και σε επίσημες
1: υποχρεώσεις της ομάδας. Η πρεμιέρα η επίσημη στο κατάμε στο Παλατάκι κόντρα στη Μανρέσα.
0: Δεν ξέρω αν ακούει ακόμα και προλάβαμε, γιατί ο φίλος ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας: έστειλα μόνο γιατί μου το ζήτησε η κόρη μου. Πείτε ένα γεια σου, Έλλη. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να καλησπέρισουμε και την Έλλη και το Γιάννη, αν ακούν ακόμα.
1: Ναι.
0: Γιατί και δεν το κόψανε στο ενδιάμεσο.
1: Είμαι σίγουρος ότι πιθανότατα θα κυλήσει ένα δάκρυ στα μάγουλά σου.
0: Ναι.
1: Μεταφέροντάς σου το μήνυμα του Νικόλα του Μπαγκανίνη που λέει: ο Δαράκης ήταν τόσο μπροστά που είχε γραμματέα Ρουφιάνο. Άλλος τα έγραφε.
0: Βεβαίως. Είχε φερεραίο ο Δαράκης.
1: Πραγματικά, Νικόλα, θα έπρεπε να τον δεις τώρα. Φώτισε το πρόσωπό του.
0: Ο πρώτος Ρουφιάνος, ο οποίος είχε κάποιο στη δούλεψή του. Ναι, έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ, ο άλλος αλήτης άκουσε ότι ακούνε, σου λέει να βάλω και λίγο παιδικό πρόγραμμα.
1: Μπράβο, ναι. Να βλέπεις ο καθένας με τα προβλήματά του. Λέει ο φίλος, σε μένα μου τη δίνει που έκοψαν το μπισκοτάκι με τον καφέ.
0: Ωραία.
1: Έχει πάει 5 ευρώ μονό εσπρέσο και στον συνοδεύει με νερό βρύσης. Φέρε κάτι ρε Καρμί.
0: Όχι.
1: Το 5 ευρώ είναι υπερβολή όμως, φίλε. Πού τον πίνει τώρα για αυτό?
0: Με
1: τον Αναστόπουλο στο Καλονάκι.
0: Πλησιάζει, πλησιάζει σιγά σιγά. Πλησιάζει το πεντάρι. Πλησιάζει το πεντάρι, αλλά να σου πω κάτι. Ρε, φίλε,
1: εγώ δεν ασχολούμαι με
0: τέτοια ποσά. Κόψατε και το μπισκοτάκι.
1: Ναι.
0: Κόψατε και το μπισκοτάκι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό ήταν κάτι.
1: Ναι.
0: Προφανώς, άμα είχε πάει το στόμα σου στο σβέρκο από την πείνα, δεν σου έκανε κάτι το μπισκοτάκι. Έτσι. Δεν πας να πιεις καφέ για το μεζέ.
1: Για το μεζέ.
0: Έτσι. Αλλά ήταν μια ένδειξη σεβασμού το μπισκοτάκι. Δηλαδή, εγώ περισσότερο κολλάω στο σεβασμό. Δεν είναι θέμα τροφικό.
1: Λοιπόν, στην Ελβετία,
0: ναι.
1: Πέρα από μια αστειότητα, ξέρεις, Φρέντο Εσπρέσο δεν βρίσκει σε πάρα πολλές χώρες. Ωστόσο, στη Βέρνη υπήρχε ένα κατάστημα, εγώ τον έλεγα ο Αδριανός, αλλά ήταν Αντριάνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω, να πάμε στον Αδριανό να πιούμε καφέ. Που είχε Φρέντο Εσπρέσο, αντί για κουταλάκι σου αντί για καλαμάκι σου βάζανε κουταλάκι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έπρεπε να κάνεις με τα παγάκια εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αφήνοντάς το στην άκρη αυτό, ο καφές ήταν καλός. Ωστόσο, το νερό που φέρνουν εκεί,
0: ναι,
1: για τον καφέ, το φέρνουν σε ποτήρι ταβέρνα για κρασί. Και λες, βρε άνθρωπε του Θεού, πραγματικά εκεί κάνει 5 ευρώ.
0: Οικονομία στο νερό, με λίγα
1: λόγια. Ρε άνθρωπε του Θεού, δηλαδή τι θα πάει, γιατί μου φέρνεις 100 ml νερό. Τι είναι ωρός.
0: Επίσης, τώρα τι μου θύμισες με αυτό το ποτήρι. Μου λες και έρχεται ο διάολος,
1: ναι,
0: ο διάολος και μου δίνει μια κατραπακιά με σέρνη στα καζάνια της κολάσεως όταν πάω να πιω καφέ και μου φέρνουν το Φρέντο Εσπρέσο σε χαμηλό ποτήρι, κρασοπότηρο σχεδόν.
1: Α, ναι, και αυτό.
0: Στο οποίο τα 3/4 είναι ήδη αφρός.
1: Ναι, και το υπόλοιπο είναι παγάκια.
0: Το υπόλοιπο είναι παγάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, πριν καν ξεκινήσω να πίνω, είμαι ήδη στραβωμένος.
1: Βέβαια, σου λέει ότι.
0: Δεν με ενδιαφέρει
1: τι
0: μου
1: λέει. Ο Φρέντο έχει διπλή δόση, άρα μιλάμε για 80 ml καφέ.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι μου λέει. Μπορώ εγώ να είμαι εξοργισμένο προκαταβολικά.
1: Γιώργο μου, έχω πει εγώ ποτέ σε κάποιον να μην. Γιατί είσαι εξοργισμένο.
0: Μπράβο.
1: Είστε.
0: Με την επόμενη φορά θα μπω με το αμάξι στο μαγαζί αυτό.
1: Έτσι,
0: που θα φέρει Φρέντο Εσπρέσο σε χαμηλό ποτήρι.
1: Γιατί αν δεν είμαστε διεκδικητικοί με αυτά τα απλά καθημερινά, πώς θα διεκδικήσουμε τα μεγάλα σύντροφοι.

0: Λέει ένας φίλος εδώ. Περίμενε. Γιατί το έχασα ρε γαμώτο. Καλησπέρα. Μάλλον. Κριτική Αντακώτα και Ευρωμόπα που των Ερτζιανών. Καλησπέρα. Α, είναι ο φίλος ο Αρλούμπας. Έχω νεότερα για την ιστορία με το Λουξ Κοράσιο.
1: Παίρνει αυτό που του φύγε η μέση για να βοηθάει στη μετακόμιση.
0: Μπράβο, εκ του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Δυστυχώς το ιδίλιο έλειωσε σαν βιενέτα εκτός ψυγείου. Δεν θα μπω σε θλιβερές λεπτομέρειες. Αν γίνεται από τον κύριο Ιχολύπτα, κάτι κάργα φουλ του φουλ πένθυμο, νεκρός είναι η ακολουθία, λέει. Τώρα εντάξει, μην το. Πώς θα είναι, να βάλουμε ο έρωτας με έρωτα περνάει, ε?
1: Ελπίζω να είναι η καλή εκτέλεση.
0: Είναι καλύτερο.

0: Και πετάξου πάρα και μια Βιενέτα να τη συνοδεύσει.
1: Καλύτερα χαλβά.
0: Εντάξει, με το που είπε, με το που έγραψε ο Αρλούμπα 69, δεν θέλω να μπω σε θλιβερές λεπτομέρειες. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω τις θλιβερές λεπτομέρειες.
2: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν πήγαινε καλά, ναι, δεν θα χρειαζόταν να μπει σε λεπτομέρειες, θα καταλαβαίναμε τι κάνανε.
0: Οκ, okay, ναι, τέλος. Αλλά τώρα...
2: τώρα που δεν πήγε καλά, ναι, με ενδιαφέρουν και εμένα οι θλιβερές λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, ο Αρλούμπα 69 είναι πραγματικά γνήσιο τέκνο αυτή εδώ τη εκπομπή. Ναι. Γιατί από την πρώτη στιγμή και ο ίδιος ήξερε ότι πηγαίνει ντουγρού,
2: ναι,
0: προς αδιέξοδο. Δηλαδή ότι θα φάει τα μούτρα του.
2: Είναι αδιέξοδο να έχεις κάποιο προσωνύμιο με το 69 και πρέπει να το κάνεις μόνος σου τελικά. Καλησπέρα Μαραθιανέ, ξέρουμε που μένεις σε Αθήνα και Κρήτη, να σου στείλουμε καλούδια. Πρόσεξε, μόνο και μόνο γιατί είσαι κοντράριο Νικολογιάννης.
0: Μπράβο, δώσε και εμένα κάτι.
2: Βλέπεις, ο κόσμος θέλει να με ανταμείψει απλά επειδή είμαι κοντράρι.
0: Κορόιδο.
2: Ναι.
0: Τους έχει βάλει ο Νικολογιάννης, θα είναι δηλητηριασμένα τα καλούδια, θα, ναι, σε πάει τσίρλι πίπι.
2: Έχω τέτοιο ωραία. Έχω εξ-ρέι, εγώ στο σπίτι.
0: Έχω εξ-ρέι. Μην σου αντέτε.
2: Είναι το κατάλληλο background για να διαβάσω το μήνυμα του Θανάσου, που είναι και το πρώτο που στέλνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αγόρια, σας ανακάλυψα τις τελευταίες δύο εβδομάδες και σας ακούω καθώς πίζω στην κίνηση της Αγγλίας και κάνετε τη διαδικασία κάπως υποφερτή. Έλα να δεις και την κίνηση της Ελλάδας.
0: Ναι, έλα εδώ να περάσει η ώρα σου.
2: Αλλά η γυναίκα μου σας μισεί, γιατί πάω σπίτι και της βάζω να ακούσει κάποια από τα τρελά σου ξέ που ακούω. Ξέρεις τι πρέπει να βάλεις απόψε να ακούσει, έτσι.
0: Η σύζυγος είναι Ελληνής.
2: Και Γαλλής να είναι.
0: Μπράβο,
2: να έχουμε,
0: ναι,
2: άκου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επέστρεψαν λίγο μετά τις 6:30 στο Τελαβίβ οι 180 Ισραηλοί επιβάτες της επεισοδιακής πτήσης της Fly Dubai. Ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης που απετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η αεροπορική εταιρεία των Εμμυράτων κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόωρες εικασίες. Παρέμβαση στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και με υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. 20.870 νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψη η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο ροζ Helen Vita Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
12: Γεια σας!
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
11: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ετοιμάζεται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί του στη μάχη. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενούν τη Βιλερμπάν και το μόνο που σκέφτονται είναι η νίκη. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν απόψε στις 9 και 4. Μπάσκετ κορυφαίου επίπεδου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Ωραίο κομμάτι, επέλεξε ο Παλουόδων, αλλά προέχει αγωνιστική δραστηριότητα, επικαιρότητα, είπαμε, για τον ντεμπούτο, την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, μάλλον, στο EuroCup σήμερα κόντρα στη Μανρέσα. Πάμε μέχρι το Παλατάκι, θα σε κάνω Βασίλισσα.
15: Εμένα, ρε. Ναι. Πάμε, έχουμε Σταύρο Σουντουλίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο φετινό EuroCup. EuroCup, καλά το είπα. Καλησπέρα.
16: Καλά το είπατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την σχεδόν γεμάτη ΠΑΟΚ Sports Arena. Αν η χωρητικότητά της είναι σχεδόν 8.000, περίπου 7.500 φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν έρθει στο κλειστό γήπεδο του Δικεφάλου για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Αντρέα Τρικέρη στην διοργάνωση του EuroCup. 5-2 είναι το σκορ. Με τον Καλάθι τώρα να επιχειρεί να αφήσει τριών πόντων και να ισοφαρίζει το σκορ σε 5-5. Το πρώτο καλάθι για τον ΠΑΟΚ πέτυχε ο Τέντι Όσμαν. Απάντησαν οι Ισπανοί με 5 πόντους. Τώρα είναι και πάλι στην επίθεση κόβει ο Αλεξάνδερ. Η μπάλα παραμένει σε ισπανικά χέρια, σε ισπανική κατοχή. Και το καλάθι τώρα για το 7-5 της Μανρέσα. Η πρεμιέρα λοιπόν του ΠΑΟΚ στο EuroCup μπροστά σε 7.500 φίλους της ομάδας του Αντρέα Τρικέρη που είναι στην επίθεση τώρα. Σουτ με τον Γκρέι του τριών πόντων, το rebound από τον Καλάθι, ο οποίος σοφαρίζει 5 πόντοι από τον Νίκ Καλάθι και 2 από τον Τσέντι Όσμαν. Οι άλλοι 3 που ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ είναι ο Χάτσινς, ο Γκρέι και ο Αλεξάνδερ. Αυτή είναι η πεντάδα του ΠΑΟΚ μαζί με Καλάθι και Όσμαν. Ο Τίμι Άλεν που πέρσι αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα της Μανρέσα μαζί με Ντούπορ, Άγκμπο, ο Γκεντά και το Βιγιάρ. Αυτή είναι η πέντε για την Μανρέσα. 7 ετάς, το 6 και 37 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, της πρώτης περίοδου, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάλι την κατοχή της μπάλας και να ετοιμάζεται ο Νίκ Καλάθης να πάρει την μπαγκέτα και να οργανώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Καλάθι για τον Όσμαν, ο οποίος μπαίνει τώρα προς την ρακέτα, κάνει τις προσπίσεις, βγάζει και πάλι για τον Καλάθι. Η επίθεση αυτή του ΠΑΟΚ στα 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της, ο Όσμαν θα κάνει το τρίποντο και θα εκτοχίσει. 17-2 έφτασα τρίποντα από τον Νίκ Καλάθι και τον Τζέντι Όσμαν. Έχουν φέρει τον ΠΑΟΚ πολύ γρήγορα να παίρνει κεφάλι στο σκορ και να προηγείται 17 τα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης κόντρα στην Μανρέσα.
15: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταύρο Σουντουλίδη. Καλό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ. 2 τρίποντα καλάθι στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω. Δεν είμαι και ο Γαλάνης, αλλά δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ.
12: Πανάθετο έχει καθαρίσει το μάτσε. Καλάθι και Όσμαν.
15: Ναι.
12: Έχουν πετύχει όλους τους πόντους.
15: Τα χάσε προχθές που έπρεπε βέβαια.
12: Με τον Ολυμπιακό λες.
15: Ενώ που έπρεπε για τον ΠΑΟΚ, όχι για μένα.
12: Ναι,
15: ακούστηκε λίγο κάπως. Αλλά εντάξει, θα βάλεις τώρα. Καλησπέρα, Λεράρες. Ωραίος υπερθετικός. Στην Κύπρο είναι χειρότερα με τον καφέ γιατί πληρώνεις και το νερό 1 με 1,5 ευρώ το μικρό μπουκαλάκι, λέει ο Ηλίας.
12: Ναι, αλλά πετάγεται τώρα πάντα ο Μπάρμπας και λέει ναι, αλλά τι μισθούς έχετε.
15: Συγγνώμη, και εδώ στο μπουκαλάκι πλέον.
12: Ναι.
15: Από τη βρύση σου φέρνουν και εδώ.
12: Από τη βρύση.
15: Δηλαδή, άμα θες νεράκι, θα σου φέρουν από τη βρύση. Με αυτή τη μεταλλίλα.
12: Τη μεταλλίλα, λέει. Επομένως, περιμένω να στείλει μήνυμα ο Άγγελος στο μέταλλο της εκπομπής.
15: Τον ξέχασα.
12: Βασίστας.

0: Επειδή έχουμε πάρα πολύ καταρτισμένους ακροατές.
1: Σε ποιο τομέα, βρε Γιώργο?
0: Σε αρκετούς. Λέει ο φίλος εδώ επανέρχεται στον Ίσεστε, που έχει τουρκική προέλευση ως λέξη. Λέει, η τουρκική λέξη έχει παλαιότερη προέλευση από το ελληνικό νίστα.
1: Σου λέει,
0: δεν την πήραμε εμείς από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι την πήραν από εμάς.
1: Νίστα. Και είναι η νίστα στα καθάρι.
0: Όχι. Σήμαινε το άμυλο.
1: Το άμυλο.
0: Λέει.
1: Εντάξει,
0: οπότε.
1: Βγάζει ένα νόημα.
0: Ναι. Άρα να μην. Πώς το λένε, εκτός από τον Μπατσά που τον διεκδικούμε. Δεν ξέρω. Έχει καταλήξει κάπου η διαμάχη.
1: Λέει, ο Όμηρος λέει, είχε γράψει λέει, για τον Μπατσά.
0: Αυτό, αυτά τώρα με τρελαίνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί σε κάποιο ομηρικό έπος τότε, αφού είχαμε εμείς Πατσά από την εποχή του Ομήρου, δεν αναφέρεται κάποτε? Ξέρεις κάτι, είχανε, ο Οδυσσέας που είχε κάνει και αν είχε κάνει πράγματα.
1: Σωστό, ναι.
0: Είχε κάνει και αν είχε κάνει ξενύχτια, hangover και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν διάβασα πουθενά ότι έκατσε λίγο με τους συντρόφους του εκεί και φάγανε ένα Πατσά να στυλωθούνε.
1: Αντιθέτως, ο Κύκλοψ δοκίμασε να φάει τους συντρόφους, ενδεχομένως να τους κάνει Πατσά.
0: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια μικρή αναφορά σε Πατσά αυτή. Τι θυμήθηκα τώρα, έχουμε καιρό να κάνουμε μυθολογία. Έχουμε καιρό να κάνουμε, θυμάσαι, γινόταν χαμός με μυθολογία.
1: Δεν είναι προηγούμενο εξαμήνου το μάθημα, δεν το έχουμε περάσει.
0: Θα το βάλω στην ύλη και τη φετινή σεζόν.
1: Μια περίοδο, ας πούμε, γινόταν αγγέλ.
0: Θα κάνουμε λίγο μυθολογία.
1: Αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος περισσότερο ενδιαφέρεται για τα απλά θέματα της καθημερινότητας.
0: Γιατί ποιος δεν ασχολείται στην καθημερινότητά του με τον Ίσεστε?
1: Με τον Ίσεστε, κανονικά. Από ό,τι φαίνεται έχει κίνηση σε όλο τον κόσμο σήμερα. Γιατί μετά το φίλο που μας λέει ότι έχει κολλήσει στην Αγγλία.
0: Ναι. Έχει κολλήσει στην Αγγλία. Από πού ερχότανε?
1: Παίζει κιθάρα σε εθνικές οντές για περάσει. Ο φίλος ο Ηλίας Λερογίγαντες, καλησπέρα από Λευκοσία. Οδηγός αστικών λεωφορείων εδώ. Γίνεται χαμός από κίνηση στους δρόμους. Ευτυχώς σας ακούω. Α! Και μαζί μου και όλοι οι επιβάτες. Και περνάμε όμορφα. Και σχετική φωτογραφία από την κίνηση. Δεν στέλνει μια φωτογραφία όμως από τους επιβάτες. Για να δω αν περνάνε και εκείνοι όμορφα.
0: Πρέπει να έχουν κατέβει όλοι πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Αφού εσύ μαλίκα μια, στο λέω δεν συγκρίνεσαι. Εγκρίνεσαι. Έχοντας σχολάσει από την εργασία μου,
1: ναι,
0: φαγωμένος έχω έλθει να γίνω κακής ποιότητας φούντα. Είστε η καλύτερη παρέα κάτω η ρεπόρτερ.
1: Όχι,
0: λέει ο Νιόνιος.
1: Μπράβο στο Νιόνιο, δεν ξέρω αν είναι και Ζακηθινός για να έχει επιλέξει αυτό το υποκοριστικό στο όνομά του. Με κερδίζει που ξέρει τι πάει να ψωνίσει.
0: Ναι.
1: Σου λέει, μία άστο,
0: έχει στόχους,
1: κατουρημένο.
0: Έχει,
1: ναι,
0: φιλοδοξίες στη ζωή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει καταντήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα του κάθε Έλληνα που πάει ταξίδι στο εξωτερικό το ότι δεν βρίσκει φρέντο εσπρέσο. Άλλα 100 χρόνια Μητσοτάκη θέλετε, λέει.
1: Εγώ βρίσκω, άρα δεν θέλω άλλα 100 χρόνια.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι, πώς το λένε, ότι είμαι προβληματικός που ψάχνω. Δεν, ναι, βρίσκω πάντα. Δηλαδή τώρα στη Βουλγαρία βρήκαμε πρόσφατα και Γαλλία στην ψυχή μας. Λέμε,
1: ναι,
0: πόσο γερό είχαμε να πάμε στο εξωτερικό να βρούμε φρέντο εσπρέσο.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Αλλά δεν το θεωρώ και πρόβλημα, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, σιγά, δηλαδή,
0: κάνουμε χειρότερα.
1: Αν θέλουμε και βρούμε αυτό που μας αρέσει, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Ναι. Αλλά αυτό δεν καθοδηγεί την πολιτική μας σκέψη και τις κομματικές τοποθετήσεις μας.
0: Θα κάνεις, θα διαβάσεις μανιφέστο.
1: Όχι, όχι. Απλά θα ήθελα πάρα πολύ να τον έχω απέναντί μου αυτόν εδώ τον κύριο.
0: Πες του, προλαβαίνεις.
1: Να έχω κι εγώ 5-6 δικούς μου ανθρώπους, βέβαια.
0: Ναι.
1: Για πλάτη.
0: Αυτός μόνος του.
1: Αυτός μόνος του. Καλά, ναι, προφανώς. Δηλαδή, τι είπες εσύ για το φρέντο εσπρέσο?

0: Καταρχά, πρέπει να πω ότι τώρα δεν το βρίσκω το μήνυμα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Ότι είμαι υπέρ του φίλου που λέει ότι έχουμε πάρει ένα φοβερό καφέ, όπως είναι ο Εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Πάμε και του χώνουμε παγάκια, τον κρατάμε 2 ώρες εκεί, γίνεται νερομπούλι. Ναι, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της αντιμετώπισης. Δεν σου είπα να το πίνουμε όπως οι Ιταλοί, τάκ, τάκ, σφινάκι. Α, δεν μπορείς να έχεις ένα καφέ και να τον έχεις 7 ώρες. Πας και ξαναβάζεις νερό.
1: Εγώ τι κάνω, τον πίνω γρήγορα και μετά. Μπορεί να κάτσω όμως ώρα.
0: Τι εννοείς τον πίνω γρήγορα, αλλά μπορώ να κάτσω ώρα.
1: Ακούστηκε λίγο περίεργο. Αν γίνεται, μην απομονώσετε αυτή τη φράση.
0: Okay, εξήγησέ μας.
1: Λέω ρε παιδί μου, ότι τον καφέ μου τον πίνω γρήγορα, αλλά δεν φεύγω γρήγορα από το μέρος και εξάλλου πασόκ είμαστε. Κάνω κατανάλωση. Δηλαδή, άμα χρειαστείτε, περάσω στην πύρα. Άμα κάτσω κι άλλο.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
1: Πέρα από μια μπύρα, α πούμε, πιούμε κάποιο άλλο ρόφημα.
0: Παλιότερα γινόταν
1: αυτό. Κάθομαι έτσι, θέλω να το πω.
0: Με το φραπέ που ήταν πολύ δυνατό και σου λέγε, βάλε κι άλλο νερό. Δηλαδή, έχω δει τέτοιου 63
1: όχι, όχι.
0: Αλλά στο φρεντάκι είναι κρίμα.
1: Και αυτό το φαινόμενο του πίνω έναν καφέ και κάθομαι εκεί
0: 7 ώρες.
1: Εντάξει, δηλαδή λίγο σεβασμός και στο μαγαζά τώρα.
0: Ακριβώς, δηλαδή θα αναγκαστεί να κλέψει το κράτος.
1: Να είμαστε
0: και λίγο ανθρώποι
1: να είμαστε.

0: Ο τελευταίος άνθρωπος που είδα να παραγγέλνει φραπέ πριν και χωρίς να χρειαστεί να γυρίσω στη δεκαετία του 90,
1: ναι,
0: ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης πρόσφατα.
1: Σοβαρά.
0: Που κάτσαμε σε ένα κατάστημα εκεί στη Φιλαδέλφια.
1: Τι είχε να διαβάσει.
0: Δεν ξέρω. Φραπεδιά δυνατή,
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, με γλυκό μεγάλα τον πήρες, τι τον πήρες. Σκέτο, αλλά τον ξαναγέμισε.
1: Πες μου ότι όταν αρχίσει να κάνει κρύο θα ζητήσει νέες από αυτόν που, μπράβο, σου φέρνανε παλιότερα το νερό.
0: Ναι.
1: Το καφέ έπρεπε να χτυπήσεις εσύ με το κουταλάκι και να δημιουργήσεις.
0: Κουταλάτος.
1: Βέβαια. Όχι κουταλάτος. Μα έτσι φτιαχνότανε. Απλά από ένα σημείο και μετά, επειδή βαριότανε.
0: Ναι.
1: Ο μπαρίστα που τότε ήταν απλά ένας καφετζής.
0: Μπαρίστα. Ναι.
1: Σου έφερνε όλα τελικά. Ήταν αποδομημένος νες καφέ.
0: Έκανε, δηλαδή, έκανε ο μπαρίστα αυτό που κάνουμε εμείς. Έβαζε τους άλλους να κάνουν την
1: δουλειά
0: του.
1: Ναι. Ναι. Όσο θα πρέπει το κοπάνισμα άλλο να παραδώσω. Λοιπόν, να φτιάξουμε και εμείς ένα καφεδάκι. Μέχρι εκείνη την ώρα.
0: Να παραδώσουμε το κοπάνισμα σε κάποιον άλλο.
1: Όχι, όχι, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σας το ορκιζόμαστε, είναι το τελευταίο γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο. Στον τάφο μου
2: απάνω. Η Winsport FM 94,6. Βιολέρες μόνο.
3: Βιολέρες μόνο. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μεταφέρω ένα μήνυμα το οποίο είναι και το πρώτο που στέλνει η φίλη μας η Ευελίνα και λέει: να ζητήσω κι εγώ κάτι. Γίνεται να ρωτήσετε τον εργοδότη μου που πιθανόν να ακούει.
1: Α, ναι.
0: Γιατί με ρώτησε το μεσημέρι τι ύψος έχω. Μήπως απαντήσει σε εσάς.
1: Μισό λεπτό. Εξαρτάται ναι. από τη δουλειά. Δηλαδή, αν είναι μοντέλο, φερρυπίνει η φίλη μας η Ευελίνα εδώ.
0: Ναι.
1: Σου λέει, και ο εργοδότης είναι σχεδιαστής.
0: Ναι.
1: Σου λέει, εγώ έχω ένα ρούχο εδώ πέρα που είναι για ένα κορίτσι, ας πούμε, 1,80.
0: Σωστό. Εκεί παίζει ρόλο. Αν είναι πρόεδρος ΚΑΕ.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Παίζει ένα ρόλο.
1: Τι ύψος έχεις.
0: Ναι, αλλά.
1: Δηλαδή, ξέρεις μπάσκετ, αλλά θα παίξεις άσος, θα παίξεις τριάρι, δεν ξέρουμε.
0: Παίζει ένα ρόλο.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάποιο άλλο επάγγελμα μου φαίνεται λίγο άκυρη η ερώτηση.
1: Εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η φίλη μας η Ευελίνα και κάποιος να ρωτήσει το ύψος της.
0: Ναι.
1: Και στις εργασίες που είχαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Διότι, αν είδες και εσύ, έχουν κρεμαστεί διάφορα πλακάτ εδώ, όχι ναι. διαμαρτυρίας, αλλά με αφορμή τα 30 χρόνια Sport FM, κάποιες ωραίες δημιουργίες ανθρώπων που εκεί, ας πούμε, αναζητήσαμε όλοι τον Χρήστο το λόγο που είναι ψηλός.
0: Ναι.
1: Σου λέει, θέλω να το βάλουμε εδώ πέρα.
0: Είναι τσολιάς αυτός.
1: Είναι τσολιάς, ναι, κάτι τέτοιο. Οπότε δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω πάντως. Να σε ρωτήσω κάτι. Η ερώτηση πόσο ύψος έχεις συγκαταλέγεται σε αυτές που αποφεύγουμε να κάνουμε σε κυρίες. Για μένα συγκαταλέγεται.
1: Και σε ανθρώπους εσύ.
0: Δεν λέω σε κάποιον που εμφανώς, ας πούμε. Είναι κοντός, δεν το λέω τώρα μειωτικά.
1: Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που την κάνεις μόνο που, σε κάποιον που είναι πάρα πολύ ψηλός. Δηλαδή ο Τάσος ο 203.
0: Ναι, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Εκεί τον ρωτάς, που λέει μεγάλε, τι ύψος έχεις.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Αλλά τώρα να πας τώρα στον Ντάνι Ντεβίτο, για παράδειγμα, να του πεις.
0: Ωραία,
1: εγώ. Τι ύψος έχουμε.
0: Ας μην πάμε σε κανένα από τα δύο άκρα.
1: Ναι,
0: ωραία, πάμε εδώ. Σε ένα μετρίου αναστήματος άτομο.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω ούτε άντρα ούτε γυναίκα. Αλλά κυρίως σε μια κυρία. Δεν το αποφεύγουμε. Εγώ το αποφεύγω.
1: Εγώ γενικά δεν βρίσκω κανένα νόημα γιατί να το ρωτήσεις.
0: Ναι.
1: Εκτός όντως, ναι. Θα παίξουμε 3-3 ένα μπασκετάκι. Τι ύψος έχεις, φίλε.
0: Εγώ ούτε αυτά τα ρωτάω.
1: Χωρίς το παπούτσι.
0: Παίζω και με υψηλότερους, δεν καταλαβαίνω.
1: Παίζω με υψηλότερους, ναι. με βαρόνους παίζεις.
2: Κάτω από το πουκαμίσο μου η καρδιά μου σβήνει.
0: Άκου τώρα, ρε φίλε. Λέει ο Δημήτρης. Μιας και λέγατε για Φρέντο Εσπρέσο στο εξωτερικό,
1: ναι.
0: υπάρχει η εφαρμογή Φρέντο Buddy,
1: Φρέντο Buddy
0: που δείχνει ποιες καφετήρες έχουν Φρέντο Εσπρέσο σε κάθε πόλη της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Με έχει σώσει στα ταξίδια με το προσωπικό νέτο, αλλά και για την ομάδα της καρδιάς μου και όχι δική σας.
1: Ελπίζω να έχει όμως και σχόλια και βαθμολογία, γιατί στο εξωτερικό καμιά φορά νομίζουν ότι φτιάχνουν.
0: Ναι.
1: Και το μόνο που έχουν κάνει είναι ότι πετάνε με μερικά παγάκια μέσα, το νερώνουν σε σημείο που δεν πίνεται. Δεν είναι αυτό.
0: Ναι,
1: δεν είναι αυτό, κύριε!
0: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά δεν φτάνει που υπάρχει εφαρμογή που σου λέει που έχει. Θες να έχει και εφαρμογή που σου λέει που είναι καλός.
1: Τι λένε τώρα σε αυτή την περίπτωση,
0: τι
1: άλλο θα σκεφτούν οι κερατάδες.

0: Ένα σχέδιο κίνδυνο βέβαια να τη παίρνει τα μέτρα, όπως λέει ο φίλος.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν είναι νεκροθάφτη, σου λέει θέλω να σου κάνω ένα δώρο.
1: Αφεντικό είπε. Ναι. Αφεντικό είπε, δεν πελάτησα.
0: Ναι, να σου λέει ρε παιδί μου, θέλω. Έχω εγώ μια επιχείρηση. Ναι. Θέλω να κάνω ένα δώρο στου εργαζόμενου. Τι να κάνω,
1: κάνε
0: φέρετρα
1: ένα,
0: πουλάω.
1: Κάνε ένα αρνί το Πάσχα, πρέπει να κάνει αυτό. Hey! Πάμε για καφέ. Σε αυτό το σημείο και λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία, να σας υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τέλα, τώρα όμως με έχει φάει η αγωνία για
1: θα σου λέει, έχει φάει,
0: δηλαδή, πραγματικά πρέπει να μάθουμε τι δουλειά κάνει η Ευελίνα,
1: ναι,
0: και
1: σωστό.
0: Τι ζόρι τραβάει ο προϊστάμενος.
1: Σωστή ερώτηση.
0: Άντε.
1: Η βασική ερώτηση, λέει κάποιος άλλος, για το αφεντικό της Ευελίνας είναι τι ύψος έχει αυτός, λέει. Μήπως η Ευελίνα τον περνάει και γι' αυτό κομπλεξαρίστηκε, σου λέει.
0: Μπορεί,
1: υπάρχει αυτή η πιθανότητα.

0: shit είναι αυτά, ρε φίλε, στο κομμάτι. Ape shit.
1: Μπορεί να μιλάει σε κάποιον άλλο που παίρναγε την ώρα τη ηχογράφηση.
0: Εσύ δεν ήταν κάποια στιγμή. Ο Παλότολο τα ξέρει αυτά, που είναι και αυτό κατά κάθε, σαν και σένα. ήταν τίτλο από κάποια επιθεώρηση που ήταν Ape shit, πάμε για καφέ και ήταν μπα, καφέ το λέμε τώρα.
1: Όχι.
0: Ούτε εσύ δεν το θυμάσαι.
1: Όχι. Ξέρεις ότι έχω πολύ θλιβερό ρεπερτόριο,
0: ναι,
1: αλλά
0: ούτε,
1: δεν συμπεριλαμβάνεται. Δεν το θυμάμαι καν.
0: Να το δει στον ύπνο μου.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Έχω αρχίσει να ανησυχώ για μένα.
1: Κάτσε να σου βάλει κάτι ποιοτικό.
0: Α, Beatles.

0: Επίσης λέει ο Αποδίο Πομπέος Μάγλος,
1: ναι.
0: Αν η κυρία Ευελίνα δουλεύει σε συνεργείο καθαρισμού, δεν πρέπει να ξέρει ο εργοδότης αν μπορεί να κάνει τα ταβάνια, να αλλάξει τις κουρτίνες και τέτοια. Υπάρχουν και σκάλες, ρε άδερφε.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή, δεν το θεωρώ απαραίτητο στοιχείο να το πω.
1: Και απλά σκαλοπατάκια σου αρέσουν αυτά που είναι μόνο
0: τα
1: δύο.
0: Τα τρίσκαλα μου αρέσουν.
1: Τα τρίσκαλα, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε κατάλαβα, δεν ξέρω γιατί.
0: Από τι φαίνεται στη μάπα ότι γουστάρω τρίσκαλο.
1: Θα ακούς και ωραίο αυτό. Γουστάρω τρίσκαλο. Μόνο μπουζού κι αλαχταρό. Κορίτσι μου, δεν θέλω σάντε και τουίστ. Σου λέω άλλο γκουρουνοπούλα μπάντι. Τσουβελακού, θα χεστούμε στο φάληρο. Το οποίο ισχύει γιατί.
0: Στο φάληρο,
1: γιατί είναι φάληρο στα
0: μπουζού.
1: Βάλε μπροστά, ναι.
2: Εμφανίσιμο και όχι μπερού και σαν του μπίλτου.
0: Λοιπόν, πριν την κοπανίσουμε να κάνουμε το μόνο χρήσιμο πράγμα της ημέρας, θα κάνουμε μια μικρή ακόμα σύνδεση με το παλατάκι όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα στο πρώτο του φετινό παιχνίδι για το EuroCup. Θυμίζω ότι εκεί είναι ο Σταύρος Σουντουλίδης, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε για να μας πει πόσο είναι το σκορ.
1: Το θα πολύ πάμε... λίγο είναι τώρα. Τώρα.
0: Πάμε. Σταύρο.
3: Καλησπέρα και πάλι από το ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα η πρώτη περίοδος, το πρώτο δεκάλεπτο, 21-20 προηγεί το ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε με τον Περσίδη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά και οι τρεις διαιτητές έδειξαν ότι είναι εκτός χρόνου. Τώρα πηγαίνουν στο monitor για να δουν το replay πραγματικά αν έχει εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης για τον ΠΑΟΚ. Πάντως το πρώτο δεκάλεπτο και ολοκληρωθεί με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με βραχία κεφαλή ενός μολυσπόντου 21-20. 5 πόντους έχει πετύχει ο Μίτρης Λόγκ, 7 ο Ούσμαν, 2 ο Αλεξάνδερ, 5 ο Καλάθης και 2 ο Νάσος μαζί μας για την ομάδα του Αντρέας. Ο Άλλεν έχει 2 πόντους, ο Βίγιας 2, ο Μπάσας 3, 2 ο Τάμπα, 3 ο Μότάιτ,
1: έχουμε ένα πρόβλημα, δεν ακούγεται καλά ο Σταύρος Σουντουλίδης. 21-20 νομίζω.
0: Τα βασικά τα πιάσαμε. Ναι, οπότε κάπως έτσι θα την κοπανίσουμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλότελο, ο οποίος μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε. Οπότε κάπως έτσι θα την κοπανίσουμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλότελο, ο οποίος μας βοήθησε να

0: έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση ΣΕΓΑΣ, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
9: Κύτταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. www.kitarolive.gr. Προπόληση more.com.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα, και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μια ωρίτσα και κάτι ψηλά με κανονική ροή, και εν συνεχεία στις 9 και 4 θα μεταφερθούμε στο Telecom Center Athens για την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν.

0: Είναι σε εξέλιξη και η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο την Μανρέσα. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται στο κατάμεστο κλειστό της Πηλέας με 30-28. Έχουμε τώρα time out. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το τζάμπολ ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα στην προθέρμανση, καθώς η ασπρόμαυρη ΚΑΕ, διαχειρός του Προέδρου Ιωάννη Πετμεζά, παρέδωσε στην κόρη του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε προημερών από την ζωή, το φύλλο αγώνα από τον δεύτερο τελικό του κυπέλου Κόρατς το 1994, το τρόπο που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ με τον Σούλη Μαρκόπουλο στην τεχνική ηγεσία σε μια συμβολική κίνηση, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του, και στην συνέχεια ο κόσμος του ΠΑΟΚ φώναξε παρόν στα ονόματα των αδικοχαμένων αετόπουλων που έφυγαν το 1999. Πλησιάζει η μαύρη επέτειος, ήταν 4 Οκτωβρίου του 1999. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο είναι σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση και η μοναδική ουσιαστικά των διεθνών εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Νωρίτερα ακούσατε και από τον Big Wins Sport FM 94,6 την συνέντευξη τύπου των Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Βαγγέλη Παυλίδη που εκπροσώπησε τους παίκτες. Λίγο αργότερα, νομίζω στις 9, είναι η συνέντευξη τύπου των Ολλανδών, του Τσάβι Ερνάντεθ και του ποδοσφαιριστή που θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Για να δούμε αν θα τριτώσει το καλό για την Γαλανόλευκη μετά τα δύο διπλά σε Βελιγράδι και Αουγκσμπουργκ απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Αν θα κάνει το 3-3 απέναντι στην Ολλανδία, που όπως παραδέχθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτήν τη στιγμή είναι η καλύτερη ποιοτικά από τις τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα σε αυτήν τη διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε, είπα, επειδή χρόνος πολύς δεν υπάρχει, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens. Εκεί είναι ήδη έτοιμος και καλωδιωμένος ο Γιώργος Πετρίδης, 66 λεπτά πριν το τζάμπολ της δεύτερης φετινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Wings Sport FM 94,6 εδώ από το Telecom Center. Μιας και ανέφερες αυτό, έχω και καλή παρέα να ξέρεις. Δίπλα μου μόλις έσκασε Διονύσης Δεσύλλας, οπότε...
0: Μάλιστα, όσο νουμπο θα σου έρθει και Νικόλας Ακτύπης.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, εντάξει,
1: και ο Τάσο Κουραγιάννης εδώ παραδίπλα, όλοι μαζί λοιπόν, όλος ο Big Wings Sport FM εδώ στο Telecom Center. Λοιπόν, έχουμε και μάτς και μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέρον υπό την έννοια του ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπιστεί την έδρα του κόντρα στην Βιλερμπάν, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε το φετινό καλοκαίρι με υψηλές προσδοκίες, με μεγάλο μπάτζετ, αλλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα ήθελαν οι Γάλλοι, με τον Τόνι Πάρκερ στον πάγκο τους πλέον. Άλλαξαν αρκετά, έχασαν κάποιους παίκτες με τους οποίους είχαν συμφωνήσει και είχαν υπογράψει. Ένας εξ αυτών μάλιστα αγωνίζεται πλέον στον Παναθηναϊκό, στην Βιλέν Φρανσίσκο. Έφυγε ο Ντάνιελ Τάις, έφυγε ο Αρμόνι Μπρουξ, έφυγαν παιδιά τα οποία και ο Γουάιλερ Μπαμπ, έφυγαν παιδιά τα οποία θα μπορούσαν, ας πούμε, να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την έκδοση της γαλλικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά, έφτιαξε ένα ρόστερ ο Τόνι Πάρκερ και οι άνθρωποι της Βιλερμπάν που μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγα, και το λέω αυτό γιατί ξεκίνησε και με πολύ έτσι επιβλητικό τρόπο στην πρεμιέρα. Νίκησε 84-74 την Μακάμπι, έχοντας παίκτες όπως ο Τζέι Κράουντερ σε πολύ καλό βράδυ, ο γνωστός ο άλλο του NBA, ένα παιδί το οποίο έχει μια σπουδαία καριέρα στο NBA, ο Πάτι Μίλς γνωστός, γνώριμος όλων με την καριέρα του και εκείνου στο NBA να ξεχωρίζει από τα χρόνια των Spurs κυρίως. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι νεότεροι, όπως ο Both Guts, ο Miles Kale, που τον είχαμε δει και στην Μπαρτσελώνα. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία έτσι έχει ένα εκρηκτικό μείγμα, ας πούμε, εμπειρίας, νιάτων και αθλητικότητας, και νομίζω ότι αν την υποτιμήσεις θα έχεις σοβαρά ζητήματα εν ώψη της συνέχειας της σεζόν. Παναθηναϊκός με τις γνωστές απουσίες, δηλαδή εκτός Σλούκας, Ναν, Χουάντσο, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μια πεντάδα, έλεγα και χθες ότι αυτή η πεντάδα μπορεί να είναι, θα μπορούσε να παίζει και σε τελικό Ευρωλίγκας, ας πούμε σε κάποια ομάδα που είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Αν τα βάλουμε κάτω, είναι πολύ σημαντικές οι απουσίες. Περιορίζεται το rotation, contain το rotation του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αλλά και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός το τόνισε πολλές φορές, το λέει συνέχεια, ότι δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε πάνω από τις απουσίες. Mm-hmm. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη επί της Παρέ, 91-72. Κόντρα στην Βιλερμπάν, να πούμε ότι έχει ευνοϊκή παράδοση, 11 νίκες, 3 η γαλλική ομάδα, με τον Παναθηναϊκό να μετράει 9 συνεχόμενες νίκες κόντρα στην ΑΣΒΕΛ. Διαιτητές αναμέτρησαν από την Γιαβόρ, Γιόφτσιτς και Αλιάγα. Αυτά σε γενικές γραμμές, περίπου 62 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Το Telecom Center αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει 2-3 φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν έχει ανακοινωθεί sold out, υπάρχουν κάποια ακόμα λίγα κομμάτια διαθέσιμα για τους φίλους που θέλουν να έρθουν τελευταία στιγμή στο γήπεδο. Είναι η αρχή της διπλής αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα ακόμα μάτς εντός έδρας την Παρασκευή με την Maccabi Tel Aviv. Και έχουν πει πολλές φορές ότι το σχετικά βατό πρόγραμμα στην αρχή της περίοδου, τον πρώτο μήνα στην ουσία, μπορεί να δώσει δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να έχει έναν καλό απολογισμό και να μπορέσει να δουλέψει, αφού δεν θα έχει ταξίδια και κυρίως θα παραμείνει στην Αθήνα στις τις περισσότερες από τις πρώτες υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα φυσικά. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε μία ώρα από τώρα για το τζάμπολ της αναμέτρησης, που είναι η δεύτερη χρονικά της ημέρας και με την οποία ολοκληρώνεται ουσιαστικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. 10 λεπτά πριν το τζάμπολ στο Telecom Center Athens, στο Βελιγράδι, Maccabi Tel Aviv θα υποδεχθεί ως τυπικά γηπεδούχος την Μπεσίκτας στο άλλο παιχνίδι της ημέρας. Λοιπόν, δεν χρονοτριβούμε, πάμε Μπολόνια πλέον, αφού από τα ξημερώματα εκεί είναι και η αποστολή του Ολυμπιακού και ο Νίκος Ζέρβας, ο οποίος την ακολουθεί μετά το δεύτερο διπλό, πάει για το 3-3 και να κάνει ένα σούπερ ξεκίνημα την φετινή σεζόν. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Πώς είμαστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Ωραία, ωραία. Εδώ. Όπως το πες.
0: Με καλά, Ζόζεφ
2: ναι.
0: Και κάποιους να χαλαρώνουν, να ξεκουράζονται από αυτά που διάβασα.
2: Ναι, ναι.
0: Όσο γίνεται.
2: Είναι αναγκαίο, είναι αναγκαίο, ναι. Για να μπορέσει να υπάρχει μια ισορροπία και να μην υπερφορτωθεί και μάλιστα και αρκετά νωρίς μέσα στη σεζόν κάποιος. Ακολουθεί ένα rotation ουσιαστικά ο Ολυμπιακός στο οποίο θα προπονούνται κανονικά. Προτιμήθηκε σήμερα αυτοί που έπαιξαν πολύ χθες και ήταν ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Χόλο, ο Ντζάι και ο Μοντέρο, να μείνουν στο ξενοδοχείο, να κάνουν ξέρεις κάποια βάρη, λίγο αποθεραπεία και να μην πατήσουν παρκέ. Εντάξει, και στο κλουμπ αυτό ήταν και ο Βεζενκόφ, αλλά ήθελε ο ίδιος να προπονηθεί κανονικά. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι 5 προαναφερθέντες δεν θα είναι διαθέσιμοι, έτσι.
0: Mm-hmm. Είναι πιο πολύ για αποφόρτιση ουσιαστικά.
2: Τη συντήρηση, ναι, τη συντήρηση που γίνεται, ναι. Ακριβώς. Ναι, το Τζόζεφ είναι πολύ ευχάριστο. Από χθες ήταν καλύτερα. Mm-hmm. Σήμερα προπονήθηκε κανονικά δηλαδή μπροστά μας και όλος τον είδα άνθρωπος, δεν έχει καμία ενόχληση. Απλά προτιμήθηκε να μην ρισκάρει, γιατί ήταν και ένα παιχνίδι πολύ ψηλής έντασης. Το παρακολουθήσαμε νομίζω μαζί ουσιαστικά και το καταλάβες. Ναι. Αλλά αύριο θα είναι κανονικά να δώσει τις λύσεις, γιατί αυτή τη στιγμή με ουσιαστικά πέμπτο παιχνίδι σε 8 ημέρες. Αν υποθέσουμε Πέμπτη Παρασκευή μέχρι την αυριανή είναι 8 μέρες ουσιαστικά ημερολογιακά.
0: Ναι. Από την πρεμιέρα λες μέχρι και αύριο.
2: Μπράβο, mm-hmm. Μπράβο, ναι, ναι. Δεν περισσεύει κανένας. Οπότε αυτή είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Mm-hmm. Εσύν του ότι τα μαντάτα που έρχονται από την Αθήνα για την αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ είναι πολύ καλά. Και δεν αποκλείεται να τον δούμε την Κυριακή να παίρνει κάποια λεπτά απέναντι στον Ηρακλή.
0: Α, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος λες.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Έχουμε και να το συζητήσουμε. Εντάξει, αυτό που προέκυνε το αυριανό παιχνίδι. Mm-hmm. Που όπως λες και εσύ είναι μια ευκαιρία να γίνει ένα 3-3 που νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών, των συνθηκών, δεν ήταν και τόσο, δεν θα πω μέσα στις δυνατότητες του Ολυμπιακού, εννοείται ότι ήταν φαβορή και στα τρία μάτς και είναι και στο αυριανό. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, κάπου έλεγες ότι όλη αυτή η κόπωση από το Final Four της Ευρωλίγκας, του Super Cup, μετά το ελληνικό Super Cup που ήταν πολύ ανταγωνιστικά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα το λυκός, ίσως οι δυνάμεις να μην έφταναν. Mm-hmm. Αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει προσωπικότητα, δείχνει ότι έχει κάποιες σταθερές, δείχνει ότι έχει προσθέσει εργαλεία, είτε πρωταγωνιστές όπως είναι ο Μοντέρο, είτε εργάτες όπως είναι ο Ντζάι, για να μπορεί να παίρνει τα παιχνίδια ακόμα και σε πολύ δύσκολες έδρες όπως είναι αυτή της Ζάλγκυρης.
0: Θα πω, ναι, αυτό που είπες για τη Ζάλγκυρης, ότι το είπαμε και χθες, ότι δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από τη συγκεκριμένη έδρα, πόσο μάλλον εύκολα, ένα αυτό. Και το δεύτερο, εμένα τουλάχιστον για την ώρα, και δεν εξετάζω μόνο, δεν κοιτάω τα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας, είναι ευχάριστη έκπληξη ο Ντζάι.
2: Ναι. Ναι, και
0: γιατί από το Μοντέρο, ας το πούμε έτσι,
2: ναι.
0: Μπορώ να περιμένω. Θα μου πεις όχι τόσο γρήγορα, okay. Αλλά από τον Ντζάι η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά πολύ ευχάριστα. Πολύ ευχάριστο το τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε. Και επειδή, εντάξει, όσο φίλος της Ευρωλίγκας και αν είναι κάποιος, τη Βιλερμπάν δεν νομίζω ότι την παρακολουθούσε ιδιαίτερα πέρσι.
0: Καλά, ναι. Όποιος το πει θα πει ψέματα.
2: Εντάξει. Ναι, εγώ που από επαγγελματική διαστροφή την είχα δει 5-6 φορές, ας πούμε, εκτός από τους αγώνες με τον Ολυμπιακό, έτσι, δεν μπορούσα να περιμένω τέτοια πράγματα που κάνει μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος παίκτης. Δηλαδή, θυμάσαι και στην ανάλυση που κάναμε, ήταν καλοκαίρι βέβαια, μέσα στον Αύγουστο, πρόκειται για ένα αθλητικό παιδί, λέγαμε, το οποίο θα βοηθήσει, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι ο Βεζένκοφ, το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός κάτι τέτοιο.
0: Ναι, άλλου τύπου.
2: Ναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, θα κάνω μια πολύ σύντομη παρομοίωση, χωρίς να είναι ίδια τα μεγέθη, έτσι, μην παρεξηγηθώ, με την κοινή γνώμη που λέει ότι ο Όσμαν είναι καλύτερος παίκτης από τον Μπόγκα.
0: Ναι.
2: Είναι, okay. Αλλά στο fit του Παναθηναϊκού και αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς, ίσως, έτσι θα κρυφτεί στο τέλος αυτό,
0: ναι.
2: Ο Μπόγκα να ταιριάζει περισσότερο. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει σύγκριση Πίτερς.
0: Όχι.
2: Ο Πίτερ είναι πολύ πιο ποιοτικός παίχτης. Ορθώς ο κόσμος πάγωσε λίγο στο άκουσμα της είδησης ότι αρχικά αυτός θα τον αντικαταστήσει, αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι προσφέρει πράγματα τα οποία έλειπαν και δεν μπορούσε να τα δώσει ο Πίτερς. Είναι πιο ταιριαστά στο Βεζένκοφ, να το πω έτσι. Σύντομα ότι μπορεί να παίξει 4-5, έστω για μερικά λεπτά. Μέχρι στιγμή λοιπόν έχετε αποκριθεί απόλυτα, συμφωνώ μαζί σου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε να προσθέσουμε? Έχει κόσμο Ολυμπιακός, θα έχει μαζί του αύριο.
2: Τους ίδιους. Mm-hmm. Από ότι θα γίνει το μάτς στην ιστορική έδρα της Βίρτους.
0: Να, okay.
2: Στην Παραντζότζα. Που για όσους δουν κάποια πλάνα στα social του sportfm.gr, είναι σαν το Αλεξάνδριο κάπως. Πιο παλιό βέβαια.
0: Okay.
2: Πιο παλιό. Είναι πολύ έδρα. Είναι πολύ κοντά εξέδρες στο παρκέ. Και εντάξει, είναι και αυτό ένα ακόμη εμπόδιο. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει 0-2, αλλά έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και τη Φενέρ στην πρεμιέρα της Κωνσταντινούπολη και την Ολύμπια χθες στο Μιλάνο, έτσι, που ήταν και λίγο επεισοδιακό το μάτς. Ναι.
0: Θεωρητικά θα πω πιο χαμηλό εμπόδιο από το χθεσινό.
2: Ναι.
0: Θεωρητικά, έτσι.
2: Όχι απλά πιο χαμηλό, πολύ πιο χαμηλό. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά η θεωρία από την πράξη
0: ναι.
2: Διαφέρει. Γιατί και αυτή είναι το πρώτο τους παιχνίδι εντός έδρας στην Ευρωλίγκα.
0: Προχθές παίξανε εντός Ιταλίας. Ουσιαστικά.
2: Ναι, ήταν πιο κοντινό το ταξίδι, ήταν πιο κοντινό. Οπότε περιμένουμε και από αυτούς μια αντίδραση. Εντάξει, έχουν τον Άλεξ Μουμπρού στον πάγκο, γνωστό μας από την Εθνική Γερμανία και καριέρα στην Ισπανία, έτσι, και στην Μπιλμπάου και γενικότερα στην Μπαρσελόνα. Αθλητική ομάδα, χωρίς πάρα πολύ ταλέντο, είναι Ολυμπιακός ο φαβόρη, αρκεί να μπορέσει να βρει από θέματα ενέργειας. Αυτό είπε και ο κ. Μπαρτζόκας, ότι βασικό ζητούμενο είναι να βρει από θέματα ενέργειας ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορεί να το προδικάσει, έτσι θα το δούμε στο παρκέ, είπε. Δεν έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να ξεκουράσουμε τους παίκτες, είπε, από αυτό το συνεχόμενο πρόγραμμα που υπάρχει με τα ταξίδια, με τους αγώνες, αλλά θα το δούμε αν θα φτάσει στο παρκέ. Έχει πολύ ενδιαφέρον, για λίγα δευτερόλεπτα, έτσι, επειδή δεν θέλω να κουράσουμε δηλώσεις, μπορεί να διαβάσει ο κόσμος και του Eric Jones. Αυτό που είπε ο Κότι Μπαρτζόκας για τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, γιατί σε διαστολή με τον Μοντέρο που πλέον όντως δεν χρειάζεται άλλη προσαρμογή, φαίνεται.
0: Ναι.
2: Τον ρωτήσαμε τον κότς Μπαρτζόκα για το πόσο δύσκολο είναι για τον Μακιντάιρ, αφενός γιατί είναι πιο μεγάλος σε ηλικία, αφετέρου γιατί είχε συνηθίσει να παίζει τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής, να το πω έτσι, τα τελευταία 3 χρόνια στην Μπασκόνη και στον Ερυθρό Αστερά. Είπε λοιπόν ότι Είναι ένας παίκτης που έχει χτίσει την καριέρα του με μεγάλη πρόοδο και εξέλιξη. Έχει τεράστιες δυνατότητες και η ικανότητά του στην πάσα είναι μοναδική. Έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα και στην Πασκόνια. Ήταν μια ομάδα, ο Αστέρας, που έπαιρνε πάρα πολλές pick and roll επιθέσεις από τον Μακιντάιρ. Ίσως οι περισσότερες από κάθε άλλο χειριστή στην Ευρωλίγκα. Οπότε φέτος πρέπει να περιορίσει αυτό το πράγμα, γιατί του δημιουργεί γενικά μια διστακτικότητα στο πώς εκτελεί, όχι το πώς πασάρει, το πώς εκτελεί. Νομίζω ότι κατέληξε ότι είναι ζήτημα χρόνου να βρει και αυτό το ρόλο του στο παιχνίδι και στην ομάδα. Είναι πολύ συνεργάσιμο, συνεργατικό, καλό παιδί και δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι. Mm-hmm. Το λέω ότι έχει αρχίσει και συζητιέται λίγο, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, ότι δεν έχουμε δει τον Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα.
0: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, αλλά λίγο υπομονή. Οκ. Okay. Ξέρω εγώ.
2: Και ίσως να μην τον δούμε και ποτέ, θα πω εγώ.
0: Ναι,
2: είναι
0: σίγουρα.
2: Τελείως αυτό που του ζήταγε ο Αστέρας, τελείως διαφορετικό αυτό που του ζήταγε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
2: Και από αύριο τα εισιτήρια για την ΕΦΕΣ, έτσι.
0: Α, ναι. Μπράβο, είναι το πρώτο ουσιαστικά εντός έδρας, έτσι.
2: Στη Σαν Ελαρίνα, ναι, αύριο 12 το μεσημέρι, μέχρι τη Δευτέρα.
0: Παρασκευή είναι, ε. Καλά, δεν θυμάμαι.
2: Το μάτς είναι Παρασκευή.
0: Ναι, Παρασκευή, αυτό.
2: 9 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Έχουν προτεραιότητα οι 6.000 περίπου κάτοχοι διαρκείας που έχουν δώσει την προκαταβολή για τη νέα σεζόν.
0: Α, έτσι. Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Εφόσον μείνουν κάποια από αυτά τα 6.000, θα διατεθούν από τη Δευτέρα και μετά και στο υπόλοιπο κοινό.
0: Μάλιστα, ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή. Θα τα πούμε αύριο με την περιγραφή. 9.30 το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με την Βίρτου στην Μπολόνια. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro Under 21 για στον όμιλο της Εθνικής μας, η οποία υποδέχεται αύριο τη Λετωνία. Μάλτα-Γερμανία 1-3, το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει. Και επίσης σε εξέλιξη το παιχνίδι της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ Μιτζάβα στην Σλοβακία. Ρεβάνς για τη φάση των 32 του UEFA Europa Cup. Είναι 1-1 το σκορ. Θυμίζω ότι ο Δικέφαλος του Βορρά πριν από μία εβδομάδα είχε χάσει 3-2 εντός έδρας. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη, αν μη τι άλλο, για να στείλει το μάτς στην παράταση. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, στον Σταύρο Σουντουρλίδη. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του μπασκετικού ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Σταύρο, καλησπέρα και από μένα.
3: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου από το ΠΑΟΚ Φορς Αρίνα, με την Μανρέσα να στοχεί στην τελευταία επίθεση, αλλά τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην προλαβαίνουν να κάνουν έστω ένα σουτ τα τελευταία δευτερόλεπτα, παρά το γεγονός ότι ο Περσίδης κέρδισε το αμυντικό rebound. Η μπάλα παρέμεινε στην κατοχή των παίκτων του ΠΑΟΚ χωρίς να κάνουν σουτ. Το σκορ του πρώτου ημιχρόνου είναι 40-41. Προηγείται με έναν πόντο η Μανρέσα, που κατάφερε στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου να τρέξει ένα σερί 3-11 και να βρεθεί αυτή μπροστά στο σκορ. Για τον ΠΑΟΚ πρώτο σκόρερ είναι ο Τσέντι Όσμαν με 14 πόντους. 7 έχει πετύχει ο Νασμίτρου Λόγκ, έναν μόλις πόντο ο Μπρίστα Ιρή, 7 πόντους ο Κάιλ Αλεξάνδερ, 2 πόντους ο Χάζινς, 2 ο Φώστερ, 5 ο Καλάθης και 2 ο Μπαζίνας. Ενώ από την άλλη πλευρά για την Μανρέσα πρώτο σκόρερ είναι ένας παλιός γνώριμος, ο Τίμι Άλεν με 7 πόντους. Πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, φέτος είναι στην Ισπανία και στην Μανρέσα. Αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ της ισπανικής ομάδας, η οποία προηγείται, παραλαμβάνω, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με 41-40.
0: Ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. ΠΑΟΚ Μανρέσα 40-41 στο ημίχρονο στο Παλατάκι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
11: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8. Αφήνουμε κατά μέρος που λένε το μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πρώτος στην παρέα Διονύσης Δεσύλλας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Έχουμε αλλαγή ώρας στα εντός έδρας παιχνίδια των πράσινων, δηλαδή μέχρι αυτά που έχει ανακοινώσει η στοίχημα Super League, και πακέτο εισιτηρίων από ό,τι είδα για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα. Χαίρετε κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά.
0: Μπήκε στα ενδότερα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είμαι λίγο έξω για να μιλήσουμε. Πώς πάμε.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα δεν υπάρχει προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Μέχρι χθες είχε ένα τρίμερο σε δύο Παναθηναϊκούς. Το θετικό είναι ότι πάει καλά ο Κρίστιανσεν. Δηλαδή και στη χθεσινή προπόνηση, η οποία ήταν απαιτητική, έδειξε να ανεβαίνει. Mm-hmm. Αυτό είναι ικανοποιητικό. Θα τον δούμε και στις υπόλοιπες προπονήσεις. Αν συνεχίσει έτσι και πάρει προπονήσεις, θα αποκλείσω εγώ. Εντάξει, νωρίς να κάνω μια εκτίμηση κάνω, να τον δούμε σε αποστολή στον τρίπο του Ολυμπιακού. Πάντως σύντομα θα τον δούμε να αγωνίσει. Πάει καλά και σωματικά είναι καλά και ψυχολογικά είναι ευδιάθετος. Το είδαν και στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, που ήταν απαιτητική προπόνηση, γιατί είχε και τακτική και φυσική κατάσταση. Είναι ένα σημαντικό και για τον προπόνηση του Παναθηναϊκού και για τον ίδιο τον παίκτη. Τώρα, από εκεί πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σημερινά, δύο είναι αυτά τα οποία μπορούμε να σταθούμε. Το πρώτο είναι οι αλλαγές ώρας στα εντός του Παναθηναϊκού και σε ένα εκτός με τον Ηρακλή, μέχρι το τέλος του 26 επί ουσίας. Στα 6 επόμενα παιχνίδια, δηλαδή εντός, πάνε όλα τα μάτς νωρίς. Το ήθελε ο Παναθηναϊκός, το ζήτησε ο τηλεοπτικός πάροχος, έχει την ευελιξία αυτή ο Παναθηναϊκός, τηλεοπτικό πάροχο που βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Άρα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Αστέρα, τα εντός, με Όφη, με Άρη, με Ηρακλή πάνε 5.30, με Ηρακλή επίσης το εκτός, 8.11, 5.30 και αυτό, και τον Τέρι με την ΑΕΚ, 1.11, από 9 που ήταν προγραμματισμένο πάει στις 7. Mm-hmm. Αυτό ο Παναθηναϊκός το ήθελε και για να καλύτερα να εξυπηρετούν οι φιλαθλοί, και για τις οικογένειες να μην είναι τα μάτσα αργά, και για την επαρχία. Mm-hmm. Είναι πιο καλή ώρα για να πάει.
0: Κοίταξε, ειδικά αν είναι κυριακάτικα, και για αυτούς που είναι στην Αθήνα να μπορούν να...
1: Και για την επαρχία.
0: Μπράβο, να έρθουν, κυρίως για την Αθήνα θα σου πω, να έρθουν, ξέρω εγώ, οικογένειες. Okay, επαρχία, να μην βάλουμε τα παιδιά μέσα. Πιο εύκολα έρχεται κάποιος που θα τελειώσει το μάτς 7.30 για να γυρίσει, μπράβο, παρά να είναι 9 η ώρα. Ναι, το σκέφτεται διπλά και τριπλά.
1: Και το δεύτερο έχει να κάνει με το πακέτο εισιτηρίων που έβαλε ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα, τη Μπάνια Λούκα και τον Αστέρα Άκτορ.
0: Αυτό είναι πρεμιέρα conference, σωστά.
1: Σωστά. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι και ακούει τον κόσμο, γιατί υπήρχαν διάφορες φωνές για τα εισιτήρια κτλ. Και αφουγκράζει. Δηλαδή, αν δει κάποιος τις τιμές που έχουν πέσει και το πακέτο, που είναι άκρος συμφέρουσα επιλογή για τον κόσμο, το καταλαβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, η τιμή και για τα δύο παιχνίδια, αν πάρεις πακέτο, είναι 30 ευρώ για δύο παιχνίδια. Είναι 38, είναι 45, είναι 55. Για παράδειγμα, στην 8 στο ΆΚΑ, στο πάνω διάζωμα, είναι 55 για τα δύο παιχνίδια, που σε ένα μάτς είχε περίπου τόσο στην προηγούμενη κατάσταση. Μπορεί ο κόσμος να δει αναλυτικά στο www.pao.gr, και μεμονωμένα αν θέλει να πάρει εισιτήριο είτε για το μάτς με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα, είτε για το μάτς με τον Αστέρα, και πακέτο. Το πακέτο είναι μια πιο συμφέρουσα επιλογή και θα είναι και σε δύο μάτς ο κόσμος. Για παράδειγμα, στα 30 ευρώ που βλέπω, ή στα 38 ή 45 για δύο παιχνίδια, ένα ευρωπαϊκό και ένα ελληνικό, είναι μια πολύ καλή τιμή. Σε σχέση με το πριν που ήταν πιο ακριβά. Το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός, μια πρωτοβουλία που πήρε από τη διοίκηση του Γιάννα Λαφούζο και εφαρμόστηκε από το κλαμπ, για να, πώς να το πω, να έχει περισσότερο κόσμο, να διευκολύνει και τον κόσμο ο οποίος είχε και σερί εντός εδάφους παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, συνέχεια εισιτήρια δεν είναι και εύκολες τις εποχές.
0: Εννοείται.
1: Οπότε μπορεί ο κόσμος να δει στο pao.gr αυτό που αναφέραμε. Άλλο.
0: Γενικά διεθνείς, πώς πάνε?
1: Καλά πάνε. Ο Ναΐ έβαλε γκολ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι για το Μαρόκο.
0: Με το Λεσότο δεν έπαιζαν.
1: Μπράβο. Έβαλε το δεύτερο γκολ. Ένα πλασέ έτσι από κοντά. Πάρα πολύ καλός για μια ακόμη φορά και στις πλατφόρμες αξιολόγησης. Για τον Γιάνγκουσιτς θα είπαμε μετά το χατρίκ, πήγαν και οι δηλώσεις του Ατζέτου που λέει ότι δεν καταλαβαίνω τον πανικό που υπάρχει στην Κροατία για τα λεπτά συμμετοχής του. Έχει παίξει 8 από τα 13 παιχνίδια. Τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί όταν έφερα προτάσεις για δανεισμό για πώληση δεν το άκουγε ο Παναθηναϊκός και ο στόχος είναι να πάρει 2.000 λεπτά συμμετοχής πέτος, 3.000 λεπτά την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και ο Τσάπρας όταν αποκλήθηκε. Θα τα δούμε και στις υπόλοιπες.
0: Mm-hmm. Αύριο είπες επιστρέφουν στις προπονήσεις.
1: Αύριο, ναι. Αύριο. Mm-hmm.
0: Okay. Δεν θα γίνει τελικά, κατά πώς φαίνεται, κάποιο φιλικό, έτσι.
1: Από όσο ξέρω θα γίνει εσωτερικά.
0: Α, οκ. Okay. Εσωτερικό.
1: Εσωτερικά. Τώρα να αλλάξει κάτι θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Okay. Διονύση μου, ευχαριστώ. Να σε καλά.
1: Εγώ.
0: Καλό μάτς. Λοιπόν, αφού και ο Διονύσης Δεσύλλας είναι πάνω στο Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Λοιπόν, νωρίτερα μέσα στη μέρα η ΕΠΟ γνωστοποίησε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 27 με 29 Οκτωβρίου. Την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στις 5.30 θα παίξουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Τετάρτη, ο μεγάλος όγκος των αγώνων, 28 Οκτωβρίου, τη μέρα της Εθνικής Επετείου. Μαρκό Ολυμπιακός στις 3. Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα επίσης στις 3. 5.30 Παναθηναϊκός Άρης. 7.30 ΑΕΛ Νόβι Μπετόφι. Και 9 και 4 το ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Και την 5η 29 Οκτωβρίου, άλλα δύο παιχνίδια, στις 4 Πανσεραϊκός Νικηφόρου και στις 6 Βόλος Έλα Μπετατρόμητος.

0: Πάμε, συνεχίζουμε τρέχοντας. Γιώργος Τσακίρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία κατά πως φαίνεται κάνει προσπάθεια, δεν ξέρω τώρα αν θα ευοδοθεί, μακάρι θα πω εγώ, για να εξασφαλίσει επιπλέον εισιτήρια για το παιχνίδι με τη City στο Μάντσεστερ. Χαίρετε κυρία μου.
1: Το βλέπω το έργο, Τάσο μου. Όσο και να το θέλω, δεν το βλέπω το έργο να γίνεται.
0: Πάντως είναι αυτή η εβδομάδα θα είναι κυτρινόμαυρη η Αγγλία, έτσι.
1: Ναι, θα είναι κοντά στις 10.012 σίγουρα στο νησί. Mm-hmm. Και λέω 10-12 γιατί όπως καταλαβαίνεις πολλοί από αυτούς θα είναι και στο City, θα είναι και στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Ναι, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι και μεγαλύτερη απόβαση που έχει γίνει η ελληνική ομάδα οπαδών δηλαδή. Με αφορμή βέβαια και τη δυνατότητα που δίνει το μάτς της Σαχτάρ, έτσι.
0: Ναι.
1: Γίνεται στο Λονδίνο και έχει να κάνει με ομάδα η οποία δεν έχει δική της έδρα και εκμεταλλεύεται αυτό το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι πολύ λογικό. Είναι και πολύ μεγάλη η λύσα του φίλου της ΑΕΚ. Έχουμε δει το πόσο ενεργητικό κομμάτι είναι το παδικό πλέον στην Ένωση και εντός συνόρων και εκτός. Όταν και στη Φιωρεντίνα που είχαν πάει τόσους χιλιάδες λαού και 2.500 είχαν μείνει και εκτός αν θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το έχουμε δει και στα εντός συνόρων και στο Βόλο και όπου παίζει η ΑΕΚ με πάρα πολύ μεγάλη παρουσία αριθμού κόσμου εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, είναι και ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό με τη Σαχτάρ, προκειμένου η ΑΕΚ να το κερδίσει, παύλα αξιοποιήσει, είτε με χει, είτε να μην χάσει εννοώ, είτε να κερδίσει.
0: Ναι, να πάρει κάτι τέτοιο.
1: Να μπορέσει να έχει ακόμα μεγαλύτερο και πιο καλό μέλλον στην διοργάνωση, γιατί προφανέστατα η τρώγοντας έρχεται η όρεξη και η νίκη με τη ΛΑΣΚ.
0: Mm-hmm.
1: Δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να ελπίζει και στον οπαδό, είναι πολύ αισιόδοξος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου στο πλευρό, σίγουρα η ψυχολογία δυνατότητα είναι καλύτερη. Επιπρόσθετα είναι και ένα μέρος η Αγγλία που η ΑΕΚ πολύ πρόσφατα που το επισκέφθηκε χάρηξε. Είναι μεγάλο δίπλα με την Brighton. Μακάρι να το επαναλάβει με τη Σαχτάρ, μακάρι. Δεν θα είναι εύκολο καθόλου πάντως, όσοι έχουν τη Σαχτάρ το ξέρουν. Απέναντίας είναι φαβορή για την νίκη η Ουκρανική ομάδα, γιατί έχει πάρα πολύ συνέχεια και συνέπεια σε επίπεδο ρόστερ και αγωνιστικής κατάστασης η πρωτοαθλητή Ουκρανίας. Τέλος πάντων.
0: Δέχεσαι χρόνια πολλά εσύ για το γήπεδο.
1: Εγώ για μένα τι να πω. Κοίταξε, σίγουρα το δέχομαι γιατί είμαι και καθημερινά εδώ. Το χαίρομαι, το ζω. Αλλά ναι,
0: τέσσερα χρόνια έτσι, τα
1: γένεια. Πάρα πολύ. Και είναι σαν να είναι χθες, ειλικρινά σου μιλάω. Είναι σαν να είναι χθες, δεν το έχουμε, πώς να το πω, ακόμα χορτάσει. Θέλω, πιστεύω μετά από 10 χρόνια θα το νιώσουμε ότι είναι ok.
0: Να σου πω κάτι, ωραία, μιας και το λες έτσι. Πρώτη εικόνα, ρε παιδί μου, που σου έρχεται στο μυαλό από το γήπεδο, ποια είναι?
1: Τα γένεια είναι γενικά.
0: Γενικά. Α, τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται. Η πρώτη εικόνα.
1: Στα τέσσερα χρόνια. Εντάξει, κοίταξε, δεν μπορώ να μην πω τα γένεια.
0: Ωραία, αυτό. Κρατάμε
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί είχε πάρα πολύ συναίσθημα, πάρα πολύ κλάμα, πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ έτσι, ανάμνηση. Όλα αυτά σε πλημμυρίζουν. Δηλαδή, υπήρχε αγγίζει να μην λέει και δεν υπήρχε και αγγίζει να μην έχει μια ιστορία να σκεφτεί και να θυμηθεί από το γήπεδο το προηγούμενο και να μην τη ζήσει μπαίνοντας σε καινούριο. Εντάξει, ήταν πολύ σημαντικό γιατί θα μου πεις, καλά ρε παιδί, μόνο εσύ έγινε κανένα γήπεδο και θα έχει δίκιο ο κόσμος. Θα φτάσει τώρα στο
0: γραφικό,
1: υπάρχει μια συνειδητοποιώς διαφορά που έχει να κάνει με την διάρκεια που δεν είχε το σπίτι της ΑΕΚ. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά, ότι είχε 2 δεκαετίες εκτός. Mm. Δηλαδή υπήρξαν γενιές οπαδών που δεν έχουν εκεί απλά γνωρίσει την προηγούμενη Νέα Φιλαδέλφεια, που δεν έχουν... Δεν ξέρω καν πώς είναι να έχει η ομάδα της γήπεδο. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ συγκλονιστική στιγμή το να σκέφτεσαι, να φέρνεις αναμνήσεις ανθρώπους που δεν είναι ανάμεσά σου.
0: Ναι.
1: Όλη η ζωή είναι για κάποιους. Δευτερεύους σημασίας βέβαια γεγονότα, αλλά είναι συνδυασμένα με ανθρώπους της οικογένειάς σου, αγαπημένα πρόσωπα. Είναι αυτή. Τα γένεια δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Και αν έχουμε δει υπέροχες στιγμές, γιατί ακολούθησαν πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
0: Εντάξει.
1: Χρονιά ντάμπλ.
0: Μπράβο, δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο.
1: Δύο πρωταθλήματα γενικά, ένα κύπελο γενικά, πρωταγωνιστικό ρόλο για ΑΕΚ. Από τότε που έπεσε στο σπίτι της. Ένα κύπελο μονίμως γεμάτο, στο 95% της συμπληρότητα, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε κάποιες μάτς πιο light και πιο κυπέλο αδιάφορα για παράδειγμα, και πάλι δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 15.000.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το κομμάτι είναι πόσο αναδεικνύει πόσο σημασία έχει να έχει το δικό σου σπίτι και δει να είναι και τέτοιο. Μακάρι όλες οι ομάδες, εγώ θα το πω γιατί
0: καλά, ναι.
1: Είναι ευχής έργο. Όλες οι ομάδες να φτιάξουν και να μην τις βιώσει καμία μα καμία αυτό που βιώσει η ΑΕΚ.
0: Στα του της καθημερινότητας είχε προπόνηση σήμερα.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό περιμένουμε να δούμε το ρωτήσουμε όλοι. Γιατί και να έχει προπόνηση με αυτή που έχει μείνει να δουλεύει ο κότς, δεν έχει μεγάλη αξία και σημασία. Το έχουμε ξαναπεί με μείον 16.
0: Σωστά.
1: Το γεγονός ότι δεν έχουν επιστρέψει κανείς από αυτούς ακόμα είναι αναμενόμενο. Ήταν το αναμενόμενο. Δηλαδή περιμένουμε από το τέλος εβδομάδας που έρχεται και τα αρχές της επόμενης να μπουν και ο Ρώτα και ο Στρακώσιο για παράδειγμα. Όχι το Βάρκα. Ο Βάρκα θυμίζει ότι περιμένουμε από το μάτς με τη Σαχτάρ και έπειτα να τον υπολογίζει η Ένωση. Δεν είναι ακόμα έτοιμοι και οι δύο, προφανέστατα θα εφόσον, γιατί μιλάμε για το χρονοδιάγραμμα που είναι μέσα ακόμα,
0: ναι.
1: Εφόσον πάνε όλα καλά, νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής θα έχουν καταφέρει να μπουν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και οι δύο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να τους έχει διαθέσιμους και ενώ τους επανέλθει στο πρωτάθλημα του Νόφ, γιατί δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Έχει εντός έδρας παιχνίδι με τον Νόφ.
0: Σωστά.
1: Και έπειτα για να μπορέσει να προετοιμάσει κατάλληλα και με όλους τους παίκτες που έχει στο Ρώτο που τα μάτια στην Αγγλία.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο κλειστό της Πηλέας. ΠΑΟΚ Μανρέσα 40-45. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 15 λεπτά πριν τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. 7 και 32 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο κλειστό της Πηλέας ΠΑΟΚ Μανρέσα 42-45. Πάμε Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα της ποδοσφαιρικής ομάδας. Βλέπω, διαβάζω μάλλον, βελτιωμένη η κατάσταση των τραυματιών και μετρούν αντίστροφα για να τεθούν ξανά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνει, πω πολλές και είσαι στο διπλανό δωμάτιο ρε φίλε. Τέτοιος, ναι, ναι. Τέτοιος ήχος.
1: Έχουμε τις συνδέσεις.
0: Τεκνολότζια που λες.
1: Οι μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι το πρόγραμμα και το πλάνο, η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ είναι πολύ πίσω. Σε επικαιρότητα και σε ενδιαφέρον δεν έχει και η ισογραφία. Από τη μία γεμίζει το κλειστό γήπεδο με τον αγώνα μπάσκετ, είναι η αρχή. Από την άλλη θα γεμίσει τούμπα αύριο με την εθνική ομάδα. Τώρα όταν γεμίζουν τα δύο γήπεδα του ΠΑΟΚ, εκεί είναι το ενδιαφέρον. Η ομάδα μπάσκετ που έχει μπει με πολύ κακή νοοτροπία και σκεπτικό, λες και είναι ακόμα στην Αθήνα και παίζει Super Cup. Και ποδοσφαιρικά, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή η αύρα για την εθνική ομάδα και νομίζω θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον αύριο. Και όλη αυτή η διαχείριση του κλίματος, γιατί πολλές φορές δεν καταφέρνουν οι εθνικές μας, να το πω έτσι, να διαχειριστούν την έδρα καλά, ειδικά με τους πολύ μεγάλους αντιπάλους, έτσι.
0: Ναι.
1: Του πολύ υψηλού επίπεδου δεν κερδίζουμε.
0: Ναι, ρωτήθηκε ο Γιωβάνοβιτς γι' αυτό.
1: Ναι, το ρώτησα. Και αυτή την. Τι να πεις, ότι είναι. Όχι παράδοση, δεν μπορεί να είναι παράδοση. Κάποια εξήγηση υπάρχει για το πώς με τους πολύ μεγάλους της Ευρώπης εκτός έδρας παίρνουμε τόσα πολλά αποτελέσματα και όχι στην Ελλάδα και σε όποιο γήπεδο γεμίζει. Είναι και αυτό νομίζω το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει μια ομάδα, να διαχειριστεί και τα υπέρ της στοιχεία, να διαχειριστεί τη λοχαδορή, να διαχειριστεί την έδρα, να διαχειριστεί τέτοια πλεονεκτήματα.
0: Για να δούμε, μακάρι να το καταφέρουν αύριο τα παιδιά.
1: Ναι, βέβαια, όπως είχε να διαχειριστεί το παιχνίδι πίσω από την μπάλα, γιατί με την μπάλα είμαστε πάρα πολύ καλοί, όταν τη χάνουμε έχουμε προβλήματα. Στη Γερμανία τα καταφέραμε μια χαρά. Μπορεί και αύριο να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Και η όποια ορμή του κόσμου και του γεμάτου γηπέδου να πρέπει να είσαι υπομονετικός.
0: Ναι. Και το γήπεδο απ' την άλλη θα πω εγώ να είναι υπομονετικό.
1: Ο Γιωβάνο Τζέτ είπε ότι η έδρα είναι διαφορετική με το σύλλογο. Ναι, και αυτό ίσχυε. Άλλο το παιχνίδι του συλλόγου μες στο γήπεδό του, άλλο της εθνικής. Εντάξει, είναι και αυτή μια πραγματικότητα. Θα το δούμε. Βέβαια δεν έχουμε και πολύ άγχος, έτσι. Τα έχουμε καταφέρει περίφημα. Ο στόχος λίγο πολύ έχει επιτευχθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κακά τα ψέματα, η τρίτη θέση είναι ο βασικός στόχος, ο ρεαλιστικός. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει, ευπρόσδεκτο θα είναι.
1: Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ, βλέπω ότι η δημοσιογραφία είναι πολύ πιο φτωχή. Νομίζω ότι ουσιαστικά, καταρχάς, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κλείσει φιλικό παιχνίδι.
0: Όχι τελικά.
1: Αυτό είναι το ένα. Ναι, έγιναν κάποιες προτάσεις στον Λύση. Από ό,τι φαίνεται, δεν το θέλει. Μάλλον κάποιο εσωτερικό διπλό, κάτι τέτοιο. Και θα περιμένουμε από Δευτέρα να δούμε όλες τις επιστροφές. Γιατί από Δευτέρα πάει η επιστροφή του Ντιέγκο Κώστα, του Ελουστόντο, του Γιαννούλη.
0: Να μαζεμένες.
1: Από Δευτέρα και οι διεθνείς. Δηλαδή θα είναι μια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Από Δευτέρα.
0: Ουσιαστικά από Δευτέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το μάτς της επανέναρξης.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι η τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας θα είναι και η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο σημαντική. Με τον ΠΑΟΚ να έχει το πλεονέκτημα ότι παίζει Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, σωστά. Δεν μου λες από τις υποθέσεις ανανέωσης που είναι στο προσκήνιο, ποια εκτιμάς ότι μπορεί να είναι πιο προχωρημένη, Τσιφτσί, Ζίβκοβιτς ή Μιχαηλίδη?
1: και οι τρεις. Και στις τρεις έχουν γίνει βήματα. Δεν πιστεύω ότι θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Βεβαίως είναι μια διαπραγμάτευση. Βεβαίως γίνονται προτάσεις, αντιπροτάσεις. Okay. Αλλά νομίζω ότι όπως το ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα, νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσει και σύντομα, σίγουρα μέσα στο 26, θα καταφέρει να επεκτείνει τη συνεργασία και με τους τρεις ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως, τώρα πριν από μερικά δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ομάδας γυναικών, δεν τα κατάφερε με την Σπάρτακ Μιγιάβα. Έμειναν στο 1-1 στη Σλοβακία και σε συνδυασμό με την ΙΤΑ με 3-2 την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λεπτομέρειες, ναι.
0: Ναι, δηλαδή έβλεπα τώρα που το είχα δώσει ένα στοιχηματικό, το τελευταίο λεπτό ο ΠΑΟΚ ήταν συνέχεια μπροστά, είχε 2-3 σουτ εντός στόχου. Δυστυχώς δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και να στείλει το μάτς στην παράταση. Κυριακή το μνημόσυνο για τα Τέμπη.
1: Ναι, ναι. Το δυστύχημα είναι αυτή την περίοδο. Πάντα πέφτει έτσι λίγο πολύ σε μια διακοπή ποδοσφαιρική και βέβαια αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί ό,τι και να γίνει όσο αφού για να περάσουν. Η μνήμη παραμένει πολύ έντονη. Δυστυχώς αυτό είναι το χειρότερο ΠΑΟΚ. Είχε και άλλους νεκρούς μέσα σε αυτό το πολύ πολύ δύσκολο 2026. Είναι το χειρότερο από όλα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Λίγα πράγματα, καταλαβαίνετε κι εσείς. Ουσιαστικά από εβδομάδα με την επιστροφή των διεθνών αλλά και των τραυματιών που έχει μπόλικους ο ΠΑΟΚ. Θα μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά ο Αλέσιο Λύση.

0: Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, η οποία φαντάζομαι αν δεν έχει ολοκληρώσει, ολοκληρώνει από ώρα σε ώρα την προπόνηση και κατ' επέκταση την προετοιμασία, μίνι προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα. Σωτήρης Ταμπάκος στην παρέα μας. Χαίρετε κυρία μου.
1: Καλησπέρα Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, ναι. Μια χαρά. Όλα καλά και για την ομάδα, γιατί τελείωσε το πρόγραμμα στην Τούμπα. Δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα.
0: Κάποιο απρόπτο, ωραία.
1: Είναι όλοι διαθέσιμοι. Ο προπονητής ήταν άπαντες, δηλαδή ο Σινεστορός και ο Τσάτρας για πρώτη φορά προπονήθηκε με τα Γαλανόλευκα στον τεμπούτο του, ώστε και σε προπόνηση.
0: Φατούρα για τέτοια είχε ή όχι?
1: Δεν έμαθα ακόμα. Δεν το έχω εικόνα αυτό ακόμα. Μπορεί και να υπήρχε, αλλά μπορεί και όχι όμως. Δεν αποδείχθηκε ακριβώς το χρησιμό του αγώνα. Μπορεί και να μην υπήρχε φαντού. Θα το δούμε αυτό, θα το μάθουμε αργότερα. Αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Όταν εμφανίζονται νέα παιδιά στο ρόστερ, υπάρχει έτσι πλάκα.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε καταρχάς ότι επειδή λέμε για τις απουσίες, η Ελλάδα είναι πάνωπλη, αποχώρησε ο Βαγιανίδης και ο Τσάπρας. Το τελευταίο πρόβλημα για την Ολλανδία είναι ο Φανχέκη της Τότεναμ, ο ακραίος αμυντικός.
0: Ένιωσε ενοχλή σε προπόνηση?
1: Ναι, δεν βγήκε καν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Από την προπόνηση, μπράβο. Και τέθηκε εκτός αποστολής.
0: Μετά τον Χακπό.
1: Υπάρχει κάλυψη. Ναι, ναι. Για να πάρουν παίχτη τώρα τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω αν γίνει κάτι για το τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει επιπλέον παίχτη στο ρόστερ της Ολλανδίας. Και είναι και ο Χακπό που ανέφερες. Έχουν πρόβλημα επίσης, το ξέραμε.
0: Ναι, ναι. Και ο Μάλεν από πριν, αυτά, ναι. Και επίσης, κοιτώντας μπροστά στο μάτς της Κυριακής, δύο απουσίες για την Γερμανία, Κίμιχ και Σλότεμπεργκ. Δεν ξέρω εάν ο Κλοπ στη διαχείριση τους υπολόγιζε για το μάτς της Τούμπας, αλλά το θέμα είναι ότι είναι τραυματίες και μένουν εκτός συνέχεια, ας το πούμε έτσι.
1: Ο Κίμιχ περισσότερο είναι στο σχετικό rotation, επειδή πρέπει να δοκιμάσει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές με τους 44 που έχει συμπεριλάβει. Δεν θα αγωνιζόταν ο Κίμιχ, δηλαδή αυτός είναι το προγραμματισμό του κλοπ. Για να μπορεί να δει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές ο εκλέκτορας της Μάνσαφ. Γι' αυτό και δεν θα αγωνιστεί ο Κίμιχ όπως είπες. Άρα αυτό είναι το επόμενο, έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Ξέρεις, είναι ένα βράδυ καραμούνι ενός σπουδαίου μάτς σε κατάμιση Τούμπα, που δεν έχει συμβεί σχεδόν ποτέ να είναι γεμάτη Τούμπα σε μάτς Ελλάδας. Όπως σου έλεγα χθες, μια φορά έχει συμβεί σε ένα φιλικό με την Ιουγκοσλαβία. Δεν το κάνω το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Κουδά.
0: Άμα λες Κουδά και Ιουγκοσλαβία, τώρα τι να λέμε.
1: Ναι, ναι. Και εντάξει, και μόνο η παρουσία του Κούδα γέμισε η Τούμπα. Τώρα είναι διαφορετικό το παιχνίδι και γεμίζει και το μάτς, θα γεμίσει από το μάτς παξιλουντάουτ, όπως και το τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία στο παράθυρο του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, λόγω της πορείας που έχει κάνει η Γαλανόλευκη στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Σερβία και την Γερμανία. Είναι πολύ θυσιασμένος ο κόσμος που εθνική δείχνει το πρόσωπο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είδαμε ότι και τη συμπάραση του κόσμου. Και θα δημιουργήσουν ένα ωραίο κλίμα, θεωρώ, αύριο στη Τούμπα. Μια εθνική που με την Ολλανδία έχει μόλις μία νίκη ιστορικά.
0: Σε φιλικό, έτσι.
1: Και σε φιλικό παιχνίδι.
0: Σε επίσημο δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα απολύτως, ναι. Είναι όπως ήταν πάνω κάτω και η προϊστορία με την Γερμανία.
0: Αν θυμάμαι καλά από αυτά που είδα, έχουμε μία ισοπαλία με γκολ και έξι ήττες χωρίς να σκοράρουμε.
1: Και χωρίς να σκοράρουμε. Δεν είναι καλή.
0: Παραδόσεις είναι για να σπάνε, έτσι λένε.
1: Έγινε αυτό για την Γερμανία, να δούμε τι θα συμβεί και αύριο. Αλλά και το Χ για μένα είναι καλό αποτέλεσμα, γιατί κόβει βαθμούς και από την Ολλανδία που σε κυνηγάει επί της ουσίας, είναι πίσω στη βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Τώρα σε σχέση με την ομάδα, έκανε καλό το χθεσινό ρεπόρτ. Ήταν ευεργετικό, θεωρώ, το ότι ποδοσφαιριστές χαλάρωσαν λίγο. Θα δούμε τι θα γίνει με τη διαχείριση. Θα έχει κάποιες λίγες αλλαγές στο ρόστερ. Δεκάδα δηλαδή.
0: Πλην της δεδομένης του Σάλιακα αντί του Βαγιανίδη, πού μπορεί να έχουμε αλλού?
1: Πιθανότητα στην άμυνα να μην έχουμε κάποιες αλλαγές, επειδή ξεκινήσαμε το Σάλιακα. Είναι πιθανότητα να μην έχουμε αλλαγές εκεί. Εάν για παράδειγμα υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής που μπορούσε να μείνει εκτός, είναι ο Τσιμίκας που έχει παίξει τα 2-90 λεπτά, να μην έπαιζε ένα τέτοιο σφαιρί.
0: Okay.
1: Και πάλι δεν το βλέπω πολύ πιθανό, μοιάζει πιο πιθανό να παραμείνει και να είναι βασικός ο Τσιμίκας. Αν διαφορετικά δεν είναι κάτι άλλο, να πάει και ο Διακόπουλος.
0: Okay.
1: Τώρα στη μεσιά γραμμή πιθανότατα επιστρέφει ο Κουρμπέλης που έχει μια φρεσκάδα περισσότερη από τον Ζαφίρ για παράδειγμα που έχει παίξει τα δύο μάτς full με τη Γερμανία και με την Σερβία.
0: Mm-hmm.
1: Και θα δούμε αν θα είναι ο Ζαφίρης που θα παίξει για τρίτη φορά βασικός ή αν θα χρησιμοποιηθεί ο Ανδρούτσοφ με τη Γερμανία και με την Σερβία.
0: Mm-hmm.
1: Και θα δούμε αν θα είναι ο Ζαφίρης που θα παίξει για τρίτη φορά βασικός

0: πιθανό. Δεν θα παίξει όμως όλο το παιχνίδι.
1: Ναι, okay.
0: Είναι λογικό να μην παίξουν, να μην παίξουν 4 μάτς, 4-90 λεπτά κάτι βοηθές.
1: Εντάξει, λογικό, λογικό είναι.
0: Δύσκολο. Mm-hmm. Και υπάρχουν επιλογές. Άρα βάζουμε τον Καρέτσα στην ενδεκάδα και ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς θα γίνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα αν ο προπονητής αποφασίσει για να μην τον επιβαρύνει περισσότερο να πάει σε μια άλλη επιλογή, θα δούμε ποιος μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα της επίθεσης.
1: Και να έρθει από τον πάγκο.
0: Τι να έρθει από τον πάγκο, ναι.
1: Okay.
0: Στο δεύτερο μήχρονο. Και τον παίχτησε τον Παυλίδη, τον παρτενέρ του δηλαδή, γιατί θα έχει πει σε αυτό το 4-4-1-1 επί ουσίας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κοντά στον Παυλίδη ο δεύτερος επιθετικός. Εκεί είναι πιθανό να επιστρέψει ο Κοστούλας που έχει ξεπεράσει το ζήτημα με τα γράμματα στο Κουτεπιέ.
1: Mm-hmm.
0: Και η κεντρική θέση και ο Τετέι. Θα έλεγα Κοστούλας Τετέι διεκδικούν θέση δηλαδή για την δεκάδα για να είναι στην μεσοπτική γραμμή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο με τα τελευταία νέα της Εθνικής και την πιθανή δεκάδα στο αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα. ΠΑΟΚ το γύρισε, είναι πλέον μπροστά στο σκορ 56-52, προηγείται της Μανρέσα, 1-22 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κίταρο live. Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Γιοκαρίνης. Νίκος Γιώγαλας. Μανώλης Φάμελος.
2: Βασιλική.
1: 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κίταρο live.gr. Προπόληση more.com.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τσέντι Όσμαν, βλέπω εδώ, οδηγεί τον ΠΑΟΚ. Έχει πετύχει ήδη 18 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 5 στις 6 βολές και 3 rebound. Και είναι ο πρώτος σκόρερ του δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, ο οποίος είναι στο συν 4, 82 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά. Λοιπόν,
0: πότε να περιμένουμε την ανακοίνωση για το Φουστέρ?
1: Σύντομα. Okay. Όπως φαίνεται, και προπονητικό ρόλο θα έχει.

0: Okay. Άρα συνεργασία με η Manol.
1: Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, τι έχει συμφωνηθεί, γιατί είχε χθες συνάντηση και με τον Κορδόν, μίλησε για αρκετή ώρα, αλλά μίλησε και με τον Ιμανόλ και με το επιτελείο του, έτσι που είναι οι Ισπανοί, όλοι. Νομίζω προς τα εκεί τίνουμε, ώστε να είναι σε συνεργασία με τον Ιμανόλ, γιατί κιόλας και άμα το δούμε και σε επίπεδο ακαδημιών, αντίστοιχα που θα μπορούσε να είναι προπονητής, γιατί με αυτό θέλει να ασχοληθεί και ο Φουστέρ και ήδη έχει ασχοληθεί και με αυτό, τα πόστα, να το πούμε και έτσι, είναι όλα γεμάτα. Κατάλαβες, και η Β' ομάδα έχει προπονηθεί. Ναι. Και η ΚΑΠΑ19 πρόσφατα τα πήρε τώρα Ισπανό. Είναι ένα ακόμα βήμα προς την ισχυροποίηση αυτού του ισπανικού μοντέλου.
0: Ναι.
1: Που έχει αρχίσει και δημιουργεί ο Ολυμπιακός. Και με τον Κορδόν γνωρίζεται. Φαντάζομαι και με τον Ιμανόλ. Ήδη τον γνώριζε έτσι από το ισπανικό πρωτάθλημα. Αλλά θέλουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να ισχυροποιηθεί και κυρίως ο Κορδόν να ισχυροποιηθεί αυτό το ισπανικό μοντέλο. Νομίζω πάντως ότι σε συνεργασία με τον Ιμανόλ θα είναι περισσότερο. Τώρα αν θα είναι ένας ρόλος στο επιτελείο του, αν θα είναι ένας ρόλος λίγο ξεχωριστός τύπου βελτίωσης των ποδοσφαιριστών ή κάτι τέτοιο, θα το δούμε, θα το μάθουμε με την ανακοίνωση. Αλλά θα είναι προπονητικός ο ρόλος του Φουστέρ, να το πω έτσι πολύ απλά, για να καταλάβουμε. Θα έχει να κάνει και με την καθημερινότητα δηλαδή ο Ντέβιτ Φουστέρ. Και μην ξεχνάς ότι είναι και ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο το νέο επιτελείο. Γιατί εντάξει, το Ρέντζι το ξέρει από 60 τώρα την ασύζητα μου.
0: Καλά, ναι.
1: Συν ότι και τον ίδιο θα βοηθήσει σε αυτό, αλλά και στην ομάδα, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς Ισπανόφωνους. Mm-hmm. Από όπου και αν το πιάσει, θα σου, είτε Μεξικανοί, είτε Κολομβιανοί, είτε Ισπανοί που έχει ο Ολυμπιακός, γενικότερα έχει αρκετούς Ισπανόφωνους που και η προσθήκη του Φουστέρ είναι ένα βήμα στο να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην ομαλή καθημερινότητα, εγώ θα πω, που θα υπάρχει στο Ρέντι.
0: Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε σήμερα, γενικά πώς είναι η κατάσταση των ΣΑ
1: για Μπέιλι και ΣΑ.
0: Μπέιλι, μπράβο.
1: Ναι, οι δυο τους είναι που συζητάμε περισσότερο, γιατί είναι αυτοί που είχαν και τα ζητήματα, έτσι. Δηλαδή βάζαμε και το Μουαντιλμαντζή στην κουβέντα, αλλά κυρίως για διαφορετικούς λόγους, προσαρμογής, να μάθει το παιχνίδι και τα σχετικά. Γιατί προπονείται κανονικά ο Μουαντιλμαντζή, δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα και είναι σε full ρυθμό. Οι δύο, η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι από την αρχή της επόμενης εβδομάδας θα μπουν σε φούλιο ρυθμούς. Προσπαθούν, ξέρεις, κάνουν τα δικά τους ατομικά προγράμματα, τα ειδικά προγράμματα που έχουν. Αν κάποιος από τους δύο μπει λίγο νωρίτερα, θα είναι ο ΣΑ. Αλλά δεν είναι ότι βρίσκονται, να πούμε, και στο τελικό στάδιο, καταλαβαίνεις πώς το λέμε. Είναι ίσως και τις επόμενες ημέρες να τους δούμε να μπαίνουν και σε μερικά κομμάτια, σε λίγο έτσι μεγαλύτερα κομμάτια της προπόνησης ομαδικής. Να το πω έτσι κατανοητά, αλλά από εβδομάδα η πρόβλεψη είναι να μπουν και οι δύο και να ακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα, το μεγαλύτερο τέλος πάντων μέρος του προγράμματος. Γιατί δεν βλέπουμε μόνο μπροστά μας τον ντέρμπι που υπάρχει, υπάρχουν σε σειρά πολλά παιχνίδια μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου που θα υπάρχει και νέα διακοπή. Είναι ένας μήνας, όχι απλά φωτιά, με 9 παιχνίδια, ή 8 ή 9 παιχνίδια που καταλαβαίνεις ότι παίζονται πάρα πολλά για όλη τη σεζόν. Και δεν υπάρχει κάποιος που να περισσεύει. Mm-hmm. Ναι, να πούμε ότι βγήκαν σήμερα για τα εισιτήρια, έτσι, για την Μαρσέη.
0: Για την Μαρσέη, μπράβο. Πόσα, Γιώργο, πόσα...
1: 3.500.
0: Μάλιστα.
1: 3.500, θα έχει πολύ κόσμο, Ολυμπιακός. Νομίζω πως θα εξαλειφθούν και όλα. Απλώς, καταλαβαίνεις, βγαίνουν σταδιακά σε διάφορες φάσεις, δηλαδή πρώτα για τους κατόχους VIP και VVIP, μετά για τους υπόλοιπους κατόχους διαρκείας και μετά θα υπάρχει και ελεύθερη διάθεση, να το πω έτσι, και για τους ανθρώπους που δεν έχουν πάρει διαρκεία, δεν είχαν τη δυνατότητα, αλλά και για τους κατοίκους του εξωτερικού, το καταλαβαίνεις. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός, το δεδομένο θα εξαντληθούν, όπως περιμένουν να εξαντληθούν και αυτά του ντέρμπι με τον Παναγό που έχουν βγει εδώ και ημέρες.
0: Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του ΣΑ σήμερα, που ουσιαστικά δεν βάζει στη ζυγαριά το ελληνικό και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, κοίτα, Τάσο, να είμαστε ειλικρινείς, ούτε και εγώ και εσύ το βάζουμε.
0: Καλά, ναι, όχι.
1: Στην ιδιαστία.
0: Όχι, προφανώς, απλά το αναφέρω.
1: Απλώς μέσα σε όλα όσα είπε, γιατί...
0: Πού να το δάχτυλο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ασφαλώς και δεν μπορεί κανείς να τον αδικήσει, να τον κακίσει, να το πω έτσι. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον εγώ θα πω που έχει πει, γιατί έχει πει αρκετά πράγματα και υπάρχουν διάφορα κομμάτια που έχουν μπει, αλλά που δεν έχουν μπει ανάλογα. Είχε πει και για μια πολύ μεγάλη πρόταση που είχε από τη Σαουδική Αραβία πριν στον Ολυμπιακό. Έχει μιλήσει και γι' αυτό. Και ουσιαστικά, πρώτος, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι Al-Ittihad. Πολύ μεγάλη πρόταση που θα τον έκανε να βάλει πάρα πολλά χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, αλλά όλες την απέρριψε γιατί έχει τη φιλοδοξία να συνεχίσει ένα πρωτάθλημα υψηλότερο. Μην ξεχνάμε ότι έχει ιδανικούς και από την Νότια, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε, μπορεί το καλοκαίρι να μείνει εδώ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά και ο ίδιος έχει στο μυαλό την προοπτική να παίξει ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα όπως αυτό της Αγγλίας. Είναι λογικό. Δεν θα πω εγώ ότι είναι παράλογο να βλέπει το ελληνικό πρωτάθλημα ως κατώτερο του πορτογαλικού, αλλά αυτό βέβαια και ο ίδιος, επειδή είναι ένας παίχτης που στον Ολυμπιακό έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες, είναι ξεκάθαρο αυτό, και ο ίδιος θα πρέπει να είναι και καλύτερος, εγώ λέω, στα παιχνίδια. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ, έχει καλά στοιχεία, αλλά θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τάσο.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

0: Ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση της Μακάμπη με την Μπεσίκτας στο Βελιγράδι, το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Η τουρκική ομάδα προηγείται 6-2. Πάμε ξανά στο κλειστό της Πηλαίας. Σταύρος Σουντουλίδης, έχουμε μια διακοπή λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Γιατί, Σταύρο?
1: 1:22 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου υπάρχει διακοπή, γιατί πριν από μερικά λεπτά ο Ρακουάν Γκρέι έκανε ένα εντυπωσιακό αλλά και παράλληλα πολύ δυναμικό κάρφωμα και λύγησε το στεφάνι, κατέβηκε πιο κάτω, μετρήθηκε και ζητήθηκε η αντικατάστασή του και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα οι υπάλληλοι του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ. Έχει κατέβει η μπασκέτα πολύ χαμηλά για να διορθωθεί το πρόβλημα, το οποίο παραλαμβάνω προήλθε από ένα εντυπωσιακό και αρκετά δυναμικό κάρφωμα από τον Γκρέι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 56-52, 1:22 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, αν και είναι απελπιστικά άστοχος έξω από την γραμμή των 7-25. Έχει μόλις 3 στα 19 του τριών φόντων, με ένα ποσοστό που με τα βίας αγγίζει το 16%. Αντίθετα, έχει ένα πολύ καλύτερο ποσοστό στα 2 φόντων, κοντά στο 60%, 19 στα 32 και 9 στις 10 βολές, με πρώτο σκορ τον Τέντι Όσμαν, ο οποίος έχει πετύχει 18 πόντους. Ήταν οι καλές άμυνες από τον Γκρέι και οι προσπάθειες στην επίθεση από τον Καλάθη και τον Όσμαν που έφεραν τον ΠΑΟΚ να προηγείται με αυτή τη διαφορά των 4 πόντων. Από την άλλη πλευρά η Μανρέσα έχει για πρώτο σκόρε τον DJ Νόταϊ με 13 πόντους. Ο Τίμι Άλεν έχει μείνει στους 7 πόντους από το πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Το σχεδόν γεμάτο ΠΑΟΚ Sports Arena με πάνω από 7.000 φίλους του ΠΑΟΚ να έχουν έρθει για την πρεμιέρα.
0: Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω εγώ κακό timing αυτό της διακοπής, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κάνει την ανατροπή και βρίσκεται πλέον στην 4. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό για να μεταφερθούμε στο Telecom Center Athens για το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Villarban.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε αμέσως στο Telecom Center Athens. Αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Γιώργος Πετρίδης στην περιγραφή.
7: Εδώ λοιπόν στο Telecom Center Athens, οι παίκτες των δύο ομάδων παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές μπροστά σε 16.000 φίλους του Παναθηναϊκού. Δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πρώτη διπλή αγωνιστική στη φετινή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του και το μάτς με τη Μακάμπη σε 48 ώρες από τώρα. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι τέθηκαν στη διάθεση του κοινού και τα εισιτήρια για τον αγώνα με τους Ισραηλινούς. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκες στη φετινή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-72 την Παρί και η Βιλερμπάν 84-74 τη Μακάμπη. Σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έκπληξη σε αρκετούς. Η Βιλερμπάν, η οποία νίκησε και την Σολέ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών. Εκτός Λούκας Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο Κεφάλ. Εκτός 12 έμεινε και ο Βαρβαρίτη Ψυρικάς, ο οποίος έχει ένα μικρό διάστρεμα. Θα ξεκινήσει με Γκραντ Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Ο Ζέλικο Μπράδοβιτς, ο οποίος για μια ακόμα φορά έγινε δέκτης τρομακτικής αποθέωσης, τρομερή αποθέωση για τον Σέρβο τεχνικό με το που έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο. Όλοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν και τραγούδησαν και το γνωστό σύνθημα. Από την άλλη, Βιλερμπάν, η οποία θα ξεκινήσει με Πάτι Μίλς, τον Μπόλο Μπόι, γνώριμος των φιλάθλων, τον Γκράουντερ, τον Φοτζο Ντάντα και ο πέμπτος είναι ο Γκάτς. Αυτή είναι η πεντάδα της Βιλερμπάν, με τον Γκάτς στο 4, τον Γκράουντερ στο 3 επί της ουσίας, στην περιφέρεια Πάτι Μίλς και Φοτζο Ντάντα. Στο 5 ο Μπόλο Μπόι, που έχει παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο τζάμπολ νομίζω θα πάει από την πλευρά του Παναθηναϊκού ο Μίτογλου. Ναι, ο Μίτογλου με τον Μπόλο Μπόι. Διαιτητές για Γιώβσιτς Αλιάγα, η τριάδα. Και πάμε ολοταχώς για το τζάμπολ της αναμέτρησης σε αυτό το μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παράδοση είναι το και πριν υπέρ του Παναθηναϊκού 13 σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Με τους πράσινους να μετρούν 9 συνεχόμενες νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν. Υπάρχουν και έτσι αρκετοί αντίπαλοι σήμερα που ήταν στο παρελθόν συμπαίκτες. Πονάν με τον Γκράουντερ, Πονάν βέβαια δεν αγωνίζεται σήμερα, ήταν μαζί στους Χι το 2020. Ο Μπόγκα με τον Γουόντερ ήταν μαζί στους Ράπτορς το 2021-2022. Και αρκετοί παίκτες, ο Λούκας για παράδειγμα με τον Φάλ ήταν με τον Μπόλο Μπόι μαζί στον Ολυμπιακό. Ο Σέστη να έχει υπάρξει παραδοθεί στο παρελθόν συμπαίκτης και με τον Χέις Ντέιβις και με τον Μπάντιο αλλά και με τον Γκραντ. Πολύ εμπειρός φόρβορ της γαλλικής ομάδας. Κεντρικό πρόσωπο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος πέγραψε στην Βιλερμπάν φετινό καλοκαίρι, αλλά τα θέματα που είχαν οι Γάλλοι όθησαν στην έξοδο των Φρανσίσκο. Μεταλλεύτηκε την κατάσταση ο Παναθηναϊκός, έκανε δικό του τον Γάλλο. Γενικότερα Βιλερμπάν χαμήλωσε πολύ τον πύχη και τον μπάτζετ της. Έφυγαν και άλλοι παίκτες. Τάις, Μπούρκς, ο Βάλερ Μπαμπ. Παναθηναϊκός βγάζει την πρώτη άμυνα. Ένα λάθος από τη γαλλική ομάδα. Γκραντ από μέση απόσταση θα βρει στόχο σε ένα αγαπημένο του σουτάκι. 2-0. Ανοίγει λογαριασμό ο Τζέριαν Γκραντ. Σε μια πολύ ωραία ενέργεια. Σε ένα κοντό ρωτήσω σήμερα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ελέω απουσιών. Γκάτς βγαίνει προς τα έξω. Βρίσκει προς τον Μίτογλου τώρα. Ο Καλατζάκης είναι, παίζει μια overplay άμυνα πάνω στον Μίλς, του κυνηγάει παντού. Παθανάκης με τα πράσινα σήμερα, Βίλερ Μπάνε τα λευκά. Κράουντερ θα περάσει, στο χείς εξ επαφής. Κράουντερ, που είναι πλέον στα 36. Μεγάλο όνομα της γαλλικής ομάδας. Κακή πάσα το Μίλου, βλέπει ο Κράουντερ. Ένας παίξει με πολλές σπουδαίες σεζόν στο NBA. Ένας άλλος, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από NBA. Ο Πατή Μίλς, αστόχης τώρα, Αυστραλός Γκάρτ. Ο Κράουντερ έχει παίξει 812 μάτς κανονικής περίοδου του NBA, 115 μάτς play-off. Πολύ μεγάλο όνομα για τα δεδομένα της Βιλερμπάν. Καλατζάκης. Ο μέση απόσταση και αυτός. Θα στοχίσει, προσπαθεί ο Μίτογλου για το πιθυκό ρεμπάουντ, δεν καταφέρνει. Ο Μπόλο Μπόι καθαρίζει τη φάση. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Κράουντερ παίρνει μια ωραία πάσα από τον Γκάτς και ισοφαρίζει 2-2. Κακό αμυντικό transition εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κράουντερ από κοντά άφησε την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Γκραντ γίνεται από τα σκρίνου Ματζούκας, παίρνει και την μπάλα, αλλά βρίσκει κουτσάτα τον Μπόλο Μπόι. Μίτογλου με τον Γκάτς. Ωραία πάση του Γιαμπουσέλε κατά το καλάθι, θα γυρίσει ο Γάλλος. 4-2 γκολ φάουλ. Το φάουλ από τον Κράουντερ, κακό φάουλ. Αυτά που θέλουν οι προπονητές. Ο Γιαμπουσέλε εδώ. Ο Μπράντοβιτς ήδη τα ψέλνει στον Μίτογλου. Νομίζω για την προηγούμενη κακή πάσα του Μίτογλου που χάλασε μια επίθεση του Τρεφιλιού. Πρώτο φάουλ του Κράουντερ. Ο Γιαμπουσέλε στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έχει μια γαλλική παροικία στα αποδυτήριά του. Ο Γιαμπουσέλε δεν έχει παίξει την... έχει παίξει την ΑΣΒΕΛ το 2021. Όπως και ο Φαλ. Γκάτς με τον Μίτογλου, ξέρω το τρίποντο, δεν σουτάρει. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει τον Μπόλο Μπόι, δεν εκτελεί αυτά τα 5,5 μέτρα. Γκάτς για 3, με ταμπλό. 5-5, πολύ δύσκολος εδώ από τον Γκάτς, εύστοχο. Παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με τον Νότιο Σουδάν. Κάνει μια καταπληκτική σεζόν πέρσι. Με την Μπουρκ. Για Μπουσέλε για τρεις δεν θα πατήσει. Ο Καλατζάκης είναι δικαίωμα να πάρει το θετικό rebound για να κερδίσει και εν συνεχεία το φάουλ. Πανέκος δείχνει διάθεση να κυνηγήσει κάθε φάση, κάθε rebound. Νομίζω ότι κόντρα στην παρέκανε θράψη η ομάδα του Μπράντοβιτς. Η ομάδα του Μπράντοβιτς. Γκραντ στα 5 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα του Γιαμπουσέλη. Αυτός μπαίνει προς τα μέσα, θα γυρίσει. Δεν μετράει το καλάθι. Διαμαρτύρεται ο Γιαμπουσέλη. Κανονική τάπα από τον Μπόλο Μπόι. Οπότε η μπάλα είναι για την Βιλερμπάν, καθώς τελείωσε και ο χρόνος επίθεσης του Παναθηναϊκού. Για να δούμε λίγο την φάση και εμείς στο instant replay. Γιαμπουσέλη. Μήπως ήταν και στην κάθοδο, νομίζω. Οι διαιτητές θεωρούν ότι είναι κανονικό το κόψιμο του Μπόλο Μπόι στον Γιαμπουσέλη. Παραμένει το 5-5. 6:50 για το πρώτο δεκάλεπτο. Κράουντερ με τον Γιαμπουσέλε, πετάγεται το ο Γκραντ, δεν του κλέβουμε στην μπάλα, δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Μπάλα καταλήγει στον Φότζο Ντάντα. Παίρνει τον Κράουντερ για τρεις αυτός, φάουλ από τον Γιαμπουσέλε, τρεις βολές για τον Κράουντερ. Έξαλλος ο κόσμος για δύο φάσεις, θεωρούν ότι έχει κάνει βήματα αρχικά ο Φότζο Ντάντα. Και εν συνεχεία ο Γιαμπουσέλε διαμαρτύρεται ότι δεν έχει κάνει φάουλ. Για να δούμε τη φάση και εμείς στο replay. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Περισσότερο το πήρε εδώ ο Κράουντερ παρά το έκανε ο Γιαμπουσέλε. Γι' αυτό διαμαρτύρεται το Γιαμπουσέλε. Μάλιστα είναι ένας διαιτητής μπροστά στη φάση. Το συζητούν τώρα ο Γιαμπουσέλε με τον διαιτητή. Με τον Γιόφτσιτς. Τρεις βολές για τον Κράουντερ. Βάζει πρώτη 5-6. Τόνι Πάρκερ, πρόεδρος προπονητής, λίγο απ' όλα στην Βιλερμπάν. Ένας σπουδαίος playmaker. Την Εθνική Γαλλίας με τους Spurs. Κατακτήσει τα πάντα σχεδόν στην καριέρα του. 4 φορές πρωταθλητής του NBA. Έχει βοηθό παρεμπιπτόντος τον Βενσάν Κολέ, ο οποίος προφανώς γνωρίζεται και πολύ καλά με τους Γάλλους του Παναθηναϊκού. Ήταν 15 χρόνια προπονητής στην Εθνική Γαλλία ο Κολέ. Πολύ έμπειρος τεχνικός. Ο Κράουντερ βάζει 2 στις 3. 5-7. Προβάδισμα για την Βιλερμπάν. 6:38 για το δεκάλεπτο. Μίτογλου αφήνει στον Γκραντ για να κατεβάσει ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Ματζούκας. Θα έχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Μπράντοβιτς του πώς θα διαχειριστεί αυτό το κοντό rotation και τις απουσίες που υπάρχουν. Γκραντ από το ίδιο σημείο που έξερε νωρίτερα, το ίδιο κάνει και τώρα. 7-7, ο Τζέριαν Γκραντ ξεκινάει καλά το παιχνίδι. Από μέση απόσταση. 4 πόντοι για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο Τζοντάντα. Θα παίξει ένας αντίδωνος, όχι βγάζει την μπάλα έξω στον Γκάτζ. Μπαίνει προς τα μέσα αυτός. Ωραία πάση στον Πολομπόη κατά το καλάθι. Έχει κάνει βήματα από τον Μπόι, σωστά. Μπορούσε να σε φάσει οι δύο από τους τρεις διαιτητές. Ο ένας της πλάγιας γραμμής και ο άλλος κατά τη ρακέτα. Το χρέωσαν τον Μπόι με παρέμβαση. Ο Μπόι πλέον στα 32. Έχει 5 παίκτες στη Βιλερμπάν, άνω των 30. Γκραντ, Ματζούκας για 3. Εύστοχος, 17. Καλή συνεργασία από Γκραντ και Ματζούκα. Το έχουμε πολλές φορές, ο Ματζούκας νιώθει πολύ καλά και το αποδεικνύει και σήμερα. Με το βουλγάζει την άμυνα, κλέβει ο Γιαμπουσέλε, φινδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Καλά, η Τζάκης δεν συγκρατεί την μπάλα, θα την προλάβει σε δεύτερη ευκαιρία. Ματζούκας για τρεις και πάλι θα στοχίσει τώρα με καλές προϋποθέσεις το rebound για τους Γάλλους. Καλατζάκης πετάγεται και κλέβει. Μπόλο Μπόι. Τελικά μπάλα καταλήγει στον Γκάτς. Τυχερή εδώ Βιλερμπάν. Αστοχή όμως ο Αφρικανός στο lay-up. Το rebound από τον Γκραντ. Για Μπουσέλε μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει την μπάλα έξω. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους πράσινους. Δεν εκτελεί κανείς όμως. Πολλές εκτραπάσες και δεν βγήκε το σουτ. Χειροκροτεί ο κόσμος. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Lay-up. Καλάθι και φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ. Που πραγματικά το είπαμε και πριν. Νιώθει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ξεκίνημα. 12-7 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς έχει πιάσει εκεί το Ματζούκα στην άκρη. Τώρα ψυχώνει, του δίνει πολλές οδηγίες. Πιστεύει πάρα πολύ στον Ματζούκα ο Σέρβος. Καταλαβητική ενέργεια από τον Γκραντ. Νίκησε κατά κράτος τον αντίπαλό του. Με λέει άπαυση την μπάλα στο καλάθι. Πήρε και το φάουλ. 12-7, 4-56 για το πρώτο δεκάλεπτο. Πάρκερ διαμαρτύρεται. Έχουμε τηλεοπτικό time out. Οπότε Τάσο, δίνουμε το λόγο σε ένα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
0: 4-56 για το φινάλε του δεκαλέπτου. 12-7 προηγεί το Παναθηναϊκός. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη το πρόβλημα στο κλειστό της Πηλέας. Και κατ' επέκταση έχουμε ακόμη διακοπή στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Θυμίζω 56-52 το σκορ υπέρ του δικεφάλου του Βορρά. 1-22 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

0: Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, στο Βελιγράδι, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 16-21, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Βλέπω εδώ σε τίτλο εγκομιαστικά σχόλια του Τσάβη για την εθνική μας ομάδα στη συνέντευξη τύπου της Ολλανδίας εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε ξανά τώρα στον Γιώργο Πετρίδη για την περιγραφή.
1: Επέστρεψαν οι πεντάδες στο glass floor και ο Τζέριαν Γκραντ είναι έτοιμος να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή. 12-17 ο σκορ στο Telecom Center. Θα δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού έτσι να δώσουν λίγο ρυθμό. Ο Γκραντ θα βάλει και την βολή. 13-7, 8-0 σέρι για τους πράσινους, με τον Γκραντ να ανεβαίνει στους 7. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Εντάξει, Τάσο, δεν ξέρω αν το έχει δει, αν το έχει παρατηρήσει, δύο πρώτες αγωνιστικές Ευρωλίγκας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ανανεώνεται αυτόματα η στατιστική στο site της Διοργανώτριας Αρχής.
0: Ασφαλώς και το έχω παρατηρήσει.
1: Το έχει παρατηρήσει, αυτά τώρα, τέλος πάντων. Το 2026 είναι ανεπίτρεπτα.
0: Βέβαια.
1: Ένα ακόμα καλάθι από τον.
0: Με το refresh μας στη συνέχεια.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Από τον Μίτογλου σε εμφυδιασμό. 15-7, 10-0 το σέρι για τους πράσινους. Γκάτς από μέση απόσταση θα στοχίσει. Ψηλά το ριμπάουντ από τον Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να ανεβάζει στροφές και να φορτσάρει. Σημαντικό ότι ελέγχει τα rebound, δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους Γάλλους. Γκραντ πάει χαμηλά τον Walters. Θα στοχίσει τώρα σε αυτό το σουτάκι που επιχείρησε από τα 3-4 μέτρα. Και τώρα θα κάνει φάουλ στον Τρέμοντ Waters. Και τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο Μπάντιο Λεσό στο παιχνίδι. Χειροκροτήκα Δημήτρη Διαμαντίδη. Στον πάγκο Καλαϊτζάκη, Γκραντ και Μίτογλου. Ο Walters, Τρέμοντ Walters. Πήρε το φάουλ από τον Γκραντ. Πορτορικάνος. Θα εκτελέσει τώρα για τρεις. Θα στοχίσει. Μακρινόρ πάνω τον Μαντζούκα. Αφήνει τον Φρανσίσκο. Άρα με Φρανσίσκο Μπάντιο. Περιφέρεια Παναθηναϊκός, Ματζούκα στο 3, Γιαμπουσέλε στο 4 και Λεσόρ στο 5. Λεσόρ παίρνει και την μπάλα τώρα από τον Φρανσίσκο, γυρίζει. Αστόχησε ο Λεσόρ με τη δεύτερη, το φόλο άστοχο. Λεσόρ αστόχησε σε επαφή εκεί. Την μπάλα στην Βιλερμπάνο, τον Μπεσόν. Μπεσόν μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Δύσκολο καλάθι μπροστά στο Φρανσίσκο. 15-9, σκορ μετά από ώρα για την γαλλική ομάδα. Διαμαρτύρεται το Πάρκερ, θεωρώντας ότι υπήρχε φάουλ του Φρανσίσκο. Πάει το σερί που έτρεχε Παναθηναϊκός, 10-0 ήταν. Κακή πάσα του Μπάντιο στο Λεσόρ. Κλέβουν οι Γάλλοι, Σέστινα. Αφήνει στον Γκάτς και το Πολομπόι. Walters 3-14 για το δεκάλεπτο. Walters στα 8 μέτρα, ωραία πάσα στον Πολομπόι. Πολομπόι θα δεχτεί το στόχο από τον Λεσόρ, αλλά με τη δεύτερη θα βάλει το καλάθι. Ένα γρήγορο 4-0 από τη Βιλερμπάν που μειώνει σε 15-11. Σηκώνει δύο ακόμα παίκτες από τον πάγκο. Μπρόντοβιτς, Ρονταβόπουλος και Μπόγκα. Σε πρώτη ευκαιρία θα περάσει το παιχνίδι. Φρανσίσκο μακριά. Καλάθι στα 8 μέτρα, όταν μπαίνει προς τα μέσα. Πανεστήρω διάδρομο Γάλλος. Καλάθι, τον άφησε εντελώς μόνο του η γαλλική ομάδα και την τιμώρησε. 17-11 από τον πάσιμο του Φρανσίσκο με ταμπλό. Η πρώτη πόντη του Γάλλου στο μάτς. Αναλαμβάνω, έχει υπογράψει στη Βιλερμπάν στην αρχή του καλοκαιριού. Γκάτς. Μπολομπόι, βγάζει μπαλά έξω, Walters, 7 δευτερόλεπτα. Walters στα 8 μέτρα, πασάρισε πιόν στον Μπάντιο, καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, τρέχει ο Σενεγαλέζος, θα περάσει, καταπληκτική ενέργεια, αλλά χάνει το λέει από τον Μπάντιο, φοβερό. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς, έκανε μια φοβερό σλάλομ εδώ. Ο Μπάντιο, μια τρομερή ενέργεια, αλλά στο έχει το λέει από. Μπεσόν από την γωνία για 3, θα στοχίσει, rebound ψηλά από τον Λεσόρ, εφηδιασμός, Μαντζούκα μόνος του, νομίζω θα καρφώσει, όχι λέει από. Μια χαρά, και αυτό μετράει για 2, 19-11. Ξανά είναι 8 για τον Παναθηναϊκό που βγάζει άμυνες, παίρνει τα αμυντικά rebound, τρέχει όποτε μπορεί. Είναι στους 8, time out από τον Parker. 2-4 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός 19, Βιλερμπάν 11, Τάσο λόγο σε σένα.
0: Στο 19-11 το παιχνίδι στο Telecom Center Athens, προηγείται ο Παναθηναϊκός της Βιλερμπάν. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στο κλειστό της Πηλέας. Θυμίζω 1-22 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-52 μετά από ένα κάρφωμα του Γκρέι. Υπάρχει πρόβλημα στην μία μπασκέτα, δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί και το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει. Στο Telekom Center Athens λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει αυτούς τους 19 πόντους έχοντας 7 στα 13 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 9 rebound εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, 3 assist και 2 κλεψίματα για 3 λάθη. Από την άλλη η Villarban έχει μέχρι στιγμής 3 στα 7 δίποντα, 1 στα 5 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 6 rebound εκ των οποίων 1 επιθετικό, 3 rebound και 2 κλεψίματα για 4 λάθη.

0: Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες στο παιχνίδι για τη συνέχεια του αγώνα με δύο αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Με Μπόγκα και Ρογκαβόπουλο στο πλάγιο και στον forward. Στην ουσία τώρα βλέποντας και τον Μπόγκα να πηγαίνει πάνω στο σέστηνα, ο Μπόγκα θα είναι το τεσάρι. Ένα παίκτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά σχήματα από το 2-8-4 ο Γερμανός. Επίθεση για την Βιλερμπάν. 9-11 το σκορ, θυμίζουμε. 1-48. 5 δευτερόλεπτα κινητή των Γάλλων. Σέστηνα. Καταπληκτική άμυνα από τον Μπόγκα. Ούτως ή άλλως είναι ένα στοιχείο που ξεχωρίζει. Λεσόρ ολοκληρώνει το κλέψιμο. Ρογκαβόπουλος. Λεσόρ. Λεσόρ κάνει ένα νόημα στους παίκτες. Το τρίτο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο. 12 δευτερόλεπτα κινητή του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα. Αλλαγή τρύπας, αλλαγή κατεύθυνσης. 21-11 από τον Γάλλο. Πρώτη φορά συν 10 για τον Παναθηναϊκό. 6-0 σε έργο τώρα για τους πράσινους. Βόλτερς στον Μάσα, στο Χιπ. Θετικό ριμπάουντ όμως από τον Λάιτι. Τον καλοκαίρι έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Τι έκανε τώρα ο Βόλτερς? Ένα τρίποντα από τα 10 μέτρα χωρίς λόγο και αιτία. Μια χαρά, ό,τι πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Έρμπο λέγανε ο γκάρντ της γαλλικής ομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Μια εύκολη αλλαγή κατοχής. Λεσόρ. Στον Φρανσίσκο, 54 λεπτά και το 10 λεπτό. Φρανσίσκο μένει μόνο σε εκτελεί για 3. Τι τα συγχωρεί αυτά. 24-11, 9-0 το αρτσέρι του Παναθηναϊκού. Συν 13 με τον Φρανσίσκο να μπαίνει ζεστό στο μάτς και να παίρνει τη σκητάλη από τον Γκραντ. 7 από τον Γκραντ, 7 από τον Φρανσίσκο. Συν 13 για τους πράσινους. Πεσόν με τον Μπάντιο από τον αριστερό διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα. Δύσκολο τελείωμα από τον Πεσόν. Το κάνει και νωρίτερα μια αντίστοιχη φάση. Πατάει καλά. Στέκεται στον αέρα και από κοντά ευστοχή. 24-13. 22 δευτερόλεπτα για το 10, 18 στη διάθεση του Παναθηναϊκού. 13 τώρα για τους πράσινους. Δεν βιάζεται προφανώς ο Φρανσίσκου και δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Έχει ένα φάνατο στο Βιλερμπάν. Φρανσίσκο, οι τρίπλες. 5 δευτερόλεπτα μπαίνει προς τα μέσα. Θα πασάρει σε ποιον. Υπάρχει φάουλ από τον Μασά. Έριξε μία εκεί στον Φρανσίσκο. Στα 7. Όχι ο Μάσα, διορθώνω, ο Βόλτερς του Γανφάλ. Γι' αυτό απόρρισα και εγώ. Ο Βόλτερς έριξε μία στον Φρανσίσκο στο αριστερό του Γάλλου. 7 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα έχει ο Παναθηναϊκός για να κάνει αυτή την τελευταία επίθεση του. Δηλώσει αυτή την επίθεση. Φρανσίσκο, μία να δούμε. Θα επιλέξει ο Γάλλος τώρα. Πάλι στο στεμπάκ. Ρογκαβόπουλος, ωραία πάσα στον Λεσόρ. Ωποπο, ας το έξω ο Λεσόρ μόνος του, κάτω το καλάθι. Φοβερό. Ο Λεσόρ έχασε το άχαστο, αλλά οι διαιτές σταματούν το παιχνίδι, δεν ξέρω τι έχουν δώσει, έχουν δώσει φάουλ. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί οι διαιτές σταμάτησαν ενώ ολοκληρώθηκε το 10 λεπτό. Θα το συζητήσουμε μεταξύ τους, δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να δώσουν φάουλ υπέρ του Λεσόρ. Ναι, άρα δύο βολές για τον Γάλλο. Και λέω ότι πώς το χάσα αυτό. Ήταν μόνος του κάτω από το καλάθι, το φάουλ από το Λάιτι. Έσπρωξε ελαφρώς τον σέντερ του Παναθηναϊκού.
0: Γιώργο, απλά να πω εγώ ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο κλεισό της Πηλιάς. Το μάτς ξανάρχισε. ΠΑΟΚ Μανδρέσα 56-54, 58 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Συνεχίζεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διαιτές βλέπουν στο instant replay για να δούμε εάν έχει ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο και αν είναι εντός χρόνο το φάουλ που κερδίζει ο Γάλλος, για να το δούμε και εμείς. Τώρα αυτό το replay δεν βοηθάει καθόλου. Είναι με το αριστερό χέρι του Λάτι στα 3 δέκατα. Άρα δεν είναι σε νεκρό χρόνο επί της ουσίας, είναι στα 3 δέκατα. Αν είδα καλά. Τώρα βλέπουμε τη φάση από άλλη γωνία διαιτητές.
0: Είναι εντός χρόνου σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι γύρω στα 3 με 5 δέκατα εκεί κάπου.
0: 3, 4, 5.
1: Κάπου εκεί. Με το αριστερό χέρι ο Λάιτι έσπρωξε τον Λεσόρ και αυτός. Θα μπορούσε να πάρει και το maximum Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή goal foul. Φάτσα με το καλάθι ήταν ο Λεσόρ, άφησε την μπάλα. Και ξέρεις, απόρρισα και εγώ γιατί είναι μια φάση που ειδικά για τον Λεσόρ.
0: Ναι, καρφώνει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ιστορία.
1: 3 δέκατα αν βλέπω καλά. Οπότε εκεί θα πάει το χρονόμετρο. Υπήρχε αυτή η ασυνεννοησία μεταξύ των διαιτητών. Εν τέλει το συζήτησαν. Άτος και ο Χέις Ντέβις με μια μπαντάνα στο κεφάλι και γυαλί λίου. Μορφή ο Αμερικανός. Νωρίτερα έκανε και τα σουτάκια του, έχοντας βγάλει τον Άρθικα που φορούσε το προστατευτικό. Φάντσο εκεί στην Ακπάγκου, Φάλς, Λούκας, Νάν, Όραν. Πραγματικά ήταν και ανυπόμονος. Έτσι όπως τον είδαμε. Δύο βολές για τον Λεσόρ προς τα 3-10. Κοντή η πρώτη άστοχη, παραμένει το 24-13. Πυροκροτώνει φίλοι του Παναναϊκού. Έτοιμος ο Γάλλος για την δεύτερη. Δεν θα έχει χρόνο προφανώς μετά η Βιλερμπάν να κάνει κάτι. Ο Λεσόρ θα βάλει βολή 25-13. Και πάει προς τον πάγκο. Κάτι του λένε εκεί βοηθού ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, ολοκλήρωνε το πρώτο δεκάλεπτο. 25-13 φινάλε με τον Παναθηναϊκό στο συν 12. Τάσο.
0: Λοιπόν, 25-13 προηγεί το Παναθηναϊκός Άκτορ της Βιλερμπάν στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 56-54 ΠΑΟΚ Μανρέσα, 36 και 8 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η BWin σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της BWin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Λοιπόν, χρωστάω δηλώσεις ομοσπονδιακού προπονητή Ολλανδίας του Τσάβη για το αυριανό μάτς με την Εθνική Ελλάδος. Είπε ότι η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, κυριάρχησαν στη Σερβία, αμύνθηκα καλά στη Γερμανία, έχουν ποιότητα και είναι επικίνδυνοι επιθετικά. Ο κόουτς Γιοβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά, είναι εξαιρετική στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Τους αναλύσαμε και είναι εξαιρετική ομάδα κυρίως στην έδρα τους. Για τα πολλά παιχνίδια είπε ότι έτσι είναι το καλεντάρι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από το να προσαρμοστούμε. Ναι, είναι πιεσμένο, είναι δύσκολες αυτές οι δύο εβδομάδες, αλλά δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Διαχειριζόμαστε καλά τους παίκτες, προπονούμαστε με ένταση αμυντικά και επιθετικά. Είμαι νέος προπονητής για αυτούς, αλλά τώρα είναι καλά. Και σε ερώτηση για την Εθνική Ισπανίας είπε την ομάδα της πατρίδας του, είπε ότι είναι μια κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αν κληθούμε να παίξουμε μαζί τους, θα είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Επίσης γίνεται ένας χαμούλης στην Εθνική Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται στην Κοπενχάγη για το αυριανό παιχνίδι με την Δανία. Δεν ξέρω αν θα είναι το τέλος του Κριστιάνο Ρονάλντο από τους Ήβηρες. Έχει γίνει ένας χαμός. Ο CR7 δεν προπονήθηκε, δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση μετά τις δηλώσεις του Ζεσούς ότι δεν θα το ξεκινήσει αύριο. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, έχει φύγει από το προπονητικό κέντρο, και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία ήδη το ιδιωτικό αεροσκάφος του έχει απογειωθεί από Ισπανία προς Κοπενχάγη για να πάει να τον παραλάβει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Εθνική Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Telecom Center Athens. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Με ένα τρίποντο του Σεστίνα η Βιλερμπάν μειώνει σε 25-16. Ο Μπαντιό θα πατήσει από την κορυφή. Όχι, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Αλλά πιθανό ριμπάντα από τον Μπόγκα. Ο Γερμανός αστοχή εξεπαφής. Ίσως να πήρε κεφάλαιο εδώ από τον Σεστίνα. Δεν είναι το αδιαιτές. Έχουν τα σκυλήσει 50 δευτερόλεπτα στο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Μπάντιο θα κάνει φάλα τώρα στον Βόλτερς. Πανεκκούς με Φρανσίσκο Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα και Λεσόρ στη πεντάδα του. Τυχερό το τρίποντο του Σεστίνα νωρίτερα. Μπάλα αναπήδη Στεφάνη. Βρήκε ταμπλό και κατέληξε το ρουφτάκι. Σεστίνα, πολύ έμπειρος. Τελείγε πάλι για τρεις από τη γωνία τώρα. Και αυτό είναι στο χώρο, ένα δύο τρίποτα για την γαλλική ομάδα που μειώνει σε 25-19. Και ο Μπράντοβιτς άρον-άρον ζητάει time out. Βλέποντας, αχ, Κάγκελος Μπασινά στο γήπεδο. Χειροκροτούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Μόλις έγινε αντιλητός. 25-19 λοιπόν, δύο τρίποτα από τον Σεστίνα που ρίχνουν διαφορά στους 6. 9-2, 9-2 θέλω για το ημίχρονο. Time out από τον Μπράντοβιτς, στάσω λόγω σένα.
0: Λοιπόν, άρον-άρον, τι τηλεοπτικά και τι αυτά, δεν συμπληρώθηκε καν ένα λεπτό. Λοιπόν, στο Βελιγράδι Στο 13ο λεπτό, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας 25-36, σταθερά το προβάδισμα της τουρκικής ομάδας. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στην Θεσσαλονίκη, στον Σταύρο Σουντουλίδη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Σταύρο.
2: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena με το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου, αφού είχαμε αυτήν την διακοπή των 35 λεπτών για να επιδιορθωθεί τελικώς το πρόβλημα με την μία από τις δύο μπασκέτες στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 58-56 στο ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, της τελευταίας περίοδου, ο ΠΑΟΚ προηγείται με βραχία κεφαλή μόλις 2 πόντων, παραμένει απελπιστικά στο προσέξω από τη γραμμή των 7-25. Γενικά η απόδοσή του δεν είναι αυτή που μας έδειξε τόσο στο Super Cup όσο και στο τουρνουά Παύλος Γαλακόπουλος, με την Μανρέσα να έχει βάλει αρκετά δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στον εφηλιασμό και δίνει το φάουλ πριν τα Ιρή και θα εκτελέσει και λίγο δύο βολές. Για έναν ΠΑΟΚ που προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το πολύ κακό εαυτό του, τα πάρα πολλά λάθη, τα οποία είναι σε διψήφιο αριθμό, και να ξεφύγει της ισπανικής ομάδας, δεν το έχει καταφέρει πέραν των 5 πόντων που προηγήθηκε κάποια στιγμή στο φινάλε, προς το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Τώρα ο Μπρίντα Ιρή ευστοχή στην πρώτη από τις δύο ελεύθερες βολές, 3 πόντοι της διαφοράς, 59-56 ο ΠΑΟΚ προηγείται, ενώ απομένουν 9 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο Σουντουλίδη. Θα επιστρέψουμε και στην συνέχεια. Πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
1: Ένα καλάθι από τον Μπάντι έσπασε αυτό το 6-0 σερί της Βιλερμπάν. Μετά το time out ο Σενεγαλέζος έγραψε 27-19. Τώρα κάνει φάουλ στον Walters και το στέλνει και στη γραμμή για 3 βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μπάντι. Έχει κατεβάσει το χέρι του. Βρήκε τον Walters και 3 βολές για τον γκάρ της γαλλικής ομάδας. Πρώτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό με τα φάουλ, το δεύτερο του Μπάντιο. Τρεις βολές για τον Walters, 27-19, σταθερά προς τον Παναθηναϊκό, έφτασε μέχρι το σύν 12. Το απόλυσε όμως πολύ γρήγορα στην έναρξη της δεύτερης περίοδου και ο Μπράντοβιτς ζήτησε πολύ γρήγορα time out. Έτοιμος ο Walters για τη δεύτερη. Για την Βιλερμπάν, πρώτο σκόρος στην αμέξη, δηλαδή τα δύο διαδοχικά τρίποντα που εξόριξαν τον σερόγοντι του Παναθηναϊκού στην έναρξη της δεύτερης περίοδου. Τρεις δις από τον Walters, 27-22, 9-2 το επόμενο σκόρ για την Βιλερμπάν σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Φρανσίσκο δεν άλλαξε πεντά το Μπράντοβιτ με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα και Λεσόρ. Τώρα πόδι από τον Μπεσόν στην πάσα του Φρανσίσκο προς τον Ρογκαβόπουλο. 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή ο Φρανσίσκο. Τον Παναθηναϊκό έχουν σκοράρει 7 παίκτες. Μπάντιο συγκρατεί την μπάλα πριν εκείνη βγει εκτός. Αλλά μένουν 6 δευτερόλεπτα. Μπάντιο για 3. Ναι! Δύσκολο τρίποντο, δύσκολο σουτ μπροστά στον πανύψηλο Μάσα, αλλά ευστοχό, 30-22. Μάσα βγάζει μπάλα έξω, Μεσόν με τον Φρανσίσκο μπροστά του, διαδοχικές τρίπλες, επειδή το φάουλ του Μάσα στο screen, σωστό, πέταξε κάτω τον Φρανσίσκο. Ατσαλός, ατσούμπαλος, παίξε σέντερ της Βιλερμπάν, το απέδειξε περίτερα σε αυτή τη φάση, ένα πολύ σκληρό screen. Πρώτο ομαδικό για τους Γάλλους. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με φάουλ. Είπαμε πριν για τον Παναθηναϊκό, στα δύο είναι ο Μπάντιο. Τον αφήνει βέβαια μέσα ο Μπράντοβιτς, γιατί έχει καλό ρυθμό. Έβαλε και τους 5 πόντους του Παναθηναϊκού σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Και παίρνει και την μπάλα τώρα. Μπάντιο τροφοδοτεί τον Λεσόρ. Στο χαμηλό post, θα βάλει την μπάλα έξω. Μπόγκα ξανά ο Λεσόρ. Θα παίξει με τον Κέιλ, μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ, δύο βολές για τον Γάλλο, δεν μπορούν να το σταματήσουν. Εάν πάρει την μπάλα σωστά στο χαμηλό post, προφανώς έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα με τους ψηλούς της Βιλερμπάν. Είναι τρομερό, Τάσο και φίλοι ακροατές, ότι ο Πάρκερ ήδη έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες του. Λεσόρ, πολύ άστοχη βολή, μπάλα βρήκε στη βάση της Στεφάνης, εκεί που συνδέεται η Στεφάνη με το ταμπλό. Παραμένει το 30-22. Έτοιμος ο Γάλλος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 31-22, όπως και στο φινάλε της πρώτης περίοδου, μια στις δύο από τη γραμμή για τον Λεσόρ. Walters. Δεν έχει του Washington σήμερα ο Πάρκερ. Κακή πάσα του Walters, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Τον Washington και τον Ντοσούγιοβο. Τον 25χρονο σέντερ. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό από το λάθος της γαλλικής ομάδας. Να ανανεώσουμε και λίγο τη στατιστική, γιατί δεν ανανεώνεται αυτόματα. Ήταν το 7ο λάθος. Ο Βαγκαβόπουλος μόνος για 3, εύστοχος. Το πανηγυρίζει και ο Μπράντοβιτς. 34-22. Προφανώς αυτό ήθελε. Αυτό το play έχει σχεδιάσει και εκτελέστηκε σε άψογη, έτσι, κατάσταση από τον Ρογκαβόπουλο. Κέιλ περνάει στον Πόντς με τον Ρογκαβόπουλο. Προσπαθεί να παίξει ένα σαντίον ενός, αλλά είναι δυνατός ο Ρογκαβόπουλος. Θα γυρίσει ο Πόντς με τον αριστερό, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο, χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Φάουλ από τον... Όχι φάουλ. Μπαίνει για τον Παναθηναϊκό, τον έβαλε εκτός ο Κέιλ. Στην επαναφορά του Παναθηναϊκού, Miles Κέιλ, τον είχαμε δει πέρσι με την Μπαρτσελόνα, να θυμίσω. Αναφέρει ο Φρανσίς ο Μπάντιο. Κάτι συζητούν οι διαιτητές μεταξύ τους. Τι ακριβώς έχει γίνει τώρα. Πάνε και στη γραμματεία. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν λίγο το χρονόμετρο. Ναι, γιατί πρέπει να κύλησε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό μάλλον εξηγούν στη γραμματεία οι διαιτητές. Δύο δευτερόλεπτα κύλησε. Δύο δευτερόλεπτα δεν είναι διαιτητές. Άρα 22 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού μετά την επαναφορά. Είχε μείνει στα 24. Μπάντιο στο Φρανσίσκο. Το πιέζει ασφαλτικά εκεί. Κέιλ, Φρανσίσκο στον Μπόγκα από την κορυφή για τρεις μόνος του. Είναι καλό στο λάστοχο, αλλά ο Λεσόρ θα πάρει το κορυφή και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Πόντς. Έχει πλεονέκτημα εκεί ο Γάλλος του Παναθηναϊκού. Το είπαμε και νωρίτερα. Χειροκροτεί ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Εμψυχώνει τους παίκτες του, τους συγχαίρει, τους επικροτεί. Πολλές φορές οι προπονητές θέλουν να βλέπουν πράγματα, παρότι μπορεί το σύντομα να είναι εύστοχο, όπως τώρα από τον Μπόγκα. Ζώνη από την Βιλερμπάν τώρα. Μπάντιο πάρει την εσωτερική, θα γυρίσει, θα βάλει την μπάλα έξω. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας στον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο προσποιείται μπροστά στον Κράτο, εκτελεί μόνος του για τρεις. Άστοχος όμως. Φρανσίσκο εδώ θα μια πολύ ωραία προσποίηση στον Κράουντερ. Μίλς βγάζει έξω στον Φότζο Ντάντα. Καλή άμυνα από τον Καβόπουλο. Κράουντερ από τη γωνία για τρεις. Άστοχος. Το rebound από τον Φρανσίσκο θα προλάβει την μπάλα. Ναι, την προλαβαίνει και την γυρίζει στον Καβόπουλο. Η ηγεσία εδώ του Γάλλου φέρνει ένα κύμα ενθουσιασμού στους εξέδρες και χειροκροτήματα. Φρανσίσκο περνάει, λέει up, καλάθι και φάουλ. Τρομερή ενέργεια από τον Φρανσίσκο. Πήρε το δεξί διάδρομο, είναι πολύ εκρηκτικός παίκτης. 36-24 για τον Παναθηναϊκό. Όλη φάση από την αρχή μέχρι το τέλος της φέρνει την υπογραφή του, φέρει την υπογραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο. Και ο Άγγελος Βασινάς το πανηγυρίζει και αποθεώνεται από το Telecom Center. 36-24 στους 9 ο Φρανσίσκο. Με απόλυτη φτωχή, όχι, έχασε πριν το τρίποντο. Να ανανεωθεί και η στατιστική μου εδώ πέρα. Έχει Φρανσίσκο 9 πόντους. Δεν έχει ακόμα πιστεύει στο βάλει το rebound πριν νωρίτερα. Βάζει για τη βολή 10. Ο πρώτος παίκτης του αγώνα με την ψηφία των ποντών. Παναθηναϊκός στο συν 13, 37-24. Επίθεση για την Βιλερμπάν, η οποία στην πρεμιέρα το Λίγκο Μπράδοβιτς ήταν η ομάδα Νέο φάουλ τώρα για τρεις βολές από τον Μπάντιο στο Μίλς. Τρίτο του Μπάντιο. Εδώ νομίζω ότι είναι λίγο αυστηροί οι διαιτητές με τον Σενεγαλέζο. Ο οποίος θα πάει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Ρεθές Μαντζούκας. Το πήρε πολύ έξυπνα ο Μίλς. Ένιωσε αυτή την επαφή με τον Μπάντιο. Και κέρδισε πάρα πολύ έξυπνα το φάουλ ο Μίλς. Πολύ πυρός Στράβλος Γκάρτ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπράντοβιτς το τόνιζε συνεχώς και το είχε ως έτσι μια εξαγωγή στους παίκτες του για την περιφερειακή άμυνα που πρέπει να έχουν κοντά στην Βιλερμπάν, η οποία εκτέλεσε με ένα τρομερό 47% έξω από τα 75% στην πρεμιέρα. 16-34 τρίποτα έχει κοντά στην Μακάμπη και προφανώς όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Σήμερα να δούμε πως έχει Βιλερμπάν. Έχει έξω από τάξη 75, 3-9 για την ώρα. Τρεις βολές από το Μίλς πάντως, 37-27 και οι τρεις εύστοχες. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει στην ουσία μόνο ένα καθόλου μαγκάρ, το Φρανσίσκο. Τρεις φόρουαρδες στην πεντάδα του, Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο και Μαντζούκα, και στο 5 το Λεσόρ. Όπου ο Λεσόρ παλαιόν χάσει την μπάλα, θα την προλάβει ο Μπόγκα τελικά. Βλύσει από τα χέρια του Γάλλου στον Παναθηναϊκό. Μπόγκα, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Τρεφιλιού. Πασάρι στο Λεσόρ, δεν είναι καλή πάσα, δεν είναι δυνατή. Λάθος από τον Μπόγκα. Τέταρτο λάθος του Παναθηναϊκού. Τα rebound είναι 13 για τους πράσινους, 10 για την Βιλερμπάν. Γκάτς στον Μίλς. Κλείνεται με Λεσόρ και Μαντζούκα. Τώρα φεύγει ο Λεσόρ για να αφήσει τον Μαντζούκα να παίξει άμυνα στον Μίλς. Αλλάζουν οι πράσινοι. Γκάτς με τον Φρανσίσκο θα μπει προς τα μέσα. Τάπα από τον Φρανσίσκο. Καταπληκτική άμυνα στον ψηλότερο αντίπαλό του από τον Φρανσίσκο. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Λεσόρ από τον Κράουντερ που έκανε εκεί πέρα έτσι κάτι ποδοσφαιρικό σαν τάκλιν ο Κράουντερ. Έριξε κάτω τον Λεσόρ με το αριστερό μάλιστα εδώ ο Φρανσίσκο. Καταπληκτική άμυνα από τον Γάλλο γκάρ του Παναθηναϊκού. Το Γκάτς που είναι 2-1. Δύο βολές για τον Λεσόρ. Ήταν το πέμπτο ομαδικό για τη Βιλερμπάν. Δύο φάουλ ο Κράουντερ πλέον και δύο πόνους έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ο Τόνι Πάρκερ. Και τον Παναθηναϊκό στα 3 ο Μπάντιο. Και γιατί ακόμα έχουμε από ένα. 38-27 ο Λεσόρ βάζει την πρώτη. Έτοιμος για την δεύτερη ο Γάλλος. 4-43 για το ημίχρονο. Αστοχή. Ο Μαντζούκας όμως παίρνει το δικό rebound. Μια χαρά. Ο Λεσόρ έχει τρία ζευγάρια βολών που έχει βάλει τη μία από τις δύο. Παίρνει την μπάλα τώρα με τον Κράουντερ. Βγάζει έξω το Μαντζούκα. Μαντζούκας για τρεις με τρομερή αυτοπεποίθηση. Με περίσσια αυτοπεποίθηση. Και απόλυτα εύστοχος ο Μαντζούκας. 41-27. Ένα στοιχείο που λείπει πάρα πολύ από το ελληνικό μπάσκετ. Το σουτ από την περίμετρο. Ο Λευτέρης από μικρός το είχε αυτό το στοιχείο. Ένας εξαιρετικός σουτέρ. Μίλησε πάνω σε άμυνα, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Τι έκανε ο Λογκαβόπουλος εκεί. Την επέστρεψε και την επέστρεψε σε παίκτη της Βιλερμπάν. Γκάτς για τρεις, θα απαντήσει. 41-30 εδώ. Πολύ φθηνό λάθος από τον Λογκαβόπουλο. Μπερδεύτηκε ο Λογκαβόπουλος. Έπρεπε να αφήσει την μπάλα να βγει εκτός. Θα ήταν για τον Παναθηναϊκό. Την γύρισε στο παιχνίδι χωρίς να έχει ορατότητα. Με πλάτη και την επέστρεψε σε αντίπαλο. Φρανσίσκο στο Ρογκαβόπουλο, close out, μπαίνει μέσα, καλάθι και φάουλ με το αριστερό. Παίρνει την έφανση από τον εαυτό του Ρογκαβόπουλο, νομίζω. Πολύ ωραία ενέργεια σε αυτή την close out επίθεση του Ρόγκα. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν οι Γάλλοι. Με το αριστερό, άλλαξε χέρι πολύ ωραία στον αέρα ο Ρόγκα. Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, Γκραντ, Καλαϊτζάκης και Μίτογλου. Μάλλον ο Καλαϊτζάκης δεν πέρασε ακόμα. Θα περάσει μετά. Την βολή του Ρογκαβόπουλο. Έχουμε και time out από την Βιλερμπάν Τάσο. 43-30, 3-45 για το ημίχρονο. Οπότε επιστρέφουμε τον λόγο στο στούντιο του Big Win Sport FM.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full. Ζει στη μαγεία των κορυφαίων διοργανώσεων με άπαικτο online στοίχημα. Αμέτρητα ειδικά παικτών και αναμετρήσεων με 0% γκανιότα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Στο συν 11 ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα νίκης απέναντι στη Μανρέσα. Προηγείται 76-65, 4-27. για το φινάλε του αγώνα στο κλειστό της Πηλέας. Λοιπόν, και επίσημη η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα. Ο ίδιος επιβεβαίωσε την αποχώρησή του με ανάρτηση στο Instagram. Μετά τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της εθνικής ομάδας και μετά από μια συνομιλία που είχαμε τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το προπονητικό καμπ της εθνικής. Εν καιρό θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα αφιέρωνα τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν είναι και αντίο ουσιαστικά αυτό. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου χωρίς εξαίρεση. Αυτή είναι η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
1: Ιστορική μέρα, Τάσο, έτσι.
0: Κοίταξε, έτσι μοιάζει. Έτσι μοιάζει.
1: Λοιπόν, ο Ροκαβόπουλος στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. 43-30 θυμίζω το σκορ. 3-45 για το ημίχρονο. Πανακός ελέγχει από όλα την κατάσταση. Μέσα και βολή από τον Ρόκα. 44-30. Πάει στον πάγκο τώρα για να επιστρέψει ο Καλαϊτζάκης. Νομίζω ο Ροκαβόπουλος είχε κάνει airball στον ημιτελικό του Super Cup από την γραμμή των βολών στο μάτσο με τον Μπάου. Συμβαίνει και στους καλύτερους του έργου, λέμε. Μίλης κατεβάζει. Πιέζει ο Καλαϊτζάκης. Για την ώρα ο Μπράδοβιτς πάει σε ένα rotation 10 παικτών. 10 το σύνομο Ραίτης. Χοντζό Δαντά με τον Μίτο Γουλέξ, δευτερόλεπτα για να δει στην Βιλερμπάν. Προς τα μέσα, βγάζει την μπάλα στον Γκάτ, στη γωνία για 3. Το σύνομο Ραίτης. Χοντζό Δαντά με τον Μίτο Γουλέξ, δευτερόλεπτα για να δει στην Βιλερμπάν. Προς τα μέσα, βγάζει την μπάλα στον Γκάτ.

0: Φότζο Νταντά. Τον αστείλω διάδρομο, χάνει την μπάλα, είναι για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν βρήκε κάπου, δεν βρήκε κάποιο πόδι παίκτη του Τριφυλιού. Αυτό λέει ο Μίτογλου στον αντίπαλό του. Κάνει challenge όμως ο Πάρκερ. Όχι από το πόδι του. Φότζο Νταντά έχει την μπάλα. Δεν ξέρω μετά αν την έχει βρει ο Μαντζούκας. Σε μια πρώτη φάση στην κανονική ροή, ας πούμε, του αγώνα. Δεν φάνηκε να την έχει βρει κάποιος πίσω του Παναθηναϊκού.
1: Γιώργο μου, συνεχίζεις με Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο.
0: Καλή συνέχεια, τόσο καλή ξεκούραση. Για να δούμε τώρα την φάση ακριβώς εδώ στο Instant Play. Σε αυτό το challenge που ζήτησε τον Parker. Από το πόδι του Φοντζοντάντα, το δεξί πόδι. Στην τρίπλα που έκανε. Ξεκάθαρα. Τώρα δεν ξέρω αν δεν έχει πει μετά ο Μαντζούκας, λίγο πριν βγει εκτός η μπάλα, αλλά δεν νομίζω. Για να δούμε, πέρασε κάτι από τα πόδια του Μαντζούκα. Όχι, όχι, δεν την έχει πει. Δεν την έχει πει ο Μαντζούκας. Καθαρή νομίζω την φάση. Δεν θα την δίνει πολύ ώρα διαιτητές στο Instant Play, οπότε θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Την έχει πει τώρα με τα ακροδάχτυλα. Όχι, δεν μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να την έχει πει ο Μαντζούκας, όχι. Την ψάχνουν πολύ τη φάση οι διαιτητές, από πολλές γωνίες, από πολλές διαφορετικές λήψεις. Μια άμετη απόφαση θα πάρουν, αρχικά θα την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθεί ο Πάρκερ για το challenge που πήρε. Πάντως βρίσκουν ευκαιρία οι Γάλλοι, το τεχνικό επιτελείο του Πάρκερ, να δώσουν κάποιες οδηγίες στους παίκτες της Βιλερμπάν. Ο Ζήλο Κομπαδέζα από την άλλη δεν έχει και πολλά να πει στους παίκτες του. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Οπότε χάνει το challenge ο Πάρκερ. Μένουν στην αρχή του από βασιλιτές και νομίζω καλά κάνουν. Ήταν καθαρή φάση. Δεν την βρήκε κανείς πέσει στο Παναθηναϊκό. Ο Μελιόγλου σίγουρα αρχικά και ο Μαντζούκας στην συνεχεία. Έτσι όπως είδαμε και εμείς στο Instant Play, δεν φάνηκε να τα κουμπάει. Από το πόδι του Φότζο Νταντά η μπάλα βγήκε εκτός. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με μια άμυνα ζώνη στον απέναντί του. 2-3 για την Βιλερμπάν. Καλατζάκης, Γκραντ. Παίρνει το σκρίν από το Μίτογλου. Γκραντ στο Μαντζούκα. Κλείνει στη γωνία. Πρέπει να κάνει κάτι ο λεφτής Μαντζούκας. Μπαίνει προς τα μέσα με πλάτη. Θα δώσει τον Γκραντ. Γκραντ μόνος του για τρεις. Ναι, 47-30. Ασίστ Μαντζούκα, τρίποντο Γκραντ. Δεύτερος παίκτης Παναθηναϊκού με διψήφιαρο των πόντων. 10 Φρανσίσκο, 10 Γκραντ. Συν 17 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τους πράσινους. 2-35. Μίλς, τον Καλατζάκη. Τον Φότζο Νταντά για τρεις. Κοντό σούτερ, πολύ μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Δεν προλαβαίνει ο Μπολομπόη να σώσει την κατοχή. Παναθηναϊκός βγάζει μία ακόμα άμυνα. Νέα επίθεση για τους πράσινους που έχουν 6 στα 11 τρίποντα. Η Βιλερμπάν 4 στα 13. Μαντζούκας επιμένει στη ζώνη η Βιλερμπάν. Γκραντ. Τον αστείλω διάδρομο, κλείνεται, χάνει την μπάλα, δεν μπορεί να την κρατήσει. Μπολομπόη ολοκληρώνει το κλέψιμο. Εδώ πρέπει να πασάρει ο Γκραντ. Φότζο Νταντά με τον Μίτογλου τώρα. Θα μπει προς τα μέσα, έχει το Μαντζούκα για τη βοήθεια. Στο χ, το rebound μακρινό από τον Μαντζούκα. Θα κάνει όλα σε αυτή τη φάση ο φόρβο του Παναθηναϊκού. Και πάει στο coast to coast. Καλάθι και φάνε! Του κάνει το χατήρι μπάλα, το πανηγυρίζει και εξαλά. Καταπληκτική ενέργεια από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Έβγαλε την άμυνα, πήρε το rebound, έτρεξε όλο το γήπεδο. Μπήκε προς τα μέσα, πήρε το foul, έβαλε το καλάθι. Με τη σφραγίδα του λοιπόν αυτή τη φάση. Στους 10 και ο Μαντζούκας. Που μπορεί να φέρει για πρώτη φορά τη διαφορά στο συν 20. Για να βάλει την βολή. 1-52 για το φινάλι του χρόνου. Στρέφει για Μπουσέλε, πάει στον πάγκο Μπογκά. Μαϊστρικό rotation και σήμερα από τον Ζέλκο, Μπράντοβιτς. Να δούμε λίγο τους χρόνους. Πάλι νομίζω ότι καταρχάς έχουν παίξει 10 παίκτες. Από 7 λεπτά μέχρι 11 που έχει παίξει ο Μαντζούκας. Όπως θα στοχίσει τη βολή, αλλά και όπως έπαιρνε το θετικό rebound. Τρίποντα από τον Μαντζούκα, ναι! 52-30!

0: Τα rebound είναι 19-11 στους 13 ο Μαντζούκας. Α, είναι και ρεκόρ καριέρα στην Ευρωλίγκα για τον Λευτέρη, οι 13 πόντοι. Παραλίγο να το σπάσει την προηγούμενη αγωνιστική με την Παρή, το κάνει τώρα. Μπεσόν για 3, αστοχή για Μπουσέλης, παίρνει την μπάλα στον Γκραντ. Αυτός όμως πέφτας τη δίνει στον Μάσα και ένα καλάθι για την γαλλική ομάδα. Εδώ άτυχος ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Γκραντ πέφτοντας έσπρωξε την μπάλα και αυτή κατέληξε στον Μάσα. 1 και 10 για τον ημίχρονο. Συν 20 για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας κλείνεται στη γωνία. Βαλαϊτζάκη. Ωραία πάσα στον Μίτογλου. Φάουλ. Δύο βολές για τον Τίνο Μίτογλου. Καθαρό το φάουλ από τον Κάτς. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Παναθηναϊκό. Με υπομονή. Με σωστές, ας πούμε, κατευθύνσεις από τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως και τώρα, και έχει πιάσει στην άκρη τον Καλαϊτζάκη και τον Μαντζούκα και τους δίνει οδηγίες ατομικές. Τους εμψυχώνουν και τους δύο. Είναι λοιπόν για τον Μαντζούκα ότι είναι ρεκόρ καριέρα σε επίπεδο Ευρωλίγκας οι 13 πόντοι που έχει. Είχε 11 από ένα μάτς με τη Μακάμπη το 2022. Την προηγούμενη αγωνιστική στην Πρεμιέρα έκανε και ρεκόρ σε επίπεδο χρόνου. Αυτά τα 23 λόγω απόξε κοντρά στην Παρή. Και σε τάπες. Σε επίπεδο Ευρωλίγκας είχε 3 κοντρά στους Γάλλους της Παρή. Όχι, ο Μίτογλου κάνει airball τη βολή. Μάλιστα. Αλλά το Telecom Center χειροκροτεί τον διεθνή Power Forward Center του Παναθηναϊκού και ο Μαντζούκας θα χειροκροτεί. 52-32 παραμένει το σκορ. Έτοιμος ο Μίτογλου για τη δεύτερη μπάλα στο διχτάκι με μια μικρή αναπήδηση. Στεφάνη, 53-32. Παναθηναϊκός από την αρχή του αγώνα ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, δεν αφήνει πραγματικά το παραμικρό περιθώριο και στη Βιλερμπάν, όπως κάνει και στην Παρή, να ελπίζουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από το μάτς. Βγάζει άμυνες, παίρνει τα rebound. Ποντζονταντά, τελεί, αστοχή, νέο rebound από το Μαντζούκα, ο οποίος κάνει ένα απολαυστικό μάτς. Με 13 πόντους, 4 rebound, 1 assist. Μίτογλου μόνος του για 3, αστοχή. Rebound ψηλά από τον Ποντζονταντά, όμως ήταν, ας πούμε, καλές προποθέσεις. Συνδυασμός για την Βιλερμπάν. Άμυνα από τον Μίλου καθαρή στην κατακόρυφο. Εφηνδιασμό τώρα για τον Παναθηναϊκό. Καλαϊτζάκη σταματά όμως. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 10 δευτερόλεπτα δικά του. Μαντζούκα σταματά και κλείνει για 3. Με ταμπλό! 56-32. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη ο Μαντζούκας. Καλά στο τέλος του ημιχρόνου από τον Μπεσόν. Αλλά μικρή σημασία έχει. Ένα τρομερό τρίποντο από τον Μαντζούκα. 56-34. 16 πόντια από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Που κάνει να επιτραπεί ο όρος όργιας σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά η εμφάνισή του σήμερα είναι εξαιρετική, όπως ήταν και στην πρεμιέρα άλλωστε. Πάνε όλοι οι συμπαίκτες του να τον ψυχώσουν, ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος που επί της ουσίας του τρώει το χρόνο, αν πω να το πω έτσι. Βέβαια όλα αυτά έχουν μικρή σημασία. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 22, 56-34 μετά από ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μόλις ανανεωθεί και λίγο η στατιστική εδώ πέρα που το λέγαμε και νωρίτερα, παιδιά. Καλησπέρα κιόλας. Θα σας πω και τα στατιστικά του αγώνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κιόλας.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει 12 στα 20 δίποντα, 8 στα 13 τρίποντα. Τα rebound για τον Παναθηναϊκό είναι 21-13 για τη Βιλερμπάν. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. 16 πόντοι ο Μαντζούκας, 10 ο Γκραντ, 10 ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, για την Βιλερμπάν. Από 6 Γκάτς, Μπεσόν και Σέστινα. 56-34 φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Ο λόγος σας, επιστρέφουμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο ημιχρόνο.
2: Λοιπόν, ημιχρόνο για τον Παναθηναϊκό.
3: Άνετο, άνετο.
2: Ημιχρόνο. Και έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
3: Υπέροχο επίσης.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, στο οποίο πάμε, δεν τελειώνει, έχει 30 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη νικητής. Περιμένουμε να μάθουμε το τελικό σκορ. Σταύρος Σουντουλίδης το παρακολουθεί και θα μας τα πει όλα. Γεια σου, Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το ΠΑΟΚ Sports Arena. 30 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Το ΠΑΟΚ θα πάρει την πρώτη νίκη, θα ξεκινήσει με τον δεξί το Euro Cup, με τον Σέντι Όσμα να φτάνει τους 23 πόντες με την εύστοχη βολή. Θα παίξει ρόλο στο τέλος και η διαφορά. 89-76 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13 πόντους. Με μεγάλο πρωταγωνιστή σε αυτήν την τέταρτη περίοδο τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος με 16 πόντους και ο τελευταίο δεκάλεπτο, μετέτρεψε ουσιαστικά μόνος το 56-56 και 70-56, από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους για τον ΦΑΟΚ. Τις τρεις πρώτες περιόδους ήταν πολύ άσοχος έξω από τα 75, βελτίωσε το ποσοστό του στην τελευταία περίοδο με τον Καϊρή και τον Χάτζιντς. Πρώτο σκόρεν έχει τον Τέντι Όσμα με 23 πόντους. Δεύτερο σκόρεν, ενώ τώρα ο Μπριν Ταϊρή θέλει να σκοτήσει ένα ακόμη του 3 πόντους και τα καταφέρνει. 93-78 με το έφτοχο τρίποντο από τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος φτάνει στους 20 προσωπικούς πόντους. Οι 19 εξ αυτών στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Για τον ΦΑΟΚ που παραλαμβάνω ότι ξεκινάει με το δεξί, την πορεία του και την προσπάθεια διάκρισης στο EuroCup, επικρατώντας την μαζέψα της Ισπανικής ομάδας με πολύ καλή εμφάνιση και ένα επιθετικό ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο με πρωταγωνιστή τον Μπριν Ταϊρή. 2 πόντοι από τον Ντρέι, 7 από τον Μίτρου Λόγκ, 20 από τον Μπριν Ταϊρή, 23 από τον Τζέντι Όσμαν, 7 από τον Αλεξάνδερ, 9 ο Χάτζινς, 8 ο Φόρστερ, 2 ο Μουρ, 13 ο Καλάθης και 2 ο Μπαζίνας. Αυτή ήταν η σκόρες για τον ΠΑΟΚ, 15 πόντοι από έναν παλιό γνώριμο του ΠΑΟΚ, τον Τζίμι Άλεν, και 16 από τους Τζίντεϊ Μόταϊ, οι δύο πρώτοι σκόρες για την Ισπανική ομάδα. Χειροκροτά ο κόσμος του ΠΑΟΚ τους παίκτες του Αντρέα Τριγκέρη. Πάνω από 7.500 φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά βρέθηκαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena για μια επιτυχημένη πρεμιέρα, η οποία σημαδεύτηκε και από ένα απρόπτο αυτή τη διακοπή της περίπου μισής ώρας για να επιδιορθωθεί το πρόβλημα στη μία από τις δύο μπασκέτες μετά από ένα πολύ δυναμικό κάρφωμα του Ρατουάν Γκρέι. Αυτά από το ΠΑΟΚ Sports Arena, 93-78 το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του στο EuroCup.
2: Ευχαριστούμε πολύ και πρόσεξε τώρα, γιατί ξέρεις, είναι ένα πράγμα να λέμε για το καλές ομάδες που έχουμε φτιάξει, για τις ελληνικές ομάδες τα λοιπά. Ολυμπιακός χθες νίκη, Άρης νίκη, ΠΑΟΚ νίκη, Παναθηναϊκός πάει για νίκη. Θέλω να πω, να μην λέμε μόνο ξέρεις, θεωρητικά πράγματα, επί του πρακτέου οι ελληνικές ομάδες είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας ξεκινάνε καλά και δείχνουν όντως ότι τα καλά λόγια που λέμε για τις τελέχωση του ρόστερ, για τους προπονητές, για τη δουλειά που έπεσε, έχουν αντίκρισμα μέσα στο γήπεδο.
3: Ναι, βέβαια. Και εγκάζει πάτωμα από την αρχή.
2: Έτσι πρέπει.
3: Ωραίο είναι αυτό.
2: Έτσι πρέπει.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...
8: Jump.

0: Όταν είμαστε δημοσιογράφοι, λέμε τις καλησπέρες νωρίς.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Α, είμαστε δημοσιογράφοι. Καλησπέρα.
0: Όταν είμαστε. Αυτές τις σπάνιες φορές.
1: Βεβαίως.
0: Που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επικαλεστούμε τα πτυχία μας, Κώστα, έτσι. Έχουμε και πτυχία, δεν είμαστε τίποτα.
1: Αλλήμον.
0: Εδώ πέρα, εμείς έχουμε έρθει εδώ ότι έχουμε πτυχία, δεν είμαστε δηλαδή. Άνοιξαμε φωσκευή. Δεν είναι, πώς το λένε, έχω έναν υψάκι ζαβό και δεν έχει δουλειά. Πάρτο και βάλτο σε ένα γραφείο έξω από τη δημόσια υπηρεσία. Γιατί τα έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν καλούμαστε να δικαιολογήσουμε τα πτυχία μας. Λέμε καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν, το οποίο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο χαλαρό, πηγαίνει στο ρελαντί, πηγαίνει με άνεση και προηγείται με 56-34 στο ημίχρονο. Θα παρακολουθήσουμε, θα ακούσουμε μάλλον το δεύτερο ημίχρονο σε λίγο από τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Γιώργος Γιαννής είναι μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Υπενθυμίζουμε τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι: μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ή ενώ το on demand και μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. fightclub2.0, γράφτε για να μας βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφτε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. fightclub2001, αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, όλο μαζί ως μία λέξη. fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης. Και αν τυχόν έχετε μία απορία εκεί που ακούσατε όλα τα διάφορα social media, ναι, δόξα τω Γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Ούτε άλλα ενδεχομένως του διαβόλου πράγματα. Έτσι, γιατί όλο και διάφορα άλλα μπορεί να κυκλοφορούν και να πείτε αυτό το έχετε, ξέρω εγώ το άλλο το έχετε, το έτσι το έχετε. Όχι λοιπόν. Να σας πω επίσης ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GBL, μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihima.gr. Θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σε εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, εντάξει, το θέμα της ώρας είναι η ιστορία του Κριστιάνο. Δεν κάνω πράγμα να τη συζητήσουμε. Διαφωνούμε στο θέμα αυτό και θα διαφωνήσουμε. Μπορούμε να τα πούμε. Βεβαίως. Ο Κριστιάνο σηκώθηκε και έφυγε από την αποστολή, τέλος πάντων, της Εθνικής Πορτογαλίας, αφού δεν προπονήθηκε ξέρω για τρίτη τέταρτη μέρα, που βεβαίως λέγανε Πορτογάλοι ψέματα ότι είχε προπονηθεί χωρίς να έχει προπονηθεί. Σηκώθηκε και έφυγε, βγήκε και είπε τέλος πάντων θα τα πω σε κάποια φάση ό,τι έχω να πω, καλή επιτυχία στην Εθνική και τα λοιπά. Ο Ζεσούς βγήκε, είπε, που είναι ο μοναδικός που έχει μιλήσει, γιατί ο Ρονάλντο δεν μίλησε στην πραγματικότητα, είπε ότι εγώ μίλησα με τον Κριστιάνο και μου είπε ότι αν θες να παίξω θα παίξω, αν θες να καθίσω στον πάγκο θα κάτσω στον πάγκο, αν θες να πάω στην κερκίδα θα πάω στην κερκίδα. Αυτό είπε ο Ζεσούς, του είπε ο Ρονάλντο. Κάτι το οποίο, όπως
1: άλλα είπε ο Ζεσούς τώρα. Τι αυτά είπε ο Ζεσούς.
0: Αυτά
1: είπε ο Ζεσούς.
0: Αυτά είπε.
1: Είμαι ο προπονητής, ναι, του είπα ότι δεν θα παίξει.
0: Ίδιες δηλώσεις.
1: Ναι, δεν είναι ίδιες δηλώσεις αυτά που λες.
0: Πώς δεν είναι, ίδιες δηλώσεις.
1: Του είπα ότι δεν θα παίξει και ότι θα τον πάρω στον πάγκο. Ναι. Αν το χρειαστώ για 30 λεπτά, θα παίξει. Αν όχι, δεν θα παίξει. Mm-hmm. Ποτέ κανένας παίκτης δεν θα αλλάξει τις ιδέες μου, ούτε εκείνος, ούτε κανένας στο ποδόσφαιρο, ούτε κανένας πρόεδρος. Ποτέ μηδέν.
0: Σωστά.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είπε ότι ο άλλος του είπε άμα κάτσουν, θα κάτσουν, εξέτρα. Αυτά όλα. Ποιος.
0: Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα διαβάζω το στυλό σας.
0: Μια χαρά μπορεί να είναι. Okay. Επίσης, για ποιο λόγο βλέπουμε το Βασάλο? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι κακό είναι αυτό?
1: Σε πονάει ο Βασάλος.
0: Τι κακό είναι αυτό να. Δεν μπορώ να ανοίξω και το στόμα μου.
1: Μην το ανοίξω τώρα, γιατί επειδή είσαι φουρκισμένος.
0: Δεν μπορώ, ναι, είμαι πολύ φουρκισμένος. Είμαι με τέτοια πλάνα, ναι, ναι, είμαι πολύ φουρκισμένος.
1: Όχι, γενικά είσαι φουρκισμένος. Μην ξεσπάσεις εκεί που δεν πρέπει. Επειδή είσαι φουρκισμένος. Κάνε τις
0: ανάσες
1: σου.
0: Πότε θα μου πεις ότι είναι ώρα να ξεσπάσω εκεί που πρέπει ακριβώς?
1: Όταν θα έχεις πάρει τις ανάσες σου και δεν θα μιλάει, το θυμικό, θα μιλάει η λογική. Τότε θα σου πω.
0: Είναι σαν να με περιγράφεις αυτή τη στιγμή.
1: Πραγματικά, ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center ετοιμάζεται να ξεκινήσει, οπότε πάμε να καλησπερίσουμε ξανά τον Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε ξανά.
2: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
1: Όλα καλά.
2: Λοιπόν, να τα πούμε τώρα που έχουμε λίγο χρόνο. Όλα καλά, εντάξει.
1: Όλα μια χαρά.
2: Κάτι θέλω να συμπληρώσω ο Γιάννης για τον Κριστιανό, αλλά δεν τον αφήνει κοφάμε. Γιατί...
1: Όχι, θα τα πούμε απλά. Θέλουμε να έχουμε απλά μετά το τέλος του αγώνα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τώρα.
2: Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, μετά τα 20 πρώτα λεπτά, ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 22, έφτασε μέχρι το συν 24. Με αυτό το τρομερό τρίπο του Μαντζούκα. 56-34, με τον Λευτέρη Μαντζούκα να είναι απόλυτος πρωταγωνιστής, έχοντας 16 πόντους και 4 rebound, με 4 στα 5 τρίποντα. Έχει σπάσει τα κοντέρ σήμερα ο Τρέχανος Φόρουαρντ. Παναθηναϊκός ξεκινάει με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, για Μπουσέλε και Μίτογλου. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω να σου πω ότι είναι χαρακτηριστική αυτή η τελευταία φάση που ο Παναθηναϊκός είχε γύρω στα 7-8 δευτερόλεπτα ακόμα για να κάνει την επίθεσή του. Αλλά ο Μαντζούκας με την αυτοπεποίθηση που είχε από τα συνεχόμενα εύστοχα σουτ πήρε τον τρίποντο. Υπό άλλες συνθήκες θα τα άκουγε από τον Ομπράντοβιτς, αλλά επειδή ήταν εύστοχος, τι να του πεις. Ο Μίτογλου κερδίζει το φάουλ από τον Φοντζοντάντα. Μαζί με τον Μίλ στην περιφέρεια τη Βιλερμπάν, Κράουντερ και εσύ στην πεντάδα, ο Κέιλ και ο Μπολομποή. Για τους Γάλλους, ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο με 8 στα 14 τρίποντα, 12 στα 20 τρίποντα, αλλά και 8 στα 13 βολές, αστοχώς, από την γραμμή. 21-13 τα rebound του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Μπολομπόη, καλή άμυνα τον Μπολομπόη. Γκραντ από δύσκολες συνθήκες θα στοχίσει, το rebound από τον Κράουντερ. Φοντζοντάντα τρέξει τον εμφυδιασμό, αλλά ο Γκραντ εκεί πέρα πετάγεται και κλέβει την μπάλα. Μίτογλου τώρα εμφυδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας. Ωραία, πάσα στο Καλατζάκι, αλλά αυτό δεν θα σηκωθεί από τα 2-3 μέτρα, γιατί δεν προστάτε και τον Κράουντερ. Βγαίνει προς τα έξω. Χωρίς σκορ στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα του δεύτερου μηχρόνου, παραμένει το 56-34. Γκραντ, ωραίο pick and roll με τον Μίτογλου. Αστοχεί όμως αυτό από τα 4-5 μέτρα. Ο Καλατζάκι πρέπει να την μπάλα εκτός. Είναι για την Βιλερμπάν. Στην εκδίκηση του rebound, ο Καλατζάκι ήταν αυτό που πέταξε την μπάλα εκτός. 16 πόντους ο Μαντζούκας, 10 Φρανσίσκο και 10 Γκραντ. Για Μπουσέλε δεν μπορεί να κλέψει πρώτου Κράουντερ. Ο Κράουντερ, ωραία πάση στον Μπολομπόη. Αστοχή όμως εξ επαφής, μπάλα καταλήγει στον Μίλς. Γρήγορο πάνω για τους Γάλλους, τρίποντο. Άστοχο το ριμπάνω τώρα από τον Καλατζάκη. Που αφήνει στα σίγουρα χέρια του Τζέιαν Γκραντ. Γκραντ, ο Πάουτ με τον Μίτογλου δεν θα εκτελέσει ο Ντίνος, ενώ είχε χώρο και χρόνο. Βγάζει τον για Μπουσέλε, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ για Μπουσέλε, προς τα μέσα, το θορυκτό, καλάθι, 58-34, άντε να φωματίσει εκεί πέρα. Στους 5, ο Γάλλος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες σήμερα, 2 στα 4 έχει. Ξανά συν 24 για τον Παναθηναϊκό, Μίλς, Αυστραλός, ωραία ενέργεια και ωραίο καλάθι. 58-36, έτσι έβγαλε το ψωμί του όλα αυτά τα χρόνια, με τέτοιες ενέργειες. Ο Σικέρδο τα λέγει με τον Μπατίστ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο ίδιο των βοηθών του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Για Μπουσέλε με τον... Όπα, λάθος από τον Για Μπουσέλε, δεν κοιτούσε ο Μίτογλου. Κράουντερ κάνει το φάουλο Μίτογλου, ήταν σε ανισορροπία με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς θα στέλνει τώρα και στον Σιπιόν, στον Για Μπουσέλε. Κυκλοφόρησε ήδη και το σχετικό βίντεο στα social media της Ευρωλίγκας με τον Μπράντοβιτς να τα ψέλνει και να παίρνει το μελιτζανή χρώμα, να τα ψήνει στο Μαντζούκα. Μίλς, το Κράουντερ. Κράουντερ με τον Καλατζάκη. Αμερικανός, ένας αντιμενός. Αλλά ο Καλατζάκης πετάγεται και του κλέβει την μπάλα. Φοβερή άμυνα εδώ από τον πάνω. Χαμήλωσε και κλέψε την μπάλα από τον Κράουντερ. Ωραία, πάσα τώρα και στον Γιαμπουσέλε. Εξοχή από κοντά. 60-36 χειροκροτήκε ο Διαμαντίδης. Είναι ξεκάθαρο ότι στο μπάσκετ ο Μπράντοβιτς άμα δεν παίζει άμυνα, δεν μπορείς να έχεις ρόλο. Ο Τζοντάντα περνάει. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα λάθος για τη Βιλερμπάν. Είναι πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει τίποτα εύκολο στη γαλλική ομάδα. Το λέγαμε και με την Πάρη. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για σήμερα. Ο Πάρκερ θα συζητάει με τους βοηθούς του. Καλά, συγγνώμη και τη Βιλερμπάν. Ο Πάρκερ υπό την έννοια του ότι είναι πρόεδρος προπονητής. Γκραντ. Ωραία πάση στον Γιαμπουσέλε, δεν θα εκτελέσει για τρεις. Έξανα πάση στον Καλατζάκη, μόνο στα τη γωνία. Ναι, 63-36 στο λογαριασμό και ο Καλατζάκης. Πρώτο του πόντου στο παιχνίδι, συν 27 για τον 7 για πρώτη φορά. Μίλς Καλατζάκη του κλέβει αλλά με φάουλ. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Δεύτερο φάουλ του Καλατζάκη. Τρία έχει νομίζω πάντα από το πρώτο μήχρονο. Δύο και ο Μίτογλου. Για την Βιλερμπάν στα τρία ο Γκάτς και ο Πόντς. 63-36. Ο Καλατζάκης κάνει ένα πανηγυρισμό αλλά Κέντρικ Νάν. Εδώ το τρίποντο. Μίλς. Πανακός αλλάζει τώρα. Μίλς με τον Μίτογλου. 10 δευτερόλεπτα. Στραλός προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο. Καλή άμυνα από τον Μίτογλου. Χαμηλώνει καλά ο Μίτογλου. Τρίποντο από τον Φότζο Ντάντα. Εύστοχο. 63-39. Η Βιλερμπάν έχει έξω από τα 6,75. Σηκώσε λίγο για να ανοιχθεί και λίγο στατιστική εδώ πέρα της Ευρωλίγκας. 5-16. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 16 πόντους από τα λάθη της Βιλερμπάν. Έχει βρει 12 πόντους στο γήπεδο. Και έχοντας και πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτή τη διαφορά των 24 πόντων τώρα. 63-39. 14 ασίστε θελάθη ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των πράσινων. Γκραντ τον Πόλο Μπόι για Μπουσέλε για 3. Όχι αυτό να στο χώσουτ. Περιμπάνω ψηλά από τον Πόλο Μπόι. Από τη γωνία για 3 τώρα ο Σέστινα θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάνω μας από τον Γκέιλ. Φότζο Ντάντα. Πάλα από τον Ματζούκα. Για βολές λένε διαιτητές. Δύο βολές για τον γκάρτ της Βιλερμπάν. Θεώρησαν ότι είχε πάρει τα βήματα. Ναι. Στο πρόσημο του Ματζούκα με αριστερό. Για 63-39. Δύο βολές για τον Φότζο Ντάντα. Από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν χρησιμοποιηθεί, μόνο ο Μπόγκα δεν έχει σκοράρει. 10 παίκτες έχουν παίξει. Ο 11ος είναι ο Μωραϊτής, ο 11ος διαθέσιμος. 11 σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Με αυτά τα προβλήματα που έχουν μαζευτεί. Ας όρισε την πρώτη ο Φότζο Ντάντα, ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 63-40. Γκραντ. Κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό. Καλατζάκης. Μίτογλου. Μακριά το καλάθι. Για να βρασκίνει ο Γκραντ και του δίνει την μπάλα. Μίτογλου. Χέρι με χέρι. Γκραντ. Για τρεις μόνος του. Εύστοχος κι αυτός. 66-40. Σε ρυθμούς κάτω στάρας ο Παναθηναϊκός. Κέιλ θα βγάλει στον Σέστινα. Εσόρ. Περνάει. Φάουλ χαμηλά από τον Καλατζάκη. Τρίτο και του Καλατζάκη. Ήδη ο Ισκέρτο πήγε στον Μπράδερτ για το φάουλ του Καλατζάκη. Γύρω του Μωραϊτη. Αντί του Καλατζάκη. Θα πάρει χρόνο και ο Μωραϊτης. Έχουμε πολλές φορές ο Ζέλικο Μπρόντοβιτς. Εμπιστεύεται όλους τους παίκτες του και προσπαθεί να τους κερδίσει όλους. Ειδικά σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν μετά με τις τόσες αποσύρες που είχε ο Παναθηναϊκός. Θετικό ρυμπάν τώρα από τον Φότζο Ντάντα. Βγάζει την μπάλα έξω. Σέστηνα για τρεις. Θα στοχίσει. Φόλο από τον Φότζο Ντάντα. Εύστοχο. 66-42. Βραχίζω με τον γκάρ της Βιλερμπάν εδώ. Βραχίζω με φόλο. Με κάπως ανορθόδοξο για εκείνον τρόπο. Γκραντ. Ωραία πάσα στον Γιαμπουσέλη να το πει καινό, αλλά βρίσκει μπροστά το Μάσα ο Γάλλος και βγαίνει προς τα έξω. Πασάρει εντυπωσιακά στο Μωραϊτη. Βάζει και αυτό ένα καλαθάκι. 68-42. Μπαίνει και εκείνος στον πίνακα το σκόρερ. Μόνο Μπόγκα λοιπόν δεν έχει σκοράρει. Στους 11 που έχουν παίξει. Φότζο Ντάντα. Κέιλ. Ξανά Φότζο Ντάντα. Στο χείρι πάνω από τον Ματζούκα. Πέμπτο rebound για το Λευτέρι, Ματζούκα. Να δούμε αν είναι και αυτό ρεκόρ. Σοφαρίζει το ρεκόρ του σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Μίτογλου καλάθι, πολύ ωραίο με τον Μάσα μπροστά του μετά το pick and roll. 70-42, συν 28 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Όσο πάει και ξεφεύγει η ομάδα του Ζότς. Μπεσόν, πολύ ωραίο καλάθι από την καλή πάσα του Σεστίνα. 70-44. Ο Μπεσόνι δείχνει καλά στοιχεία σήμερα για την Βιλερμπάν. Έχει 8 πόντους. Ένα παιδί που είναι στα 25 του. Μίτογλου σε πιστοβολό. Κάνει πολλά στο Μίτογλου. Κλέβουν οι Γάλλοι και ο Κέιλ. Θα καρφώσει για το 70-46. Μπεσόν, ο οποίος πέρασε την περιορισμένη σεζόν στην Τοφασμπούσα. Τώρα όπως θα δίνει κάποιο του Μωραήτη, πέφτουν κάτω και οι δύο. Μωραήτης βρίσκει το Μίτογλου. Μαντζούκας για τρεις. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, παίρνει και βγαίνει, αλλά είναι και ο Γιώργος Έλα, πάρει το θετικό rebound και να κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Το έκαναν δύο φάουλ εκεί πέρα, πάνω του και ο Φότζο Ντάντα και ο Μάσα. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο Ζότς. Για να δούμε. Θα το δούμε μετά το time out, το υλοβικό time out. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 24, 70, 46, 3 και 16 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά, στο στούντιο του Big Wings FM. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
0: Εντάξει. Υγιεινός περίπατος.
1: Αυτά που λέμε, ναι, και πολύ βολικό όπως έχει πάει το παιχνίδι μέχρι τώρα, γιατί θυμίζω ότι έχει μάτς μεθαύριο ο Παναθηναϊκός πάλι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα περιορισμένο rotation που μπορεί να γίνει λόγω των απουσιών. Οπότε όσο πιο χαλαρά μπορέσει να βγάλει το παιχνίδι, μοιράζοντας το χρόνο, βάζοντας ακόμα και το Μωραΐτη μέσα για να ξεκουραστούν τα γκάρ, κέρδος θα είναι για το μεθαυριανό αγώνα.
0: Προφανώς.
1: Ειδικά τώρα που έχει πέντε απουσίες, ας πούμε, σημαντικές και παίκτες που προφανώς δεν θα επιστρέψουν μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουν μέρες ακόμα, νομίζω μετά τις 10 Οκτώβρη θα αρχίσει να μετράει επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Οπότε όσο μπορεί να μοιράζει χρόνο και να παίρνει παιχνίδια χωρίς να γκαζώνει, είναι κέρδος για όλους, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό προφανώς, ο οποίος βέβαια έχει λιγότερα προβλήματα τραυματισμών. Έχει ουσιαστικά νομίζω μόνο το Μιλουτίνοφ εκτός. Οπότε είναι σημαντικό να έρχονται νίκες, να έρχονται άνετα και να έρχονται και με έναν τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στους προπονητές να μοιράζουν το χρόνο και να ξεκουράζουν παίχτες όταν υπάρχουν παιχνίδια ανά δύο μέρες.
0: Λοιπόν, τρία λεπτά πριν την λήξη, με συγχωρείτε, της τρίτης περίοδου, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας είναι στο 52-69. Το μοναδικό άλλο παιχνίδι της Ευρωλίγκας που διεξάγεται απόψε μαζί με αυτό του Παναθηναϊκού. Ενώ για το Eurocup, στο πρώτο γκρουπ, λίγο πριν το ημίχρονο, Μπούργος Τσεντεβίτα ήταν στο 37-29. Για το δεύτερο γκρουπ, Τενερέφη Τουρκ Τέλεκομ 26-22. Ρώμα Ουνιβερσιτατέα Κλούζ 27-18. Και Νάπολη Μπούργ στο 54-45. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Επέστρεψαν και οι πεντάδες για τη συνέχεια του αγώνα. Αλλαγές από τον Ζότ. Συνεχίζει τώρα με τρεις περιφερειακούς, Μωραήτη, Μπάντιο και Φρανσίσκο. Θα περάσει και ο Ρογκαβόπουλος μετά τις βολές, αντί του Γιαμπουζέλε δηλαδή. Στη γραμμή ο Γάλλος. Παναθηναϊκός αναλογικά, αν το δούμε, καλύτερα να σουτάρει δίποτα και τρίποτα παρά βολές. Έχει 8-13 από τη γραμμή, 16-26 δίποτα και 10-17 τρίποτα. Ο Γιαμπουζέλε βάζει προς το πάνω την πρώτη, 71-46. Για τη Βιλερμπάν πρώτο σκόρερ είναι ο Μπεσόν με 8. Για τον Παναθηναϊκό, τρεις παίκτες με διψήφιο. Βάζει για δεύτερο για Μπουσέλε, 72-46, 9 για Μπουσέλε. Πάει στον πάκο τώρα για να πάρει ανάσες, ο Ρογκαβόπουλος θέση του. Δεν ξέρω, παιδιά, αν συμφωνείτε και ίσως ο Κώστας να το έχει παρατηρήσει περισσότερο, το rotation του Μπράντοβιτς και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τους παίκτες του και τις πεντάδες του είναι πραγματικά σεμιναριακός. Ήδη έχει χρησιμοποιήσει και τους 11. Κανείς δεν έχει παίξει πάνω από 20 λεπτά. Ο Μαντζούκας έχει παίξει 19. Μπεσόν. Ο Μαντζούκας πάνε και στον πάγκο τώρα. Μπεσόν με τον Μίτογλου. Έχει δεύτερο λόγο για την επίθεση της Βερμπάν. Συστήνα με τον Μωραήτη. Αφήνει στον Γόλτερς πάνω σε άμυνα για 3. Αστοχή. Ο Σέστινα και το follow. Μετράει ο Ρογκαβόπουλος ότι κανονικά βάλει το χέρι του μέσα από το διχτάκι. Αλλά δύο χαμένα αμυντικά ριμπάουντ είναι και λόγος εδώ πέρα τώρα για τον Μπράντοβιτς να τα ψάλει για λίγο στους παίκτες. 72-48. Φρανσίσκο με τον Μπεσόν. Το περνάει. Φάουλ τέταρτο ομαδικό για την Βιλερμπάν. 2-38 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Μίτογλου και Φρανσίσκο συζητούν εκεί πέρα για την επίθεση. Πανάκος τώρα με τρεις γκάρτ. Μουράιτη, Μπάντμπι, ο Φρανσίσκος. Στο 4 τον Καβόπουλο, στο 5 Μίτογλου. Μίτογλου παίρνει την μπάλα. Αφήνει στο Φρανσίσκο. 2:35 για το 10 λεπτό. Δεν μπορεί να σταματήσει τον Μπεσόν, του κάνει το φάουλ και το στείλει και στη γραμμή για δύο βολές. Είναι αυτό το πρώτο βήμα του Φρανσίσκο εκπληκτικό. Δεύτερο φάουλ του Μπεσόν. Ο Λεσόρ επιστρέφει, ο Μίτογλου πάει στον πάγκο. Δύο βολές για τον Φρανσίσκο τώρα, 72-48, 2:33. Ο Λεσόρ παίρνει κάποιες οδηγίες από τον Ζότς. Αστοχή στην πρώτη Φρανσίσκο. Ο Σέλος για γκάρτ δεν έχει καλό ποσοστό ο Φρανσίσκο σε επίπεδο βολικά. Γύρω στο 78% τώρα από την γραμμή. Τον βολό, την καριέρα του. Σήμερα έχει μία στις δύο, ετοιμάζεται για τη δεύτερη τώρα. Σε αυτό το ζευγάρι. Θα τη βάλει. 73-48. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το συν 28 για τον Παναθηναϊκό. Έχει παγιωθεί πάνω από τους 20 πλέον. Μάσα από κοντά στο κέντρο πάνω από το Λεσόρ που αφήνει στο Μονάιτη. Παίρνει χρόνο για ο Μονάιτης που επέστρεψε φέτος στον Παναθηναϊκό μετά τον δανεισμό του. Στον Ινοκλή. Μπάντιο. Φρανσίσκο. Βάλα στο πρώτο του Μάσα. Νέα 14 δευτερόλεπτα. Για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Αναφορά από την πλάγια γραμμή, από τον Μωραήτη. Ήσυχος τώρα στον πάγκο ο Ζότς. Βλέπει τον Παναθηναϊκό του να έχει διαλύσει την Βιλερμπάν. Μωραήτης από τον αριστερό διάδρομο. Τζάμπολ με Μωραήτη και Λάιτι. Στα 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος επίθεσης του Παναθηναϊκού, ο Λάιτι έβαλε πολύ έξυπνα τα χέρια πάνω στην μπάλα και πάει στο τζάμπολ με τον Μωραϊτη. Έχει πλεονέκτημα ο Λάιτι, ο φόρμαρ της Βιλερμπάν, σε ύψος. Για να δούμε αυτό το τζάμπολ στη γραμμή των βολών που κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Λάιτι και Μωραϊτης. Μπάλα είναι. Προλαβαίνει τελικά ο Γόλτερς. Οπότε κατοχή για τη Βιλερμπάν. Κέρδισε τον τζάμπολο ο Λάιτι. Βόλτερς έρχεται προς τα μέσα. Λέει απ, καλάθι. 73-50. Χαλαρή άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ. 1:45 για το φινάλε της τρεις περιόδου. Φρανσίσκο. Φρανσίσκο με τον Μάσα. Με τις αλλαγές. Μωραϊτη στη γωνία. Πασέρ στο Λεσόρ με τον Μπεσόν. Ντάβλιν πάνω στο Γάλλο. Εξτραπάς από τον Μωραϊτη στον Μπάντιο. Φρανσίσκο, υπομονή στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Φρανσίσκο όμως πρέπει να πασάρει να εκτελέσει. Δίνει στο Μωράιτη για τρεις, αυτό θα στοχίσει. Σε ελεύθερο τρίπο τον Μπάντιο παίρνει το επιθετικό rebound. Αστοχή εξ επαφής. Δεύτερο rebound από τον ίδιο. Φρανσίσκο για τρεις. Βεβαίως. 76-50. Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει ο Μπάντιο το έκανε ο Φρανσίσκο. Που φαίνεται γιατί πάλι ο Παναθηναϊκός στους 26. Βόλτερς. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους Γάλλους. Μπεσόνα στοχή στο τρίποντο, ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. Που αφήνει στον Μπάντιο τελευταίο λεπτό του τρίτης περίοδου. Μπάντιο με τον Σεστίνα. Τώρα με τον Μάσα. Φάουλ από τον Σεστίνα στον Λεσόρ. Αφού υπήρχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα για τον Γάλλο. Που θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Δεν είναι και το φόρτι του, ειδικά σήμερα έχει 3-6. Αλλά έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς και ο Γάλλος. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, ένας από τους πολλούς Γάλλους που πάνε στο ρόστερ. Βάζει την πρώτη βολή τώρα. Λεσόρ έχει 4 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Και 5 κερδισμένα φάουλ. Θα τη βάλει και τη δεύτερη. Να, πρώτο ζευγάρι βολών εύστοχο από τον Γάλλο, 78-50. Η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. Λάιτι, 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σε Στίνα, στον Λάιτι, στην αντίνα πλευρά για τρεις αυτό. Θα βρει στόχο 78-53. Έχουν σκοράρει και 12 παίκτες της Βιλερμπάν. Αλλά δεν υπάρχει κανείς με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Πάρκερ φαίνεται να έχει αποδεχτεί τη μοίρα της ομάδας του. Φρανσίσκο, πολλές τρίπλες, ζαλίζει εκεί τον Μάσα και δίνει προς τα έξω για να σκοράρει τρίποντο. Αχ, μπάλα μπήκε, μπήκε, αλλά ο Ροκαβόπουλος ένα follow. 80-53. Εδώ θα ήταν highlight αν έμπαινε αυτό το τρίποντο του Φρανσίσκου. Πραγματικά ζάλισε τον Μάσα. Πίσω παίρνει τώρα το επιθετικό rebound. Βγάζει έξω τον Light από τη γωνία για 3. Εύστοχο. 80-56. Φινάλε τρίτη περίοδου με το σκορ και τη διαφορά να είναι στο σύν 24. 80-56 για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο δεκάλεπτο θα έχει διαδικαστική, έτσι, διαδικαστικό χαρακτήρα για τους πράσινους. Ο λόγος σας, παιδιά, πιστεύουμε σε ένα-δύο λεπτά για την τέταρτη και τελευταία περίοδο.
0: Για κάποιο λόγο έχει χάσει το ενδιαφέρον του παιχνίδι.
1: Εντάξει.
0: Από την αρχή. Το ενδιαφέρον είναι ανταγωνιστικό.
1: Κοιτάξτε
0: το ενδιαφέρον.
1: Κοιτάξτε
0: το λέω και ωραία.
1: Ως φίλος της ομάδας, επειδή πέρυσι δεν πρέπει να υπήρχαν πάνω από 2-3 παιχνίδια τα οποία να τα είδα ήρεμα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και είμαστε συνέχεια με 120-130 παλμούς. Ναι, ακόμα και τέτοια παιχνίδια που έλεγε σε παιδί μου δεν μπορεί. Γινόντουσαν με έναν τρόπο ντέρμπι, κάπως τα καθάριζε στο τέλος, κάπου περίμενε ένα ξέσπασμα. Δεν είναι κακό για την ψυχική υγεία των ανθρώπων κάποια παιχνίδια να τελειώνει και από την τρίτη περίοδο να πηγαίνει διαφορά στους 25 πόντους και μετά να είσαι χαλαρός. Δεν πειράζει. Έχουμε μεγάλη ζώνη μπροστά, θα έχουμε συγκινήσεις. Άσε για κάποια παιχνίδια να είναι ήρεμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ειδικά τώρα αυτά τα πρώτα, τα ωραία.
1: Τα πρώτα και σου λέω. Τα πρώτα και με την κατάσταση όπως είναι με τις απουσίες και με όλη αυτή την ιστορία που ξέρεις. Πάντα βάζει την ομάδα σε μια πίεση. Το περιορισμένο rotation, οι 10 παίχτες όλοι και όλοι. Οι 5 απουσίες, όλο αυτό το πράγμα είναι, ξέρεις, είναι δύσκολο. Μπορεί να πατήσει κάπου την παρανόφλουδα.
0: Όχι αυτή τη βδομάδα πάντως.
1: Ελπίζω.
0: Οι ελληνικές ομάδες.
1: Ναι. Έχουμε και άλλα παιχνίδια.
0: Μέχρι εδώ. Λοιπόν, τέλος τώρα της περίοδου και στο παιχνίδι της Μακάμπη με την Μπεσίκτας. 63-78 είναι εκεί. Το Μπούργος της Εντεβίτας 43-40 για το EuroCup τώρα. Το Tenerife Turk Telecom 31-32. Το Maxima Roma Universitatea Cluj 38-18. Και το Napoli Burg 58-48. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε τίποτα.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το 63-78 της Μακάμπη με την Μπεσίκτας. Από την άποψη ότι η Μπεσίκτας είναι, ας πούμε, καινούργια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Τη Μακάμπη περιμέναμε να δούμε πόσο μπορεί να είναι φέτος ανταγωνιστική. Δεν είναι καλό μαντάτο αυτό. Θυμίζω, Μακάμπη έρχεται μεθαύριο στο Telecom Center για να παίξει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη.
2: Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο στο Telecom Center, 80-56 θυμίζει το σκορ. Επίθεση για την Βιλερμπάν, Παναθηναϊκός με τον Φρανσίσκο Μωραέτη Μπάντιο, Ροκαβόπλου και Λεσόρ. Τρίποτα από την κορυφή από τον Πόντς, αστοχό. Rebound από τον Μωραέτη, που βγάζει την μπάλα εκτός εκείνος, όμως δεν κράτησε καλά. Μπάλα. Η Βιλερμπάν, η οποία σούταρε με 47% στο πρώτο μάτς, σήμερα έχει φτάσει στα 24, έτσι από τα 75. Τον Μπάρτο Βιτζ νωρίτερα στην ανάποβλα το 2-10, λίγο πριν ξεκινήσει μάλλον τέταρτη περίοδος. Πήγε εμψύχωση τον κόσμο και ζήτησε από όλους να φωνάξουν να τραγουδήσουν. Μπεσόν μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα, καλάθι στους 10 ο Μπεσόν, πρώτο σκόρερ της Βιλερμπάν και ο μοναδικός με διψήφια των ποντών, 80-58. Διαδικαστικά από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτά τα 9 και 20 απομένουν. Μασίς το περνάει, ωραία πάση στο Ρογκαβόπουλο, θα κερδίσει το φάλο από τον Μάσα, αλλά λένε ότι δεν είναι διαβολής γιατί πάσαρε ο Ρογκαβόπουλος, οπότε μπάλα απ' έξω. Ο Ρογκαβόπουλος θα βάλει από τον εαυτό του γιατί είναι εκτέλεσε. Όλο το Telecom Center τώρα στο πόδι. Τραγουδά το γνώριμο σύνθημα των φίλων του Τριφυλιού. Αναφορά από την τελική γραμμή από τον Μπάντιο. Αυτό το σε γνώρισα από παιδί μικρό που τραγουδούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο παίρνω σκρίνα από το Λεσόρ. Μπάντιο, 7 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα στο Μωραΐτη. Καθώς με τη σειρά του το Λεσόρ δεν θα την συγκρατήσει ο Γάλλος, λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παίρνει ο Μωραϊτης από τον Μπράδοβιτς και τώρα τα ψέλνει ο Μπράδοβιτς του Μωραϊτη. Ακούτε τι γίνεται. Καλή κομισότητα. Και μια πολύ ωραία εικόνα, μια μικρή φίλη Παναθηναϊκού με τον πατέρα της. Walters. Ωραία στον Μάσα. Φλότερ καλαθί, 80-60. 4-0 από την Βιλερμπάν στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Δεν είναι διαφορά στους 20 η γαλλική ομάδα. Μωραϊτης. στον Παπαγκαβόπουλο. Το Λεσόρ από κοντά αυτός, φάουλ. Δεν μπορούν να σταματήσουν με τίποτα οι Γάλλοι. Δύο βολές για τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Το Μωράιτης ήδη έχει παίξει 6-7 λεπτά σήμερα. Οι οδηγίες του Ζώτ, τις προσωπικές οδηγίες του Ζώτ του Μωράιτη. Αν κατάλαβα καλά, για την προηγούμενη φάση του ζήτησε να σουτάρει. Δεν έπρεπε δηλαδή να πασάρει στο Λεσόρ, αφού πήρε την μπάλα με καλές προϋποθέσεις για σουτ. 8-35 για το φινάλε. Αυτή τη αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Λεσόρ έχει στην πρώτη βολή, παραμένει το 80-60. 13-20 και ο Παναθηναϊκός από τη γραμμή του βολών. Το λέω και νωρίτερα, καλύτερα να μην πηγαίνει εκεί σήμερα. Βάζει δεύτερο ο Γάλλος. 81-60. Έχει 6 στις 10 ο Λεσόρ από τη γραμμή. 6 πόντι, 5 rebound, 2 assist, μια τάπα. Ωραία φάση από τη Βιλερμπάν και το καλάθι από το Λάδι. Έχει χαλαρώσει έμεινα του Παναθηναϊκού τώρα. Και ο Μπράντοβιτς πάει στους βοηθούς του. Το κάτι συζήτησε. Θα βάλει τον Μπόγκα για το μάτς. Η διαφορά μετά από ώρα πέφτει κάτω από τους 20, 81-62. Φρανσίσκο με τον Μάσα και να τον σπρώχνει. Ο Φρανσίσκο όμως κρατάει την μπάλα. Πασάρει στο Λεσόρ. Και το πρώτο καλάθι του Λεσόρ εντός παιδιάς από την ωραία συνεργασία με τον Φρανσίσκο. 83-62. Λάιτι, πάλι από τον Μωραϊτη. Νομίζω θα πάει στον πάγκο Μωραϊτης. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Τον ψυχώνει ο Μπράντοβιτς και του δίνει και κάποιες οδηγίες στην άκρη του πάγκου. Κυρίως για το ότι ήταν διστακτικός. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι επίδοση του Παναθηναϊκού. Walters περνάει, lay up, ωραίο. 83-64, ωραία ενέργεια από τον Walters. Δεν μπήκε δυνατά πάνω το μπάντιο. Είπαμε, είχε χαλαρώσει με τον Παναθηναϊκού με διαφορά και στους 20 πόντους. Λίγο πάνω, λίγο κάτω από τους 20. Φρανσίσκο 7-40 και το φινάλε του αγώνα. Φρανσίσκο, μπάλα στο Λεσόρ με τον Σεστίνα. Είναι προς τα έξω ο Γάλλος, γυρίζει με δύο τώρα παίξει πάνω του. Κερδίζει ένα φάουλ από τον Πόντς. Εδώ πρέπει να του γίνει 3-4 φάουλ του Λεσόρ από Σεστίνα και Πόντς. Τον έσπρωγναν. Μία με το αριστερό χέρι ο Σεστίνα. Στη συνέχεια έρχεται ο Πόντς. Έβαλε τα χέρια του πάνω στα χέρια του Λεσόρ. Τρίτο φάουλ της Βιλερμπάν. Πέμπτο του Πόντς. Από το παιχνίδι που βάλετε. Ξέφερε Μάσα. Όντα 3-64. Ζώνη για τη Βιλερμπάν. 2-3. Μπάντιο. Μόνοι μόνος του εκτελεί. Θα στοχίσει ο Ρογκαβόπουλος ψηλά το παιχνικό rebound και καλάθι. 85-64 στους 10 και ο Ρογκαβόπουλος τέταρτος, ναι, τέταρτος πέφτει πάνω να ακούμε τη σφαίρα των πόντων. Μάσα μακριά το καλάθι. Γίνεται ο Walters με το Ρογκαβόπουλο. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βιλερμπάν. Σταυρωτές από Walters. Δεύτερη σταυρωτή, εκτελεί για 3. Θα αστοχίσει το rebound, θα το πάρει ο Λεσόρ. Δεν βάζει και την μπάλα. Μπάντιο. Μπάντιο με τον Σεστίνα. Υπάρχει μισμάτς Λεσόρ Λάιτι, το διαβάζω Μπάντιο. Τώρα έχετε ο Μάσα για τη βοήθεια. Δεν είναι καλή πάσα του Λεσόρ. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, ο Μάσα πάτησε την τελική γραμμή. Ζητάει συγγνώμη ο Λεσόρ από τον Μπράντοβιτς, γιατί ξέρω θα τα ακούσει ο Γάλλος. Ήταν χαρακτηριστικό ότι επειδή ξέρω θα τα ακούσει από τον Μπράντοβιτς, από μόνος του γύρισε και έπεσε συγγνώμη στον προπονητή του. Γιατί ήταν καλή πάσα του Λεσόρ προς τον Μπόγκα. Τώρα δείτε στη γραμματεία γιατί. Για το χρονόμετρο. Δεν ξέρω αν έχει δει το challenge ο Πάρκερ. 85-64, 6-50 για το φινάλε. Μέχρι την ευκαιρία οι προπονητές να δώσουν οδηγίες, να σχεδιάσουν κάποια πράγματα στα πινακάκια τους. Να δώσουμε και εμείς, αφού βρήκαμε εμείς την ευκαιρία, κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός σουτάρει με 11 στα 21 τρίποντα. Και 10. Είναι λίγο αυτό, είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν ανανεώνεται η στατιστική. 11 στα 22 τρίποντα και 19 στα 30 δίποντα. 14-21 βολές για τους πράσινους. Τα rebound είναι 30-23 για τον Παναθηναϊκό. 19 στα 10 λάθη ο Παναθηναϊκός, 16 στα 10 λάθη Η Βιλερμπάν 85-64. Έχουμε time out. 6 και 5 για το φινάλε του αγώνα. Οπότε δίνουμε το λόγο σας, παιδιά, και επιστρέφουμε σε ένα 2 λεπτά για τη συνέχεια της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το.
0: Η χαλαρουίτα.
1: Χαλαρή κατάσταση.
0: Η χαλαρουίτα.
1: Λοιπόν, για το παιχνίδι αυτό, μένει να μάθουμε το τελικό σκορ στην πραγματικότητα και να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες αφορμές για τον Ομπράντοβιτς να ροδοκοκινήσει νωρίτερα στη φάση του Λεσόρα, ας πούμε, που έκανα κοντινό στον Ομπράντοβιτς. Δεν ήταν και πολύ χαρούμενος. Και αυτό όλο, ξέρεις, επειδή κάποιος μπορεί να τους ξενίζει, εγώ πάντα θα θυμίζω ένα περιστατικό που είχε τύχει να το ζήσω στη χρονιά που είχα δουλέψει στο ΆΚΑ με στον Παναθηναϊκό, το 2008-2009, σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, διαφορά στους 20-25 πόντους. Είχε πάρει ένα time out για να δείξει κάτι σε μια τελευταία επίθεση. Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, κάποια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, όχι όμως ντέρμπι. Mm-hmm. Δείχνει ένα σύστημα, δεν το εκτελούν το σύστημα οι παίκτες, τελειώνει το παιχνίδι και το τι στόλισμα τους έριξε μετά, σε παιχνίδι 25 πόντων, ξαναλέω. Mm-hmm. Όλο αυτό έχει μια λογική, ότι σου δείχνουν το σύστημα σήμερα, σε ένα χαλαρό παιχνίδι. Γιατί αυτό το σύστημα αύριο, σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι τελευταία επίθεση που θα κρίνει την νίκη, θέλουν να το εφαρμόσει. Mm-hmm. Δηλαδή, όλο αυτό που σε κάποιους φαίνεται too much. Ότι γιατί, ας πούμε, να φωνάζει έτσι σε ένα μάτς 25 πόντων, επειδή έγινε μια λάθος πάσα. Έχει τη λογική του. Όλα γίνονται με μια λογική από τους προπονητές. Ακόμα και το πότε θα φωνάξουν και τι θα πούνε, έχει μια λογική. Γιώργος Πετρίδης και πάλι.
2: Άρχισε το μάτς, παραλίγο να γίνει το λάθος για τον Παναθηναϊκό. 7 δευτερόλεπτα, Φρανσίσκο 5 τώρα, για να μην τα κάνει ο Γάλλος με τον Μάσα μπροστά του. Μπαίνει προς τα μέσα, αλλάζει χέρι και λύνει ωραία τη φάση. 87-64. Πραγματικά ο Φρανσίσκο σβηστάει, έχει φτάσει πάλι τους 16 πόντους. Χωρίς να έχει φορτσάρει, 4 στα 5 τρίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, 2 assist, 1 rebound. Τρίποντα τώρα από τον Κέιλ, θετικό rebound από τον Μάσα. Συστήνα, τελέσει για 3. Το βάλει αυτός. Γι' αυτό πληρώνεται την καρδιά του Συστήνα για την καλού σουτέρ. 87-67 στους 11. Πρώτο σκορ για τη Βιλερμπάν. Μαντιό. Σε Φρανσίσκο από την κορυφή μόνο του για 3. Ναι. 90-67. 19 από τον Φρανσίσκο. Καλή συνεργασία με τον Μπάντιο. 20 ασίστ για τον Παναθηναϊκό. Συστήνα 5-45 για το φινάλε. Μόνο ο Μπόγκα δεν έχει σκοράρει από τους 11 παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν αγωνιστεί. Φάλα από τον Λεσό στον Μάσα. 5-42. Θα φέρει ο Κέιλ. Συστήνα Παναθηναϊκός τώρα με Φρανσίσκο Μπάντιο. Ο Ρογκαπόπουλος στο 3, Μπόγκα στο 4, Λεσό στο 5. Ο Τζοντάντα. Κέιλ στα μέσα, τον κλείνει καλά ο Φρανσίσκο. Λάιτ για 3, η τάπα από τον Ρογκαβόπουλο. Εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τους πράσινους. Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, καρφωστή, όχι, λέει απ. Και αυτό μια χαρά είναι. 92-67, ωραία φάση εδώ από τους πράσινους. Ουσία και θέαμα που λέμε. Φοτζοντάντα στο κύτρο, ριμπάντς λάβω τον Λεσόρ. Εδώ μια καραμπόλα ευνοεί τον Λεσόρ όμως. Πήγε να κλέψει ο Λάιτ, δεν καταφέρει, μπάλα με ταμπλό. Κατέρεξε ο Λεσόρ. Μπόγκα από κοντά και εκείνο στο λογαριασμό. 94-67 και σήμερα όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σκοράρουν. 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Στο σύν 27 και πάλι το τριφύλι. Time out από τον Άντωνι Πάρκερ. Παναθηναϊκός πραγματικά είναι ώρες ώρες απολαυστικός. Και ξεκινάνε τα πάντα από την άμυνα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, έχει κάνει πάλι ένα πολύ καλό μάτς αμυντικά. Όπως και με την Παρή. Με διαλόγου σας και επιστρέφουμε σε ένα δύο λεπτάκια για τη συνέχεια.
1: Ξεκινάει από την άμυνά του και είναι και η αρχική πεντάδα που επιλέγει σε αυτά τα παιχνίδια ο Μπράντοβιτς, που δίνει το σύνθημα για το τι θέλει από την ομάδα του στο ξεκίνημα. Δηλαδή το ξεκίνημά του στα παιχνίδια αυτά είναι με Γκραντ, είναι με Μίτογλου, με Ματζούκα, με Καλαϊτζάκι, με Γιαμπουσέλε. Δηλαδή με μια ομάδα η οποία μπορεί πρώτα απ' όλα να παίξει καλή άμυνα. Στη συνέχεια ρίχνει τα πιο βαριά χαρτιά, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή μετά περνάει ο Φρανσίσκο, μετά περνάει ο Μπόγκα, ο Λεσόρ, παίχτες οι οποίοι μπορούν με μεγαλύτερη ευχέρεια να βάλουν την μπάλα στο καλάθι θεωρητικά. Από την άμυνα του, αυτό δούλεσε και από τα φιλικά και από την προετοιμασία ο Μπράντοβιτς. Αυτό που ήθελε πρώτα απ' όλα να έχει να πατάει η ομάδα πάνω είναι μια καλή αμυντική λειτουργία. Το βλέπουμε αυτό. Και όταν τα πράγματα στην άμυνα γίνονται όπως πρέπει και παίρνει και τα rebound η ομάδα, μπορεί να κάνει και ωραία πράγματα μπροστά. Δεν είναι η αντίπαλη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ενδεικτική του τι θα δούμε στην πορεία. Δεν είναι μεγάλα ονόματα. Ωστόσο, το να μπορείς με σοβαρότητα να ξεπερνάς δύο παιχνίδια χωρίς να αγχώνεσαι σε κανένα σημείο, με μεγάλες διαφορές, με καλή διαχείριση, είναι πάντα χρήσιμο στο ξεκίνημα μια σεζόν. Επιστροφή στο Telecom Center.
2: 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα. 94-67. Πανέκο στο 27. Έχει ένα πάρτι κοντά στην Βιλερμπάν. Και φλερτάρει και με την κατοστάρα. Επίδεση τώρα για τους Γάλλους. Light. Είναι στον Κέιλ. Δεν άλλαξε πεντάδα ο Ζότς με Φρανσίσκο. Νέα καλή άμυνα, αλλά μπάλα καταλήγει στον Κέιλ. Πίσω θα την αφήσει καλά, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ τον άντεχος ο Πάνακος, γιατί πήγε για το κλέψιμο ο Λεσόρ. Είδα τον Μπράντοβιτς, ο οποίος με ένα thumbs up είναι σαν να λέει στον Λεσόρ μπράβο για την άμυνά σου. Τον πούλησε η μπάλα που λέμε. Έκανε το κλέψιμο αρχικά ο Λεσόρ, αλλά στη συνέχεια μπάλα κατέληξε και πάλι στον Κέιλ. Δεν ολοκλώθηκε δηλαδή το κλέψιμο του Λεσόρ. Κολέ και Πάρκερ τα λένε στον πάγκο της Βιλερμπάν. 4-46, ο Κέλλας στοχή στη βολή, μπάλα καταλήγει στον Μπόμ, κάποιος μαζί από το rebound. Διαδικαστικά 4-40. Πάντως Κώστα, αυτό που έλεγες είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις δύο πρώτες του αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα δεν έχει αφήσει το παραμικρό περιθώριο στις ομάδες που αντιμετώπισε να ελπίζουν, όχι να διεκδικήσουν, να ελπίζουν ότι θα διεκδικήσουν κάτι από το μάτς, έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει και σημαντικές και τεράστιες απουσίες. Δεν δυσκολεύεται καθόλου. Ο Ρογκαβόπουλος στους 12 με ένα καλάθι πέτυχε, 96-69. Μάσα γυρίζει με το αριστερό, θα στοχίσει. Rebound επιθετικό από τον Κέιλ. Μάσα από κοντά. Ο Ρογκαβόπουλος πρόχνει την μπάλα, καταλήγει πάλι στον Μάσα. Με τη δεύτερη θα το βάλει. Θα μετρήσει το καλάθι. Όχι, δεν θα μετρήσει το καλάθι, διορθώνω. Ο Μάσα αντικανονικά παραενεύει εκεί. Γιατί δεν σταμάτησαν τη φάση. Εγώ νομίζω ότι έβαλε το χέρι του μέσα από το διχτάκι ο Ρογκαβόπουλος. Αλλά παραμένει το 96-69. Φρανσίσκο στον πάγκο.
1: Επειδή το έκανε πριν, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος πρέπει να το κάνει και τώρα.
2: Φτάκι ο Ρογκαβόπουλος. Αλλά παραμένει το 96-69. Φρανσίσκο στον πάγκο.
1: Επειδή το έκανε πριν, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος πρέπει να το κάνει και τώρα.

Λάθος τώρα στον Νικολικό πίνακα, λέει 96-71. Η γραμματεία αυτό ακριβώς ζητάει από τους διαιτητές να πάνε εκεί να συζητήσουν τι ακριβώς έχει γίνει για την προηγούμενη φάση. Γιατί οι διαιτητές δεν εξήγησαν καλά στους ανθρώπους της γραμματείας τι ακριβώς χρέωσαν στην προηγούμενη φάση. Αυτό που σας είπαμε, δηλαδή φάνηκαν να σταματούν το παιχνίδι θεωρώντας ότι ο Ρογκαβόπουλος, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μετράει το καλάθι το προηγούμενο του Μάσα. Τώρα οι διαιτητές εξηγούν και στον Μπάρκερ τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι λάθος γραμματείας που μέτρησε το καλάθι. Βλέπουμε εμείς τη φάση στο replay. Ο Μάσα την κανονικά κράτησε τη Στεφάνη.

Αλλά 96-69, όχι 96-71. Λάθος από τον Ρογκαβόπουλο μετά την επαναφορά. Προσπαθεί να το διορθώσει ο ίδιος. Θα το διορθώσει, θα πάρει την μπαλά. Πέφτει τώρα κάτω ο Ρογκαβόπουλος και μάσα. Τελικά κερδισμένη Βιλερμπάν βγήκε από αυτή τη φάση. Μοιασμός με τον Κέιλ. Πολεσόρη, τάπα πολύ ψηλά στην προσπάθεια του Κέιλ να καρφώσει. Φοβερή φάση από τον Λεσόρ. Νομίζω ότι βρήκε την μπάλα ο Λεσόρ. Ας όχι όπως για να έχει το γράφημα ο Κέιλ. Υπό το φόβο του Λεσόρ. Φοτζοντάντα περνάει. Κερδίζει το φάουλ από τον Λεσόρ. Δύο βολές για τον Κάρτη τη Βιλερμπάν. Για να πάλι την προηγούμενη φάση με την παρέμβαση του Λεσόρ. Προκαβόπουλος, δε συγγνώμη. Στον πάγκο και ο Μπάντιο. Καλά, Τζέξ επιστρέφει. Και ο Μπάντιο θετική παρουσία με 5 πόντους, 3 assists, 2 rebound, ένα κλεψιμό. Αυτά που του ζητάει ο Μπράδοβιτς θα κάνει, τα φέρνει εις πέρα στις αποστολές. Δύο βολές για τον Φοτζοντάντα. '96-69. Στοχή στην πρώτη, ο γκάρ της Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν η οποία έχει 9 στις 12, πάνω 14-21 από τη γραμμή. Βάζει δεύτερο ο Φοτζοντάντα, 96-70. Τα rebound είναι 35 για τον Παναθηναϊκό, 26 για την Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 11 θετικά, η Βιλερμπάν 12 αμυντικά. Οπότε βλέπουμε ότι πράσινη λάθος τώρα από τον Καλαϊτζάκη. Κακή πάσα στον Ρογκαβόπουλο, κλέβει ο Λάιτη. Λάθος μάλλον από το φέξο Παναθηναϊκού, μπαλά είναι για την Βιλερμπάν. Προσπάθησε να κλέψει ο Λάιτη και ανάγκασε τους πράσινους αυτό το λάθος. Έλεγα λοιπόν ότι έχει πάρει 11 θετικά ο Παναθηναϊκός, με την Βιλερμπάν έχει πάρει 12 αμυντικά. Κλέβει ο Καλατζάκης τώρα, διορθώνει το προηγούμενο λάθος. Τον προλαβαίνει όμως την μπάλα. Πάτησε εκτός, πέφτοντας στο glass floor. Τον ψυχώνει ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι το μόνο που έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα είναι αν θα φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κατοστάρα. Αχ, στο χέρι του είναι 96-70 ένα σκορ. 22 ασίστ, 12 λάθη ο Παναθηναϊκός. Με πολύ καλά αποστάση σήμερα η πράσινη. Συστήνα με τον Μπόγκα. Ο Τσουντάντα παίρνει την μπάλα. Συμπαίκτη του. Σταματάει την τρίπλα τώρα. Κέιλ με τον Μωραήτη. 4 θέματα για την Βιλερμπάν. Μωραήτη προσπαθεί να κλέψει και κλέβει. Γυρίζει τον Ρογκαβόπουλο. Καλαϊτζάκης. Λεσόρ! Τρομερή φάση. Φοβερό κάρφωμα από τον Λεσόρ. 98-70. Όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Σκάει και ένα χαμόγελο ο Μπράντοβιτς. Αυτή η φανταστική φάση από τους πράσινους. Εξαιρετική άμυνα από τον Μωραήτη. Αυτοθυσία μετά από τον γκάρ του Παναθηναϊκού. Έσω στην μπάλα. Έβγαλε τον ευνηδιασμό η πράσινη και ο Λεσόρ τελείωσε υποδειγματικά τη φάση με ένα τρομερό κάρφωμα από την άλλη πάση του Καλατζάκη που κάνει τώρα φάουλ στον Σέστινα. 2 και 19 για το φινάλε. 3 βολές για το Σαστίνα. Βλέπουμε και πάλι φάση. Μωραήτη που λαβαίνει την μπάλα, την γυρίζει τον Ρογκαβόπουλο. Αυτός πασάρει στο Καλατζάκη. Ο Καλατζάκης βλέπει τον Λεσόρ που έρχεται με φόρα. Του πετάει την μπάλα. Παραλίγο να καρφώσει και με το κεφάλι ο Λεσόρ εδώ πέρα. Πήδηξε τόσο ψηλά το κεφάλι του σχεδόν έφτασε στη στεφάνη. Λεσόρ από τα παλιά. Σε αυτή τη φάση. Σαστίνα στη γραμμή για δύο.

0: Βολές 98-70. Αστοχή στην πρώτη. 2 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Παναγικός τώρα με Μωραΐτη, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Μπόγκα και Λεσό στην πεντάδα του. Ματζούκας άλλος είναι αυτός που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από τον Μπράντελ σήμερα. Και σήμερα 20 λεπτά θα παίξει 22 επί της ουσίας. Οι διαιτές τα έχουν κάνει μαντάρα. Οι διαιτές έχουν δώσει τρεις βολές. Μπρέθηκε ο Λεσόρ. Οπότε θα εκτελέσει άλλη μία σωστηνά. Ας το έχεις τις δύο πρώτες. Ξεκόνω ότι έχει φύγει πάρα από τη Στεφάνη. Πήγε ο Λεσόρ να την κατεβάσει. Σωστηνά βάζει την τρίτη. 98-71. Στους 12 φόρουαρντ του Βιλερμπάν. Πρώτο σκορ για τους Γάλλους. 10 Χιμπεσόν. Για τον Παναθηναϊκό. 5 παίκτες με τη συσβερμό. Μωραΐτης, Καλαϊτζάκη στη γωνία, δεν θα εκτελέσει, θα μπει προς τα μέσα. Τα τρία μέτρα, κοντό σου το Λεσόρ, το φόλο, άστοχο, το ριμπάνο από το Μάσα. Εδώ Καλαϊτζάκης διστακτικός. Πάλα από το Λεσόρ, το τρίτο. Δύο βολές, εδώ ακριβοθόρητος πάγκου του Παναθηναϊκού. Μάλλον με τα πολιτικά. Χουάντσο, Ναν, Χέις, Ντέιβις. Λούκας, Φαν, εκεί παραπλησμένοι. Επιστρέφουν σιγά σιγά όμως, νομίζω από εβδομάδα θα έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα για τη Μακάμπη δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια διαφοροποίηση σύνδεση του Παναθηναϊκού, αλλά στο μάτς με τη Φενέρμπαχτσέ την επόμενη εβδομάδα πιθανόντα να έχει 2 και 3 επιστροφές. Ο Μάσα στόχει στη βολή, παραμένει το 98-71, είναι και 58 για το φινάλε. Ο Λεσόρ πήγε στον πάγκο.
1: Για παίζε Γιώργο τώρα, γιατί μας συντρίγκαρες. 2 ή 3 επιστροφές από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, με την Φενέρμπαχτσέ.
1: Για πες.
0: Λογικά Χουάντσο.
1: Ναι.
0: Ο Χέρις Ντέιβις πάει καλά. Αλλά είναι, εντάξει, πρέπει να μπουν και σε ομαδικές προπονήσεις. Έτσι, ναι. Να σου χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα πάρουν κάποιες προπονήσεις. Και ο Φαλ πάει καλά. Και ο Φαλ πάει καλά. Νομίζω και εκείνος θα.
1: Άρα εκκρεμότητες Ναν και Σλούκας θα μείνουν μετά.
0: Ναι, ναι. Και ο Ναν και έχει ξεκινήσει τη τρέξη μόνο. Κανονικά δηλαδή γυμνάζεται ατομικά. Μένει να ανεβάσει τροφές και να μπει και σε ομαδικό πρόγραμμα ο Ναν. Έτσι. Νομίζω πιο πίσω από όλους είναι ο Σλούκας από τους 5 προαναφερθέντες. Έτσι. Οπότε, ναι. Η λογική λέει ότι θα έχει μάλλον 2 επιστροφές με την Φενέρμπαχτσέ πάνω. Εγώ θα το δούμε αυτό έτσι να μην προτρέχουμε. Μωραΐτης μπαίνει προς τα μέσα, Ματζούκας μόνο στα την γωνία για τρεις, άστοχος, ριμπάν ψηλά, τον Κέιλ. Ο Χέις Ντέιβις παρεμπιπτόντως έχει βάλει και τον Άρθικα, έτσι με το προστατευτικό που φορούσε, το αριστερό του χέρι, σε αυτό το κάταγμα που είχε υποστεί. Κέιλ, 1 και 15 για το φινάλε, συστήνα για από τα 8 μέτρα, πάλι φάουλ για τρεις. Νομίζω ότι είναι το 5ο φάουλ που έχουν δώσει στη Βιλερμπάν στους 3 πόντων. Το έκανε ο Μωραΐτης. Υπερβάλλουν ζήλους από τους παίκτες Παναθηναϊκού στην άμυνα σε κάποιες περιπτώσεις. Νέες τρεις βόλες για τον Σεστίνα. Θέλει την πρώτη, αστοχή. Παραμένει το 98-72. Ξανά την κατοστάρα Παναθηναϊκός τώρα, όπως είναι λογικό. Έτοιμος για δεύτερο βόλιο σε Στίνα. Θα τη βάλει. 98-73. Πάρει και χαμογελάει στον πάγκο της ομάδας του. Και πάλι καλά λέει Βιλερμπάν με τόσα που πέρασε. 98-74. Έφτιαξε μια συμπαθητική ομάδα. Θα κάνει ζημιές.
1: Με τόσα που πέρασε, εντάξει, δεν πήγε το ρόστερ στα 50-60 που έλεγε, αλλά ένα ρόστερ 20-25 ναι. Εκατομμύριων είναι. Δηλαδή δεν είναι και το περσινό που ήταν 4-800.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, Κώστα, έχει φτιάξει μια άλλη ομάδα, έχει σχεδιάσει. Έτσι, δηλαδή στην ουσία έχει υπογράψει 4 παίκτες που δεν υπάρχουν. Φρανσίσκο, Μπρουξ, Τάις και Βάλερ Μπαμπ.
1: Πήρε όμως και άλλους παίκτες, ακριβούς παίκτες, ναι. Καμία σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά η Τζάκη παραλίγο να βάλει το καλάθι, παίρνει μόνο το φάουλ.
2: Σε ένα κόλληβα και εγώ φτιάχνω μαδάρες.
0: Σωστό, ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Ναι, ναι, ναι, ωραίο, μου άρεσε αυτό, Γιάννη.
1: Κοίτα να σου πω, ο Πάρκερ ήταν τρομερός παιχταράς, έτσι. Ήταν τρομερός παιχταράς. Ναι. Ως παράγοντας είναι μυρωδιάς. Να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι τα χρόνια που είχε τον αδερφό του να κάνει κουμάντο στην ομάδα.
3: Τον αδερφό του, έτσι.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Θυμίζει χρυσοθύρα στο Κλοντάικ που ψάχνει συνεχώς να πιάσει την καλή ο Πάρκερ.
1: Σου λέω, σαν παίκτη ήταν παιδί μου συγκλονιστικό παίκτη. Δεν συζητάμε. Δηλαδή τέσσερα πρωταθλήματα, όσοι τον έχουμε δει, ήταν παίκτη άλλη κλάση.
2: Δεν κρίνεται ω τέτοιο.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρο προπονητή. Δηλαδή έβαλε τον εαυτό του προπονητή. Θέλω να πω, κρίνεται πλέον με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Ω παράγοντα μέχρι στιγμή μυρωδιά έχει αποδειχθεί. Συγγνώμη κιόλα. Πας και κάνεις ας πούμε ένα project 60 εκατομμυρίων χωρίς να έχεις εξασφαλίσει ότι θα έχεις τα 60 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
3: Σωστό. Καλατζάκης μια στιγμή από τη γραμμή 99-74. Δεν ξέρω τώρα να πάνε να ξαπολάβει και το Στάρα γιατί μένουν 40 δευτερόλεπτα. Και δεν είμαι και σίγουρο στο Παναγκός να κάνει ακολούθως επίσης. Ξέρω να βιαστούν οι Γάλλοι και μείνει χρόνος για τον Παναγκό. Λάει τη βάζει ένα τρίπο, 32 δευτερόλεπτα, οπότε δεν θα κάνει Παναγκός λίγα επίθεση. 99-77. Καλατζάκης, τρίπλες, 18 δευτερόλεπτα για τον Παναγκό. Μπράντοβιτς ζητάει ένα σύστημα από τους παίκτες του. 12 τώρα, Μωραΐτης, πασάρισε αντίπαλο, λάθος από τον Μωραΐτη. Οπότε μάλλον εδώ σβήνει την επίθεση του Παναγκού. Για το τώρα, εκτός αν κάνει μία ακόμα επίθεση, 99-79. Πώς που ζητάει από τον Καλατζάκη να εκτελέσει, δεν θα το κάνει ο Καλατζάκης. Ούτε παίρνει κάποια διαδικασία από τον Μπράντοβιτς. Θα εκτελέσει λέει ο Καλατζάκης για 3 και θα το βάλει. 102-79 ανάγκη για το Στάρα. Το ζητούσε ο κόσμος, νομίζω περισσότερο και αυτό το έκανε το πύργο του Καλατζάκης. Σε στήνα εκτελεί από το κέντρο του κήπεδου αστοχή. Για αγκαλιά Πάτη Μίλτς και ο Μπράντοβιτς και νωρίτερα ο Ζέλικο αγκάλιασε και τον Τόνι Πάρκε. Φινάλε λοιπόν στο Telecom Center, η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού 102-79 κοντά στην Βιλερμπάν, 2-2 για τους πράσινους που έβαλαν πολύ καλή εικόνα, συνδυάσαν ουσία με θέαμα. Είχαν εξαιρετικά ποσοστά έξω από τα 6.75. Πολλούς πρωταγωνιστές, 5 παίκτες με διψηφία αρθμοπόδων, 19 ο Φρανσίσκο, 16 ο Μαντζούκας με ρεκόρ καριέρα σε επίπεδο Ευρωλίγκας, 13 ο Γκραντ, 12 ο Λεσόρ, 12 ο Ρογαβόπουλος, 7 ο Καλατζάκης, 2 ο Μωραήτης, 5 ο Μπάντιο, 9 ο Γιαμπουσέλε, 2 ο Μπόγκα, 5 ο Μίτογλου. Τα rebound για τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι ένας τομέας που τον συζητάμε πολύ τις τελευταίες ημέρες, ήταν 38-30 αν εδώ πέρα η στατιστική. Αν ενωθεί ο Παναθηναϊκός ήταν 50% στο τρίποντο. Από την άλλη για την Βιλερμπάν 14 ο Σεστίνα, 11 ο Λάιτη, 10 ο Μπεσόν. 102-79 λοιπόν τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού από την αρχή του αγώνα. Οι πράσινοι μπήκαν συγκεντρωμένοι και αγριεμένοι. Σε καμία στιγμή δεν επέτρεψαν στη Βιλερμπάν να ελπίζει ότι μπορεί να φύγει σήμερα με κάτι θετικό από το Telecom Center. Έφτασαν τη διαφορά μέχρι και το σύν 28 και κάπως έτσι τσεπώνουν και το δεύτερο ροζ φύλλο στη φετινή Ευρωλίγκα. 102-79 λοιπόν το τελικό σκορ από το Telecom Center. Παιδιά, λόγω σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. 102-99. Όσο και αν επιμένει το site της Ευρωλίγκας να έχει άλλο σκορ παρά τα συνεχόμενα refresh.
2: Κάποιες παραδόσεις δεν είναι για
1: σπάνια. 2026 φτάσαμε δηλαδή. Τώρα το να κάνεις 2-3 refresh και να σου δείχνει ακόμα 99-74 και να έχει τελειώσει το παιχνίδι εδώ και 2 λεπτά, δεν το λες και πολύ τεχνολόγια, έτσι. Αλλά ο Χρήστος Ρομπόλης, ο οποίος είναι πάντα up to date και πάντα μέσα στη τεχνολογία, θα έχει να μας πει διάφορα πράγματα για το παιχνίδι που μόλις τελείωσε.
2: Γεια σου Χρήστο.
1: Πολύ καλά εσείς.
4: Καλά, το έχει αυτό το πρόβλημα του Σέτσε Ευρωλίγκα, το βλέπουμε και εμείς σε κάθε περίοδο.
1: Εσύ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Κάθε χρόνο κάτι ψάχνουμε να βρούμε, κάτι να έχουν φτιάξει και κάτι χαλάει μετά.
2: Εδώ συζητάμε τώρα για συμφωνίες 5 εκατομμυρίων. Οι άλλοι μαζεύονται στη λίμνη Κόμο που κάνει το. Πώς το λένε, ένα ποτήρι νερό κάνει 52 ευρώ. Δώστε 300 ευρώ σαν Χριστιανό εκεί πέρα που είναι το site το οποίο παρακολουθεί εκατομμύρια κόσμο.
1: Που για να βγάλει φωτογραφία τη βίλα του Τζο Κλούνι πληρώνει σαν 500 δηλαδή τώρα, κατάλαβε. Στη λίμνη του Κόμου.
4: Αλήθειες μόνο.
1: Έτσι.
4: Εδώ πέρσι πρόπερση πότε ήταν που μας είχαν αυτοί σαν τις φωτογραφίες των οπτικών εκεί στα... των οφθαλμιάτρων τέλος πάντων. Στατιστική. Τώρα κάνει κανένα τρίλεπτο να τελειώσει. Εγώ εδώ με αξίπητη κρατάω στατιστικά σε κάθε περίοδο για να έχω έτσι ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Ναι.
4: Πρέπει να αρχίσει κανένα τρίλεπτο η επόμενη περίοδος για να κλείσει το
1: στατιστικό. Πάντως το τελικό το έβγαλε τώρα το σωστό, να σας πω. Τώρα που μιλάμε τώρα. Κάνω refresh κάθε 10 δευτερόλεπτα να δω πότε θα...
2: Εντάξει. Καλά είναι.
1: Καλά, μια χαρά.
4: Τι να κάνουμε. Θέλουμε και συνεργασία με NBA κατά τα άλλα. Εκεί που έχει live τις φάσεις εδώ μεταξύ. Πατάς τη στατιστική του παίχτη και σου δίνει τη φάση κατευθείαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Εντάξει, νομίζω ότι έχει λίγο ξεσυνηθίσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από εύκολες βραδιές στην Ευρωλίγκα τα τελευταία κάνα δύο χρόνια, μπορεί και τρία, μπορεί και παραπάνω. Και είναι λίγο παράξενο για να κάνει δεύτερη σερή πολύ εύκολη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκός, έστω και αν δεν έπαιξε κανένα μεγαθύριο, έτσι. Άλλοτε αυτά τα παιχνίδια τον ζόριζαν αρκετά. Τώρα νομίζω ότι επειδή ήταν η ομάδα αρκετά τσιτωμένη από αυτό που συνέβη στο Super Cup, γιατί καλές οι δηλώσεις του Μπράντοβιτς ότι είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και αυτά, αλλά να ξέρετε ότι το προηγούμενο διήμερο, τρίμερο δεν πέρασαν καλά οι παίκτες Παναθηναϊκού. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Πάντως και οι ίδιοι το αναγνώρισαν, διότι στο ρεπό τους σηκωθήκαν και πήγαν στο γήπεδο.
4: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα καντήλια του Μπράντοβιτς, είναι ότι και οι ίδιοι συναισθάνονται ότι είναι σε φάση που χρειάζονται δουλειά.
4: Αλλά αν δεν σηκωθεί, αυτό είναι και ένα κλασικό τρίκ του Μπράντοβιτς, ο οποίος και παλιά το έκανε. Έβαζε τη λεγόμενη προαιρετική προπόνηση. Πού είναι προαιρετική?
1: Και μέτρα και παρουσίες.
4: Ακριβώς.
2: Αλήθεια, έκανε το πράγμα ο Σατανάς.
1: Καλά, εντάξει, μέτραγε. Λέει, παιδιά προαιρετική, όποιος θέλει να έρθει. Για να δω ποιοι δεν ήρθαν.
4: Άμα δεν έρθει, θα τιμωρηθείς. Αλλά το κρατάει. Υπάρχει ένα σημειωματάριο που σου λέει, εσύ μεγάλε, δεν είχες έρθει τότε. Οπότε στην πρώτη ευκαιρία θα το χρησιμοποιήσω εναντίον σου ενδεχομένως. Όχι δημόσια όμως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα εφαρμόζει χρόνια. Ο Άντεμς και τα κάνει και στην πρώτη θητεία και τα κάνει και τώρα. Εγώ θα σταθώ, νομίζω ότι το παιχνίδι θα τα πούμε και πιο μετά λίγα και αναλυτικά. Εγώ θα σταθώ σε μια σκηνή η οποία δείχνει όλη τη διαφορά της παρουσίας του Μπράντοβιτς σε σχέση με τον Αταμάν. Που όχι, είναι άδικο για τον Αταμάν που έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό ένα ευρωπαϊκό και κάποιους άλλους τίτλους τέλος πάντων σημαντικούς να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Αλλά ας πούμε η σκηνή που καταδιάζει το Μαντζούκα επειδή δεν πήρε ένα σουτ και ο Μαντζούκας μετά με τέτοια εμπιστοσύνη από τον προπονητή του σηκώνεται και βάζει τρία σερί ή τέσσερα πως έβαλε τέλος πάντων. 4-5 είχε σε μήχρονο, ξεκινάει, βάζει το πρώτο, μετά ήταν διστακτικό στο δεύτερο και μετά βάζει άλλη τρία καπάκια αφού τον έχει καταδιώσει ο Μπράντοβιτς επειδή δεν πήρε ένα ελεύθερο σουτ. Αυτό δείχνει ότι η εμπιστοσύνη ενός προπονητή σε ένα παίχτη, ειδικά ενός τέτοιου προπονητή σε ένα παίχτη, μπορεί να του δώσει φτερά. Αντίστοιχα, ας πούμε, αν είχε συμβεί το ίδιο πράγμα με τον Αταμάν, στο πρώτο σου θα είχε βγει έξω ο Μαντζούκας. Και κυρίως παίχτες σαν τον Μαντζούκα. Δεν θα έβγαινε ο Ναν, έτσι δεν θα έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Λεσόρ, αλλά ο Μαντζούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Μίτογλου, αυτοί που πληρώνανε συνήθως την ύφη. Ακόμα και ο Χουάντο την πληρώνει, δεν έχει να κάνει με τόσο μονόματα, βέβαια, με τον Αταμάν. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τον Παναθηναϊκό και είναι, νομίζω, ξεκάθαρο ότι οι παίχτες, ας πούμε, ξέρουν ότι όταν θα κάνουν το σωστό ανεξαρτήτως αποτελέσματος ευστοχίας ή αστοχίας, ο προπονητής θα τους επιβραβεύει. Και αυτό έκανε και ο Μαντζούκα σήμερα, ο οποίος πήρε και τα έψημα και ήταν ο καθοριστικός για να ανοίξει διαφορά στο πρώτο μέρος. Και πάλι ο Παναθηναϊκός είχε, βέβαια, ως αφετηρία την άμυνά του, και μπορεί να βάλει πάνω από 50 πόντους το ημίχρονο και να ήταν πολύ εύστοχος από μακριά, είχε πάνω από 50% στο πρώτο μέρος και αυτά. Αλλά τη δουλειά την έκανε η άμυνα, δηλαδή μπήκε με πολύ ένταση από το πρώτο λεπτό και τους οδήγησε σε 5 λάθη στην πρώτη περίοδο την Βιλερμπάν, τους δυσκόλευε να δουν το καλάθι, δηλαδή αν δεν ήταν αυτά τα 4 ή 5 φάουλ που πήραν σε τρίποντο, δεν νομίζω θα ξεπερνούσαν εύκολα και τους 70 πόντους και αν δεν χαλάρανε και ο Παναθηναϊκός στο τέλος, δηλαδή θα είχαμε μια τελείως εμφάνιση καρμπών σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στην Παρί. Θετικό ότι άνοιξε το rotation, γιατί προφανώς υπάρχει και κούραση στην ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια και επειδή είναι 10-11 παίκτες οι οποίοι τραβάνε το κουπί μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες σιγά σιγά και επειδή υπάρχει και μάτς την Παρασκευή με την Μακάμπη που μπορεί να χάσει σήμερα αλλά θα είναι σίγουρα πιο επικίνδυνη θεωρώ από τους δύο Γάλλους που καθάρισε σαν αυγό Παναθηναϊκός στα δύο πρώτα παιχνίδια. Καλώς έκανε ο Μπράντοβιτς και το άνοιξε το rotation. Κρατάμε και την παρουσία του Μωραϊτη που ήταν καλή και του Καλαϊτζάκη και του Ρογκαβόπουλου. Καλό είναι τα παιδιά αυτά να παίζουν και να παίρνουν ευκαιρίες και να δείχνουν πραγματάκια. Έχω κρατάει και την παρουσία του Λεσόρ, ο οποίος στο Super Cup μου φάνηκε λίγο στο μάτς με τον ΠΑΟ κουρασμένος, γιατί επειδή έχασε μεγάλο μέρος και της φετινής προετοιμασίας, δεν είναι ακόμα σε θέση να παίζει δύο πολύ ψηλής έντασης παιχνίδια μέσα σε 48 ή 72 ώρες. Τώρα είχε λίγο πιο μεγάλη φρεσκάδα γιατί μεσολάβησαν 5 μέρες από το Super Cup και φάνηκε σήμερα στην ενέργειά του ότι ήταν σε άλλα επίπεδα σε σχέση με το Super Cup. Στο τέλος δεν είχε, ας πούμε, κουράγια να μαζέψει ένα rebound και έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία στον ΠΑΟ και ήρθε αυτό το τρίποντο. Εντάξει, προχωράει ο Παναθηναϊκός, κερδίζει χρόνο για να επιστρέψουν οι τραυματίες. Από ό,τι λέγεται την άλλη πέμπτη ναι, με τη Φενέρ που είναι το πρώτο πολύ δύσκολο παιχνίδι χωρίς να υποτιμούμε φυσικά τη Μακάμπη την Παρασκευή, αλλά την άλλη Πέμπτη αναμένεται να έχει από ό,τι λέγεται και το Φάλι και το Χέις Ντέιβις και το Χουάντσο. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση, αλλά σίγουρα από ό,τι λέγεται θα επιστρέψουν και θα είναι διαθέσιμοι. Οπότε αυξάνονται και τα όπλα του προπονητή, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να τους βάλει και αυτούς σταδιακά μέσα στο σύστημα, γιατί και αυτά θέλει πάλι να, αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, ενώ τώρα έχει κάποιες πεντάδες που είναι, ξέρω εγώ, λίγο πολύ αποκρισταλωμένες στο κεφάλι του. Τώρα θα πρέπει λίγο να τα αναπροσαρμόσει αυτά, βάζοντας σιγά σιγά κάποιους παίκτες, οι οποίοι δεν γίνεται προφανώς να μείνουν εκτός.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος θα τους βάλει όλους κατευθείαν μέσα.
4: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες με το που θα γυρίσουν αυτοί θα μπουν κατευθείαν.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς δεν θέλει να πηγαίνει με δεκάδα όπως πηγαίνει τώρα ή με 11 παίκτες. Θέλει να έχει μια δεκάδα κανονικά με παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να παίξουν. Αλλά αν του κάνουν τη δουλειά αυτοί που είναι εδώ, αμυντικά ή επιθετικά, θα βάλει τους υπόλοιπους σταδιακά όταν κρίνει και όταν είναι και 100% έτοιμοι. Εγώ έτσι το καταλάβω.
4: Όχι, σίγουρα αυτό θα γίνει. Το έχει πει κιόλας. Mm. Δεν περιμένω κι εγώ τον Άννο όπως παλιά, ας πούμε, που επέστρεφα από τραυματισμό και παίζει 35 λεπτά.
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχει αυτό στον Ομπραντόβιτς. Έτσι, και σήμερα εντωμεταξύ, αν δούμε, okay, θα πει κανείς πάλι βοήθησε το παιχνίδι, okay, αλλά. Και σήμερα πάλι το ρωτήσω να δει κανείς, ο χρόνος ήταν εντυπωσιακά μοιρασμένος μεταξύ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πρέπει να παίξει το περισσότερο χρόνο ο Μαντζούκας, μισό λεπτό να δω αν το έχει ανανεώσει μετά από κανένα δεκάλεπτο που τελείωσε το μάτς η Ευρωλίγκα το χρόνο.
1: Ναι, ο Μαντζούκας 22, ναι, κάτι,
4: 22 ναι, λεπτά ναι. Ο Μαντζούκας και άλλος παίκτης μόνο Λεσόρ.
2: 21 κοντά ο Λεσόρ, ναι. Οι μόνοι δύο πάνω από 20.
4: Ακριβώς. Δηλαδή προφανώς βοήθησε και το παιχνίδι, αν ήταν πιο κλειστό ίσως να ήταν διαφορετικό το rotation, αλλά...
1: Αλλά σε 30 διάρια και 35 διάρια δεν θα πηγαίνουμε. Αυτό είναι το νόημα.
4: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή υπάρχει και απέτηση για την άμυνα που απαιτεί ενέργεια, ναι, και ναι. Δεν γίνεται ένα παίκτη να έχει και την ενέργεια να είναι το ίδιο αποδοτικός μπρος-πίσω σε 35 λεπτά. Δηλαδή νομίζω ότι σπάνιος ως ποτέ θα το βλέπουμε αυτό. Εντάξει, φαίνεται ότι θέλει να βάλει κάποιες αρχές ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει ούτε το 60% του Παναθηναϊκού ακόμα. Και όχι μόνο επειδή λείπουν παίκτες, ακόμα και αυτοί που παίζουν ήδη νομίζω ότι λίγο το ψάχνουν ακόμα. Αλλά έχει σίγουρα ενθαρρυντικά σημάδια. Πρώτα από την άμυνα που είναι εντυπωσιακά βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Και δευτεροβόντως και στην επίθεση όπου φαίνεται ότι θέλει να βάλει αρχές. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε λίγο τον Φρανσίσκο που πηγαίνει στην προσωπική φάση, άλλος παίκτης δεν πολύ πάει να το κάνει αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει κυκλοφορία της μπάλας, υπάρχει αντρουγισμός, αποστάσεις καλές, καλά ποσοστά από μακριά. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Οπότε νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά έχει ακόμα πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης και με τους παίκτες που θα μπουν και σε επιμέρους κομμάτια. Ας πούμε και πάλι σήμερα τα επιθετικά rebound ήταν ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό. Όπως ήταν ας πούμε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έχει πράγματα να διορθώσει, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για ομάδα Μπράντοβιτς και εγώ επιμένω, το έλεγα και πριν αρχίσει η σεζόν, ότι θα τον δούμε τον Παναθηναϊκό, το πραγματικό του ταβάνι, μπορεί να φτάσουμε και Δεκέμβρη και Γενάρη, αλλά σίγουρα η τροχιά της, το διάγραμμα να το πω έτσι της ομάδας θα είναι ανωδικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ του Παναθηναϊκού και ας μην είναι ακόμα τώρα η ομάδα που μπορεί να πει κανείς ότι τώρα αυτή τη στιγμή αν γινόταν ένα Final Four θα πήγαινε να το πάρει. Ακόμα έχει πράγματα να μάθει και παίκτες να βάλει, αλλά σίγουρα έχει τις βάσεις και τον προπονητή και τη δουλειά που γίνεται με σωστές αρχές για να φτάσει ψηλά.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ
4: για θέλετε να πούμε για δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ.
2: Συγγνώμη, βεβαίως.
4: Ναι, να μην τον αφήσουμε απ' έξω. Εκεί να δείτε το παιχνίδι που κράτησε 3 ώρες με τον
2: Πάοκ.
4: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι, νομίζω τον επηρέασε λίγο τον ΠΑΟΚ το Super Cup και πνευματικά και σωματικά ήταν λίγο άδειος. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλός, πολύ δύσκολα. Δηλαδή το κράτησε Όσμαν μέσα στο παιχνίδι, κυρίως με την κλάση του προσωπική που είναι άλλο επίπεδο από την διοργάνωση του EuroCup. Στο δεύτερο που η ομάδα νομίζω ότι τη βοήθησε αυτή η διακοπή μεγάλη, καθάρισε λίγο το μυαλό των παιχτών και βρήκαν ρυθμό μετά από εκεί, έπαιξε καλύτερη άμυνα ο ΠΑΟΚ, με τον Καλάθι να κάνει και πάλι πολύ καλό παιχνίδι. Και στο τέλος, επειδή βγήκε το Ταϊρή μπροστά, έβαλε 19 από τους τελευταία περίοδο, κατάφερε να πάρει ένα μάτς που, okay, φαβορεί ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι εύκολο να κερδίζεις μια ισπανική ομάδα και τελικά να παίρνεις και καλή διαφορά που μπορεί και να μετρήσει στην κατάταξη, γιατί όλα παίζουν ρόλο στο EuroCup. Θυμίζω ότι περνάνε 4 πρώτοι, αλλά ανάλογα με τη θέση που έχεις μπορεί να έχεις πλεονέκτημα στους τελικούς. Και είδαμε ότι με γεμάτο παλατάκι ο ΠΑΟΚ είναι προφανώς πολύ πιο δυνατός και πολύ δύσκολο να το κερδίσει κάποια ομάδα εκεί μέσα, ή τέλος πάντων αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας για τους αντιπάλους. Μπήκε και ο Γκρέι, ο οποίος θα δώσει λύση στο αμυντικό κομμάτι εκεί στους ψηλούς, παρότι ακόμα είναι ανέτοιμος, έτσι γιατί έλειψε 2-3 εβδομάδες και ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα. Θα μπει και ο Μοντεγιούνας από αύριο σιγά-σιγά. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα πηγαίνει να πάρει το EuroCup όπως πηγαίνει και ο Άρης, αλλά δεν είναι μόνοι τους. Έτσι, έχουν και άλλες καλές ομάδες στη διοργάνωση. Μπαχτισεχήρη, Χάπολη, Ουσαλίν, και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι παίζουν μόνοι τους. Έτσι. Υπάρχει δρόμος μπροστά και καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό, αλλά πρέπει λίγο να είναι και χαμηλά η μπάλα, γιατί σήμερα στο πρώτο ημίχρονο μου φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε λίγο. Ότι τους έχουμε, δεν πάει να παίζει μια ισπανική ομάδα και θέλει λίγο προσοχή. Όπως αντίστοιχα και ο Άριστες, και εκείνος μπήκε λίγο έτσι πιο χαλαρά. Τίποτα δεν χαρίζεται, παιδιά. Θέλει προσπάθεια για να κερδίσει οποιονδήποτε. Δεν είναι και άλλες ομάδες τίποτα περίεργες. Και η Λεμάν, ας πούμε, και η Μανρέσα σήμερα Είναι καλές ομάδες, δεν είναι ομάδες οι οποίες τις παίρνεις σε αφιψηλού και θα κερδίσεις απλά και μόνο με το budget σου και τα άνοματα το παιχτών σου και όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χρήστο.
4: Εγώ παιδιά,
1: καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ
1: στο
2: Χριστοπόλη και επιτέλους ώρα για λίγο μέρα call time. Νικόλας Αχτύπης μαζί μας.
1: Χαίρετε.
5: Επιτέλους, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Είναι η πρώτη φορά που είμαστε σε πλήρη σύνδεση.
1: Ναι, για ναι, φορά, ναι, βεβαίως.
5: Εξαιρετικά, let's celebrate.
1: Βεβαίως.
2: Με signature beverages. Να ανοίξουμε το για την παρέα.
5: Προφανώς, κάπως έτσι. Τι θέλετε να σας πω, δεν τα είπε όλα ο κύριος Ζωπόλης νωρίτερα.
1: Τι δική σου πινελιά θέλουμε.
5: Η δική μου πινελιά, μπορούμε να σταθούμε λίγο στο Λευτέρη Ματζούκα, που νομίζω στο πρόσωπό του φαίνεται το πώς η ατυχία, ας πούμε, μέσα από τραυματισμούς.
1: Η ατυχία του ενός είναι η τύχη του άλλου.
5: Δεν είναι μόνο η τύχη του άλλου, είναι ένας συνδυασμός σωμάτων. Δηλαδή, αν κάτσουμε να σκεφτούμε ότι από το Παναθηναϊκό λείπει μια κανονική και μάλιστα ευρωλιγκάτη πεντάδα, καταλαβαίνεις ότι okay, αυτό αυτόματα δημιουργεί ένα πρόβλημα, ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες όπως είναι ο Κέις Ντέιβις, ο Νάν, ο Χουάντσο, ο Σλούκας, τέλος πάντων, αλλά από την άλλη δημιουργεί και την ανάγκη μιας διαχείρισης των υλικών που έχεις στη διάθεσή σου. Προφανώς ο μάγειρας, στην προκειμένη περίπτωση ο Ζέλικο Βράντοβιτς, πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένες ιδέες και συνταγές για να χρησιμοποιήσει σωστά τα υλικά και να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει και τα υλικά να είναι, ακόμα και αν δεν είναι τα καλύτερα δυνατά για μια συνταγή, να είναι τουλάχιστον φρέσκα, να έχουν μια ζωντάνια, να έχουν μια σπριτάδα για να δώσουν την απαραίτητη γεύση. Γι' αυτό λέω ότι στο πρόσωπο του Ματζούκα αντανακλάται όλο αυτό που βλέπουμε στον φετινό Παναθηναϊκό που έχει και την σφραγίδα του Ομπράντοβιτς. Αναρωτιόμουν πραγματικά τι θα είχε συμβεί με το Ματζούκα αν είχαμε τον Αταμάν, ας πούμε, ακόμα εδώ γύρω να κάθεται στον πάγκο. Ίσως να μην βρισκόταν καν στην ομάδα και αν βρισκόταν ακόμα και σε μια τέτοια συνθήκη σαν και αυτή που βρίσκεται το Παναθηναϊκό σήμερα, δηλαδή με τόσες πολλές απουσίες, ο Αταμάν θα προτιμούσε να αφήσει κάποιον άλλον παίχτη 37-38 λεπτά μέσα στο γήπεδο παρά να του δώσει μια ευκαιρία ή σε μια αντίστοιχη περίπτωση όπως συμβαίνει τώρα για παράδειγμα με τον Μπόγκα, που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας παίκτης ο Μπράντοβιτς, έτσι, μια επιλογή, ο Μπράντοβιτς είναι ένας παίκτης που το ξέρει, είναι δικός του, μάλλον θα είχε επιμείνει περισσότερο σε αυτόν. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ο Μπράντοβιτς αποφάσισε, ας πούμε, και απόψε να επιβραβεύσει τον Ματζούκα δίνοντάς του τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής από όλους και αποφασίζοντας τελικά να ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των παιχτών που έπαιξαν λιγότερο στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρουν ανάσες εν όψη του επόμενου μάτς και όχι να ανήκει στην κατηγορία των παιχτών που θα μπουν μέσα για να δώσουν ανάσες στους λεγόμενους ή φερόμενους, τέλος πάντων, ως βασικούς. Αυτό στα δικά μου τα μάτια είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πλέον γίνεται και χαρακτηριστικό, γίνεται κομμάτι της αγωνιστικής ταυτότητας που δημιουργεί ο Παναθηναϊκός. Το καλό επίσης για τους πράσινους είναι ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δηλαδή το να έχουν τόσο πολλές απουσίες και μάλιστα σημαντικών παικτών, κάπως αντισταθμίστηκε από το ευνοϊκό πρόγραμμα, υπό την έννοια ότι έχει αρκετά παιχνίδια στο γήπεδό του, τα περισσότερα εξ αυτών με ομάδες οι οποίες φανταζόμαστε ότι στο τέλος της σεζόν δεν θα είναι εκεί κοντά σε αυτόν στη βαθμολογία, αλλά από την άλλη τέτοιου τύπου μάτς έρχονται με τη ταμπέλα του must win που λένε οι αγκλομαθείς. Επομένως φέρνουν περισσότερη πίεση ότι πρέπει να τα κερδίσεις οπωσδήποτε. Στην πίεση συνήθως εκείνοι που αντέχουν είναι οι πιο μεγάλες, οι πιο δυνατές προσωπικότητες. Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι πέρα από τους συνήθεις υπόπτους, για παράδειγμα τον Φρανσίσκο που περιμέναμε να βγάλει προσωπικότητα, τελικά βγάζουν και άλλοι παίχτες για τους οποίους ίσως και εγώ και εσείς να είχαμε στο μυαλό μας ότι θα είχαν έναν πιο υποβαθμισμένο ρόλο. Όταν σου έρχεται η ευκαιρία είναι καλό να μπορείς να την αρπάξεις και παίκτες όπως ο Ματζούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης που τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή σταμάτησε να είναι ο ρολίστας των 2-3 λεπτών, την έχουν αρπάξει. Ο Παναθηναϊκός απόψε, για να πούμε και ένα σχόλιο πιο ειδικά για το συγκεκριμένο μάτς, έκανε αυτό που ήταν το πλέον απλό. Δηλαδή, με βάση το scouting από το προηγούμενο επίσημο match της Βιλερμπάν, σταμάτησε τον Γκράουτερ, σταμάτησε τον Μίλς, σταμάτησε τον τον Μοτζό Νταντά, τον είπα σωστά.
1: Που, πες τον και έτσι.
2: Εγώ μου δεν είναι, χάνεις τον ερμό σου, δεν έχει σημασία.
5: Που είναι new entry, έλεγξε τα rebound και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πολύ σημαντικό το ότι, ξαναλέω και το κλείνω εδώ, ότι παρά τις πολλές και πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, σε παιχνίδια όπως αυτό με τη Βιλερμπάν είχε την άνεση και να πάρει μια μεγάλη διαφορά, ευχαριστώντας τον κόσμο του, και να μοιράσει απόλυτα το χρόνο συμμετοχής με maximum τα 20 λεπτά, με δεδομένο το ότι σε 48 ώρες από τώρα έχει επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα 30 Σεπτέμβρη δεν γίνεται να βγάλεις κανένα τελεσίδικο συμπέρασμα για το πού θα καταλήξει η μπίλια στο τέλος της σεζόν. Μπορείς όμως να διακρίνεις τα χαρακτηριστικά και την αγωνιστική ταυτότητα που προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα, και αυτά του Παναθηναϊκού νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνονται όλο ένα και πιο έντονα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλή συνέχεια, κύριε.
2: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των προσχολών, τον κλείσουμε τον ωραιότερο τρόπο, καλωσορίζοντας με τη σειρά μας από την πλευρά μας στον αέρα του Big Win Sport FM, τον Βασίλη Σκουντή.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλά μας πήγε και απόψε ο ΠΑΟΚ. Νίκη, ξέρετε, και αναφέρω πρώτα τον ΠΑΟΚ, γιατί το μάτς του ΠΑΟΚ προηγήθηκε. Και θα πει τον Παναθηναϊκό σε δεύτερο πλάνο, γιατί δεν έχει σημασία η νίκη του. Mm-hmm. Ίσα-ίσα έχει, απλώς γιατί χθες ο Άρης στο Λεμάν και απόψε ο ΠΑΟΚ στο σπίτι του, έστω και περιπετειωδώς λόγω της μεγάλης διακοπής από την προσπάθεια του Ray Quangre να τα καρφώσει, εκκινούν σε έναν δρόμο που είναι πολλά υποστόμενος, που έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, που οι δύο ομάδες έχουν αποδείξει την pre-season ότι έχουν και τη δυναμική και το ταλέντο και τα φώτα, και προφανώς έχουν την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν στο EuroCup. Προφανώς είναι επίσης πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε πού θα φτάσουν και πώς θα τα καταφέρουν, διότι υπάρχει και το επίδικο της δυνατότητάς τους να διεκδικήσουν την προαγωγή τους στην Ευρωλίγκα, καθιονδήποτε τρόπο, είτε μέσω της κατάκτησης του EuroCup, είτε μέσω της καινούργιας ευκαιρίας που δίνει η Ευρωλίγκα με τα franchise. Αλλά αυτή είναι μια υπόθεση που θα αργήσουμε πολύ να την κουβεντιάσουμε, πόσο προχωράει η σεζόν. Στο Παναθηναϊκό δεν έγινε κάτι που να μην το περιμένουμε. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και με τις πολλές απουσίες, τις τέσσερις που έγιναν πέντε, λόγω της απουσίας και του Χουάντζου Ερνάν Γκόμεθ, όπως επίσης και του γεγονότος ότι παρατάχθηκε με ποδοσφαιρικό νούμερο, γιατί δεν συμπλήρωσε καν το δεκάδα, έμεινε έξω και ο Πιτσιρικάς, ο Ιάσονας Βαρβαρίτης. Ο Μπράντοβιτς είχε στη διάθεση του 11 παίκτες, αλλά όταν είπα προηγουμένως ότι δεν περιμέναμε να γίνει, δεν συνέβη κάτι που να μην το περιμέναμε, προφανώς ακόμη και εν τη απουσία βασικών στελεχών του, που η πεντάδα που έλειπε θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια πεντάδα κανονικά. Με άσο, διάρη, τριάρη, τετάρη, πεντάρη. Δηλαδή ακριβώς είναι Σιλούκα στο 1, Νάν στο 2, Χέις Ντέιβις ή Χουάντσο στο 3 και στο 4, το Φάλφο 5. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια πεντάδα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ αξιόλογη. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός. Επίσης δεν περιμέναμε να μην είναι σοβαρά μια ομάδα που έχει στον πάγκο της Ανοπράτοβιτς. Έχει κατεύθυνση στο παιχνίδι, και εγώ δεν είμαι από εκείνους που ακυρώνουν προσπάθειες και επιτυχίες. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό που λέω ως πόρισμα των πρώτων δύο αγώνων του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα. Δεν είναι τέλεια η εκκίνηση, ας μην λησμονούμε ότι ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ και δεν είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει στο τελικό της προηγούμενης Κυριακής το Super Cup. Αλλά ο Μπράντοβιτς είναι συνώνυμο αυτού ακριβώς που θέλει να το παρουσιάσει και τώρα στη δεύτερη θητεία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η ενέργεια στην άμυνα, η κατεύθυνση, η στόχευση, η κυκλοφορία της μπάλας, όλα αυτά τα πράγματα που είναι σύμφυτα με την φιλοσοφία του ιδίου και που τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά έπειτα από 13 χρόνια που πέρασε την Ελλάδα στην πρώτη θητεία του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτό όμως σημαίνει και λίγο εξαναγκαστικά, όχι ψυχαναγκαστικά, αλλά με τις απουσίες προφανώς θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Και ο Λευτέρης Μαντζούκας που έκανε ένα καταπληκτικό διαστημικό πρώτο ημίχρονο με 16 πόντους σε 13,5 λεπτά και 4-5 τρίποντα. Και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που πάντοτε καλή αμυντική παίκτες και εκείνοι που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για μια καλή άμυνα, για μια βουτιά, για μια κατοχή ή για μια άλλη ουπ φαντασμαγορική, σαν αυτή που μοίρασε, που πέταξε την μπάλα στον Λεσό για το μακράν καλύτερο highlight του αγώνα. Το ίδιο ισχύει για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που βρίσκει χώρο και χρόνο, και το ίδιο ισχύει επίσης και για τον Δημήτρη Μωραήτη. Ο Μπράντοβιτς είναι δίκαιος, θέλω να πεις, το είπε και ο ίδιος, το άψε να εννοηθεί και το είπε ξεκάθαρα και στα δύο μάτς, ότι όποιος δουλεύει, όποιος προσπαθεί, δεν θα διοικηθεί και θα έχει την ευκαιρία του και το χώρο και το χρόνο του στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει ήδη, έχει πετύχει ήδη 3 νίκες απέναντι σε γαλλικές ομάδες, γιατί έχει νικήσει και στο τουρνά του, στον πρώτο αγώνα του τουρνά στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου Τιπούρ, με μεγάλη διαφορά, νίκησε και την Παρή με 19 από τους στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας την προηγούμενη Πέμπτη, και απόψε τη Βιλερμπάν. Είναι ομάδες και οι τρεις, πολλο ακόμη και οι δύο που εκπροσωπούν τη Γαλλία στην Ευρωλίγκα, ασφαλώς χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν κοιτάς μόνο δεν κοιτάς μόνο τη δυναμική του αντιπάλου, κοιτάς και αυτόνομα τι κάνει μια ομάδα στο γήπεδο, τι θέλει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει, πώς μπορεί να το κάνει. Υπάρχει ένας Κέρβερος που τον είδαμε να παίρνει εκείνο το Μελτζιάνι χρώμα στα 4 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, γιατί είχε κάνει ένα λάθος ο Ματζούκα στην άμυνα. Αλλά αυτό το τσίτωμα του Ομπράντοβιτς προς τους παίκτες, και το ίδιο δεν ισχύει μόνο για τον Ομπράντοβιτς, αλλά για τον Ομπράντοβιτς είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, εξού και ο χαρακτηρισμός του χρώματος που παίρνει η μούρη του όταν αγριεύει, και είναι μια πολύ, πολύ οικία εικόνα αυτό το μελιτζανί χρώμα. Οπότε ξέρει ο κάθε παίκτης που θα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση ότι δεν έχει δικαίωμα να επαναλάβει το λάθος, γιατί θα τα ξανακούσει, και αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή είδαμε τι έκανε ο Μαντζούκας από εκεί και πέρα, που πρώτα τα άκουσε και ήταν έτοιμος να τον αρπάξει από το λαιμό ο Μπράντοβιτς, και εν συνεχεία τον φοπεύει στοργικά και τον στέλνει στη διαδεδομένη υπηρεσία. Είναι ντεζάβι αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η ψυχολογία του προπονητή, είναι η ψυχολογία του παίχτη, η ψυχολογία της εξέδρας. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται ένα μείγμα που καταλήγουν σε αυτό με το οποίο κατέληξε κιόλας ο αγώνας. Ασφαλώς το επίπεδο της Βιλερμπάν και ο τρόπος με τον οποίο εκτελήξει το μάτς, ο τρόπος με τον οποίο το χειραγώγησε ο Παναθηναϊκός το μάτς, δεν είναι τέτοια στοιχεία που θα έκαναν κάποιον να βγάλει αυτή τη στιγμή ασφαλή συμπεράσματα στις 30 Σεπτεμβρίου για το τι θα συμβεί στα τέλη Μαΐου, αλλά είναι φανερό και δεν νομίζω ότι επιτέκεται αμφισβήτησης ότι ο Μπράντοβιτς μέρα με τη μέρα, όσο περνάει ο καιρός, θα βάζει ακόμα περισσότερο τους κανόνες του στο παιχνίδι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται και τον Παναθηναϊκό θα είναι πλήρης και θα παρατάξει ένα άρτιο ρόστερ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Βασιλή.
2: Να περιμένουμε επίσης, γιατί ναι, το ενέρχεται μετά, αλλά είναι η πρώτη διαβολοβδομάδα της καινούργιας σεζόν. Βλέπουμε ότι η Ρεάλ έχει ήδη δύο ήττες.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είναι και λίγο περίεργο το πρόγραμμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 7 από τα πρώτα 8 μάτς στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός αύριο παίζει ένα τρίτο εκτός έδρας μάτς μετά τη Βιτόρια, και το Κάουνας παίζει στην Πολόνια απέναντι στην Βίρτους. Σεζόν είναι δύσκολη, τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική, παίρνουμε αύριο στην Τρίτη και στο δεύτερο σκέλος της παρθενικής διαβολοβδομάδας της σεζόν, και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 38 αγωνιστικές, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύς δρόμος. Ακόμη, όσο απλοϊκό και αν ακούγεται και έτσι, θα καταλήξω και θα σας ανταποδώσω την καληνύχτα, το σημαντικότερο για τις ομάδες είναι να είναι υγιείς οι παίκτες και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παραπάνω προβλήματα. Και έτσι όπως είναι η διοργάνωση, οι ομάδες πηγαίνουν σχεδόν, και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση, πηγαίνουν σχεδόν από αγώνα σε αγώνα με λιγοστή προπόνηση.
1: Αλλά NBA με έναν τρόπο.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Καλό βράδυ, συνάδελφοι. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ.
1: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3 στα 3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον BWIN Sport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει την Πέμπτη την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
2: BWIN Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, άμα τελείωσε και το Μακάβι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 93-109, δύο κατοστάρες λοιπόν έχουμε σήμερα. Τα υπόλοιπα στο Euro Cup είναι σε εξέλιξη. Τελείωσε μόνο το Νάπολι Μπούρκο 84-78. Και μπας εδώ σε αρκετά με τα παιχνίδια να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Ναι.
0: Ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, λέγαμε για τον, για τον Κριστιανό, πήγαμε να πούμε. Ουσιαστικά λοιπόν τι έγινε, τον μπάγκωσε στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Του Κριστιανό δεν του άρεσε, δεν πήγε για προπόνηση. Γκρίνιες, μανούρες.
1: Εντάξει, τώρα το εκχυδαίζεις και το καυλαντίζεις χωρίς λόγο.
0: Δεν το καυλαντίζω ακόμα. Δεν το καυλαντίζω ακόμα. Τώρα θα το καυλαντίζω σε λίγο. Λοιπόν, και μετά από την προσπάθεια της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας να καλύψει το γεγονός ότι ο Κριστιανό δεν είχε προπονηθεί, λέγοντας ψευδώς ότι είχε προπονηθεί, φτάνει η ώρα που ανακοινώνει την 11η του παιχνιδιού με τη Δανία.
1: Δεν είχε πει ότι είχε προπονηθεί. Είχε πει ότι έλειπε ο εξοπλισμός με τον οποίο έκανε προπόνηση. Και γι' αυτό πήγε να κάνει μόνος του.
0: Σωστά. Και έβγαλε και post και τα βράδια. Τέλος, δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Με το που ανακοινώνεται ότι στην 11η του παιχνιδιού με τη Δανία θα είναι ο Γκονσάλο Ράμος, σηκώνεται και φεύγει ο Ρονάλντο. Αυτό γίνεται. Παίρνει το αεροπλανάκι του, φέρνει το αεροπλανάκι του στην Κοπενχάγη και σηκώνεται και φεύγει. Λοιπόν, και λέει θα μιλήσω αυτά, θα μιλήσω στον πορτογαλικό λαό, λες και με πρωθυπουργό να πούμε.
1: Εντάξει, οι ειρωνίες να τελειώσουν.
0: Δεν έχω αρχίσει ακόμα τις ειρωνίες. Δεν έχω αρχίσει ακόμα τις ειρωνίες.
1: Πρέπει τώρα να ειρωνευτείς.
0: Γι' αυτό το πράγμα αναλόγως το τι θα πεις, ναι, πρέπει να ειρωνευτώ.
1: Γιατί αναλόγως τι θα πω δηλαδή. Γιατί αναλόγως τι θα πω.
0: Αναλόγως πώς θα το προσεγγίσεις το θέμα.
1: Καλά, θα το προσεγγίσω όπως γουστάρω καταρχάς. Δεν είναι να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Πρώτον. Δεύτερον, ουδής παίχτης είναι πάνω από την εθνική ομάδα της χώρας του. Με έναν αστερίσκο ότι όφυλαν και οφείλουν. Νομίζω να φερθούμε περισσότερο σεβασμό στον Κριστιανό γενικότερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται στον Κριστιανό για παράδειγμα τώρα με την εθνική δεν θα γινόταν ποτέ στο Μέση για παράδειγμα. Δηλαδή, αν τον καλούσαν θα τον βάζανε να παίξει. Αν δεν θέλουν να τον βάλουν να παίξει θα κανονίζανε να μην τον καλέσουν.
0: Εντάξει.
1: Τόσο απλά. Όταν τον καλείς και το σηκώνεις να κάνεις ζέσταμα 30-35 λεπτά, σαν να κάνεις ψηρικά σε πτηρίο Άβε που τον προτοκάλεσε στην εθνική, δεν τον βάζεις. Και μετά κάθεσαι και λες κάτι γραφικά ως Ζεζούς, yeah. Ότι είχα σκοπό να τον βάλω. Αλλά το μάτς δεν πήγε πολύ καλά. Δηλαδή, ότι θα βάλεις τον Κριστιανό αλλαγή και τι, θα χάσει από την Νορβηγία. Τι βλακίες είναι αυτές.
0: Άρα, συγγνώμη, να ολοκλήρωσες.
1: Πες μου, γιατί βλέπω ότι καίγεσαι να ειρωνευτείς. Πες.
0: Τι καίγεσαι να ειρωνευτείς. Τρία πράγματα. Πρώτο, αυτό που λες για το Μέση είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει θέση στην κουβέντα μας.
1: Φυσικά και έχει θέση.
0: Δεν έχει θέση, γιατί καταρχάς δεν έχει θέση με το θέμα. Είναι άλλο ο Μέση.
1: Λέω
0: και άλλο
1: ότι όταν ένας παίχτης είναι για μια χώρα, ας πούμε, ένας ποδοσφαιρικός εθνικός θησαυρός,
0: ναι.
1: Του φέρεις ανάλογα. Δεν τον καλείς στην εθνική για να τον αφήνεις να κάνει ζέσταμα 30 λεπτά χωρίς να τον βάλεις. Και λέω ότι κάτι ανάλογο στην Αργεντινή δεν θα το κάνει ποτέ στο Μέση.
0: Ναι.
1: Αν ήταν να μην τον βάλει για τους φύχυψη λόγους αγωνιστικούς, δεν θα τον καλούσε. Θα βρει κανένα λόγο να πει ότι δεν πάει, μια ενόχληση.
0: Μπορεί, αλλά αυτό λέει είναι μια θεωρία η οποία δεν αφορά την περίπτωσή μας γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο με το Μέση. Αυτό που έγινε με τον Ρονάλντο και αυτό που συζητάμε.
1: Νομίζω ότι τα ελληνικά μου είναι πολύ καλά και τα εξηγώ πολύ καλά. Εσύ λες κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Λέω ότι παίχτες τέτοιου μεγέθους δεν τους κάνεις καψόνια. Ή δεν τους καλείς, ή αν τους καλείς τους βάζεις και παίζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο ζουμί που είναι αυτό που, το οποίο αυτό που είπες έρχεται. Σε πλήρη αντίθεση με αυτό που είπε στην αρχή. Ή είναι λοιπόν κάποιος παίχτης υπεράνω της ομάδας, ή δεν είναι κάποιος παίχτης υπεράνω της ομάδας. Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση ότι δεν είναι κανένας παίχτης υπεράνω της εθνικής, αλλά είναι ο Ρονάλντο άμα τον καλείς και πρέπει να τον βάζεις να παίζει. Πού βρίσκεται η πραγματικότητα ανάμεσα σε αυτά τα δύο που είπες.
1: Στην έλλειψη σεβασμού από έναν προπονητή, ο οποίος στα 70 του πάει να κάνει τον κονιόρδο στην εθνική, ας πούμε, επειδή έχει φάει το κράξιμο προκάτοχό του όλο το καλοκαίρι γιατί βάζει τον Κριστιανό στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Έρχεται τώρα ο Ζεζούς, ποιος ο Ζεζούς, με το παλμαρέ το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει, mm-hmm. να κάνει τον Νταΐ στον Κριστιανό. Αυτό ναι. Και εγώ και θα τον αυτό και δεν ξέρω και εγώ ποτέ και μηδέν και δεν θα τον βάλω και αυτό και αρχές μου και. Νομίζω ότι είναι φάουλ από όλες τις μεριές, κυρίως για έναν παίχτη ο οποίος είναι αυτό που είναι για την εθνική Πορτογαλία. Ξαναλέω ότι αν δεν τον θες ως Ζεζούς, αν πιστεύεις ότι δεν σου κάνει, ότι σου καθυστερεί το παιχνίδι, ότι σου χαλάει την ομάδα, ότι οτιδήποτε, κανονίζεις ιδιωτικώς με τον ίδιο να μην τον καλέσεις με κάποιο πρόσχημα ή κανονίζεις με την Ομοσπονδία, εν πάση περιπτώσει, και του λες χρειάζεται κάτι επειδή αλλάξαν τα πράγματα εδώ. Να το λήξουμε όμορφα, να κάνουμε και ένα ωραίο φιλικό προς τιμήν σου, να έρθει ο κόσμος να σε χειροκροτήσει, να πάμε όλοι στην ευχή του Θεού.
0: Αφ.
1: Σε καλό, σε σηκώνω για ζέσταμα. Έχω 35 λεπτά. Σε βάζω πάνω κάτω να τρέξει.
0: Καλά, σιγά με τον υπερφυσικό μπέμπι που έκατσε και μισή ώρα και ζέσταμα και θα το κάνουμε και θέμα. Δηλαδή τώρα σοβαρά. Έκανε ο Κριστιάνο μισή ώρα ζέσταμα και θα το πούμε disrespect στον καταφαντασίαν.
1: Ναι, είναι disrespect.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία.
1: Είναι.
0: Δεν έχει σημασία. Εάν πηγαίνει στην Εθνική Κώστα, ναι, είτε είσαι ο Μέση, είτε είσαι ο Πελέ, είτε είσαι ο Θεό, πηγαίνει και τίθεσαι στι εντολέ του προπονητή σου. Εάν ο προπονητή σου λοιπόν σε βάλει, έχει καλό. Εάν δεν σε βάλει, έχει πάλι καλό. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Κανεί δεν είναι υπεράνω τη εθνική του.
1: Κανεί δεν είναι υπεράνω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Για τον Κριστιάνο δεν ισχύει, γιατί είναι αυτό ο τραγικό τύπο που είναι.
1: Πριν από 31 χρόνια. Από 32 για την ακρίβεια, ο Γκάλης σηκώθηκε και έφυγε στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τσαπελόκηπους.
0: Κακός.
1: Λοιπόν, είναι ο Γκάλης αυτός που είναι.
0: Ε?
1: Θα κρίνουμε τον Γκάλη.
0: Γι' αυτό που έκανε, φυσικά.
1: Θα κρίνουμε τον Γκάλη συνολικά.
0: Δεν θα κρίνουμε τον Γκάλη συνολικά, ρε
1: Σιμώστα.
0: Τι. Αυτό που έκανε, ναι, ότι ήταν λάθος. Αυτό που κάνει τώρα ο Κριστιάνο είναι λάθος. Είναι προφανές ότι είναι λάθος του Κριστιάνο. Δεν το συζητάμε. Είναι λάθος ο Κριστιάνο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ασχέτως των δηλώσεων του Ζεσούς. Είναι
1: δηλαδή,
0: ένα πράγμα μόνο για τον
1: Μπράζη. Έχει σεβαστεί ο Ζεσούς.
0: Δεν υπάρχει άστο σεβασμός και τις ηλικιώτες αυτές.
1: Οι
0: σεβασμοί και οι σεβασμοί του Θεού. Οι σεβασμοί. Οι σεβασμοί. Ρε Σικώστα, αν πηγαίνει στην Εθνική.
1: Γιάννη μου, άστα τώρα αυτά. Άστα αυτά. Για τον Μαραντόνα θα λέγε άλλα, για τον Μέση θα
0: λέγε
1: άλλα. Ξαφνικά για τον Ρονάλντο λέμε ότι είναι ένα.
0: Εγώ λέω για τον Ρονάλντο. Όποιο νομίζει ότι είναι υπεράνω τη πατρίδα του. Όποιο νομίζει ότι είναι υπεράνω τη πατρίδα του. Αυτά πρέπει να λέμε. Εντάξει, και ο Ρονάλντο το έχει δείξει όχι μία, όχι δύο, 100 φορές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που παίζει 18 σερί χρόνια στην εθνική του και δεν έχει βγει καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Με ό,τι καλό έχει φέρει αυτό και ό,τι κακό έχει φέρει.
1: Καταλαβαίνω την εμπάθειά σου για
0: αυτό. Δεν υπάρχει καμία εμπάθεια.
1: Καταλαβαίνω τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά όταν μιλάμε για Αργεντινούς και όταν μιλάμε για οποιοδήποτε άλλον. Το καταλαβαίνω.
0: Βάζει σε μια κουβέντα τον Μέση στην οποία δεν έχει καμία θέση. Το λέω για πολλωστή φορά.
1: Κάποιοι παίχτε είναι πάνω από τα κοινά μέτρα και σταθμά που συζητάμε για άλλους παίκτες.
0: Φαντάσου ότι δεν συζητάμε καν για την προσφορά του Κριστιανού Ρονάλντο. Εγώ δεν την αναφέρω αυτήν.
1: Μα δεν συζητάμε για την προσφορά.
0: Μιλάω για τη συμπεριφορά του. Ωραία. Η συμπεριφορά του είναι το απόλυτο αντιπαράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έκανε.
1: Η συμπεριφορά του Ζεζούς είναι κανονική.
0: Ορίστε.
1: Η συμπεριφορά του Ζεζούς είναι κανονική. Είναι μια κανονική συμπεριφορά απέναντι σε έναν παίκτη, ας πούμε, της αξίας του Κριστιανού. Ξαναλέω λοιπόν. Βάλε το αντίστοιχο.
0: Να.
1: Σηκώνει ο Σκαλόνι τον Μέση, τον βάζει για να τον βάλει αλλαγή. Τον έχει 35 ώρα κάνει ζέσταμα και του λέει τελικά δεν σε βάλω γιατί έτσι όπως πήγε το παιχνίδι το φοβήθηκα.
0: Να.
1: Θα μας φαινόταν κανονικό.
0: Όχι, δεν θα μας φαινόταν κανονικό. Ο Μέση δεν σκόνταν να φύγει όμως ποτέ από την εθνική.
1: Δεν θα το κάναν ποτέ όμως.
0: Δεν θα καλούσε κανένα
1: μα δεν
0: θα το αυτό ποτέ. Που λες, Κώστα, ξαναλέω για πολλούς. Είναι υποθετικό. Εδώ μιλάμε για κάτι πραγματικό. Στην υποθετική συζήτηση, όλη η συζήτηση είναι υποθετική. Εδώ έχουμε κάτι πραγματικό.
1: Να κοροϊδευτούμε κι άλλο.
0: Όχι, δεν θα,
1: δηλαδή είναι υποθετικό.
0: Είναι υποθετικό
1: θα συνέβαινε,
0: δεν το ξέρω, Κώστα. Είναι υποθετικό.
1: Όπως το φαντάζεσαι.
0: Σου λέω σίγουρα ότι ο Μέση δεν θα έφευγε από την εθνική. Δεν θα καλούσε κανένα τζετ για να σηκώθει να φύγει.
1: Δεν θα έφευγε. Εντάξει. Γιατί ο Σκαλόνι θα προτιμούσε να κόψει τις φλέβες του με σκορεγερμένο σουγιά παρά να μην τον βάλει βασικό.
0: Εκτρέπεις τη συζήτηση σε μια υπόθεση ενώ έχουμε μια πραγματικότητα την οποία συζητάμε. Αυτό είναι και η πραγματικότητα αυτό που έκανε ο Ρονάλντο. Τώρα, εάν θέλεις να βρεις άλοθη τις δηλώσεις του Ζεσούς σε αυτό που έκανε ο Ρονάλντο, να το συζητήσουμε. Να βρούμε την ευθύνη, το ποσοστό αν θες του Ζεσούς. Όμως το να λες ότι δεν είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, εθνική ευθύνη σε τελική ανάγκη και εθνική ξεφτύλα αυτό που έκανε ο Ρονάλντο, αυτό δεν το κατανοώ.
1: Ποια είναι η ξεφτύλα ακριβώς, για να καταλάβω. Γιατί κατανοώ. Έχουμε χάσει το μέτρο, το νόημα των λέξεων και οτιδήποτε.
0: Ο Ρονάλντο αυτή.
1: Δεν γουστάρει και σηκώθηκε και έφυγε. Ποια είναι η ξεφτύλα
0: ακριβώς. Αυτή.
1: Ότι έφυγε με το ιδιωτικό του τζετ και δεν έφυγε με το κτέλ. Αυτό σας πειράζει. Για να καταλάβω. Γιατί μέχρι ηρωνία κάναμε για τον τζετ.
0: Ο Ρονάλντο λοιπόν κανονικά αυτή τη στιγμή
1: τώρα
0: πρέπει να εκδιωχθεί από την εθνική.
1: Έχει φύγει ήδη.
0: Τώρα πρέπει να φύγει. Όχι να φύγει, να τον διώξουν.
1: Ναι, δεν μπορεί να διώξει κάποιον που έφυγε.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν μπορεί να διώξει κάποιον που έφυγε μόνο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν μπορεί να διώξει κάποιον ο οποίο άνοιξε την πόρτα και έφυγε μόνο.
0: Ότι θεωρεί φυσιολογικό ότι ένα άνθρωπο.
1: Δεν μπορεί να απολύσει κάποιον που παραιτήθηκε. Να σου το πω και έτσι.
0: Το ότι θεωρεί φυσιολογικό ότι ένα άνθρωπο, επειδή ο προπονητή του δεν τον έβαλε σε δύο παιχνίδια, σηκώνεται και φεύγει από την εθνική, όποιο κι αν είναι, μου είναι πραγματικά αδιανόητο. Είναι τελείω ευκολογικό.
1: Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν ο λόγο είναι ότι τον έβαλε σε δύο παιχνίδια, είναι αν είναι και ο τρόπο που του μίλησε ή του φέρθηκε. Αυτά θα περιμένω να ακούσω και την πλευρά του Κριστιάνου όταν θα βγει να μιλήσει.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αν στη συνάντηση τον απαξίωσε.
0: Ας έμενε στην εθνική. Έμενε να καθόταν στον πάγκο ή να παίξει οτιδήποτε και τελειώνοντας τα παιχνίδια του Nations League να έβγαινε και να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει. Αυτό που έκανε δείχνει το σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει με τον ναρκισισμό του πρώτα απ' όλα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: τώρα θα γυρίσουμε εκεί.
0: Μα, δεν, μα πού
1: επειδή
0: να γυρίσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ κάνω υποθέσεις για το Μέση και εσύ κάνεις υποθέσεις για μια.
0: Δεν,
1: ας πούμε,
0: όχι, δεν κάνω υποθέσεις
1: για ένα χαρακτήρα.
0: Δεν κάνω υποθέσεις για μια συμπεριφορά η οποία έχει αποδειχθεί εκατομμύρια φορές. Δεν κάνω υποθέσεις. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Χρειάζεται να είσαι. Να έχεις,
1: επειδή
0: να
1: δεν έχω το πτυχίο του ψυχολόγου, δεν το έχω να το προσκομίσεις.
0: Χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος έχει συγκεκριμένα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά ή όχι. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτό ξαναλέω, είναι δευτερεύον. Δεν μπορούμε 25 ή 50 χρονών που είμαστε να συζητάμε για σεβασμό των ανθρώπων και των ποδοσφαιριστών στην εθνική ομάδα και ξαφνικά να μου παρουσιάζει φυσιολογικό ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει ό,τι γουστάρει στην εθνική Πορτογαλίας επειδή κάποιος μπορεί να του είπε κάτι που λίγο το στεναχώρησε.
1: Δεν κάνει ό,τι γουστάρει, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Αυτό
1: δεν κάθεσε μέσα να κάνει τάνα όλα.
0: Πώς να τα κάνει τάνα δηλαδή.
1: Με οποιοδήποτε τρόπο. Να δώσει μια σύνδεξη τύπου. Να χωριστεί η εθνική στα δύο. Να τσακωθεί με τον Ζεζούς.
0: Να
1: πιάσει τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας και να τα κάνει όλα όπα.
0: Mm-hmm.
1: Επέλεξε να σηκωθεί να φύγει. Καλός, κακός, επέλεξε να σηκωθεί να φύγει, να ευχηθεί καλή επιτυχία στους συμπαίκτες και να πει θα τα πούμε κάποια στιγμή, θα μιλήσω.
0: Okay.
1: Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, για ποιο λόγο μεγαλοποιείται αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Επέλεξε να φύγει.
0: Ωραία. Ας τα αφήσουμε εδώ. Μιλώντας τώρα για κουβέντες, επειδή είμαστε τώρα στις κουβέντες και είμαστε στην ένταση και διασκεδάζοντας πάρα πολύ με τα σχόλιά σας, είναι λες και είμαστε στο Facebook. Είστε πραγματικά διασκεδαστικοί, οι περισσότεροι, όχι όλοι. Θέλω να πω, βγαίνει μέσα σε όλες τις ομιλίες, βγαίνει ο Γκουστάβο Σά για να πει στην Ελλάδα είμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και η σύγκριση των δύο πρωταθλημάτων είναι αδύνατη. Γιατί υπάρχει εκπληκτική ποιότητα στην Πορτογαλία. Με κάθε σεβασμό. Αξιοσέβαστε, Δανικέ, Γκουστάβο Σά, των θεωρητικών 25 εκατομμυρίων. Κάνε κάτι πρώτα στο γήπεδο, μίλα μετά. Δες πρώτα πραγματικά τι είναι. Κάνε κάτι που εσύ θα φανείς στους παίκτες 25 εκατομμυρίων στην Ελλάδα, που είναι τόσο κακή η ποιότητα.
1: Σε ποιο γήπεδο να ξανακάνει, της Ελλάδας ή της Πορτογαλίας?
0: Ολοκλήρωσε! Άστε την Πορτογαλία. Την Πορτογαλία έπαιζε με τη Φαμαλικά, βγήκε μέχρι πέμπτος, ξέρω εγώ. Μπράβο σου. Μπράβο σου, γιατί σας πήρε ο Ισραηλινός και ήταν πάρα πολύ πλούσιος και σας έκανε ομάδα. Μπράβο του. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα κάτι άλλο. Γκουστάβο Σά, εσύ που σε 350 λεπτά αυτή τη στιγμή έχεις να μας δείξεις ένα τυχαίο γκολ με τη Λάρισα που ήρθε μπάλα από κόντρα στα πόδια σου στο κύπελο και τίποτα απολύτως άλλο, λέω. Για να κάνεις τόσο αναλυτική σύγκριση των δύο πρωταθλημάτων, αυτό σημαίνει ότι εσύ που είσαι ο πιο ακριβός παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς οι τιμή σου στα 25 εκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει, φαντάζομαι, στα πρώτα 15 παιχνίδια να έχεις γράψει, αν μη τι άλλο, ας πούμε ότι δεν είσαι σκόρερ, αρχισκόρερ, να έχεις γράψει 3 γκολ και να έχεις δώσει και 10 assist. Σωστά. Αν τα πούμε μετά από 2 μήνες, να μας κάνεις σύγκριση των δύο πρωταθλημάτων. Τι να πω μερικές φορές. Πραγματικά δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
1: Όπως καταλαβαίνετε, τα έχει βάλει μόνο τους Πορτογάλους σήμερα ο κύριος Γιάννης. Ακόμα και με Πορτογάλους.
0: Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε.
1: Ακόμα και με Πορτογάλους της ομάδας τα έχει βάλει. Γενικά έχει ένα μένος κατά των Πορτογάλων. Ό,τι άλλο είναι, πες το απόψε τώρα. Κατάγγειλε ό,τι πορτογαλικό υπάρχει. Άκουσα να πει κανένα κρασί και δεν ήταν καλό.
0: Αυτά τα φάδος, γιατί τα παίζουν οι στάθμοι. Γιατί έχουν εθνικό φαγητό ψάρια αυτοί. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί. Έχουν γίνει τόσα πολλά και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Τι θα γίνει τώρα? Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα. Ξέρεις πώς θα θέλω να σου πω. Δεν προλαβαίνουμε. Θα φάει τιμωρία Αρμπελόα για τις δηλώσεις του. Έχεις καταλάβει τι γίνεται τώρα? Ο Αρμπελόα, διαβάζουμε τον Αρμπελόα στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Όχι φυσικά για τη Φούλαμ, γιατί η Φούλαμ είναι προτελευταία. Έτσι. Ναι. Τυχαίο είναι βέβαια αυτό το γεγονός. Έτσι είναι, μέχρι να προσαρμοστεί ο σπουδαίος.
1: Είναι πάνω ή κάτω την Τότεναμ.
0: Προτελευταία, δεν είναι τελευταία Τότεναμ.
1: Δεν ξέρω, δύο βαθμούς δεν έχει Τότεναμ.
0: Και Φούλαμ δεν έχει.
1: Πολύ ωραία.
0: Γεια σου, Φούλαμ.
1: Γεια σου, Φούλαμ.
0: Λοιπόν, και θα τον πάνε τώρα κατηγορούμενο για τις δηλώσεις που έκανε. Γιατί βγήκε ο Αρμπελόα τύπου Ελληναράς. Εντάξει, δεν θα χάνει η United αφού έκανε γκρινιάκι για το παιχνίδι με τη City. Και ο Αρμπελόα δεν έχει καταλάβει ότι η Premier League είναι. Είναι σοβαρός οργανισμός. Η ΕΦΕ είναι σοβαρός. Του λέει, έλα εδώ αγόρι μου. Τι εννοήσατε, κύριε? Θέσατε υποαυσβήτηση να καιρότε διαιτητή? Και ελάτε από εδώ να μας τα πείτε. Λοιπόν, μένοντας στην Πρέμιερ, τα λέω τώρα ότι προλαβαίνω. Έχει βγει σε αντεπίθεση όχι μόνο η City, η οποία βγάζει μηνύματα ο κύριος Σοριάνος στους εργαζομένους, παιδιά, μην ανησυχείτε, μας τα δω. Και θα πηδάνε από τα παράθυρα τώρα αυτή, έτσι. Γιατί η πιο απεσιόδοξη, θα λέγε, ή η πιο. Λέει κάποιος ότι απεσιόδοξος είναι ο καλά πληροφορημένος αισιόδοξος, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε σου λένε κάποιοι, κοιτάξτε, ρεαλιστικά είναι πολύ πιθανό να σβηστεί από το χάρτη η City. Οπότε ας κάνουμε τα κουμάντα μας. Βγήκε σήμερα στην αντεπίθεση ποιος? Η Etihad.
2: η Etihad που λέει τι μας γράφεται εμάς εκεί μέσα, αν είναι δυνατόν, απίστευτα πράγματα, θα κινηθούμε λέει νομικά κατά της Premier League. Λέω τι είναι ρε παιδιά.
3: Η Etihad γιατί.
2: Γιατί αναφέρονται μέσα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί λέει δεν γίνεται. Τι αθέμητες λέει εμπορικές συμφωνίες γράφεται και γράφεται για μας εδώ πέρα. Τι υπόνοιες λέει αφήνεται για μας. Λέω τώρα σοβαρά.
3: Ας κινηθούν.
2: Θα γίνει ύψο χαμούλη
3: στο κομμάτι. Να κινηθούν νομικά και γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα έχει πολύ πλάκα.
3: Εντάξει, γιατί καλύτερα άμυνα είναι η επίθεση ως γνωστό.
2: Άλλη μόνο.
3: Αν μπορείς να μολύσεις και λίγο μελάνισα τη σουπιά, ξέρεις, καλό είναι λίγο να θολώσεις τα νερά. Μπας και φύγει το ενδιαφέρον από το πραγματικό θέμα και πάει στα γύρω-γύρω. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε.
2: Άλλη μόνο.
3: Την αντεπίθεση τη City περιμένουμε, η οποία έχει πει ότι εμείς έχουμε όλα τα δίκαια του κόσμου, έχουμε χαρτιά, αυτά, είμαστε πεντακάθαροι. Αποδειχθεί αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Αν δούμε πώς θα γίνει.
2: Μπο, και κάναμε όλα αυτά, δεν έχουν πει τίποτα για τα αυριανά παιχνίδια. Την κερδίζουμε την Ολλανδία. Μόνο αυτό πες μου. Λέγε.
3: Εγώ με ένα χ θα είμαι ευχαριστημένος.
2: Και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Παρ' όλα αυτά την κερδίζουμε, πιστεύεις μπορούμε να την κερδίσουμε.
3: Καλά, μπορούμε να στην κατάσταση που αυτό είμαστε. Ναι, φυσικά μπορούμε
2: συμφωνώ.
3: Να την κερδίσουμε. Αλλά είναι το πιο δύσκολο.
2: Ένα ωραίο γεμάτο χ. Με μία απόδοση που θα μην κοίταξε, τρίτο παιχνίδι παίξαμε καλά.
3: Ναι.
2: Και ας έρθει χ, ας έρθει 0-0, ναι. Ας έρθει 1-1, θα είναι νομίζω το κλειδί. Νομίζω ότι το σημαντικότερο στο αυριανό παιχνίδι είναι να συνεχίσουμε τις ωραίες πιστικές εμφανίσεις που δείχνουν αλλαγή επίπεδου. Ναι. Και ας έρθει το σκόρ, ρε παιδί μου, ό,τι είναι να έρθει. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι να πούμε, αλλά είχαμε να πούμε πολλά, είναι η αλήθεια.
3: Ούτε αύριο θα τα πούμε.
2: Μα κατάλαβες τώρα
3: γιατί
2: τι γίνεται.
3: Έχει τα παιχνίδια, έχει μπάσκετ, έχει την εθνική κτλ. Ό,τι πούμε, ό,τι μάλλον ότι προλαβαίνω, το πούμε την Παρασκευή, ναι, πάλι ναι, έχει ναι. Μπάσκετ. Δηλαδή πάλι στην ίδια συνθήκη με σήμερα θα είμαστε. Αλλά τέλος πάντων εκεί κάτι θα προλάβουμε. Σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο, είπαμε, έχει το παιχνίδι της εθνικής με την Ολλανδία και τον αγώνα. Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο, είπαμε, έχει το παιχνίδι της εθνικής με την Ολλανδία.

0: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 102-79 τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Φρανσίσκο με 19 πόντους, 2 rebound και 3 assist. Εμφάνιση καριέρας από το Ματζούκα με 16 πόντους και 6 rebound. Μοιράσαμε το χρόνο, κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρέμιερα με το δεξί στο φετινό EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 93-78 της Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Κορυφαίος με 23 πόντους, 5 rebound και 2 assist το Όσμαν, καθοριστικό στο Ταρί με 20 πόντους. Η φανέλα στο τέλος πρέπει να είναι γεμάτη αίμα και υδρότα. Η νίκη και η ατμόσφαιρα ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα, δήλωσε ο Αντρέα Τρινκέρι. Την πίστη ότι η εθνική ομάδα μπορεί να κάνει μεγάλες νίκες και στην Ελλάδα εξέφρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Μάθαμε από τα λάθη μας, τα λόγια του Βαγγέλη Παυλίδη. Νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα ο Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας. Επιστρέφει ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Βόμβα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όταν έρθει η ώρα θα πω την αλήθεια. Καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 49χρονος σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Χόρχε Ζεσούς τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο ο Ιουζόγκου. Δεδομένη θεωρεί την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Να είστε σίγουροι, τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Αθλέτικο. Παράλληλα, αποκάλυψε την πρόθεση της Ομοσπονδίας να καταθέσει πρόταση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, προκειμένου τα ρόστερ των ομάδων να εναρμονιστούν σε βάθος τριετίας τις απαιτήσεις που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Με τον Τζόζεφ που γυμνάστηκε κανονικά και είναι διαθέσιμο, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό παιχνίδι με την Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Να μειώσουμε τα λάθη μας, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κρίστιανσεν στο Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορα στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Αντίστροφα για την επάνωδό τους μετρούν στην ΑΕΚ, Ρώτα και Στρακώσα που θα τεθούν το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη διάθεση του Μάρκο Νικολίτσα. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κυτρινόμαυροι εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν στροφές και είναι πιθανό να φουλάρουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας Μπέιλι και Σα. Αυξημένη η ζήτηση για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρσέη που κυκλοφόρησαν σήμερα. Χωρίς τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα θα συνεχιστεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λύση να προτιμά να γίνει ένα ιστορικό διπλό. Από τη Δευτέρα αναμένει διεθνείς και επιστροφές ο Ιταλός τεχνικός, με τον Γιαννούλη να είναι πιο κοντά στην επάνωδο, ενώ ρυθμούς ανεβάζουν Κώστα και Λουστόντο. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier, δράμα Δούκας 30-25, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 20-26 και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας 29-28. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, η Μπεσικτάς νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
1: Δευτέρα, είπα.
2: Ναι.
3: Παναγιά μου.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
2: στέμμα. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύετε όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα και τα ξέχασα όλα.
3: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: αυτό μα μπέρδεψε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
4: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
5: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. After review, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, φιλέ.
0: 1η Οκτώβρη.
1: Και κλείσαμε και μήνα.
0: Και κλείσαμε και μήνα.
1: Πώς σου φαίνεται, βασικά τον κόσμο πρέπει να ρωτήσουμε.
0: Πώς σας φαίνεται, πώς σου φαίνεται, Γιώργο Γιάννηση, σ' αρέσει?
1: Καλά, τρεις φορές έχει έρθει, τέσσερις.
0: Αφού
1: πέντε.
0: Δεν.
1: Πέντε.
0: Έχει κάνει πρεμιέρα και μετά τον χάσαμε 20 μέρες. Ψάχναμε να τον βρούμε.
1: Στη Βαλεντίνα πώς φαίνεται.
0: Δεν εμφανίστηκε ξανά.
1: Τραγουδάκι να πούμε, σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστή Βαλεντίνα.
0: Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 2 θα πάμε παρέα με ανοιχτές γραμμούλες να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο που λέει ο Καπάτος.
1: Είσαι καλά. Μου λέει ο
0: Εντάξει, χαλάρωσες.
1: Το έχω ακούσει στο.
0: Εγώ το έχω στο κινητό μου.
1: Α, ναι.
0: Και όποτε δεν νιώθω καλά, το βάζω και το ακούω. Δεν το ακούω ολόκληρο γιατί είναι μεγάλο, ακούω μόνο Καπάτο στην αρχή. Έτσι, για να μην λέτε μόνο για μας.
1: Τα ακούω στα μάξι.
0: Σ' αρέσουν αυτά, Γιάννηση, ε. Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα?
1: Μπασκετάκι που λες και εσύ, Μπολίκο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπασκετική, ε.
0: Γύρισε τη σήμερα στην άλλη, δεν είναι το μπασκετάκι. Εδώ έγινε μακελιό στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Έγινε μακελιό, ρε φίλε, ναι.
0: Τσακώνονταν τώρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. 41. Εντάξει, οκ, okay. Έφυγε. Τέλος. Δεν θα ξαναπαίξει την εθνική. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχεις κάποια άποψη?
0: Τι άποψη? Εγώ δεν έχω.
1: Εγώ δεν πολύ ασχολήθηκα να σου πω.
0: Ούτε. Εγώ ασχολήθηκα αρκετά γιατί έμπαινα εκεί στα πορτογαλικά και.
1: Ζόγο.
0: Ο Ζόγο, ναι.
1: Α, ξέρεις γιατί ασχολήθηκα.
0: Ουζόγκου,
1: Ουζόγκου. Που λέει Βαλεντίνα.
0: Ναι, ναι, Ουζόγκου.
1: Ασχολήθηκα διότι όπως έχω αποκαλύψει,
0: ναι,
1: έχω συμπαίκτη στην ομάδα μου, τη Θεά.
0: Ναι.
1: Πορτογάλο.
0: Οκ. Okay.
1: Του έχω στείλει μήνυμα. Τη γνώμη του επί του θέματος δεν μου έχει απαντήσει. Περιμένω. Ναι. Όχι τη γνώμη του, τη γνώμη των Πορτογάλων.
0: Εγώ όση ώρα ασχολούμαι με το θέμα. Αναρωτιέμαι ποιος Έλληνας θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και τι θα γινόταν εδώ, αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο. Δεν θα έχει πολύ πλάκα.
1: Καλά, δεν έχουμε.
0: Όχι, δεν
1: είχαμε
0: έχουμε.
1: Και δεν έχουμε και πολλούς.
0: Όχι. Αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου.
1: Ρονάλντο, Μέση, όχι σε ποιότητα.
0: Σε χαρακτήρα,
1: σε διάρκεια,
0: και
1: σε διάρκεια,
0: προσωπικότητα.
1: Σε διάρκεια και το τι σημαίνουν για την εθνική τους. Ναι.
0: Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει έτσι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω κιόλας αυτό. Έβγαλε αυτή την ανάρτηση τώρα στο Instagram και λέει: δεν θέλω να μιλήσω τώρα, γιατί τώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη Δανία. Σιγά το τελικό του Μουντιάλ, ρε Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λέει: θα σας πω όλα όσα έχουν συμβεί. Τι έχει συμβεί? Σου είπε ο άλλος στη συνέντευξη: τίποτα, δεν θα σε βάλει πάλι. Να κάτσει στον πάγκο.
1: Κάπου και... στη μέση είμαι εγώ πάντως. Να σου πω την αλήθεια.
0: Με το αν είσαι με το μέρος του ή όχι.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να πάρεις το μέρος κανενός.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Από τη μία. Κάποιος έπρεπε λίγο να τον σταματήσει έστω και στα
0: 41. Στα 41 του, ναι, επιτέλους, ναι, βρέθηκε κάποιος να τον σταματήσει.
1: Από την άλλη, δεν τον σταματάς έτσι, Ρονάλντο.
0: Όχι. Αλλά δεν.
1: Μην τον καλέσεις.
0: Σύμφωνοι, αλλά δεν ξέρω κι εγώ τι έχουν συζητήσει τώρα, τι έχουν πει μεταξύ τους. Ναι. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να βγει και να πει ο Ζεσούς: οκ, okay, είναι μεγάλο κεφάλαιο, είναι η ζωντανή ιστορία της Εθνικής Πορτογαλίας. Είναι. Πήραμε γύρω με αυτόν, αλλά δεν μπορώ να τον βάζω βασικό, ξέρω εγώ. Α, κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Δεν έχει γίνει καμιά τέτοια κουβέντα, από ό,τι καταλαβαίνω. Τις προάλλες βγήκε το μεταξύ και έβαλε και λάδι στη φωτιά ο coach. Είπε, λέει, μετά το μάτς με την Ουαλία, ήτανε, λέει, να τον βάλω, αλλά τελικά το μάτς δεν με βοήθησε και δεν τον έβαλα. Α, στο μη μιλάς καλύτερα, αφού ο άλλος είναι περίεργος.
1: Λοιπόν, κατοστάρα για τον Παναθηναϊκό επί της Βιλερμπάν. Νομίζω οι περισσότεροι και δικαίως στεκόμαστε στο μελιτζανί χρώμα του Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που πήρε πραγματικά μελιτζανί χρώμα μετά την επιστροφή του. Και στο Μαντζούκα, που είναι και το πρόσωπο αγωνιστικά της βραδιάς. Και στο Μίτογλου, όχι μόνο.
0: Έκανε ρεκόρ καριέρας.
1: Ρεκόρ καριέρας, είχε φτάσει κοντά να το πετύχει με την Παρέ. Το έκανε σήμερα 16 πόντους, 4 στα 6 τρίποντα. Και το σημειώνουμε αυτό διότι έχουμε και ανάγκη ως χώρα, ξέρεις, από έναν παίχτη από την περίμετρο να τα στάζει.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ θετικό για από αυτήν την άποψη σιγά σιγά να πάρει, όχι να πάρει μπρος, να σταθεροποιηθεί. Και να το βλέπουμε αυτό και στην εθνική μας. Πάντως, νομίζω ότι η όλη εμφάνιση στο Super Cup του Παναθηναϊκού τώρα αντικατοπτρίστηκε και από πλευράς ο Μπράντοβιτς. Μου είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απορρέει οι δηλώσεις του μετά το μάτς. Ήταν κοντά στους παίκτες, δεν τα έψαλε καθόλου, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων. Σήμερα φάνηκε ότι είχε ανάγκη και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός αυτό το γκάζωμα από πλευράς ο Μπράντοβιτς, όπως τον είχαμε συνηθίσει.
0: Ο Ματζούκας έχει πει και ωραία τάκα για το γκάζωμα. Όταν μου φωνάζει ο Μπράντοβιτς, λέει: ξέρω ότι δεν είναι προσωπικό, θέλει απλά να παίξουμε καλύτερα. Προφανώς δεν είναι προσωπικό.
1: Ναι.
0: Αλλά σήμερα πράγματι έγινε αρκετές φορές με Λιτζανί. Και σε αυτό το μάτς, Ρέσι Πάρκερ, τι το θες τώρα το κουτσάρισμα? Δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε φίλε. Αδικεί τον εαυτό του. Ρίχνε λεφτά απλά, δηλαδή. Κάνε τον πρόεδρο. Δεν είναι τώρα, δεν μας ταιριάζει.
1: Σκεφτόμουν
0: θέλει να πάει, λέει, στο NBA και. Τέλος πάντων.
1: Στη Βιλερμπάν, τι σημαίνει σύσκεψη κορυφής, όταν είναι μόνο στο Πάρκερ κάπου και τα λέμε τον εαυτό του.
0: Σε ένα καθρέφτη μπροστά κάθεται και συζητάνε.
1: Λοιπόν, επόμενο με Μακάμπι.
0: Α, επίσης σημαντικό, επειδή χάζευα και αυτό το μάτς, η Μπεσίκτας έριξε μια κοσάρα στη Μακάμπι. Mm. Η Μακάμπι δεν μου γεμίσει καθόλου το μάτι μετά από τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Η Μπεσίκτας την είδαμε και στο μάτς με τη Βαλένθια που έχασε το τέλος και σήμερα πάτησε τον Γκάζι στην τελευταία περίοδο και νίκησε πολύ εύκολα.
1: Ωραία. Και πρώτη νίκη μετά από 14
0: χρόνια. Ναι, πρώτη νίκη μετά από κάμποσα χρόνια. Καλά, προφανώς νωρίτερα είχαμε και την νίκη του ΠΑΟΚ. Ζωρίστηκε λίγο στην αρχή, αλλά μετά καληνύχτα.
1: Ο οποίος στα ΕΡΙ μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με ένα πόντο.
0: 20 πόντους
1: και ολοκλήρωσε με 20. Αυτό είναι για τους φίλους του στοιχήματος. Όσοι την είχαν παίξει, άρχισαν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της ημέρας, τα πιο σημαντικά. Ναι. Περιμένουμε τα αυριανά, γιατί έχουμε, θυμίζω πάλι, Ευρωλίγκα. Έχουμε τρίτη αγωνιστική.
1: Με Βίρτους Ολυμπιακός εκτός.
0: Σωστά.
1: 9:30.
0: Ναι.
1: Εθνική έχουμε. Πάντως η Βίρτους.
0: Εθνική έχουμε.
1: Με 0-2 έχει ξεκινήσει. Προφανώς δεν είναι στο επίπεδο. Δεν είναι τόσο ποιοτική ομάδα. Αλλά έχει δυσκολέψει και τη Φενέρ έχει δυσκολέψει. Και
0: το μάτς χθες ήταν ντέρμπι με την Αρμάνη. Πολύ, πολύ μεγάλο ντέρμπι.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 να τα πούμε και για τα μπασκετά βεβαίως και για την εθνική μας, η οποία παίζει σήμερα 10 παρατέταρτο με τους Οράνιε.
0: Είχε και μια ωραία συνέντευξη Σάλιακα στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ο Σάλιακας, ο οποίος θυμίζω, εντάξει, ζει μεγάλες στιγμές με την κλίση του στην εθνική αυτές τις μέρες. Λογικά θα τον δούμε και αύριο να ξεκινάει στο μάτς με τους Ολλανδούς. Έχει δώσει μια συνέντευξη στη Γερμανία και κυρίως τον ρωτάνε για τη Ζακ Πάουλη. Και έχει πει ότι πέρασα 4 υπέροχα χρόνια.
1: Mm.
0: Και λογικό είναι, θα πω εγώ, γιατί το Αμβούργο είναι μια υπέροχη πόλη. Και ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση το να επιστρέψω. Αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να επιστρέψω και να γυρίσω για τον Ολυμπιακό η γέννηση του παιδιού μου. Ήταν τόσο ξαφνικό, είπε, αυτό μου έκανε εντύπωση. Ήταν τόσο ξαφνικό που ακόμα δεν έχουμε. Έχουμε σπίτι εκεί μισθωμένο. Η γυναίκα μου λέει τώρα κάνει τη μετακόμιση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα μαζεύουμε πράγματα. Έτσι είπε ο Σάλιακας. Αυτά.
1: Εδώ μιλάμε για Ρονάλντο, ρε Μουσουράκη. Έχει γίνει χαμός και μας λες για μπάσκετ. Εμένα δεν θα με χαλά για να κάνουμε και μια συζήτηση για Ρονάλντο, τους Μέσιδες και όλα αυτά. Θέλω να πω και για διεθνές στέρεωμα κάποια στιγμή.
0: Τι
1: για χρυσή μπάλα έχουν προαναγγείλει.
0: Τι εννοείς, συζήτηση για να καταλήξουμε πού.
1: Με ακροατές, έτσι. Όχι συγκεκριμένα για Ρονάλντο Μέση. Και για το διεθνές ποδόσφαιρο.
0: Για το διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Και όχι μόνο. Και για χρυσή μπάλα. Ο Γιαμάλ λέει είναι το φαβορί τώρα στοιχηματικά.
0: Καλά.
1: Ήταν ο Κέν και έγινε ο Γιαμάλ.
0: Εντάξει. Σκάνδαλο. Κάτσε να του φιτιλιάσω τώρα.
1: Πάμε να κινήσουμε.
0: Σκάνδαλο, μόνο Κέν.
1: Αυτόν τον ένα μηνά. Το δεύτερο μηνά.
0: Τον δεύτερο μηνά. Α ξεκινήσουμε. Πάλι με αυτόν εδώ θα κάνουμε ποδαρικό στο μήνα. Τι τραβάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο ακροατή θα μα κάνει ποδαρικό. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ μιλά.
0: Ναι.
2: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε,
1: καλό
0: ναι.
1: Ποδαρικό.
2: Ναι. Άγγελος λέγομαι.
0: Γεια σου, Άγγελε.
2: Ναι. Ήθελα να πω δύο λόγια για το σημερινό αγώνα.
0: Ναι.
2: Διότι έγινε κάτι που δεν ήταν σωστό.
0: Ναι.
2: Όταν παίζεις δύο αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων για να αποκριθεί μία με διαφορά πόντων κτλ. Ή για να πάει στο Final Four, δικαιολογείται. Αυτό που έγινε όταν μία ομάδα σταματάει να παίζει, να βάζει ο άλλος καλά, αυτό ναι. Δεν είναι σωστό.
0: Συμφωνώ απόλυτα, το σχολιάσαμε κι εμείς. Απλά ξέρεις τι, εκείνη την ώρα τώρα πέταξε ο άλλος στη... Ποιος έβαλε το τρίποδο?
1: Καλατζάκης.
0: Ο Καλατζάκης.
1: Και για τον κόσμο.
0: Γιατί φώναζε όλο το γήπεδο για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο
2: 24. Όχι, ακούστε. Και φωνάζει ο κόσμος είναι ένα.
0: Εντάξει,
2: θέμα.
0: Εγώ σας είπα, συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί
2: ναι.
0: Σας. Απλά σα, ναι, προσπαθώ
2: τον
0: να.
2: Τον εκείνη.
0: Πώς το λένε, τον. Επηρέασαν. Τον επηρέασαν. Ξέχασαν το ρήμα. Εντάξει.
2: Επειδή με την Βιλερμπάν, με αυτή την Βιλερμπάν, όπως λέγεται, δεν υπάρχει περίπτωση να ισοβαθμίσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά περισσότερο απ' όλα υπάρχει αυτός που λέμε σεβασμός και fair play. Δεν μπορεί όταν ο άλλος σταματάει.
0: Εντάξει,
2: είναι ανεπίτρεπτο όταν ο άλλος σταματάει να παίζει.
0: Καλά,
2: γιατί να σου ζητάει.
0: Εντάξει, σας λέω, εγώ δεν διαφωνώ, το σχολιάσαμε και εμείς έξω, αλλά μην το πάρουμε και το κεφάλι.
1: Μικρό το κακό.
0: Δεν έγινε κάτι.
2: Δεν παίρνουμε το κεφάλι. Απλώς σχολιάζω τη γνώμη μου.
0: Ναι, όχι, καλά κάνετε. Εγώ σας είπα, συμφωνώ μαζί σας, αλλά καταλαβαίνω ότι τον επηρέασε το γήπεδο γιατί είχε 8-9 δευτερόλεπτα, ήταν στο 99 και όλο το γήπεδο ούρλιαζε για να φτάσει ο Παναθηναϊκός την κατοστάρα. Και επηρεάστηκε. Ο Καλατζάκης πέταξε την μπάλα. Μπορεί και ο ίδιος να μην είχε σκοπό να το βάλει.
2: Είναι 20 πόντι διαφορά.
0: Εντάξει.
2: Τώρα Πρέπει αυτό που λέμε στη ζωή να μην υπάρχει μόνο η θεαλίση και η καπηδιά σε άλλο. Πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός. Για μένα είναι ντροπή αυτό το πράγμα που έγινε.
1: Εντάξει, και αυτό βαρύ χαρακτηρισμό.
0: Βαρύ είναι.
1: Πώς σας φάνηκε το μάτς, Τι κρατάτε από το μάτς?
2: Γιατί είναι βαρύ, δεν λέμε.
0: Δεν συμφωνώ εγώ ότι είναι βαρύ. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να του πάρουμε το κεφάλι. Εντάξει, έγινε τώρα. Επηρεάστηκε. Ναι, αλλά λέμε ότι είναι ντροπή. Δεν συμφωνώ με τον ντροπή.
2: Ναι, όταν ο άλλος. Μα κοίταξε, αγαπητέ μου, όταν ο άλλος σταματάει να παίζει, είναι ντροπή ή να παίζει. Δεν υπάρχει λίγο σεβασμό. Γιατί δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Το κρατάμε. Το παιχνίδι πώς σας φάνηκε.
2: Αν το δουν και ξένοι, αν το δουν και κάποιοι ξένοι, θα μας πούν ότι δεν είναι πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ μεγάλη ντροπή αυτό που έγινε. Τώρα, αν κάποιος το θεωρεί σωστό, δικαίωμά του. Εγώ αυτό ήθελα να πω.
0: Καλώς, να είστε καλά.
1: Πάρε επιπτόντως τέταρτη κατοστάρα αυτή την αγωνιστική. Είχε και άλλη μία την πρώτη ο Ολυμπιακός. Πέντε το σύνολο.
0: Εδώ δεν τράπηκε η Γερμανία να βάλει 7 γκολ στη Βραζιλία.
1: Μεγάλες ήττες αυτές.
0: Δεν σταμάτησαν.
1: Πού σταματάς και πού δεν σταματάς.
0: Καλά, θες να ανοίξουμε
1: αυτό. Εγώ ακούω και ότι είναι δείγμα μη σεβασμού το να σταματήσεις. Τι.
0: Ναι, όχι. Εγώ σε αυτό περισσότερο συμφωνώ, να ξέρεις. Αυτό που πες τώρα. Σε αυτή τη φάση που ήταν, έτσι. Ημιτελικός Μουντιάλ. Έχεις την ευκαιρία να γράψεις ιστορία. Την έγραψες.
1: Ξέρω και φίλους ομάδων που μπορεί να τσαντίζονται όταν βλέπουν π.χ. σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, να σταματάει η ομάδα τους. Ότι πότε θα την ξαναβρει μπόσικη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Την αντίπαλη ομάδα.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα.
1: Τώρα έχω χρόνο, έχω ένα δύο ωράκι, πες μου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Καλά, εσύ.
0: Βλέπετε τηλεόραση ή κάτι, γιατί ακούω.
3: Όχι, κλειστό είναι.
0: Α, ωραία. Το όνομά σας?
3: Αλέξανδρος, ο Μούλης πάλι μαζί.
0: Γεια σου. Α, δεν
3: είναι. Εντάξει, ακόμα αρχή είναι, δεν είναι τώρα. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα μην λέμε τα κλασικά. Για μένα είναι σίγουρο μια ομάδα να είναι δεμένη στην πορεία του χρόνου. Δείχνει τις αρετές της. Αλλά όλα παίζουν. Είναι λίγο τραβηγμένο. Αλλά μια ζαριά είναι τα πάντα. Εκεί το Απρίλιο. Αυτά σου 2-2 νίκες στον πέμπτο αγώνα. Και μετά πάλι είναι δύο βράδια. Δηλαδή όλη τη χρονιά μια ομάδα πάνε πάρα πολύ καλή. Όλη 27 πενταετία. Υπέρεχε όλη τη χρονιά.
1: Αλήθεια.
3: Έχει βγει δύο φορές πρώτος, έχει βγει δεύτερος και πήρε μόνο ένα ευρωπαϊκό. Δεν λέει. Απλώς περνάνε οι εβδομάδες και βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν αγωνιστικές.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, κρίνεται τα περισσότερα
3: χρόνια. Φαίνονται οι άριστοι προπονητές. Γιατί όταν λέμε άριστες μείνει 10. Στο πανεπιστήμιο το 8-10 είναι το άριστα. 6,5-8 το λίγαν καλός, 5-6,5 είναι το καλός. Δηλαδή το άριστα σημαίνει θα έχεις κάποια ψεγάδια, αλλά πάλι άριστα παίρνεις. Το θέμα είναι φαίνονται πολύ καλοί προπόνητες, φαίνονται πολύ καλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σε αυτά τα επίπεδα είναι και η Φενέρ, θα είναι και η Ρεάλ. Μην κοιτάμε μετά τις δύο ήττες. Τις έκανε σε καλές ομάδες, στην Ντουμπάι και στην Εφές. Δεν λέει κάτι αυτό. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Αλλά όλα είναι η ζαριά των 20 ημερών εκεί. Το τρίτο, τέταρτο παιχνίδι και τα δύο κοινά βράδια. Όσο για τον ΠΑΟΚ τώρα, ο ΠΑΟΚ κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά όπως έχω πει, τα πάντα είναι τα χρήματα. Μάλλον το πιο μεγάλο ποσό είναι τα χρήματα. Από εκεί πέρα είναι προπονητής και πόσα θέσει την ομάδα την πολύ καλή. Να πούμε για την εθνική δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
3: Έχουν πει όλοι οι προπονητές, όλα τα θέματα έχουν τα κολλήματά τους. Και ο Γιωβάνος έχει τα δικά του τα πολλά κολλήματα. Έχει αδυναμίες σε κάποιους παίκτες και είναι εμφανής αυτή η αδυναμία την οποία τη βγάζει στις ενδεκάδες τις οποίες επιλέγει. Πάντα αλλαγές. Δηλαδή για μένα, ο Δουδίκας του. Όχι τώρα. Το λέω πάρα πολύ καιρό. Εμένα μου το Δουδίκας μ' άρεσε στη Θέλτα, μ' άρεσε και παλιά. Και στο Βόλο ήταν αδικημένος. Στο Βόλο έκανε ώρες, έβαζε διαρκώς γκολ. Αν έπεσε μια μεγάλη θα τον είχαν καλύψει.
1: Ναι, από εκεί ξεπετάχτηκε.
3: Από εκεί.
1: Αλλά από τον Αστέρα βγήκε, αλλά και στο Βόλο φάνηκε.
3: Στο Βόλο ξεπετάχτηκε.
1: Ναι.
3: Και μετά πήγε στο εξωτερικό. Δεν τον καλούσανε. Και τώρα, άνθρωπε μου, σου βάζει το ωραίο γκολ. Και πάει τόσο καλά στην Κόμο. Και δεν τον βάζει το αλλαγή προχθές. Και πρέπει να βάλει τον Ιωαννίδη, ο οποίος ζάξει το κόλλημά σου. Αφού ο Ιωαννίδης έχει να παίξει καιρό μπάλα και τον βλέπεις είναι βαρύς, δεν μπορεί να τρέξει. Χάνει και τη ζωή, ειδικά γιατί ήταν ευκαιρία. Θα πει όλοι χάνουνε.
1: Δεν έχουν ωστόσο τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Άλλη δουλειά ήθελε να κάνει στο προχθέσινο.
1: Ήθελε να κρατήσει λίγο παραπάνω
0: μπάλα. Ο Δουβίκας δεν θα μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά, θεωρώ.
3: Ας βάλει το Δουβίκα προωθημένο και τράβα πίσω βάλει τον Παυλίδη. Γιατί επί τους έκανε, βάλει τον μπροστά τον Παυλίδη πίσω τον Ιωαννίδη. Τράβα το Δουβίκα μπροστά και βάλει πίσω τον Παυλίδη όπως είναι και πίσω τον αγώνα με τον Τετέι. Δηλαδή δείξε κάποια στιγμή ότι δεν αδικείς παίκτες, γιατί αδικείς παίκτες. Αδικείς και κάποιος τους ευνοεί. Όταν αδικείς, κάποιος θα ευνοήσεις. Στη ζωή πάντα υπάρχει μια ισορροπία. Όταν αδικείς ευνοείς, όταν ευνοείς αδικείς. Ο Δουβίκας αδικείται. Γιατί πρέπει να παίξει ο Ιωαννίδης? Είναι μια συμφωνία συγκεκριμένη, υπάρχει ούτε έχει τάξει κάτι.
1: Καλά, είπαμε. Ήταν τακτική επιλογή επειδή θέλει να κρατήσει λίγο παραπάνω από μπάλα. Φαντάζομαι, δεν με το έχει εξηγήσει ο Ιβάν.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ξεκάθαρο, γι' αυτό είναι. Και στον Παναθηναϊκό το έκανε αυτό.
1: Συμφωνία, τι είναι συμφωνία να υπάρχει.
3: Ναι, το. Γιατί μπήκε το κανάλι για το Βίκα.
1: Ορίστε.
3: Ούτε καν. Γιατί, δηλαδή, αν είχε βάλει τον κόλλο αυτό ο Ιωαννίδη, θα είχε μπει βασικό προχθέ. Ο Δοβίκα έβαλε τον κόλλο και δεν πήγε ούτε καν αλλαγή.
1: Εντάξει, δεν πάει ακριβώ έτσι.
0: Δεν σημαίνει ότι
3: βάλει τον κόλλο. Είναι ο Δοβίκα γι' αυτό.
0: Και ο Κουρμπέλ δεν μπορεί να μην ξεκινήσει αύριο, επειδή έβαλε τον κόλλο προχθέ.
1: Που λογικά για μένα μια χαρά. Ξεκινήσει. Όχι μια χαρά, πεκτάρανε ο Ιωαννίδη. Για μένα απλώ του λείπει ο αγωνιστικό ρυθμό. Και στη φάση εκείνη που έχασε το ΤΕΤ, ήταν εμφανές ότι του λείπει το αγωνιστικό ρυθμό.
3: Γιατί θα πρέπει να βρει το ρυθμό στην εθνική ομάδα. Α κάνει προπονήσει, α παίξει κάποτε βασικό και να το βάλει. Γιατί πρέπει μέσα από την εθνική να βρει το ρυθμό του Ιωαννίδη.
1: Τέλος πάντων. Έχουμε, τώρα, έχουμε τέτοια πληθώρα μπροστά που όποιο και να μην παίζει. Θα υπάρχει...
3: Επειδή υπάρχουν διαμαρτυρίε, για να είναι δικαιολογημένα, ο Κουρμπέλ είναι ένα παίξι πολύ αργό. Δηλαδή αργεί την ομάδα. Και θα πω κάτι, αν θυμάσαι στη Σκωτία τότε, όταν είχαμε χάσει, όμως είναι. Όταν χάσαμε τότε τα τρία συγχωμένα...
1: Ναι, με δάνεια και τα λοιπά, ναι.
3: Και λέγαμε ο Γιωβάνοβης, μου είχε κάνει τότε εντύπωση, λέει παίξαμε πολύ αργά. Και τότε είχε βάλει σιώπη Γουρμπέλη Μπακασέτα και λέω άνθρωπε μου, κάνεις λες παίξαμε αργά και λέει αναρωτιόταν γιατί. Μόνο όταν έχεις το κέντρο, το πιο αργό κέντρο το οποίο μπορεί να έχει ποτέ μια ομάδα, σιώπη Γουρμπέλη Μπακασέτα τότε, πώς μπορεί να παίξει ποτέ γρήγορα. Αν το προφανές μόνο το καταλάβει και καμιά φορά διαβάζω τις τελευταίες μέρες από συναδέλφου σας. Δεν το έχω ακούσει από εσάς. Αν το έχω διαβάσει από κάποιους και το έχω ακούσει από έναν που είναι στο σταθμό και μιλάει για την εθνική ομάδα. Έχουμε λέει τις απουσίες, εντάξει τρώτα είναι απουσία σίγουρα. Του Κωνσταντέλια, είναι γνωστό γιατί τον έχουν εγώ του Κωνσταντέλια απ' έξω. Και λέει του Μπακασέτα.
1: Είναι γνωστό, τραυματίας είναι τώρα. Καλά, είχε
3: κλειδί.
1: Ναι, και είπε ο ίδιος ότι δεν θέλει να είναι για τους δικούς του λόγους.
3: Ναι, καλά, ναι, γιατί είναι ως οικογένεια. Στο εξωτερικό πήγε και έχει πάλι οικογένεια. Δεν έφυγε οικογένεια.
1: Τέλος πάντων, Αλέξανδρε. Επειδή υπάρχει και κόσμος να περιμένει.
3: Θέλετε μια συμβουλά.
1: Ναι, πάμε κατά Αλέξανδρε.
3: Λέτε για τον Μπακασέτα απουσία, παιδιά. Ο Μπακασέτα είναι απουσία. Ο Μπακασέτα δεν είναι απουσία. Εύχομαι να μην το ξανακαλέσει. Γιατί αν το ξανακαλέσει, σημαίνει ότι δεν θα καταλάβει πλέον η εθνική γιατί θα πάει πάλι πίσω.
1: Καλώς, Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστούμε.
3: Εσύ τι είναι η γνώμη σου, Νικόλα, για τον Μπακασέτα.
0: Τι πράγμα. Νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος του στην εθνική ομάδα.
3: Άρα δεν είναι απουσία.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι απουσία τρομερή πια ο Μπακασέτας. Και, στην αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται.
3: Καλά, και πριν όπως ήταν, δεν θα πρέπει να παίζει. Αλλά τουλάχιστον ό,τι να κάνει, το έκανε. Συνδέθηκε με αυτή την αποτυχία των τελευταίων 8-10 ετών ο Μπακασέτας.
1: Έγινε, Αλέξανδρε.
3: Δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ο Γκαγκάτση σήμερα είπε, νομίζω στο Αθλέτικο, αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Μισό λεπτό, όχι, κάνω λάθος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, πού τα είπε όμως. Θα το βρω και θα σας το πω. Τέλος πάντων, ότι να είστε σίγουροι ότι ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην Εθνική. Είναι η ατάκα του Προέδρου της ΕΠΟ.
1: Είχε πάει κιόλας τη μέρα που τραυματίστηκε.
0: Ναι.
1: Πώς είδαμε, ΠΑΟΚ, γιατί πιστεύω, λέει ο φίλος, ότι δεν χρειάζεται Μοντεγιούνας αλλά κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται Μοντεγιούνας υπό την έννοια ότι χρειάζεται ακόμα ένα σημείο αναφοράς εκεί στο 5 που έχει και τον Αλεξάνδερ. Αλλά θέλει και ένα σημείο αναφοράς εφάμιλο των παικτών στις άλλες θέσεις.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει ο Μοντεγιούνας.
1: Και βοηθά και αγωνιστικά με άλλους τρόπους. Okay, δεν είναι γρήγορος, αλλά μπορεί να απειλεί και με τρίποντα.
0: Στην αρχή μου φάνηκε λίγο άδειος ο ΠΑΟΚ. Και μπορεί να είναι και λογικό.
1: Από Super Cup, ε.
0: Ναι, αλλά μετά πατήσαμε γκάζι. Ο Όσμαν είναι μια κατηγορία μόνος του. Κάνει μπάμι η διαφορά ποιότητας. Ακολούθησαν κι άλλοι, δηλαδή βρήκε συμπαραστάτες και ο ΠΑΟΚ το καθάρισε το παιχνίδι. Και τα αίρη και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 35 πόντους συνολικά στην τελευταία περίοδο. Και διέλυσε τους Ισπανούς. Ο Καλάς έχει κάνει φοβερή δουλειά. Και πολλή δουλειά αυτό.
1: Ενώ δεν ήταν καλά δημιουργικά ο ΠΑΟΚ. Μόλις πήρε μπρος ο Καλάθης.
0: Ναι.
1: Λογικό βέβαια, ο Καλάθης είναι ο καλύτερος δημιουργικά στον ΠΑΟΚ. Πήρε και ο ίδιος ο δικέφαλος του Βορρά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ναι.
4: Ναι.
0: Πάνω.
4: Δεν είπα απόψε.
0: Ναι, σε περιμέναμε. Αλώστε.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Εμείς καλά, εσύ?
4: Φαντάζεσαι, καλά είμαι κι εγώ. Φαντάζεσαι να χάσουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Η εθνική. Εγώ το φαντάζομαι, το έλεγα και χθες. Θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί.
4: Γιατί Γιατί για το Κουρμπέλι ακούστηκαν χίλια δυο, αλλά μιλάμε λες και έχουμε πληθώρα παικτών στο εξάρι.
0: Ναι. Εγώ είμαι προετοιμασμένος και γι' αυτό το ενδεχόμενο.
4: Έτσι, αυτό μείνει, γι' αυτό είπα και την άλλη φορά. Πολύ, πολύ χαμηλά η μπάλα.
5: Έχει, έχει μιλήσει επ' αυτού ακριβώς ο Γιωβάνοβιτς στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Έχει πει: ζούμε με αυτό και θα ζούμε για άλλα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Αν νικάμε, είναι όλα καλά. Αν όχι, θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα.
4: Πρόσεχε,
5: Πανώ. Λέει: είναι δύσκολο να διαχειριστείς αυτές τις καταστάσεις. Είναι καλό πάντως γιατί σε κρατάει πάντα σε εγρήγορση. Δηλαδή είναι καλή και αυτή η κριτική.
4: Εντάξει, αλλά κοίταξε ότι υπάρχει, ναι μεν υπάρχει ταλέντο, αλλά πίσω δεν είμαστε, ειδικά στο εξάρι εννοώ, στον άξονα, δεν είμαστε καλοί.
0: Δεν έχουμε παίκτες ρε παιδί μου εκεί.
4: Μπράβο.
0: Ποσότητα δεν έχουμε.
4: Και αν πάρεις και την εικόνα του παιχνιδιού, μπορεί η Γερμανία να μην έκανε τις ευκαιρίες. Αλλά δεν πάει όμως το πρώτο ημίχρονο να είμαστε εντελώς πίσω.
0: Ναι.
4: Και αυτό είναι, το κλέψαμε το παιχνίδι, δεν το πήραμε με την επιθετική, με το επιθετικό ταλέντο και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Δεν πειράζει, ας τα κλέβουμε, τα παιχνίδια.
4: Μπράβο μας που το κλέψαμε, αλλά είπα χαμηλά η μπάλα. Τώρα, άστο, εκεί μέχρι εκεί το τελειώνω.
0: Εντάξει, πάμε.
4: Λοιπόν, κύριε Μουζουράκη, όσοι είπε πριν ότι...
0: Μουζού είναι ο άλλος που τραγουδάει, αυτό δεν τραγουδάει.
4: Ο Μανόλο. Στο 0-3 θα καταλάβεις, γιατί αν άκουσες τι είχα πει, ότι είμαι ο Πάνος Παναθηναϊκός Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλίας.
0: Ναι.
4: Στο 0-3, κύριε Μενόλο, είχε παραδώσει πνεύμα η Βραζιλία.
0: Είχε. Λευκή πετσέτα.
5: Είσαι της άποψης ότι έπρεπε να έχει σταματήσει τότε,
4: Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει σταματήσει, αλλά μια τέτοια ομάδα δεν διασύρεται έτσι.
0: Έχει δίκιο Πάνος. Μετά το 3-0 η Βραζιλία τον παράτησε.
4: Είναι Βραζιλία. Αν κοίταγε τα πρόσωπα είτε του Μαρσέλο είτε του Αλονού, του Αφάνα, πες το ρε παιδί μου, γιατί όταν σκέφτομαι αυτόν μου τρέμει το κορμάκι.
0: Ναι, γιατί έκλαιγε στο παιχνίδι όλο, μετά τα 2-3 γκολ ήταν κλαμμένος το πρόσωπό του.
4: Ναι, βέβαια, μάμα τι. Οπότε είχε τελειώσει ρε Μανώλη. Σωστό είναι μέχρι σε ένα σημείο αυτό που λες, ότι όταν δεν σταματάς δείχνει σεβασμό προς την αντίπαλο.
5: Καταρχάς, εγώ πάνω δεν πήρα θέση.
0: Δεν είπε κάτι τέτοιο, Μανώλη.
5: Είπα ότι υπάρχουν και τα δύο. Αυτό που ακούω λίγο παραπάνω είναι να μην σταματάς, ξαναλέω, να μην σταματάς στα ντέρμπι. Να μην.
4: Ναι.
5: Επειδή αυτό και είναι εγώ, και ιστορικό.
0: Και εγώ λέω ότι.
4: Μισό λεπτό, γιατί ήρθαν τα λεύρια.
0: Ήρθαν τα λεύρια.
5: Εκτός και αν γίνουμε.
0: Κάτσε να πάρει τα λεύρια τώρα.
5: Εκτός και αν γίνουμε Σουηδία. Όπα, κάτσε να ακούσουμε παραγγελία.
0: Πόσο κάνουν τα λεύρια, πόσο έχουν φτάσει τώρα.
5: Σήμερα είναι μέρα. Κάτσε να πάρει τον Παναθηναϊκό.
0: Ζωντανά στου 94,6 εμπόριο αλευρίου.
4: Τι να κάνω,
0: όχι, ναι, καλά έκανε. Καλά έκανες.
4: Ο καθένα με τη δουλειά του. Πόσα, να το κλείσω και να ξαναπάω.
0: Όχι, μην το κλείσω, όχι. Πόσα πήρε τώρα, πόσα κιλά πήρε.
4: Δεν παίρνετε με τι κιλά.
0: Με τι παίρνετε.
4: Με τόνους, δηλαδή.
0: Α, τόνους.
4: Με τσουβάλια.
5: Τόνους παραγγελίες.
0: Ναι, τόνους. Έχεις δίκιο. Ναι, για πες.
4: Λοιπόν, έτσι είναι, δηλαδή, παιδιά, εγώ είμαι άρρωστος με τη Βραζιλία. Το 82 έχω χύσει το δάκρυο του αιώνα, πώς το λένε. Μαύρο δάκρυ, ήμουν 14 χρονών.
0: Και
4: τότε.
0: Πολύ ωραία ομάδα εκείνη.
5: Κορυφαίος Βραζιλιάνος, Εύερ. Κορυφαίος Βραζιλιάνος, Εύερ.
4: Όχι κορυφαίος, δεν θα το λες έτσι. Κορυφαίος Βραζιλιάνος. Κορυφαίος όλων των εποχών θα το λες.
5: Πελέ.
4: Ρονάλντο.
5: Α, μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε Πάνο.
4: Ρονάλντο. Αυτός ο παίχτης δεν ξανά βγάλε ο πλανήτης.
0: Αυτός δίδαξε το 9. Τι είναι το 9.
5: Μπράβο, ρε,
4: όχι
5: Πάνο.
4: Μόνο το 9. Ρε φίλε, μόνο 9 ήταν αυτός.
0: Παντού ήταν αυτός.
4: Μόνο 9. Τι δεν είχε αυτός ο παίχτης.
5: Κοίτα, για μένα
4: τι δεν είχε.
5: Κακό να συγκρίνουμε εποχές.
4: Κακό δεν είχε ότι δεν είχε γόνατα.
0: Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ παλιά εποχή του Ρονάλντο, βέβαια.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω. Κακό είναι να συγκρίνουμε τον Πελέ, τον Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Από αυτή την άποψη, ναι.
5: Τον Εστεβάο, τέλος πάντων. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο σε κάθε εποχή.
4: Ναι,
5: αλλά ο Ρονάλντο, αν είχε γόνατα που λέει ο Πάνος, μπορεί και να ξεπερνούσε κάποιους άλλους.
4: Ρε φίλε, μιλάμε για όντως φαινόμενο.
5: Ναι. Λατρεύω.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης. Δηλαδή, λες και δεν μειώνω κανέναν.
5: Να ξεπερνούσε ενός στατιστικά. Ναι.
4: Τα πάντα. Δηλαδή, όχι καμία φορά όταν.
5: Πανώ, νομίζω έχεις πάρει τον Παναθηναϊκό ωστόσο και δεν έχεις πολύ χρόνο ακόμα. Οπότε, για ρίξε.
0: Τι να πει μωρέ τώρα, εντάξει.
5: Γιατί.
4: Ο αγώνας αυτός ήταν ένα τεστ, ας πούμε, για τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν κανένα
0: και
4: παιχνίδι.
0: Και για αυτούς που δεν παίζουν πολύ, νομίζω.
4: Έτσι. Mm. Για μένα, ας πούμε, σαν στιγμιότυπο θα βάλω το παράπονο ή μάλλον την παρατήρηση που έκανε ο Μπράντοβιτς στο Ματζούκα.
0: Ναι.
4: Όταν δίσταξε και
0: δεν πήρε ελεύθερο σουτ.
4: Επειδή είχε χάσει το προηγούμενο και φοβήθηκε το παιδί ότι αν χάσει και αυτό, δηλαδή. Και που, αν ήταν ο Αταμάν, θα τον είχε, με το που το έχασε το σουτ, θα τον είχε βγάλει όξο.
0: Αυτή είναι και μεγάλη διαφορά, νομίζω, πάνω μεταξύ των δύο προπονητών. Δηλαδή είναι προπονητής ο Μπράντοβιτς που σου ανοίγει τα φτερά, ρε παιδί μου, με τον τρόπο του. Και μέσα από την κατσάδα.
4: Σύμφωνο, αλλά έχει δρόμο. Κοίτα, το μπάσκετ, γι' αυτό μίλησα πρώτα για το ποδόσφαιρο, γιατί το μπάσκετ στο σημείο που βρισκόμαστε έχει πάρα πολύ δρόμο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μία πεντάδα παιδιά έξω που θα μπορούσε να είναι πεντάδα πρώτης Ευρωλίγκας.
0: Ναι, να παίζουν αυτοί, να παίζουν αυτοί οι βασικοί.
4: Αυτοί οι βασικοί, αυτοί που λείπουν. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε, για ποιο Παναθηναϊκό να συζητήσουμε. Για τον Παναθηναϊκό το τωρινό συζητάμε.
5: Εσύ έχεις κλείσει ραντεβού για σήμερα να συζητήσεις τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, του προέκυψε τώρα να πει για τη Βραζιλία, ρε παιδί μου, και εσύ.
5: Καλά κάνει.
0: Άστον.
5: Καλά κάνει.
4: Πρέπει να σου πω, Μανώλο, τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ, δηλαδή ποια ομάδα συμπαθείς. Εκτός Εθνική Ελλάδος, άντε να το βγάλουμε απόξω.
5: Είμαι πολλές.
4: Αν και όταν πάμε.
5: Είμαι πολλές και καμία, οπότε το πάω στοιχηματικά κάθε φορά. Μικρός έλεγα Αργεντινή Ολλανδία, αλλά δεν.
4: Έχεις δει καθόλου Μαραντόνα?
5: Όχι, καλέ.
0: Τι να προλάβουμε.
5: Ρε. Σε βιντεάκι μόνο.
0: Μόνο βίντεο.
5: Σε βιντεάκι.
4: Το Ρονάλντο, το Ροναλντίνιο, τον έχεις προλάβει.
5: Ναι, και το Ρονάλντο έχω προλάβει. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Μαραντόνα και Ρονάλντο. Σε χρόνους.
4: Πάντως, εγώ έχω πει, παιδιά, η ενδεκάδα όλων των εποχών ξεκινάει από δύο άκρα Βραζιλιάνοι, από τα δύο άκρα. Και Καφού και Ρομπέρτο Κάρλος.
5: Ναι.
4: Τώρα, γιατί, έχεις καμία αντίρρηση?
5: Δεν έχω αντίρρηση ακριβώς, απλώς για στο prime του σκεφτόμουν μήπως μπορούσε να μπει αντί...
4: Μαρσέλο.
5: Όχι Μαρσέλο, Ντάνι Άλβες. Αλλά και εγώ σε Καφού καταλήγω, αλλά ο Μπαλάντζαρ αρκετά. Στο prime του Ντάνι Άλβες που κάνει όρια.
4: Το δεκάρι ποιον βάζεις τώρα, γιατί ξέρεις πόσοι είναι.
0: Wow. Εγώ Ριβάλτο θα έλεγα. Αφού άνοιξαμε αυτή την κουβέντα.
5: Ριβάλντο. Α, για Βραζιλία λέμε.
0: Ναι, ναι.
4: Ριβάλντο ή Ροναλντίνιο τώρα?
5: Δεν είναι δεκάρι.
0: Δεν είναι δεκάρι ο Ροναλντίνιο. Θα τον έβαζα πιο πλάγια. Ριβάλντο.
4: Πιο αριστερά θα το έβαζε.
0: Πιο αριστερά.
5: Λοιπόν, πάνω.
0: Να σου πω,
5: το θέμα μας.
0: Πάμε να κάνουμε ένα break γιατί περάσαμε πολύ τις και μισή. Πάνω, να είσαι καλά.
5: Καλή δουλειά.
4: Έλα, να είσαι καλά. Άντε,
0: για, καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Πάμε break, επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, παιδιά, όταν είπαμε για Ιωαννίδη, δεν είπαμε ότι να παίζει για να βρει ρυθμό. Είπαμε ότι φάνηκε ότι του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός στη φάση του τέτα τέτ. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γιάννης Πανεγιάλος Μαυρεθύλα, η μόνη γνήση.
2: Γεια σου ρε Γιάννη.
1: Μπράβο, λοιπόν.
2: Μεγάλη νίκη προχθές, ε.
1: Με μπαχάκι, με δύο, είμαι και μέσα.
2: Ήσουν μέσα και είχε και 4.000 κόσμο.
0: 3.000 και τον Γιάννη.
1: Είχαν έρθει και 500 οι πατρινοί.
2: Όλοι μαζί. 4.000 μαζί με τους πατρινούς.
1: Δεν έχει, πες μου, φυσικά, βάλ' μου να μου πεις ποιο έχουμε από αυτούς.
2: Εγώ μαζί σου είμαι, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε εσείς που έχετε κόσμο. Τέτοιες ομάδες.
1: Λεφτά δεν έχω.
2: Αυτό, να βρείτε λεφτά για να ανέβετε και να μην παίζουν οι άλλοι που δεν έχουν κόσμο.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά.
2: Μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Το Φεβρουάριο τώρα κλείνουμε 100 χρόνια έτσι ιστορία.
2: Το ξέρω, δεν ξέρω.
1: Πέρα από αυτό, ποιος είπε όταν έχει να βάζει πολλά γκολ όταν έχει ομάδα. Πίσω από αυτό πριν από λίγο. Ο Νίκος το είπε ή ο Μανώλης.
0: Όταν έχει ντερμπί.
1: Ναι, να βάζει όσο μπορεί να βάζει παραπάνω πίσω από αυτό πριν από λίγο.
0: Εγώ.
1: Μανώλης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια ερώτηση να κάνω. Δηλαδή, όταν η Άκρη έμεινε με τόσους παίκτες, τον Ματζίδη έβαλε ο Ολυμπιακός 6 γκολ, οκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ισχύει ή όχι.
0: Άρα.
1: Άρα λοιπόν, η Ιουβέντους που έβαλε 7 στον Ολυμπιακό ήταν.
0: Η Ιουβέντους.
1: Ή όχι.
0: Η Ιουβέντους.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω για τα ντέρμπι.
2: Για τα ντέρμπι, ο Μανώλης.
0: Τα ελληνικά ντέρμπι. Ή τα ντέρμπι παγκοσμίως.
2: Ο Μανώλης εννοεί, για, τώρα κάνω το δικηγόρο σου, δεν πειράζει. Όταν το διάβολο.
1: Το δικηγόρο, καλά.
2: Ναι, θα κάνω εγώ το δικηγόρο. Λοιπόν, εννοούσε ρε παιδί μου ότι όταν βρει μπόσικο.
1: Η παλιά καλή ταινία, ο διάβολο, η παλιά ταινία.
2: Μπράβο, την ξέρω. Λοιπόν, όταν βρίσκει μπόσικο τον μεγάλο σου αντίπαλο σε ένα ντέρμπι και βλέπει ότι δεν είναι καλά. Μπορείς να γράψεις ιστορία, ρε φίλε, να σε γράψεις ιστορία.
1: Πρέπει να το χτυπάς.
2: Είπε ότι υπάρχει και αυτή η άποψη. Δεν ξέρω αν.
1: Όχι άλλο.
0: Είπα ότι υπάρχει και αυτή η άποψη από τις πολλές που ακούγονται. Αν είμαι κάπου πιο κοντά, είμαι σε αυτό. Ότι στα ντέρμπι. Μη σταματάς.
1: Πιάστηκα λίγο από εξ αρχής που είπε κάποιος και το ρώτησε κάπου σας δύο φορές. Το ρώτησε. Λίγο ο Καλαϊτζάκης γιατί έβαλε το τρίποντο.
2: Ναι, έτσι ξεκίνησε.
1: Λάθος. Λάθος. Και του είπατε, και μετά τι πιστεύεις. Εντάξει, σίγουρα ήταν Ολυμπιακό, δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός.
0: Ό,τι και να ήταν.
2: Μπορεί να είχε παίξει στοίχημα ο άνθρωπος, δεν είναι και το θέμα. Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε. Ήταν και πρώτος και μας πήρε λίγο από τα μούτρα. Εγώ είπα ότι συμφωνώ μαζί του. Δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, λάθος.
2: Ναι, οκ, αλλά δεν συμφώνησα με τους χαρακτηρισμούς που έλεγε ντροπή και αυτό.
1: Γιατί είχε πει ο Μπράντοβιτς, σταματάτε. Ο Καραϊτζάκης. Μάλλον μπορείς από την πειρα μετά να φαγεί σφαλιά, δεν ξέρω τι έγινε έτσι.
0: Ναι, μπορεί να φαγεί επίπληξη, δεν ξέρω, αλλά από τον κόσμο πιο πολύ επηρεάστηκε.
2: Και εγώ λέω θα πάρει ο Γιάννης τώρα να μας πει για τον Πανεγιάλιο.
1: Λοιπόν,
2: θα ανέβεις φέτος. Θα ανέβεις. Ναι, πες.
1: Να πω λοιπόν για τον Πανεγιάλιο. Ήμουν στο γήπεδο με τον γιο μου και είδα τον αγώνα. Ο Παλιός κέρδισε δίκαια. Φάση ευκαιριών, όμως η Παναχαϊκή, από ό,τι είδα, έχει καλή ομάδα. Δηλαδή είχε την κυριαρχία στον αγώνα, στο passing game.
2: Ωραία.
1: Μου είναι εντύπωση αυτό. Ο Πανεγιάλης δεν έχει.
0: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι ακούω δεν έχω δει. Έχει φτιάξει ομάδα η Παναχαϊκή καλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εγώ είδα σημαντικά καλούς παίκτες. Ομάδα ακόμα δεν έχει φτιάξει.
0: Ναι, μπράβο. Παίκτες, παίκτες.
1: Είμαι γιώτης και βλέπω και κοιτάω να είμαι αντικειμενικός όσο μπορώ. Ο Πανεγέλος με τον Μακρύ που είναι πολύ καλός ο παιδικός να παίρνει στη Ζάγκηθο και ανέβει στην ομάδα στη Super League 2. Έβαλε δύο γκολ με δύο σέντρες και γενικά είμαστε σκληροί και καλή ομάδα επειδή είμαστε, έχουμε ήδη σχέση με πέρυσι.
2: Ναι.
1: Η Παναχαϊκή έχει 15 παίχτες καινούργιους. Okay. Δεν μπορώ να μπω στη λογική ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα γιατί και πάλι από 10 ομίλους ανεβούν 4.
0: Ναι.
2: Εκεί θα
0: τρεις φάσεις.
2: Μακελιό θα γίνει εκεί πέρα.
1: Τα πανηγύρια του. Δηλαδή πέρυσι ήταν ανεβεί ο Εθνικός και όχι Εθνικός, ανέβει και πήρε ο Ζάκηθος με ποιος ήταν ο Εθνικός.
2: Πήρε ο Ζάκηθος και τα λοιπά. Έγινε στο τέλος ανατροπή. Αλλιώς τα περιμέναμε.
1: Περιμέναμε.
2: Εν τω μεταξύ, στον Όμιλο βλέπω ότι τα πιο μεγάλα ονόματα Πανεγιάλος και Παναχαϊκή είναι, έτσι.
1: Όχι, και όχι, να πούμε και τον άλλον, είναι και ο Τελικράτης.
2: Α, και ο Τελικράτης, ναι, σωστά.
1: Είναι
2: σωστά.
1: Και ο Τελικράτης, έτσι, ναι. Να τα λέμε όλα.
2: Ναι.
1: Υπήρχε παλιά Λευκύμη.
2: Υπάρχει και τώρα η Λευκύμη, αλλά έκανε ήττα στην πρεμιέρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει τόσο δωμά. Και πάλι σου λέω, ο κάθε πρώτος του ομίλου θα παίξουν μετά μεταξύ τους πάλι για να βγουν τέσσερις συνολικά.
2: Ναι, αυτό το ξέρουμε. Είναι...
1: Και το άλλο που πρέπει να δούμε τώρα, παιδιά, και πάλι για να ανεβεί μια ομάδα από τη γάμα στη Β' θέλει τουλάχιστον 400 χιλιάρικα.
2: Ισχύει.
1: Γιατί μου λες, έχουμε κόσμο. Ναι, ναι, το, έχει κόσμο στο γήπεδο. 400 χιλιάρικα δεν τα βρίσκεις 500 χιλιάρικα. Budget. Δεν είναι εύκολο αυτό το βρεις.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω.
2: Έγινε, Γιάννη.
1: Όχι, να θέσεις να πω κάτι για την Ελλάδος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος έκανε δύο στρατεύους στο παρόν. Κανένας Έλληνας που ξέρει μπάλα να μην βγει πει μετά εάν με Ολλανδία μέσα και Γερμανία μέσα έχουμε ατυχή αποτελέσματα, γιατί δεν παίζουμε με ομαδούλες.
2: Όχι.
1: Εγώ θα αγόραζα δύο χ. Ή μία νίκη και μία ήττα.
2: Και εγώ θα τα αγόραζα. Σαφώς. Και μπορεί και ο Γιωβάνοβιτς να τα αγόραζε.
1: Εγώ θα αγόραζα δύο χ βασικά. Ή μη σου πω και ένα χ με τον δικαιό ότι πάμε τρίτη σίγουρη και μετά ουσιαστικά θα έχουμε την καλή κλήρωση να είμαστε πρώτης του για το...
2: Το γκρουπ δυναμικότητας.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, μην μιλώ παραπάνω γιατί δεν ενοχλάω, αλλά καθόλου. Νομίζω ότι αδικό έχω.
2: Να σε όχι, εγώ Γιάννη δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Μαζί σου, Γιάννη.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου. Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Εν τω μεταξύ, με αυτές τις δύο νίκες που κάναμε τώρα,
2: ναι.
0: Το βλέπα το πρωί,
2: ναι.
0: Είμαστε ομάδα μαζί με την Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Τις περισσότερες νίκες στο Nations League. Ο θεσμός. Από τότε που υπάρχει.
2: Διαλύσανε με τα δεσμένα.
0: 19 εμείς, 19 Πορτογαλία.
2: Θα τους περάσουμε.
0: 18 οι Γάλλοι, 18 οι Ισπανοί. Βέβαια, όλοι οι προαναφερθέντες πλην από εμάς έπαιζαν στη μεγάλη κατηγορία, έτσι.
2: Φαντάζεσαι στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση χωρίς τον Ρονάλντο, Πορτογαλία να πάει να σηκώσει κανένα τρόπαιο. Πάει στο Euro, ξέρω εγώ,
0: ναι.
2: Και να σηκώσει ξανά Euro χωρίς τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Ή στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Έχει σηκώσει, αλλά λες να το.
2: Ναι, να το κάνει τώρα. Στην πρώτη. Αν δεν ξαναπαίξει ποτέ στην εθνική, γράφει Ιουτζόγου ότι μάλλον δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της εθνικής. Δεν θα έχει πλάκα.
0: Για να δούμε.
2: Πάμε. Χαίρετε. Ναι,
3: μ' ακούτε.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γιώργος λέγομαι. Σας παίρνω με αφορμή το πρώτο ακροατή.
2: Γιώργο, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, σε παρακαλώ, γιατί μικροφωνίζεις.
3: Εντάξει, τώρα πιστεύω να...
2: Είμαστε έχεις. Καλά, μια χαρά είμαστε.
3: Ναι, λοιπόν, εγώ από χρόνια δεν παίζω στοίχημα, αλλά από χρόνια δεν ξέρω ποιος το εφήβρε αυτό. Ο Μπράντοβιτς, ο Σπανούλης, ο Μπαρτσόκας κάνει νόημα στους παίχτες. Λοιπόν, όταν παίζουν με τους φίλους τους και στη γειτονιά τους να τα κάνουν αυτά. Σε επαγγελματικό παιχνίδι πρέπει να παίζεται μέχρι το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Και δεν το λέω μόνο για το θέμα του στοιχήματος. Είναι επαγγελματικό παιχνίδι. Σε ποιο επαγγελματικό παιχνίδι στον κόσμο κάνει νόημα ο προπονητής, χαλαρώστε. Αυτά μόνο εδώ στην Ελλάδα μπορεί να τα βλέπετε. Να
2: δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Μωρέ, στο μπάσκετ όταν έχει τελειώσει ένα παιχνίδι.
3: Κακός,
2: τελευταία επίθεση δεν την κάνουμε.
3: Είναι επαγγελματικό. Συγγνώμη, προχθές στον Ολυμπιακό πεζόταν μέχρι το τελευταίο δέκατο. Μετράγανε τα δέκατα του δευτερολέπτου. Τι πάει να πει. Ας έχεις και διαφορά 30 πόντους. Θα παίξεις το παιχνίδι μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Αυτό είναι κακός το έχουν κάνει. Δηλαδή κάνει ένας μια σαχλαμάρα, την εφαρμόζει και ο άλλος. Και τη στιγμή που παίζεται στοίχημα, εγώ απορώ παίχτες του στοιχήματος,
2: ναι.
3: Που δεν τους έχουν κάνει μηνύσεις και
2: αγωγές.
3: Να τους ζητάνε.
0: Καλά, εγώ μερικές φορές κοντά είμαι, να ξέρεις.
2: Οριακά είσαι και εσύ.
0: Όχι για αγωγή, αλλά μου φεύγουν κάποια γαλλικά.
3: Να τους ζητάνε τα μαλλιοκεφαλά τους. Δεν μπορεί να πούμε σε επαγγελματικό παιχνίδι.
0: Τα δικά μου δεν ζητήσουν και πολλά.
3: Και να βγαίνει ο άλλος ανάλογα με το τι ομάδα είναι και να λέει σαν ναι. Ο Αλέξανδρος.
0: Τέλος πάντων, αφήστε τους άλλους εσείς.
3: Ναι. Τι να αφήσω ρε παιδιά, εδώ ο Γκμόχ είχε πει πριν χρόνια θα φτιάξω εθνική από τη Β' εθνική. Δηλαδή ξέρουμε οι ομάδες πώς επηρεάζουν τους παίχτες. ποιοι παίχτες παίζανε με τα νησιά Φερόε και τους άλλους να πούμε και τρώγαμε. Είχαμε γίνει η ξεφτύλα της Ευρώπης να πούμε. Πρόπερση γιατί πήρε, πέρυσι γιατί πήρε τηλέφωνο τον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια ο αυτός. Δεν ήθελε ο αυτός τον Κωνσταντέλια. Επανέβαινε ο ΠΑΟΚ να πούμε με τον τραυματιστή ο παίχτης. Λοιπόν, είναι δηλαδή τα αυτονόητα, τα έχουμε κάνει επιστήμη στην Ελλάδα.
0: Κύριε Γεωργό.
3: Να παίζουν παίχτες που θέλουν να παίξουν. Αυτό πρέπει να γίνει.
2: Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό
2: ξημέρωμα.
3: Καλό βράδυ, γεια.
2: Στην αρχή νόμιζα ότι είναι ο πρώτος που πήρε και απλά έχει αλλάξει το όνομά του και άποψη. Αλλά τελικά ήταν άλλος.
0: Ωραία, Οκτώβριο. Ποιοι ακόμα κάνουν μπάνιο
2: στην Ελλάδα. Ήθελα να σου πω, συγγνώμη, άσε τον Οκτώβριο. Εγώ μπορεί να κάνω μες τη βδομάδα, να ξέρεις, αν έχει καλό καιρό. Εκεί που θα πάω. Δεν θα σου πω πού. Ήθελα να σου πω όμως κάτι άλλο. Από το ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, ψάχναμε στο site τίτλο αυτό για τον Παναθηναϊκό και λέγαμε ότι πάει για κατοστάρα. Ωραία. Αλλά κιόλας. Έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι σε κάποια διαστήματα της τελευταίας περίοδου είχαν χαλαρώσει. Και ήταν πολύ πιθανό να μην φτάσουμε σε κατοστάρα. Και εκεί πήγαινε το πράγμα, δεν γινόταν η τελευταία επίθεση. Με βάση αυτό, λέω εγώ τώρα, επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα, πόσος κόσμος το είχε παίξει στο στοίχημα. Για κατοστάρα, έτσι. Δηλαδή.
0: Μα είναι το μόνιμο άγχος
2: των παίκτων του στοιχήματος. Εκεί τώρα, τι κάνει αυτός που το έχει παίξει.
0: Η χαιρετούρα τώρα στο φινάλε. Πότε δίνεται το νόημα για τη χαιρετούρα στο φινάλε.
2: Εκεί τώρα, φίλε, τρέχα γύρευε. Λοιπόν, αν κάνουμε την κουβέντα για το στοίχημα, έτσι. Την άλλη κουβέντα είναι άλλη κουβέντα, το ηθικό κομμάτι της φάσης.
0: Βέβαια, αυτό είναι και άλλη. Το πάμε και αλλού και έχει δίκιο.
2: Ναι.
0: Ο φίλος. Εντάξει, δεν γίνεται να σκεφτούμε στη βάση στοιχήματος.
2: Ναι, οκ. Okay. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Επίσης, με όλα αυτά που λέμε τώρα για τα fair play και αυτά, αν σταματάς ή δεν σταματάς, ξέρεις τι θυμήθηκα, ότι μια ελληνική ομάδα κάποτε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, φίλε. Μια ελληνική ομάδα κάποτε, παίζοντας μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, σταμάτησε να παίζει, έκανε πασούλες, γιατί τη σεβάστηκε. Ο Παναθηναϊκός με την Γιουβέντους, φίλε. Το 3-1.
0: Ναι.
2: Το 3-1, όταν η Γιουβέντους είχε μείνει με 9 παίκτες και φαινόταν ότι αν πατούσαν τον Γκάζι, θα τη έριχνε 5 γκολ. Για πλάκα. Ναι. Και κάνανε πάσες στη σέντρα. Μου είχε μείνει αυτό σαν μικρός Νίκος. Και άλλα παιχνίδια θα υπάρχουν σίγουρα, απλά τώρα αυτό μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ωραία.
2: Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
4: Σε λεπτάκι, μ' ακούτε?
2: Ναι, μια χαρά σας ακούμε.
4: Τέλεια. Λεωνίδα το όνομά μου.
0: Γεια σου, Λεωνίδα.
4: Θέλω να πω κάτι για την Εθνική.
2: Ναι.
4: Κάθε μέρες.
0: Και αυτό θέλω να πω.
4: Έχω πάρει μια φορά, ναι. Δεν ήσασταν εσείς νομίζω. Δεν θυμάμαι γιατί πάει πολύ καιρός. Να μην κοροϊδεύω.
0: Νομίζω
4: αυτό που θέλω να πω, εντάξει, μακάρι να μπορούσα να με ακούσει πολλοί κόσμος και να μπορούσα να επηρεάσω κάποιους, αλλά εντάξει, οκ.
0: Να σε ακούνε, όχι.
4: Αν θα φέρω θα πω μια παρομοίωση, που δεν μου αρέσει γενικά να το κάνω, αλλά για να σας δείξω τι θέλω να πω. Αν σας έδινα μπεσαμέλ, κιμά και μακαρόνια, θα μπορούσατε να φτιάξετε σπανακόριζο?
2: Δεν νομίζω.
4: Ωραία, Άχι. Τέλεια. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι γενικά υπάρχει μια... Μακάρι να το κάνουμε για γούρι. Αυτό το χαμηλά την μπάλα. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ γενικά βλέπω ότι έχουμε μια φουρνιά η οποία καλό θα ήταν για μένα να κατεβαίνει στο γήπεδο και να χτυπάει κάθε παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός.
2: Όχι,
4: ή πολύ αισιόδοξος.
2: Το κάναμε αυτό και το πληρώσαμε ωστόσο.
4: Αυτά τα υλικά.
2: Το κάναμε και το πληρώσαμε.
4: Νομίζω τώρα πλέον οι παίκτες μετά από 2 χρόνια είναι και πιο έμπειροι. Έχουν πιο πολλές παραστάσεις. Έχουν κάνει περισσότερες μεταγραφές σε μεγάλες ομάδες. Πρωταγωνιστούν στις μεγάλες ομάδες. Δεν συμπληρώνουν απλά τα ρόστερ. Και πέραν της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Αγγλίας, τι νομίζω, ρε παιδιά, ότι έχουμε να φοβηθούμε κάποια χώρα στην Ευρώπη?
2: Δηλαδή... Είναι διαφορετικό αυτό που λες, να μπαίνουμε και να χτυπάμε τα παιχνίδια και να έχουν στο μυαλό τους οι παίκτες ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Είμαστε μια τρομερή φουρνιά. Ο ένας πήγε στην Μπενφίκα, ο άλλος στην Άρσεναλ, ο άλλος στην Ντόρτμουντ. Πάμε, Γιούργια. Και είναι άλλο πράγμα ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνουμε αυτό. Πρέπει να παίζουμε και λίγο έξυπνα σε κάθε παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε.
4: Εννοείται αυτό.
2: Δηλαδή, ας έχουμε 30% κατοχή μπάλας με τη Γερμανία και να τους χτυπάμε στην κόντρα, όπως κάναμε προχθές.
4: Δεν το συζητώ. Απλά βλέπω μια οπτική ότι θα είμαι ευχαριστημένος και με την τρίτη θέση, θα είμαι ευχαριστημένος να μου δώσουν δύο χ, θα το αγόραζα. Δηλαδή, γιατί τέτοια ετοπάθεια, ξέρω, ήμασταν πάρα πολλά χρόνια που είχαμε πρόβλημα σοβαρό. Αλλά νομίζω πλέον ότι, δηλαδή, τουλάχιστον βάσει ρόστερ, έτσι, μιλάμε βάσει ρόστερ. Ούτε τα ρόστερ παίζουν μπάλα, σίγουρα έχουμε δει άπειρα παραδείγματα. Αλλά νομίζω ότι με τους παίκτες που έχουμε, με βάση το ρόστερ ξαναλέω, είμαστε για,
2: Λεωνίδα, εγώ,
4: για άλλη τη συζήτηση.
2: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, ότι απλά η τοπάθεια. Παίζουμε με την Ολλανδία και τη Γερμανία παρόλα αυτά, δηλαδή...
4: Οκ.
2: Ναι, και εγώ οκ, λέω.
4: Στην παρούσα φάση, ας πούμε, δεν βλέπω παίκτες μέσα σε αυτές τις δύο εθνικές που υπερτερούν των δικών μας, ας πούμε. Τουλάχιστον μεσοεπιθετικά, έτσι. Τουλάχιστον μεσοεπιθετικά.
0: Ολλανδία, παρά τις πολλές αποσίες που θα έχει, υπερτερεί. Όχι ακριβώς μεσοεπιθετικά που λες και εσύ.
4: Εντάξει.
0: Συνολικά ως εντεκάδα. Εντάξει.
4: Ναι, οκ.
0: Όχι πολύ βέβαια, με αυτούς που λείπουν.
4: Πέρα του Φαντάικ που είναι πίσω, εντάξει, ένα top class όνομα. Δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ κάποιον που να... Δηλαδή, ας πούμε, τι παραπάνω μπορεί να έχει ο Χάκου από τον Τζόλι.
2: Ο Χάκου δεν παίζει, μας τον τραυμάτισαν.
4: Ναι, όχι, το ξέρω, το έχω ακούσει.
0: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, συμφωνώ, Λεωνίδα.
4: Ναι, αυτό.
2: Δεν είναι η χαοτική διαφορά που ήταν σε άλλες φουρνιές.
0: Μεσοεπιθετικά
2: τουλάχιστον. Εγώ είμαι πολύ περίεργος, για να είμαι ειλικρινής, πώς θα προσεγγίσει τα παιχνίδια ο Γιωβάνοβιτς αύριο και μετά την Κυριακή. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Να δω αν θα παίξει όπως έπαιξε την Κυριακή στο Augsburg, που είχαμε παθητικό ρόλο μέχρι το 60, ή αν θα προσπαθήσει να τους
0: ευνηδιάσει.
2: Να μπει σαν την Κηφισιά, ας πούμε.
4: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Μπαίνει η Κηφισιά με το μαχαίρι στα δόντια, με τα μπούνια.
4: Καταλαβαίνω τι λες απόλυτα. Αλλά οκ, εντάξει, αυτό ήθελα να πω, ότι. Λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο.
2: Πάμε, το πιστεύουμε.
4: Ρεαλιστικά, ναι, το πιστεύουμε. Δηλαδή, βάσει ρόστερ, ξαναλέω, και με βάση το τι κάνουν οι παίκτες μας στις ομάδες τους που πρωταγωνιστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, και όχι απλά συμπληρώνουν, ξαναλέω, τα ρόστερ, είναι, νομίζω, πήγες λίγο πιο. Θα πρέπει να ανέβει λίγο.
0: Δεν σου φοβάμαι σε αυτό.
4: Δεν είπα ότι αν έχει η αποτυχία να τους φάμε, αλλά οκ. Να περιμένουμε το κάτι παραπάνω. Είναι η ώρα, πώς να το πω.
0: Ναι.
4: Αν όχι τώρα, πότε.
0: Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να μπούμε με άγχος. Δηλαδή δεν έχουμε να χάσουμε πραγματικά
4: αυτό
0: τίποτα.
4: Αυτό δεν το συζητώ. Ναι, αυτό δεν το συζητώ.
0: Μετά από, αυτό το 2-2, δεν υπάρχει κανένας λόγος για άγχος.
2: Εγώ κρατάω επίσης, Λεωνίδα, ότι βγήκες και μου έχεις ανοίξει την όρεξη για παστίτσιο με το μπεσαμέλ και τον κιμά και τα μακαρόνια. Μας διέλυσες βραδιά.
4: Τουλάχιστον κάπου συνέβαλα.
2: Να είσαι καλά, Λεωνίδα. Καλό βράδυ.
4: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Να είχαμε ένα παστίτσιο τώρα, ό,τι πρέπει θα ήταν.
0: Καλό,
2: για βράδυ, ναι, ό,τι πρέπει είναι.
0: Καλά, τώρα που έχω μπλέξει, ρε φίλε, είναι 12-2. Δεν φαντάζεσαι, τρώω 3 η ώρα το πρωί.
2: Ναι.
0: Να μετά.
2: Παστίτσια.
0: Το λιγότερο, ό,τι βρω εκείνη ώρα. Βγαίνει στα ζόμπι.
2: Πάμε σε ένα τελευταίο μέχρι το break των.
0: Για πες τι ώρα είναι.
2: Τι πω, τη μία, μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία. Πήγα να πω μέχρι το break των μία.
0: Ναι.
2: Ωραία. Δεν πάτησα όμω. Χαίρετε.
5: Παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός σήμερα.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Λοιπόν, θα σας μιλήσω μόνο αν είστε κολλασμένοι εκεί.
2: Τι αν είμαστε?
0: Κολλασμένοι.
5: Αν είστε κολλασμένοι, θα σας μιλήσω. Αν είστε στη Χριστιανή Ορθόδοξη, θα το κλείσω το τηλέφωνο.
2: Και εγώ, για να δούμε τι θες να πεις.
5: Λοιπόν, καλά. Απλά είναι αυτά που λένε οι περισσότεροι. Δεν πάει να ξέρει τι γίνεται στις εκκλησίες. Τίποτα άλλο. Εγώ κολλάστηκα σήμερα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Για πείτε μου τι έγινε σήμερα, γιατί έχασα. Δηλαδή δεν παρακολούθησα τίποτα από αθλητικά.
0: Λοιπόν, ξυπνήσαμε το πρωί. Ψήσε καφένα, θα πω.
5: Είχαμε επιτυχία ή όχι.
2: Επιτυχία τι εννοείς? Ο Παναθηναϊκός νίκησε.
0: Νικήκαμε.
2: Ναι. Και ο Πάου. Με τη Βιλερμπάν.
0: Άρα ούτε χθες είχες διαβάσει, ναι. Ότι έπαιζε αύριο με το. Σήμερα δηλαδή με το Παναθηναϊκό. Με τη
5: Βιλερμπάν. Και ο Ολυμπιακός με ποιον έπαιζε?
2: Ολυμπιακός δεν έπαιζε σήμερα, αύριο. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Έχουμε αλλάξει και μέρα τώρα.
2: Τώρα είναι μία η ώρα, μας έχει μπερδέψει. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός τώρα. Πέμπτη.
5: Παιδιά, ο Παναθηναϊκός τι έκανε σήμερα, πείτε μου.
2: Νίκησε τη Βιλερμπάν.
5: Πόσο?
0: Θέλω να τα ακούω.
2: Θέλει και το σκορ.
0: 102-79.
2: Αυτό.
5: Πάντως, παιδιά, να ξέρετε ότι θα έχουμε επιτυχίες. Τάγιο Άρος προσέφηκε για τον Παναθηναϊκό.
0: Και άλλες δουλειές πρέπει να έχει.
5: Έγινε.
0: Ναι.
5: Γεια σου, παιδιά. Γεια
0: σου. Γεια
2: σου, Δημήτρη. Έχεις κι άλλον? Πάμε. Χαίρετε.
6: Ναι.
2: Εγώ προετοιμάστηκα για κολλασμένη και τέτοια. Λέω, τι θα πει τώρα. Τελικά ήταν εύκολο. Ναι, καλησπέρα.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι, εσείς.
6: Τι γίνεται, παιδιά?
2: Καλά. Ποιος είναι?
6: Πάνος λέγομαι.
2: Έλα, Πάνο.
6: Όχι, παστίτσια τέτοια ώρα, για πατσά πάμε.
2: Πατσά.
0: Νωρίς για πατσά.
2: Πατσά τώρα μία ώρα. Δεν έχουμε φάει βρεθνό ακόμα.
6: Τρεις ώρα που θα φύγετε εσείς τώρα.
2: Ναι.
6: Τέλος πάντων, για να μην βολεύω, με ψάχνει και εμένα προηγουμένως και λέω τώρα εντάξει θα γίνει σοου, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, τελικά.
2: Και εγώ ήμουν προετοιμασμένος, το τράβαγα βιντεάκια.
0: Ο Χριστιανός ένα σκόρ ήθελε να μάθει. Και το πιάσαμε.
2: Ναι.
0: Χριστιανός κυριολεκτικά έτσι.
2: Το κάναμε εδώ πέρα.
0: Και πράγμα.
6: Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω λίγο και αυτό που είπε ο φίλος για το. Όχι στοιχηματικό, για το γεγονός ότι παρατάνε τα παιχνίδια και τέτοια.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, και για την εθνική. Λοιπόν, αυτό που παρατάνε τα παιχνίδια, εντάξει, είναι αντί, δεν θα πω αντί επαγγελματικό, αλλά εμείς τους πληρώνουμε επί της ουσίας και θέλουμε να βλέπουμε ματσάκια.
2: Ναι.
6: Θέλω αυτό που είπες για τον Παναθηναϊκό με τη Γιουβέντους, ευκαιρία, θέλω μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, να αλλάξει μενταλιτέ, να βάλει πέντε στη Γιουβέντους και να έχει μια νίκη που να τη θυμάται και οι μετέπειτε γενιές να έχουν να τη θυμούνται αυτή τη νίκη.
2: Καλά, και αυτοί τη θυμούνται. Είναι. Το θυμούνται και αυτό. Απλά θα θυμόντουσαν το άλλο περισσότερο.
6: Κάθε λίγο κάνω το point. Και οι μετέπειτα γενιές που θα παίζουν στον Παναθηναϊκό στοιχείο ομάδα θα θυμούνται, ρε παιδί, θα πάει κάποιος αποδυτήρια, νικήσαμε την Γιουβέντους 5-1 τότε.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, βγείτε έξω και φάτε τους. Δηλαδή είναι κάποια πραγματάκια, κατάλαβες. Ας πούμε το 7-0 του Ολυμπιακού. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Είναι βαρύ σκορ. Okay. Ήταν για χρόνια τώρα και η Καζούρα και όλα και δημιουργεί ένα κομπλεξισμό. Υπάρχει και το ανάποδο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα και τους πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αθλητές, καλά να είναι όλοι. Και δεν μιλάω τώρα οπαδικά, μιλάω σαν φιλάθλος και θέλω εγώ να βλέπω ούτε καν στοιχήματα.
2: Πήγες να κάνεις ένα χουνέρι στην Γιουβέντους και να πάρεις το αίμα σου πίσω μετά από λίγα χρόνια, αλλά δεν το έκανες. Το θυμάσαι?
6: Και θα είναι στο μπασκετικό κομμάτι.
2: Ναι.
6: Το παίζανε το παιχνίδι μέχρι τέλους. Δηλαδή ήταν και θυμάμαι εγώ τον Ιωαννίδη τον Αείμνηστο. Και έχει κάνει και το fair play ο Ίκοβιτς, έχει κάνει με την CSKA που είχαν πάθει τη δηλητηρίαση κτλ. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι λίγο. Εγώ θέλω τώρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο να πάει όλο τσακάρφωμα ή να πάει για τρίποντο. Να βλέπω ότι και η αντίπαλη ομάδα δεν μπορεί. Εγώ έπαιζα και μπάσκετ χρόνια. Δεν μπορείς να χάσεις και ακόμα και με 30 πόντους. Θα μπεις μέσα, ρε φίλε, και θα θες να κάνεις και για τη δικιά σου προσωπικότητα. Θα θες να κάνεις και το κάτι εκεί στο τελευταίο λεπτό να δείξεις πάθος, ότι ματώνεις στη φανέλα. Ότι σέβεσαι αυτόν που σε πληρώνει, που χαίρεσαι στο γήπεδο.
0: Και επίσης να πούμε ότι πλέον έτσι όπως έχουν αλλάξει οι περισσότερες διοργανώσεις, ειδικά με League Faces και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, π.χ. στο κύπελο, είναι το πρώτο κριτήριο διαφορά τερμάτων. Δηλαδή είναι άμεσος αντέκτυπος.
6: Μα τι λέμε. Τέλος πάντων, γυρνάω λίγο στην εθνική, θέλω να είμαι σύντομος, πάτε και σε διάλειμμα. Βλέπω στοιχηματικά τώρα το λέω, ποιος θέλει να ακολουθεί. 3-1 την Ελλάδα, 2-2 τη Σερβία με τη Γερμανία με τη Σερβία. Στη Γερμανία θα παίξει και πέναλτι και καρτούλες ωραίες θα είναι. Το δικαιολογώ την Ελλάδα λέγοντας και το εξής, ότι πρέπει η ομάδα αυτή να βγαίνει μπροστά, να μην παίζει πολύ αμυντικά, παρόλο που δεν έχουμε κέντρο και στη Γερμανία το παίξαμε καλά. Και είδες τώρα πώς τους ξεγελάσαμε και έβαλε και Κουρμπέλη στο γκολ. Κάναμε άμυνα, παίξαμε εθνική Ελλάδα.
0: Εντάξει, από ένα σημείο και μετά βγήκαμε και μπροστά. Ανεβάσαμε γραμμές, ναι. Κρατήσαμε μπάλα. Βασικά και στο πρώτο ημίχρονο, όταν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε μπάλα, δεν το εκμεταλλευόμασταν το κράτημα της μπάλας. Από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό λέω και για Παυλίδη.
6: Απλά τους κουράσαμε, τους ξεγελάσαμε και εκεί πέρα που τους κουράσαμε, εμείς είμαστε τυχεροί τώρα με τη φουρνιά που έχουμε να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ ωραίες αλλαγές με παιχταράδες. Δηλαδή βγαίνει ένας παιχταράς, βγαίνει ένας παιχταράς ξεκούραστος και έχει τα μπακ μπροστά του κουρασμένα πάνω κάτω, γιατί ήταν και επιθετικά σε όλο το παιχνίδι, τα βρήκε εκεί πέρα, τα κρέμασε. Και αυτό βλέπω και αύριο, μας ξεκούραστος και έχει τα μπακ μπροστά του κουρασμένα πάνω κάτω, γιατί ήταν και επιθετικά σε όλο το παιχνίδι, τα βρήκε εκεί πέρα, τα κρέμασε. Και αυτό βλέπω και αύριο.

0: Μπροστά δεν ξέρω ποιος θα παίξει. Εγώ τον Τετέι θα ήθελα να παίζει μπροστά και να σπάει μπάλες. Ναι. Και αυτό το γύρισμα, ο Τετέι έχει ένα καταπληκτικό γύρισμα. Το
1: μπορεί να παίξει αύριο. Μπάλα.
2: Ίσως μπήκε ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας στα άκρα θα τον έβαζα εγώ. Και έχεις και το Παυλίδη που...
2: Αν μπει ο Τετέι πάντως, λογικά θα είναι Τετέι. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό να πούμε για Καρέτσα.
1: Ναι.
2: Είχαν πει η Γερμανία πρωινό δημοσίευμα το ότι η Dortmund έχει συμβουλεύσει κάπως έτσι ότι μήπως πρέπει να το διαχειριστούμε
1: να ξεκουραστεί,
2: καλύτερα.
1: Να ξεκουραστεί λίγο.
2: Αυτό τώρα δεν είναι και πολύ επιβεβαιωμένο ως δημοσίευμα. Υπάρχει.
1: Ποιος το γράψει, Bild.
2: Τι μου γράψει. Τέλος πάντων, και αν δεν παίξει ο Καρέτσας, τώρα συζητάμε θεωρητικά, μήπως παίξει ο Τετέ στα άκρα μαζί με Τζόλι.
1: Καλά, εκεί έχουμε επιλογές πολλές. Έχει πολλέ επιλογές.
2: Εμένα βέβαια, τώρα να κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Μου βρωμάει λίγο. Θα μπορεί να πει κάποιο έβαλε Dortmund. Ξέρεις, η Γερμανία την Dortmund να μην παίξει απέναντί μα. Ε? Δεν ξέρω.
1: Θεωρία. Ωραία,
2: ωραία θεωρία.
1: Ναι. Μπράβο.
2: Σκεφτόμαστε το μεσημέρι.
0: Δεν κατάλαβα, έβαλε η Dortmund.
1: Δεν υπάρχει λόγο τώρα, εντάξει.
2: Τη βριζώνω όλοι.
1: Διπλωματικό επεισόδιο.
0: Είστε του διαβόλου.
2: Αυτό, ναι.
1: Άστονε, κολλάστηκε τώρα, είναι μία ώρα.
2: Δεν έχω βαφτιστεί.
1: Να σε καλά, Πάνο. Να σε καλά.
0: Καλή επιτυχία στην Εθνική και καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, Πάνο. Καλό βράδυ.
2: Έτσι δεν λένε για όσους δεν είναι βαφτισμένοι.
1: Να τον κάνω σαν τον Κετζετζόγλου.
2: Χαλάρωσες.
1: Να πάμε σε ένα break.
2: Έτσι δεν λένε για όσους δεν είναι βαφτισμένοι.
1: Ότι βρωμάνε.
2: Ότι βρωμάνε.
1: Ναι. Έτσι λένε για τα παιδιά παλιά.
2: Λοιπόν.
1: Πάμε, ναι. Πάμε παρακάτω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
6: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Κατάλαβες τώρα την Monty Python. Την έχεις δει αυτή τη σκηνή. Με αυτό το τραγούδι.
1: Φίλε, προφανώς είναι μέσα στο μυαλό μου, μέσα στα αυτιά μου, να σου πω καλύτερα.
0: Ναι. Τη σκηνή λέω, στα αυτιά σου ήταν σίγουρα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ πιθανό βέβαια να μου τη δείξεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ο προηγούμενος φίλος,
0: ναι,
1: μου έφερε στο μυαλό και τον Ντάντε χθες που έκλεισε στοιχηματικά. Εγώ τον ακολούθησα. Ήρθαν. Να τον εξυμνήσουμε λίγο.
0: Ανέρεση.
1: Υπάρχει, λέει, Μεξικό Περού, γκολ γκολ ή over 2,5.
0: Ναι.
1: Και στα δύο.
0: Πόσο ήρθε το Μεξικό?
1: 4-2. Όχι, 4-2 ήρθε, είπα χιλί. 1-1. Μεξικό Περού.
0: Okay, okay,
1: okay. Έπαιξε ο Πινέδα, δεν έπαιξε ο Ορμίγκα.
0: Μάλιστα. Έχει πάει στο Κάιρο. Ταιριάζει και με το τραγούδι τώρα. Έχει πάει στο Κάιρο ο Πάολο Βαλέρη.
1: Οπότε.
0: Εκπαιδεύει τους Αιγύπτιους διαιτητές στο ΒΑΡ.
1: Άιντε. Εξάγουμε.
0: Ναι, τι. Και επίσης κάπου διάβασα. Ο Μπλούνας το έγραψε. Στο Μονοπάλα συγκεκριμένα. Ότι ανέβηκαν τρεις. Όχι, ανέβηκαν. Έχουμε πια πολλές επιλογές για διαιτητές. Γιατί τρία παιδιά από την Superbet League 2 πέρασαν τα τεστ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη Super League και στο κύπελο. Κάτσε να σου πω ποιοι είναι τώρα. Ο ένας είναι ο κόκκινος σίγουρα.
1: Ο κόκκινος δεν ήταν και παλιότερα, νομίζω.
0: Το θυμάμαι. Να τον έχει χρησιμοποιήσει σε κάνα μάτς ενδεχομένως. Το ξέρω, δεν το ξέρω καθόλου. Κάτσε να το βρω και θα σου το πω κάποια στιγμή.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε μέχρι να το βρεις.
0: Πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι, καλησπέρα. Γεια σας.
2: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Πιάνουμε χθες τρεφίλια το Μεξικό και την Αμερική.

0: Εντάξει, ούτε στημένο να ήταν τώρα.
1: Ναι, ούτε στημένο να ήταν.
2: Βρίσκω το κάναμε επίτηδες.
1: Ναι, ναι. Και παίζουμε τώρα τη Λιόν με την Τζέλσι, τις γυναίκες του Champions League, μαζί με την Bayern. Το έχουμε σιγουράκι, το παρακολουθούμε. Και έχει 8 λεπτά καθυστερήσεις και η τερματοφύλακα της Τζέλσι στις γυναίκες είναι κάτω 7 λεπτά.
0: Να σου πω, Σπύρο, βλέπεις και εκτός στοιχηματικών λόγων ποδοσφαιρικών?
1: Όχι, βέβαια. Κοίτα.
2: Αύριο έχει ματσάρα, ας πούμε. Αύριο έχει City Real Madrid αύριο.
1: Εσύ έβλεπες Περκάρμπορν, όχι για λόγους αεροπλάνου, για άλλους λόγους έβλεπες.
0: Και αεροπλάνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δώσε μας για σήμερα και άσε τα πολλά. Τα άλλα.
1: Για σήμερα.
2: Ναι.
1: Τα 4 ματσάκια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δυστυχώς δεν βλέπω να κερδίζουμε εμείς. Και βλέπω και διπλών, δεν βλέπω εκεί.
0: Αυτό είναι το θέμα. Επειδή το χ το αγοράζουμε, ναι. Είπαμε.
1: Ναι, το χ το αγοράζει. Ναι, εννοείται το αγοράζει. Ναι, δεν το βλέπω όμως. Διπλό και το χωράμε. Έτσι. Δεν θα πω για τα ειδικά. Τα ειδικά θα τα πούμε στο τέλος, θα πούμε, της πίστης. Ναι. Δεν υπάρχει ομάδα Σερβία. Εντάξει, οπότε δηλαδή οι Γερμανοί, όχι απλά περίπατο, παίζεις και over, θα ξεπάρχουν για μένα.
0: Βέβαια, Σπύρο, η Γερμανία είναι ο ορισμός, επειδή συζητάμε ότι στο Nations League κάποιοι κάνουν δοκιμές, είναι ο ορισμός της προετοιμασίας που κάνει ο Κλοπ.
1: Καμία αντίρρηση. Ναι. Απλά επειδή.
0: Τώρα έχει καλέσει, πέρα από ότι έχει καλέσει 44 παίκτες, και από αυτούς που είχε, λίγους που κράτησε από τους λεγόμενους βασικούς, κάποιοι δεν θα παίξουν κιόλας.
1: Το θέμα μου δεν είναι αυτό, Μεγάνο. Το θέμα μου είναι η Σερβία, η οποία δεν υπάρχει ομάδα Σερβία. Εγώ είμαι από παιδί φανατικός Γιουγκοσλάβος, ομάδες από εκεί. Απλά αυτό που βλέπω είναι πραγματικά ανέκδοτο.
0: Ναι, Βαλαγκολογιόβιτς, ακόμα.
1: Και δηλαδή, για να φτάσουμε στο σημείο που να βάζει γκολ ο Γιόβιτς και να πανηγυρίζουμε το 2026 της Σερβίας, αυτό πρέπει να σου λέει κάτι. Εμένα τουλάχιστον, έτσι. Καταλαβαίνει για ο Νίκος, τι λέω.
2: Ναι.
0: Εννοείς σε σχέση με αυτούς που είχε?
1: Ναι, Λέβαια,
0: εντάξει, τα έχει ο Γιώβιτς, ο Λούκα.
1: Ναι, ρε φίλε, εγώ ήμουν Λούκα Γιώβιτς από Άιντραχτ Φραγκφούρτη που έπαιζε και δεν θα σου πω τι έκανα όταν τον έβλεπα να παίζει.
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, λοιπόν, ό,τι έκανες εσύ ήταν στο έργο που έβλεπες. Λοιπόν, λοιπόν, τα άλλα... Πορτογάλοι χωρίς Ρονάλντο, τρένο θα πάνε παντού. Παντού, έτσι.
2: Τι δίνει τώρα το διπλό στην Πορτογαλία?
1: Δίνει.
0: Και παίζει με Δανία εκτός,
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Δεν θα σου πω για ξερό διπλό. Θα σου πω όμως για ποιοι δύο.
2: Α, στο δύο είναι το διπλό.
1: Ναι, είναι καλό. Είναι καλό πλέον.
2: Ναι.
1: Και ποιο είναι το τέταρτο μάτ?
2: Τέταρτο μάτς.
0: Ουαλία-Νορβηγία.
1: Ναι, Ουαλία-Νορβηγία. Εντάξει, το 1.47, ρε φίλε, δεν το παίζεις. Με αυτό που είδα εγώ, έτσι. Τώρα μιλάμε για στοιχηματικά, λες, και βγήκαμε να δούμε τα τέτοια.
2: Ναι.
1: 1.47 δεν αγοράζεις την Νορβηγία στην Ουαλία. Ίσως περιμένεις λίγο στο live, αν και γεια σου εκεί. Σίγουρα θα έχει ένα πέναλτι στη Γερμανία και στο εμάς. Αυτές είναι οι δικές μου. Ναι, αυτές είναι οι δικές μου και ξέρεις ότι ειδικά σε αυτά τα ειδικά με το βλέπω.
0: Ωραία. Κρατάμε πέναλτι τούμπα. Εγώ πιστεύω ένα από τα δύο θα έρθει γκολ-γκολ το δικό μας. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα βασικά.
1: Ναι, πάρα πολύ πιθανό. Αλλά νομίζω ότι δεν θα δίνει κιόλας. Οπότε...
0: Ναι, δεν είπα κάτι τρελό. Κύριε Σπύρο.
1: Λοιπόν, και θέλω να σας πω και μια φοβερή ιστορία τώρα από αυτά που συζητάμε. Λέγαμε πριν από δύο μέρες, σας είπα για το Σπάρτα Πλο, είναι έτσι, Νίκο?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος αυτός ο τύπος που κέρδισε, έσπασε όλα τα ρεκόρ.
2: Με το σκυλάκι, ναι, το διάβασα.
1: Λοιπόν, ωραία. Κάποια στιγμή λοιπόν είμαι στον Άλυμο σε ένα event δρομικό που κάνουν κάτι φίλοι και μου στέλνει, προσέξτε τώρα τι θα πω, και δεν είναι ανέκδοτο. Φίλος από ένα σπουλαζίδικο στον Άλυμο, μία φωτογραφία. Μου λέει, ρε εσύ κοίτα ποιος είναι εδώ. Μου στέλνει μία φωτογραφία και είναι ο νικητής του Σπάρταθλου, ο Ούγγρος. ένα του Βλαντίδικο του πουθενά στον Άλυμο, πύλων, που οποίο μιλάμε είναι ένα δι' ένα. Λέω δεν μπορεί. AI θα είναι. Κοντά ήμουν να πάω από εκεί. Και φίλε ήταν ο Ούγγρος εκεί, έμενε σε δύο στενά πιο κάτω σε, ένα, σε μια πανθιώνα, α πούμε, αυτό που κέρδισε το Σπάρτακλο. Το οποίο γνώρισα εγώ αυτόν τον τύπο. Για μένα θέλω να σας πω ότι είναι σαν εσείς στην ποδοσφαιρική και εγώ βέβαια, εντάξει, λίγο μπάλα, είναι σαν να συναντήσεις τον Ιμπραήμοβιτ, ρε φίλε, στο Έβερεστ της γειτονιάς.
0: Του συμπεριφέρθηκες και έτσι.
1: Ναι, ναι, φίλε. Τραβήκαμε και φωτογραφία, στήλα και τα λοιπά. Μιλήσαμε κανένα δεκάλεπτο, ένας φοβερός τύπος. Αλλά όσο μικρός είναι ο κόσμος, φίλε, αυτός που έχει κάνει, ας πούμε, το αδιανόητο, τον βρήκε σε ένα Βλαντίδη και στη γειτονιά σου, ας πούμε, το πουθενά. Αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια ιστορία φοβερή. Λοιπόν, άντε, το νου σας παίξε αυτά που είπα, Μανολάκη μου, και εντάξει, ταμείο και περιμένω πώς θα έτσι.
0: Ναι.
2: Άντε, άντε, καλά. Γεια, καλημέρα.
0: Λέω εδώ πέρα ότι ήταν ο κόκκινος.
2: Ο κόκκινος ήταν. Ο κόκκινος ήταν, ναι. Αυτή έτσι κι αλλιώς είναι.
0: Δεν είχε επιβεβαστεί, δεν είχε κάνει καλές.
2: Δεν είχε περάσει τα τεστ.
0: Α, ναι.
2: Και ήταν αυτοί όλοι
0: κοκκινησάν.
2: Οι τρεις είναι στον πίνακα της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας και τώρα μπορεί να τους χρησιμοποιεί ο Λανουά. Είναι ο Μόσχου, ο κόκκινος και ο Μέγας. Που πέρασαν με επιτυχία τα αγωνιστικά τεστ. Αυτά, έτσι.
0: Ανακοινώθηκε και τέταρτη αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας.
2: 28 Οκτωβρίου.
0: Έχουμε 28 Οκτωβρίου. Και όπως μου θυμίζει και η Κωνσταντίνα.
2: Εθνική γιορτή.
0: Είχαμε και άλλες γιορτές που είχαμε δράσει. Όχι απαραίτητα κύπελλο.
2: Ναι, γιατί όχι. Γιατί να μην έχουμε. Okay.
0: Εντάξει, είναι κάπως.
2: Εντάξει. Έχει μετά και full παιχνίδι από το μεσημέρι και μετά μέχρι το βράδυ.
0: Εγώ πάντα το έχω συνδυάσει με παρέλαση. Ενώ δικά μου χρόνια παρέλαση. Είναι ιδιαίτερο μετά το σχολείο, μετά το παρέλαση. Καταρχάς, εμείς στη Θήβα πηγαίναμε για ποτά μεσημέρι. Φαντάζομαι σε κάθε επαρχία που σέβεται τον εαυτό της.
2: Και εμείς πηγαίναμε.
0: Ακριβώς μετά, μία ώρα, έτσι, δύο ώρα.
2: Με τσίπουρα καταλήγαμε. 15. Τα άλλα μεσημέρι.
0: Ναι, και μετά να έχεις και αθλητική δράση. Είναι παιχνίδια που σου μένουν στο θυμικό. Ε?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και έχει ντέρμπι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
2: Δύο ντέρμπι.
0: ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης, σοφώς.
2: Και είναι και νωρίς το Παναθηναϊκός.
0: Και Μαρκό Ολυμπιακός 3-0. Τα παιδιά στα λύκια από... με τσίπουρα το βλέπω.
2: Τιμάσου γι' αυτό να ξέρεις. Από τώρα το βλέπω να έρχεται.
0: Ποιο?
2: Απας Μαρκόπουλο.
0: Μαρκόπουλο λες.
2: Εύκολα, εύκολα. Για κάτι θα πας τώρα για ραδιόφωνο, θα είναι για τηλεόραση.
0: Κάτι θα γίνει.
2: Κάτι τέτοιο θα παίξει.
0: Ωραίο. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Πάμε, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Καλώς τα παιδιά, τι κάνετε. Καλώς τα νυχτοπούλια. Όταν θα καλώ εγώ, θα σας λέω νυχτοπούλια και θα με πιάνετε. Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
0: Α, σε Γιάννη.
3: Να βρίσκουμε σιγά σιγά συνθηματικά, όχι τίποτα άλλο.
0: Μπράβο, σωστός.
3: Τι κάνετε, παιδιά.
2: Καλά
0: είμαστε, εσύ.
3: Καλά. Εγώ έχω βάλει τώρα, έχω γυρίσει πίσω μέσω εφαρμογής να δω τον ΠΑΟΚ. Επειδή λατρεύω τον μπάσκετ και έτσι από.
2: Και εγώ τον βλέπω, να ξέρεις, σε επανάληψη εδώ απέναντί μου.
3: Να δω τι θα κάνουν οι ομάδες.
0: Έχεις μάθει το σκορ.
3: Πώς?
0: Έχεις μάθει το σκορ το τελικό.
3: Το έμαθα, τώρα μου διαφεύγει να σου πω την αλήθεια. Έμαθα απλά ότι νίκησε.
0: Ναι, το ποιος νίκησε. Okay.
3: Απλά επειδή ήμουν σε μάθημα στο φροντιστήριο και είπα να το βάλω τώρα να χάσω.
2: Να σου πω, έχουν κάνει. Τώρα ρωτάω εσένα, αλλά το έχω δει κιόλας ότι θα το κάνανε. Σήμερα το είδαμε κιόλας. Έχουν κάνει αλλαγές στο γήπεδο, έτσι. Σημαντικές αλλαγές. Έχει...
3: Κοίτα, τώρα θα σε γυράσω για συγκεκριμένες αλλαγές, γιατί δεν έχω πάει ποτέ στο παλατάκι και δεν είμαι καν Θεσσαλονικιός και δεν υποστηρίζω καν από τις δύο.
0: Και δεν με κάνει καν Γιάννη, λέει.
3: Πόπο, εντάξει, αν έχω.
0: Κάνε θες να μάθεις.
3: Πέθατε σε φάντασμα. Πέθατε ακροατή φάντασμα, σε δείτε. Πέθατε σε υπόστο.
2: Τέλος πάντων, από την εικόνα λέω ότι το γήπεδο δεν έχει. Έχουν κάνει πραγματάκια, ρε παιδί μου.
3: Κοίτα, και σε θέμα κόσμου, τεράστια διαφορά.
2: Καλά, δεν το συζητώ.
3: Σε θέμα κόσμου φέτος θα δούμε attendance.
2: Ναι, ναι.
3: Τρελό attendance. Και στις δύο περιπτώσεις.
2: Είχε 8-9 χιλιάδες κόσμο είχε σήμερα. Ήταν γεμάτο, ρε.
0: Ναι, ρε.
2: Φοβερό.
0: Και εμένα μου έκανε εντύπωση και τα εφέ στο. Στο ΑΚΑ.
3: Ναι, και εφέ και φωτισμό είδα σε κάποια στιγμή της ανάπαυλης στα διαλύματα τώρα, γιατί είμαι στο δεύτερο ημίχρονο που είναι 44-46.
2: Το μπάσκετ παίρνει.
3: Δείχνει καλή αντίπαλος αυτή η Μανρέσα.
2: Πολύ καλή, μια χαρά ομάδα είναι.
0: Ισπανική, γιατί... υπάρχει ομάδα Ισπανίας που να είναι καλή.
2: Το μόνο που μένει στο ελληνικό μπάσκετ να γίνει είναι τα επόμενα χρόνια.
0: Άμα το βάλε και ο Γιώργος.
2: να αρχίσουμε να βγάζουμε περισσότερα παιδιά. Πρέπει να έχουμε παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Το ελληνικό μπάσκετ να έχει περισσότερη παραγωγή και να. Όχι απλά να έχει, να του χρησιμοποιούμε καλά, να παίζουν αυτά τα παιδιά.
3: Όπως το κατόρθωσε από το 20 ο ΠΑΟΚ με τα Ελληνόπουλα τις ακαδημίες του. Αν καταφέρει σταδιακά ο ΠΑΟΚ κάτι αντίστοιχο και στο μπάσκετ, θα είναι μια ελπίδα.
2: Βέβαια. Και όλοι, όχι μόνο πάω. Οι μεγάλοι γενικά να το δουν πιο τέτοιο. Είναι το. Στην Ελλάδα το μπάσκετ, ρε παιδί μου.
3: Να σου πω την αλήθεια, να σου πω την ταπεινή.
2: Είναι στο αίμα μας, τι να κάνουμε τώρα.
3: Τώρα να σας πω την ταπεινή μου άποψη. Από τη στιγμή τώρα που θα δουν να ανέρχονται οι Θεσσαλονικείς και λίγο η ΑΕΚ, γιατί ομολογουμένως και η ΑΕΚ έχει πάρει τα πάνω της και με το Σάκοτα. Ναι. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Πάρα πολύ ωραία ομάδα. Δεν θα αφιερώνονται και δεν θα βασίζονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε ελληνικό στοιχείο, να με θυμηθείτε. Mm. Και το λέω αυτό.
0: Είναι αναγκασμένοι.
2: Είναι αναγκασμένοι, ρε Γιάννη, στο πρωτάθλημα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι. Μα το καταλαβαίνω. Εγώ Ολυμπιακός είμαι.
0: Το ΠΑΟΚ έχει πάρει και μπαζίνα, έτσι, μια κίνηση επένδυσης.
3: Ναι, ισχύει. Καλά τα οράματα να έχουν σταθερότητα. Και η κορυφή και οι επιτυχίες αυτών και για τις δύο σε κάποια φάση. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη.
2: Ναι.
3: Και δεν αποκλείω και την ΑΕΚ. Απλά μακάρι να βλέπουμε παιδιά υγιές.
0: Κομβικό για την ΑΕΚ είναι να μπαίνει NBA Europe. Ναι, και θα πω εγώ να μην γίνει συμφωνία NBA Europe EuroLeague. Για την ΑΕΚ, έτσι.
3: Ναι, για την ΑΕΚ.
0: Επειδή αν γίνει αυτή η συμφωνία δεν το βλέπω και πάρα πολύ ευγιώνει για την ΑΕΚ. Να είναι εκείνη που θα πάρει το license.
3: Πήρα κυρίως παιδιά και για να σας ακούσω μετά από καιρό. Και για να προσθέσω και εγώ μια στιγματική πινελιά.
2: Για πες. Θα με κάνετε να ξαναρχίσω το στοίχημα, ρε. Έχω να παίξω πόσα χρόνια. Για πες.
3: Εγώ έχω καταγράψει και έχω παίξει από τη στοιχηματική το ασιατικό handicap για την Ελλάδα στο συν 0,5 που είναι σε πολύ καλή απόδοση, είναι 80. Γκολγκολάκι στο Ιρλανδία-Αυστρία που είναι και οι δύο καλές.
2: Πόσο δίνει εκεί το γκολγκολάκι?
3: Το γκολγκολάκι δίνει 1,93. Και μαζί με το Χ2 συν over 1,5 στο Δανία-Πορτογαλία που είναι 1,65 σύνολο 5,73 πάρεσε το ένα δεκαράκι και τι γίνει.
2: Okay. Ωραίο, το κρατάμε.
3: Αυτά παιδιά να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
2: Έγινε, ναι. Γιάννη, να είσαι καλά.
3: Τα λέμε.
2: Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Ζωρίστηκε πολύ, βλέπεις. Πρώτο δεκάλεπτο κυρίως, μετά πήρε το προβάδισμα, αλλά ζωρίστηκε. Λοιπόν.
0: Δεν είναι υπέροχο. Καλά, εσύ το κάνεις κάθε σου κούνο.
2: Ποιο?
0: Να είσαι εδώ μέσα και να.
2: Και να βλέπεις τηλεοράσεις.
0: Σε τέτοιες τηλεοράσεις.
2: Υπέροχο είναι όταν έχει ένα-δύο μάτς.
0: Και όταν έχει λήξει και το βλέπεις μετά, χαλαρά, ξέρεις τα πάντα.
2: Ναι.
0: Μιλάς και με ακροατές.
2: Ναι. Δηλαδή δεν είναι υπέροχο.
0: Σημασία στο τι λένε.
2: Δεν είναι υπέροχο όταν έχει πέντε παιχνίδια ταυτόχρονα.
0: Ναι.
2: Έχει πλάκα σου σχοπεί αυτό τις Κυριακές. Όταν έχει 4-5 μάτς και είναι όλες τις τηλεοράσεις ανοιχτές, που κοιτάω το Στέφανο ή το. Κυρίως με το Στέφανο το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Όπου τα μάτια μας δεν πηγαίνουν, ας πούμε, και τα δύο μάτια δεξιά. Το ένα, σαν του χαμελέονται. Το ένα είναι αριστερά. Βλέπω το Στέφανο και σκέφτομαι πώς είμαι κι εγώ εκείνη τώρα. Τα μάτια είναι αλλού για αλλού. Κοιτάνε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω.
0: Ναι, και να πούμε και στον κόσμο ότι βλέπεις το ματς το αντίθετο από αυτό που ακούς από τον συνάδελφο που στον αέρα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε, για να πεις ότι αν γίνει κάτι στο άλλο γήπεδο, πάμε στο.
2: Άρα συνήθως δεν βλέπω το καλό ματς που είναι στον αέρα εκείνη την ώρα. Εκεί καταλήγουμε.
0: Δηλαδή,
2: εκείνο το Κηφισιά Λεβαδιακός που έληξε 0-0 πριν από δύο εβδομάδες. Δηλαδή, το έχω δει όλο. Να σας πω τι έγινε λεπτό προς λεπτό, δεν έχω θέμα, ας το πω.
0: Λοιπόν, πώς βλέπουμε το ρόστερ της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Καλό είναι για μένα. Λείπει κάτι. Μια κίνηση που.
2: Πού?
0: Όπως κάθε χρόνο, εκεί στο 3.
2: Στο 3.
0: Που κάθε χρόνο η ΑΕΚ κάνει μεσού στη σεζόν, διότι είναι και πιο εύκολο από το να πάρει ένα πολύ καλό παίχτη από το ξεκίνημα και να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, να το σπάσει στα μισά.
2: Ναι.
0: Ναι. Αλλά έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα η ΑΕΚ. Θεωρώ. Αλλά έχει και απουσίες, μωρέ. Συνεχώς, δηλαδή, πάντα λείπουν παίκτες.
2: Πότε ξεκινάει το BCL, την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα.
2: Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Νίκος Παραθηναϊκός.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
4: Τα παιδιά, καλά. Μ' ακούτε?
0: Ναι, καλησπέρα. Πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
4: Καλά. Λοιπόν, όσο για το Ιωαννίδη που λέγατε πριν, στην αρχή μάλλον, ότι είναι πίσω, δεν υπήρξε παιχνίδια, του λείπουν παιχνίδια. Εγώ και στο Παναθηναϊκό που ήταν δεν μου άρεσε ο Ιωαννίδης. Δεν είναι το κλασικό σεντερφόρ. Δεν έχει το εύκολο γκολ.
2: Όχι, μπορεί δεν είναι.
4: Μπορεί να έχει τρίπλα. Και γι' αυτό το έχασε προχτές. Εάν ήταν ο Δουβίκας εκεί θα το έβαζε. Το να πιστεύω. Ή ο Παυλίδης. Δεν είναι ο παίκτης που έχει το εύκολο γκολ. Μπορεί να είναι δυνατός, να κρατάει μπάλα, να κάνει τρίπλες, να αυτό, εντάξει το έχει. Αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ.
0: Ναι. Γι' αυτό χρησιμοποιείται αρκετά και ως δεύτερος φορ.
4: Και αυτή ήταν η άποψή μου και στο Παναθηναϊκό. Δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης. Όσο και ό,τι και να λέγανε κάποιοι.
2: Οκ. Okay. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά είναι η άποψή σου.
4: Γιατί.
2: Γιατί θεωρώ ότι είναι, έχει χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Και τώρα.
4: Έχει, αλλά δεν έχει τον κόλερ, φίλε. Πόσα κόλερ βρίσκεται.
2: Θα μπορούσε να σου κάνει χίλιες δύο άλλες δουλειές. Τις ίδιες δουλειές μπορεί να κάνει και στην Εθνική.
0: Εντάξει, στα καλά του στον Παναθηναϊκό, είχαμε φτάσει στο σημείο καλός ή κακός να τον υμνούμε. Όχι εμείς, ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
4: Να τον υμνούμε, εγώ δεν τον ύμνησα ποτέ.
0: Εντάξει, το μεγαλύτερο ποσοστό.
4: Προσωπικά, προσωπική μου αυτή να μην. Ναι, γιατί, πώς να σου το πω τώρα, είχε μία αύρα.
0: Να μην φύγει ο Ιωαννίδης. Να μην το πουλήσουμε.
4: Να μην φύγει ο Ιωαννίδης, να μην το πουλήσουμε. Πόσα γκολ έβαλε ο Ιωαννίδης στον Παναθηναϊκό.
0: Που έπαιρνε από το χεράκι τον Παναθηναϊκό τότε, έτσι.
4: Πόσα γκολ έβαλε.
0: Όσα. Αρκετά είχε.
4: Θυμάσαι τον Μπέρκ. Αυτά είναι σεντερφόρ, φίλε. Τον Μπέρκ. Τον Ελκαμπή, τον Ελαραμπή. Ο Ελκαμπή στα πριν δύο χρόνια.
0: Το πες και μόνος σου. Δεν είναι ίδιο τύπο. Δεν είναι ίδιο τύπο.
4: Καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό, λέω. Δεν έχει το εύκολο γκολ. Εγώ θέλω εκεί προχτές, γιατί όταν παίζει με τη Γερμανία, δεν σου δίνει πολλές ευκαιρίες. Ειδικά του τέτοιου. Δεν χάνεται, κύριε φίλε. Δεν το χάνει εκεί να πούμε.
2: Αλλά δεν το έχουν χάσει άλλοι.
0: Αυτό έχουν χάσει
2: άλλοι. Ο μόνο Γιώβιτς τώρα θυμάμαι αμέσως σε μια εβδομάδα έχασε τρία.
4: Χάνουνε. Εντάξει τώρα στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ένα τέτοιο ήθελα εγώ να είναι στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, σου λέω ο Γιώβιτς συγκεκριμένα σε μια εβδομάδα.
0: Και άλλοι μωρέ σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα.
4: Κατάλαβε. Τα έχω φρέσκα. Δηλαδή εκεί σε τέτοια παιχνίδια τώρα δεν χάνεται ρε φίλε. Το χάνεις εκεί τώρα αυτό να είναι. Όσο για την Εθνική πιστεύω ότι επειδή έχω και κάποια ηλικία, δεν βλέπω χρόνια την Εθνική. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια να είχαμε τέτοιους παίχτες δηλαδή. Εγώ πιστεύω για το 4 είναι πολύ καλύτερα σαν παίχτες, σαν ατομικότητα.
0: Εμένα κακώς το συγκρίνουμε.
4: Υστερούμε, τέλος πάντων.
0: Επειδή έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, μωρέ.
4: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Υστερούμε λίγο στα χαβ, εκεί υστερούμε λίγο.
0: Εκεί υστερούμε, πιστεύω, όχι λίγο.
4: Ναι, πολύ. Αλλά ναι. Πιστεύω ότι αν γυρίσει ο Κωνσταντέλιας, γίνει καλά το παιδί και πρώτα Θεός και γυρίσει και δεχτεί να παίξει, το αποφασίσει μάλλον, πιστεύω ότι θα παίξουμε αλλιώς μετά με τον Κωνσταντέλια.
2: Σύμφωνοι σε αυτό, σύμφωνοι.
4: Ναι, ναι. Και όσο για τον άλλο το φίλο που έλεγε ότι ξέρεις να πάμε μπροστά, γιατί εκτός στη Γαλλία, την Αγγλία και την Ισπανία τους βλέπουν και τους άλλους ξέρεις τα ίσα, δεν είναι έτσι να μου. Γερμανία, ό,τι δεν συζητάμε τώρα η Ολλανδία. Δεν μπορεί να είσαι έτσι μπροστά να πω. Τέλος πάντων,
2: έγινε.
4: Γιατί ο Ιωαννίδη πήρα πιο πολύ, γιατί τον έχετε πολύ σε ψηλά να πούμε. Σε δημοσιογράφη. Τέλος πάντων.
0: Δεν μας τον έριξες. Παραμένει ψηλά.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Αλλά πέρασε η άποψή σου προφανώς. Μπορείς κάποιος να τον έριξες.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Καλό
2: ξημέρωμα.
0: Να πούμε, επειδή το ρωτάνε και από χθες για το Sport FM TV.
2: Ναι.
0: Λέει ο φίλος, σε δύο μέρες αρχίζει το μπάσκετ και η ΑΕΚ δεν ξέρουμε πού θα μεταδοθεί και ποιος θα το μεταδώσει. Μην αμελήσει το μήνυμα αυτό. Δεν το αμελούμε. Λοιπόν, θα στα πει ο Βάιος κάποιο πρωινό από τα επόμενα. Επίσημα.
2: Μπορεί και αύριο.
0: Βάιος Τσούτσικας. Μη φοβάσαι, θα τη δεις στην ΑΕΚ.
2: Θα τη δεις στην ΑΕΚ. Όλα τα μάτσα θα τα δείτε. Υπομονή λίγο ακόμα. Εδώ για το φίλο που έχει ρωτήσει πολλές φορές για αυτό που είπε ο Γκαγκάτσης, επιβεβαιώνει ότι ο Γκαγκάτσης όσα είπε και για τον Κωνσταντέλια τα έχει πει στο Αθλέτικο. Έριξε. Περιμένει φιλός. Πάμε στο φίλο και θα το πούμε μετά. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, ρε παιδιά. Από Κύπρο περνώ.
2: Γεια χαρά. Φίλε.
5: Σας ακούω, είσαστε πολύ ωραίοι.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε.
5: Απλά, θέλω. Δημήτρης, φίλε.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Φίλε μου, απλά θέλω να πω εγώ για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Πού τον έχεις ζήσει κιόλας, στην Κύπρο.
5: Ναι. Εγώ είμαι με ομάδα που είναι εχθρός του Απόελ που ήταν ο Ιβάν.
2: Ομονία.
5: Είμαι Απόλλων Λεμεσού.
2: Α, είναι και ο Απόλλων Λεμεσού, είναι Έχει κόντρα με
5: τον Αποέλ. Εννοείται. Τα τελευταία 10 χρόνια διεκδικούσαν πρωταθλήματα μαζί του, αλλά ήταν σαν Ολυμπιακό Πειραιό απέναντι μα. Είχαν τον Ολυμπιακό Πειραιό του Γόκχαλη. Καταλαβαίνει.
2: Μάλιστα.
5: Λοιπόν.
0: Τα λέτε έτσι και εκεί, Ολυμπιακό Πειραιό. Άι, καθημερών.
5: Ο Απόλλων Λεμεσού, για να καταλάβει, είναι αν τα ταυτίσει, είναι σαν τον Μπάουκ. Έχει τα ίδια πρωταθλήματα. Όπω και να έχει. Ναι, όπω και να έχει. Θέλω να πω ότι ο Ιβάν θα πάρει πολύ, πολύ μπροστά την Εθνική Ελλάδος. Mm-hmm. Βλέπω πολύ, πολλά υποτυπητικά σχόλια και στο Facebook και γενικά ακούω σχόλια στο ραδιόφωνο. Θέλω να πω ότι θα πάει, πιστεύω θα πάει πολύ καλά η Εθνική μαζί του, γιατί ο άνθρωπος το έχει πάρα πολύ. Είχε μια ομάδα που δεν ήταν τόσο δυνατή και κατάφερε και πήγε μέχρι τους 8, φαντάσου, 8 mm-hmm. Champions League. Ήταν τεράστιο επιτεύγμα.
2: Τι ήταν και αυτό τότε.
5: Πράγματι. Και εμείς που τους αντιπαντούσαμε χαρήκαμε μαζί τους. Ναι. Πραγματικά.
2: Τρομερή
5: επιτυχία.
2: Οπότε θέλω
5: να...
0: Έλα Μαντούκα, μέσα. Μαζί ήταν.
5: Ναι.
2: Ο Χιώτης.
5: Χιώτης και ο Χιώτης Μαντούκα. Είχε Αίλτον, Αλμέιδα. Ήταν παιχταράς αυτός. Έκανε τα μαγικά του με τη Ρεάλ. Όσο και αν τους αντιπαντούσα, πράγματι τότε έκαναν μαγικά. Οπότε λέω, θέλω να σας πω ότι την Εθνική θα την πάρει μπροστά πάρα πολύ. Θέλει υπομονή, δεν χρειάζεται να το... Αυτή η εχθρότητα που βλέπω από πολλούς δεν χρειάζεται. Θέλει υπομονή, θέλει χρόνο και η Εθνική θα πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Μακάρι. Την Κύπρο πώς τη βλέπεις?
5: Η Κύπρο, εντάξει, δεν έχουμε τόση ποιότητα όσο η Εθνική Ελλάδος, δυστυχώς...
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει ποιοτικά.
5: Ανεβαίνει σιγά σιγά, τώρα
0: πήραμε... Σε επίπεδο μονάδων τουλάχιστον.
5: Πήραμε και έναν παίχτη που είναι χειρίζες κυπριακές. Μπράβο, ναι, που ήταν πέφτει...
0: Μπέρνλι.
5: Ναι, μπράβο. Πήγανε παπάδες και στη Sporting Λισαβόνας πρόπερση. Οπότε θεωρώ θα ανεβεί και η Κύπρος. Μακάρι να καταφέρουμε να πάμε στο Euro για πρώτη φορά. Εντάξει.
2: Καλά, αυτό θα είναι. Τι συζητάμε τώρα, ιστορική επιτυχία. Αν γίνει κάτι.
5: Είναι μαγικό.
0: Να πάμε κι εμείς και να ανταλλάσσουμε 12.
2: Πριν από μερικά χρόνια, τώρα μπορεί να. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, είχε μια φουρνιά η Κύπρος, όταν ακόμα ο Σωτηρίας ήταν και πιο μικρός, που λέγαμε ότι μπορεί και να κάνει κανένα μπαμ. Τελικά δεν έγινε αυτό το
5: πράγμα. Να σου πω, η πιο καλή φουρνιά νομίζω ήταν μαζί, όταν ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και παίρναν πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή είχαμε κάτι 4-4 με την Πορτογαλία, κάτι... καλά αποτελέσματα, αλλά ποτέ δεν είχαμε συνέχεια.
0: Χαραλαμπίδης,
5: μπράβο, ναι, που ήταν και στο Παναθηναϊκό.
0: Χαραλαμπίδη, θυμάμαι, σε κλήρωση για το Τσουλού, ο Μίλων τότε, τον έχουν εκεί στην τηλεόραση και βλέπει live την κλήρωση και πέφτει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα και έχει αντίδραση... μόνο που δεν σηκώθηκε να ουρλιάξει, δηλαδή γούσταρα ήθελε να πέσει στην Μπαρτσελόνα.
5: Ναι, όντως. Πραγματικά ήταν...
0: Να σου πω, Δημήτρη.
5: Μια χαρά.
0: Θυμάσαι... Καλά, προπονητικά είναι πιο φρέσκο, αλλά και παιχτικά. Ντούσαν Κέρκες.
5: Ναι. Ο Ντούσαν Κέρκες ήταν στη αιώνια αντίπαλο της ομάδας μου, στην ΑΕΛ. Εγώ είμαι Απόλλων, η ΑΕΛ είναι τη Λεμεσού, η άλλη ομάδα. Έχουμε μεγάλη κοντρά. Ήταν, όντως όμως, ήταν πολύ καλός πρόβλημα. Και στον Ατρόμητο που είναι τώρα θα κάνει καλά πράγματα, είμαι σίγουρος. Αν και... Εντάξει, ήταν και στην Πότε Πλότη, πώς τη λένε, την Βουλγαρική,
2: που σκοτώθηκε.
5: Ναι.
0: Όχι σκοτώθηκε, τον πυροβόλησαν.
5: Τον πυροβόλησαν, πότε, χτες. Και επίσης, στον Απόλλωνα παίζει τώρα ο Παλογιάννης, δηλαδή της είναι, που ήταν, τότε ήταν στην Πότε πάλι. Σωστά. Ήταν πρόεδρος του.
2: Σωστά.
0: Ωραία, ναι, Δημήτρη.
2: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Από χέρι Σωτηρίου, φίλε, έχει τάση 33 ετών, ρε, νομίζω είναι πιο μικρός. Το Γενάρη γίνεται 34.
0: Ναι. Όχι, παιδιά, θα τη δείτε την ΝΑΕΚ. Όχι από ραδιόφωνο μόνο.
2: Στην Ιαπωνία.
0: Θα τη δείτε κιόλας.
2: Άκου να δεις. Το έχεις χάσει τελείως.
0: Θα τη δείτε, είπαμε. Και...
2: Ο Άκης Μάτζιος είναι προπονητής στην Κύπρο, ναι.
0: Ό,τι είπα, ανεβαίνει ποιοτικά, ενώ σε επίπεδο μονάδων. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 break, λέει ο Γιώργος. Πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6. Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Maccabi Tel Aviv. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, είπε ο Γκαγκάτση σήμερα μιλώντας στο Αθλέτικο ότι θα κάνει μια πρόταση η ΕΠΟ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προκειμένου τα ρόστερ των ομάδων να εναρμονιστούν στις απαιτήσεις που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Όσοι παίζετε manager, ξέρετε πολύ καλά τι εννοεί. Να υπάρχει δηλαδή λίστα Α με συγκεκριμένο αριθμό ξένων και Ελλήνων σε συνδυασμό με τη λίστα Β. Κάτι το οποίο βέβαια δεν θα γίνει άμεσα, γιατί θα βάλουμε λουκέτο, αλλά σταδιακά σε μια τριετία. Την πρώτη θα είναι 20 ξένοι και 8 Έλληνες, 4 Έλληνες και 4 από την Ακαδημία. Τη δεύτερη 19 και 8 και την τρίτη να πάει 17 και 8. Αυτή λέει θα είναι η πρόταση της ΕΠΟ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Προφανώς και θα κάνει καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι περισσότεροι Έλληνες και παιδιά από τις Ακαδημίες. Ναι, οκ. Okay. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι με τις Ακαδημίες πια το έχουν καταλάβει περισσότεροι και ασχολούνται πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
2: Πια. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει αυτό να επιτευχθεί με υποχρεωτικό 17 και 8. Δηλαδή, αν μια ομάδα έχει 25 παίκτες και θέλει να επενδύσει σε Έλληνες, το κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η ποσόστοση είναι πραγματικά λύση, απλά δεν ξέρω, περιορισμός από την ΕΠΟ τώρα. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, βέβαια, όλο αυτό για το πώς θα γίνει. Για να φτάσουμε στο 17-8, που με τα τωρινά δεδομένα μου φαίνεται ακραίο. Το ακούω.
0: Σταδιακά θέλει αυτό.
2: Αλλά ναι, θέλει σταδιακά.
0: Μια και λέει για νεαρούς. Αύριο έχει το Ελλάδα-Λετωνία.
2: Ναι, εντάξει. Θα... 6 ώρα. 5 γκολ θα φάνε. Για πλάκα.
0: Η Λετωνία, καλά.
2: Σήμερα παραλίγο.
0: Το λες έτσι, αλλά έχει σημασία το να φάνε 5 γκολ.
2: Φυσικά και έχει σημασία. Ναι. Οι Γερμανοί σήμερα έφαγαν ένα γκολ από τη Μάλτα νωρίς. Και λέγαμε με τον Νικολόπουλο, πα και γίνει κανένα θαύμα. Ναι. Τελικά οι Γερμανοί το έφεραν τούμπα. Αυτοί οι πιτσιρικάδες πρέπει να είναι πιο καλοί από τους μεγάλους του μεταξύ.
0: Οι Γερμανοί.
2: Ναι.
0: K21. Εντάξει, δύσκολα θα βγούμε πρώτοι.
2: Δύσκολα.
0: Αυτό θα έχει σημασία για το.
2: Θα είμαστε καλύτεροι δεύτεροι, εσύ.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι εύκολο.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Θα κρυφτεί διαφορά των τερμάτων. Ναι. Στα αποτελέσματα.
2: Και να πω και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω. Ότι η αδερφή του Ρονάλντο, η οποία είναι ίδια με τον Ρονάλντο. Πέρασε αυτή, πέρασε. Αδαΐς, είπε. Αδαΐς το σχολείο τη. Μεταφράστηκε από πορτογαλικά σε άπτες στα ελληνικά.
0: Ναι.
2: Αδαΐς. Αξίζουμε σαν εθνική να γυρίσουμε στη μετριότητα. Ο CR7 άξιζε περισσότερο σεβασμό. Ξέσπασμα της αδερφής του Ρονάλντο, της Έλμα Αβέιρο. Εντάξει. Η οποία πολύ συχνά κάνει τέτοια.
0: Έχει συχνή δραστηριότητα στα social.
2: Συχνή δραστηριότητα. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται στο σπίτι. Τι πάντα τηλέφωνα, αυτό, αδερφή, ανήψια. Δεν παίζω
0: γενικά,
2: μπαμπά.
0: Οι αδερφές είναι.
2: 41 χρονών και δεν με βάζει ο άλλος.
0: Όχι, ο Νεϊμάρ για την αδερφή του έχει χάσει πολλές φορές το διάστημα Γενάρη-Μάρτη κάποια παιχνίδια. Για
2: ναι.
0: Χρόνια σερί.
2: Ναι.
0: Είχε γενέθλια και την περίοδο, δεν θυμάμαι πότε. Παιδιά, αφιερώσεις,
2: Ναι, στείλτε κανένα τραγουδάκι γιατί εδώ ο Γιάννης έχει διαλέξει 2-3 ζεμπέκικα που τα αρέσουνε. Στείλτε και εσείς καμιά πρόταση.
0: Αλλιώς είπαμε να ικανοποιήσουμε το φίλο του Δημήτρη.
2: Αύριο εσύ θα σε πάλι. Όχι, ευτυχώς γιατί θα λείπω. Θα λείπω. Την κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
8: Διαμαντής από Χαλκίδα.
2: Γεια σας, Διαμαντή.
8: Στον δρόμο βέβαια. Αυτή τη στιγμή και σας ακούω και μου κάνετε παρέα.
2: Να είσαι καλά, Διαμαντή.
8: Πείτε να πω και εγώ για τον Ιωαννίδη βασικά.
2: Mm.
8: Ο Ιωαννίδης είναι πολυτέλεια, παιδιά. Αν είναι ένα παλικάρι που ξέρει μπάλα. Τα υπόλοιπα τα κόβρε, όλα χάνονται και όλα μπαίνουν.
2: Συμφωνώ, Διαμαντή, πολύ. Πολύ μπάλα ξέρει.
8: Τα προβληματάκια του και επιστρέφει. Και είναι ένα παλικάρι που εγώ το ξέρω από 10 χρόνια το γραφείο, γιατί τυχαίνει να μένουμε και κοντά.
0: Και παίζει και γερό εκεί κοντά στο Λιβαδιακό.
8: Πώς?
0: Έπαιζε και κοντά στο Λιβαδιακό, στη Λιβαδιά έπαιζε.
8: Έπαιζε και στον Ολυμπιακό Χαλκίδες εδώ πέρα. Έπαιζε από την Ακαδημία του πατέρα του, το ξέρω. Δεν τυχαίνει να παίζει και ο δικός ο γιος μπάλα και τυχαίνει να παίζει και στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Και αυτό που κάναμε με τη Γερμανία, μόνο και μόνο με τις υποδομές και αυτό που έρχεται από πίσω σε νέα γενιά στη Γερμανία είναι απίστευτο. Αυτή η νίκη είναι απίστευτη, είναι ιστορική νίκη. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε αυτή τη στιγμή σε τίποτα. Αν εξαιρέσει τις 2-3 μεγάλες ΠΑΕ και σε αυτές θα βγάλει το ΠΑΟΚ σε επίπεδο υποδομών. Καλύτερη ακαδημία είναι με της Ελλάδας που ανεβάζει παιδιά κτλ. Υποδομές ακόμα δεν έχει όμως. Δηλαδή τα παιδιά είναι ακόμα από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω γιατί πέρασε από εκεί ένα φεγγαρί. Είναι απίστευτη η νίκη αυτή που κάναμε. Είναι απίστευτο το πράγμα. Μακάρι να συνεχίσουμε, γιατί όταν θυσιαζόμαστε πολύ συνήθως τρώμε σφαλιαρά, μακάρι να μην ισχύσει αυτή τη φορά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι δηλώσεις του Παυλίδη.
2: Όντως.
8: Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Και αν φάμε σφαλιάρα, εκείνη που μας χρειάζεται ακόμη περισσότερο.
0: Ναι.
8: Γιατί έχουμε και μία τάση να τα ισοκοδόνουμε όλα.
0: Ο οποίος Παυλίδης έκανε και σήμερα πολύ ωραία δήλωση. Μεταξύ άλλων συνέντευξη τύπου που λέει ότι μετά από νίκη στο παρελθόν την πατήσαμε, αλλά η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει.
8: Αυτές. Λέω μακάρι να ισχύουν τα λόγια του που πιστεύω εσύ. Λέω τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει όλο στο εξωτερικό, έχουν άλλες παραστάσεις.
0: Εμένα που λες είναι φίλε Διαμαντίου...
2: Ο Παυλίδης κιόλας δεν έχει παίξει ποτέ στην
8: Ελλάδα. Ναι, ναι, ο Παυλίδης δεν έχει παίξει ποτέ. Ναι, πήγε στην Πόχουμ και πήγε εξαιρετικά.
0: Φίλε Διαμαντή, μου είχε μείνει...
8: κάνει τα βήματα που πρέπει να κάνει ένα σωστός επαγγελματίας. Δηλαδή σκαλή, αυτό που λέμε σκαλή. Αυτά τα έχει ανέβει όλα από απλή.
0: Και δεν σε πρωταθλήματα μάλιστα που του ταιριάζουν και ταιριάζουν σε φορ. Και η Ολλανδία...
8: Βέβαια, χωρίς, χωρίς απότομες αλλαγές. Δηλαδή ήταν στην Πόχουμ, πήγε στην Ολλανδία, από την Ολλανδία πήγε στην Πορτογαλία, σκαλοπάτι δηλαδή. Ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά κάθε φορά. Αυτό κάνει ο Παυλίδης και είναι εξαιρετικός. Και δεν θα αρχίσω να... πλέον να πάει σε πολύ top ομάδα. Μακάρι το παλικάρι. Το μπασκετάκι πώς το είδατε?
0: Πραγματικό. Νίκη ΠΑΟΚ.
8: Και τα δύο. Νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά από όλες τις ομάδες πλέον.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
8: Έχουμε ωραίο πρωτάθλημα.
2: Το πρωτάθλημα θα είναι ωραίο σίγουρα. Τώρα στην Ευρωλίγκα είναι νωρίς ακόμη. Και τα τεστ δεν είναι ακόμα.
8: Ευρωλίγκα είναι πολύ, είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα, δεύτερη
2: εγωγή. Πάρα πολύ,
8: δεν υπάρχει.
2: Κάποια πράγματα τα βλέπεις βέβαια. Τα βλέπεις.
8: Επίσης ο Παναθηναϊκός να παίξει, να έχει καλή κλήρωση σε κακή, πώς το λένε, δουλειά πολύ παίχτης τέλος πάντων τραυματισμούς. Εκεί κάπου...
2: Εγώ κρατάω αυτό που λέμε από το ξεκίνημα της σεζόν, παρότι είναι νωρίς, ήδη έχει μπει η σφραγίδα του Ζότς σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα. Δηλαδή πάλι σήμερα η άμυνα έδωσε τον τόνο και ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη στο χαλαρό. Δηλαδή στην τέταρτη περίοδο αράξανε. Χαλαρά.
8: Ναι.
2: Ακόμα και κόντρα στη Βιντερμπάν. Okay.
8: Αν δεν είχαν κόψει, θα έχει ξεφύγει τέλος.
2: Ναι, 120 πόντους έχει φτάσει. Για πλάκα.
8: Τεράστια νίκη και το Ολυμπιακό.
2: Εννοείται.
8: Τεράστια. Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Διαμαντή.
8: Μην πυροβολούμε τα παιδιά μας, τους παίκτες μας.
2: Μην πυροβολούμε κανένα.
8: Σωστό. Ναι, εντάξει.
2: Να είσαι καλά, Διαμαντή. Να είσαι καλά. Διαμαντή.
8: Καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο.
2: Κοίτα να δεις. Έχει έρθει μόνο ένα τραγούδι ελληνικό, ένα του Πάριου.
0: Όπα.
2: Ηρέμησε, μην ενθουσιάζεσαι.
0: Ποιο ρε.
2: Το Έτσι είναι οι αγάπες. Και έχουν έρθει Σάμπαθ, Μετάλλικα. Scorpions, Clutch, τι άλλο, και ένα μήνυμα για το αν ποιους Έλληνες θα βάζα στην ενδεκάδα της Liverpool. Καλύτερος ο Ρώτα του Φριμπόγκ, Τζόλις, Ρίο, Τζολάκης, Άλισον. Όχι Ρώτα, Τζόλις, Κωνσταντέλιας, Τζολάκης. Επειδή Τζόλης. Θα φύγει και ο Άλισον το καλοκαίρι, πάει στην Κουβέντους μάλλον. Θέλουμε τώρα να το φύγει.
0: Καλά, Τζολάκης πλάκα πλάκα.
2: Έτοιμος.
0: Έχει κάνει τρομερή επιλογή.
2: Έτοιμος.
0: Με Χάλ εκεί.
2: Ναι, έτοιμος. Δεν θα πρόκειται να κάτσει πάνω από χρόνο στη Χάλ.
0: Επειδή έχει βρει και μια ομάδα που να δέχεται φάσεις. Τώρα άσε πόσο θα έρθει το μάτι.
2: Τίποτα, έχουν παλαβώσει οι Άγγλοι. Είναι top επίπεδο. Πάει αυτό, ξέφυγε τελείω.
0: Λοιπόν, άρα επιλέγουμε Πάριο, ε.
2: Δηλαδή από όλα αυτά καταλήξαμε στον Πάριο. Είναι παρά 20. Μπορεί
0: μα δεν έχουμε πει να στηρίζουμε τα δικά μα παιδιά.
2: Να τα στηρίζουμε, αλλά ρε φίλε, έχει έρθει ένα ελληνικό τραγούδι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ο άλλο εδώ, ο Χρήστος από την Καρδίτσα, γεια σου, ρε Χριστό. Τότε να λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Ποια τότε να σβήσει Χριστό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τα λέω και στο Κοντροθύμιο. Γιατί δηλαδή, πραγματικά αυτά τα δύο χρόνια είναι. Και πέρυσι και
0: μου αρέσει είναι... πάρα πολύ ο Τζέρμπι εμένα. Πάρα πολύ.
2: Εγώ, δεν τραβάει.
0: Εγώ σε κάτι δικές ομάδες, όχι ομάδες, σε κάτι δικές κακές πορείες,
2: ναι.
0: Ανεξάρτητα από την ομάδα, στεναχωριέμαι με προπονητές. Τον Αμορίμ για κάποιο λόγο το λατρεύω.
2: Και εμένα μου αρέσει ο Αμορίμ.
0: Το λατρεύω, όχι προπονητικά, μην τρελαθεί και ο κόσμος. Φυσιογνωμία, attitude εκεί. Είχε Αμορίμ... δείξει καλά πράγματα με τη Sporting και πιστεύω ότι κάτι είχε.
2: Ο Αμορίμ αν πήγαινε σε άλλη φάση στη United, που δεν είναι σε αυτό το χάλι το διοικητικό που είναι εκεί πέρα 10 χρόνια αυτή η κατάσταση, πιστεύω ότι θα πιάνε. Είναι σε πολύ κακό φεγγάρι United γενικότερα. Όλα αυτά τα χρόνια στη μετά Ferguson εποχή.
0: The Cherby π.χ. έχει κάνει για την ηλικία του προπονητικά άρρωστα πράγματα. Mm. Και με Brighton. Σασουόλο. Ναι. Λοιπόν, γεια σου, ρε Διονύση. Κάτσε μισό, έχασα το μήνυμα. Πάλι. Άρα θα βάλουμε παριό.
2: Το τέλος του Παύλου Κωνσταντίνου, ένας φίλος λέει εδώ. Το μαζονάκι, παιδιά, παίξαμε όταν έφυγε ο άνθρωπος. Τώρες μικρές. Το έχουμε βάλει ήδη.
0: Λοιπόν, μια χαρά πάνε προπονήσεις, Διονύση, που λες. Εντάξει, έχει κάτι προβληματάκια.
2: Ένας έστειλε από Λίτζ. Μόνο Λιντσάρα. Πας και γήπεδο, φίλε. Ζηλεύω. Καλά πάει η Λίντζ. Έχει παίξει και τσουλού η Λίντζ. Αξέχαστα τα μάτια με την Μπαρτσελόνα. Ωραία ομάδα εκεί.
0: Άλαν Σμιθ, φίλε, μόνο.
2: Ωραία ομάδα, πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε. Πες το τηλέφωνο, τραγουδιστά.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5.
2: Για παραγγελίες.
0: Για παραγγελιά είναι αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Επειδή έχει έρθει και αυτό το μήνυμα, λέει ο φίλος, τώρα ειρωνικά βέβαια το λέει.
2: Ναι.
0: Πέθανε και ένα παιδί 16 ετών μέσα στο γήπεδο, αλλά συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν γίνεται καλά. Τώρα πάντα λέμε ναι 2026, πέρυσι θα λέγαμε ναι 2025. Να το αφήνουμε στο κάθε σωματείο που δεν έχει λεφτά για άλλα και για άλλα θέματα, τους λόγους ασφαλείας και τα θέματα ασφαλείας. Πρέπει να είναι, ξέρεις, ένα νέο κρατικό σχέδιο και έλεγχος,
2: ναι,
0: για κάθε γήπεδο αεροτεχνικό. Τα λεφτά είναι ελάχιστα που δίνονται, ναι, στα αεροτεχνικά σωματεία, την ίδια ώρα που δίνονται σε ΠΑΕ και ΚΑΕ και όλα, και όλο αυτό το διάστημα το βλέπουμε η διοίκησή μας τι δίνεται. Πρέπει να δοθεί σε αεροτεχνικά σωματεία. Αλλά να είναι ένα ενίο κρατικό σχέδιο ελέγχου μετά. Να μην επαφείται στο κάθε σωματείο από μόνο του το πώς θα φυλάει τα γήπεδα. Και τι απόσταση θα έχει ο τείχος από τον αγωνιστικό χώρο.
2: Εγώ ξέρω ότι πριν από 6 μήνες, εγώ μάλλον έμαθα, διάβασα, ότι πριν από 6 μήνες έγινε ολόκληρη ιστορία εκεί στη Θάσο. Είχαν απευθυνθεί στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν το μαύρο του το χάλι. Και συγκεκριμένα είχαν αναφερθεί και στο γήπεδο της Παναγίας, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο 16χρονος και τελικά κατέληξε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι ως προς το γιατί έγινε αυτή η τραγωδία, αλλά σε οδηγεί κάπου. Δηλαδή υπήρχαν ζητήματα για τη συντήρηση, ας πούμε, των αγωνιστικών χώρων, για τη λειτουργία των υποδομών. Ένα παράδειγμα αυτό, έτσι. Φαντάζομαι είναι άπειρα τα παραδείγματα.
0: Πάσχα.
2: Άπειρα.
0: Μα μια βόλτα να κάνεις από
2: ναι.
0: Τα γήπεδα.
2: Εδώ και στα μεγάλα γήπεδα. Πότε ήτανε, πριν 2 χρόνια ήτανε που φύσαγε πάρα πολύ στο Παγκρίτο ή στο Καρτατζόγλιο.
0: Καρτατζόγλιο που έκανε...
2: Και γύριζε σαν έλικας. Το πίνακας. Σαν έλικας.
0: Λοιπόν, εκεί θα γίνει το παιχνίδι τώρα, του Ηρακλή με το Λεβαδιακό.
2: Άντε, μακάρι.
0: Με την επανέναρξη.
2: Έχει οριστεί εκεί, έτσι. Ναι. Στο Καρτατζόγλιο. Άντε να δούμε πώς το έχουν κάνει. Είμαι περίεργος.
0: Λοιπόν,
2: πάμε, έχουμε...
0: βάλτε το μουζουράκι να τραγουδήσει μουζουράκι. Είναι και αυτό μια λύση.
2: Διονυσίου, τον Μπουζού και του Νικόλα. Εγώ
0: Ναι. Θες.
2: Λέω, ναι. Εγώ Στράτο, παιδιά, αγαπάω.
0: Ωραία.
2: Γιώργο. Για πάμε. Γιώργο, φόρτωσε.
0: Χαίρετε.
2: Φόρτωσε Διονυσίου. Χαίρετε. Άκουσε Διονυσίου. Άνθρωπος, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
9: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, καλησπέρα.
9: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, Γιώργος Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου, Γιώργο, καλά.
9: Δεν θα έπαιρνα. Απλά άκουγα τώρα για το παλικαράκι που σκοτώθηκε. Mm. Και υπήρξα κι εγώ κάποτε ερεσθένης ποδοσφαιριστής. Και δεν υπάρχει... Αυτή η χώρα έχει απίστευτο ταλέντο παντού, ρε παιδιά. Αλλά υποδομές μηδέν. Θυμάμαι και εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, είχαμε παίξει ένα γήπεδο που η γραμμή εφάπτονταν με τα κάγκελα.
2: Ήταν ναι, άστο, άστο.
0: Δηλαδή πρέπει να υπολογίσεις το σπρίτ σου για να μην σκάσεις πάνω στα κάγκελα.
9: Από θαύμα τόσα χρόνια, εγώ ένα χέρι έσπασα μόνο, είμαι τυχερός.
2: Εντάξει.
9: Τρεις φορές άνοιξα τα φρύδια μου, εντάξει, τι να πω τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει ταλέντο πίσω αυτό, αλλά υποδομές, τι να συζητάμε τώρα.
2: Ναι, και ξέρεις, επειδή συζητούσαμε πριν και λέγαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους Έλληνες και για την πρόταση, τέλος πάντων, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα που έχει κάνει ο Γκαγκάτς και αυτά. Τα συζητάμε συνήθως ανάποδα. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τις συνθήκες και μετά να. Ναι,
9: αν πάτε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω στην Αθήνα τι επικρατεί. Στην επαρχία, σε ερασιτεχνικά γήπεδα, θα γελάτε.
2: Καλά, και στην Αθήνα, μην φανταστείς. Τα ερασιτεχνικά γήπεδα και τα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής, για να μην σου πω και πιο πάνω, είναι κάποια. Τραγωδία.
9: Τα στην Αθήνα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι πλαστικά. Είναι... Mm. Τώρα γίναν τα γήπεδα. Έχουν κάποιες τυχιώδεις υποδομές. Όχι στην επαρχία δεν υπάρχουν καλά γήπεδα. Αλλά όταν πας σε ένα χωριό, εκεί είναι το θέμα όλο. Στα χωριά γίνεται το πρόβλημα στην επαρχία. Έχουμε δει γήπεδα τα οποία δεν πληρούσαν καν τις προδιαγραφές οι αποστάσεις. Δηλαδή να γελάς τώρα. Τέλος πάντων, και αυτό που λέει ο Γκαγκάτσης τώρα, εγώ είναι σωστή κατεύθυνση. Mm. Αλλά ομάδες σαν τον Άρη, πού θα βρουν 8 Έλληνες.
2: Α, τους βρούνε. Ξέρω εγώ.
9: Πού να τους...
2: πάνε να κάνουν. Άμα σου λέει ότι θα γίνει σε βάθος τριετίας, σου δίνει και ένα περιθώριο. Να πας στη γύρα να βρεις. Δεν χρειάζεται.
9: Μην πάμε στο άλλο όμως, ότι παίχτες Έλληνες οι οποίοι δεν αξίζουν να παίζουν. Εγώ είμαι υπέρ του Έλληνα που δεν
0: Θα το δούμε και αυτό στην αρχή, να ξέρεις.
9: Ναι. Γιατί η κουβέντα τώρα πάει αλλού τώρα. Πάει στην Εθνική Γερμανία σου που τη βλέπω και τη λυπάμαι. Ειλικρινά σας μιλάω. Ρατσιστής δεν είμαι. Αλλά όταν βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή να μην πάρει Γερμανός μέσα, Γερμανός, καταλαβαίνετε τι λέω. Από τα περισσότερα παιδιά αυτά είναι παιδιά μεταναστών τώρα. Βλέπεις, η Γερμανία χάζει την ταυτότητά της. Δεν υπάρχει εθνική Γερμανία πλέον.
0: Αυτό ισχύει σε κάθε εθνική πλέον. Σχεδόν.
9: Ναι, όχι σε όλες όμως.
0: Ισχύει στο 60%.
2: Άμα βάλεις τη Γαλλία, βάλει τη Γαλλία κάτω να δεις.
9: Γαλλία είναι.
2: Ισπανία είναι.
0: Μα και στο παγκόσμιο κύπελο τώρα σημειώθηκαν κάτι ρεκόρ για κάποιες χώρες.
2: Τα ρεκόρ για κάποιες χώρες, ναι, αυτό που λέει ο Μανώλης. Στο Μουντιάλ ήταν φοβερά.
9: Τι να πω. Δεν ξέρω, δεν είναι για μένα. Είμαι υπέρ του Έλληνα, αλλά αυτοί που θα παίζουν αξίζουν. Εκεί είναι το θέμα τώρα όλο. Ναι. Εντάξει, πάρει μια καλή φουρνιά αυτή τη στιγμή στην Εθνική. Τη βλέπω και τη χαίρομαι. Μακάρι να έρθει ο Κωνσταντέλιας, γιατί εγώ είμαι από Βόλο. Δεν ξέρω, επειδή ξέρω κάποια πράγματα, δεν θέλω να τα πω στον αέρα τώρα. Mm. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
2: Να γυρίσει στην Εθνική.
9: Και να γυρίσει θα το κάνει.
2: Επειδή θα πιεστεί.
9: Θα πιεστεί.
2: Και όχι με την καρδιά του.
9: Ναι.
2: Στα λέω εγώ αντί για σένα.
9: Μπράβο, καλά κάνεις και τα λες. Με τα βγάζεις με το τσικίδι και καλά κάνεις.
2: Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό.
9: Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει ότι υπάρχει δηλαδή.
2: Όχι, ελπίζω στην κουβέντα που κάνουν τώρα, γιατί γίνεται κουβέντα τώρα και έγινε και θα ξαναγίνει όταν με το καλό επιστρέψει, να έχει αποφασίσει να γυρίσει με όλη του την καρδιά.
9: Όταν θες να παίξεις το εκδόσημο, θα παίξεις για την καρδιά σου, για το συμβόλαιο το επόμενο.
2: Ναι, προφανώς.
9: Και στην εθνική μπάσκετ υπήρχαν. Τέλος πάντων, τώρα κάθομαι, επειδή δεν είδα το μάτι, είδα λίγο Παναθηναϊκό, το βλέπω τώρα. Τι να πω για τον μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή ο Μπράντοβιτς με τα υλικά που έχει, εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Λείπει αυτή τη στιγμή μια πεντάδα πρωτοκλασσάτων παιχτών και τουλάχιστον η ομάδα έχει μια σφραγίδα. Βλέπεις αυτή τη στιγμή παίχτες βγαίνουν έξω, κάθεται, τους μιλάει, τους χαιρετάει. Δεν υπήρχε αυτό το προηγούμενο τώρα.
2: Ναι, τώρα έχουν γίνει πρόσωπα ο Ματζούκας και ο Μωραΐτης, πρόσωπα της ημέρας, ας πούμε. Και ο Μωραΐτης σήμερα που τα λεπτά που πήρε ήταν πολύ θετικός.
0: Καλά, ο Ματζούκας από το ξεκίνημα, μόνο στο Super Cup δεν ήταν τόσο.
9: Ο Ματζούκας από εκεί που δεν τον περίμενε κανένας.
0: Ναι, ο Μπράντοβιτς.
9: Κατά ψέματα. Εντάξει, μακάρι να βγει το παλικάρι.
2: Και ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτσάκης.
0: Απλώς θέλει διάρκεια και σταθερότητα, μην πέσουμε από πάνω του τώρα.
9: Κοίταξε, το θέμα είναι όταν γυρίσουν τώρα οι υπόλοιποι τι θα γίνει.
0: Είναι γι' αυτό.
2: Αυτό είναι πολλά τα παιχνίδια όμως και από ό,τι καταλαβαίνω, όχι από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι ξέρουμε από τον Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς δίνει χρόνο στους παίκτες του.
0: Και φαίνεται να τον πιστεύει. Ακόμα και αυτό το μελιτζανίχρωμο που παίρνει πάνω στο Ματζούκα σήμερα είναι επειδή τον πιστεύει.
9: Κοίταξε, το γενικό πρωτάθλημα θα πάρει σίγουρα πολύ χρόνο. Τώρα όταν γυρίσουν όλοι, το βλέπω πολύ δύσκολο να είναι στη δωδεκάδα.
0: Μπορεί και μέσα από το ελληνικό πρωτάθλημα να κερδίσει το χρόνο του για την Ευρωλίγκα.
9: Εκτός αν μένει έξω ο Μίτογλου, τον οποίο σήμερα δεν τον έδωσε τόσο καλό. Δηλαδή μην την πληρώσει ο Μίτογλου.
2: Έχει κουραστεί νομίζω λίγο ο Μίτογλου. Θέλει μερικές ανάσες. Έχω αυτή την εντύπωση. Σερί πάει. Σερί.
9: Τέλος πάντων. Αύριο για την εθνική πώς το βλέπετε?
2: Εγώ είμαι αισιόδοξο για να είμαι ειλικρινής. Εγώ πιστεύω ότι και τα δύο τα μάτς μπορεί και να μην χάσουμε κανένα από τα δύο. Δεν ξέρω αν θα τα κερδίσουμε.
9: Αλλά θα πάει με δύο επιθετικούς πάλι, λογικά ναι.
0: Πλέον έτσι παίζουμε.
2: Έτσι παίζει. Νομίζω ότι
0: με δύο παίζουμε. Το θέμα είναι ποιοι, για να πούμε και τα χαρακτηριστικά που θα έχουν αυτοί οι δύο επιθετικοί. Θέλω να πω, ο Κοστούλας πίσω από το φόρ είναι άλλου τύπου δεύτερος επιθετικός σε σχέση με τον Τετέι.
9: Συμφωνώ, γιατί τα καλά στοιχεία της ελληνικής, μάλλον οι καλοί παίκτες βρίσκονται στην επίθεση και στην άμυνα. Δεν μπορεί να τους ακυρώσει.
0: Ναι.
9: Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα στο κέντρο αυτή τη στιγμή και δεν.
0: Μια χαρά το καμουφλάραμε αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέγαμε ότι υπάρχει τρόπος να το καμουφλάρεις και χωρίς εξάρι. Δηλαδή με τη Γερμανία μια χαρά το πήγες.
9: Να κάνουμε λίγο υπομονή, να βγουν και τα παλικαράκια που έρχονται από πίσω. Υπάρχουν 2-3 καλά χάφου, υπάρχουν.
2: Αμέ.
9: Δηλαδή να βρεθούν όλοι μαζί αυτοί, πιστεύω θα δούμε ωραία πράγματα. Έρχεται πράγμα από πίσω.
2: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να πω, επειδή έγινε τώρα απόψε γνωστό, ο Νικολακόπουλος δηλαδή το βγάλε, ότι έχει πάθει μια βαριά θλάση ο Κουτσοκούλας, επειδή λέμε για τους πιτσιρικάδες. Είναι εκτός για το αυριανό μάτς προφανώς με τη Λετωνία και θα μείνει και κανένα μήνα έξω. Οπότε δεν θα τον έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος τον υπολόγιζε για την πρώτη ομάδα στα μάτς
0: κυπέλλου. Λοιπόν, Τσέλσι, Γρηγόρη, πώς βλέπουμε, θέλει ισορροπία. Την έχω παραλυρίσει με την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα την ψιλοβρή και την ισορροπία θα την βρει, ελπίζω και η Τσέλσι. Το ελπίζω για τον τέτοιον. Για τον Τσάμπι Αλόνσο. Και αυτόν τον πάω πάρα πολύ.
2: Νόμιζα για τον Κώστα Ζέλερη.
0: Όχι, ο Κώστα Ζέλερη έχει 100 ομάδε.
2: Τα έχω ξαναπεί.
0: Λοιπόν, ταξιάρχη, εντάξει, λίγο υπερέβαλα για τον Αμόριμ. Αλλά δεν κατέστρεψε αυτό που λε. Ούτε τη United ούτε τη Μιλάν. Δεν έχουν ανάγκη από τον Αμόριμ.
2: Βάλτε Ρακιτζή, σιγά μην τον έχετε προλάβει, σας κόβω κάτω από 25. Ο Γιαννίσης είναι, πόσο είσαι, 16, 17, 28 είσαι. Επίσης να σου πω, Γιαννίση, ότι έχει έρθει και άλλο ένα μήνυμα, σε αφήνω να το σκεφτείς. Κάτσετε μέχρι τις 4, βάλτε τον Γιαννίση να σας φτιάξει παστίτσιο και βάλτε μουσικές. Εγώ το ακούω σαν πρόταση. Αρκεί να ξέρεις να φτιάξεις παστίτσιο.
0: Ναι, αλλά μπορεί να του αρέσουν οι μουσικές επιλογές που προτείνει ο φίλος. Σινάτρα.
2: Σινάτρα, Elvis Presley, Barry White, Λάρα Φαμπιάν, Τζο Κόκερ, Ρίγκι Πο, Πέρι Κλάπτον,
0: Μπίμπι
2: Κίνγκ.
0: Κοίταμε λίγο.
2: Ναι, σε κοιτάω.
0: Δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Ακούω φουλ Σινάτρα. Πάμε να κλείσουμε τώρα. Και πάω και σε μαγαζιά, φίλε, τζαζόμπαρα.
2: Τι τραβάω.
0: Μερικά κρύα βράδια του χειμώνα. Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, θα κλείσουμε να βάλουμε και το τραγουδάκι, το έχει φορτώσει. Ωραία.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τα λέμε αύριο.
2: Εμείς θα αργήσουμε.
0: Θα αργήσετε, ναι. Καλά, περάσει ο Νίκος.
2: Ευχαριστώ. Τετάρτη θα τα ξαναπούμε. Με τους καινούριους.
0: Με τους καινούριους, σαφώς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πω εγώ ποιοι θα είμαστε τις επόμενες μέρες.
2: Θα τα πεις αύριο, εσύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

0: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου «Πευκοβελόνες».
1: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
2: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
1: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
2: Απάγγειλε μαζί μου γενναία απόπη.
0: Ναι.
2: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
3: Τι λέει, και κουβέντε για τις πευκοβελόνες.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
1: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
1: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Winsport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνιε. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Winsport FM 94,6.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Οπότε
1: θα τα αλλάξετε το σήμα, αυτό είναι η ιδέα.
0: Ποτέ, αυτό είναι το σήμα μας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Του Σταραπάκη!
1: Έτσι, έτσι. Τετάρτη σήμερα, 30 του μηνού πάει και Σεπτέμβρη. Τον φάγατε, λησάξατε. Καλά Χριστούγεννα. Έχω να σου πω ότι πήγα χθες σε γνωστό κατάστημα με διάφορα είδη.
0: Okay, τι παιχνίδια
3: ετοιμάζουν.
1: Τι ετοιμάζουν. Είναι όλα στημένα στα ράφια.
3: Μάλιστα. Ωραία.
1: Χριστούγεννα πρώτα.
0: Τι ωραία.
3: Του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ζαφυρά του συνέλθε. Πριν πεις κάτι.
1: Αλήθεια τώρα. Μπράβο, παιδιά.
0: Σε ψάχνει η μάνα σου.
1: Να σου πω κάτι. Χρειάζομαι έναν κάθε πρωί που σηκώνω το κρεβάτι να μου το λέει.
0: Το χαστούκι. Συνέλθε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά, θαυμάσια.
0: Εγώ σε 20 λεπτά ήμουν στην εργασία μου.
1: Είδατε,
0: μπράβο στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Μπράβο στο.
0: Έλα, ρε, ρίλο. Να το
1: είπε η Νέα Δημοκρατία ότι θα φτιάξει το κυκλοφοριακό.
3: Το φτιάξε.
1: Έτσι.
0: Το κυκλοφορικό.
1: Και το κυκλοφορικό περιμένουμε να φτιάξει, αλλά εντάξει.
0: Πάρε ένα άλλο σπιρ.
1: Είπε ότι θα το φτιάξει. Δεν είπε πώς. Είπε ότι θα το φτιάξει.
0: Ωραία, δεν θα έχετε λεφτά για βενζίνη και.
1: 3 ευρώ
0: είναι.
1: Ορίστε. Όσοι μπορούν, βάζουν βενζίνη. Πηγαίνει.
0: Θα πηγαίνει μπροστά, ρίλο. Με το αυτοκίνητο το Σερ Πάνος Ρήλος.
1: Και γιατί όχι να μην ερχόμαστε με άλογα.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνει τώρα, θα το πάει το σανό 20 ευρώ
3: και τα 100 γραμμάρια. Ποιος θα μαζεύει τις βουνιές.
0: 100 γραμμάρια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι ακριβά σπορ. Και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και ένας χαμός. Γιατί τι έκανε ο Παναθηναϊκός ως influencer. Είπε θα κάνει με τα Playmobil. Έχει γίνει χαμός με τα Playmobil.
1: Έχει γίνει,
0: και τι είχαμε χθες. Playmobil Fournier. Φλόξ, Playmobil Fournier. Στη Ζαλγκύρης. Γιατί μου το στείλανε κάτι φίλοι μου.
1: Είδανε τα ματάκια.
0: Και γέλασα πάρα πολύ με Playmobil Fournier. Με εκείνη την. Εντάξει, την άσεμνη χειρονομία, αλλά σε Playmobil δεν το περίμενα να το δω. Έχω δει διάφορα. Ραπτόπουλο, τον πρόεδρο του Δεσαϊκού.
1: Το Μάγκε Ψωμιάδη.
0: Ναι, αγκαλιά με τον Ντιέ.
1: Δεν θυμάμαι ποιον είχε πάρει.
0: Διέ,
1: όχι αγκαλιά.
3: Είχε σιρήγο μέσα λιά, ρε, είδα.
0: Ναι, δεν χρωστάω, έλεγε. Μα δεν χρωστάω. είχε πάρα αγάπαμε Ηλιόπουλο. Είχε πάρα πολλά πράγματα. αλλά χθες το Φουρνιέ μόνο Playmobil δεν ήταν και ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη. Μες στη Ζαλγκύρης, το είδα όλο το μάτς από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Παπ τα τρίποντα από Φουρνιέ.
0: Στο τέλος μιλάνε
3: εκεί που έπρεπε.
0: Αυτές οι προσωπικότητες και ο Μοντέρο, καλά και ο Βεζένκοφ. Καλά, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP, ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Γενικά έχει τα θέματα του και ο Ολυμπιακός. Έχουν τα θέματα του οι ομάδες τώρα στην αρχή.
1: Καλά, νωρίς είναι ακόμα.
0: Αλλά όταν έχεις. Ξέρω εγώ, αμυντικά θέματα ή οτιδήποτε κάτι που σε προβληματίζει και παίρνει το ρόλο στο φύλλο. Όλα διορθώνονται καλύτερα στην προπόνηση μετά. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Κανένας δεν θυμάται πώς ήρθε.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ήρθε η νίκη.
0: Γυρίζει με το τσάρτερ, λες νικήσαμε. Πάμε να κάνουμε αβιντεάκι, θα πει ο κότσου. Παιδιά, πει ο κότσου Μπαρτζόκας, παιδιά, λίγο να τα πούμε εδώ πέρα σε κάποιες φάσεις που έχω κάποια θέματα, αλλά. Κέρμα, μην μου το κάνεις εδώ πέρα, κάνε το φάουλ. Αφού το έχεις να το δώσεις το φάουλ. Είναι αλλιώς θα δεις πάρει την νίκη. Αφού έχεις να το δώσεις το φαουλάκι.
1: Έτσι.
0: Πάρ το πόδι στην baseline εδώ. Πού το μπλοκάουτ εδώ. Κάτε το μπλοκάουτ. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, τι αφάμε τώρα, τι παραγγείλουμε.
1: Ναι, και Γεωργίου είδαμε σε Playmobil.
0: Για χαρά.
1: Με τα τσιγάρα μπροστά. Ναι.
0: Εντάξει, ήτανε αυτά δεν πια... έχουν βγει, αλλά τα κάνουμε AI, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: προφανώς δεν έχουν βγει, φαντάζομαι.
0: Ωραίο θα ήταν να βγούνε όμως.
1: Και τη φάση με τον τραυματία που τον ρίξανε κάτω και πέσανε πάνω του οι τραυματιοφορείς. Εντάξει.
0: Καλή εκπομπή, παιδιά. Πολλές καλημέρες. Είναι επικίνδυνα τα άλογα. Θα πέφτουν πάνω μας τα πατίνια, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Στάνταρ.
3: Μη γελάτε, τραυμάτισαν έγκυο ένας πατινίστας. Ευτυχώς ελαφρά.
0: Αλήθεια, λέει. Ρε φίλε, θέλει μεγάλη προσοχή αυτό με το πατίνι. Γιατί έρχονται από την νεκρή γωνία σαν θρίλερ. Δεν ξέρω πώς έρχονται.
3: Δεν προλαβαίνουν οι πεζοί, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Εκεί που είμαι κανονικά, λέω μια χαρά μόνο. Περνάει ένα πατίνι, λέω. Πού ήταν αυτό. Είχε κρατήσει από πίσω το αμάξι μου και είχε σκύψει πως κάνω στην Αμερική. Υπάρχει ένα τρέντ στην Αμερική.
1: Το ξέρω, το ξέρω.

0: Και από τα λεωφορεία και από αυτά.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά αγάπησα το γείτονα, τώρα που πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά με ένα αυτοκίνητο. Γενικά.
2: Είδες,
0: θα έρθουμε κοντά.
2: Πιο κοντά.
1: Δεν είναι ωραίο να πεις.
0: Θα περνάς μία από πλατεία, θα με παίρνεις.
1: Ωραία.
0: Θα έρχομαι.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Πηγαίνουμε τα παιδιά σχολείο.
1: Ναι, θα τα πηγαίνουμε. Τσουβέλα να βγάλουμε μια φώτα. Αλλά δεν είναι ωραίο να πάρεις το γείτονα. Να σου πει, θα σε πάω εγώ. Αλλά να μην τον έχει ζήσει σε οδηγική συμπεριφορά. Να βγάλει μια τσιγαριά μέσα.
0: Να αρχίζει να βρίζει, να κορνάρει.
1: Όχι, να κατέβει κάτω. Έλα. Έλα ρε να σπέξουμε ρε. Τι θα μου πεις εμένα έτσι.
0: Να φεύγει με βαθύ, βαθύ πορτοκαλί,
1: ναι.
0: Έτσι σχεδόν κόκκινο. Μπορεί και γιατί όχι. Μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο. Τι έγινε, τελείως Ολυμπιακός, μην ανησυχείτε. Ρε Μαρία, την ίδια ηλικία έχουμε, δεν είναι του μηνού, είναι του μηνός. Για σένα είναι του μηνούς, εμένα είναι του μηνό.
1: Καλά
0: μηνού.
1: Σου λέει, του
0: εσένα
1: μηνό
0: του μηνός.
1: Γιατί
0: του μηνούς.
1: Είναι η Μαρία γαλλοθρεμένη του μηνού.
0: Του μηνού. Μηνού, δεξιά θέλατε, πάρτε όλο δεξιά να ακούτε όλη μέρα τον Τζούβι και να ψηφίζετε Γεωργιάδηδες, έρχεται πείνα.
1: Πράτσε ρε φίλε.
0: Μας το έλεγε ο πατέρας μου.
1: Και ξέρεις γιατί τα κάνουν αυτά, γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός θέση.
0: Γιατί κέρδισε.
1: Γιατί παίρνανε νομοσχέδια.
0: Αυτή παράδειγμα. Για να μην ασχολεί το κόσμο.
1: Μπράβο, γιατί έχει παραπάνω βολές ο Ολυμπιακός. Για να λένε κερδάσεις το μπάσκετ, χάνεις τη ζωή. Τι νομίζετε.
2: Σήμερα θα έχουμε εξαγγελίες για τα καύσιμα.
0: Ό,τι τι.
2: Δεν ξέρω.
0: Τι λένε τα προγνωστικά.
1: Θα μάθουμε.
2: Αν πάει όπως τη ΔΕΘ, δεν θα πάει καλά.
0: Δεν θα πάει καλά.
2: Ναι, όχι.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι και γι' αυτό έχει βγει και το θέμα με την Manchester City, παιδιά. Για να αποσπάσει την προσοχή από τον κόσμο. Έτσι και καλά, ότι μόνο η City χρωστάει. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ένοχη λέει η City.
1: Ενώ η City χρωστάει, η Ελλάδα έχει βγει, ξέρεις να το χρησιμοποιήσουμε. Για πες τι έγινε. Να ρωτήσω κάτι. 114 από τις 115 κατηγορίες είναι ένοχη. Στη μία πρέπει να πήρε αναβολή. Ο δικηγόρος
0: ήταν. Η μία κατηγορία τι ήταν. Ότι δεν είχε πατατάκια με γλουτένι. Τι ήταν η μία κατηγορία που κρίθηκε.
2: Αυτοί οι δικηγόροι που πληρώνονται αδρά να μην κερδίσουν μία κατηγορία.
1: Σκέφτομαι πάντα δικηγόρο τον Παπασημακόπουλο. Και δεν ξύπνησε να πάω στη δίκη. Αυτό είναι το δικηγόρο έχει City. Παιδιά, εσείς που είστε, βάλτε Παπασημακόπουλο με τη City για meme, γιατί εγώ δεν ξέρω να το κάνω, δεν έχω ιδέα από τεχνολογία, το κατάλαβε η Μαρία εκτός αέρα για κάποια πράγματα που λέγαμε. Επειδή νομίζω ότι ανακαλύπτω την πυρίτιδα, τώρα είναι ώρα να βάλεις Παπασημακόπουλο και δίπλα δικηγόρο City. 114 από 115.
0: Το διάβασα και εγώ χθες και λέω, αυτή η μία ποια ήταν που κρίθηκε αθώα η
1: αναβολή. Για αυτήν, πήραν αναβολή, απλά δεν έγινε.
0: Λοιπόν, για 9 χρόνια οικονομικών παραβάσεων κρίθηκε ένοχη η Manchester City. Ξεκινάει η διαδικασία για την ποινή. Αλλά εντάξει, τα έχουμε. Έφεση στην έφεση. Από εδώ, από εκεί έχει περάσει την αδερφή. Έφεση,
1: έφεγω.
0: Έφεση, εφ8.
1: Λοιπόν, έτσι δικαίωμα.
0: Πάνω από 900 εκατομμύρια λίρες η επίδραση των παραβάσεων. Έχουμε να μάθουμε τώρα την ποινή. Έτσι, θα είναι μια επίπληξη, θα είναι μην το ξανακάνετε ρε παιδιά, θα είναι γράψε 100 φορές η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη. Θα είναι, ξέρω εγώ, αφαίρεση πόντων, αφαίρεση πρωταθλημάτων, θα μάθουμε.
2: Αφαίρεση μεταγραφών, ξέρω εγώ.
0: Ναι, σωστό. Η City έχει περάσει την αντεπίθεση.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Έχουμε αδειάσει τα στοιχεία, λέει, για την αθωότητά μας. Θα ασκήσουμε έφεση. Εντάξει, αυτό.
1: Να σε ρωτήσω. Χάνει τον τίτλο η City. Mm-hmm. Πανηγυρίζει ο παδός τώρα που θα πάρει.
2: Δεν
1: είναι ξενέρα. Θα μπει στο δικό σου μονιμίο, που έλεγε κάποιο. Ο τίτλος θα αφαιρεθεί.
0: Θα κάνει λίγο άκρητα, αλλά θα τον βάλει.
1: Θα το βάλει. Ναι. Μετράει, το χαίρεσαι.
0: Τι, θα ξαναφέρουμε πίσω τον κλοπ, να τον βάλουμε πάνω.
1: Να κουρευτεί ο Καραγκιόζη. Να κουρευτεί αυτός ο μικρός ασπρούλιας. Να κουρευτεί.
0: Θα φέρουμε πίσω το Σαλάχ. Θα φέρουμε, να τους βάλουμε στο πούλμα. Να κάνουμε βόλτα εκεί πέρα στο Merseyside. Όχι, τι. Όχι.
1: Να έρθει πίσω ο Κλοπ.
0: Αυτό λέει. Όχι. 40 σελίδες πόρισμα της Επιτροπής. Ωραία, μάνα μου.
1: Ποιος τα διαβάζει όλα αυτά.
0: Μάλιστα.

0: sugar pill. Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
2: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
1: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Μπα με τόσο όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
2: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
0: Ναι.
2: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
3: Τι λέει, και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
2: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
1: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
1: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: What's going on?
6: Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με σταρδάμ, ας τα πέτε διέλ.
7: Παρέα στο Δημήτρη Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
8: Δίμηνο.
7: Τι είπα το δί...
9: Τι είπε τώρα, δεν μας μεταφράσετε τι είπε.
7: Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
8: Κίμηνο.
7: Δίμηνο.
8: Κίμηνο δέσποτα. Δίμηνο τέκνο.
7: Το δίδυμο, μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
9: Ποιος τώρα μιλούσε. Τι.
8: Πάρτε το κυγέρμε με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και έπρεπε το δυναμό παιχταρά γιατί...
6: Παιχταρά μου.
8: Για τον βραζιλό παιχταρά. Τι δεν ωραία σημαίνω. Δυναμό λέω.
6: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα.
10: Χριστός.
9: Όχι.
6: 4-3-2-2.
9: Όχι.
6: Τι είναι τώρα.
11: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τετσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
12: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
9: Όχι!
11: Πετάνε!
9: Όχι!
13: Καιρός ανοιξιάτικος σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
10: Χριστός.
13: Σήμερα στο μεταξύ αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΣΕΒ και ΓΕΣΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τότε το ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
14: Halt! Aushalten! Σε γελάσανε, μηχάνεις τον καιρό.
13: Κατά τότε το ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
15: Τουλάχιστον αυτοί άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάτης ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
16: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
15: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου.
8: Να πάνε στο διάλογο όλοι.
15: Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
6: Αδιόρθωτο δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
10: Μπα.
9: Σέντρα σου, Τζουάντο!
6: Το έχωσε.
9: Τζουάντο!
10: Καλησπέρα σα.
6: Το έχασε.
9: Δεν πρόλαβε, πέρασε την μπάλα από την άλλη πλευρά.
10: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
7: Προϊσταμένη!
17: Λίζα! Μπανάνα!
18: Η απέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.
19: Και στο σε μου να κοιμηθώ.
9: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθο.
18: 10 στρώματα.
9: Αμανα.
20: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
6: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευκοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
10: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
6: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
9: Σφυρά!
10: Καταπληκτική κο.
9: Σφυρά!
11: Λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
9: Σφυρά!
11: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας. Όχι στο
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
9: Σφύρα! Σφύριξη, σφύριξη. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες. Που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ομίχλη. Και βρέχει και δυνατά.

0: Καλημέρα, παιδιά. Πάμε λίγο, επειδή έχουμε θίξει από την αρχή το θέμα μεταφορά στη δουλειά κτλ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Στον προαστιακό 6 και 4 το πρωί πήγαινα στη δουλειά προς αεροδρόμιο και η άλλη χώρισε τον σύντροφό της γιατί κοίταζε άλλες. Ο Σωτήρης. Την άκουγε.
1: Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Κοιτάσα, λες, δεν με νοιάζει.
1: 6 και 4 το πρωί. Εντάξει, του τα είχε μαζεμένα από το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ο τυπέλ μου. Τι έγινε τώρα.
1: Το ξύπνησε.
0: Ναι.
1: 6 και 4 το πρωί. Ναι. Τέλος, αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από εδώ και πέρα. Τελείωσε.
0: Τι έγινε, κοπέλα μου.
1: Θα σου φέρω, θα σου στείλω τα πράγματά σου με. Θα στάχω κάτω στην είσοδο. Να περάσει να τα πάρεις. Δεν μπορώ, συνέχεια κοιτάς άλλες. Like συνέχεια από εδώ, like από εκεί. Εσύ και ο Τσουβέλα συνέχεια like από εδώ. Εσένα και ο Τσουβέλα βλέπω, δεν βλέπω αλλού.
0: Και φωτιές βάζω εγώ, δεν βάζω μόνο καρδιές. Βάζω και φωτιές.
1: Τι είναι αυτές οι μελιτζάνες, δεν έχω καταλάβει.
0: Ούτε εγώ ήξερα. Ούτε εγώ ήξερα. Εγώ λέω εντάξει, μ' αρέσουν οι τηγανητές.
1: Ωραίες μελιτζάνες. Και η εποχή τους ακόμα. Ναι. Κρατάνε. Αν αφαιρεθούν λέει τα πρωταθλήματα της City, ένα από αυτά καταλήγει στη United του Μουρίνιο. Ετοιμαστείτε για δικανικό λέει παραλήρημα.
0: Μόνο Μουρίνιο μπορεί να πάρει τίτλο πάλι χώρα σταυροπόδι. three times.
1: Κάποιος λέει και να αφαιρεθούν οι τίτλοι από τη Manchester City, δεν θα πάνε σε άλλη ομάδα και θα μείνουν κενό όπως έχουν γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλα πρωταθλήματα προς παραδοσιασμό. Μισό. Αυτό. Όταν εμείς πέσαμε. Όταν εμείς οι μεγάλες κυρίες πέσαμε. Ναι, πήγανε στην Ίντερ. Τι μου λέτε τώρα, καλά τα θυμάμαι. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά τα παλιά τα θυμόμαστε. Τι φάγαμε χθες δεν θυμόμαστε.
2: Δεν έφαγε τα μακαρόνια χθες τελικά. Πάλι με φαγές δεν έβγαλες.
1: Όχι, φαγές τελειώσαν. Διαφάγαμε τη Δευτέρα. Τελείωσε. Αυτό ήταν.

0: Τι έγινε, του χρόνου θα βλέπετε στον υπόδρομο την Κάιλι.
1: Τα ορφανά πορεύονται για γύρε κολομιώτε. Δεν
0: το πήρε καμπάρι.
2: Όχι, τι. Τι συνέβη, τι έχω χάσει.
0: Ρίλης στον υπόδρομο. Στο Μαρκόπουλο.
2: Α, στο Μαρκόπουλο, ναι.
1: Πω, τι να μα πει ο κύριο Αυγολέμων. Ωραία.
0: 4.000 τετραγωνικά για τον ήλιο.
1: Έλα ρε φίλε, τι πανηγύρι θα κάνουμε με Βελισσάρι.
2: Θα έχουμε να παρκάρουμε ή θα γίνει σαν μαλακάστα.
0: Χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ.
1: Χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ και θα πατάς κάτω βινιές άλογα.
0: Το ζητούμενο είναι μετά την Αττική Οδό μέχρι να φτάσεις εκεί, που δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά είναι ένας δρόμος δύο λωρίδων.
1: Εκεί θα έχουμε
2: ναι,
1: άλογα να περνάνε. Πώς άλογα είναι. Πού είσαι, πάω να δω.
2: Μια κουβέντα είπα για την πλατεία νερού. Μια κουβέντα. Είπα το καλύτερο μέρος για να γίνει συναυλία. Αλλά οι γειτόνι.
0: Τους δημότες.
2: Είχαν πάρα πολύ.
1: Όχι, για γειτόνι, θα μου δεν γλιτώνει. Σαρφάν.
2: Αν τιμωρηθείς ήδη κερδίζει, για έξτρα χαρτιά, βεβαίως. Εννοείται, κάτι θα πάρουμε. Ένα λικάπ, κάτι. Ένα καραμπάο.
0: Ένα τρίποντο.
2: Καραμπάο, καραπά, καραπάει. Κάτι θα πάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Πεινάμε τι να φάμε πρωί-πρωί, πείτε όχι τη γάνη.
0: Προστάκι.
1: Κάτσε ρε.
2: Τι θα φάσεις. Αυγουλάκι. Αυγουλάκι βραστό. Βραστό, βραστό, βραστό.
1: Βάζεις τη φέτα το ψωμί.
2: Και άμα δεν το βράσεις και πάρα πολύ να μην γίνει σφιχτό, είναι σχεδόν σαν ποσέ. Μελάτο.
1: Μελάτο.
2: Μελάτο. Μελάτο.
1: Μελάτο. Ψωμί, αυγό, τυρί. Γεια σας. Φύγε για οικοδομή μετά.
2: Και κάνα αλαντικά και ωραίο.
0: Καμιά ηλίτσα.
1: Θα έχετε πρόβλημα γιατί εγώ έφαγα πάλι το μοσχάρι από το χωριό.
2: Το πρωί, τώρα.
1: Το βράδυ.
2: Πόσο μοσχάρι ήταν.
1: Ήτανε μια μεγάλη γενναία μερίδα.
2: Ήτανε.
1: Ανάμεσα σε πιπεριές και μπούκο. Έτοιμος είμαι. Τι ρι ρι ρι τι τι τι τι. Ρε μόνα.
2: Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι, ρωτάει.
1: Μέσα Οκτώβρη. Μέσα Οκτώβρη.
2: Άντε παιδιά, εντάξει, κάνα δύο εβδομαδούλες.
1: Μέσα Οκτώβρη, παιδιά, θα μας φάτε στη μάπα μέχρι τέλος Ιουλίου του 27. Καλά να είμαστε, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Αλλά ο προγραμματισμός είναι μέχρι τέλος Ιουλίου με φεστιβάλ εδώ Αθήνα. Στον υπόδρομο θα το κάνουμε τώρα με άλογα για τα ψήφια του τριαυτομαλιά τη. Πάρω σε άλογο Μαρία με τη γυαλούρα και την καπελαδούρα του Τζόκι. Και το άλογο να έχει κολώσει. Για να... με το φλωράντο που κάνει για να ενεμίζει.
2: Τα μεγάλα τα καπέλα αυτά που φοράνε στο.
1: Μεγάλο είναι το καπέλα του.
2: Στην Αγγλία.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Την άψη.
2: Τα μπέιωτα.
1: Τα ωραία. Μορφιές,
2: ρε τσουβέλα, είδα φωτό που ήσουν με πέντε γυναικάρες στο κατράκι. Είσαι δυνατός,
1: δεν ναι, αφού κάναμε τα ρούχα μας και κυλιστήκαμε μπροστά στους φυλάκες κάτω. Δεν ήξερα από πού να κοιτάξω, πραγματικά. Δεν ήξερα πού να κοιτάξω. Ρε κορίτσια, μη μου σκίζετε τα ρούχα.
2: Σιγά σιγά λυσάρες.
1: Όμορφα.
2: Όλες θα πάρετε.
1: Μη μου κάνετε σημάδια, έχω γυναίκα. Τι γλιώδεις. Τι γλιώδεις. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε. Μη με πιπηλάς και μου κάνεις σημάδι. Έχω δέρμα λευκό και ευαίσθητο. Καπ. Μάστα.
0: Εσύ που πεθαίνεις με παστρουμά, δικός μου είσαι.
1: Γιατί και εγώ πεθαίνω με παστρουμά.
2: Καμιλάς.
0: Καμίλας αλλά εγώ
1: όχι και μοσχάρι παίζει πολύ. Πρέπει να τον πάμε στο Σελίμ.
2: Νομίζω ότι
1: χειμωνιάζει
2: τώρα.
0: Παστρουμάδο πιτούλα, φίλε.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Ρίλο, θα φεύγεις από εδώ για να πηγαίνεις στο Μαρούστο. Σε λίμπε το φίλο μου. Δεν θέλω μέσα στο σπίτι, θέλω να κλάνω. Λοιπόν. Μόνο εγώ θέλω να ξεράσει μετά αυγά το πρωί.
2: Ναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, άμα δεν σ' αρέσει, θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύω με ανθρώπους που δεν τρώνε φέτα και αυγό. Δεν τους θέλω. Α, τους αγαπώ, τους τιμώ. Αλλά. τι να πούμε.
0: Πρόβλημα και στη φέτα, πρωθυπουργέ. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έχουμε φέτα για τους Ιθαγενείς.
1: Τι έχει πρόβλημα με φέτα, χωρίς πλάκα. Έχει γίνει θέμα. Αυτό δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Επειδή με βλαχώνει, εγώ και βρίσκω, κονομάω.
2: Εντάξει, γενικότερα έχουμε θέμα και με τα γάλατα και με τα ζώα που παράγουν τα γάλατα για να,
1: ζώα,
2: για να φτιάξουμε τις φέτες. Και τα τυριά γενικότερα. Και είναι και μια διαδικασία να φτιάξει το τυρί. Και πέρα από τη φέτα. Τα κασέρια και τις γραβιέρες.
1: Εδώ έχεις ανοίξει πίστα, ρε Μαρία. Τι ήθελες και σήμερα τρώμε σπετζοφάι με λουκάνικα καρδίτσα.
2: Γιάννη, γιάννη. Όχι, εμείς έχουμε κοτόσουπα.
1: Τη χολή, τι ώρα τη βγάλατε, λαπαροσκοπικά. Ωραία είναι η κοτόσουπα. Εγώ τρώω σούπες και το καλοκαίρι.
2: Ναι. Πολύ ωραία η κοτόσουπίτσα. Και με ριζάκι μέσα, με τα λαχανικά του μέσα.
1: Ωραία η κοτόσουπα. Σου ανοίγει την όρεξη. Αν φάω τώρα εγώ κοτόσπα, 11:30 θα ψάχνω φαΐ.
2: Δεν θα φας 8:30 ώρα το πρωί κοτόσουμπα.
0: Εντάξει, λες, ρε, θα φας την κοτόσουμπα με μπόλικο ψωμάκι, το κοτόπουλο μέσα.
2: Μισή φραντζόλα ψωμί μέσα, ναι.
1: Πάλι πεινάς, ρε, απλά πηγαίνεις για ούρηση 4 φορές παραπάνω με το ζουμί, με την κοτόσουμπα και μετά 11:30 ώρα κάνεις, να σου πω κάτι. Είναι όταν δύο άνθρωποι έχουν φάει κοτόσουπα, κοιτιούνται.
0: Φάμε ένα
1: σαντουίτς. Ήταν ελαφριά. Ναι, ρε, ήταν ελαφριά. Ναι, γεια σας. Σαβίκος, 3 μεγέρο.
0: Για πες, τι έχουμε.
1: Έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Πρώτον, ριλό. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα Telecom στο telecom.gr. Και ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας. Για αυτά δεν λέγαμε.
2: Ναι.
1: Θα το βρεις με γεύση και θρεπτική αξία στα Lidl εγγυημένο. Με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια. Έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου. Και νοστιμιά και θρεπτική αξία και εγγύηση. Όλα σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Άντε για όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Μας καλημερίζουν και από το Παρίσι. Θυμάσαι τους φίλους μας που πήγαν την περασμένη εβδομάδα και τους δώσαμε διάφορες ευχούλες να φτάσουν στο Μιλάνο οι βαλίτσες.
1: Κάναμε δάχτυλα, ναι.
2: Ναι, επιστροφή με οικονομική αυτή τη φορά γιατί πήγανε με business.
1: Τι έγινε?
2: Τι έγινε?
1: Τα φάγατε σμπαγκέτες.
2: Δεν έχουμε μαντήλι να εκτράψουμε, λέει. Αλλά όλα καλά με τις βαλίτσες. Ευχαριστώ για τις ευχές. Άντε με το καλό να γυρίσετε. Σας περιμένουμε. Να δεις τη σούγο
1: και
2: για μετά.
1: Και όταν γυρνάς εδώ και γυρνάει ο άλλος εδώ, ξέρεις που μπορεί να είναι λίγο χειρότερα από το Παρίσι, του λες...
2: Μπορεί.
1: Ηρωνικό ήταν. Του λες μετά, έλα, εντάξει, όλα να πάνε καλά, καλώς να επιστρέψεις.
2: Άντε, καλά να σε να ξαναπάς.
1: Ναι. Να γίνει καλά να ξαναπάς. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Πάμε.

0: 37 φάρμακα και ετοιμάζεται για μπουζούκια. Τώρα στο λέω 100%.
1: Όχι.
0: Με τα φάρμακα μαζί θα πάει.
2: Πολλές πορτοκαλάδες, Τολί.
1: Ευχαριστώ.
3: Πορτοκαλάδα θέλει. Ναι, από πορτοκάλια. Όχι, από μουσμούλα.
4: Ένας φίλος λέει ότι να έρθει ο Μυραλάς να πάει ντουλάπα στο παλτό. Έλα ρε Κώστα!
5: Καλά, το έγραψε! Έχω υπάρει να έχει πάει ντουλάπα στο παλτό.
6: Αυτό. Το σκορ ήταν στο 0-0 ακόμα. Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
7: Αποτελέσματα εξετάσεων. 0-0.
6: Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
8: Επήρα το 0.
9: Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο.
10: Αλλά 15 λεπτά για να συμπληρωθεί το 2 λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τρίτο όμιλο, 14η αγωνιστική. Τόπε, τόπε.
11: Θα πρέπει να αναδιοργανωθούν τα πάντα.
12: Τα πάντα όλα.
0: Πολύ καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Εάν έμπαινε τον γκολ, θα ήταν γκολ του Νασλίδη και όχι του Μαστούρα.
13: Άιντε λαφουμέντο και μπαφχέντο.
0: Και όχι του Μαστούρα.
4: Όταν εγώ είμαι ανεβασμένος, θα πάω να πάρω Μαστούρα.
14: Η τιμή του μπουκαλιού έρχεται στα 200 ευρώ με πλατέλα τυριών ή αλαντικών.
0: Πλατέλα τι, Βαγγέλη?
4: Ρε φιλεναβίτσα. Άρε Βαγγέλη. Είμαστε άνθρωποι που πονάμε.
15: Εγώ γκολ και όπερ στο 1.70. Είναι αυτό το συνδυαστικό σύνθημα.
4: Ο Διονύσης.
15: Τι είπε. Ναι, στοίχημα.
4: Λοιπόν, για καλά τεταρτάκια ακόμα μπορείτε να στέλνετε για να διεκδικήσετε μία από τις τριπλές προσκλήσεις.
16: Ό,τι είναι αυτό.
14: Για την κοινότητα των φόρων νομίζω ψάχνει ομάδα.
4: Ε?
16: Την έχει την κομμάτια.
0: Αν ήμουν αστυνομικός θα τον συλλαν... θα τον... συλλαν... θα του κόβα μια κλίση.
4: Στο χαντάκι! Πολυθρεπτική φόρμουλα. Πάμε και κάτω.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinsport FM.
4: Στο χαντάκι!
17: bwinsport FM 94,6.
18: Οι μάχες των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο bwinsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Αρχίζουμε απόψε στις 9.30 με τον Ολυμπιακό που έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Virtus Bologna. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα περιγράφει από την Ιταλία ο Νίκος Ζέρβας. Αύριο είναι η μέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο οποίος στις 9.15 ψάχνει τη νίκη απέναντι στη Maccabi Tel Aviv. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Virtus Bologna Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Maccabi Tel Aviv. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinsport FM 94,6.
17: bwinsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
19: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράδαντα ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
20: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή.
19: Τι είναι, μην ξαναπείς τέτοια πράγματα, άκρια πράγματα αυτά. Περιπησία, γεια.
21: Συγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Μετά μπαίνω στο κυρίως θέμα.
19: Αργείς.
20: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
19: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αργείς, δεν παίρνεις το θέμα.
20: Σχεδόν σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή τώρα στη μαύρη αρρώστια.
21: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή.
19: Αυτό δεν είναι εισαγωγή, δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια.
21: Μάλιστα, συντέλεια.
20: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
1: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.

0: μάτια ανάτσια πλέρωμη.
1: Ομολογώ ότι είχα καιρό να το κάνω αυτό στην εκπομπή, να ζητήσω από τον Ιχολίπτη ένα αγαπημένο μου τραγούδι και να το απολαύσω. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα πραγματικά, ελπίζω κι εσείς.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί πήγε Παρίσι ο άλλος για να φάει το κρασάν της Τούνη. Γιατί είχε τάμα. Και πήγε και το βρήκε κλειστό, έτσι το κατέβει.
1: Μπορεί να ήταν Τετάρτη μεσημέρι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τετάρτη μεσημέρι είναι κλειστά. Εντάξει.
0: Το καλύτερο τόσκι πρωινό, τυρί τσουβελάκου, καπνιστή γαλοπούλα σαφυράτου, μαγιονέζα ρίλος.
1: Μουστάρδο μαγιονέζα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει μια σειρά προϊόντων. Μαγιονέζα, μουστάρδα, μουστάρδο, κέτσαπ.
1: Κέτσαπ μαγιονέζα, μαγιονό κέτσαπ.
0: Ρίλος, the real thing. Δεν θα το κάνανε έτσι.
1: Ναι.
0: Στάνταρ. Στην καπνιστή γαλοπούλα σαφυράτου δεν βάζουμε συντηρητικά.
1: Όπως είναι, όπως είναι το ζώο.
0: Και δείχνει ένα να πηγαίνει έτσι. Εμένα είναι στις πλαγιές της Ηπείρου υπάρχει ένα τυρί. Εδώ εμείς με αυτό ζήσαμε, με αυτό μεγαλώσαμε, που έχει πάντα με αυτό και θα πεθάνουμε. Πάντα έχει ένα συνέστημα το τυρί και η μπύρα. Όταν διαφημίζουν μια μπύρα είναι μια σχέση. Πάντα ένας γάμος ενός πατέρα που δεν μιλάει, ναι, και εμφανίζεται, ναι, ναι, ξαφνικά.
1: Ναι, και τραγούδι από Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Από... αυτό έκανε ο Μαχαιρίτσα. Ναι. Εκεί στο νότο.
1: Μπράβο,
0: και δείχνει ένα γύρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια λοιπόν, πόλη, ποια χώρα. Ναι.
1: Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Για όλα τα ταξίδια.
1: Παιδιά, όχι
0: άλλο. Μπυρίλο. Μπυρίλο.
1: Όχι άλλε φωτογραφίε με Playmobil. Λίσα έγινε. Καλά, όχι όσο λίσα έγινε με τα 80s. Που μας πρίξανε δεν τώρα.
0: Αλλά εγώ με τα έτης απλά έβαλα εμένα και τη Χαραλαμπούδη σε γύρισμα.
1: Σε κανονικό, δεν ήταν AI. Μπράβο.
0: Ούτε με μαφία. Πάλι έβαλα τάκι σούλα.
1: Ευχαριστούμε τόσο Λοπέτα που μας έφτιαξε φωτογραφίες Playmobil.
0: Βάλτο, βάλτο.
1: Θα το βάλω, θα το βάλω, θα το βάλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μην χάσουμε κι εμείς, βεβαίως. Ο Κρούς λέει 64, κάνει 2 ώρες.
0: Μακιγιάζ
1: για να μοιάζει με.
0: Με 65χρονα. Ο Τόμ Κρούς. Μπορεί να πάρει όντως και Όσκαρ. Είναι φανταστική η υποκριτική του προσέγγιση. Ο Θανάσης από Αυστρία. Είδα τα γυρίσματα το Making of και λέω θα είναι εντυπωσιακό. Είναι 64 και του βάζουν προσθέτικ
1: για να γίνει
0: και μακιγιάζ για να φαίνεται 65.
1: Καλά, γιατί δεν φαίνεται για 64, με συγχωρείς κιόλας.
0: Φαίνεται για 50 χρονών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Κυρίως γιατί ξέρεις ποιος είναι βασικά.
1: Ναι, γιατί τον έχεις δει. Έχετε περάσει όλη τη ζωή μαζί.
0: Ναι. Αυτό. Το Top Gun ήταν πιο γέρος το πρώτο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Και φτεδάκια κοκκινιστά με ρύζι σήμερα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Πολύ καλά. Ωραία, Κωστάρα.
1: Μιλάμε με από
0: κουτάλι,
1: τα
0: κουτάλι. Ναι, κουτάλι. Ναι. Κουτάλι και τυρί τριμμένο.
1: Και τυρί τριμμένο στο ριζάκι, βεβαίως. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια θα ρίξει και κάποιος την ιδέα για να πει κοκκινιστάκια και φτεδάκια με πατάτες. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά αν. Δεν έχει την ώρα να τηγανίσεις. Όχι, όχι.
2: Ένα από τα δύο.
1: Ένα από τα δύο. Αλλά δεν, αν δεν έχεις την ώρα να καθαρίσεις και να τηγανίσεις πατάτες, το ρύζι είναι πολύ τίμια
2: επιλογή.
1: Είναι. Και καλύτερη
2: έτσι. Καροτάκι, ναι. Αυτό.
0: Και καστανό ωραίο είναι το ρύζι για μας που τα προσέχουμε λίγο. Αυτά τα.
1: Ωραία, γιατί ναι. Άμα πέφτει σάλτσα από πάνω.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ψυχολογικό είναι.
1: Αυτό. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Καλημέρα και στο Στέλνι το Metal Heart. Α, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ποια είναι το Τζουβέλα. Ο Στέλνι το Metal Heart.
0: Τον ευχαριστώ για τα δωράκια.
1: Άμα δούμε όλα τα μηνύματα του Στέλνι του Metal Heart είναι με Μικ Τζάγκερ, ξέρω εγώ.
0: Σάρον Στόουν, Αντρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Και Τζουβέλα. Γιατί όχι. Καλημέρα στην Έλενα. Το σήμα τη αρχή είναι τέλειο. Λέει, μα φτιάχνει τη διάθεση. Το έχουν μάθει και τα παιδιά μου και το τραγουδάνε έτσι ακριβώ. Τώρα ξεκινάει η μεγάλη αγγλικά. Λέει, οπότε καλή επιτυχία στη δασκάλα τη που έχει να διορθώσει εξαίσια αυτή την προφορά.
0: Εξαίσια.
1: Φανταστικά.
0: Playmobil ρίλο σε μόνιμο ρεπό. Ούτε το AI δεν το περνάει. Καλημέρα. Στείλτε στο Fight Club αυτό, γιατί είναι για εκεί. Το μήνυμα αυτό είναι για εκεί.
1: Ορίστε, πήγε στο μαγαζί της Τούνη, λέει. Πήγα την Κυριακή. Και ήπια και φρέντο. Και ήταν και η Ιωάννα εκεί. Την καλημέρα.
0: Μπράβο, καλημέρα. Μπράβο, καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Καλά έκανες. Καλημέρα και στην Ιωάννα.
0: Ναι. Αρακά σήμερα, άθεοι.
1: Αφορισμένοι.
0: Είναι Τετάρτη. Ναι, ντροπή σου, του σατανά, του σατανά.
1: Φτού.
0: Έχει πάει η Λουκά στον πατέρα μου, το ξέρεις. Και του ουρλιάζε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σε
1: καλά, δεν, γιατί μου κάνει εντύπωση. Καλημέρα.
2: Που να μην ουρλιάζει.
0: Όχι, στον πατέρα μου για μένα, το γιο σου.
2: Α, για
0: σατανά, σατανά.
1: Καλημέρα από τη βροχερή Μήλο με κακαβιά.
2: Πολύ. 9 παρά 20 με κακαβιά, ρε
0: αδερφέ. Τρώω ψαρόσπα που είμαι αλλεργικός, αρκεί να μην έχει μέσα
1: να μην
0: τα
1: έχει
0: υπόλοιπα
1: αυτά. Κομμάτια.
0: Αν ναι. Έχει ένα απλό ψάρι, ρωτάω, έχει. Απόλαυση είναι η κακαβιά, είναι απόλαυση.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε κάτι, ρε παιδί μου. Λέμε τριμμένο τυρί στο ρύζι με τα σουτζόκια. Και έρχεται. Πάντα θα υπάρχει το μήνυμα. Όχι, ρε παιδιά, τριμμένο τυρί. Γιαούρτι. Πες, εγώ δεν βάζω τριμμένο τυρί. Βάζω γιαούρτι. Δεν τα τρώμε μαζί, ρε παιδιά. Δεν ερχόμαστε να σας ταχώσουμε στο στόμα. Δεν τα τρώμε μαζί. Το ξέρω.
0: Μαρία. Μαρία. Συνέλθε. Στόπο ακροατή.
1: Συνέλθε. Μπασμάτι στα κεφτεδάκια, συμφωνώ, μου αρέσει πολύ το μπασμάτι. Mm-hmm. Φασολάδα λέει, πόσο άδικος κόσμος, καλημέρα. Γιατί ρε φίλε, αν
0: τι
1: είναι
0: λες, ρε,
1: φασολάδα. Εν τω μεταξύ, δεν πιστεύω να έχετε και παραπονάκι εσείς οι καλοχειμωνάκηδες. Μια χαρά, έχει Σεπτέμβρη πάει, έχει
2: υπέροχα,
1: κάνει.
2: Υπέροχα, ναι.
1: Ωραίο, φθινοπορεινό καιρό έχει.
2: Που είναι τώρα η κλιματική κρίση.
1: Δεν υπάρχει. Πες το στη. Τι βλέπαμε, Μπανκόγκ, βλέπαμε. Τι βλέπαμε.
0: Ναι, Μπανκόγκ. Νομίζω με τα κόηφη.
1: Στην Ταϊλάνδη το είδες.
2: Στο Νεπάλ τι έγινε.
1: Καλά, στο Νεπάλ φεύγουν τα βουνά. Ναι, φεύγουν
0: τα βουνά. Η Ζαφυράτου εκεί που είναι τα ψάρια, τα κόηφη, τα τσιμπούξε να τα φάει ομά έτσι με το ξυλάκι.
1: Στην Ταϊλάνδη έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι γιατί έχει πάρα πολύ έντονη υροχόπτωση. Έχουν πλημμυρίσει κεντρικοί δρόμοι. Σαν να λέμε έχει πλημμυρίσει η Συγκρού. Η Ερμού, η Συγκρού, η Ποσειδώνα κτλ. Και έχουν βγει μιλιούνια τα ψάρια, τα γατόψαρα, κάτι τέτοια με το συμπάθειο.
0: Και αλιγάτορας.
1: Και κάτι σάβρε. Δεν είναι αλιγάτορες.
0: Τι είναι αυτό.
1: Σάβρες είναι.
0: Δεν θα το έπαιρνα καλά.
1: Πού πας, μωρή σάβρα. Ναι. Και λέω εκεί που κάθεσαι με το αυτοκίνητο, κάνεις ένα κλακ. Πιάνεις το ψάρι.
0: Κάνεις ένα τσάκι, πιάνεις τον αλιγάτορα. Να τα παπούτσια.
2: Το βραδινό.
0: Je viens de commencer le bœuf bourguignon. Bonjour, Στέλιο. Δηλαδή πρόκειται να αρχίσει να φτιάχνει το φέα γλύπη. Μπουφ μπουρμπινιόν αυτή.
1: Μπουρμπινιόν.
0: Μπουρμπινιόν.
1: Μπουρμπινιόν. Μπουρμπινιόν.
0: Ωραίο, αλλά πολύ βούτυρο.
1: Το μπουρμπινιόν.
0: Έχει. Ό,τι είναι μεγαλλική κουζίνα.
1: Όχι, το μπουρμπινιόν δεν έχει βούτυρο.
0: Να το φας στη Γαλλία θα κάνεις. Θα λάμπει ο ουρανίσκο σου, Μαρία. Μιλάμε για βούτυρο η γαλλική κουζίνα. Δεν σταματάνε το βούτυρο.
1: Έχει κρεμμυδάκια πολλά και καρότα.
0: Τώρα γιατί με κοιτάς. Πώς είδα Ολυμπιακό χθες, μεγάλες φουρνιέ. Δύσκολα θα περάσουν από κάνω. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα η Ζαλγκύρης. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Λένε μερικοί είναι αρχή. Τα είπαμε, παιδιά, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Εκεί είναι το σημείο που μιλούν οι προσωπικότητες. Playmobil φουρνιέ. Είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Ωραίος ο Θοδωρής. Σήμερα έχει γιουβαρλάκια τα οποία τα έφτιαξα εγώ χθες το απόγευμα. Και είναι ό,τι καλύτερο αυτό το φαγητό να το φας την επόμενη
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τρώω και, εντάξει, και φαγητά τριών ημερών.
1: Έχει σάλτσα, ρε παιδί μου. Θέλει την επόμενη μέρα για να σταθεί.
0: Τριών ημερών φαγητά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αγαπώ το φουρνάκι. Τα ζεσταίνει το φούρνο
1: καλά,
0: με το κυμάτο.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, ναι,
0: είμαστε
1: ναι,
0: μια
1: ναι,
0: χαρά.
1: Ναι, ναι,
0: έχω μερικού δεν τρώω το ίδιο βράδυ.
1: Το ίδιο φαγητό την επόμενη μέρα, όχι.
0: Τι? Τίποτα και μακαρόνια ρε, μου κάνουν 40 λεπτά το πακέτο. Κλώστος 50-60. Φέρτα εδώ από χθες.
1: Δεν τρώει την επόμενη μέρα φαγητό χθεσινό. Σόπαρε! Σόπαρε! Πώς έχει μεγαλώσει εσένα η μανούλα σου.
0: Σκέφτηκα σε αυλίτα με ελληνικό καφέ. Σόπα καλέ! Ποια είχε μαντά.
1: Συνήθως αυτός που δεν τρώει την επόμενη μέρα χθεσινό φαγητό δεν το μαγειρεύει κιόλας.
2: Αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν πλένει τα κατσαρόλια.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι.
0: Που πα μόλι σταύρα λέει, όλε πνίγηκα. Ναι, αυτό είπε. Καλημέρα από Μαντζουρία, παιδιά.
2: Μαντζουρία.
0: Κίνα. Εδώ δεν έχει ούτε φρέντο και χειρότερα ούτε τυρί. Δεν τρώνε τυριά.
1: Όχι,
0: τραβάμε πολύ κανάλι. Ναι. Σπάρτακος, Αεκάρα και στην Κίνα. Πρέπει να είναι πράκτορας, το λένε Σπάρτακο. Πρέπει να έχει την κουκίδα του Ντάγκλας που είχε The Ass in his scene, που έλεγε ο άλλος.

0: Βαγγέλης λέει εδώ στη Γερμανία. Πάντως είχαμε ζεστό Σεπτέμβρη. Μια χαρά βουτά σε καμιά λίμνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, φαντάζομαι σε σχέση με, με το Σεπτέμβρη που είχατε τα προηγούμενα χρόνια, με τους Σεπτέμβριδες. Εδώ ήταν μια χαρά. Για εσάς που δεν μπορείτε τις πολλές ζέστες. Αν δεν προλαβαίνεις να καθαρίσεις πατάτες, φτιάξε αυγολέμονο κατσικάκι με άγριες αγκινάρες που φτιάχνει η μάνα μου. Πολύ, πολύ γρήγορο φαγητό. Πολύ γρήγορο. Λοιπόν, α, παρατέταρτο. Έλα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
2: με
1: εγώ
2: ακούς?
1: Εδώ είμαι. Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, ακούς?
3: Βαγγέλη.

0: χθες έκανε ιδανική αργή. Γιατί που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τι τηλεθεατές λέω ρε. Τι λέω ρε, τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, του άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πω, πως σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Πω. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει Δαπρόντεσντορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέιδα πρόντε στόρμ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος στον Τόγλ.
7: Άκη πάει για νιώνος τώρα. Να κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out! Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη, με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο, η μπάλα όπως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out η μπάλα!
8: Άστι, τα δίχτυα πάει, το παιδί βάζει γκόλα του αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
10: Δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζει με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσαι από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά!
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Τι ωραίο αυτό το τραγούδι, έκανε θράψη. Όλες τις πριτσερίες το έπαιζε.
1: Μόνο.
0: Παντού, παντού.
2: Πρωινό κέικ με μπανάνα, βρώμη σοκολάτα και μεσημέρι γαλαίο σκορδαλιά με μπατζαριά. Έχουμε λαϊκή και η Τετάρτη έχει πάντα ψάρι σε εμάς. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πολύ καλό.
0: Το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη, φίλε μου. Εντάξει, βοηθάει ψυχολογικά τη θερμοκρασία. Πήγε πολύ καλά. Με μπανάνα, βρώμη το πρωί.
2: Κέικ, ρεσί.
1: Να το κρατήσει.
2: Αντί για τέτοιο, λένε. Αντί για αλεύρι, πολλοί βάζουν βρώμη. Μια χαρά είναι. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Πολύ βρώμη. Ο Σεπτέμβρης, να σου πω κάτι, η εκπομπή σήμερα έχει γίνει δούσεις με μπλέτσα και μπαρμπαρίγκο μαζί. Ο Σεπτέμβρης στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είναι συνήθως γλυκός. Νιώθω ότι είμαι δούσης. Χθες το βράδυ στην Ολλανδία είχε 21 με νινεμία. Όλη τη μέρα είχε 26 με 27 με απίστευτο ήλιο. Να γνωρίσουμε. Hello, Mr. Petru. Hi.
2: Μας έχετε διαλύσει με τα φαγητά πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν θέλω να πάω για δουλειά ή να πάω να βάλω πατάτες οφτές στην ξυλόσωμα με μια ρακή.
0: Άρε, παιχνίδι.
2: Μα υπάρχει τώρα τέτοιο, υπάρχει δίλημα. Είναι δυνατόν.
0: Πήγαινε στη δουλειά έτσι. Πήγαινε στο διευθυντή. Θες πατάτες οφτές. Playmobil τσόχο να πνίγεται. Φτιάξτε το.
3: Ούτε πόρτα.
2: Καλημέρα στην Ειρήνη. Στην Ειρήνη. Μαγειρεύει κιόφτεδάκια κοκκινιστά με πένες η Ειρήνη.
1: Πολύ ωραία.
2: Influencing. Εντάξει. Καλημέρα και στη Σοφία, γιουβαρλάκια και χωριάτικο ψωμί, λέει. Ναι, καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
0: Μαρία, ναι. Όλα τα φαγητά του κόσμου είναι καλά, όλα είναι καλά. Αυτό με την Ισπανία στην μπάλα, τι είναι τώρα. Τι είναι τώρα, τι το είδες χθες στην Ισπανία, Κροατία που το είδα λιγάκι, 4-1.
2: Θέλω να σου πω ότι έπεσα για ύπνο 10 και 4.
0: Δεν προλαβαίνανε. Το είχα, κοιμόμουν και ξύπναγα στα γκολ.
2: Α, κατάλαβα.
0: Ο Γιαμάλ. Και έπαιζε με την Κροατία. Δεν έπαιζε, ξέρεις, με κάποια ομάδα μικρή που κάνουν πλάκα. Έπαιζε με τους Κροάτες. Και τους κέρασε ένα τετράμπαλο, πογιάμπαλο τετράμπαλο, για πλάκα και πήγαινε για 7. Και λέω, τι παίζουν οι άλλες ομάδες. Λέω,
2: σταμάτω.
0: Πάμε για Euro, έτσι. Η Γερμανία είναι. Η Αγγλία χθες. Καλή ήταν η Αγγλία. Με 10 έμεινε νωρίς η Τσεχία. 0-2. Ωραία. Η Ιταλία. Παλινδρομή, Μαρία. Η Αγγλία είναι η Αγγλία. Η Γαλλία βαριέται. Θα βαρεθεί η Γαλλία. Ναι. Και η Πορτογαλία, τι έγινε. Έφυγε ο Κριστιάνο από την προπόνηση. Ένα χειροκρότημα.
2: Εκεί που λέγαμε τα εντάξει, ρε παιδί μου, ψύχρεμα το πήρε.
0: Δεν ήταν ψύχρεμα. Μέσα του ήταν φιό στο μέρο. Τεκμαίο.
2: Πιστεύω ότι το μαλλί έγινε ξανθό από τα νεύρα του.
0: Ο Παρασχάκης, ο Ανδρέας του Μπαρ. Έφυγε από την προπόνηση. Έφυγε ο Παρασχάκης από του Μπαρ από την προπόνηση. Έκτακτη, μέσω Zoom, έκτακτο συμβούλιο της Επιτροπής εκεί με τον προπονητή και τον Γκαγκάτσι, τον Γκαγκατσάου της Πορτογαλίας και θα δούνε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο, Μαρία.
2: Τι σχέδιο υπάρχει.
0: Ήξεραν την αντίδρασή του,
2: ναι.
0: Και τώρα θα τιμωρηθεί.
2: Και το κάνανε επίτηδες.
0: Μπράβο.
2: Α, τον εξανάγκασαν σε φυγή.
0: Σου λέει, άκου. Θα τον βάλουμε στον πάγκο.
2: Ναι.
0: Θα κερδίσει η ομάδα.
2: Το πιθανότερο είναι να φύγει.
0: Θα κάνει φασαρία, θα φύγει. Αν μείνει στον πάγκο είναι πρόβλημα. Στάνταρ θα φύγει. Και αν δεν φύγει.
2: Σιγά που δεν θα φύγει.
0: Είναι φίλος μου, που έλεγε ο άλλος.
2: Σιγά που δεν θα φύγει.
0: Και έφυγε. Και τώρα τι έγινε. Η Ομοσπονδία νομιμοποιείται να πει σε παρακαλώ φίλε.
2: Δεν σε ξανακαλούμε.
0: Εγώ νομίζω.
2: Δεν αξίζει τώρα αυτό το πράγμα στον Κριστιάνο. Δεν αξίζει.
0: Τι
2: αυτό
0: με το
2: πράγμα.
0: Ζόρι να βάλει.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ο Κάνι Γουέστ είχε πάρει βραβείο μόνο του και έσπασε τον άλλον.
2: Δεν είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που θα υπερασπιστούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αλλά δεν είναι τρόπος αυτός για να φύγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Εγώ είμαι. Τον τιμώ, ναι. Τον Κριστιάνο. Αλλά
2: να τον έχει
0: πρέπει...
2: ως παίκτη παύλα. Συμβουλάτορα, Παύλο. Ναι, ρε παιδί.
0: Έλα να ζητήσει συμβουλές από τον Ρονάλντο.
2: Εντάξει, ρε παιδάκι παίκτης. Μου.
0: Είμαι ο καλύτερος. Δεν θα γίνεις ποτέ σαν εμένα, σαν μια μύδη.
2: Να μιλάει με τον προπονητή, να μην μιλάει με τους παίκτες, σου λέω εγώ τώρα.
0: Τέλος,
2: όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμφωνώ καθόλου. Έχει ο Γιαμάλ μουστάκι τσουβέλα, κοντός.
0: Δεν είδα το κοντινό. Κάτσε ένα Google τώρα.
2: Μαράκι, πιο δύσκολο να ξυπνήσει το παιδί για το σχολείο να το διαβάζει. Βαγγέλη από Δάσο Χαϊδωρίου με τρεις κόρες. Βαγγέλη μου.
0: Έχει τρία μάτια.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς για εμένα έχει έρθει, πήρε ρεπό από το Γιωβάνοβιτς. Θα ξαναφύγει. Ευτυχώς για εμένα χρειάστηκε μόνο λίγο να διαβάσω τα παιδιά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα τα κάνουν, ναι, τα κάνουν μόνα τους τα παιδιά, διαβάζουν μόνα τους. Οπότε ναι, είναι πιο δύσκολο να ξυπνήσω κυρίως τη μικρή. που μου μοιάζει λίγο και δεν της αρέσει και πάρα πολύ το πρωινό ξύπνημα. Ο άλλος με το που τον ξυπνάω, ναι, μαμά, σηκώνομαι. Τι έκανες?
0: Εγώ, εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό.
0: Ωραία τα τσάπρα και κοπάνα. Στέλνει. Καλημέρα. Γαρίδες βραστές, ντολμαδάκια, κονσέρβα και τζατζίκι. Χρόνος 15 λεπτά.
2: Α, εντάξει, οκ.
0: Ωραίος.
2: Εντάξει, γαρίδες δεν θέλουν τίποτα. Ένα για να πούνε από το σκεύος γενικότερα.
0: Γεια σας.
2: Είτε τις βράζεις είτε τις.
0: Ντολμαδάκια, κονσέρβα και τζατζίκι. Εγώ το ακούω το ντολμαδάκι.
2: Και το τζατζίκι είναι φτιαχτό.
0: Κονσέρβα, κονσέρβα και το τζατζίκι που είχε το καροτάκι ίδιο μέσα. Κονσέρβα όλα μέσα και. Και προχώρα μετά και πες καλημέρα με αυτό το τζατζίκι. Θα του φύγουνε τα ματωτσίνορα.
2: Τρεις μέρες θα το νιώθω στο μάγιστο τζατζίκι αυτό.
0: Το έντερά σας λέγανε Πάσκαλα.
2: Τώρα τι είναι αυτό.
0: Έκουβε ζωές, έπινε καριέρες, έκουβε ζωές. Τα ματωτσίνορα. Παιδιά, το θέμα, λέει η Μαρία, έχω διαβάσει τον ένα. Το θέμα να μην σας διαβάσει ο πατέρας μου. Θέλω να το πω εγώ αυτό, έτσι. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, δεν παίζει ρόλο ο χρόνος. Ούτε τζατζίκι ούτε κονσέρβες. Άμα σε διαβάσει πατέρα.
2: Άμα σε διαβάσει, όχι, έχει τερματίσει. Δεν έχει μετά insert coin του κοφτίνιου. Όχι.
0: Double Dragon που παίζαμε. Λοιπόν, στην ΑΚ πάνω από 9.000 ενωσίτες διαβάζω εδώ στο site του Sport FM. Ετοιμάζονται για Λονδίνο και Μάντσεστερ.
2: Ναι, mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Λονδίνο! Ναι.
2: Ναι. Και μετά σου λέει.
0: Δεν υπάρχουν
2: δεν
0: λεφτά.
2: Έχουν λεφτά.
0: Ορίστε, ρίλο. Ορίστε, ρίλο.
2: Είναι ακριβά τα εισιτήρια.
1: Τα λέει ο Άδωνης.
2: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για Λονδίνο. Κάτσε τώρα.
0: Υπενθυμίζουμε.
2: Όχι, έτσι χάνονται τα λεφτά.
0: Έπεσε ο καφές, αλλά δεν βγήκε όξο.
2: Από το καπάκι.
0: Εκτός έδρας αναμετρήσεις λοιπόν, με αρχικά απέναντι στη Σαχτάρ και στη συνέχεια κόντρα στη Manchester City, mm-hmm. Την τιμωρημένη θα της πάρουν.
2: Και τι νομίζεις ότι θα πάνε, θα γυρίσουν, θα ξαναπάνε εκεί. Εκεί θα μένουν μια εβδομάδα μαζί με την ΑΕΚ.
0: 14 Οκτωβρίου εκεί, έχουν εξαντληθεί ήδη 6.000 εισιτήρια και έχουν ζητήσει κι άλλα. Mm-hmm. Μία από τις μεγαλύτερες, εντάξει, καταλαβαίνετε, μαζικές μετακινήσεις εκτός έδρας,
2: ναι.
0: Ειδικά για την ΑΕΚ. Αυτά, ωραίο να έχεις τώρα εκεί άπλα και να μείνεις μια εβδομάδα Λονδίνο, τίγκα στις
2: βίδες. Κοίταξε, για να μείνεις μια εβδομάδα στο Λονδίνο
0: θες πολύ πράγμα.
2: Θες πάρα πολύ πράγμα και θες και να μην σε νοιάζει η δουλειά σου την οποία αφήνεις πίσω. Αλλά
0: όλα
2: μπορεί
0: κάτω
2: να είναι δικιά σου η δουλειά και να πεις στον μπαμπά σου: μπαμπά, θα λείψω μια εβδομάδα.
0: Μπορεί να είσαι άνεργος.
2: Αν είσαι άνεργος, που θα βρεις τα λεφτά να πας στο Λονδίνο.
0: Από την άκρη σου, από την άκρη σου.
2: Άκρη σου
1: θα στα κόψει αυτά ο πρωθυπουργός.
0: Άντε μπράβο, άντε μπράβο.
1: Δύο μήνες και πολύ σας
2: πάμε να ξαλαφρώσουμε την κίνηση στον Κυφισό.
0: Ωραία,
2: ναι, 9.000 εξήτες θα λείπουνε.
0: Παιδιά, Φιλαδέλφια είναι άδεια. Και ποιο θα μείνει εδώ με το μαγαζί, ρε παιδιά. Και ποιο είναι στο μαγαζί, το ανέκδοτο. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Μαρία, να πούμε κάτι
2: έχουμε
0: άλλο.
2: Έχουμε να πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δούμε το σήμα της Telekom, το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου ήταν Telekom 5G και Telekom Fiber, και στην οθόνη της τηλεόρασης θα δούμε το Magenta TV, στο Wallet το Magenta Pay. Αλλά θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους που θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Telekom.gr για να μάθουμε περισσότερα. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκό Βιλερμπάν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το 3-3 στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία με σύμμαχο τον Big Winsport FM 94,6. Μετά τα μεγάλα διπλά με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη ψάχνει απόψε την πρώτη εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οράνια. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην Τούμπα σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο του μάτς, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στον Big Winsport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.